0: Ναι.
1: Και θα υπάρξει κουβέντα του προπονητή με τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, για μένα ένας προπονητής ο οποίος έχει χαρακτηριστεί κυρίως για το στυλ του και σε κάποια πράγματα με αιμονές. Εντάξει, όλοι οι προπονητές νομίζω έχουν τις αιμονές τους. Το γεγονός ότι παραδέχεται το λάθος του, κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και σου λέω ότι έτσι όπως έγινε, ίσως και ανάληψη.
0: Δηλαδή, το θέμα μας εδώ είναι τι. Και αυτό είναι που πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε και να αναλύσουμε. Από τρίτη θα έχουμε εκπομπές.
1: Για το αν υπάρχει ρήτρα.
0: Αλλά από athletico.gr θα έχουμε. Είναι αν υπάρχει ρήτρα.
1: Αυτό
0: αν υπάρχει ρήτρα για να ξέρεις
1: ναι,
0: ότι αν μπορεί να δώσει Φενέρ να δώσει πέντε.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο όμως. Ότι Φενέρ δεν θα πάει με ένα το Γιάρεμτσουκ.
0: Όχι ρε, η Φενέρ σίγουρα.
1: Αυτό σου εξηγώ λοιπόν.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί ωραία συζητάμε τώρα αυτό για να μπει ένα εμπόδιο στην όλη ιστορία. Αν δηλαδή η Φενέρ πάει και πάρει αύριο έναν Ικάρντι.
0: Σωστά.
1: Και είναι ο ένα, σωστά. Δύο θα είναι και ο Γιάρεμτσο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και πίστεψέ με, να είσαι δύο δίπλα στο Βόσφορο, ακόμη και τέτοιο και να είσαι εδώ αλλιώ. Εντάξει, είναι και ένα άνθρωπο ο οποίο σα έχω πει ότι.
0: Καλά, δίπλα στο Βόσφορο δεν είναι και πολύ άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Κωνσταντινούπολη είναι αδιανόητη πόλη.
1: Είναι ωραία πόλη, αλλά.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ συγκεκριμένου όρου και συγκεκριμένα.
0: Εγώ που σαν την Αθήνα δεν βάζω τίποτα, ναι. Η Κωνσταντινούπολη είναι.
1: Ο Γιάρεμτσο εδώ ήταν καλά. Ήταν οικογενειακά καλά. Δηλαδή ναι. Γούσταρε, πώ να το πω. Δεν έχει να κάνει. Θα το δούμε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό.
0: Πάμε. Επόμενο.
1: Επόμενο κομμάτι.
0: Ναι. Θα φύγει ο Τζολάκης.
1: Δεν.
0: Έχω μία διέστηση ότι ο Τζολάκης μέχρι τέλος καλοκαιριού θα φύγει.
1: Έχουμε πει για τον Τζολάκη ότι είναι το καλοκαίρι που είναι το σημείο που πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει. Για να φύγει πρέπει να έρθουν καλά λεφτά στον Ολυμπιακό. Έχουμε ότι οι τερματοφύλακες έχουν ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Είχαμε μεταφέρει πριν λίγες μέρες ότι δύο αγγλικές ομάδες τον κοιτάζουν και ότι υπάρχει και ενδιαφέρον και από την Γιουβέντους. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Τζολάκης προφανέστατα και τον ενδιαφέρει και όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες ακούγονται νομίζω ότι μπορεί να το δελεάσουν και με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Δεν θα τα βάψει μαύρα αν μείνει. Πώς να σου το πω, είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Δεν έχει βάλει δηλαδή πρέπει στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή
0: είναι
1: ιστορία όπως ήταν πέρυσι με τον Κοστούλα που ήξερε ότι η Μπράιτον θα φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκατομμυρίων, ένα νούμερο εκατομμυρίων να προσφέρει στον Ολυμπιακό που να μην μπορεί να πει και όχι στο τέλος. Θυμάσαι, πέρασε και λίγο από διάφορα συνεφάγια τότε στο τελικό στάδιο. Αν θα είναι 30-33 με μπόνους που θα κουμπώσει η ιστορία. Και περνάει με τα μπόνους στα 40 εκατομμύρια πλέον. Και βλέπεις ότι πάει να συνεχιστεί κιόλας με το θέμα του Κωστινία. Mm-hmm. Αλλά του Τζολάκη είναι διαφορετική περίπτωση. Είναι άλλο η αγοραστική αξία στους τερματοφύλακες. Είναι πολύ πιο κάτω το νούμερο. Δεν ξέρω δηλαδή ακόμη και αν αυτό το 13, 14, 12 μπορεί ο Ολυμπιακός να πει οκ. Okay. Νομίζω δεν έχει λόγο να βιαστεί ο Ολυμπιακός. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να παίξει και στα προγραμματικά, να είναι δηλαδή στις αρχές Αυγούστου, από τη μία, εκτός και αν τρέξουν τόσο πολύ εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Στην Αμερική έχει πάει ένα ταξίδι, δεν συνδυάζεται με κάτι να πάει στο MLS και τέτοια, πήγε το παιδί να ξεκουραστεί εκεί. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε και εδώ τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι υπάρχει επίσης μια αντιπροσωπεία, όπως γίνεται κάθε χρόνο, των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Και με επικεφαλή τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη ήδη. Έγινε και ένα δείπνο εκεί που ήταν και ο κύριος Τσέφεριν και οι υπόλοιποι των ομάδων. Το οποίο δεν ήταν απλά ένα δείπνο που έχει να κάνει καθαρά με το ποδόσφαιρο, ήταν και πολύ χορηγή μέσα και πολύ μεγάλη χορηγή και γύρω από το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό. Ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με το γιο του Μιλτιάδη Μαρινάκη. Από όσο γνωρίζω, θα μείνουν για να δουν και τον τελικό του Champions League. Και είναι πολύ πιθανό και εκεί να βρεθούν και άλλοι άνθρωποι της οικογένειας του Ολυμπιακού που συνηθίζει να γίνεται κάθε χρόνο για να δουν αυτό το πολύ μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain. Το ασυνήθως αυτό το ταξίδι στο παρελθόν.
0: Τι κρύβει.
1: Φέρνει κανένα ραντεβού με κανένα ατζέντη. Ξέρεις, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Όλη η ελίτ είναι εκεί.
1: Και εντάξει, όσο και να μην αρέσει κάποιος εδώ στο chat, θα πω ότι αυτό το ταξίδι απαραίτητα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Τρέχει και μια αγγλική ομάδα που σώθηκε στην κατηγορία του Nottingham Forest. Οπότε μπορεί να σημαίνει και για εκεί εξέλιξη.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις, γιατί το είδα και στο site.
1: Το είπες στην αρχή, νομίζω ότι θα μου πεις θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Πώς ξεκίνησες.
0: Όχι,
1: να πας το άσμα.
0: Χιόνι. με τον Καλογερόπουλο. Τι
1: έγινε. Το Καλογερόπουλο που το αναλύσαμε χθες. Δεν είναι κάτι. Απλά η εξέλιξη που δίνεται είναι ότι οι Ιταλοί παρουσιάζουν ως τελειωμένη την ιστορία για την Μόντσα. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Κρατάω μια πισινή, παρότι από το περιβάλλον του παιδιού και ατζέντη έχει βγει ότι δεν θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ με Καλογερόπουλο ελεύθερο, και αν ήμουν ΑΕΚ, και αν ήμουν ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, Παναθηναϊκός, δηλαδή θα την χτύπαγα την πόρτα. Πώς να σου το πω. Τώρα το θέμα είναι ότι το παιδί Προφανώς εδώ θα έμενα αν ήταν ο 3 στο στόπερ, να πάρει χρόνο.
0: Άρα πήγαινε για 4.
1: Ναι, έγινε μια κουβέντα όταν ήταν σε καλό φεγγάρι τότε που η Εθνική Ελπίδα είχε κάνει και την νίκη με τη Γερμανία, αν θυμάσαι. Δηλαδή, δεν έδειχνε διατεθειμένος. Σε έχω πει ότι αυτό που βγάζει προς τα έξω είναι ότι θέλει να παίξει. Αυτό δηλαδή τον Γκέι. Και ναι, καλά κάνει για μένα. Δεν είναι παράλογο. Και για μένα είναι και πολύ πιο fair το να πας να πεις στην ομάδα που σε έχει στηρίξει. Εντάξει, είναι και παιδί το οποίο δεν έχει 5 μάτς στη Super League. Έχει παίξει το Βόλο γεμάτες χρονιές. Δηλαδή, νομίζω ότι ο δανεισμός στο Βόλο τον έκανε καλύτερο τον Καλογερόπουλο. Δηλαδή, τον βοήθησε να είναι. Και πιστεύω ότι και φέτος θα μπορούσε να έχει και μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αλλά κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ έβαλε πιο μπροστά τον Μπιανκόν. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό γίνει στο τέλος. Για λόγου έτσι αυτό με το συμβόλαιο, επειδή ξέρει, πολλέ φορέ γίνονται και αυτέ τι ομάδε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι νέο, ειδικά όταν έχει έναν παίχτη ενεργό όπω είναι ο Μπιανκόν. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα κρατήσω μια πισινή για το που θα συνεχίσει το παιδί. Ξαναλέω ότι βλέπω πολύ σίγουρα το παρουσιάζουν και η Ιταλία. Είναι Β' Εθνική. Δεν ξέρω αν θα φύγει από εδώ να πάει στη Β' Εθνική τη Ιταλία να παίξει, επειδή οι Ιταλοί το θεωρούν ότι είναι για σίγουρο. Και δεν έχει και λόγο να βιαστεί για μένα.
0: Σωστά, σωστά. Εγώ θα σου πω.
2: Η Μόντσα ανεβαίνει πάντω. Σερία, έχει κερδίσει 0-2 στο πρώτο μπαράζ και ανεβαίνει.
1: Θα δούμε.
0: Πω, τα ξέρεις όλα αυτά. Το Ρένσε δεν ανέβηκε.
2: Το Ρένσε δεν ανέβηκε. Έχασε
0: δεν ανέβηκε το Ρένσε.
2: Έχει κερδίσει 0-2 στην Κατατζάρο και έχει τη ρεβάνσε.
0: Τι?
2: Άμεσα και ανεβαίνει Μόντσα. Έχει κερδίσει
0: 0-2. Το Ρένσε έκανε το τρομερό. Πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Έπαιζε.
1: Έχασε 2-0.
0: Ναι. Πρώτο μάτς για να ανέβει Τετάρτη. Κυριακή τελικό κύπελο. Το κερδίζει απέναντι στη Sporting. Και χθες παίζει δεύτερο μάτς και δεν ανεβαίνει κατηγορία.
2: Η πρώτη ομάδα θα είναι League Face, ναι, Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Και θα είναι στη δεύτερη κατηγορία.
2: Θα είναι β' κατηγορία.
0: Τρομερό, τρομερό. Πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί πήγε 4 και 10 και θα μου φύγεις, θα σου πω και άστο να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αν φύγει ο Πιρόλα.
1: Τι εννοείς θα έχει πρόβλημα?
0: Τι θα πρέπει να βρει.
1: Αν φύγει ο Πιρόλα, θα γυρίσει ο Κάρμο.
0: Εσύ ποιον θέλεις?
1: Εγώ από τους δύο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ καλύτερο τον Κάρμο.
0: Θεωρείς καλύτερο τον, ναι, Κάρμο. Οκ. Okay. Χθες άλλα δεν λέγαμε.
1: Όχι, δεν λέγαμε άλλα.
0: Α, δεν λέγαμε.
1: Λέγαμε για τον Κάρμο.
0: Λέγαμε ότι δεν έκανε καλή σεζόν.
1: Είπαμε για την απόφαση του Κάρμο,
0: ναι,
1: να μην μείνει πέρυσι στο Ολυμπιακό. Και σου για
3: και
1: μένα.
3: Πήγε Οβιέδο,
1: έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι, ναι, έβλεπε ο Κάρμο, ναι, ότι ο Πιρόλα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός και το Conference και τον Ντάμπι στην πορεία με Κάρμο τα πήρε.
0: Με Κάρμο τα πήρε.
1: Μέσα, ναι, δηλαδή.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ήταν εκτός.
0: Έβλεπε ο Κάρμο τον Πιρόλα τι.
1: Να τον γουστάρει ο άλλο. Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, άμα πήγαινε Champions League και δεν έπαιζε τα μάτια, τι θα κέρδιζε? Φαντάζομαι ότι πίστευε στην Ισπανία θα πάει κάπως αλλιώς. Δεν είχε κανένα άγχος. Στην Νότια Μανίκη. Συμβόλαιο έχει καλά λεφτά. Το θέμα είναι αν δηλαδή, πρέπει να πιστεί ο Μεντιλίμπαρ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο μυαλό του Κάρμο. Για να, δηλαδή, να κάνει την πρώτη κίνηση ο Κάρμο, να το πω,
0: ναι,
1: διαφορετικά. Αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Να, καλά.
0: Να πας να μην σε πιάσει κίνηση. Βρίσκεις κίνηση τώρα που φεύγεις?
1: Όχι, ρε, τίποτα. Σε 5 λεπτά είμαι εκεί.
3: Φεύγουν και για το τριήμερο.
0: Γιατί
3: τώρα.
0: Πού είναι?
1: Συγκρού.
0: Τι 5 λεπτά, ρε φιλέ.
1: Πλάκα κάνω, ρε φιλέ. Τι να σου πω, μα μου ρωτάς να βρίσκω κίνηση.
0: Τσίμα.
1: Δεν φτάνω τσίμα.
3: Θα είναι αλλιώς σήμερα. Αργό φεύγουν και για το τριήμερο.
1: Προσεχώς άνεργος.
0: Εντάξει, ο Διονύσης ο Βερβελέσης, ρε φιλέ, και να αργήσεις λίγο δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα προσεχώς άνεργος, όχι σε μένα. Τι μου είπες, Σπύρο? Ναι, δώστε μου χαστά. Να μας βλέπει. Γεια σου, Θοδωρή.
3: Γεια σου, Θοδωρή.
4: Σας βλέπει και σας ακούει. Γεια σας.
0: Τα παράθυρα όλα κλειστά?
4: Ναι, ναι, τα έχω κλείσει.
0: Συναγερμοί όλα οκ? Okay.
4: Ναι, ναι, έχει περιπολή αστυνομική γύρω από το τετράγωνο για τους ληστές.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι δεν
0: θα... Ωραία. Μας κάνετε πλάκα, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Μας κάνετε πλάκα, τσάλτας και πατίτσας, το ίδιο πρόσωπο. Όχι, βρε. Απλά έχουν ένα κοινό. Είναι ΑΕΚ και οι δύο πολύ.
3: Πολύ.
0: Έχετε αυτό το κοινό. Elabet, δώστε μου μια Elabet. Η Elabet που είναι η χορηγός μας εταιρεία, εδώ στο Back to Back, κάθε μεσημέρι 3 με 5. Είναι μαζί μας, είναι η κολόνα μας, μας στηρίζει και τη στηρίζουμε καθημερινά. Μια συνεργασία πολύ επιτυχημένη, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί και δεν βρίσκουμε το λόγο να μην συνεχιστεί. Και πάμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα σας πάω, παιδιά. Θα
3: πάμε. Μου.
0: Γι' αυτό σε βγάζω, γιατί ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη στην ΑΕΚ και ότι αν δεν ήσουν να πάω, μάλλον θα είχες γίνει ΑΕΚ.
4: Εννοείται. Μα το λέει και ο κόσμος στο chat. Λέει καλό στο χαστάζο ΑΕΚΣΑΚΙ.
0: Οπότε θα ακούσεις και εσύ τα νέα της της ΑΕΚ.
4: Με πολύ προσοχή και...
0: Μυρώτησε ο πακέτος στο donate, thank you. Όχι, δεν το πακέτος, ρε φίλε. Μπορεί να μου φύγε.
3: Ναι, παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματα και φεύγουν...
0: Με συγχωρείς, ξαναστείλ το. Τώρα να σου πω, ξαναβάλε λεφτά.
3: Ξαναβάλε donate.
0: Ξαναβάλε λεφτά, έλα. Ξαναβάλε. Ο Ανδρέας είναι. Γράψε το μήνυμά σου χωρίς να είναι donate και θα το δω και θα το πω. Όσο ο άλλος Ανδρέας, ο Πατίτσας, θα μας λέει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τι έχουμε. Πάλι σενάριο από Τουρκία για Μπεσίκτας και Νίκολιτς.
3: Άφησαν τον Λουτσέσκου στην Μπεσίκτας και πιάσαν τώρα τον Νίκολιτς.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα το παρουσίασαν ως αρκετά προχωρημένο. Ένας Τούρκος δημοσιογράφος την έκανε ζημιά χθες το βράδυ. Με ανάρτησή του ανέφερε ότι η Μπεσίκτας έχει ήδη καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς. Αναφέρει ο ίδιος ότι ο Σέρβος τεχνικός έχει στα χέρια του και πρόταση από την ΑΕΚ, αυτή στην οποία αναφέρθηκαν και οι Σέρβοι χθες και είπαμε εδώ στην εκπομπή, και ότι εξετάζει και τις δύο προτάσεις ο Μάρκο Νίκολιτς. Εντάξει, ξέρουμε πώς πάνε στη Τουρκία τα πράγματα. Με το που βγήκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ξεκαθάρισε ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, τον άφησαν τελείως στην άκρη και πιάσαν τώρα το Μάρκο Νίκολιτς.
0: Να βγει και ο Μάρκο Νίκολιτς, να πει έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ.
3: Μα έχει συμβόλαιο άλλον ένα χρόνο ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ, οπότε δεν τίθεται θέμα.
4: Ο Νίκολιτς έχει και Instagram πλέον. Οπότε
3: και έχει και Instagram πλέον, όπως είπαμε. Ευχαριστώ τον Θοδωρή που προσέχει αυτά που λέμε στην εκπομπή.
4: Σε παρακολουθώ.
3: Μπράβο, έτσι, Θοδωρή. Μπράβο, Θοδωρή.
4: Λέξη.
0: Ο Ανδρέας λέει ότι με πειράζει για το γουλί να είναι χαλαρός, λέει. Έλεγε, δεν χρειάζεται να τρελαίνετε. Είμαστε όλοι αγαπητοί, Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
3: Όχι εγώ, Ανδρέας Κώστα.
0: Απλά
3: στα μηνύματα.
0: Όχι. Ο Ανδρέας στα μηνύματα. Απλά ο Κώστας μας είναι ματιασμένος από το πρωί σήμερα. Προσπαθούμε να τον ξεματιάσουμε. Να ορίστε τον ξεματιάσει. Ξεμάτιασε τον καν.
3: Μα με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή έτσι κι αλλιώς.
2: Με τα καταρολόγια που έχω φάει κάτι τρεις μέρες τώρα.
0: Κλείσε τα social media για λίγες μέρες και θα ηρεμήσεις. Πάμε. Πάντως, δεν φταίνε οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι. Αν η Μπεσίκτας θέλει τον Νίκολιτς, έχει, δεν έχει συμβόλαιο, αυτοί καλά κάνουν και το γράφουν. Άσχετα ότι.
3: Καλά κάνουν και τον θέλουν, καλά κάνουν και το γράφουν.
0: Ακριβώς.
3: Ο Νίκολιτς όμως έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ για άλλο ένα χρόνο. Η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει. Είπαμε, μετά τις διακοπές πιστεύω θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι το 2028. Οπότε, αν θες τη γνώμη μου, αν υπογράψει ένα συμβόλαιο φέτος το καλοκαίρι ο Μάρκο Νίκολιτς, αυτό θα είναι της επέκτασής του με την ΑΕΚ και όχι με την Μπεσίκτας.
0: Okay. Ωραία το έθεσες.
3: Ωραία το έθεσες.
0: Ευχαριστώ,
3: Βασίλη. Οπότε δεν νομίζω ότι στέκει και πολύ αυτό για τον Σέρβο και την Μπεσίκτας. Σίγουρα θα γραφτούν κι άλλα. Σίγουρα θα γραφτούν και για παίκτες. Ξέρουμε, οι Τούρκοι και οι Μεξικανοί μας κάνουν πολλές ζημιές τα τελευταία χρόνια.
0: Απλά θέλω να σου πω, η ΑΕΚ σε όλο αυτό θα έχει απάντηση. Δηλαδή, θα δούμε τον Μάρκο Νίκολιτς να υπογράφει νέο συμβόλαιο. Είναι η προτεραιότητά της. Έχουν υπάρξει κάποιες συζητήσεις. Γιατί με το που υπογράψει νέο συμβόλαιο, κάθε φήμη φεύγει.
3: Ναι, είπαμε και χθες ότι μετά το τέλος των διακοπών του Σέρβου τεχνικού θα δρομολογηθεί η πρώτη επέκταση του συμβολαίου του. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μάρκο Νίκολιτς που έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, είναι και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Και με αυτόν θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για νέο συμβόλαιο, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο team αυτοί οι δύο τη φετινή σεζόν. Πήρε το πρωτάθλημα, θέλουν να δουν την ομάδα και στη League Face του Champions League τη νέα σεζόν. Εκεί που πολλά περισσότερα μάτια θα είναι πάνω στην ΑΕΚ, όχι μόνο για τους παίκτες, και για το team που καθοδηγεί την ομάδα, και για τον προπονητή και για τον αθλητικό διευθυντή. Όλα τα μάτια της Ευρώπης θα είναι πάνω τους. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως, δεν νομίζω. Σε αντίθεση με τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη, δεν θα έχουμε μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας εξελίξεις.
0: Ναι.
3: Θα έχουμε πιο μετά.
0: Θα περιμένουμε. Ναι.
3: Θα περιμένουμε.
0: Κάνουν διακοπές οι άνθρωποι. Λογικό είναι
3: πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Όλας,
0: πρωταθλητές είναι να ξεκουραστούν λίγο.
3: Είναι και πολλά τα ανοιχτά μέτωπα.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι τα συμβόλαια του Ριμπάλτα, του Νίκολιτς, του Πινέδα, του Λούκα Γιώβιτς. Όλα αυτά ολοκληρώνονται το επόμενο καλοκαίρι.
0: Απλά να πούμε κάτι. Ότι είναι άλλο να ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Γιώβιτς το επόμενο καλοκαίρι και ο Γιώβιτς 1η-1η του 27 να έχει δικαίωμα να υπογράψει αλλού, και άλλο του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή που δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν είναι ίδιο ο
3: κανονισμός. Και άλλο και του Πινέδα θα σου πω εγώ, που έχει ρήτρες.
0: Βεβαίως.
3: Που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια ομάδα και να μην έχει καν λόγο, άμα θέλει να φύγει.
0: Σωστά, να τον πάρει ο Ματίας ένα τηλέφωνο, να του πει.
3: Ας πάρει τον Πιζάρο.
0: Το έχουμε γουλί.
2: Όχι.
3: Ας πάρει τον Πιζάρο που γράφονται και στο Μεξικό ότι τον θέλει και στη Μοντερέι και μια χαρά είμαστε. Ας μείνει εκεί. Έφυγε και ο Μαρσιάλ, κρίμα.
0: Τον Πιζάρο, ποιο Πιζάρο.
3: Τον Ροντόλφο που είχε στην ΑΕΚ. Τον έφερε. Τον θέλει και στη Μοντερέι.
0: Αυτό δεν έχει πάει καλά στην ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Και τον κάνει. Ναι, οκ. Okay.
3: Μεξικό είναι αυτό.
0: Τα που λένε είναι αυτά, οκ. Okay, το ακούω για κάθε προπονητή.
3: Για λίγο δεν πρόλαβε και τον Μαρσιάλ. Έφυγε και είναι κακό και από τη. Όλοι στη Μοντερή καταλήγουν.
0: Σωστά, σωστά. Όλοι στη... ναι.
3: Οπότε μάλιστα. Μετά τις διακοπές θα έχουμε, πιστεύω, εξελίξεις. Αυτά όσον αφορά τον προπονητή. Τι άλλο έχω στην ατζέντα, κατά να θυμηθώ τις
0: σημειώσεις
3: μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι που ρωτάει ένας φίλος τώρα, ναι, γιατί χθες έκλεισε, λέει, και δεν προλάβει μέχρι το τέλος. Ισχύει το ΑΕΚ Κουλιεράκης, γιατί δεν ξέρω αν απαντήσατε χθες.
3: Όχι, όχι, όχι. Έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Δεν υπάρχει στόπερ από τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ. Νομίζω.
0: Ωραία. Την πήρε την απάντηση. Το ξεκαθαρίζω. Φίλε. Δεν υπάρχει Κουλιεράκης και δεν υπάρχει και στόπερ από τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ. Αν είχε κανέναν άλλο στο μυαλό σου, δηλαδή, τώρα που έπεσε η Βόλφσμπουργκ.
3: Δεν σου λέω και για άλλες θέσεις, δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό λέω. Κανέναν άλλο μου έχει.
3: Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει στόπερ από τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ.
0: Ωραία, το ξεκαθαρίζουμε.
3: Όπως ξεκαθαρίσαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει ΟΝΑΗ για την ΑΕΚ.
0: ΟΝΑΗ.
3: Δεν ρωτάγανε στο τσάτ προάλλου για τον ΟΝΑΗ. Δεν υπάρχει ΟΝΑΗ για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει Κουλιεράκης για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει χθες. Πότε ήταν που μας ρωτάγανε. Δεν υπάρχει ούτε Λεβαντόφσκι για την ΑΕΚ. Ρωτήθηκε και αυτό. Ηρεμία. Ναι. Θα έχουμε μέρες η ΑΕΚ 6 Ιουλίου έτσι.
5: Παίζει το όνομα του Λεβαντόφσκι.
3: Παίζει πολύ, παίζει πολύ.
0: Παίζει.
5: Κάνει το γύρο. Κάνει το γύρο στην Αθήνα. Ναι.
3: Παίζει πολύ. Έτσι, 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία ομάδα. Έχουμε δηλαδή και όλο τον Ιούνιο γεμάτο για να υπάρξουν εξελίξεις. Για να πούμε ότι κάποιος θα είναι από την αρχή της προετοιμασίας μαζί με την ομάδα.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει η ίδια βιασύνη που υπήρχε πέρυσι που, ναι. που είχαν τρεις προγραμματικούς μπροστά τους στην Ένωση. Οπότε έχουμε.
0: Κάτι για Τραωρέ ρωτάνε εδώ. Ποιον Τραωρέ?
3: Τον Αντάμα.
0: Τον δεν ξέρω. Ποιον από όλους. Είναι και μεγάλο το σόι Τραωρέ.
3: Ναι. Λίγο φαμίλια πιο συγκεκριμένη. Τον Παπαδόπουλο. Ούτε Καρβαχάλ για την ΑΕΚ. Τώρα. Ούτε Μαυροπάνος, δεν βλέπω.
0: Εντάξει, τώρα ας
3: μην
0: πούμε όλα
3: τα... απαντάμε σε όλα
0: δηλαδή,
3: τα θέματα.
0: Δηλαδή κάθε διακαής πόθος του τσάτ θα έρχεται τώρα σε μήνυμα.
3: Όλοι έχουμε παίξει football manager.
0: Μην τα απαντάμε. Εμένα σε αυτά τα καλοκαίρια μου άρεσαν πάρα πολύ το ο μουντιαλικός άσος που θέλει ο Τάδε.
3: Φραντζή Πυρό.
0: Ναι, έναν μουντιαλικό άσο δεν θα βρούμε για μια ομάδα, ρε παιδιά, και να τον παρακολουθούμε μετά στο μουντιάλ και να κάνουμε θέματα πάνω σε αυτόν. Καταλαβες.
3: Ένα καλοκαίρι έτσι, δεν ήταν βέβαια μουντιάλ, ήταν Κόπα Αμέρικα. Καθόμασταν βράδια και βλέπαμε Βενεζουέλα για τον Μπαρόχα. Τον τερματοφύλακα που έχει ΑΕΚ τη χρονιά που ανέβηκε ιδανικό.
0: Ναι. Βενεζουέλα πολλά βράδια έχω Μπαρόχα, δει, αλλά όχι για τον Μπαρόχα, για άλλους
3: λόγους. Και Ρόναλντ Βάργκας. Ναι, Βενεζουέλα βλέπαμε για αυτούς τους δύο.
0: Βενεζουέλα έχω δει για άλλους λόγους. Να ξέρετε, Βενεζουέλα πολλές φορές σε πολλά μάτς έτσι τα βράδια.
3: Ένας λέει Μπακόπουλος για ΑΕΚ.
0: Ναι. Λοιπόν, με τα μεσονύκτια, αγώνες Βενεζουέλας, πολλά μάτς είναι που κάποια στιγμή οι άμυνες.
3: Ναι.
0: Ανοίγουν λιγάκι. Ανοίγουν. Χαλαρώνουν μετά λίγο οι άμυνες. Ναι, χαλαρώνουν λίγο οι άμυνες.
5: Κουράζονται, ρε Βασίλη.
0: Έτσι, μπράβο, από την κούραση. Το λέω σαν συμβουλή, ρε φίλε, στους φίλους που ξενυχτούν και θέλουν κάτι να δουν.
3: Και επειδή είπες για το μουντιαλικό άσο, τώρα είναι και πολύ διευρυμένο το μουντιάλ. Δηλαδή, μουντιάλ παίζει και το Ουσμπεκιστάν, μουντιάλ παίζει και το Κουρασάο.
0: Σωστά.
3: Τι μουντιαλικό άσο θα είναι.
0: Σωστά, σωστά.
3: Δεν είναι
0: σωστά.
3: Το μουντιάλ προ 10.
0: Θέλω πάρα πολύ να δω Κουρασάο.
3: Έχει 26,
0: πάρα πολύ,
3: 26 Ιουνίου.
5: Και να μπει στο στόχαστρο καμιά ομάδα, κανένα παίκτη από αυτού και να λέμε μουντιαλικό στόχο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Το δεξί μπακ τη Κουρασάου.
3: Θα στο πάω και ανάποδα, Θοδωρή, να μπει στο στόχαστρο κάποια ομάδα στο εξωτερικό. Πιερό από την IT.
0: Ναι. Σωστό.
3: Έχει συμβόλαιο Πιερό. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Σωστό.
3: Να βρεθεί, να βάλει κανένα γκολ IT.
0: Και πες μου εσύ πώς θα τον λες, δηλαδή πώς λέγεται ο πολίτης του Κουρασάου.
3: Ακριβώς έτσι, ο πολίτης του Κουρασάου. Ο αθλητής από το Κουρασάου.
0: Πώς λέγεται, ρε φίλε.
3: Περιφραστικά μόνο.
5: Κουρασανός. Κουρασανός.
0: Κουρασανός. Ο Κουρασανός επιθετικός.
3: Νησιώτης.
0: Ωραία. Άλλο.
3: Μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου είχαμε. Δεν έγινε χθες. Χθες αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό.
2: Η Γενική Συνέλευση. Επικυρώθηκε το ποσό μέσα στο ΓΕΜΗ.
3: Επικυρώθηκε το ποσό.
5: Συγγνώμη.
3: Έχω και κάποιο σχόλιο που μπορούμε να δούμε.
0: Και ο Τραμπ τη Βενεζουέλα για άλλους λόγους την έβλεπε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
3: Κουρασμένος λέει ο admin.
0: Εμφανίστηκε ο admin, ρε. Δεν ξέρω.
3: Υπάρχει admin. Τρεις μέρες εδώ να ψάχνει κάτι μαζί μου.
0: Έλατε, ζει ο admin. Λοιπόν, για πες, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 2,75 εκατομμύρια ευρώ.
3: 2.750.000 ευρώ. Είχε γίνει τον περασμένο Φλεβάρι άλλα 10 εκατομμύρια. Εντάξει, σημαντική κίνηση. Πάντα μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, ζεστό χρήμα να μπαίνει στην ομάδα. Είχε γίνει γενική συνέλευση τον Φλεβάρι.
0: Καλύφθηκε από Ηλιόπουλο.
3: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ναι.
3: Δεν, αυτά δεν αναγράφονται στο ΓΕΜΗ, αλλά
0: Δεν αναγράφονται στο γεμί.
3: Όχι, αναφέρονται ότι έχουν εκδοθεί τόσες ονομαστικές μετοχές έναντι τόσο χρημάτων η καθεμία και καλύφθηκε το ποσό εξ ολοκλήρου.
2: Να φαίνεται τα ποσοστά μετά πώς αυξομένονται.
3: Ναι, από το μετοχικό κεφάλαιο.
2: Εάν δεν υπάρξει η παρουσία άλλου μετόχου,
3: δεν είναι
2: μεγαλύτερο το ποσοστό του αυτός που έχει βάλει τα χρήματα.
3: Κουρασαουανός, λέγεται.
0: Ωραία. Και.
3: Κάτσε να θυμηθώ τη σημείωση μου.
0: Διαθυμίσεις τη σημείωση σου.
3: Α, και είναι κάτι σήμερα, 29 Μαΐου σήμερα, επειδή το γράφανε και πάρα πολύ στο chat. Για εκτιμά την μαύρη επέτειο της Άλλης Κωνσταντινούπολης, έχουμε μεσίστια εκείνη τη τεράστια σημαία που είχε μπει στο, έξω από το γήπεδο εν ώψη και της Φιέστας, αποφάσισε η ΠΑΕ για τη σημερινή μέρα να κυματίζει μεσίστια στη μνήμη της Άλλης Κωνσταντινούπολης. Αυτά τα ολίγα από ΑΕΚ ήταν ήσυχη ημέρα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις εσύ κάτι.
0: Όχι, θέλω να πω ένα γεια στην κάμερα. Γεια και προχωράμε.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν,
5: μετά μας παίρνουν για τρελός.
2: Καλό ήταν αυτό.
3: Εδώ ψάχναμε, Θοδωρή, πώς λέγεται ο πολίτης του Κουρασάου.
0: Λοιπόν, πάμε, Θοδωρή, μένεις μαζί μας. Θα συνεχίσω, θα αλλάξω λίγο την σκαλέτα. Έχεις χρόνο, έτσι. Μαζί μας θα είσαι.
5: Πάντα. Για σένα πάντα.
0: Πολύ ωραία. Αλλάζω λίγο τη σκαλέτα. Θα βάλω Παναθηναϊκό πάνω από σένα. Από τον ΠΑΟΚ. Αν και εδώ στα χαρτιά μου έχω ΠΑΟΚ πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να βάλουμε.
5: Για τον Κώστα και την ψυχή μου.
0: Πρέπει να βάλουμε λίγο στην κουβέντα τον Κώστα τον Γουλή, ο οποίος συνήθως έχει χιούμορ. Σήμερα το έχασε το χιούμορ του. Ο Βερβελές δεν έχει πει τίποτα εναντίον του και μου έχει κρεμάσει τα μούτρα. Κώστα, σήκω στα μουτράκια σου. Πάμε, έχει εκνευριστεί και το chat. Παιδιά, ηρεμία στο chat, σας παρακαλώ.
5: Ζουζούλη μου!
0: Σας παρακαλώ πολύ. Είπαμε, ο Κώστας σήμερα.
5: Είδες, γέλασε κατευθείαν.
0: Έχει πονοκέφαλα από το πρωί, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Προχωράμε, αγαπημένοι, όπως είμαστε πάντα σε αυτή την εκπομπή.
2: Καλά, δεν έχω κάτι να μετανιώσω. Από το σημερινό τώρα.
3: Έλα, Κώστα για μένα. Τρεις εμφανίσεις έχω κάνει εδώ.
0: Και μάλιστα βρήκα και τον donate.
2: Πάρα πολλές ηρωνίες κατά καιρού τους έχω περάσει στον τούκο.
0: Υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει ηρωνία. Και μάλιστα βρήκα και τον donate του φίλου του Αντρέα.
2: Επειδή δεν θα συζητά. Αν ήταν παρόντα, θα συζητά.
0: Που λέει Γουλή, αδερφέ μας, λέει ο Αντρέας, Παναθηναϊκός ο Αντρέας. Γουλή, αδερφέ μας, με όλο το σεβασμό για μένα, με όλο το σεβασμό για μένα είσαι λάθος. Όσο και γάβρος να είναι ο Βερβελές, το διαβάζω όπως το έστειλε. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και γελάει. Έχει τον αγωνιστικό σεβασμό μας. Όσο γάβρος κι αν είναι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ωραίος ο Ανδρέας.
2: Επειδή απουσιάζει, δεν θα κάνω συζητήσω παραπάνω για αυτό το θέμα. Άμα ήταν παρόν, να το λέω.
0: Ωραία. Πάμε. Πάμε στα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Κάτι διαβάζω, κάτι ακούω. Από σένα το διαβάζω, από σένα το έχω ακούσει. Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Εγώ νομίζω ότι τον πάρει κιόλας.
0: Κάτι αχνοφαίνεται για Ζαγαρίτη. Νομίζω θα τον πάρει κιόλας.
2: Έχουμε πει ότι οι προτεραιότητες είναι.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι μόνο 25 χρονών ακόμα ο Ζαγαρίτης.
2: Ναι, έτσι. 19,5 χρονών είναι αυτή.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Τα ανέφυγε τα 19.
0: Θα τον είχα για 30.
2: Όχι.
3: Τον ακούς πολλά χρόνια.
0: Ναι, πολλά. Επειδή είναι παιδί
2: των ακαδημιών. Έφυγε το Γενάρη του 21 με Λάζλο Μπόλωνη.
5: Γεννήθηκε 29 Φεβρουαρίου, ρε.
2: Σωστό. Και η γενέθλια ήταν 4 χρόνια. Έφυγε το Γενάρη του 21 επί Λάζλο Μπόλωνη και ήταν 19,5 χρονών.
0: Μάλιστα.
3: Πιστεύεις ότι τον πάρει λοιπόν.
2: Λοιπόν
0: έχει κάνει καλή καριέρα έξω ο Ζαγαρίτης.
2: Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι, έχει εξελιχθεί
2: το παιδί. Η Ολλανδία τον εξέλιξε ακριβώς. Κοιτάξτε, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός έχει ως προτεραιότητες βασικό τερματοφύλακα, έχουμε πει, βασικό στόπερ, βασικό το ένα από τους δύο κεντρικούς χαφ και επιθετικό. Αλλά αυτή την ίδια ώρα, επειδή ακριβώς θα ξεκινήσει η προετοιμασία, στις 15 και 22 θα φύγουν Ιουνίου, και δεύτερους μπακ πίσω από τον Κυριακόπουλο αριστερά και από τον Καλάμπρια δεν υπάρχουν. Γιατί και ο Κότσιρας δεν θα αναρρεθεί το συμβόλαιό του. Ο Ερνάντεθ και που ήταν εδώ δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει και εκεί άμεσα κινητοποίηση. Λοιπόν, για τον Ζαγαρίτη είναι ένας παίκτης που τον ήθελε ο Κοτσόλης και το Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Δεν κατέστη δυνατόν να έρθει τότε, γιατί και ο Ζάγα δεν ήθελε να έρθει εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν με τη Χέρεφεν σε καλή γενικά σεζόν. Παλέψαμε την τελευταία στιγμή στα play-off του Conference League, για μια θέση στο Conference League με τη Χέρεφεν. Δεν ήθελε να φύγει. Τώρα νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Είναι στις πρώτες επιλογές που έχουν στο Παναθηναϊκό για τη θέση πίσω από τον Κυριακόπουλο. Έχει κάποια πράγματα σημαντικά, πέρα από την όποια εξέλιξη που όντως ήταν, μπορούμε να το πούμε ότι είχε μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια στην Ολλανδία, πρώτα με την Almere City και ειδικά φέτος με την Heerenveen που είχε 38 μάτς, 2 γκολ, 4 assist και ήταν βασικός και αντικατάστατος. Στους Ολλανδούς, οι Ολλανδοί στα περιοδικά και στα media τον κατέταξαν στους 3 καλύτερους αριστερούς μπακ του πρωταθλήματος. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ότι είναι παιδί της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, άρα club grown player για την ευρωπαϊκή λίστα στην τετράδα, στην υποκατηγορία των γηγενών. Που ναι. Αφορά τους 4 παίκτες πρέπει να είναι από το club. Έχει ήδη Παναθηναϊκός τον Γκάτρι, έχει τον Κότσαρη. Θα μπορούσε να δώσει μια επιλογή έξτρα κανονικού ποδοσφαιριστή και όχι ενός παιχτού. Απλά το βάλαμε επειδή είναι club grown στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Είναι Έλληνας, μπορεί να συνθέσει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο λίγο το ελληνικό στοιχείο, να το δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο μέσα στα αποδυτήρια. Και τέλος πάντων έχει μια παρουσία που δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα είναι μαύρη τρύπα. Ίσα-ίσα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν αρκετά. Mm-hmm. Όπως κυρίως του Κυριακόπουλου. Ο Νίστρουπ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα στοιχεία που έχουν οι δύο βασικοί μπακ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή σε αυτό, στο ρόστερ, θεωρεί ότι είναι καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Με βάση αυτό που θέλει να παίξει.
0: Ναι. Να παίξει θέλει το 4-3-3.
2: Ναι, αλλά με τα μπακ και να είναι και ψηλά. Πολύ συμμετοχικά και ψηλά και ο ένας εκ των δύο θα μένει πίσω. Γιατί ο σχηματισμός στην ανάπτυξη ήταν 3-2-5 επί της ουσίας, όπως θα πλώνεται μες στο χορτάρι.
0: Τι 3. Μην μου λες πάλι 3.
3: Όταν ανεβαίνει το δεξί μπακ, το αριστερό μπακ θα μένει πίσω.
0: Okay,
2: στην
0: τρόμαξε.
2: Ανάπτυξη ο ένας θα μένει πίσω, ο άλλος θα πάει.
0: Ανάλογα
2: φτυχώς με το που θα είναι η μπάλα. Όχι με τρεις στόπερ.
0: Με έπιασε ένα κάτι.
2: Ναι. Σωστικά η ανάπτυξη, άμα απλώς τον τραχανά κίνδυνο στο γήπεδο, είναι 3-2-5 η ανάπτυξη όπως απλώνεται.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Είναι μανιτάρι. Μες στο γήπεδο. Και είναι ένας παίκτης τέλος πάντων που ταιριάζει, έχει συζητηθεί ήδη ανάμεσα στον Κοτσόλη και στον Νίστρουπ. Νομίζω ότι έχει σημαντικές πιθανότητες να γυρίσει το φετινό καλοκαίρι. Πολύ βασική παράμετρος, γιατί υπάρχει και μια ιστορία πάνω σε αυτό που ακούει και ο φίλος μου. Ο Θοδωρής, γιατί λέω το Θοδωρή, έχει αλλάξει τον ατζέντη του. Θα πω μετά, δεν είναι κρυφό, το ξαναγράψει κιόλας. Ο προηγούμενος ατζέντης, το Πολ Κουτσολιάκος, πρέπει να είναι ο ατζέντης που έχει πετάξει έξω από το γραφείο, το μοναδικό ατζέντης που έχει πετάξει έξω από το γραφείο του Γιάννη Αλαφούζο στα 14 χρόνια. Και με άσχημο τρόπο. Γιατί.
0: Με άσχημο τρόπο και Αλαφούζος δεν πάνε μαζί.
2: Κι όμως, ναι, είδα και εμένα.
0: Είναι ο πιο ευγενικός άνθρωπος που υπάρχει.
2: Πίστεψε μου ότι. Επαφή. Και εγώ όταν το έμαθα, λέω, εντάξει, αποκλείεται γίνει αυτό. Εκεί ήταν λίγο.
0: Αλλά αγρίεψε εκεί.
2: Ήταν λίγο αγρίεψε. Εντάξει, αγρίεψε. Δεν σημαίνει
0: κάτι. Όσο μπορεί να αγρίεψε.
2: Κάποιο άλλο τέλο πάντων από μάκρυα το γραφείο, μάλλον. Αλλά η ουσία ήταν η εξή. Όταν συζητάγανε με τον ατζέντη του για την ανανέωση του συμβολέου του Ζαγαρίτη, σε άλλε εποχέ τα λεφτά δεν ήταν. Δεν δένε τα σκυλιά με το Λουκάνικα στον Παναθηναϊκό τότε ακόμα. Είχε μπει ένα ταβάνι ότι, οκ, τα παιδιά που είναι από την Ακαδημία, που ήταν 19,5 χρονών τότε το Ζάγα, είχαν ένα ταβάνι 80-100.000.
0: Ναι.
2: Ήταν ακατέβατος ο ατζέντης, 150.000 ευρώ. Λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί θα καταστρατηγήσουμε, του λέω, ότι έχουμε οριοθετήσει ως
0: κομμάτι της Ακαδημίας. Ας βάλουμε κανένα μπόνους, ρε παιδί μου, κάτι.
2: Όχι αυτό, και έχει προτάσει, και έχω προτάσει από το εξωτερικό κτλ. Και εκεί, λοιπόν, γυρνάει και λέει ο συγκεκριμένος ατζέντης, να, έχω τον Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ. Ήταν ο Μιχαηλίδης τότε πολύ πιο πιτσιρικάς, πριν 5,5 χρόνια, φαντάζεσαι, Θόδωρα. Που τον έχω, λέει, παίρνει 150.000 ευρώ ο Μιχαηλίδης. Και παίρνει τηλέφωνο ο Λαφούζος στον το Μάκη Γκαγκάτς, που τότε ήταν υψηλό βαθμό στέλεχος του ΠΑΟΚ. Λέει, Μάκη, παιδί μου, καλησπέρα. Του λέει, ναι, πρόεδρε. ο Μιχαηλίδης που έρχεται στον ΠΑΟΚ, πόσα λεφτά παίρνει. Πρώτα παίρνει 50.000 ευρώ το παιδί.
0: Oh.
2: Τώρα να του κάνουμε ένα συμβόλαιο λίγο καλύτερο, εντάξει, θα το επιβραβεύσουμε. Εντάξει, πάει καλά το παιδί αυτό κτλ. Και γυρνάει και του λέει, κύριε Κουτσολιάκο, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να φύγετε. Μα τον Αντάλλο, αυτό που σας είπα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Και η κατάληξη ήταν, λέει ο Κουτσολιάκος, θα τον πάω στον Ολυμπιακό. Και απάντησε Αλαφούζου, ήταν να τον πάτε και στη Manchester United. Και αυτή η ρήξη, λοιπόν, σχέσεων με τον προηγούμενο ατζέντη του, δεν θα μπορούσε να του ξανανοίξει την πόρτα. Από τη στιγμή που είχε αλλάξει εδώ και 1,5 χρόνο, είναι και αυτή η παράμετρο σημαντική στο να μπορούσε να επιστρέψει. Και εγώ δίνω σημαντικές πιθανότητες. Να επιστρέψει ο
0: Ζαγάρης. Τι γίνεται με συμβόλαιο?
2: Έχει ως το 28 με τη Heerenveen, αλλά και υπάρχει τρόπος για να σπάσει και όχι με πολύ ψηλό κόστος.
0: Οκ.
3: Εντάξει, σημαντικό για την ευρωπαϊκή λίστα. Είναι ένα πολύ,
2: αυτό,
3: πολύ μεγάλο υπέρ.
2: Παίχτης κανονικός, δεν είναι ότι θα είναι αναγκάζεσαι να το βάλεις.
0: Γιατί όμως Ζαγαρίτης και όχι Βίχος, λέω εγώ τώρα.
2: Και για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Γιατί ο Βίχος δεν θα μπορούσε. Γιατί ο Βίχος δεν θα ήταν Club Grown Player. Στου Club Grown αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τον Κότσαρη και τον Γκάτρι. Γιατί τα παιδιά αν έρθουν από πίσω.
0: Μην ξανακάνεις αυτό με το δάχτυλο.
2: Ποιο το έτσι.
0: Έχει και τα άλλο δάχτυλο.
2: Έτσι έκανε. Φίλε, δεν έκανα κάτι. Νόμιζα ότι. Μην με κυνηγάτε όλοι σήμερα.
0: Νόμιζα ότι έδειξε το ένα, δεν έβλεπα το δεύτερο.
2: Όχι, μάνα μου.

0: Δεν υπάρχει θέμα με τον Βαύρο που γράφτηκε χτες στο σελίδα.
1: Ποιος είναι αυτός?
2: Πινελάκια τα λέμε.
3: Ντένις Βαύρο.
1: Έτσι, πινελάκια τα λέμε.
0: Πινελέισον. Ο διεθνής Σλοβάκος στόπερ της Βόλσμπουργκ που έπεσε και το συνέδεσαν επειδή είχε συνεργαστεί με τον Ίστρουπ στην Κοπεχάγη. Δεν υπάρχει θέμα Βαύρο για τον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης δεν υπάρχει, δηλαδή δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε καθόλου περισσότερο από εδώ και πέρα με τον Φλόριαν Βίγκελε στο τέρμα, το διεθνή αυστριακό τερματοφύλακα της Πλιζέν. Δεν υπάρχει και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αλλού κινείται για να πάει να πάρει το βασικό goalkeeper του.
1: Με φορ παίζουμε, τι γίνεται?
0: Με φορ. Τώρα έχει.
2: Λεβαντόφσκι.
0: Ναι, το μεσημέρι.
1: Ναι, επειδή ήθελα
0: έχει
1: να το...
0: φορτωθεί και το λέγαμε νωρίτερα και απαντήσαμε και σε κάποιους φίλους. Έχει καλλιεργηθεί όλο αυτό ξαφνικά. Μια λέει ότι ο Λεβαντόφσκι κοιτάει. Εγώ, συγγνώμη, δύο τηλέφωνα που έχω κάνει πριν μπούμε στην κουμπί, δεν μου το επιβεβαιώνει κανείς, δεν προκύπτει πουθενά. Αντίθετα, ο Ράστοντερ, ο ποδοσφαιριστής της Τούν, ο φορ 24χρονος, είναι στις περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση της επίθεσης. Πρώτο σκόρε περιφέτος στην ελβετική Τούν, η οποία τελειώσανε αυτοί, τελειώσανε, Αντρέα.
3: Παίξανε και κύπελο.
1: Ρε φίλε, πρέπει τελειώσε να έχουν τελειώσει όλοι. Δηλαδή, μόνο οι Κύπροι πρέπει να έχουν μείνει που παίζουν
3: σήμερα. Οι Κύπροι που παίζουν τελικό κύπελο.
0: Πότε κύπελο. Σήμερα.
3: Τελικός κύπελο. Το Champions League αύριο είναι το τελευταίο.
0: Απόλλων Λεμεσού, Πάφος.
1: Ναι, πρέπει να έχουν τελειώσει όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, και η οποία Τούν πήρε το πρωτάθλημα και χάσε 2-7, πόσο έχασε. Στην έδρα, στο Duke Boys. 3-7, πόσο είχε χάσει και το μάτς.
3: 2-7.
0: Ένα έπος.
1: Α, ναι, ρε, μπράβο.
0: Τι έπος ήταν
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά.
0: Με δύο αποβολές θα μου πεις, αλλά
3: στη φιέστα της.
0: Δεν ήταν φιέστα. Στο επόμενο ήταν που πήρα το πήρα μαθηματικά.
3: Πάλι καλά.
0: Πήρα πάλι πρωτάλημα, ρε φίλε, και βάλε 7 γκολ. Αυτό λοιπόν τον παίχτη κοιτάει. Πρώτο σκορ φέτος στην Ελβετία με 15 γκολ. Είναι πάντως στις επιλογές, αλλά δεν είναι και η μοναδική που κοιτάει για την επίθεση του.
1: Για το Βίνιας που ρωτάει ένας φίλος που τον είχαμε πει εδώ πέρα, ο Βίνιας, παιδιά, έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό, τον έχουν κοιτάξει. Ναι. Δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Περιμένουν τις εισηγήσεις πια του προπονητή. Αυτό. Περιμένουν, είναι μέσα στη λίστα που έχει προταθεί ένας από τους επιθετικούς που έχουν προταθεί. Περιμένουν τις εισηγήσεις του προπονητή.
0: Για να
1: νομίζω ότι όταν θα έρθει ο Νίστρουπ εδώ θα.
0: Ο Νίστρουπ, κοίταξε. Ότι έχουν μιλήσει, έχω μιλήσει και με τον Κοτσόφ και με τον.
1: 3-8 ήρθε το μάτς, λένε.
0: 3-8, μπράβο, 3-8. Ναι, αυτό το έπος, 3-8. Συμφωνώ ότι έχουν γίνει συζητήσεις του Κοτσόλη και με τον Νίστρουπ και με τον Κορώνα με τον Νίστρουπ. Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά. Δευτέρα, αν δεν αλλάξει κάτι, υπάρχει μια πιθανότητα και για Κυριακή βράδυ, αλλά θα το ξέρουμε πιο πολύ πιθανότητα Δευτέρα πρωί. Θα έρθει ο Δανός στην Αθήνα, θα μείνει λίγες μέρες, θα οριστικοποιήσει κάποια πράγματα. Θα φύγει, θα ξεκινήσει όλο το μάζεμα και τη μετακόμιση για Ελλάδα με την οικογένειά του. Αυτές τις μέρες θα μείνει εδώ πέρα, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο με βάση τις λίστες που έχουν και τα χαρακτηριστικά που θέλει αναθέσει στο που πλέον θα πάει ο Παναθηναϊκός. Τερματοφύλακα αυτών, επιθετικό αυτών, χαφ αυτών ή αυτών τέλος πάντων που ξεχώρισε ο προπονητής. Θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο κουτάκια πλέον όλα.
1: Ναι.
3: Να παιδιά, ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, θα ρωτήσεις. Ναι, ναι. Να πω στους φίλους. Να πω στους φίλους μας. Μην γράφετε άλλο Λεβαντόφσκι. Μην γράφετε. Αν ο Λεβαντόφσκι.
2: Έτσι. Όχι, όχι τώρα.
1: Όχι. Να πω εγώ.
2: Για Γένσεν.
1: Να πω εγώ. Για Γένσεν. Ναι, το έγραψε κάποιο. Σωστά, καλά λέει.
0: Τη Μπρέντφορντ.
1: Ναι,
0: το δανείο.
1: Πόσο κάνει.
0: Ματίας, νομίζω τελειώνει τη συμβολή αλλά έχει οψιόν επέκταση Μπρέντφορντ αυτό το καλοκαίρι συν 2. Είχε ξαναγραφτεί πριν ένα χρόνο ο Γένσεν.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν του είδαμε τον παιχτάρα, έτσι. 6 χρόνια στη, 7 στην Μπρέντφορντ, 300 ματς Premier League. Τρομερή παιχτάρα.
1: 12 μίρια αξία, 12 μίρια.
0: Η αγοραστική του, ναι, πρέπει να είναι λίγο αούα. Πολύ ψηλά, εννοώ. Μακάρι να μπορούσε να παίξει, αλλά νομίζω ότι και οι αποδοχές του εκεί είναι λίγο μη προσβάσιμες για ελληνική ομάδα. Εύκολα.
3: Κώστας το.
1: Είπαμε γράψτε Λεβαντόφσκι και γράφει.
3: Λεβαντόφσκι.
1: Λεβαντόφσκι. Θέλω να
3: Λεβαντόφσκι
1: πω...
3: και Κατσίκη.
1: Κράτα το. Ναι. Θέλω να πω ότι αν ο Λεβαντόφσκι έρθει στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, αν έρθει στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Θα έρθω εδώ στην εκπομπή.
2: Θα βγει γυμνό.
1: Όχι.
3: Εντάξει, γυμνό δεν βγαίνει.
1: Κάτσε, ρε φιλέ. Θα έρθω στην εκπομπή με μάσκα Λεβαντόφσκι. Θα φτιάξω μια σαν κι αυτές που είχαν φτιάξει του Γιανακόπουλου και φοράγανε στο ΆΚΑ. Θυμάστε.
0: Με μάσκα Λεβαντόφσκι.
1: Θα φτιάξω μια τέτοια μάσκα Λεβαντόφσκι και θα έρθω εδώ και θα είμαι δύο ώρες. Θα τρομάξετε, θα είναι πολύ τρομακτικό, λίγο θρίλερ. Θα κάτσω εδώ δύο ώρες με μάσκα Λεβαντόφσκι. Λέγε την ερώτησή σου.
3: Κώστα, για τις λίστες πριν, το στάτους του Παντελίδη δεν είναι club grown.
0: Όχι.
3: Δεν έχει κλείσει τον απαραίτητο χρόνο.

0: αιτία στα ηλικίες 15-21 στα...
1: Στις ακαδημίες.
0: Στο κομμάτι της ομάδας.
1: Okay.
0: Από ακαδημία και μετά.
1: Άρα μόνο στη λίστα των Ελλήνων.
0: Μόνο στην ελληνική σου συγγενή, στις 8 γενείς συνολικά πρέπει να έχεις 4 και 4.
1: Ναι.
0: Ή και παραπάνω, δεν σου λέει κανείς τίποτα, να έχεις παραπάνω. Μπορείς να έχεις, δεν το συζητάμε.
2: Καλά τα είπαμε για αριστερό μπακ. Για δεξί μπακ έχει τίποτα. Γιατί
0: ακόμα...
2: προφανώς ο Κότσιρας δεν μένει έτσι.
0: Ο Κότσιρας δεν θα μείνει.
2: Ναι.
0: Ακόμα όχι. Εγώ περιμένω να δω τι μπορεί να γεννηθεί από εδώ και πέρα στις επόμενες μέρες στο θέμα του Τσάπρα.
2: Ναι.
0: Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη κινείται. Και να μην μείνει μόνο στα όσα έχουν υποθεί επί προσωπικό ένα μες στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Γιάννη Κομπότη. Γιατί άμα αρχίσει και μιλάει το χρήμα και δει κάποια συγκεκριμένα υψηλά ποσά μπροστά του Γιάννη Κομπότη, τα υπόλοιπα θα πάνε περίπατο. Και όχι μόνο από Ολυμπιακό. Υπάρχει ομάδα, όχι ιταλική, επαναλαμβάνω, από σοβαρό πρωτάθλημα, που επίσης έχει προσεγγίσει το Λεβαδιακό. Από Ιταλία ήταν η Μπολόνια και η Τζένοα, που το ψάξανε, είχαν μιλήσει, είχαν κάνει πολλές συζητήσεις. Επίσης, πολύ βασικό, ο Τσάπρας πλέον δεν έχει εκπρόσωπο εδώ και λίγους μήνες.
2: Μόνος του μιλάει.
0: Μιλάει
2: ο Κομπότης εξ αυτού.
0: Μαζί με σε συνεργασία σε οτιδήποτε καταλήγει.
3: Αν μιλάει μόνος του δεν είναι πολύ καλό.
0: Με
2: ναι,
0: τον,
2: δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό.
0: Με τον
3: θα τον βάλουν μέσα στο Δαφνί.
2: Αν...
0: Όχι, απλά είναι σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του Λεβαδιακού. Θα πάει το επόμενο βήμα του.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Άλλες πιθανές επιστροφές παικτών σε στυλ Ζαγαρίτη.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη γκάμα. Δηλαδή
2: με
0: βάση τις ανάγκες του.
2: Ποιος?
0: Όχι. Ούτε στο Ζαγαρίτη δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί ο Ζαγαρίτης δεν είναι απλά πήγε έξω και.
1: Απλά είναι ένα μεγάλο σύντο ότι είναι και club grown.
0: Σίγουρα αυτό μετράει πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον είναι και ένα παιδί το οποίο πήγε έξω, δούλεψε, εξελίχθηκε, έχει να σου πει δύο πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ τέτοιοι. Δεν είναι για να κοιτάξει κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις του Παναθηναϊκού. Ναι. Μου στέλνει ένας φίλος, μου στείλε χτες πάλι με τον Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης δεν έχει ως πρώτη επιλογή την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Okay, εγώ το ακούω αυτό ότι μπορεί να το δώσει δανεικό ή Sporting. Μαζί σας. Νομίζω θα ψαχτεί και ο ίδιος και η Sporting να το δώσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
2: Ο Χατζηδιάκος είναι μια τέτοια.
1: Αν υπήρχε περίπτωση όμως να τον πάρει ο Παναθηναϊκός δανεικό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι club grown.
2: Δεν είναι ούτε αυτός, δεν έχει κλείσει.
0: Φύγει ο Παντελή. 14. Δεν είναι καν γηγενής.
1: Δεν είναι ούτε
3: σπίτι.
0: Ναι, δεν πιάνεται κανονικά. Ναι, γηγενής. Δεν πιάνεται ως γηγενής γιατί έχει φύγει 14,5 χρονών. Για την Ολλανδία και την άλλη.
2: Καθίστε ρε παιδιά, τι νόμοι είναι αυτοί ρε παιδιά. Τι κανόνες είναι αυτοί.
1: Ούτε ο αριθμό είναι 15 και νομίζω δεν πιάνεται έτσι.
2: Παίζει Εθνική Ελλάδος, τι εννοείται.
0: Αλλά αυτό εσύ έχει διαβατήριο ελληνικό.
2: Ναι.
0: Μαζί σου. Και ο Οδυσσέας παίζει. Ο Οδυσσέας δεν πιάνεται όμως, είναι προϊόν Ακαδημίας της Στουτγκάρδης.
2: Α, οκ. Okay.
0: Ο Χατζηδιάκος από τη στιγμή που πήγε 14,5 χρονών στην Ολλανδία, είναι προϊόν της Ακαδημίας της.
2: Ο Χριστογεώργος είναι τέτοια περίπτωση.
0: Αζέκο, πώς το λένε, Αλκμάρ. Χριστογεώργος είναι κλαμπρόν, θα μπορούσε.
1: Άρα μια τριάδα τερματοφυλάκων με Κότσαρη, Χριστογεώργο και τον βασικό που
0: χάρη. Χριστογεώργο τον είπαμε, αλλά.
1: Γιατί έτσι θα έχει και 30 τερματοφυλάκων και οι δύο θα είναι club grown. Οπότε πα μετά με τον Ζαγαρίτη τρίτο.
0: Αλλά εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουν δώσει προτεραιότητα στο να κρατήσουν τον Τσάβες για δεύτερο.
2: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην γίνει εν τέλει, αλλά η προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο Τσάβες.
2: Δώσουμε και μια πινελιά για πιθανούς αντιπάλους του ισχυρού Παναθηναϊκού.
0: Θα είναι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο Β' προκριματικός του Κοφερέτσι, ο Παναθηναϊκός είναι την Πέμπτη, έχει την Πέμπτη βαθμολογία. Το πέμπτο ranking τέλος πάντων των ομάδων και είναι στους ισχυρούς.
2: All the way στους ισχυρούς.
0: Στο Β και στο Γ σίγουρα, έτσι δείχνει τουλάχιστον. Για να μην είναι στα play-off, εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος, η οποία προκριθεί για να το κάνει όλο αυτό, θα πρέπει να γίνει μπατακλάν στο Europa και να πέσουν όλοι οι ομάδες που λες ότι. Πώς βρέθηκε τώρα αυτό, γιατί αποκλείστηκες, αδερφέ, και μου ήρθες εδώ μπροστά
2: μου. Ναι.
0: Για να πέσει ανοιχτά. Αλλά πρέπει να γίνει μεγάλο αυτό. Μεγάλο φαγητό.
3: Ούτε ο Ζαφίρης μετράει ως Έλληνας. Δίκιο έχει ο Νίκος 44-43.
0: Σωστό.
3: Και ο Ζαφίρης δεν είναι.
0: Γηγενής στη λίστα του ΠΑΟΚ δεν θα μετρήσει ως γηγενής.
3: Ως Έλληνας.
0: Ακριβώς.
3: Μα μπήκε πέρυσι.
2: Όχι, δεν μετράει ως Έλληνας, δεν μετράει ως γηγενής.
0: Ως γηγενής.
2: Τι έπεσε.
0: Σοχτώ
3: γενές. Ναι, τέρα, παιδιά, εντάξει, ως γενές. Συγγνώμη.
0: Τι ποτηράκι έπεσε.
2: Τι έπεσε. Η γάτα. Έχεις γάτα.
3: Το σκυλί κάτι θα ρίξει.
2: Πάω το σκυλί και λέω γάτα.
0: Κοίτα, έχει τώρα αντιπάλους. Κάποιοι ρε παιδί μου λες τώρα μην μπλέξεις και σου εξηγήσει τι εννοώ. Υποψήφι τώρα έτσι. Και βλέπουμε. Γιατί αυτά θα πάνε με υπογκρουπ όταν θα έρθει η ώρα.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay. Για
0: τώρα μιλάμε. Θα εξηγήσει και ο Αντρέας ο Δημάτος πάρα πολύ ωραία. Έχει Motherwell, Dunajska, Guys, Σουηδική, Göteborg, Varaždin.
2: Τι είναι αυτό?
0: Κροατία.
1: Κροατία.
0: Μπεϊτάρ.
2: Varaždin.
0: Θυμήθηκα. Varaždin. Και τι έχει παίξει, κάτι έχει παίξει εκεί πέρα. Κάποιο over έχει βάλει.
2: Ξέρω σχεδόν όλες τις ομάδες του κόσμου, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Κάποιο over έχει ρίξει εκεί πέρα. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Με Ισραηλινές, ας πούμε και τη Χάποελ. Αν και θα παίξουν λογικά αλλού, ρε παιδί μου, δεν θα, ξέρω, θα παίξω καμιά Ουγγαρία, όπως παίζανε συνήθως.
1: Εμείς παίξαμε πέρυσι η Ουγγαρία, ναι.
0: Ναι. Δεν καλό να μπλέξεις, εγώ λέω σε καλοκαιρινά προγραμματικά. Η Πάξ. Πάξ Ουγγαρία.
2: Ουγγαρία.
0: Ντέμπρετσεν. Ζήτομιρ.
2: Ζήτομιρ.
0: Τσερκάσκι.
2: Προφορά είναι όλα τα.
0: Ζελέζνιτσαρ, Κόπερ. Μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, είσαι η καλύτερη.
0: Μπράβο από Σλοβενία. Μπράβο. Βαλούρ. Άουντα, Τσεσεκά Σόφια, Σέλμπουρν, Ντουγκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν. Και επίσης μπορεί να τους κάσουν σε ζευγάρια. Άκου τώρα ζευγάρια, ωραία.
2: Σέλμπουρν, τιμημένη ομάδα.
0: Σέλμπουρν έχει παίξει Παναθηναϊκός μεγάλες εποχές με Δημήτρη Σαραβάκο να σκοράρει υπέροχο γκολ. Βίκι Γκουρ, τη θυμόμαστε πρόπερση, πάλι conference, στα play-off.
2: Ναι.
0: Εισόδους 16. Φιωρίτα, Ντέτσιτς, έχασε το κύπελο χτες στο Μαυροβούνιο. Το πήρε η Μόρναρ. 1-0 πήρε την εκδίκηση Μόρναρ πέρσι, γιατί είχε χάσει 1-0 από την Τέτσιτς. Ντι Λαγκόρη, Ζήλινα, Βοηβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ. Αυτές θα σκάσουν ζευγάρια. Μα τούρθει κάποια από αυτές, είναι με ζευγάρι. Μπάτε Μπορίσοφ, η οποία έχει ξεπέσει τα τελευταία χρόνια, αλλά. Άντε, ξεμπέρδευε τώρα καλοκαίρια. Ουνιβερσιατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Εσκάλδες.
1: Η Αθλέτικ. Όχι
0: Ιντερ. Ναι.
2: Πάμε.
0: Σεντ Τζόζεφ, Δυνάμο Τυφλίδας, Αλασκέρκ, Αλουμίνι. Η Σλοβενική.
3: Αλουμίνι.
0: Η Αλουμίνι πήρε κύπελο. Τορπέντι Κουτάιση, Ντέρι Σίτι.
3: Αλουμίνιο.
0: Και Βέστρι.
2: Κλαίω.
1: Με κέρδισε την Αλουμίνι.
0: Η Αλουμίνι κέρδισε, απέκλεισε στο, για να φτάσει στο τελικό του κυπέλου του δικού σα.
1: Τζέλιε.
0: Τζέλιε.
2: Ωραίο. Τι ομαδάρες είναι αυτές, λέει ένας φίλος.
0: Κόλαστα.
2: Ποδοσφαιρομάνες τα έλεγα.
0: Όλες έχει εκεί.
2: Ποδοσφαιρομάνες.
0: Άγονες γραμμές. Θα γνωρίσουμε μέρη που δεν έχουν εξαρτηθεί ποτέ.
2: Σέλμπουρν θέλω, γιατί. Θέλω Σέλμπουρν να έρθω να τη δω επιτέλους από κοντά, γιατί την έχω δει άπειρες φορές. Την έχω δει πάνω από 60 φορές τη Σέλμπουρν. Πάνω από 60 φορές.
0: Γιατί άραγε.
2: Έλατε.
3: Έχεις δει 60 μάτς της Σέλμπουρν.
0: Ο πιο φανατικός της Σέλμπουρν. Ο πυρήνας φανατικό τη Σέλμπουρν.
2: Σου μιλάω τώρα για τα τελευταία 5 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Ο πυρήνας φανατικών τη Σέλμπουρν δεν πρέπει
2: πάνω
0: να
2: από 60
3: μπορώ. 60-90 λεπτά.
2: Βεβαίως.
3: 60-90 λεπτά τη Σέλμπουρν.
2: Βεβαίως. Έχω να σου πω ότι ξέρω μέχρι και το γήπεδό τη πόσο χωράει. Τον προπονητή της στη φάτσα του, το αριστερό της μπακ, πότε ανεβαίνει το.
1: Πότε ανεβαίνει το αριστερό και μπαίνει το δεξί πίσω.
2: Λοιπόν.
3: Αυτό το ξέρει το φροντιστή σου.
2: Αδερφέ μου, Θοδωρή, πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Τεχνικός διευθυντής Σέλμπουρν.
0: Α, κάτσε Σέλμπουρν, έχει κάνει δύο αφιερωματάκια.
2: Έχω κάνει αφιερωματάκια και έχω πάει γήπεδο.
0: Μούρια.
2: Θα του φίξω και το χέρι, θα του πω έχω περάσει πολλές μέρες μαζί σας, στο πλευρό σας. Στο πλευρό σας να φωνάζω γκολ όπως κι εσείς.
0: Ούτε η ούλτρα στη Σέλμπουρν δεν φύγει αυτό το πράγμα. Δεν έχει υποθεί πουθενά αυτό.
2: Αχ, Θεέ μου. Πάμε. Το δωρί μου.
3: Πάμε, ναι. Μια που πιάσαμε τους, μια που πιάσαμε τους αντιπάλους, τους πιθανούς, τους ευρωπαϊκούς, του καλοκαιριού. Σήμερα, το απόψε το βράδυ, στο Γασιπί, θα μάθει ο ΠΑΟΚ και τον τελευταίο υποψήφιο πιθανό αντίπαλο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από το τελικό του κυπέλου της Κύπρου, Απόλλων Λεμεσού με Πάφο. Αν το πάρει η ομάδα της Λεμεσού, θα είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ, πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην κλήρωση. Αν το πάρει Πάφος, θα βγει από το ζευγάρι της Σερίφ Τιρασπόλ. Οι υπόλοιπες είναι γνωστές. Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Χάμαρμπι και οι νικητές των αγώνων της Τσεσεκά Σόφιας και της Δυναμό Κιέβου. Έχει και κάποια διαμαντάκια μέσα στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: αν κάτσει στραβή. Ελπίζουμε όχι. Και μια που έπιασα την Πάφο, mm-hmm. Κάνω τη λιεζόν, όπως σας έχω μάθει.
2: Τι κάνει?
3: Την σύνδεση.
1: Λιεζόν, σύνδεση.
2: Ναι.
1: Την πια?
3: Το μάθα στο Μπακόπουλο. Αυτό πρέπει να σου μάθω και σένα. Λιεζόν.
2: Οκ, okay, okay.
3: Τη σύνδεση.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Για ένα όνομα που έσκασε από σήμερα το μεσημεράκι από έναν Ρώσο δημοσιογράφο, μιλάω για το Ρωμάν Ντουμπόφ, ο οποίος ήταν στην Πάφο, παραιτήθηκε πριν λίγους μήνες, ο γενικός, τέλος πάντων, οργανωτής, CEO της ομάδας, αυτός που την πήρε από μια κατάσταση χρεοκοπίας και την έφτασε μέχρι τα πρωταθλήματα, τα κύπελα κτλ. Γράφτηκε λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος, ο Ρώσος, είπε ότι τον θέλει ο Ιβάν Σαββίδης για ρόλο CEO στο ΠΑΟΚ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Βεβαίως το background του και το και προφανώς το γεγονός ότι είναι Ρώσος κάνει το δημοσίευμα πιο αληθοφανές, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο. Μιλάω για έναν άνθρωπο που ήταν στις διοικήσεις αγγλικών ομάδων, όπως η Reading, η Portsmouth, για την προηγούμενη δεκαετία. Έχει την τεχνογνωσία, έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να κολλήσει στον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, κόλλησε στην Πάφο.
2: Σωστά, γιατί να μην κόλλησε στον ΠΑΟΚ.
3: Στην Πάφο κόλλησε.
0: Έτσι. Ναι. Ό,τι και να είναι τα τελευταία χρόνια, φέτος δεν πήρε το πρωτάθλημα, έκανε ό,τι έκανε ευρωπαϊκά. Είναι τρεις σεζόν κύπελο, τελικό κυπέλου.
2: Δεν υπάρχει πορεία της, ρε. Δεν
0: είναι
2: υπάρχει
0: πάρα πολύ σημαντικό
2: και στάντι, ναι.
0: Αυτό που έχει κάνει, ναι, Πάφος στα τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, εδώ τον Κυριούλη τον βλέπεις, δεν τον ξέρεις, σε ρωτάνε από πού είναι και λες από τη Ρωσία.
0: 100%.
2: Μπαμ, κατευθείαν.
1: Μπορεί να έλεγα και Λευκορωσία.
3: Και είναι και...
2: Κοντά είναι.
3: Όχι, είναι και Ούγγρος, είναι Ρώσος, Ούγγρος η άλλη καταγωγή μισή, ναι, και έχει και υπηκότητα αγγλική, βρετανική.
2: Μάλιστα. Okay. Το παρακολουθούμε πάντως. Εμένα δεν μου φαίνεται σαν σενάριο απίθανο.
3: Όχι.
2: Από τη στιγμή που είναι.
3: Σαν...
2: Μπράβο.
3: Σαν περίπτωση.
2: Είναι Ρώσος, είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, πολλά χρόνια, επιτυχημένος. Από ό,τι ακούω, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε, ναι, δεν αποκλείεται μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών που μας έχεις πει και εσύ ότι θα φέρει,
3: ναι,
2: η νέα εποχή.
3: Ναι, μπορεί να έχει απασχολήσει και να μην γίνει τελικά. Αλλά...
2: Σωστά.
3: Εντάξει, έχει μια λιθοφάνεια η όλη περίπτωση. Ναι.
2: Σωστά. Ωραία.
3: Άλλο. Τα γραφικά, πέραν της κρούσης των Λεβαντόφσκι, δεν έχει κάτι άλλο, πάω. Ένα τσεκάρισμα κάνει.
2: Κρατάς και αυτά, κρατάς τα μεταγραφικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24. Συνεχίζουμε εδώ στο Αθλέτικο στο YouTube.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Άντε πάμε για το κλείσιμο, Θοδωρά μου.
1: Ναι. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Με τον Πολωνό Διεθνή.
0: Βρε, θα σε κόψει κανένα. Θα σε κόψει κανένα, θα σε κάνει ειρήνη και θα γελάμε.
2: Ποιο λέμε τόση ώρα, θα καταλάβω ποιο λέει τόση ώρα.
1: Πολωνό Διεθνή είπα, δεν είπα κάτι.
2: Ναι. Τους Βιτέρης και πηγαίνεις στον ΠΑΟ.
1: Ναι, ναι, επιστρέφω. Δεν έχει κάτι, παιδιά, μεταγραφικό. Από εβδομάδα και οι ανακοινώσεις οι διοικητικές και ελπίζω και κάποιες πρώτες μεταγραφικές. Γι' αυτό λέμε χαζομαρούλες τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Μην τις παίρνετε και σοβαρά.
2: Για Κουμάκη τι πιστεύεις?
1: Για Κουμάκη πιστεύω ότι δυσκολεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ ότι με τον τρόπο, με το καθεστώς που θέλει να τον πάρει ξανά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με νέο δανεισμό για ένα χρόνο, δεν ξέρω αν θα βολεύει τους Μεξικανούς κάτι τέτοιο θα θέλουν. Κοίταξε, σίγουρα ο Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει στο Μεξικό. Δεν πάει με τίποτα, ναι, πίσω. Ναι. Ό,τι και να του λένε η ομάδα του, η Cruz Azul. Τώρα το πού θα πάει και τι θα κάνει δεν ξέρω. Αν κάτσει αυτό του μονοητούς δανεισμού ξανά, οκ. Okay. Αλλά αυτό νομίζω ότι θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή.
0: Για αγορά του πόσα είναι? Είναι 10.
3: Από... Είναι πολλά.
1: Είναι 5 είναι... η ρήτρα.
0: Ναι. Α, είναι 5.
1: Που δεν...
2: Και τα δικά του.
1: Είναι αρκετούτσικα.
2: Και τα δικά του είναι αρκετά.
0: Είναι πολλά.
1: Μόνο του συμβολέου του στην Cruz Azul είναι 3-6 εκατομμύρια για τα επόμενα 2 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολλά.
1: Μιλάμε για χρήμα τώρα, όχι...
0: Ναι. Αλλά ο ίδιος θέλει Ελλάδα ή απλά θέλει να φύγει από εκεί.
1: Θέλει ΠΑΟ.
0: Θέλει ΠΑΟ.
1: Να φύγει από εκεί το πρώτο.
0: Ναι.
1: Να φύγει από εκεί είναι το πρώτο, ναι. Να μην ξαναγυρίσει πίσω είναι το πρώτο. Και okay, το δεύτερο είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τώρα όλα τα υπόλοιπα προφανώς θα δει και αυτό τις επιλογές του. Αν δεν καταλήξει σε το καλό σενάριο με τον ΠΑΟΚ, θα δει, θα κάνει. Προφανώς υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Πάμε να κάνουμε ένα ντου, να φτάσουμε τα 1000 likes. Θα σας μαλώσω, δεν έχουμε φτάσει τα 1000 likes. Και αν φταίει ο Γουλής μου γι' αυτό.
1: Αν δεν φτάσει τα 1000 likes, δεν θα πάρουμε τον Λεβαντόφσκι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Ναι. Ωραία. Δώστε μου και μια Elabet λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και τον Θοδωρή και κλείσουμε σιγά-σιγά. Εδώ η Elabet. Να έχω μια Elabet με χαστά μαζί. Το αξίζει. Έτσι.
2: Έτσι, αυτό είναι πλάνο.
3: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι πλάνο, κύριε.
0: Η Elabet, χορηγός μας εταιρεία και το στήριγμά μας κάθε μεσημέρι εδώ, 3 με 5. Στο back-to-back που μπορεί να σας έχει λείψει ο Βασίλης ο Μπακόπουλος και εμάς μας έχει λείψει αρκετά, θα λέγαμε. Περιμένουμε να δούμε πώς είναι η φωνή του, παιδιά, για να τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα μαζί. Φίλε, που ρωτάς για ρεπορτάζ όφη, αν έχουμε κάτι, όταν υπάρχει ρεπορτάζ όφη, το λέμε πάντα. Και αν έχουμε κάτι, πάντα θα το λέμε. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για την παρέα.
1: Να είστε καλά, παιδάκια μου.
0: Ξεκουράσου. Καλό τριήμερο.
2: Για τον όφη έχει γραφτεί ότι πάει, λέει ο.
0: Και μιλάμε από Τρίτη. Γεια στο Δωράκο.
3: Μπουχαλάκι.
2: Για τον Μπουχαλάκη.
3: Τον εξετάζει.
2: Θα πάει στον όφη, λέει.
0: Ναι, τον εξετάζει. Το διάβαζα χθες.
2: Ναι.
0: Σε εμά.
3: Τον Ασιέλη και
2: Μπουχαλάκη. Σε εμά το είδα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μια χαρά για Ευρώπη και αυτά. Μια χαρά.
0: Και είδα και συγκινητικό αποχαιρετισμό Βογιατζάκη σε Τσαμπούρη. Ο οποίος Τσαμπούρη συνεχίζει στον Αστέρα.
2: Στον Αστέρα. Κάνει καλή δουλειά Τσαμπούρη εκεί. Ναι. Του είχε πολύ, τα αποδυτήρια ήταν πολύ καλά.
0: Ναι,
2: και σε δύσκολη
0: ναι.
2: φάση του όφη, του κράτησε πολύ Τσαμπούρη. Δηλαδή ναι. αυτό που κάνει είναι πολύ καλό.
0: Φύγαμε.
2: Έτσι λέμε.
0: Καλό τριήμερο.
3: Καλό
0: θα ξεκουραστείτε. Θα πάτε πουθενά. Εσύ ξέρω που θα πας. Θα πας να βρεις τον φίλο μας. Να τον αγκαλιάζεις, να τον φιλήσεις από μένα.
3: Και μια από μεγάλη μένα, αγκαλιά
0: και ένα μεγάλο φιλί.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Να του ψιθυρίσεις το αυτί χωρίς να ακούσουν γύρω-γύρω πόσο μεγάλο λάθος κάνει.
2: Όχι, ρε.
3: Ό,τι προλαβαίνει.
0: Ό,τι προλαβαίνει να το σώσει ακόμα και τώρα. Θα σκάσουμε με ελικόπτερα να τον απαγάγουμε, άμα θέλει.
2: Όχι.
0: Όχι. Όχι, εντάξει. Πλάκα κάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για το ότι ζητήσαμε τα 1000 like και τα πήραμε τελικά, έστω και στο 90. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Τα λέμε από την ερχόμενη Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί σας. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Από την ερχόμενη Τρίτη ξανά το back-to-back στην παρέα σας. Γεια χαρά.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, γεμάτο ιδιαίτερες συνθήκες, με θεαματικά αθλήματα που ξεχωρίζουν, με ιστιοπλοεία και το GC32, ένα πρωτάθλημα που έχει κλέψει τις καρδιές όλων, αφού φυσικά τα καταμαράν με φόιλ αποτελούν πλέον όχι το μέλλον αλλά το σημαντικό παρόν της ιστιοπλοείας, έχοντας δείξει αρκετές θεαματικές συνθήκες. Θα βρεθούμε στην περιοδία του GC32 με τα υπτάμενα αυτά σκάφη στο Βιλασίμιους, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, να δίνουν άλλη μια σημαντική παράσταση. Με τον αγώνα GC32 στο Βιλασίμιους Cup να πραγματοποιείται έξω από την Μαρίνα Βιλασίμιους, κοντά στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Κάπο Καρμπονάρα. Σε ένα όμορφο ιδιαίτερο μέρος. Όλη η πόλη υποδέχεται με χαρά το GC Racing Tour για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λέει ο Giancarlo Dessi, δήμαρχος της πόλης. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό στη ρεγκάτα της Μεσογείου. Ο Christian Schreier, ο οποίος υποστηρίζει στενάρα τον χώρο μας, ο Ματέο Φελίνιο τονίζει ότι είναι για την περιοχή ένα σημαντικό γεγονός αυτό. Το Βιλασίμιους και τα περιχώρα του είναι παγκοσμίως γνωστά. Η περιοχή είναι στο νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου για τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πάρθηκαν εντατικές συζητήσεις και αποφάσεις με πολλές ομάδες να αποφασίζουν να επικεντρωθεί στο GC32 Racing Tour σε αυτή την περιοδία, όπου βρίσκονται 10 ομάδες για το 2019, με πρώτο γεγονός το Βιλασίμιους Cup. Η σύνθεση είναι πιο δυνατή από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κατηγορία GC32 συγκεντρώθηκε, αντί για δύο κυκλώματα φέτος έχουμε μόνο ένα, επομένως προφανώς περισσότερα σκάφη, συγκέντρωση πολλών καλών ιστιοπλών που έχω έρθει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού που έχουμε και τον αριθμό των σκαφών που έχουμε στην γραμμή εκκίνησης. Είναι μια υπέροχη και συναρπαστική σεζόν για την περιοδία GC32 αυτής της κατηγορίας. Το GC32 Racing Tour υποδέχεται την ομάδα Λίγνη από την Extreme Sailing διαδικασία. Η ομάδα Omaner υποστηρίζεται από την EFG Bank Monaco, ενώ έχουμε και την προσθήκη της ομάδας Red Bull, δίνοντας έτσι μια διαφορετική συνθήκη στην διαδικασία. Η ομάδα Λίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι, που είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πάλι ποτέ νικητής κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Το ρεκόρ της ελβετικής ομάδας στο Extreme Sailing ήταν απαράμιλο, το οποίο κέρδισε 4 φορές συμπεριλαμβανομένης της περσινής σεζόν, ενώ τερμάτισε 2 φορές στην δεύτερη θέση. Φέτος το GC32 έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Ερνέστο Μπερτάρελι. Η σειρά Extreme Sailing δεν υπάρχει πλέον και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί στην περιοδία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, ανταγωνιστική. Το επίπεδο των αγώνων σε ακραίες σειρές ιστιοπλοείας ήταν πολύ υψηλό, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Εδώ υπάρχουν περισσότερα σκάφη, μερικά από αυτά τα γνωρίζουμε από την σειρά Extreme, αλλά τα συναντήσαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Εγκάρτα, οπότε γνωρίζουμε ότι αυτό το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και θα είναι δύσκολη απόδοση, αλλά ανυπομονούμε για άλλη μια ακόμη νίκη. Ουσιαστικά η διαδρομή είναι μεγαλύτερη στο GC32 Tour από τη σειρά Extreme Sailing, αλλά είναι μια μορφή που ξέρουμε καλά. Είναι ολυμπιακή φόρμα που αγωνιστήκαμε στη λίμνη της Γενέβης στο D35, οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα θα προσαρμοστεί εύκολα σε αυτή τη φόρμα αν υπομονούμε για τους αγώνες. Η Oman Air στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα τιμόνια στο GC32 όλων των εποχών, τον πρώτο Match Racing World Champion και ιστιοπλό της Volvo Ocean Race, Adam Minoprio, που εντάσσεται στην περιοδία μαζί με νέα πληρώματα με τον Βρετανό Project Manager, τον Peter Greenhalgh και τον Kiwi Stuart Donson, δύο νέα μέλη του πληρώματος. Προερχόμενος από την ιστοπλοεία SAP στην Oman Air, λέει ο Adam Minoprio, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι, τώρα έχω μπει στην ομάδα, είναι μεγάλη εμπειρία αυτό το σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh που ήταν σε αυτά τα σκάφη αφού τα έβαλαν στο νερό στην πίστα αγώνων καταμαράν. Εδώ και καιρό έχουμε τους Stuart Donson και Adam Pinot που πλέον στο GC32 για λίγα χρόνια και τον Nasser που ταξιδεύει με την Oman Air εδώ και 8 χρόνια. Οπότε είναι πολύ έμπειρο το πλήρωμα, το οποίο διασφαλίζει ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε μια καλή ομάδα πανηγυρίζοντας το τέλος της ημέρας. Η τακτική μας αυτή τη εβδομάδα είναι να διατηρήσουμε καθαρό το τοπίο. Δεν θέλουμε να μας πιάσουν, να παλέψουμε με άλλες ομάδες. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι πλέουμε γρήγορα, καθαρά και πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Η ομάδα της Red Bull ανοίγει νέο κεφάλαιο, η αυστριακή ομάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μια ενοποίηση κυκλωμάτων θα γεμίσει το πεδίο των elite διεκδικητών. Ένα δοκιμασμένο πλήρωμα με το δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα, αλλά και τον Hans-Peter Steinacher να είναι στο σκάφος ως τιμονιέρης. Ο Ρωμάν Χαγκάρα, μεγαλώνουμε τα Multihulls και το κυρίως σκάφος μας ήταν ο Ολυμπιακός Tornado στο παρελθόν. Έτσι ήταν ένα ωραίο καταμάραν αυτές τις μέρες, ένα γρήγορο σκάφος. Μας αρέσει να πλέουμε με τέτοια σκάφη. Είχαμε μια αποτυχία για την νέα γενιά στο Κύπελλο Αμερικής, αλλά οι άλλες τάξεις στα foiling πήγαν αρκετά καλά και ψάχνουν πολύ αυτό το foiling σκάφος. Μόλις η σειρά Extreme άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση να πλεύσουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πραγματικά καλή φυσική κατάσταση και παιδιά στο σκάφος είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη πρόκληση. Το πραγματικό σκάφος, το μέρος του μπορεί να πάρει μια ταχύτητα που να ανέβει ακόμα και στους 40 κόμβους. Είναι πολύ γρήγορα στο νερό. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα αυτό είναι διπλά γρήγορο και είναι και πολύ διαδεσκεδαστικό, πολύ περισσότερο συναρπαστικό στους αγώνες. Είχαμε μεγάλη εμπειρία στο Tornado, προπονηθήκαμε πολύ, άλλαξε όμως η διαδικασία με τα foil. Είναι εντελώς διαφορετικά να πλέει, έτσι λέει ο Steinacher. Η εμπειρία του καταμάρα χρειάζεται, αλλά συνολικά το Tornado δεν βοηθάει και πολύ. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι με το foil. Δεν πρόκειται για μια εύκολη σεζόν για τον Frank Kamas και την ομάδα του Noroto. Μεταξύ των πρωταγωνιστών θα προσπαθήσουν να υπερασπισούν τον τίτλο που πήραν στο Racing Tour. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Villa Simius για την πρώτη διοργάνωση της σεζόν. Είναι μια νέα σεζόν, λέει ο Frank Kamas, γιατί όλος αυτός ο στόλος της σειράς Extreme Sailing είναι μαζί μας τώρα και είναι πολύ καλό γιατί υπάρχουν πολύ καλά πληρώματα και καλά σκάφη σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι η ίδια μορφή, αλλά σίγουρα είναι γρήγορη, στόλος υψηλού επίπεδου. Θα είναι σίγουρα δύσκολο να κερδίζω όλη την ώρα. Μ' άρεσε να είμαι σε αυτό τον στόλο με το πλήρωμά μου και να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να πλεύσουμε με το καλό.
1: I think because the level of the fleet is good to be steady on the race. I think we can.
0: Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, να μην κάνουμε το μεγάλο λάθος. Όσα πιο λίγα λάθη κάνεις, τόσο το καλύτερο. Είναι ένα καλό μέρος εδώ να βρεθούμε, μια καλή θέση, να πάρουμε τα ρίσκα μας και να προστατεύσουμε την θέση που είχαμε από πέρυσι. Ένα άλλο φαβορί είναι η ομάδα Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ainslie. Τέσσερις φορές Ολυμπιακός πρωταθλητής κέρδισε το κύπελλο Αμερικής με την Oracle Team στο San Francisco το 2013. Οδήγησε επίσης το βρετανικό καταμαράν AC50 στις Βερμούδες το 2017. Ωστόσο, την τελευταία του σεζόν βρέθηκε στο GC32. Παρά το γεγονός ότι έχασαν τον πρώτο αγώνα, την πρώτη διοργάνωση, αυτοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση συνολικά. Οπότε ο Ben Ainslie με την ομάδα του οδηγεί στη νίκη για τον τελικό αγώνα. Το GC32 Cup είναι πραγματικά φανταστικό γεγονός, λέει ο Ben Ainslie. Αγωνιζόμαστε με σκάφη foil υψηλής απόδοσης. Χτίζουμε την ομάδα μας, την ανάπτυξη, τη στρατηγική, τη σκέψη. Σε κάθε πτυχή της ομάδας βοηθάει πραγματικά από την ανταγωνιστική μας άποψη. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και αναπτυσσόμαστε. Με την Ineos Cup εργαζόμαστε για το κύπελο Αμερικής του 2021. Είναι αρκετά μια ενδιαφέρουσα περίοδος για όλες τις ομάδες του κύπελου Αμερικής όσον αφορά να πλησιάσουν εκτοξεύοντας το πρώτο σκάφος σε αγώνα 75 ποδιών για το κύπελο, και κάθε ομάδα επιτρέπεται να κατασκευάσει δύο σκάφη, αν θέλουν να είναι τόσο ενδιαφέρον να δουν τα πρώτα σκάφη να βγαίνουν στο νερό. Μοιάζει ο σχεδιασμός και εξελίσσεται συνεχώς με ό,τι είχαμε δει σε προηγούμενα αναφορικά με τη διαδικασία. Είναι συναρπαστικό ως προετοιμασία για το 2021. Οι κανόνες επιτρέπουν στις ομάδες να γευματίσουν στην διαδικασία του σκάφους, οπότε θα πρέπει να είμαστε στο νερό όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε ένα διάλειμμα, πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως είπα, θα πρέπει να δούμε το σχήμα της γάστρας, είναι ένα σχέδιο γάστρας, οπότε είναι όλα ανοιχτά, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το διαφορετικό σχέδιο και αν θα έχει υψηλή απόδοση σε αυτή την κλίμακα. Δύο καινούργιες ομάδες θα ενταχθούν στη σειρά. Αυτές είναι το ελβετικό Asteri Sailing Team που είχε ενταχθεί με τον πρώην ιστιοπλό καταμαράν αλφα κλάσης τον Christian Zurer και με τη βοήθεια του πρώην κυβερνήτη της ομάδας ιστιοπλοείας Armin Storm, του διασημού ιστιοπλού Olympic Star Flavio Marazzi. Ο ίδιος μας λέει ότι μπήκε στο GC32 γιατί ήταν 20 χρόνια ναύτης, έκανε μια φορά τον γύρο του κόσμου, λέει ο Christian Zurer, με το παλιό σκάφος το 430, του άρεσε πολύ και τώρα τρέχει με την ομάδα του, του άρεσε η περιοδία, οπότε αποφάσισε πέρυσι να επιστρέψει στην ιστιοπλοεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ήθελε να πάει σε μια πίστα καινούρια με μια νέα ομάδα, οπότε αυτή είναι η ευκαιρία ο ιστιοπλός πολλαπλών σκαφών με μια ομάδα στο GC32. Θα το δούμε με τον Black Star. Επίσης, νέα ομάδα στο GC32 είναι η China One Ningbo. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Phil Robertson από την Ζηλανδία, ο οποίος έχει άψογη γενεαλογία στην κατηγορία Catamaran M32. Ωστόσο, είναι η πρώτη έξοδος με ένα GC32 για την ομάδα που εκπροσωπεί την Κίνα στα Catamaran με foil στο Sail GP. Το πλήρωμα περιλαμβάνει επίσης τον έμπειρο Ed Powys και τρία κινέζικα μέλη του πληρώματος, τον Liu Black Hugh τον Τσένε Χόρακ Ζινζάο και τον Λίου Λεο Μίνκ. Είμαστε η China One Ningbo, μια νέα ομάδα στην κατηγορία GC32, λέει ο Φίλε Ρόμπερτσον, εκπροσωπούμε την Κίνα. Πρώτη φορά ομάδα από την Κίνα συμμετέχει σε αυτή τη σειρά αγώνων, οπότε είναι ωραίο. Προερχόμαστε από το M32 World, όταν ήταν μικρά τα καταμαράν και σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να ανέβω σε ένα μεγαλύτερο σκάφος με foil. Έχουμε εδώ τρία παιδιά από την Κίνα που πήραν αρκετή εμπειρία, βγαίνουν σε έναν αγώνα Volvo Ocean Race. Είναι και αυτοί οι νικητές, είναι καλοί ιστιοπλόοι, αλλά καινούργοι στο foiling. Οπότε απαιτείται σκληρή δουλειά. Είναι υπέροχα παιδιά. Πήραμε τον Λεο Μίνγκ που ήταν με το πλήρωμά του στην ομάδα αγώνων Dongfeng. Πήραμε τον Χιου Λιου που ήταν μέρος αγωνιστικής ομάδας. Επίσης τον Ζιντζάο Ζεν που ήταν μέλος της αγωνιστικής ομάδας. Άρα τρία πολύ καλά παιδιά. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το σκάφος. Καταρχάς η επικοινωνία είναι αρκετά δύσκολη. Μόνο να βρω τις λεπτομέρειες στην επικοινωνία συνήθως. Αυτή η συνομιλία που είναι σε εξέλιξη, όλοι έχουν την κατανόηση και την σκέψη για το επόμενο βήμα στην αγωνιστική διαδρομή, αλλά δεν συμβαίνει με Κινέζους και Άγγλους. Είναι αρκετά δύσκολο ως πτυχή του αγώνα. Υποθέτω όμως ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σχεδόν διδακτική και υποθέτω ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε σχετικά, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κινέζικα. Έτσι κάνουμε ένα βήμα προς την εκμάθηση αγγλικών, έτσι ώστε να επικοινωνούν στα αγγλικά και κάπως έτσι θα γίνει. Είναι ένας φανταστικός στόλος εδώ μέσα, με αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται. Το επίπεδο είναι αρκετά μεγάλο, οι προσδοκίες για εμάς όμως πάντα είναι αρκετά χαμηλές. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εδώ με ένα στόχο να αναπτύξουμε την επαγγελματική ιστιοπλοεία των Κινέζων. Οπότε είναι καινούριο για μένα, υποθέτω από άποψη απόδοσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα πίσω, αλλά είναι διαφορετικός ο στόχος και σε μακροπρόθεσμο στόχο μπορείς να πεις ότι θα εστιάσουμε σε μικρά βήματα για να δημιουργήσουμε τα θεμελία σωστά και να φτάσουν τα παιδιά στο κορυφαίο επίπεδο. Οπότε ναι, μπορούμε να είμαστε κοντά στην κορυφή σε κάποια σημεία και θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία, ελπίζω, να είμαστε σε πολλούς αγώνες εδώ. Έτσι, νέα πρόσωπα είναι έτοιμα για μια συναρπαστική αγωνιστική περιοδία στο GC32, καθώς περιλαμβάνουν την δράση στην εκδήλωση έναρξης του GC32 Villasimius Cup. Χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά, θα είναι μια μεγάλη μέρα. Είμαστε έτοιμοι για να πάλεψουμε κάθε μέρα. Είναι κάποια από τα μηνύματα των ιστιοπλών. Οι ιστιοπλοί αντιμετωπίσαν ασταθείς και ελάφρους ανέμους στην ημέρα έναρξης του Villasimius. Οπότε μόνο ένας αγώνας ολοκληρώθηκε. Το είναι ως Rebel με κυβερνήτη των 4 φορές Ολυμπιονίκη Ben Ainslie. Κέρδισε τον πρώτο αγώνα, ωστόσο το έπαθλο για την πιο βελτιωμένη ομάδα πήγε στην Κοντιγκό του Φεντερικό Φεργιόλη, την ομάδα Rojo Racing. Η ομάδα μπορεί να τερματίσει στον πίνακα των κορυφαίων, αλλά τώρα είναι ήδη τέταρτη. Σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα, ναι, μου λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να ανέβουμε. Ο αέρας άρχισε να αλλάζει, να πέφτει. Είναι πολύ δύσκολο όταν πλέψαμε στον τελευταίο άνεμο και το σκάφος πήγαινε λίγο πιο γρήγορα με τη ρηπή. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την πρώτη ημέρα. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν μια πλήρη ιστιοπλοϊκή διαδικασία 5 αγώνων σε μια ημέρα. Οι συνθήκες έβλεπαν ελαφρούς και μέτριους ανέμους, ξεκινώντας από ηλιοφάνεια που τελείωνε σε ασταμάτητες βροχοπτώσεις. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότομ, οι κυβερνητοί των Φρανκαμάς, πέτυχαν δύο νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air. Ωστόσο, η Νορότομ δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό την επόμενη ημέρα και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η Αλίκνη ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να ταιριάξει με την ομάδα Oman Air και τη συνέπειά της την τρίτη ημέρα. Αυτό ήταν υπέροχο αποτέλεσμα για εμάς. Χάσαμε ένα βαθμό από την ομάδα Manner, για τον οποίο θα είμαστε εκεί αύριο, την τελευταία ημέρα του αγώνα. Είμαστε στη δεύτερη θέση απόψε, οπότε είναι πολύ καλό να είμαστε η κορυφή και το πλήρωμα που έκαναν πολύ καλή δουλειά σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε τρεις δεύτερες θέσεις, μία τέταρτη και μία νίκη, οπότε μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα. Οι άλλοι όμως τα πήγαν πολύ καλά. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Oman Air και τον Adam σήμερα, λέει ο Arnold Ψαροφάγκης. Η Αλίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Oman Air με κυβερνήτη τον Adam Minopriou συνέχισε να επιδεικνύει τη μεγάλη συνέπεια που είχαν δείξει τις προηγούμενες ημέρες και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, να διεκδικήσουν το 2019 GC32 Lasimius Cup. Η Αλίκνη τερμάτισε στην δεύτερη θέση με την Ineos Rebel στην τρίτη. Ταυτόχρονα η ομάδα Ζουλού του Eric Marie κέρδισε το Owens Drivers Trophy μετά από μια μεγάλη μάχη με την ομάδα Argo. Στην ομάδα Μανουέρ είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτή την πρώτη διοργάνωση. Είμαστε η ημιτελής νέα ομάδα και μαζευτήκαμε εδώ για να παλέψουμε ενάντια σε μερικές άλλες ομάδες που ήταν μαζί για πολλά χρόνια και έπλεαν. Είναι καλό που δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο αυτούς, αλλά πρέπει να τους νικήσουμε. Έχουμε προκλητικά ημιτελή δουλειά με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Πέρυσι ήμασταν δεύτεροι. Φέτος έχουμε μια νέα ομάδα, είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας, συνεχώς βελτιωνόμαστε, οπότε ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στην κορυφή του κόσμου και να παλέψουμε για την νίκη. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Βιλασίμιους, μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετική γκάμα συνθηκών, λέει ο Μπεν Άνσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, μερικές πολύ καλές ημέρες με δυνατό αεράκι και κάποιοι υπέροχοι αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την απόδοσή μας, νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι το καλό. Δείξαμε τις δεξιότητές μας, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman Air. Είχαν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγνη επίσης. Καλό είναι που βρίσκονται αυτά τα παιδιά εκεί έξω. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Portsmouth για το America's Cup. Ετοιμαζόμαστε να λανσάρουμε το μεγάλο AC75. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στο GC32 Tour, στην επόμενη ρεγκάτα στην Πορτογαλία και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι υπέροχο να συνεχίζουμε με κάποιους αξιοπρεπείς αγώνες. Αυτή είναι και η κατάταξη Oman Air πρώτη με τον Μινόπριο. Η ομάδα Αλίγνη στη δεύτερη θέση είναι ως την τρίτη και από εκεί πέρα νωρό το Red Bull, ενώ η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε στις ομάδες των ιδιοκτητών οδηγών, με δεύτερη την ομάδα Ζουλού και τρίτη την ομάδα Argo. Με τις απονομές λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία των αγώνων. Τον πρώτο σταθμό για το 2019 στο GC Racing Tour. Οι ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη συνέχεια της περιοδίας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μια συνεχόμενη διαδικασία αγώνων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλες μάχες και η αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 που ήδη έχει ξεκινήσει εμφατικά και θα έχει μια ανάλογη συνέχεια με εντυπωσιακές εικόνες και απρόσμενες εξελίξεις από τα μαράν με φόιλ που αποτελούν ήδη το παρόν και φυσικά το μέλλον της ιστιοπλοείας. Να είστε καλά!

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Absentia.
4: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Breslau, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με πλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Rally και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για ανθρώπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούργιο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Morige Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδήλατα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την έναρξη της σειράς Cheering στην Αλγερία, με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα, που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκινήμα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στο Rally Moritz. Το ισπανικό ράλι που πραγματοποιήθηκε το Moritz Costa Brava, ένα από τους πιο παλαιούς διαγωνισμούς, 70 χρόνια δράσης συμπληρώνονται, γνωστοί για τους ανοιχτούς δρόμους κανονικότητας εκδηλώσεων στην Ευρώπη, κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο. Με ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα σαν αναγνωρισμένα άλλα, είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Rally και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche, Moto Classic προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά αποτελεί μια ρακδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους μετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότερο συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων CART που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τρέχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά CART Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παράγοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά Sport CART BSR2 μπορούν να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Οι fearless πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι εραστέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έρημο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκαινούριο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Auderith. Είχαμε τη ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενη, είναι μια πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία του χρόνου. Θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar
για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό σε ένα δύσκολο τοπίο. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύως βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθεια αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων, δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει η Σάντρα Ουμπράνιακ, με το e-ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε 2 στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβύριθμους από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερυτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερησία διαδρομή. Στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν όαση για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο.

Αρκετά όμορφες εικόνες, περίεργα αγωνίσματα και αθλήματα στην συνέχεια του Pure Action, σε μια σειρά που σας φέρνει όλη την αδρεναλίνη από τα παρασκήνια, από τα πιο μοναδικά μηχανοκίνητα αθλήματα στον κόσμο. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για αγώνες ράλι ή κάτι διαφορετικό στα κύματα ή τις μοτοσυκλέτες που σαρώνουν την έρημο, όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ σε μια καθαρή δράση. Η πρόκληση της ερήμου είναι σχετική με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Ακόμα και στους αγώνες e-bike συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας, της σωματικής και ψυχικής αντοχής, την πιθανότητα μηχανικών βλαβών, αλλά και τον απόλυτο ενθουσιασμό των αγώνων με την έντονη σκληρότητα του περιβάλλοντος, για να έχεις μια θεματική σκηνή για ανταγωνισμό και πολλές μοναδικές ιστορίες για να πεις. Μια περιπέτεια να εξερευνήσεις, ποτέ δεν σταματάς στην πρόκληση της ερήμου e-bike. Ο Gunner Cast μας λέει ότι το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για εμάς. Όπως ξέρετε, στην κεντρική Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια τοπία, δεν έχουμε ομόλοφους, δεν έχουμε ούτε φοίνικες, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στην πράσινη όαση και στο καφέ και την γκρίζα έρημο που ακολουθεί. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον για μένα, κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Πραγματικά προσπάθησα να σταματήσω κάποια στιγμή ή να αποθανατήσω έτσι τα τοπία. Μπορούσα να περάσω να χαιρετήσω χωρικούς, να έχω μια σύντομη κουβέντα μαζί τους και να συνεχίσω. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πώς λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, τι κάνουν στους κήπους τους, στα χωριά τους. Η φιλοξενία της πρόκλησης της ερήμου με e-bike είναι μοναδική. Μετά τα δύσκολα στάδια, οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να απολαύσουν την τοπική φιλοξενία σε παραδοσιακά ξενοδοχεία σε όλη την έρημο. Το όνομά μου είναι Λατς και μου αρέσει πολύ να συμμετάσχω εδώ στην πρόκληση της ερήμου. Επίσης, αυτό που πραγματικά απολαμβάνω είναι η ευγένεια των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό άνθρωποι που τους βρίσκουμε γύρω μας. Όλοι οι κάτοικοι εδώ είναι έτσι. Οι άνθρωποι από το Μαρόκο είναι πολύ ωραίοι. Γι' αυτό όλοι βρισκόμαστε στον ίδιο τομέα, συμμετέχοντες. Μας χαμογελούν και απολαμβάνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό μου φτιάχνει τη μέρα, είναι σημαντικό, διασκεδάζω πραγματικά και το απολαμβάνω. Πίσω στους αγώνες και στην πίστα, ο 15χρονος Robert Adams πήρε το προβάδισμα από την πρώτη μέρα. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο στάδιο, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη συνολική κατάταξη. Ο Βρετανός αναβάτης κέρδισε την διοργάνωση μισή ώρα μπροστά από τον Γερμανό Lars von Steinitz και με αυτήν την επίδοση ήταν ο πιο γρήγορος από τους νικητές στις δύο ανοιχτές κατηγορίες. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος μου αγώνας ορεινής ποδηλασίας που έχω κάνει ποτέ, οπότε αισθάνομαι πολύ ωραία που κερδίζω. Ο πατέρας μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς θα χρησιμοποιήσω την πλοήγηση και νομίζω ότι είναι αυτό ένα σημαντικό μέρος ολόκληρου του αγώνα. Ο Άνδρο Τζακάρ από την Γαλλία κέρδισε στην κατηγορία με ποδήλατο 45 και Μπένετιτ κέρδισε στην ανοιχτή κατηγορία των ποδηλάτων, παρόλο που χρειάστηκε να διανύσει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα μόνο με μυϊκή δύναμη λόγω βλάβης του κινητήρα. Ήταν πολύ ωραία, αισθάνθηκα καλά και ήταν μια ωραία εμπειρία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο e-bike desert challenge. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μερικές στιγμές και οι συμμετεχόντες φυσικά είχαν μια υπέροχη εμπειρία για να λένε σε όλους από όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike desert challenge θα επιστρέψει την επόμενη φορά με τη δεύτερη έκδοση και πρόκειται να είναι επική. Γι' αυτό προετοιμαστείτε εσείς και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατά σας για την επόμενη εκδήλωση. Adams λοιπόν νικητής, Stevenage στη δεύτερη θέση, ο George Adams ο πατέρας του ακολούθησε, Moritz και Cast στην πεντάδα στην πρώτη κατηγορία, στην Bike 45 ο Jaggart και στην Bike Open ο Baum.
Φεύγουμε από το Μαρόκο για να επισκεφθούμε την Αλγερία, στη δυτική ακτή του μεγάλου ERG Oriental που λαμβάνει χώρα το ράλι Τσουρέγκ. Αυτό το μοναδικό γεγονός, το Rally Raid, συνδυάζει προκλήσεις εκτός δρόμου αντοχής, ταχύτητας και υπέροχα τοπία με 250 συμμετέχοντες από 26 διαφορετικές χώρες, χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, για να ζήσουν πλήρως τη μεγάλη περιπέτεια. Είναι η πρώτη φορά, λέει ο Outern Wraith, που κυκλοφορούν εδώ στην νότια της χώρας. Θα έχουμε 520 χιλιόμετρα με δίνες. Είναι ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας. Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες για επαγγελματίες που θα οδηγήσουν μια δύσκολη πίστα και για ειδικούς που θα οδηγήσουν μια όχι τόσο δύσκολη πίστα. Και πρόσθετες κατηγορίες για όσους έχουν ένα αυτοκίνητο ή φορτηγά, αλλά και μοτοσυκλέτες που θα έχουμε δίπλα-δίπλα. Έχουμε πάνω από 150 οχήματα στον διαγωνισμό, 250 οδηγούς που είναι εδώ για τον αγώνα, και αν κοιτάξετε αύριο στην κίνηση θα δείτε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό τόσο πολλοί άνθρωποι να πάνε στην έρημο, και είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα είναι ασφαλείς και θα επιστρέψουν στον τερματισμό. Νομίζω ότι θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα εδώ στην Νότια Αλγερία. Το ράλι ξεκινά στην έρημο, στην πόλη Τάζιτ, ακριβώς δίπλα στο μεγάλο ERG Oriental, με τις πίστες να οδηγούν στο Beni Abbas, σε δύο πίστες στα βουνά Τζάμπελ Μέσνερ, και οι αμόλοφοι στη συνέχεια να αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό τοπίο με τον αγώνα να τελειώνει ξανά στο Τάζιτ. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αλγερία πριν, με ενδιαφέρει πολύ να έρθω εδώ να κοιτάξω. Φαίνονται αρκετά ψηλότεροι εδώ οι άνθρωποι, λέει ο Chris Barwick. Βρίσκεται σε μια έτσι δύσκολη διαδικασία με ένα τσέβι, αλλά πραγματικά εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Για να δούμε πώς οι συμμετέχοντες βρίσκουν το δρόμο τους στην έρημο. Αυτός είναι ο Thorsten Kaiser, 6 φορές νικητής στο Touareg. Η πλοήγη στην έρημο είναι διαφορετική από τις άλλους αγώνες. Έχουμε διαφορετικά πράγματα, έχουμε GPS, έχουμε roadbook. Όλοι στο ράλι ξέρουν ότι δεν μπορείς να εμπιστευθείς στις άλλες πίστες, επομένως θα πρέπει να παραμείνεις στην δική σου πλοήγηση. Πραγματικά ένα συνδυασμό εδώ για να μπορείς να πλοηγηθείς. Έχεις σημεία GPS, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ακολουθείς πρώτα το κομμάτι, και μερικές φορές είναι πιθανό το GPS να σου δείξει λάθος κατεύθυνση, οπότε πρέπει να συνδυάσεις το ένα σημείο με το roadbook έτσι ώστε να σε μεταφέρει στην σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται κάποια σημεία που είναι εύκολο να ακολουθήσεις, επομένως ένα συνδυασμός από όλα αυτά θα σε κάνει να βρεις τον δρόμο σου. Οι προετοιμασίες πάνε καλά, σε εξέλιξη βρίσκονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Αλλά θα καταφέρουν οι πιλότοι και ο εξοπλισμός να αντέξουν τις εξαντλητικές συνθήκες της ερήμου. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση και τις καλύτερες στιγμές του Rally Touareg, και βέβαια να μάθουμε το τι θα γίνει σε αυτή την απίστευτη νέα περιπέτεια στην έρημο. Και σήμερα ζήσαμε αρκετές στιγμές με αυτοκίνητα από την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο ράλι Moritz Costa Brava και την σειρά Porsche Classic. Και συνέχεια ανακαλύψαμε το μέλλον των αγώνων μέσα από την καινοτομία αγώνων με τα kart, με ηλεκτροκίνηση. Είχαμε και αρκετά ακόμη γεγονότα, αγωνιστήκαμε στους αμόλοφους της έρημου του Μαρόκο και συνέχεια στην Αλγερία, σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς του κόσμου όπως το e-bike Desert Challenge αλλά και το Rally Touareg.
πλούσια δράση θα επιστρέψουμε με μοναδικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο και στο επόμενο επεισόδιο για να σας ανταμείψουμε με πλούσιο θέαμα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη στη διά!

0: Έτοιμος, καπετάνιε!
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραίος.
2: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας.
0: Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
3: Εδώ σου έχω βάλει μαριναρισμένα αμυγδαλάκια. Τα μεν δεξιά είναι με πιπεριά καπνιστή. Τα δε αριστερά είναι αμύγδαλα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή.
0: Βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
2: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές.
0: Δημήτρη, τι είναι για σας η μουσική?
4: Η μουσική είναι ο τρόπος έκφρασης, γιατί πάντα σου δίνει τροφή,

Φτάσαμε στην Ιουλίδα, την πρωτεύουσα του νησιού ή χώρα όπως αποκαλούνται όλες οι πρωτεύουσες των Κυκλάδων. Δεν έχει αναπτυχθεί αστικά, οπότε αφήσαμε το αυτοκίνητο μας στο πάρκινγκ και ξεκινάμε την εξερεύνησή της.

Η χώρα είναι αμφιθεατρικά κτισμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Κάστρου και των Μήλων. Στρατηγική σημασία, αθέατα από τη θάλασσα για να προφυλάσσετε από τους πειρατές. Η Τζιά είναι η πύλη εισόδου προς τις Κυκλάδες. Είναι το 6ο μεγαλύτερο νησί, 10ο σε πληθυσμό και απέχει μόλις 13 μίλια από το Λαύριο. Μία ώρα περίπου ταξίδι. Σαν να λέμε το νησί της διπλανής πόρτας για την Αττική. Το αρχιτεκτονικό στυλ της χώρας διαφέρει από το κλασικό κυκλαδίτικο. Εδώ, όπως βλέπετε, κυριαρχεί το κεραμίδι στις σκεπές και η φύση τριγύρω είναι πράσινη. Αυτά οι ντόπιοι τα λένε στεγάδια, οι καμάρες δηλαδή, που από πάνω είναι η αυλή του σπιτιού και από κάτω ο δρόμος. Το φως λούζει τα καλτερίμια και δημιουργεί ένα όμορφο σκηνικό που μας καλεί να το περπατήσουμε. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στη χώρα ζουν περίπου 630 μόνιμοι κάτοικοι που απολαμβάνουν τη ζωή να κυλά ήρεμα, χωρίς φασαρία και άγχος. Μέσα σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον.

0: Για το λιοντάρι από εδώ πάω, καλά. Τέλεια. Πώς πάμε? Μπράβο. Για το λιοντάρι, καλά πάω από εδώ.
1: Για πέρα.
0: Ευθεία, ε.
1: Ναι, είναι απέναντί μας. Έχει ανοίξει το στόμα. Ωραίος.
0: Εντάξει, φτάνουμε δηλαδή.
1: Φτάνουμε.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης.

Η Τζιά έχει ένα δίκτυο 82 χιλιόμετρων σηματοδοτημένων μονοπατιών που μπορείς να περπατήσεις. Πολλοί λάτρεις στις πεζοπορίες από όλο τον κόσμο έρχονται στη Τζιά για να περπατήσουν αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια, πολλά εκ των οποίων είναι αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν στην ουσία ο δρόμος που ένωνε τα χωριά μεταξύ τους και παλαιότερα τις τέσσερις πόλεις κράτη του νησιού.

Φιτζιά παλιότερα λεγόταν και η Δρούσα, εξαιτίας των νερών και της πυκνής βλάστησης. Λέγεται μάλιστα πως μέσα στα πυκνά δάση του νησιού κατοικούσαν οι νύμφες. Είναι από τις ομορφότερες διαδρομές που έχω περπατήσει στις Κυκλάδες. Εντάξει, τώρα την άνοιση με την ανθισμένη φύση τριγύρω, τις παπαρούνες, τις μαργαρίτες, τις αμυγδαλιές και πίσω μου η Ιουλίδα.

Αυτός είναι ο αρχαίος Λέων της Κέας. Με βάση το θρύλο, νύμφες και άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά. Κάποια στιγμή όμως οι νύμφες άρχισαν να σκοτώνουν τις γυναίκες του νησιού. Τότε ένας ιερέας έκανε παράκληση προς το Θεό Δία να τον βοηθήσει. Και αυτός έστειλε ένα λιοντάρι. Με το που έφτασε το λιοντάρι λοιπόν στο νησί, οι νύμφες εξαφανίστηκαν. Έφυγαν προς την Κάριστο, από ό,τι λέγεται. Όταν το λιοντάρι λοιπόν ολοκλήρωσε την αποστολή του, επέστρεψε στον ουρανό. Οι κάτοικοι όμως λάξευσαν αυτό το βράχο, ώστε όταν ξαναγυρίσουν οι νύμφες να το δουν, να φοβηθούν και να εξαφανιστούν. Το λιοντάρι βρίσκεται εδώ από τον 6ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκος 6 μέτρα και ατενίζει με ένα ενιγματικό βλέμμα. Λίγο μετά την Ιουλίδα, στα ορεινά του νησιού, θα συναντήσω τον Αλέξανδρο Λιμπερόπουλο ή όπως τον λένε εδώ οι ντόπιοι, τον Αμυγδαλά.

0: Τι σε φέρνει στην Τζιά, Αλέξανδρε?
1: Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από τη δική μου ευθύνη. Δηλαδή, είναι εύκολο να σχολιάζεις την επικαιρότητα ή τον συνάνθρωπο, αλλά όταν βλέπεις κάποια πράγματα να μην εξελίσσονται ή να υποβαθμίζονται, αναρωτιέσαι αν και εσύ μπορείς να βοηθήσεις, να γίνεις η αλλαγή δηλαδή που θα ήθελες να δεις.
0: Πού γεννήθηκες?
1: Αθηναίος είμαι και μεγάλωσα στην πόλη, σε διαμέρισμα. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ, έχουν να κάνουν με τις γραφικές τέχνες, με τη γραμματιακή υποστήριξη. Από χόμπι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη συγκομιδή βοτάνων και με τις χρήσεις τους. Και μετά μπήκα στα δέντρα.
0: Τι άφησες πίσω για να έρθεις εδώ?
1: Όσον αφορά την καριέρα μου, την οποία είχα δημιουργήσει μετά από 12 χρόνια επαφής, μια θέση η οποία είχε να κάνει με το management και το marketing. Όσον αφορά το προσωπικό επίπεδο, την οικογένειά μου, τη γυναίκα, το παιδί και τους γονείς και τους αγαπημένους μου φίλους. Και βέβαια, τις καταναλωτικές μου συνήθειες. Δηλαδή μια καθημερινότητα που ήταν δεδομένο ότι θα κοιμηθείς σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε ένα στεγνό μέρος, ότι θα έχεις την τροφή σου. Αυτά ξανά από την αρχή.
0: Γιατί διάλεξες την Τζιά?
1: Λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος. Η Τζιά είναι ένα μέρος μαγευτικό. Είχα πρωτοέρθει ως κυνηγός και ψαροτουφεκάς και όταν περπατούσα τα ρέματά της και ανακάλυψα πόσο μεγάλο φυσικό πλούτο έχει, άρχισα να δοκιμάζω και τα αμύγδαλα, τα οποία τότε ήταν σε πολύ μεγάλη ποσότητα κάτω, πεσμένα, και διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κρίμα να χάνετε μια τέτοια τροφή η οποία προέρχεται με φυσικό τρόπο και έχει ανώτερη αξία από τη βιβλιογραφία. Δεύτερον, το καταπληκτικό της κλίμα, γιατί όταν τρως Δεκέμβριο ή Ιανουάριο αμύγδαλο, σημαίνει ότι δεν έχει υγρασίες, έχει ένα κλίμα το οποίο θα ήθελα να ζω.
0: Άνυδρες αμυγδαλιές, δηλαδή?
1: Δηλαδή, στερούνται το βασικότερο εφόδιο όλων, το νερό. Και όχι μόνο άνυδρες, και ακαλλιέργητες, και χωρίς τη χρήση των λιπασμάτων και χωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.
0: Αυτή τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείς για τα άνυδρα βότανα.
1: Ακριβώς, επειδή πρέπει να τα ποτίζουμε ελάχιστα για να αποκτήσουν ριζικό σύστημα, το μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε να σκιαστούν με φυσικό τρόπο. Φυσικός τρόπος δυστυχώς είναι το γεωύφασμα, αν θέλω να λέγω με ότι κάνω φυσικές μεθόδους. Οπότε αναγκάστηκα και το έβγαλα αφού ριζώσαν. Τα δέντρα μας βοηθούν με τον ίσιο τους, αλλά επειδή δεν είναι αρκετά, τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Έχουμε βάλει ροκανίδι στη βάση, πριονίδι χοντροκομμένο, και το χώμα από κάτω είναι κατάμαυρο. Ενώ έχουμε να ποτίσουμε πάνω από 8 μέρες. Είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά αξίζει τον κόπο, για τα ωφέλη της είναι πολλαπλά. Είναι ένα δέντρο ευλογημένο.
0: Τελικά πώς κατάφερες την ξερική καλλιέργεια στο κτήμα?
1: Με δοκιμές. Πρώτα απ' όλα με ανησυχούσε από καιρού η αλλαγή αυτή στις κλιματολογικές συνθήκες, οπότε σκέπτηκα και είπα, είναι εύκολο να καλλιεργήσω, ίσως θεωρούσα, ντομάτες ή πατάτες ή κάποιο άλλο που καλλιεργούν όλη η παραγωγή, αλλά μήπως να δοκιμάσω να καλλιεργήσω κάτι στερούμενο στο βασικότερο ρόλο, το νερό. Έτσι λοιπόν πήγα και βρήκα τους μεγαλύτερους του νησιού, μου είπανε με ποιο τρόπο εξάπλωνα τις καλλιέργειές τους.
0: Παλί, ε!
1: Ναι, ναι. Έκλεψα τα πρώτα δεδρίλια τα οποία βρήκα κάτω από πάρα πολύ παλιά δέντρα, τα οποία τα είχε χτυπήσει ο κεραυνός, τα είχε παρασύρει μια βροχή, βγαίνανε μέσα από τις πέτρες. Αυτά τα δέντρα τα φύτεψα και είδα πώς εξελιχθήκανε. Αποφάσισα λοιπόν να βάλω δικούς μου σπόρους, μελέτησα το ριζικό του σύστημα, είδα πώς εξελίσσεται, οπότε κατάφερα τουλάχιστον να βγάλω δέντρα, το οποίο δεν ήταν αμελητάο για μένα. Μετά ξεκίνησα να κάνω μοσχεύματα την άγρια τη ρίγανη ή το άγριο το τσάι, τα οποία και γι' αυτά ακολούθησα μια τακτική σκίασης, να αποφύγω δηλαδή την υψηλή θερμοκρασία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι τα δέντρα αυτά μπορούν να μεγαλώσουν στερούμενα το βασικότερο όλων. Άρα είπα ότι εγώ ας γίνω ένα παράδειγμα, να το παρουσιάσω στους υπόλοιπους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίες μαστίζονται από την αλλαγή αυτού του κλίματος, στη Μεσογειακή Λεκάνη ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αν αποκτήσουμε την δυνατότητα, την εμπειρία να επιβιώνουμε, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Δεν θα απομυζούμε τους φυσικούς μας πόρους και θα πρέπει να βρούμε και λύσεις να διατηρήσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
0: Με τον καρπό του αμυγδάλου μετά, τι δημιουργείς?
1: Πολλά. Έχω ξεκινήσει με την άδεια της οικοτεχνίας, βγάζω αμυγδαλοβούτυρο, αμυγδαλέλαιο, αμύγδαλα μαριναρισμένα, τσίπς αμυγδάλου.

0: Εδώ σου έχω βάλει μαριναρισμένα αμυγδαλάκια. Τα μεν δεξιά είναι με πιπεριά καπνιστή. Τα δε αριστερά είναι αμύγδαλα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή.
1: Δηλαδή,
0: είναι μαριναρισμένα στο ούζο, στο αλάτι θαλάσσιο που βγάζω εγώ και το Essential Herb Mix που είναι το μείγμα βοτάνων που κάνω από τα 4 βασικά θυμαροειδή. Ρίγανη, ματζουράνα, θυμάρι και θρούμπι. Αυτά λοιπόν είναι με το
1: ούζο. Πόσο μπορούμε να φάμε από αυτά?
0: Από αυτά δεν υπάρχει ημερήσια συνιστόμενη δόση, εξαρτάται από την παρέα. Άμα είναι και η παρέα στο ίδιο κέφι, άφοβα. Αρκεί να μην έχουμε μετά να οδηγήσουμε. Εδώ σου έχω έναν μήλο, επειδή όλοι λένε ότι έχουν πετρόμηλους, εγώ έφερα μια πέτρα να πατάει, οπότε τον βάφτισα πετρόμηλο. Μέσα βέβαια είναι πέτρινα τα στοιχεία του, θα το βάλουμε μπρος σε λειτουργία.
1: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα.
0: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα σιγά σιγά, το κονιορτοποιώ και θα αρχίσεις, αν το επιθυμείς, λίγο λίγο με το χοντρό κουτάλι να ρίχνεις.
1: Μέσα.
0: Μέσα, ναι. Στην αφετηρία του μήλου να πούμε ότι εμείς βάζουμε λίγο ελαιόλαδο για να είναι καλύτερη η ροή του. Έτσι λοιπόν θα ρίξουμε ελαιόλαδο σε λιγάκι. Και αυτό το λάδι έρχεται από το νησί, το βγάζουμε εμείς κάθε 1 με 2 χρόνια που έχουμε σοδιές.

0: Άρα ο καρπός μας, πόσο γρήγορα γίνεται αυτό το βούτυρο?
1: Στην ομή του αυτή μορφή δυστυχώς πρέπει τουλάχιστον 20 ώρες να δουλέψει ο πετρόμηλος. Και το κακό είναι ότι επειδή δεν είναι πετρόμηλος με μεγάλη δυναμική, βγάζει μέχρι τα 2 κιλά περίπου. Και να το δοκιμάσουμε και επί τόπου, αν θέλεις να δεις πώς είναι. Κάνε το test drive. Είναι σκέτο, δεν έχουμε βάλει βότανα μέσα, δεν έχουμε βάλει αλάτια.
0: Είναι μόνο αμύγδαλο.
1: Μόνο αμύγδαλο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα εύγευστο και ευχάριστο, λέω εγώ.
0: Έτσι ψωμάκι να το βάλουμε πάνω.
1: Αλλά special ψωμάκι.
0: Έχει σωστά η δουλειά. Απ' τη γη της δουλειάς,
2: σωστά μάμας.
0: Πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ?
1: Είμαι πάνω από 15. Αλλά πραγματικά, δυναμικά, καθημερινά και σε όλες τις συνθήκες ασχολούμαι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που δεν ζούσε στη φύση. Βασικά είχε κάποιες στιγμές μέσα στη φύση. Τι ήταν αυτό που είπες τέλος όλα και πάω να γίνω γεωργός, να καλλιεργώ?
1: Νιώθω ότι υπάρχει μια αδικία. Η Ελλάδα είναι και τουριστική χώρα. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση που τόσοι λαοί θέλουν να έρθουν να αγοράσουν εδώ, να οικοδομήσουν εδώ, να ζήσουν εδώ, να ασχοληθούν με τον τουρισμό μας. Δεν είναι όμως μόνο ο τουρισμός, είναι και ο τουρισμός. Είναι και η φυσική μας παράδοση. Πρέπει να διατηρήσουμε έτσι. Και εγώ είπα, ας κάνω μια δοκιμή στη ζωή μου επάνω. Το πολύ πολύ να χάσω κάποια χρόνια. Μετά όμως θα μου μένει ένα παράπονο. Θα λέω ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι για να αναστρέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έγινε η αλλαγή που θα ήθελα να δω. Πάντα θα πρέπει να περιμένω από έναν άλλο να το κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μια ευθύνη σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Και πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι σήμερα από αυτόν που άφησες πίσω?
1: Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ήρεμος. Έχω μεγαλύτερη γνώση, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον μου. Γιατί ξέρω να παράγω τροφή, ξέρω να τρέφομαι πιο σωστά, να μην ανησυχώ για τις εξελίξεις τριγύρω μου, να νιώθω ότι εγώ,
0: αν κάτι συμβεί,
1: μπορώ και να επιβιώσω με τις δικές μου δυνάμεις.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι. Άλλος ένας παραθαλάσσιος οικισμός, ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και εστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
13: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
14: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
12: Ωραίο όνομα φίλε.
14: Πάμε.
12: Έτοιμος καπετάνιε.
14: Είμαστε έτοιμοι.
12: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας. Παλιά η Αιγαία λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορυσία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας στο...
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου, έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο, και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά
2: νότιο-δυτικά
0: και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε. Μπλε. Μπλε. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο. Προσεγγίζουμε ένα κόλπο. Καπετάνια, θα μπούμε μέσα!
1: Θα μπούμε μέσα. Εδώ λέγεται όρμος Καλαμίτσι με καταπληκτικά νερά.
0: Ωραίο απάγιο.
2: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστης. Πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
1: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικάπλια. Συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
2: Και άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
1: Θερμικά ρεύματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
2: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
1: Με τον νοτιά εδώ. Ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο, πρέπει να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε κι εσείς, να είστε σίγουροι.
2: Όχι.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές. Έχει πράσινη τζιά.
1: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
1: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβές του ακαμφόβδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και κυτρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
2: Το νοτιότερο.
1: Το νοτιότερο σημείο.
2: Κύθνος απέναντι.
1: Απέναντι Κύθνος.
2: Πίσω μας τι αφήσαμε.
1: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
2: Δεν πιάνει τίποτα.
1: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας, της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω του ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους, το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πηγαίναν στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε αγγεία, και εμείς παίρναμε, οι αρχαίοι ιτσιώτες, προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια, το κεντρικό σημείο του νησίου, την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε κι εμείς, με ξένους Έλληνες τουρίστες, και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: Και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια. Και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δέρανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην Παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω, να ανοίξουμε

και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λέγονταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένουν στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο Ιμπάνο Εκκλησία τώρα, η κοίμηση του Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ο αιώνα. Αποφασίσαν και οι τότε προεστοί να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβαν ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός θέλει Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Εντάξει, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσουν. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με μένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει και ο νους μαζί.

0: είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια δοκιμασία, τότε αισθάνεσαι την ανάγκη ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγεις στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκεις στο Θεό.
1: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, και εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί και εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα κλάψουν, θα ζητήσουν. Το είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό, δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή, σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός, πρέπει να χάσεις κιλά, γιατί όπως εγώ, ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
1: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
0: Μα αν υποφέρουμε, υποφέρουμε από τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
13: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: of cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Κατά πράσινη τζιά, κοιτάξτε πώς βελανιδιές. Είμαστε λίγο έξω από την Ιουλίδα και κατευθυνόμαστε νότιο-ανατολικά για να πάμε μέχρι το εξοκλήσι του Αγίου Σημεών. Από εκεί μου είπαν ότι θα δω μια υπέροχη θέα προς τα τριγύρω νησιά και όλη την τζιά. Για να δούμε.

Αυτό είναι το κλισάκι του Αγίου Σημεών στη Τζιά. Κοιτάξτε που βρίσκεται πάνω στο λόφο με πανοραμική θέα 360 προς το νησί και τα τριγύρω νησιά. Από εκεί Μακρόνησος, στο βάθος το Λαύριο και πίσω η Νότια Εύβοια. Ο ναός βρίσκεται πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού και επίσης κάτω ακριβώς από το κλισάκι του Αγίου Σημεών περνάει το αρχαίο μονοπάτι προς την Καρθέα. Κυκλαδίτικο εξοκλήσι, λευκό, με γαλάζιες λεπτομέρειες για να έρχονται και να εναρμονίζονται με το μπλε του ουρανού και της θάλασσας.

Εδώ πάνω από το εξοκλήσι μπορείς να δεις και τις δύο όψεις του νησιού. Απ' τη μία το ξερό με τα βράχια και την άγρια ομορφιά και απ' την άλλη πίσω το πράσινο που έχει Τζιά.

0: Αν το Αιγαίο είχε φωνή, σίγουρα θα ήταν η μελωδία από τα όργανά σας. Εσείς με τι μελωδίες μεγαλώσατε?
1: Με μελωδίες από ακούσματα τσαμπούνα, ντουμπάκι, βιολί, λαούτο, τους μεγάλους ανθρώπους να τραγουδάνε στα σοκάκια και εννοείται τους φυσικούς ήχους, όπως ακούμε τώρα εδώ, τη θάλασσα, τον αέρα, τη φύση, τα πουλιά.
0: Έχετε ξαναπαίξει εδώ?
1: Όχι, είναι πρώτη φορά.
2: Ξαναπαίξει πρώτη φορά, είσαι τυχερή.
0: Μεγαλωμένη στη Τζιά.
2: Γεννημένη, μεγαλωμένη. Δουλεύουμε εδώ, η δουλειά μας είναι εδώ, οι οικογένειές μας και συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Παίζετε παρέα συνέχεια?
2: Παρέα,
1: παρέα και
2: μαζί και με άλλους και εντάξει, υπάρχει ένα συγκροτηματάκι που είναι να αλλάξει. Α, περισσότερο μαζί τώρα.
0: Δημήτρη, τι είναι για σας η μουσική?
1: Η μουσική είναι ο τρόπος έκφρασης. Θεωρώ για όλους τους μουσικούς ότι είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή που μπορούν να εκφράσουν τη σκέψη τους, τα συναισθήματά τους, αυτό που νιώθουν, που δεν μπορούν ίσως να συζητήσουν με κάποιον φίλο, με κάποιον γνωστό μέσα στην οικογένεια. Είναι κάτι ιδιαίτερο και πιστεύω ότι αν κάποιος καταφέρει από μικρή ηλικία και μπει σε αυτό το δρόμο της μουσικής, ότι είναι ένα πολύ ωραίο μονοπάτι, γιατί πάντα σου δίνει τροφή, σου δίνει ένα κίνητρο στο να εξελίσσεσαι, να ακολουθείς και να το περπατάς.

0: Η Τζιά έχει μακρά παράδοση στη μουσική.
1: Ναι, πραγματικά, εδώ και πάρα πολλές γενιές που ξεκινούσαν, τραγουδούσαν οι μεγάλοι άνθρωποι, οι παρέες που σμίγανε βασικά. Μετά ήταν το ντουμπί και η τσαμπούνα και τη θέση τους τα τελευταία χρόνια την έχει πάρει το βιολί, το λαούτο, και ευτυχώς ότι ακόμα υπάρχουν και νέα παιδάκια που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, με την τσαμπούνα και το ντουμπάκι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γεγονός, γιατί είναι τα ακούσματα τα οποία είναι σπάνια και κινδυνεύουν να χαθούν δυστυχώς.
0: Εσύ ποιο άκουσες πρώτη φορά και είπες «μου αρέσει»?
1: Εγώ το πρώτο μου άκουσμα ήταν το ντουμπί. Πάντα μου άρεσε ο ρυθμός του ντουμπί και ήταν και το πρώτο μου μουσικό όργανο. Μετά επιχείρησα να μάθω τσαμπούνα, αλλά δεν μπορούσα, με τίποτα δεν πήγαινε. Και κατέληξα να πιάσω βιολί. Είχα μια λαχτάρα πάντα να μάθω λαούτο σαν τον Βασίλη. Τον έβλεπα λόγω ότι υπάρχει μια συγγένεια. Και έλεγα ο θείος που παίζει λαούτο να μάθω κι εγώ λαούτο.
0: Μπας και γίνουμε συγκρότητα.
1: Αλλά βρέθηκε κάποιος άλλος θείος και μου λέει να μάθεις βιολί για να παίζεις με το θείο τον Βασίλη που παίζει λαούτο. Και έτσι ξεκίνησα. Μου άρεσε και το βιολί εννοείται. Και έπιασα το βιολί με δάσκαλο, με σπουδές.
0: Εσένα, θείο Βασίλη, πότε μπήκε το λαούτο στη ζωή σου?
2: Μια το λαούτο μπήκε γύρω στο 1990, από ακούσματα πολλά. Βέβαια, ξεκίνησε με ντουμπάκι, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε τσαμπούνα. Το 1990 ξεκίνησα μαθήματα, 93-94 μπήκα κανονικά στη δουλειά. Πρώτο έπαιξα δηλαδή έχει στον κόσμο.
0: Μετά τη δουλειά το πιάνεις το λαούτο?
2: Περισσότερες φορές ναι. Ναι, έστω και μισή ωρίτσα, έτσι για να χαλαρώσω. Παίξε 2-3 τραγουδάκια.
0: Να ηρεμήσει.
2: Να ξεφύγει, δύο, ναι.
0: Μόνος.
2: Μόνος μου, ναι.
1: Φεύγει ο νους. Το όμορφο είναι ότι βγαίνει έξω και βλέπει θάλασσα, ήλιο. Σε συνδυασμό με όλα αυτά, εννοείται ότι είναι πολύ ωραία.
0: Είναι έμπνευση.
1: Είναι έμπνευση, εννοείται. Είναι εικόνες. Ο καθένας έχει τέτοιες εικόνες που τις έχουμε μέσα από το Αιγαίο.

Μην ξεχνάτε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό Σάββατο, καλό τριήμερο.
0: Καλό τριήμερο. Αν είναι τριήμερο, ε.
1: Είναι τριήμερο, είναι το γυπνέμα.
0: Εμείς είμαστε εδώ και δεν το πήραμε χαμπάρι. Έφυγε κόσμος.
1: Όχι τόσο πολύ, νομίζω, όσο...
0: Κάτι άκουγα χθες ότι στα διόδια.
1: Είχε θέμα.
0: Είχε, εντάξει, άκουγα εκεί τις ανταποκρίσεις για το κυκλοφοριακό. Έλεγε προς τα πάνω, ας πούμε, προς στα διόδια κτλ. Κάτι είχαν μαζευτεί, κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα.
1: Έπεσε πολύ νωρίς το γυπνεύματος φέτος. Δηλαδή ήταν. Δίνουν τα παιδιά πανελλαδικές εξετάσεις, να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά.
0: Αυτό είναι, τα παιδιά τώρα τη δίνουν και δεν ασχολούνται.
1: Και δεν είναι. Ναι. Ενώ παλαιότερα.
0: Εντάξει.
1: Έφευγε πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Όλοι και κάποιοι φεύγουν αυτό, ξέρουν αυτοί.
1: Όλοι όσοι λείπετε, να περάσετε όπου και αν είστε, υπέροχα.
0: Ωραία θα είναι πάντως. Θα έχει 29 βαθμούς σήμερα.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Ζέστη, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, τελείωσε. Για μπάνιο, για μπάνιο, για μπάνιο. Όσοι μπορείτε να βουτήξετε. Παλιά λέγαμε ότι εγώ βουτάω, λέω, όταν είναι το καρπούζι που έχει πάει 10 λεπτά το κιλό.
1: Τον άποψε.
0: Αλλά τώρα είναι 1 ευρώ το κιλό.
1: Οπότε δεν βουτάμε. Δεν βουτάμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ το σακάκι, λέει, είναι ωραία. Ευχαριστώ,
0: ναι, ωραία,
1: ευχαριστώ
0: ωραία.
1: Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν
1: τι λέγαμε εδώ. Για το... Όταν είναι, πώς το λέει, παχές οι μύγες.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ναι, και ο κολλιός, κάτι.
0: Εσείς οι θαλασσινοί, οι πυρεώτες τα ξέρετε, εμείς τώρα...
1: Για τον κολλιό.
0: Ναι,
1: τον... Γιατί στο κολλιός δεν έχει θάλασσα, ρε Δημήτρη. Κολλιούς δεν έχει. Όχι,
0: δεν έχουμε κολλιούς κάτω εμείς, είμαστε αριστοκρατική θάλασσα. Από μπαρμπούλια πάνω.
1: Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι, το δέχομαι.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, σήμερα λέει γιορτάζει η Εμέλεια.
0: Η Εμέλεια, ε. Να, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έχει που και που, ξέρω. Κάνα δυο.
1: Εμέλεια με έψιλον.
0: Αμέλεια,
1: αμέλεια
0: την εντάξει, μπορεί να είναι Εμέλεια για να μην την ξέρουμε ως Αμέλεια.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί, να μπορεί. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι σήμερα και όλες όσοι σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να έχετε υγεία, κυρίες και κύριοι.
0: Εμέλεια με δύο μη. Μάλιστα. Σήμερα γιορτάζει Εμέλεια. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα, η Διεθνή Μέρα για τον Τερματισμό της Σωματικής Τιμωρίας. Ναι, εντάξει.
1: Όλα τα παιδιά, λέει, που είναι θύματα σωματικής τιμωρίας.
0: Σε όλο για μόνο. Η σωματική τιμωρία ήταν. Πώς το λένε, ήταν μέρος του δικαιικού συστήματος μέχρι πριν από. Ξέρω εγώ. Έναν αιώνα περίπου.
1: Ναι, έναν αιώνα.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, το καταδικάζονται σε μαστιγώσεις, σε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ναι, για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Διεθνής μέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Οκ. Ξέρεις ότι στην αρχή Ελλάδα δεν υπήρχαν φυλακές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Στην κλασική αρχαιότητα δεν υπήρχαν φυλακές. Δηλαδή, αυτός ο οποίος καταδικαζόταν...
1: Εξωστρακίζεται.
0: Είχαν τρεις τιμωρίες. Ή θάνατος,
1: ναι,
0: ή εξωστρακισμός, δηλαδή εξορία...
1: Εξορία, να φύγει από
0: και
1: την πόλη.
0: Ή δίμευση περιουσίας.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει...
1: Τελειώσαμε.
0: Τα πήραμε όλα, τράβω και δεν μας έδευε. Δηλαδή, η ιδέα ότι παίρνεις κάποιον, τον κλείνεις ένα δωμάτιο και τον ταΐζεις, του φαίνονταν τελείως... Τρελή. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Για σοφρονισμό.
0: Ναι. Δεν υπήρχε καθόλου. Δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο φυλακές, ήταν αυτές που είχαν τους μελοθάνατους και κάτι τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά να τον έχεις 20 χρόνια μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Στόχο να στηρίξει τα παιδιά που είναι θύμα της σωματικής τιμωρίας. Εντάξει. Παγκόσμια Μέρα Σκλήρυνσης κατά πλάκας. Καθιερώθηκε το 2009. Πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκλήρυνσης κατά πλάκας. Στόχος ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού των αρμοδίων κρατικών οργάνων για τη χρόνια αυτή πάτηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πασχόντων και των οικογένειων. Έχουν γίνει βήματα πάντως.
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, ότι ακούω όλο και περισσότερες περιπτώσεις νεαρών ανδρών και γυναικών οι οποίοι, ναι, υποφέρουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Ενώ
0: γενικώς,
1: παλαιότερα θυμάσαι ότι τα άκουγες και ήταν κάτι που ήταν πολύ
0: σπάνιο. Ναι. Βέβαια, έχουν βλέον μεγαλύτερο και προσδόκιμο ζωής και,
1: ναι,
0: ποιότητα ζωής. Υπάρχουν θεραπείες.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Είναι όμως πολλαπλασιάζεται ο κόσμος. Εγώ που τυχαίνει για οικογενειακούς λόγους να μπαίνω, βγαίνω στο γεννήτιο.
1: Ναι.
0: Που έχει
1: πολύ κόσμο.
0: Που έχει αυτού του είδους συσπαθήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σκλήρυνσης, μυοπαθίες, μυασθένειες, αυτού του είδους, ας πούμε. Επειδή μπαίνω, βγαίνουμε μια δεκαπενταετία τώρα. Πριν από 15 χρόνια έβλεπες μεγάλους ανθρώπους μόνο. όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς, βλέπεις όλο και νεότερα παιδιά.
1: Και νεότερα παιδιά.
0: Τριαντάρδες, τριανταπεντάρδες κτλ. Ναι, δύσκολο είναι. Δεν είναι όμως και αυτό, δηλαδή αντιμετωπίζεται πλέον, έχουν ποιότητα ζωής, έχουν μια σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν. Νεότερες γενιάς φάρμακα, ναι, υπάρχουν.
1: Λοιπόν, κοίτα να σου πω, Αγγελά, σήμερα λέει, είναι και Διεθνής ημέρα πατάτας. Είναι ο στόχος του εορτασμού είναι να αναδείξει πολλαπλές διατροφικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες της πατάτας. Ισχύει αυτό, εσύ που τα ξέρεις.
0: Είμαι εγώ. Τρώγω πολύ.
1: Τρως ποτή πατάτα.
0: Βέβαια.
1: Ισχύει αυτός, έτσι, το, η ιστορία, το πώς ήρθε η πατάτα στην Ελλάδα.
0: Α,
1: ισχύει αυτό με τον Καποδίστρια.
0: Είναι αστικός μύθος αυτό.
1: Α, είναι αστικός μύθος.
0: Ναι, ότι δεν την ξέραν την πατάτα. Ότι η πατάτα ήρθε από την Αμερική είναι δεδομένο.
1: Εντάξει, είναι
0: δεν υπήρχε στην Ευρώπη.
1: Από Ζάνδης, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι, τέλος πάντων στην Αμερική εφύετο. Την φέρανε όταν πήγαν εκεί. Και σιγά σιγά επεκτάθηκε στην Ευρώπη. Ναι. Κυρίως στη Δυτική και μετά ήρθε προς τα εδώ.
1: Το 1830 λέει ήρθε στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα,
1: υπήρχε αυτός ο αστικός μύθος.
0: Η θεωρία είναι ότι έβαλε ο Καποδίστρια ένα σωρό πατάτες στον άφλιο και είπε ότι απαγορεύεται να αυτό και πήγαν και τις κλέψανε και
1: αλήθεια,
0: επεκτάθηκε. Αυτό υποτίθεται.
1: Έτσι,
0: ότι
1: έτσι.
0: Επειδή δεν την ξέραν, σου λέει τι είναι αυτό το, τι δουλειά έχω, τι είναι. Και για να τους εξωθήσει να φυτέψουν την πατάτα,
1: ναι.
0: Έβαλε ένα σωρό στο λιμάνι και βάλε δύο χωροφυλάκες και φυλάγανε. Δήθεν.
1: Σου λέει αυτό θα είναι κάτι πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό από κάτι πολύ. Πήγαν, τις κλέψαν, τις βάλανε και.
1: Φοβερό. Ναι. Φοβερό.
0: Πάντως η πατάτα ήταν διατροφικά, ήταν. Τώρα, ολόκληρη ιστορία είναι αυτή. Ότι η πατάτα είναι.
1: Τι είναι, φυτό. Μωρέ, διατροφικά.
0: Θα σου πω, θα σου πω. Η πατάτα είναι φυτό το οποίο φύεται σε εδάφη φτωχά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και με πολύ ψηλή, έχει ψηλή διατροφική αξία η ίδια.
1: Η πατάτα.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δεν το ξέρω.
0: Με αποτέλεσμα.
1: Εγώ υδατάνθρακες έχει πολλούς να ξέρεις.
0: Εσείς τώρα έχετε τις διέτες και των
1: ναι.
0: διατροφών.
1: Υδατάνθρακες
0: όταν
1: και
0: πρώτο ήρθε η πατάτα στην Ευρώπη, δεν ασχολούνταν ο κόσμος με διέτες και.
1: Οπ, τι έγινε.
0: Ελά, τα φώτα. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Να ασχολείται ο κόσμος με δίαιτες και με διατροφές, ούτε είχε.
1: Ένα ναι, μωρέ, πεινούσε ο κόσμος, έχεις δίκιο. Εντάξει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πεινούσε, η πατάτα και λοιπόν, εκεί που ήταν, που φυτεύανε σιτάρι, το οποίο εξαντλεί τα εδάφη.
1: Θέλει. Βάλαν τις πατάτες
0: λοιπόν,
1: και
0: βεβαίως, μπήκα οι πατάτες κτλ. Γι' αυτό ήταν και στην Ιρλανδία ειδικά, ήταν το βασικό προϊόν και στον Περονόσπορο οφείλεται η περίφημη. Μεγάλη μετανάστευση των Ιρλανδών προς την Αμερική.
1: Πω πω, φοβερό, ε.
0: Ναι, 8 εκατομμύρια Ιρλανδοί πέθαναν.
1: Βιέλησε το λιμό της πατάτας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: 1381, η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, κύριο αίτιο το δυσβάσταχτο χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους του ναι. νεαρός βασιλιάς Ρικάρδος ο Δεύτερος.
0: Ναι, εκεί πέρα τους έγινε μια εξέγερση μεγάλη, φτάσανε μέχρι το Λονδίνο, κάψανε τον πύργο του Λονδίνου. Τους ναι. τσακίσανε βέβαια.
1: Τους τσακίσανε μετά. Έχεις δίκιο.
0: Τους φάγανε κτλ. Αλλά όμως ήταν αυτή η εξέγερση που σταμάτησε στην πραγματικότητα, ναι. παρά την τελική ήττα των επαναστατών, σταμάτησε την δουλοπαρικία στην Αγγλία.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Ο λοιπόν. Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος.
0: Ναι. Έστειλε 500.000.
1: Το 1828 500.000 ρούβλια έστειλε για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: Να είστε. Ωραία. Εντάξει. Πάνω αυτά.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα αυτό, ε.
0: Τι σου θυμίζεις, τι.
1: Εκεί που θα μας έδινε ο Πούτιν.
0: Τα λεφτά.
1: Πόσα θα μας έδινε, 50 δις.
0: Όχι μωρέ, 5 δις. 5 δις.
1: 5 δις.
0: Τι να κάνει 5 δις. 5 δις ήταν, ξέρεις πόσο, η συντάξη μιας ενός μήνα.
1: Δεν το πιστεύω. Δηλαδή πραγματικά ναι. είχαμε.
0: Ενός μήνα η συντάξη ήταν.
1: Σε αυτή τη χώρα συζητούσαμε το ότι ο Πούτιν θα μας έδινε 5 δις. Σίγουρα 5, δεν ήταν 50-500.
0: 5 δις ήταν υποτίθεται ναι, αυτό, υποτίθεται. Να, ο αγωγός να μας δώσουν να πάρουν ναι, ναι. τον αγωγό και τα λοιπά.
1: Φοβερό. Λοιπόν,
0: ναι, ένα. Το 17, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στον θρόνο του βασιλείου, μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. Δεν ήταν παρέτηση, απομάκρυνση ήταν. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος, τον βλέπεις.
1: Ο οποίος Αλέξανδρος Φάτσα. Ο Πρώτος είναι αυτός ο οποίος πέθανε από το δάγκωμα της.
0: Ναι, ναι, του Πυθίκου.
1: Του Πυθίκου,
0: του Πυθίκου λοιπόν, στο Τατόι.
1: Η Αλεξανδρούπολη πήρε το όνομά της. Από τον Αλέξανδρο τον Πρώτο,
0: ναι.
1: λέγανε ότι αν δεν είχε φύγει, ότι ήταν ένας από τους καλύτερους ο Αλέξανδρος. ότι αν δεν είχε φύγει τόσο νέος, τόσο νωρίς και με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων, μπορεί τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά.
0: Στο Τατόι έχεις πάει?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Στο Τατόι λοιπόν που υπάρχει ο τάφος του, δεν γράφει Βασιλεύς.
1: Α, τι λέει?
0: Λέει γιος του Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Γιος του Βασιλέως.
0: Διότι αυτός έφυγε με παρέμβαση της Αντάντ, έφυγε ο πατέρας του, τον διώξαν τον καιρό του διχασμού. Ναι. Αυτός ήταν ο δευτερότοκος, ανέβηκε κόντρα στη θέληση του πατέρα του.
1: Ναι.
0: Έμεινε μέχρι το τέλος που πέθανε. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν τον αποδέχτηκε η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ως βασιλιά. Βέβαια. Και είναι αυτός που είχε πάρει την Ασπασία Μάνου, που είχε κάνει τον ομοργανωτικό γάμο.
1: Ναι.
0: Που παντρεύτηκε κοινή θνητή.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Τι λέτε?
1: Και γι' αυτό δεν τον αποδέχθηκε η οικογένεια.
0: Όχι, γιατί είχε πάρει τον χρόνο του πατέρα του καταρχήν.
1: Α, όχι.
0: Και γι' αυτό, αλλά είχε πάρει τον χρόνο του πατέρα του.
1: Είχε πάρει κοινή θνητή.
0: Ήταν αλτάμπουρα, ήταν, έχει δίκιο. Ήταν αλτάμπουρα και. Ραλίστα ήταν, χαβαλέ ήταν, τέτοια πράγματα. Εξωστρεφή τύπο. Και δεν τα πήγαινε καλά και με τον Βενιζέλο. Παρά ότι ο Βενιζέλο τον έκανε βασιλιά, δεν τα πήγαινε καλά.
1: Δεν τα πήγαιναν καλά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί τον καθοδηγούσαν οι βασιλεί απ' έξω. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ο Γλέζο και ο Σάντα το 41 κατέβασαν τη σημαία από την Ακρόπολη. Μεγάλη στιγμή τη αντίσταση. Που ήταν και στην αρχή, μόλι είχαν έρθει οι Γερμανοί δηλαδή.
1: Και...
0: στιγμή που έμεινε και που. Θυμάσαι που την ψάχναν τη σημαία πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια
1: σε
0: περίπου.
1: Σε μια συνέντευξη με τον Γλέζο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, μου είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μπήκανε με το Σάντα από κάτω, ψάχναν
0: από κάτω,
1: τη σημαία.
0: Σκοτώσαν το Φαντάρο.
1: Σκοτώσαν το Φαντάρο, όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, ήταν.
0: Ναι,
1: πραγματικά απίστευτο.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μια συμβολική κίνηση, τρομερή.
1: Και ο τρόπος με τον οποίο το οδηγείται ο Γλέζος, δηλαδή τα όσα.
0: Ο Σάντας ήταν δηλαδή... πιο σφιχτός. Ο Γλέζος ήταν εξωστρεφής.
1: Ναι, ναι, ήταν πιο.
0: Λοιπόν, μάχη της κρίσης το 41 τελειώνει με την κατάληψη του νησιού δυστυχώς από τους Γερμανούς. Και το 90 είχαμε την πρώτη μεταμόσχευση ύπατο στην Ελλάδα. Στο Ιπποκράτιο, από την ομάδα
1: ώρες.
0: Του Αντωνή Αντωνιάδη. 5,5 ώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σαν σήμερα, παιδιά. Είχαμε το θάνατο του Ταγαρά. Πέθανε ο Ταγαρά ο Νίκος. Το ξέρεις αυτό?
1: Από καρκίνο.
0: Ναι, ναι.
1: 70 ετών. Το μάθαμε από το γιο του, κυρίες και κύριοι, ο οποίος και ανήρθεσε στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι.
1: Αυτό το χαιρετισμό για τον πατέρα του. Υφυπουργός περιβάλλοντος.
0: Καλός άνθρωπος ήταν. Εγώ τον είχα γνωρίσει.
1: Καλός
0: είχαμε.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε αυτό το θέμα, τον καρκίνο, θέλω να σου πω.
0: Ούτε εγώ ήξερα ότι είχε καρκίνο.
1: Δεν γνώριζα.
0: Τελευταίες φορές που είχε τύχει να τον εδώ, δεν το κατάλαβα ότι μπορεί να είναι άρρωστος άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μια χαρά άνθρωπος, εντάξει, προσινής, ήρεμος.
1: Ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την.
0: Ήταν
1: και στη συνέχεια μεταπίδησε από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Από το Χιλιομόδη καταγόμενος.
1: Από το Χιλιομόδη, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν,
1: έφυγε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν δήμαρχος, ήταν νομάρχης μετά. Μετά εξελέγει στις εκλογές και τώρα ήταν πάρα πολλά χρόνια στη θέση του
0: υφυπουργού. Υφυπουργός περιβάλλοντος. Ναι, ασχολείται με τα πολεοδομικά, μωρέ. Προσπαθούσε εκεί να τακτοποιήσει τα εκτός σχεδίου και τα χωροταξικά. Τώρα, είχε μπλέξει με τρελά πράγματα και αυτό. Σαν τι άγγελμα, τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του.
0: Λοιπόν.
1: Να είναι καλά.
0: Στείλαν όλοι. Συλληπιτήρια. Έκανε και ο Μητσοτάκης και ο πρόεδρος και τα λοιπά. Και εντάξει. Όλοι, παιδιά, εντάξει. Λογικό είναι ο άνθρωπος.
1: Α, βλέπω εδώ σημαντικότερη παρέμβασή του το πρόγραμμα πολυοδομικού σχεδιασμού Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε στη χώρα μας.
0: Εντάξει, γενικώς η πολυοδομία στη χώρα μας δεν τα έχει πάει καλά.
1: Καθόλου καλά. Κτηματολόγια, πολυοδομίες και τα λοιπά είναι τα χειρότερα.
0: Λοιπόν.
1: Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίες και κύριοι, για τον Νίκο Ταγαρά, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.
0: Άστε. Ανδρουλάκης. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια. Μετριοπαθής πολιτικός, τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του. Ο Φάμελος, η παρουσία του ξεχώρισε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Λοιπόν, τι άλλο. Ωραία,
1: μια,
0: αυτά,
1: μια
0: παιδιά, συλληπιτήρια. Για δείξε μας τεντόγλου εδώ πέρα που κάνει το μεγαλύτερο Στη χώρα, όχι στη χώρα.
1: Λοιπόν, στον κόσμο έκανα.
0: Στον κόσμο, στον κόσμο.
1: 8.49 πήδηξε ο Τεντόγλου. Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Εντυπωσιακή εμφάνιση. Είναι το διεθνές meeting στην Κύπρο.
0: Πέρσι μου φαίνεται δεν είχε και πολύ καλή χρονιά.
1: Όχι, αυτό σκεφτόμουν.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Είναι με τα κέφια του τον τόπο.
0: Με τα κέφια, έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Ναι. Άμα είναι μηχανή. Κατάλαβε. Ο Ιμπραήμοβιτς μια φορά τι είχε πει όταν του είχαν πει ότι με αυτή την περίφημη φράση ότι οι Γερμανοί. Ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 22
1: και κερδίζουν
0: στο τέλος οι Γερμανοί. Είχε πει ο Ιμπραήμοβιτς στη φοβερή φράση. Οι Γερμανοί παίζουν σαν μηχανές, εγώ παίζω σαν Θεός.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι, ναι,
0: δεν είναι μηχανή, ο άνθρωπος φαίνεται.
1: Λοιπόν, και ο Καραλής λέει τα πάει καλά.
0: Μπράβο.
1: Βλέπω εδώ, 6 μέτρα. Έχει αποθεωθεί επίσης. Περιμένουμε να δούμε στο τελικό τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Ένα πολύ λοιπόν, μεγάλο μπράβο στον Μίλτο
0: Timeline, λοιπόν, timeline. Αλλάζουν πολιτικό σκηνικό, οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Λοιπόν, σημοσκοπήσεις,
1: θέλω
0: ιστορίες,
1: να δω τι θα πει, δηλαδή,
0: δηλώσεις. Εντάξει.
1: Πρώτα απ' όλα, πώς σου φάνηκε το Ελλάς, δεν τα έχουμε πει,
0: Δεν τα έχουμε πει, θα
1: όχι,
0: τα
1: όχι,
0: πούμε.
1: Δεν τα έχουμε πει. Πώς φάνηκε το Ελλάς.
0: Πολύ καλό.
1: Πιασάρικο.
0: Πολύ καλό. Ναι. Από τα καλύτερα που μπορούσε να σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο καθένας πάνω του προβάλλει ό,τι νομίζει. Άλλος την αστυνομία, άλλος τον Ελλάς.
1: Τον
0: ΕΑΜ Ελλάς, άλλος τη χώρα, άλλος τα πάντα. Μια χαρά, πιασάρικο.
1: Ναι.
0: Ωραία εκδήλωση έκανε. Πολύ
1: έκανε
0: προσεγμένη,
1: πολύ.
0: Εντάξει.
1: Το.
0: Λοιπόν, πολλούς Ανδρέας.
1: Πολλούς συμβολισμούς από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κοριτσάκια.
0: Τι θυμάσαι την ανέμεση, εσύ είναι πιτσιρίκι, δεν θυμάσαι.
1: Όμως σου...
0: Το 85 θυμάσαι.
1: Το 85 ήταν το 81 ρε παιδιά.
0: 85.
1: Δεν ήμουν εκεί πολύ.
0: Το 85,
1: αλλά σου θυμίζω ότι η Ανούλα είχε... Το 85 ήταν κάτι άλλο από το τώρα.
0: Δηλαδή
1: τώρα βάζουν ένα κοριτσάκι στην δίπλα τους και εντάξει. Ήταν ένα απλά κοριτσάκι. Τότε με την... Δύο παιδάκια έχουν μείνει πιστεύω. Η Ανούλα το 85 που λες και το κοριτσάκι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι αυτά τα δύο κοριτσάκια είναι τα δύο κοριτσάκια που έχουν μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο.
0: Η Ανούλα τώρα είναι 42 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Της πήραν και συνεντεύξεις.
1: Ναι, την είδα σε ένα από τα δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον,
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και την πήρε και στο αυτό. Ήταν να του δώσει τα λουλούδια για να φύγει και αυτό στις 20 Παπανδρέου. Και αυτό την βγάλαν και αφίσα.
1: Και αφίσα και έγινε η Ανούλα αφίσα.
0: Ναι, ναι. Το 85. Εντάξει, του λαλιώτη ιστορίες.
1: Ορίστε.
0: Συγκεντρώσει, το τεράστιο.
1: Αυτό έμεινε. Κοίτα τότε τι γινόταν, βέβαια, συγκέντρωση έτσι.
0: Συγκεντρώσει, τεράστιο.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τι να συγκρίνει με το. Τι να συγκρίνει
0: με το. Παρά το ότι δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα από τώρα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αλλά ο κόσμος τον ενδιέφερε η πολιτική, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, με τύχε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα το Ελλάς του, καλά πάει, δεύτερο βγαίνει στις
1: δημοσκοπήσεις. Κοίταξε, πάει πάρα πολύ. Περίμενε, να δούμε, πούμε πρώτα απ' όλα το εξής. Να περιμένουμε ενδεχομένως να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα στις δημοσκοπήσεις λίγο πιο αργά. Δηλαδή σκέψου τώρα ότι τώρα είναι πάνω στο κύμα, είναι πάνω στην ανακοίνωση, πάνω σε αυτό. Για να έχουμε ενδεχομένως μία πρώτη εικόνα για το πώς θα φτάσουμε στις εκλογές, θα πρέπει λίγο να καταλαγιάσει όλο αυτό.
0: Θα γινόταν δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατόν να πάει ο άλλος να κάνει τώρα. Τι έκανε, αγωγή, ασφαλιστικά μέτρα, τι έκανε για τη Real Polls, ας πούμε, ότι πώς είναι εδώ. Και μετά βγήκε η Άλκο και την επιβεβαίωσε 100%.
1: Ναι.
0: Τι δηλαδή, ότι επειδή έβγαλε, ας πούμε, την Καριστιανού Πασόκ μισή μονάδα μπρος-πίσω. Τώρα, δηλαδή, αυτή η ιστορία τώρα ότι μας φταίνει η δημοσκόπη, παιδιά, το έχουμε ξαναζήσει.
1: Λοιπόν, το έχουμε ξαναζήσει. Ενδεχομένως έχει ένα πρόβλημα και δεν έχει να κάνει με αυτό, με το μας φταίνει η δημοσκόπη, σαφέστατα. Νομίζω το πρόβλημά του είναι με την αναζήτηση ταυτότητας και την αναζήτηση αφηγήματος, Δημήτρη.
0: Για ποιον λέει τον Ανδρουλάκη.
1: Για το Πασόκ.
0: Εντάξει. Αλλά τώρα έτσι, αν πάει έτσι, αν παγιωθεί η άποψη ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος καθαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα λακίσουν οι μισοί και θα αποβληθούν τον Τσίπρα και οι μισοί Πασόκοι θα πάνε στον Τσίπρα και άλλοι μισοί στον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Θα έχουμε θέμα τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Θα είναι καταστροφικό
0: λοιπόν, για τους. Οπότε λοιπόν, να αφήσουν να κυνηγάνε τους δημοσκόπους και να δουν τι θα κάνουν.
1: Θα δούμε όμως. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε ενδεχομένως.
0: Εντάξει, να
1: το
0: περιμένουμε,
1: καλοκαίρι.
0: Αλλά θα γινόντουσαν και αυτά.
1: Θα γινόντουσαν, βέβαια.
0: Δεν γινόταν και δημοσκοπή στην αρχή.
1: Εννοείται πως θα γινόταν.
0: Όταν κέρδισε ο Ανδρουλάκης, όταν πήγε στην ηγεσία, δεν γίνανε δημοσκοπή σε δύο εβδομάδες και του ζήτησαν 17 και 18%.
1: Ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, ας τα πούμε, δεν θα έχουμε και άλλη τίποτα. Δημοσκόπηση, ιστορίες, τα λοιπά. Έχουμε και πολιτική συζήτηση, έχουμε απ' όλα.
1: Ο λοιπόν, Πρωθυπουργός προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με επενδύσεις, ανάπτυξη και τήρηση των δημοσιονομικών ορίων. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, πλέον όλες οι δηλώσεις οι οποίες θα ακούμε είναι πάμε για μια τρίτη θητεία. Ο ένας, όχι ψηφίστε εμάς ο άλλος. Δεν είναι. Τελείωσε δηλαδή όλο αυτό.
0: Εντάξει. Ναι, παιδιά, αν θα αντέξουμε τη. Αυτό, ξέρεις τι, αυτό, τι, η ζωή τι έχει πάθει.
1: Είδες πόσο χαμηλά. Κοίταξε τώρα.
0: Στο 3,5 και 4. Και...
1: αυτό προκαλεί εντύπωση. Φαντάζομαι ότι οι δημοσκόποι θα πρέπει να το δουν ως προς την απότομη πτώση. Θυμάσαι
0: όταν... Τις πήρε Καριστιανού, ρε.
1: Τις πήρε Καριστιανού, ναι.
0: Τις Καριστιανού τις πήρε. Ναι, ναι. Και πήρε επίσης και ο Τσίπρας τις πήρε μερικούς.
1: Πήρε αρκετούς.
0: Παρά το τότε το βρίζει το Τσίπρα από το πρωί στο βράδυ.
1: Εμένα σε επίπεδο απότομη πτώση δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί τόσο άμεση, δηλαδή από το 16.
0: Ξέρω και ένα κόμμα που είχε 17 και είναι στο 1,5.
1: Ποιον?
0: ΣΥΡΙΖΑ το λέω.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
0: Α, συγγνώμη τώρα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ. Όχι, δεν σου λέω σε θέμα εκλογών.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα τα πούμε μετά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε απόβαση του Αρείου Πάγου, αμετάκλητα ένοχη κατηγορούμενη για το μάτι. Λοιπόν, ως προς το σκέλος κοινούς που αφορά την απόρριψη των ελαφρυντικών του σύντομου βίου για τον Ντερζούδη, αρχηγό πυροσβεστικής, Μαθεόπουλο, υπαρχηγό,
1: Καπάκη,
0: Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Αυτά.
1: Εγώ δεν σας κρύβω ότι εδώ βρίσκω και μία ακόμα είδηση, ότι έχουμε 2026.
0: Σωτήρης λοιπόν, είναι... Ντερζούδης, οριστικά ένοχη. Βασίλης Μαθεόπουλος, υπαρχηγός,
1: Ιωάννης Φωστιέρης,
0: λοιπόν, Καπάκης, ναι. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
1: Λοιπόν, έλεγα πως μέσα σε αυτή την είδηση βρίσκω και μια άλλη είδηση, πως για να φτάσουμε εδώ στο οριστικά ενόχι πέρασαν. Έχουμε 2026 και έγινε το 2018. Δηλαδή έχουν περάσει 8 χρόνια.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: 8 ολόκληρα χρόνια.
0: Έτσι που πάει η ιστορία με τα Τέμπη, ενώ την ξεκινήσανε νωρίς με καλά, βάση τα δεδομένα, έτσι θα καταλήξει.
1: Σε 8 χρόνια τα λέμε.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει νομιμοποίηση συνέδρων.
1: Λοιπόν, απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για τον Τουρκετζίαν. Δικαίωση των εθνικών θέσεων, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είναι η ακύρωση του εμπορικού σήματος. Το εμπορικό σήμα αυτό έχει προκαλέσει μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Και λογικό, εγώ θέλω να σας πω βεβαίως ότι στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης μια χαρά παραμένει μια τεράστια φυσάρα.
0: Σιγά μην τον κατεβάσουν.
1: Λοιπόν, είχα χρησιμοποιήσει
0: απλώς
1: το Τουρκετζίαν.
0: Δεν θα μπορούν να κάνουν διαφήμιση στο CNN, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Δεν θα μπορούν να κάνουν διαφήμιση.
0: Ως Τουρκετζίαν. Ναι. Το τι θα βάλουν στην πόλη και στη Σμύρνη,
1: ναι.
0: Ό,τι θέλουν να βάλουν. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
1: Προσέφυγε η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δούμε το τι γίνεται με το θέμα αυτό και δικαιωθήκαμε. Πλέον προσέφυγαν μετά στη συνέχεια ξανά από την Τουρκία σε δεύτερο βαθμό και κερδίσαμε και την προσφυγή, απορρίφθηκε η προσφυγή του σε
0: λοιπόν,
1: δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο Τραμπ τι κάνει, απόφαση τίποτα, πήρε απόφαση.
1: Όχι, πες μου τώρα.
0: Πήρε απόφαση ότι δεν παίρνει απόφαση πάλι.
1: Λοιπόν...
0: χθες το βράδυ δεν συνεδριάζανε.
1: Συνεδριάζανε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ λοιπόν είπα, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ενώ υπήρχε η ανακοίνωση για την εκεχηρία, ξαναβγήκε το Ιράν και είπε ότι ποιος τη λέει αυτή την ανακοίνωση για την εκεχηρία. Εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει αυτά τα πράγματα. Ξανασυνεδρίασαν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπανε ότι θα υπογράψουμε τη συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτείων. Τις κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτείων τις συζητάμε εδώ και πόσο καιρό. Είναι το θέμα του ουρανίου, στο οποίο έχουν πει εξ αρχής από το Ιράν ότι δεν συμφωνούν και το θέμα των στενών του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Το οποίο επίσης πάλι φαίνεται
0: ούτε
1: ότι δεν
0: πόλεμο έχουμε, ούτε ειρήνη, έχουμε τίποτα άλλο.
1: Τίποτα δεν έχουμε. Έχουμε μια μέση κατάσταση.
0: Λοιπόν. Αλλά έστειλε ο Τραμπ όμως μήνυμα στους στρατιώτες που έχει εκεί πέρα και περιμένουν ότι ετοιμαστεί να γυρίσει στα σπίτια σας.
1: Ναι. Το έστειλε, έχεις δίκιο.
0: Δώσ' του. Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Δηλαδή, τι μάθαμε στο πανεπιστήμιο, τι μας λέγανε οι καθηγητές και τους κοιτάγαμε ανοιχτό το στόμα. Άμα έχει πόλεμο, ανακατοστούρα ή τα λοιπά, τα χρηματιστήρια κατακριμνίζουν. Μπούρδες. Μπούρδες, άρες, μάρες που έχουν καμία σχέση, παιδιά, καμία σχέση. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Στην Κόρυθο είχαμε ένα άσχημο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έκρηξη σε ένα εργοστάσιο που είχε. Έκανε ανακύκλωση. Άρα να μας τα πει, Αλεξάνδρα, είχαμε τρεις τραυματίες δυστυχώς. Αυτά, παιδιά, και ο ΠΚΠ ελεύθερη με όρους, οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Να τα δούμε και αυτά.
1: Τον παρακολουθούμε τον ΠΚΠ.
0: Λοιπόν, για πάμε στην Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα Μελακλείδη, καλώς την καλημέρα.
0: Κοίταξε.
2: Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Να είστε καλά, κυρία μας, να είστε καλά. Για πάμε.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρατε εσείς, καθώς είχαμε τρεις τραυματίες από την έκρηξη η οποία προκλήθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση του Αγίου Θεόδωρου στην Κόρινθο. Να αναφέρουμε ότι από την έκρηξη, λόγω της γερωής αμμονίας, τρεις εργαζόμενοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα, οπότε αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και ένας από αυτούς αναγκάστηκε να μεταφερθεί η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Να αναφέρουμε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή εκείνη που μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ενώ γίνονται έρευνες να δούμε το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά, η τατυχή αίτια του δυστυχήματος.
0: Στο ψυχτικό με σύστημα, λέει.
1: Ναι.
0: Ποιος ξέρει. Μάλιστα. Άλλο.
2: Πάμε να συνεχίσουμε με το αεροδρόμιο. Στη σύλληψη 2-45χρονων προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο, καθώς αναφέρουμε ότι είχαν πάει στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου και κλέψανε προϊόντα αξίας 6.500 ευρώ. Να φέρουμε μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές έκαναν έρευνα, όπου κατάφεραν να τους εντοπίσουν μία μέρα μετά, δηλαδή την Τετάρτη, στο εκθεσιακό κέντρο. Ενώ ανάμεσα στη δικογραφία υπάρχει και άλλο ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
1: Μάλιστα. Έκλεπαν από το.
0: Τώρα στο αεροδρόμιο μέσα έχει 7.000 κάμερες. Τα ηλίθι ήταν.
1: Εντάξει.
0: Για τους πιάνε. Λοιπόν.
1: Τι άλλο έχουμε, Αλεξάνδρα.
2: Και πάμε και σε ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Καθώς ένα κερμός σήμανε εχθές στο δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίων, ξέσπασε φωτιά στο τμήμα μεταγωγών. Αναφέρουμε ότι αμέσως πήγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι αστυνομικοί. Όμως, τέσσερις αστυνομικοί αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκαν. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από έναν κρατούμενο ο οποίος βρισκόταν στο τμήμα και φαίνεται να έβαλε φωτιά μέσα στο κελί του. Το περιστατικό ήρθε και η πυροσβεστική. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος άλλος.
1: Ναι.
2: Και οι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε και ποδηλατικό αγώνα σήμερα, το ξέρετε αυτό.
1: Στα νότια,
0: στα νότια
1: έχουμε,
0: ναι.
1: Παλαιό Φάληρο, Άλυμο, Ελληνικό, Αργυρίουπολη, Γλυφάδα, Βάρη, Βουλαβιλιαγμένη, Κροπία, Σαρονικό και Λαβριωτική.
0: Στον παράλιο άξονα δίπλα στη θάλασσα, παιδιά. Όσοι θέλετε να κατεβείτε σήμερα να κάνετε.
2: Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
0: Ναι, όσοι θέλετε να κάνετε για ψαράκι, για μπανάκι κλπ. Προ τα εκεί, έχετε το δίκιο, δεν φτάσετε ποτέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί θα ανακλειστεί όλη η παραλία.
0: Λοιπόν.
1: Θα ανακλειστεί όλη η παραλία.
0: Πάμε διάλειμμα. Κάνα βίντεο, δεν απέξουμε.
1: Την ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
1: Θα την ξαναδούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Εντάξει, λοιπόν. Διάλειμμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Αυτό αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τις Toyota και Cupra. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και μαζί Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
16: Peppa!
17: Leo, what are you doing?
18: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
19: The shield is down! Guards, protect the Empress!
20: We'll pay for my imprisonment.
21: Our mission is to save Syntopia.
22: Well, let's giddy up!
23: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπ.
1: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11. Στο Action 24. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αυτός ο τραγουδιστής λέγεται απόν, δηλαδή αυτός που λείπει, αυτός που απουσιάζει.
1: Νομίζω το γράφει up on.
0: Α,
1: έτσι up νομίζω. On. Θα σε γελάσω όμως.
0: Μαθαίνω, μαθαίνω. Δεν τον ήξερα, αλλά εντάξει.
1: Είναι της μόδας τώρα τελευταία. Και ιδιαίτερα στους πιτσιρικάδες. Δεν είμαι σίγουρη, μπορεί να κάνω κάτσα να το δω, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι επειδή είχε γίνει αυτή η συζήτηση, κάπου την άκουσα.
0: Ωραία, μια, ωραίο. Από ακρονίμια μπορείς... άλλο τίποτα.
1: Ε?
0: Από ακρονίμια άλλο τίποτα.
1: Από ακρονίμια άλλο τίποτα. Έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο ένα βίντεο για τον κυβερνητικό προγραμματισμό. Τα είπε ο Μητσοτάκης κάτω στο Economist που έκανε ένα συνέδριο κάτω στην Κρήτη. Και είπε τι σχεδιάζει να κάνει, τι, πώς, πού. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όλος ο καυγάς γίνεται για την αντιπολίτευση. Για τη δεύτερη θέση, την τρίτη, την τέταρτη θέση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης, έτσι να έχετε μια εικόνα του πράγματος. Για την αντιπολίτευση όλο θα τα λέμε μετά εδώ πέρα.

0: είπαμε, αιχμή το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, ο Πρωθυπουργός περνά στην αντεπίθεση, ορμόμενος από τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, προτάσσοντας το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, έστειλε σαφές μήνυμα συνέχειας της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης με φόντο τις κάλπες.
1: An important role alongside policies that foster entrepreneurship, bring in investment, leverage the comparative advantages of our country. And of course, also all these projects, they're being constructed by our big construction companies.
0: Κεντρικός άξονας της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ήταν η συνεχής ανάπτυξη της χώρας σε διπλάσιους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρώπης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: The big problem of Europe has always been growth. We're growing at, you know, double the eurozone rate now. Am I happy with this growth rate? No, I would like to see it even higher. And when we prepare our plan for hopefully a third term, at least what we will present to the Greek people.
0: Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση και σαφές σχέδιο για τρίτη θητεία.
1: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
0: Με όχημα την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει.
2: Η χώρα μας πλέον έχει δημοσιονομική ισορροπία, παράγει πλεονάσματα. Αποκλιμακώνει το χρέος της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν περνάει το βάρος στην επόμενη γενιά. Όταν διαμορφώνεται επαρκής δημοσιονομικός χώρος, το σύνολο αυτού του χώρου γυρίζει πίσω στον κόσμο, γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Αυτό κάναμε στις πρόσφατες ανακοινώσεις μας, αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε το επόμενο διάστημα.
0: Την ίδια ώρα ο Δένης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24, εξέφρασε τη γνώμη του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κερδίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.
3: Από το Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα, σήμερα είμαστε στο Μάιο του 2026, έχουμε πάνω από 10 χρόνια. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία δημοσκόπηση, έτσι, ούτε μία εταιρεία που να είμαστε δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι απολύτως πρωτοφανές. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι ο Μητσοτάκης θα την πάρει αυτοδυναμία.
0: Την ώρα της κάλπης, η κυβέρνηση θα κριθεί από τη συνέπεια, την αξιοπιστία και το έργο της, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης.
4: Εμείς δουλεύουμε με συνέπεια, με σχέδιο, με πολύ αυστηρό τρόπο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών να πούμε ό,τι σας είπαμε. Το κάναμε πράξη για να μπορούν να μας πιστέψουν για αυτά που σχεδιάζουμε και οραματιζόμαστε για την Ελλάδα του 2030.
0: Με όπλο την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, το Μέγαρο Μαξίμου χαράσει τη στρατηγική του με πρώτο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έπειτα τις κάλπες.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι.
6: Κλεμμένος.
5: Δεν ξέρω, από το ειρηνοδικείο. Έχω ένα υπέροχο στυλό που γράφει πάνω ειρηνοδικείο. Δεν ξέρω γιατί.
6: Δεν ξέρω.
5: Ξέρω εγώ.

0: Εφημερίδες, για να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα και τις ειδήσεις που βρίσκονται. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, την Καθημερινή διαβάζω. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στη Ρουμανία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Μυστήριο είναι.
0: Μυστήριο θέμα.
1: Ναι.
0: Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές, για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Είναι για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Αυτό. 5 αγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο δρόμο για τις κάλπες. Διαφορετικά αγκάθια τα οποία καλούνται να διαχειριστούν. Και η ενεργειακή διπλωματία στο προσκήνιο Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες. Οι όροι Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία, η στάση του Ιράν.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε εδώ. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν, λένε τα νέα. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ελπίδες. Ανδρουλάκη στα νέα, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο. Η Τουρκία εδώ σε κατάσταση νευρικής κρίσης, ο Ερντογάν τρώει μετά τους επιγόνους και τους αντιπάλους και ετοιμάζει Γαλάζια Πατρίδα σε πολλές δόσεις. Η Αθήνα προσδοκά ένα καλοκαίρι χωρίς εντάσεις, μακάρι. Ναι. Ιστορίες για την άλωση, εδώ είναι πέντυος της άλωσης, έτσι.
0: Ναι. 29 Μαΐου.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 6 σως για φόρους κληρονομιάς, βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας. Πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Βατά τα θέματα για τις 90.000 υποψηφίους στην νεοελληνική γλώσσα. Και μαμά, παίξε μπάλα. 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται. Σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πολύ ωραίο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Έχουμε συνέπεια λόγων και έργων.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα, η εστία. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού αποζητάσεις του ελληνικού κράτους των πανελλαδικών. Όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Τα ήρεμα νερά προπομπός του τουρκικού επεκτατισμού.
0: Απογευματινή, πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Εχμή για Τσίπρα, οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economy στα Χανιά. Mm-hmm. Και μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Η δημοσκόπηση της Άλκο. Απόψε όλη Μέγκα για τον τελικό των τελικών. Paris Saint-Germain και Arsenal.
1: Είναι ο τελικός σήμερα.
0: Είναι, ναι, ναι. Και είναι νωρίς, 7 η ώρα είναι.
1: Εντάξει.
0: Η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει Ρουά μάτς όλο τον κόσμο, το παιδί θαύμα, που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και εμείς την προηγούμενη Κυριακή. Και μυθικά σούπερ κάρ 24 καρατίων μόνο για γαλαζοαίματος, ακριβά και σπάνι.
1: Αυτό ένα τέτοιο θα πάρω.
0: Να πάρεις ένα τέτοιο σούπερ, να κυκλοφορήσουμε ένα τέτοιο. Κοίτα, σε φαντάζεσαι.
1: Γιατί.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δεν μου ταιριάζει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, κλείνατε επαριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξ επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά, τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις, που σκομμένα τα γκάλωπ επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Στενά του Ορμούς μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Παλιά οι πολιτικοί ζούσαν τη σάτυρα, τώρα απαγορεύεται, λέει ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, Βαγγέλης, συγγνώμη, και είπα Βασίλης, συγγνώμη. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μάλιστα.
0: Αλέξανδρος Εξάρχου, ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Προφανώς.
0: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα ανελαίτη. 11 παιδιά σκοτώνονται, τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στον Λίβανο.
1: Λοιπόν. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους, το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, πώς θα υπολογίζονται και ποια είναι η διασύνδεσή τους με τις εισφορές, πόσο θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 συνταξιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Καλό είναι.
0: Ωραίο
1: αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Λοιπόν, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, Μαργαρίτη Χινάς. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω Σεύρων. Αυτά. Για κάτσε να το δω αυτό το θέμα.
0: Στο καρφί, Στην τελική ευθεία λέει το καρφί για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα, γαλάζια παιχνίδια, υπονόμευση του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάσους Μπέλη για το Μαξίμου, ο Καραμαλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Αυτά από το καρφί.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Today Press, Βουλή 10 κομμάτων. Τι παράγει η Ελλάδα, ρωτώ, τουρίστας, κόμματα πάντα. Ε, βέβαια. Όσοι αγάπησαν ένα δολοφόνο, εδώ πέρα για τον Γιωτόπουλο, η βία στην εφηβεία είναι το σύμπτωμα, όχι η αιτία. Μονόδρομος επιδίωξης αυτοδυναμίας για την κυβέρνηση.
0: Στη Δημοκρατία, εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Είναι μια έρευνα, σόκλαει η Δημοκρατία, του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Με στοιχεία από Eurostat, Telstat, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Χυδαίες δηλώσεις και απειλές του Σιχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφιά. Μέσα από την Αγία Σοφία. Και κοινικός Άδωνης, τα χρέη του Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Και εθνική δικαίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Τουρκετζίαν των Τούρκων.
1: Λοιπόν, η άγνωστη γωγό, λέει Εσπρέσο, ανέκδοτες φωτογραφίες στην εποχή που η Μαστορκώστα κυνηγούσε το αμερικάνικο όνειρο στις παραλίες της Πάμελα Άντερσον. Πρώτη φορά στο φως δημοσιότητα, στα χέρια μας ιδιότητες σημειώσεις της. Η βίλα φάντασμα του Ιόλα παίρνει ζωή. Ο Άγιος Εφραίμ και ο καλός Σαμαρίτης Μάρκος. Και εδώ πέρα, η Φάνη. Φάνη πάλι πετραλιά στα γραφεία. Μου λείπει η δύναμη της υπογραφής που σου δίνει ο υπουργικός τόκος. Ωραία η Φάνη, μια καλά.
0: Ωραία είναι.
1: Φίλοι μας, φίλοι μας.
0: Ωραία είναι.
1: Λοιπόν.
0: Και ξεκίνησε και πρώτη από όλους το θέμα του δημογραφικού. Ήταν η πρώτη η οποία ανέδειξε ως τεράστιο. Με βιβλία, με αρθογραφία, με τα πάντα. Ως τεράστιο
1: θυμάμαι,
0: θέμα
1: λοιπόν,
0: το δημογραφικό. Πριν πόσα χρόνια.
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Το 90
1: που έδινε τη δυνατότητα τότε, όπως και τώρα, ας πούμε, οι υποψήφοι βουλευτές. Δεν είχαν απεριόριστες εμφανίσεις στην προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Έλεγε, ας πούμε, δύο εμφανίσεις σε κάθε από τα μεγάλα κανάλια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο εμφανίσεις. Είχαμε πέσει λοιπόν όλοι οι πολιτικοί συντάκτες. Ποιους θα βγάλουμε, ποιους θα βγάλουμε στο πρωινό, ποιους θα βγάλουμε στο... Ότι ποιους θα βγάλουμε στο πρωινό, ποιους θα βγάλουμε στα δελτία ειδήσεων, ποιους στα Σαββατοκυριακάτικα, οι ίδιοι υπουργοί αυτό να...
0: Ναι.
1: Λέει η Φάνη, το θυμάμαι τώρα, λέει η Φάνη, εγώ θα βγω στη Ρούλα, στην Κορομιλά. Ρε Φάνη, στη Ρούλα θα βγεις, βεβαίως λέει. Και τι θα πεις για τη Ρούλα, λέει, δεν θα πω κάτι.
0: Θα φτιάξω, απλά
1: θα φτιάξω
0: τι, φαγητό.
1: Την μπατσουρόπιτα της πεθεράς σου.
0: Άκουτε.
1: Τι λες ρε Φάνη, ξέρω εγώ.
0: Είναι, Φάνη, είναι, δεν υπάρχει.
1: Σου λέει να με ρωτάνε τώρα οι αυτοδυναμίες και τα κόμματα. Απάντω. Εδώ, οικεία πράγματα. Λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό, παιδιά. Παπαϊωάννου μας εξηγεί πώς θα περάσουμε το τριήμερο. Προσεκτικά, παρακαλώ.
2: Με περιορισμένη αστάθεια, κυρίως η Δυτική Ελλάδα. Και ήπιες για την εποχή θερμοκρασίας θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά το πρωί θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες τοπικού χαρακτήρα στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά κυρίως της Δυτικής Ελλάδας και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, οι οποίες το βράδυ θα εξασθενήσουν. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 2-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 26-28 και τοπικά τους 29-30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθερος καιρός. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή αναμένεται γενικά καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αστάθετο μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά, περισσότερη στη Θράκη. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει 29 με 31 και τοπικά του 42 με 34 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους απελάγει να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
1: 31. Ναι. Παιδιά.
2: Τι ωραίο τριήμερο.
1: Εν τω μεταξύ στο Λονδίνο έχουν 32-33. Έχουν...
2: Καλά, αυτοί θα έχουν τρελαθεί τώρα.
1: Πεθαίνουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουν κλιματιστικά εκεί.
2: Βέβαια.
1: Γερμανίες, Αγγλίες δεν έχουν κλιματιστικά.
2: Γιατί είχαν συνηθίσει διαφορετικά.
1: Δεν είχαν θέματα τέτοια.
2: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία. Σήμερα είναι πρώτη μέρα εξετάσεων για τα παιδιά των επαγγελματικών ηλικίων, πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 8.30 ξεκινούν. Καλή επιτυχία. Κοίτα τι όμορφα.
1: Πώς καλή επιτυχία στα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία, παιδιά.
1: Καταλαβαίνουμε την ταραχή της ψυχής σας. Ειλικρινά την καταλαβαίνουμε. Όσοι και εμείς που δώσαμε κάποτε και παιδιά που είχαμε και δίνανε, άστα, πας στο
2: διάλειμμα. Το έχουμε περάσει και σαν παιδιά και σαν γονείς.
1: Άστο. Τέλος πάντων. Καλά να είστε. Ναι, να δούμε και λίγο Θεσσαλονίκη. Για φέρτε μπροστά.
2: Πανέμορφη Θεσσαλονίκη, το ξημέρωμα.
1: Κάτι έχουν βάλει στην. Κερκίδες μπασκετάκι.
2: Α, μπάσκετ είναι.
1: Μπάσκετ.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Άντε, ωραία.
1: Ακόμα και έτσι είναι ωραία πάντως.
2: Είναι ωραία η πλατεία.
1: Παρά την παρέμβαση είναι ωραία.
2: Είναι ωραία πλατεία, έχει πολύ ωραία θέα. Και έχει, ναι, ναι, ναι. Είναι πανέμορφη.
1: Τρομερή.
2: Και Ακρόπολη βέβαια τώρα σιγά σιγά έτσι σε αυτό το
1: περί...
2: Να το πιάσαμε.
1: Καλά τώρα, πειράζει και τίποτα.
2: Καλά,
1: εντάξει.
2: Όχι, δεν είναι και τίποτα. Πρώτα απ' όλα. Όχι, ρε φίλε.
1: Τι στήξαμε τον Πειραιά. Τον αγαπάμε τον Πειραιά, ρε. Πολύ. Μπαίνουν στο καράβι και φεύγουμε, ρε. Θες τίποτα άλλο.
2: Με το που βλέπεις. Λιμάνι, καράβι. Και κοίτα τι ωραία που είναι η θάλασσα. Κατευθείαν ανοίγει η διάθεσή σου. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
2: Ωραία.
1: Για να δούμε.
2: Κοίτα τώρα. Κάνε σύγκριση τώρα τον πλάνο. Α, δεν έχει τίποτα, εντάξει,
1: όχι,
2: μια χαρά είμαστε.
1: Είναι, παιδιά,
2: είναι και 6:53.
1: Προλαβαίνετε να βγείτε στον δρόμο.
2: Σηκωθείτε τώρα.
1: τώρα φύγε, βγάτε, δρόμο. Μπας και προλάβετε να φτάσετε στη δουλειά.
2: Αυτό το πλάνο, ξέρεις, πρέπει να το βλέπουμε. 6 ώρα το πρωί, 12 η ώρα, ας πούμε, το μεσημέρι.
1: No.
2: 5 η ώρα το απόγευμα και, ξέρω εγώ, το βράδυ μετά. Τις καθημερινές, ναι, τις καθημερινές.
1: Ξέρεις ότι στον Πειραιά σου,
2: ναι,
1: υπήρχε μια φοβερή ιστορία.
2: Α.
1: Πώς λένε την πλατεία ευθεία πάνω, αυτή που είναι την πλατεία μετά την πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, όπως πηγαίνουμε, η επόμενη πλατεία που στρίβεις και βγαίνεις Πασαλιμάνι.
2: Τώρα τη λέμε Βενιζέλουα, μετά το Δημοτικό. Ποια είναι, όχι,
1: μετά
2: λες
1: το
2: τι...
1: Δημοτικό, η επόμενη,
2: έτσι,
1: ναι, προχωράς.
2: Στη Δευτέρας Μεναρχίας, δηλαδή, που είναι 4 πλατείες.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Τρεψιθέα, εκεί,
2: λέγεται
1: λοιπόν,
2: εκεί.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, ναι, είχε, υπήρχε, αυτή λεγόταν πλατεία Όθωνος.
2: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Λεγόταν πλατεία Όθωνος στον καιρό του Όθωνα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Υπήρχε και ένα μαρμάρινο συντριβάνι που είχαν βάλει, ναι, εκεί πέρα, όπου στην κορυφή είχαν βάλει ένα κεφάλι, ένα μαρμάρινο κεφάλι, ναι, του Όθωνα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν έγινε η έξωση του Όθωνα, πήγαν οι διαδηλωτές, τότε ξεσηκώθηκαν.
2: Βγάλαν το κεφάλι.
1: Σπάσαν το κεφάλι, το γυρίζαν από εδώ εκεί το αυτό, φτάσαν στο λιμάνι, το πετάξανε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά από χρόνια, έγιναν αρχές του αιώνα, δηλαδή αρχές του 20ου, πήραν μια γαλλική εταιρεία και έκανε εργασίες να βαθύνει το λιμάνι, διότι,
2: ναι, ναι, ναι,
1: είχε προσχώσεις.
2: Και βρήκε το κεφάλι, πες.
1: Βρήκε λοιπόν διάφορα αρχαία.
2: Α.
1: Διάφορα αρχαία, ξέρεις, ρωμαϊκά,
2: ναι, ναι,
1: κτλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα οποία όλα εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο. Βρήκαν και το κεφάλι. Τότε που η αρχαιολογία ήταν στα Σπάργανα, οι τότε αρχαιολόγοι, ας πούμε, γνωμοδοτήσανε ότι είναι το κεφάλι του αυτοκράτορα, Ρωμαίου αυτοκράτορα, ξέρω εγώ,
2: τάδε
1: και τα λοιπά. Και το βάλαν και το εκθέτανε στο αρχαιολογικό μουσείο. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάει ένας γέρος Πειραιώτης, δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί πέρα, και λέει, παιδιά, ποιος...
2: Αυτοκράτορα.
1: Το κεφάλι του Όδωνα που είχαμε σπάσει τότε που έγινε εξέγερση.
2: Φοβερό,
1: και το πήρανε και είναι στα υπόγεια,
2: του
1: αρχαιολογικού μουσείου.
2: Φοβερό. Μωρέ, λοιπόν, σκάβανε. Βρίσκανε αρχαία παντού.
1: Καλά,
2: όχι μόνο στον Πειραιά. Συμβαίνει σε όλη
1: την. Παντού, όλο το λεκανοπέδιο.
2: Ναι, όλο το λεκανοπέδιο. Δηλαδή, σκάψανε το 56 και βρήκανε το ένα άγαλμα, το μοναδικό μπρούτζινο άγαλμα. Μιλάμε τώρα στο 1,5 μέτρο, στα 2 μέτρα, όχι αστεία πράγματα. Το μοναδικό μπρούτζινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, το οποίο επίσης εκτίθεται στο αρχαιολογικό
1: είστε αρχαιολογικός
2: της Αυρός. Όχι, όχι μόνο πειράς. Εντάξει, το δέχομαι.
1: Λοιπόν, ωραία, πάμε λοιπόν από τα παλιά, πάμε στα καινούργια.
2: Ναι.
1: Θες καμιά δημοσκόπηση, να δεις να καταλάβεις τι γίνεται.
2: Δημοσκοπήσεις θα δούμε λοιπόν. Και το τι καταγράφω μετά την έλευση των νέων κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν, Τσίπρας, Χαριστιανού, Πασόκ, Μητσοτάκης, Ζωή, Βελόπουλος, πού βρίσκονται, εδώ.
3: Την ώρα που το Πασόκ επιμένει στη σκληρή γραμμή της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, μια νέα έρευνα, πανελλαδική αυτή τη φορά, έρχεται να επιβεβαιώσει την απώλεια της δεύτερης θέσης μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Alco για τον flash.gr, το Πασόκ είναι και πάλι στην τρίτη θέση με ποσοστό 10%, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται η Ελλάς με 12,5%. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη δημοσκοπική πρωτιά με 23,5% και προηγείται με διψήφια διαφορά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς συγκεντρώνει 12,5%, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ 6,4%, η Ελληνική Λύση 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Φωνή Λογικής 2,7%, Μέρα 25 2,6%, Νίκη 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Δημοκράτες 0,9%, άλλο 1,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 17,3%. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το Πασόκ να πέφτει από τη δεύτερη θέση. Η έρευνα της Interview για την Politic κατέγραφε στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 13,5%. Στη δημοσκόπηση της Real Polls για τον Πρόταγκον και στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, δεύτερο έρχεται ξανά το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%, ενώ το Πασόκ καταγράφεται τέταρτο με 9,6%. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σήμερα νέα επίθεση κατά δύο εταιριών που ήδη κατέγραψαν το πολιτικό τοπίο μετά την εκδήλωση στο Θησίο.
4: Βγήκανε την ίδια μέρα, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που γίνανε το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μισή μονάδα, η άλλη δείχνει 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο?
3: Ωστόσο, πιο μετριοπαθής ήταν η αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία μέσω του Action 24 συνέστησε ψυχραιμία και δήλωσε πως αυτήν την ώρα μετριέται το πικ της πορείας των νέων κομμάτων.
5: Χρειάζεται μια απόλυτη ψυχραιμία, γιατί κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο κόμμα, το πρώτο κύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει ένα πικ, υπάρχει ένα κύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί. Η ιστορία λέει ότι δεν διατηρείται.
3: Στον ΣΥΡΙΖΑ η αμηχανία είναι έκδηλη, με δεδομένο ότι πολλά στελέχη του ετοιμάζονται να μετακινηθούν προς το κόμμα Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν ανοίγει τα χαρτιά του και επιμένει στην ανάγκη συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης.
3: Ο Νίκος Παπάς από την πλευρά του κάλεσε όποιον επιθυμεί να αποχωρήσει από το κόμμα και να αφήσει την έδρα του.
7: Το έντιμο και το ηθικό και το σοβαρό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει στον πολιτικό σχηματισμό που επιθυμεί.
3: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται και νέες δημοσκοπήσεις που θα δείξουν εάν επιβεβαιώνεται η εικόνα της αλλαγής στη σειρά κατάταξης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά παιδιά.
2: Υπάρχει ένα ερώτημα το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι θα γίνει τώρα προς το ΣΥΡΙΖΑ? Έχει διαλυθεί το μαγαζί, ας πούμε.
2: Και τι θα κάνουν αυτοί που δεν θέλουν, που δεν τους θέλει ο Τσίπρας, που δεν θέλουν να πάνε? Δηλαδή τώρα είδα τον κύριο Παπά, γι' αυτό το θυμήθηκα.
1: Είναι ο Παπάς, είναι ο Πολάκης, είναι η Δούρου, είναι κόσμος.
2: Είναι κόσμος.
1: Αλλά τίποτα. Φαίνεται ότι χωρίς τον Τσίπρα είναι τίποτα.
2: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται.
2: Ο κύριος Φάμελος, έχεις καταλάβει τι θα κάνει?
1: Δεν ξέρω τώρα. Αυτός,
2: λέει...
1: δυστυχώς μπήκε και ο άνθρωπος, ενώ ήταν αξιοπρεπής, ναι, τα λοιπά, μπήκε ως εκαθαριστής της εταιρείας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το πλέον είναι ολοφάντρο τι έγινε.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι σε αδιέξοδο τώρα. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που οι μισοί έχουν ήδη φύγει και έχουν πάει στον Τσίπρα. Οι άλλοι μισοί δεν τους θέλω, Τσίπρας, και γι' αυτό λένε ότι δεν θέλουν.
2: Θα παραιτηθούν, λέει όμως, πριν να πάνε στο Θα παραιτηθούν, πρόσεξε, από και από βουλευτές για να βάλουν.
1: Δεν πρόκειται να παραιτηθεί κανείς. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί κανείς. Δηλαδή.
2: Και, τι θα κάνουν.
1: Και αυτοί που θα φύγουν και θα πάνε στο Τσίπρα, νομίζω ότι θα παραιτηθούν κάνα δύο μήνες πριν τις εκλογές.
2: Α, κάνα δύο μήνες πριν τις εκλογές. Ναι,
1: οι υπόλοιποι πάρουν μια απόφαση σε 6 του μήνα.
2: Φρονώ
1: ότι η απόφαση θα είναι, παιδιά, να το κλείσουμε. Δεν έχει νόημα.
2: Εκεί.
1: Η πρόταση του Φάμελου. Οι υπόλοιποι σε 6 του μήνα είναι η Κεντρική Επιτροπή.
2: Απλά
1: οι υπόλοιποι θα πούνε τι είναι αυτά τα πράγματα, ντροπή, εμείς μένουμε. Και εκεί θα γίνει άλλη διάσπαση.
2: Εκεί θα βάλουμε και τον κύριο Πολάκη ως το τι θα γνωρίζουμε τι θα γίνει. Γιατί στον κύριο Πολάκη απαγόρευσαν τη συμμετοχή του στην Κεντρική Επιτροπή. Λέγοντας ότι μετά τη διαγραφή του, επειδή ήταν εξοφίκιο στην Κεντρική Επιτροπή, μετά τη διαγραφή του.
1: Αυτό θα πάει τώρα, τι θα κάνει, εκεί θα παίξουν, δεν ξέρω.
2: Καλά, 100% θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσει έτσι όλο αυτό.
1: Το έχουν. Έχει δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Τέτοια κονιορτοποίηση πολιτικού σχηματισμού μέσα σε δύο χρόνια, τρία, δεν είναι πρωτοφανής.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν πρέπει να βλέπουμε το 17,5% με το οποίο έφυγε ο κύριος Τσίπρας και να το συγκρίνουμε ενδεχομένως με την συνέχεια.
1: Ναι,
2: έφυγε με 17 και γύρισε με 15.
1: Αυτά είναι σχήματα του μυαλού μας, ας πούμε, και τα λοιπά.
2: Δικό μας θέμα αυτό,
1: ο Τσίπρας τι θέλει τώρα. Ο Τσίπρας θέλει να είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, τρίτη θητεία που σου λέει πόσο θα πάει. Τέταρτη. Τρίτη θα πάει. Εδώ πέρα, αφού στη δεύτερη γίνεται αυτό, την τρίτη φαντάζομαι θα γίνεται. Να έχει σαρώσει όλους τους από κάτω και να είναι αυτός η εναλλακτική λύση, ας πούμε, της.
2: Για την επόμενη
1: του
2: φορά.
1: Άλλου πόλου. Αυτό θέλει. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, την υπήκεια.
2: Για την επόμενη φορά. Ναι, ενδεχομένως ναι. Λοιπόν, βέβαια, εγώ δεν κρύβω ότι αυτό το Ελλάς είναι λίγο περίεργο. Κάθε φορά που το βλέπω σε τίτλο, εγώ μπερδεύομαι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο. Το εάν το άφησε στον Πολάκη και το Ελλάς το πήρε αυτό. Τι θες, την αστυνομία που σε μπερδεύει ή το.
2: Με μπερδεύει με την αστυνομία. Δεν σου κρύβω
1: τα
2: ότι.
1: Συνηθίζουμε, τα συνηθίζουμε. Όλα συνηθίζουμε.
2: Λίγο με προβληματίζει γιατί είναι λίγο. Έχει αυτό το εμφύλιο πολεμικό.
1: Ο Ελλάς δεν έκανε εμφύλιο. Μετά.
2: Ναι. Εντάξει, μετά. Τέλος πάντων.
1: Ο στρατός τον έκανε.
2: Και λίγο το ότι.
1: Ναι, περιεχόμενο πρέπει να δείξει.
2: Η ύπαρξη της αριστεράς δεν θεωρείς ότι κόβει ενδεχομένως τους ψηφοφόρους που νιώθουν κεντρώοι. Δηλαδή δεν,
1: ναι,
2: είναι μεγαλύτερο
1: κόβει
2: άνοιγμα.
1: Προφανώς κόβει, αλλά κατάλαβε ο Τσίπρας ότι στο κέντρο δεν φτουράει
2: δεν
1: τόσο
2: έχω,
1: πολύ.
2: Δεν έχω,
1: οπότε σου λέει πήγε για κέντρο και μετά γύρισε πάλι και θυμήθηκε την αριστερά.
2: Ναι.
1: Την ΕΔΑ, τον Παπανδρέου. Τώρα, ο Παπανδρέου ήταν παίχτης, δεν ήταν τώρα.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν. Λέγαμε νωρίτερα για όλους όσοι έχετε την τύχη και μας παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, από εκεί που έχετε επιλέξει να πάτε για αυτό το υπέροχο τριήμερο, το οποίο είναι εν εξελίξη. Σας στέλνουμε.
1: 31 βαθμούς, παιδιά, την Κυριακή. 31
2: τυχαίρι.
1: Βαθμούς. Να μου τύξει τη θάλασσα, απευθείας είναι.
2: Λοιπόν, σας στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς στην αγάπη μας. Μακάρι να ήμασταν κάπου εκεί.
1: Δεν ξέρω, πας στην Αίγινα.
2: Πότε να πάω?
1: Μετά την Κυριακή.
2: Α, δηλαδή λες να φύγω Κυριακή.
1: Ναι.
2: Α, ναι.
1: Κοντινή είσαι εσύ.
2: Κοντινή είμαι, ναι. Να πεταχτώ μια βόλτα.
1: Πετάξω.
2: Ναι, μπορεί.
1: Πόσο κάνει, δύο ώρες, μια ώρα.
2: Στην Αίγινα. 35 λεπτά, 40 λεπτά με το γρήγορο, μία ώρα και 10 λεπτά με το αργό. Και Καλάβρητα. Καλάβρητα θέλω 2,5 ώρες.
1: Ναι, απλώς, ναι. Εντάξει.
2: Ναι. Θέλω 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο.
1: Δεν τα καλά, το χειμώνα τώρα. Τώρα είναι Αίγινα, έλα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν. Προορισμοί, τριήμερο, έξοδος. Για δείτε τα όλα αυτά. Αποθαυμάστε όσοι μείνετε μέσα και θυμηθείτε όσοι σχεδιάζετε.
8: Ξεκίνησε η έξοδος του τριήμερου. Από το πρωί το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι από τους χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς.
9: Σαντορίνη στο γιο μου.
10: Από εκεί είναι.
9: Όχι, αλλά είναι η νύφη μου.
11: Φεύγουμε για Πάρο.
10: Πόσες μέρες?
11: Τετραήμερο.
8: Από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα και την πληρότητα να αγγίζει το 90%, κυρίως για τις Κυκλάδες, ενώ δημοφιλέστεροι προορισμοί αναδεικνύονται η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Σαντορίνη.
9: Σαντορίνη.
10: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
9: Μέχρι τη Δευτέρα.
10: Είστε από εκεί?
9: Όχι, όχι.
12: Νάξου πάμε.
10: Πόσες μέρες?
12: Αρχιστές.
13: Γέρμα Πάρος.
10: Από εκεί είστε?
13: Όχι, από εδώ, Αθήνα.
10: Οπότε κλείσατε τώρα για το τραήμερο?
13: Ναι.
8: Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν σήμερα 19 δρομολόγια με 16.834 επιβάτες. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού 41 δρομολόγια, 20 ταχύπλοια και 21 συμβατικά πλοία με 6.097 επιβάτες.
11: Πάμε σε Σαντορίνη.
10: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
11: 4. Στην Πάρο.
10: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
11: 5 μέρες.
8: Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά πριν την αναχώρηση των πλοίων, προκειμένου να αποφευθεί η ταλαιπωρία.
11: Πάρο.
10: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
11: Το Αγίου Πνεύματος γυρνάμε.
10: Τώρα πάτε λίγο να ξεκουραστείτε.
11: Έτσι. Θα πάμε τώρα. Περιμένουμε όλοι μας την παρέα. Στέλλα, Αγγελική, σας περιμένουμε. Είναι το επόμενο γκρουπ.
13: Γεμάτα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά και τα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου οι επισκέπτες να περάσουν το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
8: Αρκετοί είναι και οι ξένοι τουρίστες που ταξιδεύουν προς τα ελληνικά νησιά.
14: Νάξος.
10: How many days?
14: 5 days.
15: Πάρος.
10: How many days?
15: 3.
8: Το αδιαχώρητο επικρατεί στους σταθμούς των ΚΤΕΛ σε Κηφισό και Λιωσίων. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές γραμμές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, ενώ επιποδώς βρίσκεται η τροχιά, λαμβάνοντας μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων.
2: Να περάσετε υπέροχα.
1: Μπακάρι. Άιντε, παιδιά. Άιντε, μακάρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πάθη των παιδιών. Πάμε να δούμε στις Πανελλήνιες τι διάβαζα χθες για τον εμπειρίκο που βάλα.
2: Ωραίος ήταν ο εμπειρίκος, σε μένα μου άρεσε.
1: Το θέμα ήταν ωραίος και εμπειρίκο. Τι διάβαζα από κάτω στα σχόλια.
2: Τι λέγανε?
1: Τολμήσανε να βάλουν στα παιδιά μας έναν τύπο που είχε γράψει το μεγάλο ανατολικό έσχος.
2: Α, καλά, δηλαδή,
1: δηλαδή. Και είναι δυνατόν να μιλάμε ότι πρέπει να διασκεδάζουμε και να βγούμε έξω. Πώς να βγούμε όταν το μεροκάματο είναι στα 30 και τι λέτε στα παιδιά. Δηλαδή. Μουρμούρα, καρμυριά. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
2: Θεωρήθηκε εύκολο το χθεσινό θέμα.
1: Εντάξει, κανονικό θέμα.
2: Πατά τα θέματα. Λοιπόν, σήμερα είπαμε και πριν, ξεκινάει η εξέταση 8.30 ώρα, είναι νέα ελληνικά για τα παιδιά που των επαγγελματικών. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Για δείτε το θέμα με τις, με τις εξετάσεις.
16: Άμα είχε διαβάσει κάποιος, τα θέματα ήταν τελείως βατά.
17: Μπορούσα να τα γράψω ο καθένας. Κάποια τα οποία μπορεί να τα φανταστεί ο καθένας.
18: Με ένα χαμόγελο ικανοποίησης βγήκαν από τα εξεταστικά κέντρα οι περισσότεροι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το θέμα να χαρακτηρίζεται βατό.
19: Εντάξει, ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είχαμε κουβεντιάσει όσο πολύ στο φροντιστήριο, αλλά ήταν ουσιαστικά έτοιμο.
20: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά.
21: Κομπλέ ήταν, θεωρώ. Θα μπορούσε και χειρότερα.
18: Την παγκόσμια αύξηση των επιπέδων μοναξιά στην σύγχρονη καθημερινότητα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ νέας γενιάς και ηλικιωμένων, κλήθηκαν να αναπτύξουν οι μαθητές της τρίτης τάξης των γενικών λυκείων.
22: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
21: Εντάξει, ήταν ψηλοεύκολα διαχειρίσιμο, σου δίναν και τα κείμενα ιδέες.
23: Εγώ έρχομαι εδώ να δώσω το παρόν. Δηλαδή, απλά έρχομαι να βοηθήσω τους υπόλοιπους, να ρίξω και τις βάσεις λίγο.
18: Στους υποψηφίους δόθηκαν σήμερα δύο κείμενα αναφοράς. Το πρώτο ήταν ένα πρόσφατο δημοσίευμα στον τύπο και το δεύτερο ήταν ένα δοκίμιο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», το οποίο και συνδέει την χαρά της ζωής με την αγωνιστικότητα.
24: Μου φάνηκε και εμένα προσωπικά ένα θέμα το οποίο μπορώ να αναπτύξω και εύκολο γενικά.
25: Τα θέματα βατά. Βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά.
18: Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν και σε ασκήσεις γλωσσικού περιεχομένου και να σχηματίσουν μία παράγραφο για τους λόγους της υπογεννητικότητας στην σύγχρονη κοινωνία. Από νωρίς το πρωί έξω από τα σχολεία περίμεναν με αγωνία γονείς να τελειώσουν την εξέταση τα παιδιά τους και να τα πάρουν μία αγκαλιά με την ευχή ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς θα ανταμυφθούν.
26: Βλέπαμε τα παιδιά μας να προσπαθούν για ένα
0: όνειρο.
4: Είναι πολύ αγχωτικό το θέμα των Πανελληνίων.
5: Λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, γονείς και μαθητές στέκονται με την ίδια αγωνία, ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό τους έξω από τα εξεταστικά κέντρα.
18: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα κρίνονται σαφή, κατανοητά και βατά για τους υποψηφίους που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
6: Ήταν θέματα τα οποία είναι δουλεμένα για τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά την ύλη.
18: Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας.
1: Ωραία, ναι. Άντε, καλή επιτυχία, παιδιά, και επιτυχία. Δεν τελειώνει η ζωή σας εδώ. Ναι. Άσε που θυμάστε το παλιό του Κελαϊδόνη που έλεγε «Σημασία δεν έχει να πεις, είναι ότι τους έχουν αστημένοι όταν βγαίνεις».
2: Όταν βγαίνεις, γίνεται.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν.
2: Η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει βεβαίως για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, μάλλον να μην το λέω κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, για το νέο λύκειο γενικά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει συσταθεί μια πάρα πολύ μεγάλη επιτροπή που συζητά το πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
2: Πρέπει να γίνει, Δημήτρη, δεν γίνεται άλλο.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
2: Εγώ το έζησα πέρσι.
1: Η ζωή
2: με το
1: όλη
2: γιο
1: του
2: μου.
1: Παιδιού να εξαρτάται από.
2: Από τέσσερις μέρες που.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, γεια σου Μάρα. Καλημέρα. Η Μάρα είναι Μεθενίτη, φοροτεχνικός. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν έφυγες τριήμερο?
7: Δεν έχω φύγει ακόμα, θα φύγω σε λίγο. Μετά από εσάς.
1: Μετά.
2: Ορίστε.
1: Αμέσως μετά την κάνεις?
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τώρα. Άιντε. Μακριά πάμε.
7: Στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
2: Εντάξει, κοντά.
1: Εντάξει, σε δύο ώρες θα είσαι. Σε δύο ώρες.
2: Με το μαγιό και κατευθείαν για βουτιά.
1: Όχι, ρε, είναι ακόμα νωρίς.
2: Σιγά που είναι νωρίς τώρα. Μια χαρά είναι. Δεν χρειάζεται.
1: Η θάλασσα, παιδιά, έχει
2: μνήμη. Εγώ βουτάω και στα ποτάμια, Δημήτρη. Κανονικά, κανονικά.
1: Καθαρίζει και ο νους του που λέμε κάτω. Λοιπόν.
2: Όχι, έχουμε όμως.
1: Πού έχετε ποτάμια?
2: Στην Ξάνθη. Ένα υπέροχο ποτάμι. Και στη Θάσο έχει πολύ ωραία ποτάμια.
1: Μισό λεπτό. Και στα και στην Σακαλάβρητα, και στην Αίγινα, και στη Θάσο, και στη Ξάνθη.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πόσα μέρη είσαι τέλος πάντων.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα, Μάρα. Για λέγε.
7: Να ξεκινήσουμε με τις καταγγελίες.
2: Τις καταγγελίες.
7: Τι διαφορετικό ναι, έχουμε τώρα λοιπόν πλέον. Καταργείται η τηλεφωνική γραμμή. Υπήρχε η δυνατότητα κάποιος, αν ήθελε να καταγγείλει κάποιο οικονομικό έγκλημα ή φοροδιαφυγή ή κάποια τελωνιακή παράβαση, μπορούσε να καλέσει σε μια γραμμή στο 1517 και να κάνει την καταγγελία του. Καταργείται πλέον η συγκεκριμένη
1: γιατί
7: γραμμή.
1: Δεν είχε δουλειά.
7: Γιατί δεν μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει ομαδοποίηση των δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να επεξεργαστεί μετά. Επομένως, θα κάνουν λίγο πιο μαζεμένα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και πώς θα μπορεί πλέον κάποιος να κάνει την καταγγελία του. Είτε μέσω email στο καταγγελίες@ade.gr, είτε μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ, στο site της ΑΔΕ, ade.gr, καταγγελίες πολιτών, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, επιλέγει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο.
1: Αλλά άμα έχει καταγραφεί το mail σου.
7: Σαφώς, σαφώς.
1: Ξέρουν ποιος είσαι.
7: Σαφώς.
1: Δεν είσαι ανώνυμος.
7: Σαφώς. Μπορείς όμως να επιλέξεις μέσω του site της ΑΔΕ την ανώνυμη καταγγελία και εκεί δεν αντλεί στοιχεία το. Ναι, ναι, υπάρχει δυνατότητα για ανώνυμα. Δεν αντλεί στοιχεία.
2: Τώρα ψηφιακά ανώνυμη, άμα θέλει. Εντάξει.
7: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να εντοπιστεί κάτι πράγματι.
2: Μπορεί να εντοπιστεί, ναι. Τώρα και από το τηλέφωνο βέβαια μπορεί να εντοπιστεί. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα δεν είναι τέτοιο θέμα.
1: Πάντως δούλεψε το σύστημα. Πολλοί κόσμοι έκανε καταγγελία. Βέβαια. Νούμερο ένα καταγγελίες ήταν οι γυναίκες ή άντρες που χωρίζανε και καταγγέλανε τον πρώην τους.
7: Ναι, πραγματικά.
1: Όσα ξέρανε σε 5-10 χρόνια γάμου, δηλαδή όταν έκλεβε την εφορία και τα τρώγανε μαζί, ήταν μια γάρα. Μόλις χωρίσανε, έπαιρνε τηλέφωνο στην εφορία και λέει αυτό σε κλέβει.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Είμαστε ως λαός. Άστο τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Άστο.
1: Για πάμε.
7: Μετά να συζητήσουμε λίγο για τους ελέγχους που έγιναν στις τουριστικές επιχειρήσεις τώρα το επόμενο διάστημα, σε τουριστικούς προορισμούς μάλλον. Θα έχουμε στοχευμένους ελέγχους, οι οποίοι βέβαια προκύπτουν μετά από ανάλυση ρίσκου την οποία έχει κάνει η ΑΔΕ. Να πούμε ότι και φέτος προϋπολογίζεται περίπου να ελέγξει 50.000 επιχειρήσεις η ΑΔΕ
1: τουριστικές.
7: Μέσα τουριστικές, σε τουριστικούς προορισμούς.
1: Ναι.
7: Κυρίως εστίαση είναι ο βασικός στόχος κάθε χρόνο. Όχι βέβαια μόνο εστίαση, αλλά κυρίως ο βασικός σκοπός. Θα είναι εξοπλισμένοι οι ελεγκτές με tablets, με drones Και φυσικά θα έχουν και τη δυνατότητα με λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αντρώνος τι είναι τώρα, το να πηγαίνει να πάνε το μαγαζί να βλέπει αν έχει πελάτες,
7: ναι,
1: με τον ντρόν.
7: Ναι, σε περιοχές οι οποίες μπορεί να είναι λίγο απομακρυσμένες, θα πηγαίνουν σε νησιά, ναι, θα πηγαίνουν πάνω από τα καταστήματα, θα βλέπουν αν υπάρχει έτσι κίνηση και αν αντίστοιχα βλέπουν στο τάμπλετ τους ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες αποδείξεις και οι πληρωμένες μέσα του POS, θα κάνουν τους ελέγχους στους επιτόπους.
1: Θυμάμαι ένα παλιό φίλο που είχα που ήταν στο ΣΔΟΕ τότε.
2: Φοβερό.
1: Έναν από τους διοικητές που ήταν φίλος μου. Ο οποίος είχαν τότε ένα καράβι και πηγαίνει ερχόταν στα νησιά. Ένα καράβι, τόσο το
2: δικό του.
1: Δικό του. Ναι, μεγάλο. Ναι, το οποίο έγραφε με τεράστια γράμματα ΣΔΟΕ. Και του έλεγα, ρε είστε παλαβοί. Πάει στο λιμάνι, ας πούμε, και παρκάρει το τεράστιο καράβι ΣΔΟΕ και τα λοιπά. Και έλεγε, πρόσεξε λέει, πάει το καράβι την ημέρα εκείνη με το που εμφανίζεται, πέφτει σύρμα και χτυπάνε όλοι τα πάντα και παίρνουμε αυτή τη μέρα ως βάση για τη φορολόγηση στα νησιά για το τζίρο στο νησί.
2: Φοβερό.
7: Υπήρχε κόλπο πίσω από αυτό. Πολύ έξυπνο.
2: Έξυπνο. Πολύ έξυπνο.
1: Τότε.
7: Πραγματικά.
1: Το ΣΔΟΕ, ναι.
2: Τώρα, εντάξει, ντρόουν.
1: Λοιπόν, τώρα είναι ντρόουνς. Άμα δεις κανένα ντρόουν στην κρεβατοκάμαρά σου, παιδιά, το ΣΔΟΕ είναι.
2: Έρχεται. Το ντρόουν πάντα δεν έχουν από κάτω κρεμαστά να λέει ΣΔΟΕ.
1: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε.
7: Να δούμε για το σπίτι μου 2, για τις αιτήσεις οι οποίες ολοκληρώνονται. Μέχρι και την Κυριακή θα μπορεί κάποιος να λάβει είτε έγκριση για το συγκεκριμένο
2: τώρα,
7: πρόγραμμα
2: μέχρι
7: 31 Μαΐου τέλος ή θα μπορεί να αντλήσει βεβαίως η επιλεξιμότητας από το σύστημα μέσω του Gov προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι η ολοκλήρωση και η εκταμείευση των προγραμμάτων των δανείων θα πρέπει να γίνει μέχρι 31 Αυγούστου. Έχουμε δηλαδή περίπου 3 μήνες μπροστά μας ακόμα. Παρ' όλα αυτά σίγουρα ο χρόνος είναι περιορισμένος.
2: Είναι. Σχετικά, πρέπει να τρέξει. Δεν
7: έτσι,
2: είναι.
7: Έτσι, θα πρέπει να βρει το σπίτι.
2: Δυστυχώς υπολειτουργούμε σε αυτή τη χώρα το καλοκαίρι και έχει πολλή δουλειά ακόμα.
1: Όχι, ο Ιούλιος, παιδιά, είναι full σεζόν. Full δουλειά όλοι. Ο Αύγουστος είναι που είναι χρόνια.
7: Ο Ιούλιος πραγματικά είναι full σεζόν.
1: Ειδικά πάρα πολύ δουλειά σε όλα. Γίνεται τη χαρά.
7: Ειδικά για τα τελευταία χρόνια.
1: Και δημοσιογραφικά και τις επιχειρήσεις παντού. Παντού έχει δουλειά. Έχει δουλειά.
7: Ο Αύγουστος
1: τον Αύγουστο
7: όμως
1: ξαφνικά νεκρώνουν όλα. Ειδικά μια εβδομάδα πριν και 2 εβδομάδες μετά το 15 Αύγουστο νεκρώνει το σύνολο.
2: Τώρα για το σπίτι μου 2, μετά την ένταξη, μετά το έγγραφο που είπε η κυρία Μενεθένητη, έχει πολύ χαρτούρα. Δεν είναι έτσι απλά. Θέλει πολύ δουλειά.
7: Θέλει πολύ προσπάθεια και πολύ έτσι, έντονη συζήτηση και με την τράπεζα προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες, γιατί οι διαδικασίες καθυστερούν έτσι ιδιαίτερα σε πολλές περιπτώσεις και μπορεί κάποιος να μείνει πολύ πίσω ή και να μείνει και εκτός επειδή δεν έχει προγραμματίσει καλά.
2: Να πούμε ότι περιμένουμε και το σπίτι μου 3, δηλαδή τις αλλαγές τις οποίες θα έχουμε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Λόγω των λαθών που εντοπίστηκαν στα προηγούμενα προγράμματα, ελπίζουμε να διορθωθούν ώστε να μπουν όλο και περισσότερο. Να μπορέσουν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων όλο και περισσότερες οικογένειες.
7: Πολύ σωστά, γιατί είδαμε ότι και τα 2 προγράμματα τα πρώτα είχαν πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες, γιατί είναι πολύ λογικό με την κρίση που υπάρχει στα ενίκια και στην δυσκολία έβρεσης ακινήτου προς διαβίωση. Είναι πολύ λογικό να ενδιαφέρεται κανείς για να αγοράσει ακίνητο, εφόσον είναι και τόσο ευνοϊκοί οι όροι.
1: Μάλιστα.
2: Και
1: λοιπόν,
2: πάμε και πού.
1: Για επιδόματα.
2: Στα επιδόματα, να δούμε τώρα τα επιδόματα.
1: Το Μητρό Παροχών και τα.
7: Παροχών και Ενισχύσεων είναι ένα νέο Μητρό. Βεβαίως, το οποίο ξεκινά την λειτουργία του σε πιλωτική φάση από τις 3 Ιουνίου και σε πλήρη εφαρμογή με βάση τον αρχικό προγραμματισμό από 1η Οκτώβρη μέχρι 39 δηλαδή θα λειτουργήσει αυτή η πιλωτική φάση. Μέχρι τότε τι θα κάνει. Οι φορείς οι οποίοι δίνουν επιδόματα στη χώρα μας θα φορτώνουν δεδομένα πάνω στο συγκεκριμένο Μητρό προκειμένου να ενταχθούν μέχρι στιγμής 27 επιδόματα είναι αυτά τα οποία έχει ψηφιστεί να αποτυπώνονται πάνω στο συγκεκριμένο Μητρό. Η ενοποίηση θα γίνει με βέβαιο σκοπό να υπάρχει ένας αποτελεσματικότερος έλεγχος και φυσικά μια τακτοποίηση και μια έτσι εικόνα να υπάρχει για την εφορία. Ποιος τελικά παίρνει αυτά τα επιδόματα, με βάση ποια δεδομένα παίρνει αυτά τα επιδόματα και να μπορεί βέβαια και κανείς να μπαίνει μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα.
2: Και φαντάζομαι να βλέπει να μην συγκρούονται τα επιδόματα μεταξύ τους.
7: Σαφώς,
2: δηλαδή, επειδή έχουν συμβεί διάφορα με τα επιδόματα.
7: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο.
1: Να πηγαίνουν να πιάνουν τόπο, ρε παιδί, με τα επιδόματα. Είναι βασικό. Ξέρεις, υπάρχουν επιδόματα δεν τα ξέρει κανείς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, εγώ πρόσφατα έμαθα ότι υπάρχει επίδομα κόφωσης.
7: Υπάρχει, σωστά.
1: Λοιπόν. Επίδομα.
2: Το μάθες πρόσφατα, γιατί πρόσφατα
1: Πριν από λίγο, πριν από. Ναι, ναι, αλλά.
2: Δόθηκε πρόσφατα, Δημήτρη, το επίδομα κόφωσης. Δεν υπήρχε.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος.
2: Ναι, όχι, δεν το ήξερε.
1: Λοιπόν, βέβαια έχει αυστηρές προϋποθέσεις.
7: Υπήρχε. Ναι,
1: αυστηρές προϋποθέσεις. Αλλά μιλάει για 400 ευρώ το μήνα.
7: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: 395, κάτι τέτοιο.
7: Νομίζω 396, αν έχω στο μυαλό μου καλά. 400 ευρώ, δηλαδή, ναι, ναι.
1: Πώς να σου το πω. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι υπάρχει αυτό, μπορεί κάποιοι να το πάρουν.
2: Ναι,
1: το δικαιούνται, το αξίζουν.
7: Βέβαια.
1: Δεν ακούν τίποτα οι άνθρωποι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, θα είναι βοηθητικό πολύ. Απλώς να ξέρουν πού πάνε, πού για να πιάνουν
2: τι
1: τόπο.
2: Τι γίνεται σωστά.
7: Και αυτό είναι και ακριβώς το επόμενο σκοπός, ότι θα μπορεί και ο πολίτης να μπαίνει μέσα και να βλέπει τι ακριβώς δικαιούται. Και με τι ακριβώς βήματα μπορεί να κάνει, τι βήματα πρέπει να πραγματοποιήσει, ναι, προκειμένου να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει, αυτά που πρέπει να μπουν στη τσέπη του. Γιατί το κράτος τα δίνει για τους πολίτες αυτούς, ναι, οι οποίοι έχουν ανάγκη.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, έχεις σταμάξει, αναμένει τη μηχανή να φύγει.
7: Θα πάρω και τα πράγματά μου φεύγοντας και θα φύγω. Εντάξει, δεν είμαι τέλος
1: έτοιμη. Θα πας από το σπίτι να πάρεις πράγματα.
7: Βέβαια.
2: Κάτσε, 7 και 21 είναι ακόμα.
1: Νομίζω ότι έχει ήδη φορτώσει το πορπαγκάζ.
2: Κατευθείαν.
7: Όχι τόσο έτοιμη.
2: Να περάσετε υπέροχα τους χαιρετισμούς μας στην Πανέμορφη Καλαμάτα.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Διαλυματάκι, παιδιά. Ερχόμαστε πάλι.
0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
12: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
15: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
26: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
27: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
28: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
29: Στην αγκαλιά. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
28: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
29: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνει λάθος.
30: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11. Στο Action 24. Αστερόσκονη.
31: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
32: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
33: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
31: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
34: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
35: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
36: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
37: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
38: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
39: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
11: διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
2: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
4: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
5: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
6: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
0: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
30: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλά και όλα σωστά. Μες του μυαλού μου τα κουτιά.
1: Ωραία είναι η φαβορίτα.
2: Δεν είναι πια τη μόδα.
1: Όχι, αλλά...
2: Ήταν παλιά,
1: Βέβαια.
2: Ναι. Ήτανε ο Πρίσλε και ο Κόκοτας.
1: Ο Κόκοτας παρά ήταν τώρα. Δεν ήταν. Αυτό ήταν μους που παρίστανε τη φαβορίτα τώρα του Κόκοτα.
2: Αυτοί δύο, αν κάτσεις και σκεφτείς ποιοι...
1: Δεν θυμάμαι, εκεί, άμα δεις ταινίες με ο Κωνσταντάρας, τις μισές αυτές είναι ως εδώ.
2: Α, και ο Κωνσταντάρας είχε.
1: Όλοι ο κόσμος είχε το φαβορίτα, ρε. Απλώς του Κόκοτα ήταν ως εδώ κάτω.
2: Ναι, του εντάξει, Κόκοτα ήταν, θυμάσαι πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Ναι, και ναι. Δεν την κούρευε κιόλας, δεν άφηνε. Λοιπόν, παιδιά, η Κρήτη περνά στο επίκεντρο των μεγάλων επενδύσεων και των ενεργειακών σχεδιασμών με το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, έρευνες για υδρογονάνθρακες, το ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτά κυριαρχήσαν στο συνέδριο του Economist στα Χανιά, στην πατρίδα μου.
2: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Επισήμαναν οι ομιλητές, ήταν και ο Μητσοτάκης εκεί, την ισχυρή ανάπτυξη, την πολιτική σταθερότητα, η στρατηγική αναβάθμιση του νησιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Να δούμε τι είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Άκτορ, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Τις σημαντικές παρεμβάσεις έτσι ώστε η Κρήτη να προχωρήσει στο αναπτυξιακό άλμα που απαιτεί και η γεωπολιτική της θέση, παρουσίασαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που παρέστησαν στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά. Στο επίκεντρο του συνεδρίου ήταν όπως αναμενόταν άλλωστε ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Ένα από τα πιο κρίσιμα έργα για το νησί που συνδέεται τόσο με την οδική ασφάλεια όσο και με την οικονομική ανάπτυξη.
4: The Northern Road Axis of Crete is the last pending motorway that the Greek state has to deliver. We are very proud because in the last years we have significant progress. We have roadworks all over. First of all, we have a construction site outside of Chania, outside of Erethymno.
3: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ενεργειακό ρόλο της Κρήτης, καθώς οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια του νησιού βάζουν τη χώρα σε νέο γεωπολιτικό χάρτη.
5: We have the two largest globally private companies, petroleum companies in the world, Chevron and ExxonMobil, being active here, both south of Crete and in the Ionian, which I think this shows a tremendous vote of confidence for the country and for the government.
3: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο συνέδριο, έδωσε έμφαση στην σημασία της πολιτικής σταθερότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.
6: Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία, κατά τη γνώμη μου, επιτυχώς και τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία αυτά χρόνια χωρίς αυτό που λέτε, μια σταθερή. Μια πολιτική σταθερότητα, η οποία δημιουργεί την πεποίθηση ότι τα προγράμματα και τα σχέδια τα οποία ετοιμάζονται θα βρουν συνέχεια στο μέλλον.
3: Ξεχωριστό κεφάλαιο στην παρέμβαση του κυρίου Εξάρχου αποτέλεσε η ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η σημασία του κάθε του ενεργειακού διαδρόμου.
6: Ο κάτω διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αναλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή. Ανταποκρίνεται στις μεταβολές πλέον που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, δεν είναι ο ίδιος. Και θα σας πω για τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία.
7: Αλήθεια.
6: Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Ήταν απόλυτα εξαρτημένοι άπαντες από το Ρώσικο. Αποτέλεσμα, το Ρώσικο έγινε εργαλείο πολέμου. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Χρειαζόμαστε ισορροπία στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό πώς επιτυγχάνεται? Επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες συμβάσεις.
3: Σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον, η Κρήτη καλείται να αποκτήσει κρίσιμο ρόλο, καθώς βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση που τη συνδέει με την Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τις νέες διαδρομές ενέργειας.
1: Λοιπόν, όχι, να δούμε. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Εξάρχου για την Κρήτη, για το έργο της Κρήτης. Με συγχωρείτε, με ενδιαφέρει προσωπικό.
2: Ναι, βέβαια, είναι.
1: Αμέ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ήμασταν παιδάκια και γεράσαμε και δεν έχουμε έναν δρόμο.
2: Ψέματα.
1: Τον φτιάχνουν τώρα επιτέλους. Για να δούμε.
8: Το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα καταρχήν που είναι ο ΒΟΑΚ. Εμείς συμμετέχουμε και στα τρία κομμάτια του.
7: Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου. Και το έργο προχωράει ανέλπιστα, θα έλεγα, καλά σε σχέση με αυτό που στην αρχή περιμέναμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο και φυσικά από τους αναδόχους να επιστρεφθεί όσο τον περισσότερο. Πιστεύω ότι καλύτερα θα μπορούσε να πηγαίνει από ό,τι πάει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Δεν πάει να φανταστείς τι έχουν να αντιμετωπίσει.
2: Εντάξει. Είναι μεγάλο έργο, ε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δρόμο, έργο.
1: Ο δρόμος είναι έργο ζωής για την Κρήτη. Δεν μπορεί να έχει 4 εκατομμύρια τουρίστες και να έχει ένα δρομάκι επαρχιακό τώρα.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, και 600.000 ανθρώπους στο νησί, ας πούμε. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί το νησί. Μπορεί να θες να φύγεις από το Ρέθυμνο να πας στα Χανιά και να θες 2,5 ώρες το καλοκαίρι. Δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, για 100
1: χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα. Αλλά ήταν επειδή είναι πλέον ανεπτυγμένο. Καλά, άσε τους νεκρούς.
2: Πόσοι άνθρωποι έχουν. Πόσοι εκατοντάδες.
1: Είναι
2: και
1: ανάπηροι αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Αλλά ξέρεις τι, ο Βόρειος Αξενοφιά είναι χτισμένος πολύ. Έχει ξενοδοχεία, έχει σπίτια, έχει οικισμούς, έχει χωριά. Όλοι θέλουν το ΒΟΑ, κανείς δεν θέλει να περάσει από το
2: δικό χωράφι. Το χωράφι, πάντα έτσι δεν γίνεται.
1: Εν τω μεταξύ είναι πανάκριβη η γη πια. Ναι. Γι' αυτό σου λέω το ότι προχωράνε είναι επίτευγμα.
2: Λοιπόν, είναι πραγματικά έργο, μπράβο, δηλαδή. Έργο ζωής. Και όταν θα ολοκληρωθεί, θα αλλάξει ολοκληρωτικά. Θα αλλάξει πλήρως ο τρόπος.
1: Τι το
2: σύζυγε,
1: μαζί το αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Βέβαια.
1: Θα είναι το δεύτερο στην Ελλάδα σε κίνηση.
2: Το αεροδρόμιο,
1: βέβαια.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το δεύτερο
2: βέβαια,
1: στην
2: γιατί
1: Ελλάδα
2: έχει πολύ ούτως ή άλλως. Έχει πολύ.
1: Λοιπόν, για έχει πάμε πολύ τώρα. Λοιπόν.
2: Αλλάζουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα. Στο αστυνομικό δελτίο θα περάσουμε.
1: Όχι, πάλι στην Κρήτη θα πάμε.
2: Και πάλι στην Κρήτη πάμε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε
1: Νίκος
2: κλίμα,
1: Ρήγας.
2: Πριν αλλάζουμε περιοχή.
1: Έτσι, Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και η κυρία Βάσο Πανταζή, ποινικολόγος. Καλημέρα και στους δυο σας. Τι κάνετε?
8: Καλημέρα.
1: Τριμεράκι, δεν πήγαμε τριμεράκι. Πώς και έτσι.
8: Εδώ. Μετά από εσάς.
1: Α, μετά από εμάς. Καλά.
2: Εμείς θα αργήσουμε.
1: Αν περιμένεις από εμάς, δεν θα πας ποτέ.
2: Θα αργήσουμε.
1: Να το ξέρεις, Βάσο μου. Λοιπόν.
9: Πάντως, κύριε Καμπουράκη, να πω κάτι σε αυτό που είπατε. Είναι πολύ σημαντικός ο ΒΟΑΚ όταν ολοκληρωθεί. Θα απαλλάξει και την Κρήτη από ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχουν και με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Δηλαδή, αυτά που συντελούνται στους μικρούς δρόμους που σωστά είπατε, τους επαρχιακούς, με αυτό το τεράστιο έργο θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από πολλές απώλειες ανθρώπινων.
1: Παιδιά, εγώ είχα άνθρωπο στο κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, στο Άνιμους, που είναι ένα μεγάλο κέντρο από τα καλύτερα, από τα καλύτερα στη χώρα.
2: Είναι.
1: Μεγάλο, πολύ
2: Ευρώπη,
1: ωραίο. Λοιπόν, όταν πήγα εκεί, μου λέει ένας υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει είχα άνθρωπο εκεί, μου λέει, έλα εδώ να σου δείξω. Και με πάει. Το 1 τρίτο του κέντρου αποκατάστασης, με νομίζω 160 κρεβάτια, κάτι τέτοιο, ήταν μία πτέρυγα μόνο με κριτικούς, παιδιά το πολύ 30 χρονών, όλα ανάπηρα. Όλα από μηχανάκια και αυτοκίνητα.
2: Και όλα εκεί, στον δρόμο.
1: Κατάλαβε. Είναι τρομερό, τρομερό. Λοιπόν,
2: δίκιο
1: για πάμε τώρα.
2: Μακάρι.
1: Ο ΠΚΠ. Κρήτη πάμε. Νίκο τώρα. Ελεύθεροι με όρους, 12 κατηγορούμενοι.
9: Βεβαίως. Συνελήφθησαν σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις που κάνει η αστυνομία το τελευταίο καιρό και στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη είχαμε δύο διαφορετικά κυκλώματα. Συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή

0: έχουν πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα KID που λέμε, όπου όσοι συμμετέχουν σε αυτά και γνωρίζουν έχουν τη χαρτογράφηση των χωραφιών, των αγροτεμαχίων, τα οποία είτε χρησιμοποιούνται από άλλους είτε όχι, και αυτά τα οποία είναι ορφανά που λέμε, είναι τα πιο πιθανά να δηλωθούν για παράνομες επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δε έχουμε και άλλου είδους εγκληματικές οργανώσεις, όπου συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, πολύ απλά είτε μέσω εκβιασμών, είτε μέσω πιέσεων, είτε μέσω εγκληματικών πράξεων.
1: Ήταν αυτή η συμμορία εκεί που ήταν και λίγο συγγενείς όλοι μαζί, οι οποίοι κάναν σου λέει, που κλέβουμε χωράφια, αν τα δηλώνουμε τουλάχιστον στον ΟΠΕ και παίρνουμε και καμιά επίδοτηση.
0: Ακριβώς. Και δυστυχώς ενώ υπήρχαν καταγγελίες.
1: Είναι τρομερό. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει. Κοίταξε, εγώ ήμουν πιτσιρίκι.
2: Εντάξει.
1: Μα δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Για να δεις πως αυτά πολλαπλασιάζονται. Ήμουν πιτσιρίκι, φοιτητής πρέπει να είμαι. Και ήμουν στο χωριό και έρχεται τότε, φοιτητής, δηλαδή φαντάζω τώρα. Έρχεται τότε ένας και λέει: Είμαι γεωπόνος. Ήμουν στον μπάρμπα από το σπίτι. Και λέει: Είμαι γεωπόνος. Του λέει: Κύριε, έχετε δηλώσει ένα χωράφι ότι έχετε βάλει τριφύλι. Τότε τα τριφύλια ως ζωοτροφή τα επιδοτούσαν. Λέει: Βεβαίως. Έχω δηλώσει. Μάλιστα, του λέει: Πάμε να το δούμε. Λέει: Πάμε. Βγαίνουμε από το σπίτι, πάμε, πάω κι εγώ. Γιατί ήταν και κοντά. Του το δει. Λέει: Αυτό είναι. Μάλιστα. Το βλέπω αυτό. Λέει: Μάλιστα. Του λέει: Κύριε Νίκο, είστε σίγουρος ότι αυτό είναι δικό σας το χωράφι? Λέει: Σε παρακαλώ, το χωράφι μου. Φυσικά είναι δικό μου. Ωραία, του λέει: Εγώ το σημειώνω ότι είναι δικό σου. Είσαι εντάξει. Σε ενημερώνω όμως ότι είσαι ο τρίτος που μου το δείχνει.
2: Εντάξει. Τι να πω τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Εντάξει, τι να πω.
1: Λοιπόν, τώρα
2: λοιπόν
1: αυτή,
2: να πούμε ότι κυρία, έχουμε περιοριστικούς όρους τους κατηγορούμενους.
1: Ναι,
2: έτσι, έχουμε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
1: Αυτή η κυρία Πανταζή, αυτή τώρα τι πάνε, για κακούργημα ή πλημέλημα ανάλογα με το ποσό που υποτίθεται ότι έχουν.
3: Κακουργηματικές είναι οι διώξεις, γιατί έχουμε το ζήτημα και της εγκληματικής οργάνωσης εκεί.
1: Οργάνωση.
3: Εγώ θέλω να πω. Ότι δυστυχώς στην Κρήτη υπήρχαν 3-4 οικογένειες και ειδικά στο νομό Χανίων, εκεί στην περιοχή στο Καστέλι, υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Οι οποίοι είχαν συγκροτήσει οργανωμένες ομάδες, κύριε Καμπουρά, και τι κάνανε. Όταν τους τελειώνανε οι δικές τους εκτάσεις, δηλαδή αυτά που θέλανε να δηλώσουν, δημιουργούσαν ένα φαινόμενο το οποίο είχε να κάνει με την λεγόμενη αδεσποτεία, η οποία επίσης βασανίζει την Κρήτη. Δηλαδή, παίρνω ζώα, τα πηγαίνανε και βοσκούσανε σε οποιανού άλλου την ιδιοκτησία. Και μετά λέγανε, όχι, αυτό είναι δικό μου. Όταν πηγαίνανε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και διαμαρτύρονταν, είχαμε μέχρι και υποθέσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας, δηλαδή πυροβολούσαν τους νόμιμους ιδιοκτήτες με εκβιασμούς, με πολύ μεγάλες εγκληματικές συμπεριφορές, ούτως ώστε τι θέλανε, να αυξήσουν τις υποτιθέμενες εκτάσεις τους, προκειμένου πέρα από όλα τα άλλα να τις δηλώνουν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία δεν είχε τελειωμό. Και φτάσαν οι κάτοικοι σε πάρα πολλά χωριά της Κρήτης να φτιάξουν συλλόγους και να πάνε να διαμαρτυρηθούν επίσημα πλέον στην Εισαγγελία Χανίων για να λυθεί το πρόβλημα, το οποίο και η αστυνομία δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπίσει. Διότι η αστυνομία τους συλλάμβανε και μετά και αυτοί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, διότι η δικαιοσύνη δεν είχε συνενώσει όλες τις δικογραφίες για να συγκροτηθεί το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Δεν καταγγέλανε και πολύ γιατί ήταν κουμπουροφόροι και είχαν πρόβλημα.
2: Άμα σου λέει,
1: έτσι ακριβώς. Θα με πυροβολήσανε.
2: Με σκοτώσει.
3: Μα πυροβολούσαν έξω από τα σπίτια, φανταστείτε. Έχουμε 3 δικογραφίες τέτοιες για να μπορέσουν να μην υπάρχει καμία αντίδραση σε αυτή τη συμπεριφορά η οποία έτρεχε πάρα πολλά χρόνια πίσω.
2: Τις υπόλοιπες απολογίες, τους υπολείπους 10, αν δεν κάνω λάθος, τους περιμένουμε πότε?
3: Από ό,τι έχει ακουστεί και από ό,τι μας λένε για τα βιβαστικά η ελληνική αστυνομία, μέσα στην επόμενη εβδομάδα και, όλο αυτό το μήνα τον Ιούνιο, θα έχουμε συνολικά όλες τις απολογίες των κατηγορουμένων για αυτή τη μεγάλη υπόθεση, η οποία δυστυχώς αφορά τεράστιες εκτάσεις και πάρα πολλούς κατηγορούμενους στην Κρήτη. Μόνο οι τελευταίες ανακρίσεις ήταν 50 άτομα.
2: Α.
1: Ναι, φαντάζει. Τώρα μιλάμε για.
2: 50 άτομα τώρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι και πολλά τα λεφτά, αρέσει.
2: Είναι πολλά,
1: πολλά τα λεφτά. Άμα είναι ένα εκατομμύριο,
3: πολλά τα λεφτά,
1: 2-3,
3: και θα μου επιτρέψεις να πω και πολλές εκαλύψεις. Ναι. Διότι αυτές είναι και πάρα πολύ μεγάλες οικογένειες. Πολλές φορές αφορούν ολόκληρα χωριά, τα οποία μην ξεχνάμε ότι είναι και ψήφοι, έτσι. Και υπήρχαν ζητήματα και τέτοιων συμπεριφορών, ότι ο καθένας έπαιρνε το βουλευτή του και έλεγε: Μα είναι δυνατόν να κατηγορηθώ εγώ? Μα είναι δυνατόν να με διώξουν εμένα? Δηλαδή, και θέλω να ξέρω ότι και οι βουλευτές στην Κρήτη έχουν περάσει τεράστιο θέμα με αυτό.

0: τη συμπεριφορά.
1: Σαφέστο.
0: Διότι όλοι ζητούσαν εξυπηρετήσεις.
2: Ναι,
0: είναι μια συντήρηση πελατειακού κράτους που εντάξει, θεωρούμε ότι πλέον σιγά σιγά οδεύει με αυτή τη γενιά την τελευταία προς το τέλος.
2: Δυστυχώς πολλοί από αυτούς και παλιότερα είχαν πολιτική κάλυψη.
0: Έτσι.
1: Είχαν κάλυψη, λες.
2: Πολιτική κάλυψη. Είχαν πολιτική κάλυψη γιατί κουβαλάγανε ψήφους, είχαν ιστορικές αυτές, είχαν κουμπαριές, είχαν συμπεθεριά.
1: Απλά, τώρα, είχανε... Αυτό έχει ξεφύγει το πράγμα. Δηλαδή, έλεγες εσύ για το χωράφι εκεί με τον Κυρνίκο και τον Ελεγκτή. Εδώ σου λέει ότι βγάζανε. Απειλούσαν ότι όχι δικό μου είναι το χωράφι, ότι βγάζανε
2: πέρανε,
1: όπλα,
2: παιδε.
1: Ότι στο πέρνανε.
2: Στο πέρνανε, του κόβαν τις ελιές του αλουνού. Πήγαιναν με πριόν και του κόβαν τις ελιές επειδή πήγε στην αστυνομία.
1: Εντάξει.
2: Με το πριόν του κόψε 200 ελιές. Πήγε και βρήκε τις ελιές του κομμένες.
3: Καίγαν τα αυτοκίνητά τους.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Γι' αυτό και, γι' αυτό και είναι
2: μακάρι
3: σημαντικό.
2: Να, τώρα με το FBI, μακάρι να. Δηλαδή να, ο πολίτης που θέλει να καταγγείλει κάτι να έχει κάποιον να απευθυνθεί να ξέρει ότι θα γίνει κάτι. Είναι σοβαρό. Μα, στην Κατερίνη, για πέρα για την Κατερίνη, Νικό, τι ήταν εκεί.
3: Και στην Κατερίνη είχαμε εγκληματική οργάνωση η οποία ουσιαστικά διοχέτευε στην αγορά κλεμμένα ή υπεξαιρεμένα αυτοκίνητα είτε από την Ελλάδα είτε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παραποίηση των στοιχείων
1: κυκλοφορίας,
3: τον αριθμό πλαισίου ακριβώς, κύριε Ζαρακέλη.
2: Α, και έχουμε γίνει Ευρώπη. Μιλάμε για αυτοκίνητα. Μας τα κλέβανε εμάς, τα στέλναμε πάνω.
1: Τώρα
2: κλέβουμε από την Ιταλία και τα φέρνουμε εδώ. Έχουμε προκόψει.
3: Βεβαίως. Αυτοκίνητα τα οποία μεγάλη είδους αξίας εμπορικής. Γι' αυτό και ήταν λίγα τα αυτοκίνητα, μιλάμε όμως για μεγάλα ποσά. Η δράση ήταν στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά ο χώρος, ουσιαστικά η μάντρα και το γραφείο της εταιρείας τους ήταν στην Εύβοια.
1: Ναι.
3: Υπήρχε πλήρη εγκληματική οργάνωση και ρόλους και οι τρεις που συνελήφθησαν είχαν τους καθοριστικούς ρόλους.
2: Πώς θα το βρεις αυτό, δηλαδή πας να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο αμάξι τώρα, πώς μπορείς να προφυλακτείς ότι δεν είναι κλεμμένο?
3: Είναι πρόβλημα γιατί ταυτόχρονα γίνεται και μια πλαστογραφία των στοιχείων κυκλοφορίας και στο αυτοκίνητο, αλλά και μια πλαστογραφία στην άδεια, με αποτέλεσμα όλη η αγοραπολισία να γίνεται νόμιμη, να φαίνεται νόμιμη και πλέον σε ένα πιο εξονυχιστικό έλεγχο φαίνεται η απάτη. Απλά να πούμε ότι ο ένας ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο άλλος ήταν αυτός ο οποίος έβρισκε τους πελάτες και τα υποψήφια θύματα και ο τρίτος βέβαια ήταν αυτός ο οποίος έκανε τις μεταφορές.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
3: Να είστε
2: καλά. Γεια σας, κύριε Πανταλή.
0: Γεια σας,
2: Νικόλα. Ευχαριστούμε, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα και Αναστασάκη.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις.
2: Τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα και πάλι.
2: Και ο Κώστας ο Ιφαντής, ο διεθνολόγος, για να τον δούμε και τον Κώστα. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ιφαντή.
2: Καλό τριήμερο.
4: Καλημέρα.
2: Επίσης, λοιπόν, πάμε μας πεις τι γίνεται, τι αποφάσισε ο πρόεδρος χθες. Έκανε συμβούλιο, τι αποφάσισε.
5: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι αποφάσισε χθες, μπορούμε να εξακολουθούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, δηλαδή ότι θα έχουμε κάποια συμφωνία παρά το γεγονός ότι η διαπραγματευτική τακτική που και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν δείχνει ότι είναι μακριά. Δηλαδή όταν αν διαβάσεις τις δηλώσεις και της Τεχεράνης και αυτά τα οποία γράφει ο πρόεδρος ή δηλώνει, τότε νομίζω ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ μακριά από μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι τελικά θα έχουμε μια συμφωνία σύντομα. Ο πρόεδρος εχθές δεν έκανε καμία δήλωση, νομίζω, και αυτό γιατί δεν θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση στην Τεχεράνη, ότι βιάζεται να κλείσει. Στην Τεχεράνη υπάρχει μια ομάδα μικρή, μεγάλη, η οποία θέλει να υπονομεύσει τη διαπραγμάτευση και είναι η πιο σκληροπυρηνική του καθεστώτος. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια κεχηρία η οποία κρατάει από τις 8 Απριλίου. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα πια και μπορούμε να εικάσουμε έγκυρα ότι καμία πλευρά δεν θέλει την επανάληψη των εχθροπραξιών.
1: Οι κόκκινες γραμμές όμως, έτσι όπως παρουσιάζονται, δηλαδή όντως δεν είχαμε ανακοινώσει μετά τη χθεσινή σύσκεψη, είχαμε τη μεταφορά της πληροφορίας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως δεν θα υπογράψουμε συμφωνία αν δεν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές όμως, δηλαδή το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνική βόμβα, την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ,
2: Δεν δίνουν αυτοί ουράνιο, δεν πάνε να λένε.
1: Δεν τις δέχονται οι Ιρανοί, δηλαδή είμαστε ξανά στο μηδέν. Δεν έχει...
2: Μα αυτές θα κρατήσουν μήνες αυτές οι διαπραγματεύσεις για το ουράνιο και αυτό.
5: Νομίζω, κοιτάξτε, δεν είναι... ακόμα κι αν υπήρχε μια συμφωνία επί της αρχής για το ουράνιο ή για το πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν, αυτό θα έμπαινε ως βασικό διακύβευμα σε μια διαπραγματευτική διαδικασία που θα διαρκούσε πάρα πολύ, γιατί είναι και τεχνικές λεπτομέρειες. Τώρα εδώ είναι, ζητάμε κυρίως να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός όσο περισσότερο
2: και
5: γίνεται.
2: Και να ανοίξουν τα στενά αυτά.
5: Και χειρία και να ανοίξουν τα στενά. Εάν αυτά τα δύο γίνουν, νομίζω ότι μετά θα έχουμε τις βασικές αρχές μια συμφωνίας πλαίσιο, η οποία θα παραπέμπει όμως σε μια τεχνική διαδικασία που θα κρατήσει πολύ.
1: Λοιπόν, να πάρουμε μια κουβέντα και από τον κύριο Αναστασάκη. Για το τι περιμένουμε πλέον, κύριε Αναστασάκη.
6: Περιμένουμε να επικρατήσουν οι πιο λογικοί. Ναι. Αυτό είναι η ουσία.
2: Σε ποια μεριά από τις δύο.
6: Και από τις δύο μεριές. Και μην ξεχνάμε ότι στην ουσία ο πόλεμος ξεκίνησε επειδή το Ιράν ήταν κοντά στο να έχει μια πυρηνική βόμβα, να φτάσει δηλαδή στην ολοκλήρωση των ερευνών που έκανε. Και επομένως είναι πολύ ζωτικό η όποια συμφωνία να περιλαμβάνει μέσα και τα πυρηνικά. Και είναι κάτι που και το Ισραήλ το έχει σαν δεδομένο όταν λέμε για κόκκινες γραμμές. Η κόκκινη γραμμή του Ισραήλ είναι το Ιράν να μην απειλεί πυρηνικά, διότι σε συνδυασμό με τους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς είναι κίνδυνος όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και πολύ ευρύτερα.
2: Εντάξει, αλλά... Ναι. Καλά, να δούμε τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να βγάλουμε και άκρη τώρα. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στα δικά μας. Διαβάζω εδώ στην Καθημερινή σήμερα ότι η απάντηση θα είναι, λέει, θα είναι ένα πάρκο, θαλάσσιο πάρκο στην Ανατολική, στο Ανατολικό Αιγαίο, ελληνικό δηλαδή. Θαλάσσιο πάρκο...
1: Ναι.
2: Στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Εν τω μεταξύ, Κώστα, ο Ερντογάν τώρα κάθε χρόνο στην επέτειο της άλωσης κάνει το σοου του εκεί. Ναι, ναι.
1: Ήρθε ο Αλλάχ να μας χαρίσει πολλές νίκες ακόμα, είπε χθες. Στην προσευχή την οποία έκανε μέσα στην Αγία Σοφιά. Ναι, το ξαναείδαμε βέβαια. Η άλωση, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι η στιγμή που η Κωνσταντινούπολη απέκτησε ζωή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Κεράτιο Κόλπο, ευχήθηκε στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Ναι, αυτά.
2: Κάθε χρόνο τα ίδια.
5: Είναι ένα αφήγημα στο οποίο ο Πρόεδρος Ερντογάν, αλλά και όλο αυτό το μέρος του πολιτικού φάσματος στην Τουρκία, το οποίο θα λέγαμε έτσι το πολύ μετριοπαθές πολιτικό Ισλάμ, έχει χτίσει την ταυτότητά του εδώ και δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
2: Ναι.
5: Έτσι, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και πέρα από το πώς μας φαίνεται εμάς και πόσο μας στεναχωρεί ή δεν μας στεναχωρεί, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα, επειδή το έχω ζήσει χρόνια στην Τουρκία, έχει και ένα πολύ έντονο kitsch μέσα. Κάποια εποχή είχαν φτιάξει ένα καράβι, το οποίο το είχαν μέχρι που σάπισε τελείως, πάνω στο λόφο, πάνω από τον Κεράτιο, ας πούμε.
2: Ναι.
5: Εντάξει, όπως είχε.
2: Κάνε διάφορα τέτοια, ναι.
5: Ναι,
2: κάνε διάφορα με λέιζερ κλπ. Πολεμιστάδες, ιστορία ολόκληρη, σόου κάνουν.
5: Εντάξει, δεν ήταν πάντα έτσι. Επί Ερντογάν αυτό έχει αναδειχθεί σε τόσο σημαντικό. Ναι. Έτσι, βεβαίως.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, και είναι νομίζω και στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία στο εσωτερικό της Τουρκίας, έτσι ήταν μια αφορμή πάλι για να κατοχυρωθεί αυτό το μέρος της τουρκικής ταυτότητας όπως θέλει να το οικοδομήσει και το οικοδομεί ο Ταγίπ Ερντογάν.
2: Ναι.
5: Ένα είναι αυτό. Τώρα ως προς τα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι είμαστε σε μια έτσι, μεταβατική ίσως στιγμή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το νομοθέτημα αυτό.
2: Ναι.
5: Αν πιστέψουμε τις αρχικές, και δεν θέλω να μονοπολίσω το διάλογο, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Πτέραρχο, έτσι, να μην... όταν οι αρχικές διαρροές και μάλιστα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν πραγματικά, για να είμαι μετριοπαθής, πολύ ενοχλητικές. Δηλαδή ήταν προανάγγελμα κρίσης, προϋποθέσεων κρίσης. Υπάρχει μια αναδίπλωση.
1: Το μάζεψαν μετά, ναι. Αυτή είναι, δεν ξέρουμε ακόμη. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα πάνε σε αυτό το τελείως γκριζάρισμα, που εκεί ενδεχομένως ναι, θα έχουμε θέμα.
6: Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει, διότι οι χάρτες που βέβαια τα μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιοποιήσει, ναι, δεν είναι επίσημα ακόμα, κάνουν εγκλωβισμό ελληνικών νήσων, κάτι που είναι απαράδεκτο και η Ελλάδα το έχει θέσει οριζοντίως και καθέτος, ότι είναι κόκκινες γραμμές. Επομένως, το πώς θα βγει αυτό το νομοθέτημα στην Τουρκία έχει μεγάλη σημασία και θα προκαλέσει την ελληνική αντίδραση. Ναι, και ευτυχώς ήδη η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει.
2: Να είναι,
6: θα πρέπει αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάτι αντίστοιχο ενός casus belli της Ελλάδος προς την Τουρκία. Δηλαδή, κόκκινες γραμμές.
1: Ναι.
6: Με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στα χαρτιά και φραστικά, το αποδέχεται.
2: Ναι.
6: Ας την πράξη κάποιες χώρες,
2: άρα
6: βέβαια.
2: Αυτοί θα πάνε και να βγάλουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα ικανοποιεί την εσωτερική τους ανάγκη, αλλά θα είναι τόσο όσο για να μην προκαλέσει την ευρωπαϊκή καταδίκη, ας πούμε.
6: Διότι καταρχήν τα ελληνικά σύνορα είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα.
2: Ναι.
6: Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σαν Έλληνες, λογικά ενδιαφέρει και ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάνω σε αυτό το σημείο μπορούν να παιχτούν πολλά παιχνίδια, διότι η Τουρκία παίρνει και πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχει ένα μέσο πίεσης, εν πάση περιπτώσει, και υπάρχει και η κοινή λογική και το διεθνές δίκαιο. Ναι. Το οποίο βέβαια ο καθένας το τσιτώνει.
2: Το διεθνές δίκαιο τώρα.
6: Ελαστικά δεξιά και αριστερά.
1: Ο κ. Γεραπετρίτης λέει ότι η Ελλάδα έχει τα νομικά εργαλεία για να απαντήσει και θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία. Σε νομικό επίπεδο.
2: Λοιπόν,
5: ναι,
6: να πω κάτι που μας ενδιαφέρει σαν Έλληνες. Δύο πραγματάκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Το ένα είναι ότι ενώ είμαστε μακριά από τα μακριά, εντός εισαγωγικών μακριά, και από την Ουκρανία και από τη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι στη χώρα μας βρέθηκε ένα σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, βρέθηκε μια ναυτική νάρκη στο Λασίθι στην Κρήτη, βρέθηκε μια ναυτική νάρκη στη Ρόδο, και φανταστείτε να είχε γίνει ένα ατύχημα εν ώψη καλοκαιριού στην περιοχή μας. Αυτό είναι το ένα θέμα, το απλώς το θίγω έτσι. Και το δεύτερο είναι η παγίδα του Τουκυδίδη. Επειδή είναι πολύ επίκαιρη, ακόμη και ο πρόεδρος της Κίνας το ανέφερε, και επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και αν θυμόσαστε είμαστε σε μια επιτροπή στο Δήμο Αλίμου.
2: Έτσι, για έτσι, να... ναι.
6: Είναι επίκαιρο και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το λέμε. Η παγίδα του Τουκυδίδη δημιουργεί πρόβλημα και στους μεγάλους παίχτες. Και αυτό θα πρέπει να το πουλάμε.
2: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα, μας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κύριε Φαγγέλη μου. Γεια σας, κύριε Αναστασάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα Μερακλείδη, την οποία θα την συναντήσουμε στην ιχθυαγορά της Γλυφάδας. Ψάρια, φρέσκα ψάρια. Πού ντύνατε?
7: Καλή σας μέρα από την ιχθυαγορά Γλυφάδας. Έχουμε έρθει εδώ προκειμένου να πάρουμε πρώτη τα φρέσκα ψαράκια, τα οποία έχουν φτάσει από τα Καϊκιά. Βλέπετε εδώ τι ωραία αυτή η παραδοσιακή ζυγαριά. Yeah. Θα σας δείξω όμως και ψάρια, γιατί έχουν έρθει εδώ οι ψαράδες, τα καθαρίζουν. Να μας πούνε και δύο λόγια. Βλέπετε εδώ, έχουμε τον κύριο Κώστα. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα. Αυτά είναι μπαρμπούνια, τα οποία τα έχουμε πιάσει πριν δύο ώρες. Τώρα τα καθαρίζουμε, είναι εδώ ο πελάτης να τα πάρει. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 10, 11, 12 η ώρα είμαστε εδώ. Κάθε μέρα. Κατευθείαν από τη θάλασσα στο τηγάνι.
1: Να δούμε λίγο εκεί πώς θα καθαρίζει ο άνθρωπος.
8: Τώρα θα πούμε και τα προβλήματα που έχουμε.
9: Ωραία, να κάνουμε και ένα... ναι. Να δούμε πώς θα καθαρίζει ο άνθρωπος. Είμαστε εδώ.
2: Πόσο τα δίνει.
1: Να, το λέει η Αλεξάνδρα.
7: Διαδικασία,
8: εννοείται ότι είναι δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι.
8: Για να τα αποφύγετε από τους νεροχύτες και αυτά, τους θα καθαρίζουμε εδώ.
7: Πόσο εδώ, να τα πάρει καθαρισμένα.
8: Έτοιμα, ναι, θα τα πάρει έτοιμα.
1: Έτοιμα, βλέπεις. Και είναι και ωραία μπαρμπουνάκια.
7: Ξεκινήσατε.
8: Χθες το βράδυ ξεκινήσαμε γύρω στις 12.
9: Στις 12.
8: Και γυρίσαμε κατά τις 8 περίπου.
1: 8 έχει παρατέτα. Μπαρμπούνια.
9: Αργοσαρονικό πήγατε.
8: Εδώ, ναι, αργοσαρονικό ψαρεύουμε εμείς. Δεν πάμε πιο μακριά για να τα φέρνουμε κατευθείαν φρέσκα.
2: Πόσο
8: ούτε
2: πάγους,
8: ούτε
2: Αλεξάνδρα,
8: τίποτα. Είναι κατευθείαν...
9: Πόσο τα δίνετε τα μπαρμπούνια?
8: Αρχίζουν από 20 ευρώ Εξαρτάται το μέγεθός τους, εξαρτάται πολλά.
2: Από 20 μέχρι...
8: Ωραία, αλλά συνήθως 20 ευρώ έχουν.
9: Μέχρι...
8: Μέχρι και 25 μπορείς να τα βρεις.
9: Τι άλλα ψάρια βλέπω
8: εγώ. Έχει γιαβραστό εδώ πολύ ωραία. Έχει λιθρίνια και μελανούρια.
1: Ωραία, κοίτα.
2: Ναι, ρε, φρέσκο ψάρι.
8: Για ψητά. Και έχει τη μαρίδα εδώ για τηγάνι με 5 ευρώ.
1: Ναι.
7: Ωραία, η μαρίδα 5 ευρώ είπαμε. Για να πάμε και στον πάγκο δίπλα. Για να δω και εδώ τι ψάρια έχει πιάσει ο κύριος. Τα ζυγίζουν κιόλας. Καλή σας μέρα, το όνομά σας.
8: Καλημέρα, Γιώργος.
9: Κύριε Γιώργο, τι ψαράκια έχουμε πιάσει?
10: Διάφορα έχουμε, μελανούρι, σαργάνα, κόπες, σάλπες και διάφορα γιαβραστά.
7: Βλέπω και την παραδοσιακή ζυγαριά.
10: Ναι, ναι. Ακόμη τι κρατάμε.
9: Να ρωτήσω κάτι, για πείτε μας περίπου τιμές.
10: Τιμές είναι 10 ευρώ τα έχουμε αυτά, 10 ευρώ η ζαργάνα. 20 ευρώ τα πιο μεγάλα τα μελανούρια.
2: Είναι αυτά.
7: Αυτό το ψάρι ποιο είναι, για δείξτε το μας.
10: Ζαργάνα.
7: Κοιτάξτε τη ζαργάνα.
2: Ναι, η ζαργάνα ρε παιδί.
1: Ζαργάνα.
2: Εντάξει, μια ζαργάνα.
7: Η ζαργάνα με φοβίζει λίγο να σου πω την αλήθεια.
2: Καλά δεν είναι, κοκάλι. Μην κολυμπάει, έχει πεθάνει αυτή. Μην σε απασχολεί.
10: Σαν τη γυναίκα, πονηρή.
7: Ακούσατε τι είπε, η ζαργάνα λέει είναι σαν τη γυναίκα πονηρή εδώ ο κύριος.
2: Πονηρή, ε.
1: Έτσι. Ναι.
11: Πόσο βάρος έχουμε?
1: Έλα, στην Αλεξάνδρα, θα της λέμε γεια σου ζαργάνα.
7: Οπότε βλέπετε εδώ έχει έρθει ο πρώτος πελάτης, 1,5 κιλό, παίρνει τα ψαράκια του για να τα φάει φρέσκα.
2: Καθαρισμένα, έτοιμα, μια χαρά είναι καημένα.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δεν καθαρίζουν οι γυναίκες πια. Δεν καθαρίζουν. Ξελεπιάζουν αυτά παλιά, βγάζουν καθαρά όλα.
1: Γιατί άμα μπορείς να τα πάρεις καθαρά, όχι να σου πω κάτι, το περνάς μία. Να πούμε το.
2: Το περνάς, λες.
1: Βέβαια, βέβαια. Όπως το πάρεις θα το περάσεις.
7: Βλέπετε και ακριβώς εδώ πέρα πίσω και τα καΐκια.
1: Ναι, δεν θα γεμίσει.
7: Που έρχονται. Και τα λουλούδια είδα.
2: Ωραία.
1: Ορίστε,
2: λοιπόν,
1: μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτό δεν το ήξερα ότι υπήρχε αυτή η θεία.
2: Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Λοιπόν, πες στον οπερατέρ εκεί να κάνει ένα balance.
1: Ναι, ένα white balance κανονικό. Ένα white balance χρειάζεται.
2: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, διάλειμμα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς ακριβώς? ΣΥΡΙΖΑ.
4: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
2: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
5: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
6: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
7: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Συγγνώμη, πέτω λίγο κουλουράκι.
1: Λοιπόν, σε mood τετραημέρου, τριημέρου, συγγνώμη, μην τα παραλέω, τριημέρου Αγίου Πνεύματος είμαστε, γι' αυτό και το τραγούδι βεβαίως, για όλους όσοι είναι τυχεροί και βρίσκονται σε ένα νησί. Αυτά. Τι να πω τώρα. Μπάμπης Παπαναγιώτου, καλώ το.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παλιά δεν υπήρχε τρίμερο του Αγίου Πνεύματος
1: που
2: να μην φεύγανε όλοι, δεν είναι. Όταν θυμάμαι, δηλαδή, πού θα πάμε Αγίου Πνεύματος.
1: Εν τω μεταξύ,
2: ήταν και το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού,
1: ήταν το πρώτο τρίμερο και όλοι μαζί ξαναβρισκόμαστε στη Μύκονο για ένα άγνωστο, χωρίς να ξέρει κανείς γιατί. Ήταν της μόδας η Μύκονος.
2: Τι λες, παιδάκι.
1: Τι με κοιτάτε και οι δυο
2: έτσι.
1: Πού πηγαίνατε δηλαδή εσείς εκείνα τα χρόνια?
2: Εγώ ποτέ δεν πήγα Αγίου Πνεύματος
0: σε Μύκονο. Στη Μύκονο δεν πήγαινα.
1: Σε νησάκι άλλα, ναι. Πού πηγαίνατε? Καλέ, τι πάθατε?
0: Άνδρο. Πηγαίναμε στη Βολέγανδρο, πηγαίναμε στη
1: Σύφνο,
0: στην Άξο, πηγαίναμε σε
1: Πάρο. Εσένα το περίμενα, άντε μου καμπουράκι να το περίμενα.
2: Γιατί παιδί μου.
1: Τη Βολέγανδρο και την τέτοιον.
2: Και αφέναν.
0: Της Κινούσα.
1: Δονούσα, για άλλη κατάπολα.
2: Είναι μακριά Κινούσα για τρίμερο.
1: Ηρακλιά.
2: Πιο κοντά. Τίνο, Μύκον, πώς το λένε, Άνδρο. Είχε ένα σώμα.
0: Στη Μύκονο, γιατί είχε κόσμο, είχε ακριβά, ήταν αυτά, ήταν πολύ τη μόδα.
1: Τότε δεν ήταν, ήταν παλιά.
0: Άντε ρε σώπα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Ας είδε, δηλαδή, τα τρίμερα πήγαινε στη Μύκονο. Δεν μας τα έχεις πει.
2: Συμπληρώνει το βιογραφικό της, άστινα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, πάμε μου.
2: Έχω μια ερώτηση. Εκλογές τελικά γίνονται για να βγάζουμε κυβέρνηση ή για να βγάζουμε δεύτερο κόμμα?
0: Επί του παρόντος θα γίνουν για να ποιος θα είναι δεύτερος.
2: Ναι, αλλά αυτό έχει ένα παραλογισμό μέσα του, από μόνο του. Συνήθως οι εκλογές γίνονται για να δούμε ποια κυβέρνηση θα έχουμε στις επόμενες εκλογές. Και η διαπίστωση η οποία υπάρχει από τις πρώτες μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες να το πούμε ότι είναι λίγο πρώιμες, αυτό έχει ένα συν και ένα πλήν, δείχνει ότι το μόνο κόμμα το οποίο αυξάνει τη συσπήρωσή του και το ποσοστό του από τα υπάρχοντα
1: είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα κόμματα χάνουν.
1: Δεν είναι αυτό, Μπάμπη. Βλέπει γιατί ή ακούει ο κόσμος να μαλώνουν από κάτω. Σου λέει εντάξει, πάμε στη σταθερότητα τώρα εκεί. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Κάτσε τώρα.
2: Έχουμε δρόμο μέχρι
0: εκεί. Κατά τη γνώμη σου, ο Τσίπρας δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος?
2: Λοιπόν, κύριε Ξάντης, έχεις και από την εμπειρία σου παλιά, θυμάσαι ότι η καλύτερη εποχή για τα νέα κόμματα είναι όταν ανακοινώνονται.
1: Βέβαια.
2: Πάντα όταν ανακοινώνονται πάνε καλύτερα από ό,τι πάνε στο τέλος.
1: Ναι, αλλά...
2: Άρα πρέπει να κρίνει κανείς τη βάση κίνησης. Η βάση κίνησης είναι ψηλή ή είναι...
1: σύγκριση με τι, με το 17 τόσο? Με τι
2: αντικειμενικά,
1: να το συγκρίνουμε?
2: Αντικειμενικά. Αντικειμενικά, όταν έχεις ένα 12-13 αστάθμιστο ή 15, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την αναγωγή, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργεί μια
1: όμως
2: κυβερνητική προοπτική.
1: Αν θες, η δεύτερη θέση ενδεχομένως πιάνει. Δηλαδή, το ότι καβαλάει ένα κύμα από τη δεύτερη θέση δίνει ενδεχομένως στους ψηφοφόρους να πούνε: Όπ, κάτι γίνεται εδώ.
2: Κύμα,
1: πάμε στον Τσίπρα.
2: Κύμα
1: κάτι,
2: θα ήταν αν έπαιρνε 20%.
1: Εντάξει,
2: έτσι, αυτό δεν είναι κύμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
2: Τι εννοείς?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, εκεί που το λέγανε όλοι ότι δεν θα κάνει τίποτα, σιγά-σιγά και θα πάει στο 10 και να. Άντε. Λοιπόν, αν με το που ξεκινά είναι δεύτερος, το που Πασόκ έχει πλέον κίνδυνο.
2: Συγγνώμη.
0: Να γίνει δύο κομμάτια.
2: Δεν το έχουμε
0: το
2: πει.
0: Ένα κομμάτι του να πάει στο Μητσοτάκη, το άλλο του να πάει στον Τσίπρα. Και μετά θα βρεθεί ο Τσίπρας αρχηγός της αντιπολίτευσης, με ένα Μητσοτάκη σε τρίτη τετραετία.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή πλήρη κούραση και πλήρη αυτή κτλ. Και, και έχει όλο το δρόμο ανοιχτό μπροστά του. Γιατί να μην το δικαιολογήσει?
2: Πριν από 1,5 μήνα, σε αυτήν την εκπομπή δεν λέγαμε ότι ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν? Γινόντουσαν οι μετρήσεις κανονικές με τα υπάρχοντα κόμματα και γινόντουσαν και μετρήσεις από πίσω, οι οποίες μετράγανε και τα. Και το είχαμε πει. Ότι από τότε. Το είχαμε πει εδώ. Ότι από τότε είχε φανεί ότι πάει για δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και για τριτοτέτατο το Πασόκ.
1: Α, για το Πασόκ λες τώρα.
2: Ναι, ότι παλεύουν.
1: Ναι, παλεύουν μεταξύ του. Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Και αν υπήρχε ένα άθροισμα. Ένα άθροισμα το οποίο να μπορούσε όχι απλώς να συνεννοηθεί, να συμπορευτεί πρακτικά, τότε θα συζητάγαμε εάν διαμορφώνεται μια εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει όμως
1: εδώ
2: αυτό.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Το ότι το Πασόκ είναι τρίτο-τέταρτο, ενδεχομένως θα πρέπει λίγο να δούμε περισσότερο το πραγματικό ποσοστό ή να αναρωτηθούμε πραγματικά για το ποσοστό της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου. Ναι. Δηλαδή, η Καριστιανού σαφέστατα είναι μια αντισυστημική ψήφος. Συμφωνούμε. Που συγκεντρώνει διάφορα κοινά.
2: Εγώ κοιτάξτε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει λίγο καιρό. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Όχι, δεν είναι αντισυστημική.
1: Δεν τον βάζουμε στο αντισυστημικό.
0: Δεν τον βάζουμε, αλλά θα πάρει και μερικούς αντισυστημικούς.
1: Θα πάρει.
0: Τους αντιμητσοτακικούς.
2: Ναι. Παιδιά, ναι. Έχω την εντύπωση ότι κάτω από αυτό τον όρο κρύβονται, μάλλον εννοούμε πολλά ετερόκλητα πράγματα
1: ναι.
2: μεταξύ
1: ναι,
2: τους. Καθόλου συμπαγή. Έτσι. Ναι, ναι. Τα οποία δεν ξέρει κανείς ποια είναι η συμπεριφορά τους. Ναι. Εγώ να κάνω μια παρατήρηση. Αφού το ανακοινώθηκαν τα δύο κόμματα, ναι. έτσι, το γεγονός ότι αναποφάσισε τι περιμένουν σε τόσο, είναι παραμένουν σε τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή 16-17%, σημαίνει ότι δεν είναι ότι ήταν μόνο, γιατί ένα κομμάτι πήγε. Με το που ανακοινώνουν τα δύο κόμματα εκφράστηκε. Υπάρχει όμως ένα πιο μεγάλο κομμάτι, το οποίο θα κρίνει κιόλα τι εκλογέ.
0: Ακόμα, περιμένει.
2: Έτσι, το οποίο δεν πήγε πουθενά. Αυτό τι σημαίνει. Αν δει κανεί την προέλευση αυτών των αναποφάσιστων, τότε θα δει ότι εκεί υπάρχουν αρκετό κόσμο, οι οποίοι είναι πρώην ψηφοφόροι κυρίω τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι κάθονται, παρατηρούν, μετράνε, γκρινιάζουν, απαιτούν, αλλά περιμένουν εκεί για να πάρουν.
1: Για να δουν το τι θα γίνει.
2: Να δουν τι θα κάνουν.
0: Μέχρι την τελευταία εβδομάδα υπάρχουν αναποφάσιστοι. Πριν την
1: ναι,
0: κάλπη.
1: Ναι. Αλλά
0: εδώ ψηφοφόροι... πέρα υπάρχει ποσοστό που αποφασίζει τη μέρα των εκλογών ότι θα ψηφίσει.
1: Οι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας όμως ενδεχομένως θα είναι πολύ δύσκολο να πάνε στον Τσίπρα.
0: Δύσκολο θα είναι, αλλά.
2: Λογικά
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Η λογική.
2: Λογικά έτσι. Ναι.
1: Αλλά... Τώρα δεν ξέρω αν εννοείς ότι στην αναμονή ενός νέου κόμματος αυτού του κυρίου Σαμαρά, πως ενδεχομένως θα δούμε μια μετακίνηση προς τα εκεί, δεν έχει καταγράψει
2: θα
1: ο κύριος Σαμαράς.
2: Θα πούμε δύο κουβέντες.
1: Στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν έχει καταγράψει
2: δύο κουβέντες για αυτό.
0: Το μετράνε ναι. του Σαμαρά.
2: Το μετράνε.
1: Υπήρξαν δημοσκοπήσεις που το μετρούσαν.
0: Ναι, υπάρχει.
2: Μετριέται όμως.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν έχει καταγράψει αυτή τη δυναμική απόφαση.
2: Κατά τη γνώμη μου έχει γίνει μια σοβαρή πολιτική αλλαγή. Το να επιλέξει. Ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε αρχικά, αν θυμάστε. Με ένα προσανατολισμό και προς το κέντρο.
1: Προς το κέντρο. Ναι. Ναι. Το πήρε πίσω.
2: Κατάλαβε ότι δεν είναι αυτό δεν και το γύρισε στην καθαρή αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπιστεί στο χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Και τα δύο αυτά κόμματα αφήνουν το χώρο του κέντρου ελεύθερο ουσιαστικά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι... Πέρα από το κάτι μου, ένα στρατηγικό λάθος.
1: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει από το κέντρο.
2: Άλλο θέλω δηλαδή, να πάρω και αν με την πολιτική μου αν παίρνω.
1: Κοίταξε, ο Τσίπρας με την κρίση της λέξης αριστεράς τόσο πολύ.
0: Δηλαδή, ακόμα... Σου λέει θέλει να κάνει άλλο στο κέντρο από τα αριστερά. Όπως έκανε Μητσοτάκη από τα δεξιά. Έχει μια στρατηγική.
1: Τότε δεν είναι κέντρο.
0: Σου λέει θα το προσεγγίσω, αλλά με από
1: δηλαδή,
0: την αριστερή πλευρά.
1: Η χρήση της λέξης αριστερά, ακόμα και στο.
2: Παιδιά,
1: στον τίτλο του. Εσύ.
2: Στην πολιτική δεν είναι το τι λες, είναι το τι κάνεις. Και όταν η πολιτική σου συμπεριφορά σε αποκόπτει ή σε απομακρύνει από το χώρο του κέντρου.
0: Okay. Είναι για πέρα μας τώρα δύο λεφτά για το, και για το Σαμαρά, γιατί λοιπόν, μετά για το Σαμαρά, θα συζητήσουμε πάλι αυτό.
2: Θα έλεγα ότι είναι μάλλον πιο κοντά στο να κάνει κόμμα παρά στο να μην κάνει.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα σε πρώην πολιτευτές, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει οργάνωση πυρήνων σε πολλά σημεία στη χώρα.
0: Έτοιμος ψήφι.
2: Και 5 Ιουνίου ξεκινάει οι περιοδίες από πού? Από την Κρήτη.
0: Okay.
2: Από την Κρήτη. Το οποίο έχει και ένα σημειολογικό ενδιαφέρον. Τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Οι μετρήσεις οι οποίες γίνονται και δεν βγαίνουν ακόμα, δείχνουν ότι είναι στο όριο. Είναι στο όριο.
1: Στο όριο του μπαίνω δεν μπαίνω.
2: Ναι. Ναι. Και αν μπω θα μπω με ένα ποσοστό μικρό. Ναι. Και θα μπει με μια λογική ότι εγώ δεν πάω για μεγάλα ποσοστά, πάω για να σώσω την τιμή της παράταξης.
0: Ναι.
2: Το ερώτημα είναι ότι αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές και δεν υπάρχει κυβέρνηση, αυτό αντέχει. Στην πίεση η οποία θα δημιουργηθεί.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν αντέχει, αλλά αν αυτό.
2: Εγώ θέτω από τώρα μερικά ερωτήματα τα οποία αφορούν και το μέλλον.
0: Αν το, από το 28 τον πάει στο 25 στην πρώτη Κυριακή, θα του έχει κάνει ζημιά.
2: Ναι. Οι μετρήσεις που έχω εγώ υπόψη μου είναι ότι η ζημιά που κάνει είναι μισή-μισή. Δεν
0: μισή,
2: είναι μεγάλη.
0: Μισή στους...
2: Ενώ μισή προς τη Νέα Δημοκρατία και μισή προς τα κόμματα τα οποία κινούνται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: και... Βελόπουλο, Λατινοπούλου.
2: Λατινοπούλου, Νίκη, όλο αυτό.
1: Η Νίκη φαίνεται πως δεν.
2: Πάρτε υπόψη σας ότι επειδή ξεκίνησαν και θα ενταθούν οι εμφύλοι εντός της αντιπολίτευσης και είναι πολύ και σοβαροί. Πασόκ Ελλάς. Καριστιανού Ελλάς. Καριστιανού Ελληνική Λύση Πλεύση Ελευθερίας. Θα δούμε μια βουλή, από ό,τι φαίνεται, η οποία θα έχει τουλάχιστον από 2 έως 4 λιγότερα κόμματα από όσα έχουμε σήμερα. Αυτό εκτός το τι σημαίνει πολιτικά.
0: Που θα διαλυθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες.
2: Ναι, δεν μπαίνει. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει όπως και να γίνει. Την άλλη εβδομάδα είναι εβδομάδα αποχωρήσεων.
0: Λοιπόν, αυτό
2: έχει
0: εδώ,
2: ένα πρακτικό αποτέλεσμα, Δημητρή. Mm. Ότι θα πέσει και ο πήχης αυτοδυναμίας.
0: Για να δούμε κάτι. Έχουμε εδώ την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς, σωστά.
3: Σωστά.
0: Λοιπόν, καινούργια πρόσωπα. Γι' αυτό σας πω να σας γνωρίζουμε, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, καλό έχω ξαναυπάρξει.
1: Ήσασταν υποψήφια με το
3: Ευρωβουλευτή και στο επικρατείας, ναι, του κινήματος.
1: Στο κίνημα αλλαγή,
2: από τις, ναι, ναι. Καινούργιες μεταγραφές στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, δεν είναι μεταγραφές, για να πούμε την αλήθεια. Είναι...
0: Τώρα στήθηκε.
3: Εντάξει, η συμπαράταξη τι σημαίνει. Η συμπαράταξη σημαίνει ότι ενώνουμε με έναν τρόπο, κάνοντας μία μεγάλη υπέρβαση, ενώνουμε ένα κομμάτι του προοδευτικού του
1: είναι
3: χώρου.
1: Είναι αριστερή συμπαράταξη όμως.
3: Είναι αριστερή, δεν το κρύβουμε. Όχι, όχι, είναι καθαρό, είναι δηλωτικό, είναι αριστερή. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε ήδη, η διακήρυξή μας, τι θέλει να κάνει, θέλει να κάνει μία μόχλευση, ένα πολλαπλασιασμό στο χώρο από την Σοσιαλδημοκρατία, καλή ώρα, στη ριζοσπαστική αριστερά και στη πολιτική οικολογία.
1: Το αριστερή δεν θα σταματήσει ενδεχομένως κάποιους οι οποίοι προέρχονται από την Σοσιαλδημοκρατία που λέτε και λίγο από το κέντρο να πούν ότι εντάξει, ας ψηφίσουμε Ελλάς.
3: Η Σοσιαλδημοκρατία, όπως ξέρετε, είναι κομμάτι της αριστεράς. Η αριστερά έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Τη ριζοσπαστική αριστερά, την πολιτική οικολογία, όπως ξανά είπα και πριν, τη σοσιαλδημοκρατία, ίσως και πιο αριστερά ακόμα κομμάτια της. Σας κοιτάω, περιμένω το σχόλιο. Αλλά από εκεί και πέρα,
2: είναι
3: δηλωτικό, είναι δηλωτική η έννοια της αριστεράς, είναι ταυτωτική. Προερχόμαστε από αυτό το χώρο, είμαστε αυτός ο χώρος και αυτό το χώρο θέλουμε να προσωπήσουμε.
2: Υπάρχει
3: σε όλες τις εκφάνσεις.
2: Ένα πρακτικό ερώτημα. Είπατε συμπαράταξη, η οποία όντως παραπέμπει σε κάτι ευρύτερο. Έχουμε ακούσει μέσα σε λίγες μέρες δύο από τους καινούργιους εκπροσώπους τύπου της Ελλάς να λένε αν το Πασόκ είναι όμορο ή δεν είναι όμορο. Είναι όμορο.
3: Κοιτάξτε.
2: Μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Και να ολοκληρώσω. Και αν είναι όμορο, τι σημαίνει. Όταν η κυρία Κουφονικολάκου κιόλας έθεσε και θέμα κουλτούρας. Δηλαδή δεν είναι μόνο πολιτική συνταγή, είναι και θέμα κουλτούρας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας.
3: Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πριν 4 μέρες. Η ιδρυτική διακήρυξη πήγε μόλις πριν 2 μέρες στον Άριο Πάγο. Δεν νομίζω το ερώτημα είναι με ποιον θα συνεργαστούμε. Το ερώτημα είναι να πετύχουμε τους στόχους μας και να προχωρήσουμε με αυτό ως βασική αρχή. Ναι. Από εκεί και πέρα θα είμαι ξεκάθαρη, δεν επεκφεύγω ποτέ τις ερωτήσεις. Η πολιτική είναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και θέμα αισθητικής. Δεν είναι μόνο τι λες, είναι και πώς το λες, είναι γιατί το λες, είναι ο τρόπος που εκφέρεις το λόγο σου, είναι όλα αυτά.
1: Με ποιον δεν ταιριάζει η αισθητική σας?
3: Όχι, θα σας απαντήσω μετά.
1: Αν την προσωποποιείτε, εγώ θέλω να μάθω.
3: Όχι, επειδή είπαμε για το ότι είναι θέμα κουλτούρας, ναι, η πολιτική είναι και αισθητική, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δηλαδή η αισθητική σας δεν ταιριάζει με το Πασόκ ή δεν ταιριάζει με τον κύριο Ανδρουλάκη?
3: Η κληρονομιά του Πασόκ. Η κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, η κληρονομιά δηλαδή της περίοδου που έδωσε ξανά την αξιοπρέπεια στο ελληνικό λαό, δεν είναι απλά μια κληρονομιά που θέλουμε να την έχουμε, να την κουβαλάμε και να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε με έναν τρόπο και σωστά και με σεβασμό, αλλά μας ορίζει. Είναι μέρος δηλαδή της ταυτότητάς μας.
1: Δηλαδή,
3: και το ανέφερε και ο πρόεδρός μας στο θυσίο.
1: Η αισθητική σας ταιριάζει με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν ταιριάζει με το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, ο κύριος Ανδρουλάκης, το κίνημα υπό την ηγεσία του κύριου Ανδρουλάκη, θα μου επιτρέψετε, έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία είχε το 80, από αυτά τα οποία είχε τη ισχυρή Ελλάδα το 90, από αυτά τα οποία είχε ακόμα και το 2000, που ξέρετε ο χώρος αριστεράς είχε ταχθεί σε μεγάλο βαθμό ενάντια στο Πασόκ.
2: Σημαντικά για να καταλάβω τι είναι πιο δεξιά ή πιο αριστερά.
3: Είναι σαφώς πιο δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το μόνο που θέλει να κάνει ένας διμέτωπος απέναντι και στην αριστερά και στην Νέα Δημοκρατία, έχει μία αγωνία μήπως χάσει τα ποσοστά του. Εδώ πέρα να πούμε βέβαια ότι όσα χρόνια είναι στην ηγεσία δεν έχει ξεκολλήσει βελόνα. Δεν το λέω τώρα, το έλεγα και, και τότε.
2: Αυτό είναι και αλήθεια.
3: Έκανε, προσπάθησε να κάνει, του άφησε φόβο γεννηματά ένα ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε να το, να το προχωρήσει, δεν το κατάφερε. Κατά τη γνώμη μου δεν το κατάφερε γιατί δεν έλεγε και τις εσωτερικές αντιφάσεις του. Γιατί δηλαδή συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Γιατί συγκυβέρνησε το Πασόκ με τη δεξιά. Και με ποιο όριο συγκυβέρνησε και πώς συγκυβέρνησε.
2: Εδώ υπάρχει και μια ιστορία.
3: Από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά. Δεν έχει λυθεί αυτή η εσωτερική αντίφαση. Ξέρετε, ο δικός μας χώρος έκανε μια φοβερή κριτική εσωτερική. Ο πρόεδρος έκανε μια φοβερή αυτοκριτική επίσης.
1: Για τη διακυβέρνηση
3: επίσης, φυσικά και όχι μόνο. Ο χώρος του Πασόκ, θα με επιτρέψετε, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν βάζω ούτε όλα τα στελέχη και σε καμία περίπτωση τον απλό κόσμο, ο οποίος θα με επιτρέψετε, είναι και πολύ απογοητευμένος από την ηγεσία αυτή. Όχι μόνο δεν έχει κάνει αυτοκριτική, αλλά δεν έχει καταλάβει, κατά τη γνώμη μου, καν τι έγινε και γιατί δεν μπορεί να ξεκολλήσει βελόνα με κανέναν τρόπο. Αυτή τη στιγμή κάνει ένα διμέτωπο απέναντί μας, θα το πω με πολύ μικρή φράση, για να είμαστε καθαροί. Κάνει διμέτωπο απέναντι σε όλη την αριστερά, ξεκάθαρα, και στη Νέα Δημοκρατία, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση κατά τύχη. Του δόθηκε ο χώρος κατά τύχη και αντί να τον αρπάξει και να κάνει επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, να φέρει ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί πραγματικά ο απλός πολίτης να ταυτιστεί μαζί του, αποφάσισε να όσο ένα κομμάτι του συγκεκριμένων στελεχών σχεδόν να φλερτάρουν καθημερινά στις κάμερες με τη Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος να είναι σχεδόν υποτονικός όσον αφορά επίσης τη Νέα Δημοκρατία.
2: Συγνώμη,
3: οπότε νομίζω καθίσε
2: σε πολιτικό θέμα όλο αυτό το διάστημα πριν συγκροτηθείτε. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο πολλή που είναι τώρα.
3: Όχι, προέρχονται ξαναλέω.
2: Reunion ήταν.
3: Όχι, δεν ισχύει. Ήδη
2: ήταν.
3: Μπορώ να σας πω, έχετε μέρα που υπήρξα στο κίνημα. Μία από τις εκπροσώπους μας. Μία από τις εκπροσώπους μας τύπου επίσης προέρχεται.
2: Οκ, εντάξει.
3: Από...
2: περιπτωσιολογικά είναι πολλές εκπροσώπους.
3: Όχι, θα δείτε στη συνέχεια ότι ευρεία στελεχών.
2: Και στο θυσίο και ο πολιτικός λόγος ήταν λόγος ο οποίος παρέπεμπε στην παλιά αριστερά. Και το ρεύμα...
3: Μα είμαστε αριστεροί, δεν το κρύβει κανένας.
2: Ναι, καλά. Εντάξει, να το δούμε αυτό. Αν και...
0: Όταν σας λένε ότι μπορεί να συνεργαστείτε με τον Μητσοτάκη, τι λέτε?
3: Γελάω.
0: Αποκλείεται δηλαδή.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ να πω. Μονολεκτικά γελώντας. Μονολεκτικά γελώντας.
1: Από τα λάθη που έγιναν. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως, το ακούσαμε και από τον κύριο Τσίπρα, βέβαια, ήταν λάθος η συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες.
0: Πότε το είπε ο Τσίπρας αυτό? Δεν το είπε ποτέ.
1: Εντάξει, το έχει αφήσει τώρα.
0: Όχι, δεν το άφησε.
2: Δεν το έχει πει.
1: Δεν το έχει πει.
3: Όχι. Έχει πει. Τώρα δεν θέλω να πούμε σε αυτή, δηλαδή, δεν θέλω να πούμε σε αυτή μια ιστορική συζήτηση.
0: Πώς δεν έχω
1: Όχι, είναι σημαντικό.
0: Την ιστορία πίσω του...
3: από εκεί και πέρα έχει γίνει εσωτερική κριτική και στις 700 τόσες σελίδες της Ιθάκης σε σχέση με όλη τη διακυβέρνηση.
2: Ότι φταίγαν όλοι οι άλλοι.
3: Ούτε νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ο Αλέξο Τσίπρας πήρε πάνω του...
2: Το μόνο λάθος είναι που δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
3: Ο Αλέξο Τσίπρας πήρε πάνω του τα πάντα και θα μου επιτρέψετε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αυτοκριτική από πολιτικό.
2: Ποια, συγγνώμη, ποια είναι η αυτοκριτική?
3: Για τους φόρους.
2: Τι καταλάβατε?
1: Για τους φόρους.
3: Αλλά νομίζω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία παραδείχθηκε χθες ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν θα αποπληρώσει ποτέ τα δάνειά της. Από 2,56 εκατομμύρια πήγαν στα 595, εκ των οποίων από αυτά τα περισσότερα με απευθείας αναθέσεις. Γι' αυτό θα κάνουμε κριτική.
1: Κυρία Αντωνοπούλου,
3: κριτική θα κάνουμε
1: Γεωργιάδη
3: για τη χρεοκόπηση χώρα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου,
3: κριτική θα κάνουμε γιατί αφήσαν τα ταμεία άδεια και λέγανε ότι έχουμε αφήσει τα ταμεία με χρήματα.
0: Μας εξωθείτε να σας ρωτήσουμε για τα μαύρα ταμεία.
3: Ποιο μαύρο ταμείο?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Που έχει πει ο Κασελάκης.
0: Το είπε
1: ο Κασελάκης. Δεν θα απαντήσω για το Κασελάκη.
0: Δεν θα απαντήσω, πώς απαντάτε, θέλω να πω.
1: Εσείς μας φέρατε στο ερώτημα αυτό, δεν το κάναμε.
3: εγώ σας είπα ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαρκής κριτική. Και καλώς, και θα απαντήσουμε σε όλα. Και έχει απαντήσει ήδη ο
1: Μα δεν
3: ο
1: γίνεται από τη δημοσιογραφική κριτική. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατήγγειλε την ύπαρξη μαύρων ταμείων στο κόμμα.
3: Δεν υπάρχουν μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ, τελεία. Είναι τελεία.
2: Γιατί
3: τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι ρυθμισμένα. Δεν, από εκεί και πέρα έχει γίνει συγκεκριμένη ρύθμιση. Είναι ρυθμισμένα δάνεια. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε χθες ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ. Και θα με επιτρέψετε, αφού θέλετε τόσο αυστηρή κριτική, εδώ πέρα να πούμε ότι ανακεφαλοποίηση. Να ολοκληρώσω. Αυτό είπα και πριν, αλλά. Εγώ το απαντάω όλα συνήθως. Δεν φοβάμαι κάτι. Η ανακεφαλοποίηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία για τα δάνειά της, θα με επιτρέψετε, κοστολογήθηκε στις πλάτες του κάθε νοικοκυριού, της κάθε νέας οικογένειας που δεν μπορεί να κάνει δεύτερο παιδί ακόμα. Και πρώτο, ήταν, να είμαστε συγκεκριμένοι.
2: Που είπε επακριβώς ο κ. Γεωργιάδης, είπε μια αλήθεια. Όταν παίρνεις 4 εκατομμύρια, άλλαξαν οι συνθήκες και παίρνεις 4 εκατομμύρια επιχορήγηση εκεί που έπαιρνες 35. Ναι. Και όταν αυτά τα οποία δίνεις είναι πάντα λιγότερα από τα τόχο χρεολύσια, τα οποία κανείς δεν τολμάει να τα ακουμπήσει στην Ελλάδα, είναι λογικό, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Είπε μια αλήθεια.
3: Αυτό θα το πει και για τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα το πει για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι, δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους.
2: Θα το πούμε σε όλα
3: τα οποίο είναι σαφώς μικρότερο.
2: Γιατί, θυμίζω, γιατί αν το έλεγε το μόνο αυτό. Κόμμα στο οποίο έχουν διαγραφεί χρέη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επιτρέψτε μου να προσανατολίσω.
3: Αν το έλεγε αυτό ο κ. Γεωργιάδης για τα απλά νοικοκυριά, για την πρώτη κατοικία, θα συνέχιζε το πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή για τους μεγάλους απευθύνσεις.
2: Έχει δανειστεί 150 εκατομμύρια και έχει επιστρέψει 200. Τα τοχογλωσσία είναι μια άλλη ιστορία.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει 595 εκατομμύρια.
2: Όχι,
3: θα ήθελα πάρα πολύ να δω
1: πώς
3: θα τα αποπληρώσει, και ποιες ήταν αυτές οι απευθείας αναθέσεις.
0: Θα κάνετε προεκλογική εκστρατεία μόνο με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
0: γιατί έτσι βλέπω. Λοιπόν,
3: επειδή. 7 δεσμεύσεις, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές.
0: Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε ο στόχος του Τσίπρα στις επόμενες εκλογές ποιος είναι?
3: Η πρώτη θέση.
0: Η πρώτη θέση.
3: Είναι και η εκλογική νίκη.
2: Και η αυτοδυναμία.
0: Η εκλογική,
3: η εκλογική νίκη.
2: Και η αυτοδυναμία.
3: Η εκλογική νίκη.
2: Και η αυτοδυναμία.
3: Η εκλογική νίκη.
2: Μισό λεπτάκι.
3: Ο στόχος αυτή τη στιγμή.
2: Μισό λεπτάκι. Εκλογική νίκη, τι σημαίνει?
3: Η εκλογική νίκη.
0: Με ένα ψήφο που λέει και ο Ανδρουλάκης.
3: Δεν είπα αυτό το πράγμα, είπα εκλογική νίκη. Τι σημαίνει εκλογική νίκη? Σημαίνει ότι ο στόχος του κόμματός μας είναι να εκπροσωπήσουμε. Θα τα δούμε.
2: Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει. Ψηφίζει κάτι.
3: Είναι 4 μέρες.
2: Λέτε μέχρι στιγμής ότι με το ΠΑΣΟΚ και με κόμματα δεν συνεργάζεται. Ούτε καν με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν είναι αυτό. Είπα, είμαι καθαρή.
2: Όχι, αυτή είναι η θέση του
3: κόμματος. Είμαστε καθαροί. Η συμπαράταξη θέλει να εκπροσωπήσει και θέλει να τις εκπροσωπήσει με ενεργό τρόπο. Δηλαδή θέλουμε οι πολίτες να ενεργοποιηθούν και να αισθανθούν πάλι ενεργοί και να πάρουν πάλι την ελπίδα πάνω τους. Θέλουμε λοιπόν να εκπροσωπήσουμε από τη ριζοσπαστική αριστερά στη πολιτική οικολογία στη σοσιαλδημοκρατία. Και να γίνει η υπέρβαση και το μεγάλο. Θα με αφήσετε να το λέω. Και το μεγάλο Big Bang που χρειάζεται ο χώρος μας. Ο στόχος μας είναι εκλογική νίκη. Είμαστε μόλις 4 ημερών κόμμα. Αν έμπαινα σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε, οι τηλεθεατές μας θα γελάγανε. Γιατί θα λέγανε βγήκε ένα κόμμα. Και αντί να μιλά για τους στόχους του και για αυτό το οποίο θέλει, μπαίνει σε μια συζήτηση η οποία
1: είναι
3: σχεδόν παραπολιτική.
1: Δεν είναι πραγματικό.
3: Είναι εντελώς πραγματικό.
1: Εννοώ είναι επικοινωνιακό. Μα γι' αυτό είναι εντελώς πραγματικό.
3: Μα είναι εντελώς πραγματικό ότι όλη η συζήτηση με ποιον, πώς, τι θα γίνει, είναι παραπολιτική. Αυτή τη στιγμή ο στόχος ενός κόμματος 4 ημερών είναι να καταφέρει τους στόχους του, είναι να καταφέρει να έχει πολλά μέλη στη ψηφιακή πλατφόρμα, να πάει καλά η ψηφιακή πλατφόρμα, να βρούμε τις ρίζες μας στην κοινωνία, να καταφέρουμε να χτίσουμε στην αυτοδιοίκηση, να καταφέρουμε να χτίσουμε στα συνδικάτα, να καταφέρουμε να χτίσουμε στις γειτονιές. Αυτή είναι η ερώτηση. Όταν θα φτάσουμε σε εκλογές, ξαναλέω, το ζήτημα είναι εκλογική νίκη. Όλο υπόλοιπο είναι μια παραφιλολογία που κάνουμε στα κανάλια και θα με επιτρέψετε, δεν απασχολεί τόσο πολύ τον κόσμο. Το κόσμο τον απασχολεί αν θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα έχει να πληρώσει.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι αστείο ο Ανδρουλάκης ενώ βγαίνει είναι στο 10, 11, 12% να έχει στόχο εγώ θα βγω πρώτος έστω και με μία ψήφο.
3: Αυτό
0: το ακούει ο άλλος και σου λέει ρε αδερφέ
3: αυτό
0: τώρα.
3: Θα τα απαντήσει. Μα, λοιπόν, όχι εγώ. Πάλι,
0: όχι, εννοώ ότι αντιστοίχως εσείς.
2: Μην το ίδιο λέει.
0: Όταν είστε 15
3: χρόνια. Εκλογική νίκη, εκλογική νίκη είναι καθαρό και ξαναλέω. Το ερώτημα όλο είναι πώς θα ριζωθεί αυτό το κόμμα και πώς ξανά θα αισθανθούν οι πολίτες ασφάλεια και ελπίδα. Ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή με τις θέσεις μας, με τον τρόπο που σας είπα και πριν, που θα πολιτευτούμε, με ρεαλισμό, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με μη τοξικό λόγο, με μια αισθητική που σας είπα πριν,
2: πολύ
3: η οποία νομίζω
2: αυτά
3: εκφράζεται και τις πρώτες μέρες με ένα πολύ συγκεκριμένο
2: και
3: τρόπο.
2: Και σας ρωτάει ο Δημήτρης,
3: και από εκεί και πέρα, αυτά είναι τα ζητούμενα της πολιτικής.
2: Κοιτάξτε,
3: ξαναλέμε, δεν θέλουμε μια πολιτική αλλαγή απλά. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής.
1: Δεν πρόκειται να απαντήσει να είμαστε δεύτεροι. Δεν πρόκειται να το απαντήσει
2: αυτό. Εγώ κάνω την παραδοχή.
1: Θέλουμε να είμαστε δεύτεροι και να περάσουμε το Πασόκ.
2: Κάνω την παραδοχή. Γιατί είπα προηγουμένως ότι μπορεί να ακούει κάποιος κόσμος και να γελάει. Μπορεί να γελάει και κάποιος με ένα κόμμα το οποίο είναι στο 14-15% και να λέει θα βγω πρώτο, ενώ το άλλο είναι κοντά στο 30. Το αφήνω στην άκρη. Δέχομαι αυτό που είπατε. Βγαίνετε πρώτοι,
0: τι είπα,
2: πρώτο κόμμα. Τι κάνετε μετά. Ναι. Με ποιον συνεργάζεστε. Εκτός να μου πείτε ότι θα πάρετε αυτοδυναμία.
3: Όχι,
2: το συζητήσουμε αλλιώς αυτό.
3: Δεν είπα πουδενή κάτι τέτοιο. Είμαι συγκεκριμένη. Είπα εκλογική νίκη.
2: Ωραία, εκλογική
3: είμαι συγκεκριμένη.
2: Νίκη.
3: Δεν θα το ξαναπώ.
1: Δεν θα τη βγάλουμε την άκρη.
3: Θα σας το ξαναπώ.
0: Θα
3: σας το ξαναπώ. Οι εκλογές πρώτα δεν ξέρουμε καν πότε θα είναι. Το ερώτημα το μεγάλο είναι να διαμορφώσουμε το σκηνικό εκείνο που ο κόσμος ενεργοποιημένος και όχι απλά ως θεατής θα κερδίσει την αξιοπρέπειά του και θα αισθανθεί ότι έχει κάποιος, ότι έχει τη συμπαράταξη
2: στον Έλληνα πολίτη.
3: Ότι έχει τη συμπαράταξη δίπλα του. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε στην οικονομία, τι θα κάνουμε στη δικαιοσύνη, τι θα κάνουμε στο κράτος δικαίου, τι θα κάνουμε στην πώς θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Αυτά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν τον κόσμο.
1: Στην πορεία για τις εκλογές,
3: Γι'
1: αυτό, κυρία
3: Αντωνοπούλου,
1: σας ρωτήσαμε.
3: Που θα έχουν όλα αυτά, θα μιλήσουμε και
1: αν
3: πολύ πιο συγκεκριμένα.
1: Σας, θα επιμείνετε στο θέμα των χρεών των κομμάτων. Γιατί το θέμα των χρεών των κομμάτων.
3: Το μονοπόλιο στη συζήτηση προφανώς δεν είναι
1: μια
3: αυτό
1: πάρα
3: το
1: πολύ μεγάλη.
2: Η μυστική συμφωνία με τον Μητσοτάκη έχετε κάνει όπως λέει το Πασόκ.
3: Όχι, γελώντας πάλι. θα σας πω κάτι. Τα ταμεία των κομμάτων. Ποιο είναι το ερώτημα? Το ερώτημα είναι. Είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά πίσω από αυτό τι
1: για
3: κρύβεται.
1: Για τα ταμεία τώρα το κομμάτι. Για τα χρέη των κομμάτων.
3: Όχι. Πίσω από αυτό τι
1: κύριε
3: κρύβεται.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, εγώ
3: κρύβεται.
1: Σας το λέω.
3: Με αφήστε να ολοκληρώσω. Κρύβεται.
1: Ναι,
3: κρύβονται. Κρύβονται.
1: Θα σας πω.
3: Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Κρύβονται
1: στα
3: τα χρήματα.
1: Χρέη των κομμάτων.
3: Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την
1: πρόταση.
3: Κρύβονται το πώς διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία τα 70 δισεκατομμύρια που μπήκαν στη χώρα και δεν έχουν φτάσει στους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
2: Αυτά πήγαν αυτό στα ταμεία των κομμάτων.
3: Ο τρόπος διαχείρισης, η απευθείας αναθέσεις.
2: Γιατί τα δάνεια αυτά είναι 20 ετίας.
3: Δεν με ακούσατε τι είπα. Έχετε αποκόψει τη μισή έκφραση.
2: Αυτά
3: να τη ξαναπώ,
2: ξαναπώ
3: από την αρχή, γιατί μάλλον μιλούσαμε μία πάνω στην άλλη. Λέω ότι ο τρόπος διαχείρισης. Ο τρόπος διαχείρισης του housekeeping, του δικού σου, με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών του κράτους έχουν ευθεία συσχέτιση. Το γεγονός ότι από τα 70 δισεκατομμύρια τα οποία μπήκανε στη χώρα, δεν καταφέραμε να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. 2,4 τον παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 2,1 είναι σήμερα. Το ΑΕΠ είναι στάσιμο, έχει συγκρίνεται μόνο το 2009.
2: Αλήθεια δε τώρα.
3: Φυσικά.
2: Αλήθεια.
3: Η μισθή,
2: τα απόλυτα
3: η μισθή
2: νούμερα
3: είναι
2: και
3: η τελευταία.
2: Όσο το ΑΕΠ
3: η μισθή,
2: έχει καμία
3: τα έχω μπροστά μου. Η μισθή είναι η τελευταία.
2: Είναι τα μας.
3: Η μισθή είναι η τελευταία στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, καθόλου.
3: Η μισθή μας είναι τελευταία στην Ευρώπη. Η αγοραστική δύναμη είναι κάτω από τη Βουλγαρία. Έχοντας πέσει στην οικονομία 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε, Ο τρόπος ο οποίος διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία τα οικονομικά της χώρας, τα οικονομικά της χώρας, είναι το βασικό ζητούμενο
1: κυρία
3: που απασχολεί οποιοδήποτε άνθρωπο αυτή τη στιγμή.
1: Καταλαβαίνετε. Ξυπνάει,
3: μας βλέπει και θα πρέπει να πάει να ψωνίσει το Σαββατοκύριακο για το Σαββατοκύριακο. Όχι, για τα φάρ των παιδιών του, για όλα αυτά που πρέπει να πάρουν οι αναλλακτικές του ανάγκες.
1: Μισό λεπτό. Θα σας πω για το σούπερ μάρκετ, γιατί έχετε κάνει μια δήλωση για το σούπερ μάρκετ, η οποία έχει πολύ συζητηθεί. Όμως πριν, θέλω να σας ρωτήσω.
3: Μάλλον αυτοί που τη συζητήσανε βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά από μια μέση οικογένεια.
1: Επειδή ξεκινήσαμε το θέμα της συζήτησης των χρεών των κομμάτων, φαντάζομαι ότι θα δεχθείτε μια ερώτηση, μια κριτική προσωπική πλέον, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Τι κάναμε όμως τη συζήτηση αυτή.
1: Ποιαν.
3: Γιατί τα συζητήσαμε όλα αυτά.
1: Όχι, άλλο σας λέω. Θα δεχθείτε μια προσωπική πλέον κριτική, γιατί δεν συζητούσατε για τα χρέη των κομμάτων όταν είσαστε στο κίνημα αλλαγής και υπήρξε αυτή η συζήτηση. Θυμόμαστε τι γινόταν τότε με τα χρέη των κομμάτων, για παράδειγμα, στο κίνημα αλλαγής. Καταλαβαίνετε. Όπως και με το θέμα με το σούπερ μάρκετ.
3: Δεν νομίζω ότι θα απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή για το κίνημα αλλαγής. Δεν θα νομίζω ότι θα απαντήσω το Πασόκ. Δεν είναι αυτό το ερώτημα.
2: Δίκιο έχεις αυτό.
3: Δεν μπορεί. Δεν αποφεύγω.
1: Καταλάβατε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τα χρέη. Δηλαδή τώρα στο θέμα των σούπερ μάρκετ, συγγνώμη, Μπάμπη. Εγώ παρακολούθησα μια συζήτηση, γιατί κάνατε μια τοποθέτηση για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει χρήματα προκειμένου να μπορέσει να.
3: Δεν έχει. Το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ έβγαλε για άλλη μια φορά την έκθεσή του πριν 2 μήνες και τι λέει μέσα, ότι μετά τη 18η του μήνα ο κόσμος τελειώνει μισθός.
0: Να σας πω κάτι.
3: Είναι αντικειμενικό.
0: Εγώ δεν έχω μιλήσει πολύ συνέντευξη. Τα ίδια λέγανε και το 23 του Τσίπρας και πήρε 17%. Βρείτε ένα άλλο αφηγήμα ή κάπως διαφορετικό. Τα ίδια. Αυτά που λέτε είναι ακριβώς η ομιλία του Τσίπρα η τελευταία.
3: Θέλετε να μου
0: και πήγε 17%.
3: Θέλετε να μου πείτε ότι ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και έχει να πληρώσει.
0: Δεν ξέρω τι θέλω να σας πω.
3: Γιατί μπορώ να σας πω ποιοι είναι οι μέσοι μισθοί, ποιος είναι ο
2: μισθός. Παρ' όλα αυτά έκανε μια επιλογή τότε και δεν την έκανε επειδή είναι... Του περισσεύουν ή δεν έχει συνέστηση.
1: Η λύση είναι το θέμα.
0: Πρέπει να κλείσουμε,
3: νομίζω ότι μεταξύ 2023 και 2026,
1: η λύση είναι το
3: ακόμα
1: θέμα.
3: Και δημοσκοπικά, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει χάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του ακροατηρίου. Έχει πολυδιασπαστεί ο χώρος της. Μόλις πριν άκουγα τη συζήτησή σας, θα πολυδιασπαστεί ακόμα. Άρα νομίζω ότι είναι λάθος επιχειρηματολογία από την αρχή.
2: Το μόνο πολυδιασπασμένο είναι ο χώρος της αντιπολίτευσης. Για τον
3: δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Πρέπει να δεξιό τόξο και πώς διασπάσει η Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Έχουμε ένα φιάσκο.
1: Η λύση είναι στην ακρίβεια. Να δούμε τις προτάσεις. Να μάθουμε τις προτάσεις. Να μάθουμε το τι μπορεί να γίνει.
3: Το ερώτημα λοιπόν το μεγάλο που απασχολεί τον
1: κόσμο...
3: Πρέπει
1: να κλείσουμε, κυρία.
0: Ναι, όχι.
3: Πάντως αυτό είναι η ακρίβεια, είναι η κατάλυση του κράτους δικαίου, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν, τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί, παίρνουμε μισθούς κάτω από τη Βουλγαρία και τα ενίκια είναι σε επίπεδο Λουξεμβούργου, Βελγίου και Γερμανίας.
2: Πείτε πρώτα το πρόγραμμά σας, γιατί οι 7 άξονες που είπε ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν στην έκθεση χθες. Στις πανελλήνιες εξετάσεις.
3: Κοιτάξτε, η διακήρυξη κόμματος δεν έχει μέσα νούμερα.
2: Και
3: καμία διακήρυξη κόμματος. Καμία διακήρυξη κόμματος.
0: Ευχαριστούμε.
3: Ήδη σε όλους τα αθμούς της Ιθάκης είχαμε συγκεκριμένα νούμερα.
0: Εσείς που θα είστε υποψήφοι, αν ξέρετε.
3: Δεν γνωρίζω, δεν έχει μπει καν στο μυαλό.

0: Μια είδηση τωρινή τώρα, ε.
1: Αστυνομικός, να αναφέρουμε, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς η αστυνομία έκανε τυχαίο έλεγχο, και να αναφέρουμε ότι δεν έφερε πινακίδες. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον αστυνομικό, εντοπίστηκαν 262 φυσίγγια, 2 πιστόλια μπλοκ, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και 2 μαχαίρια. Να αναφέρουμε κιόλας ότι έχει συλληφθεί και υπάρχει πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα εκβιαστών. Θα γίνει έρευνα προκειμένου να δούμε για όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία βρέθηκαν πάνω του.
2: Ναι. Ωραίο. Καλός ο αστυνομικός. Μια χαρά. Μπουμπούκι, από ό,τι κατάλαβα.
3: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
2: Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε με πολιτικό πάνελ εδώ.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, ντίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Μαζί η διαβήτης. Νέες θεραπείες για γρήγορη και ακίνδυνη απώλεια βάρους. Τα SOS, τα μυστικά και τα επικίνδυνα λάθη. Γιατί κάποια φάρμακα δεν μας πιάνουν. Απλά τρίκ για να βάλετε φρένο στην επιθυμία για γλυκά. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: The Rookies.
15: Will you say that again, please?
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Έλα, Αδριάννα, σύστησε εδώ τους καλεσμένους.
1: Α, νόμιζα να πω για τον Γιώργο Μαζονάκη. Το βρήκαμε αυτό. Το πετύχαμε και οι δύο, τέσσερις, πέντε που είμαστε σήμερα εδώ στο στούντιο. Και κάνουμε τριήμερο. Ποιος τότε ο Μαζονάκης.
0: Εκεί που ήταν στο βίντεο ήταν νεαρούλης.
1: Νομίζω ότι είναι καινούργιο τραγούδι.
2: Νομίζω ότι πρόσφατο, όχι, όχι πολύ καινούργιο, νομίζω είναι πρόσφατο.
3: Είναι περίπου 7-8 ετών ναι. Τραγούδι. Αλλά παραμένει νεαρούλης.
0: Νεαρούλης.
1: Παραμένει. Παραμένει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Λιβανός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Καλημέρα,
1: καλώς ήρθατε. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και εσείς, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Και last but not least, η κυρία Νατάσα Καρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και εσείς, κύριε Καρά.
4: Καλώς ήρθατε. Και αν ξεκινάμε την κουβέντα μας με Μαζονάκη, νομίζω είναι
0: δεν πάει καλά.
4: Για τριήμερο.
1: Έτσι, ορίστε, μια χαρά.
3: Λοιπόν. Να πούμε και μια καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Στα παιδιά μου,
3: άλλες εξετάσεις.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Αυτό. Ψυχοβγάλσιμο. Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε, κύριε Λιβανέ, δύο λεφτά τώρα να ρωτήσω το ΠΑΣΟΚ κάτι.
3: Βεβαίως, εννοείται.
0: Με τις δημοσκοπήσεις, τι γίνεται τώρα, γιατί φωνάζετε.
2: Δημοσκοπήσεις, εμείς δεν φωνάζουμε. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό και δικαιώθηκε. Είπαμε ότι δεν μπορεί μια δημοσκόπηση που βγήκε πριν τρεις μέρες να λέει. Η μία ότι είναι 8 μονάδες η διαφορά και άλλα λέει μισή μονάδα. Μία από τις δύο έχει κάνει λάθος. Μεθοδολογικό, στο δείγμα, κάτι άλλο παίζει. Αυτό είπαμε. Και νομίζω ότι η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό, διότι δεν είδαμε να υπάρχει μια διαφορά 8 μονάδων. Ποιο είναι όμως το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Όταν έχουμε, ξέρετε, ενώ υπάρχει συμφωνία, να μην βγαίνουν δημοσκοπήσεις πριν ιδρυθούν κόμματα και εκείνες ενεργήθηκαν πριν και δημοσιεύονται. Μια δημοσκόπηση που δείχνει ένα ποσοστό 8 μονάδων. Αυτό δεν μπορεί, ρωτάω εγώ, δεν λέω το έκανε, δεν μπορεί να χειραγωγήσει μέρος κοινής νόμης που θέλει να πει ο Καμπουράκης. Εγώ θέλω να πάω με αυτό που μπορεί να κερδίσει. Και ξαφνικά βλέπει, α, αυτός μπορεί να κερδίσει. Και αυτό μετά να το πει.
1: Αλλά και τι είναι κοινή γνώμη.
0: Πάντα χειραγωγούν. Υπ' αυτή την έννοια, πάντα.
2: Εμείς λοιπόν λέμε κάτι. Πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα. Δεν μπορεί να είναι.
1: Και γιατί να πάει με τη Νέα Δημοκρατία που βγαίνει πρώτη.
0: Τι διαφορά έχει τώρα η Real Politics με την Άλκο.
1: Και τι διαφορά.
2: Η μία έλεγε 8, η άλλη έλεγε 2. Τι εννοείται. Τι διαφορά.
0: Τι 8 και 2. Τρίτου σα είχε.
1: 8 και η μία και η άλλη.
2: Για Καμπουράκη. Εγώ θα σα πω κάτι. Ανακοίνωση γραφείου τύπου Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέω εγώ. 28/5/22. Τα όσα αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά. Μας θυμίζουν τα έργα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ένα ολόκληρο, μια καταγγελία για τη Real Politics. Σας το καταθέτω στα σχετικά.
1: Στα πρακτικά.
2: Στα πρακτικά. Ναι. Το 22, η Νέα Δημοκρατία, για την ίδια εταιρεία. Έχει ναι. και την ώρα που έχει βγει και τη μέρα που έχει βγει. Άρα, η Νέα Δημοκρατία, το να λέει ξαφνικά τώρα, το ΠΑΣΟΚ τα βάζει με τις δημοσκοπήσεις. Ενώ η ίδια, για την ίδια εταιρεία. Έλεγε ακριβώς πολύ χειρότερο.
0: Άρα, συζητάτε με τη συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Εμείς λέμε κάτι. Νομίζω λέμε την κοινή λογική. Μπορεί την ίδια μέρα που μετράμε. Μετράω εγώ και η κυρία Ζαραγγέλη.
0: Μα δεν θα κάνεις εσύ τώρα. Κάτσε,
2: μετράω εγώ και η κυρία Ζαραγγέλη.
0: Είναι δυνατόν μπορεί να κάνεις παραγγελία ή τι πρέπει να βγάλεις.
2: Και 8 μονάδες και μισή μονάδα.
0: Μα δεν είναι εκλογές, δεν είναι κάλπη.
2: Να είναι μισή και. Κύριε Καμπουράκη, τώρα.
0: Δεν είναι κάλπη.
2: Κύριε Καμπουράκη. Καταλαβαίνουν όλοι. Όλοι νομίζω, όλοι όσοι μας ακούνε, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί. Την ίδια στιγμή η διαφορά να είναι και τα δύο. Να είναι μισή και δύο και δυόμιση. Να παίζει μια-δύο μονάδες. Να το καταλάβω.
1: Ναι.
2: Το να παίζει μισή και 8 μονάδες.
1: Λέμε όμως το εξής. Και το λέμε όλοι, το λέτε κι εσείς. Περίπου γύρω στο φθινόπωρο θα δούμε έτσι λίγο. Θα κάτσει για λίγο όλο αυτό.
2: Για να ολοκληρώσω.
1: Για να δούμε ενδεχομένως.
2: Είναι τώρα... πάρα πολύ απλό. Προφανώς όταν ιδρύονται νέα κόμματα. Πρόσωπα παγίδα.
1: Αυτό λέει η λογική.
2: Αλλά με πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά, έχουν μια ιστορία, είναι πρώην Πρωθυπουργοί, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καρισιανού, με μια μεγάλη προβολή για, για τον κοινωνικό ρόλο που είχε.
1: Γιατί
2: είναι λογικό να έχουμε μια προσωρινή επαναδιάταξη.
1: Η αντιπαράθεση θα έπρεπε να γίνει σε προγραμματική βάση. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, και να ακούσουμε όλοι μια τέτοια.
2: Νομίζω είμαστε οι τελευταίοι που μπορεί να κατηγορηθούμε ότι δεν επιζητούμε την προγραμματική αντιπαράθεση.
1: Εντάξει.
2: Εγώ, να σα πω ένα απλό παράδειγμα. Ενώ συζητάμε μόνο για δημοσκοπήσεις, μόνο εδώ και μια εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη κατέθεσε προτάσεις για τη σύνταξη συγχυρίας. Περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης.
1: Ναι.
2: Είπαμε να μην γίνει η περικοπή που είχε προβλέψει ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία στην τριετία. Να μην αναζητηθούν ποσά. Να γίνει για τους συνταξιούχους του δημοσίου που τα έχουν ήδη δώσει συμψηφισμός μέσω φορολογικών υποχρεώσεων. Χθες, που ο κ. Καραγκάκης ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων,
1: ναι.
2: του υπενθυμίσαμε ότι είναι νόμος του 20 δικός τους και τους πήρε 6 χρόνια να το φτιάξουν. Και κουνάει και το δάχτυλο. Δηλαδή είναι περήφανη η κυβέρνηση όπου ψήφισε ένα νόμο τον Μάιο του 20. Και έρχεται τον Μάιο του 26. 6 χρόνια μετά. Για αυτόν τον νόμο. Και λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Σε λίγο καιρό θα μπει σε λειτουργία ο φορέας που ψηφίσαμε πριν 6 χρόνια. Ποιος κάνει αντιπολίτευση δομική, πολυθεματική πάνω στα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο.
0: Παρακαλώ, κύριε.
2: Άρα εκεί θα κρυθούμε πράγματι. Όλοι.
0: Πάντως δεν έχετε εκνευρισμό που λένε τα ρεπορτάζ και τα λοιπά.
2: Σας δείχνω να έχω εκνευρισμό.
0: Όχι, όχι προσωπικά. Ως πολιτικός οργανισμός, λέω.
2: Προσέξτε.
0: Γιατί σας λέει πανικόβλητο, σας λέει.
1: Αν γίνεται να μην υπάρχει ένα εκνευρισμό.
0: Διότι πρόσεξε, Κώστα μου.
2: Αν υπάρξει.
0: Άλλο είναι, εντάξει, μπορεί να λες 8 μονάδες, ναι, 2 και είναι από αυτό και χειραγώγηση κλπ. Το τρίτος, το δεύτερος που γίνεται τρίτος είναι κάτι που.
2: Δεν είμαστε σε κανένα πανικό. Σας είπα και πριν.
1: Όχι, δεν είπαμε πανικό.
2: Λέω κάτι
1: εκνευρισμό.
2: Αν υπάρξει μια επιχείρηση χειραγώγησης, τότε να αναδείξουμε. Δεν θα κάτσουμε.
1: Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα εκνευρισμό, δηλαδή να μην υπάρχουν στελέχη που να λένε τι έγινε ρε παιδιά που το χάσαμε και
2: αν
1: μας ρωτάτε, τρίτος
2: και τέταρτος. Αν θα κάτσουμε να βλέπουμε να επιχειρείται μια, επιχείρηση οργανωμένη από κάποια συμφέροντα, κάτι να γίνει και θα το κοιτάμε, προφανώς θα το αναδείξουμε. Τι εννοείτε. Εσείς θα κάνατε.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Λιβάνο.
3: Πρώτα απ' όλα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται μια κουβέντα η οποία να έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή άποψη διαχρονικά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι εργαλεία αποτύπωσης τάσεων της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούστηκε κιόλας ότι υπάρχει κάποιο είδους μυστική συμφωνία ή χειραργόγηση των δημοσκοπήσεων προκειμένου να επιλέξουμε ή να αναδείξουμε κάποιον αντίπαλο, εμείς δεν επιλέγουμε και δεν αναδεικνύουμε κανέναν αντίπαλο, ούτε μας αφορά το θέμα αυτό. Προφανώς η γέννηση νέων κομμάτων προκαλεί μια άμεση επαναδιάταξη δυνάμεων, ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς, τον οποίο θα τον αποτυπώσουμε καλύτερα, όπως και εσείς σωστά είπατε, από το φθινόπωρο, βλέποντας και τον προγραμματικό λόγο των κομμάτων σε ακόμα μεγαλύτερο πεδίο. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και αντίπαλός μας είναι ναι, είναι τα προβλήματα. Και στα προβλήματα αυτά καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις και σε πολλά πράγματα και σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσουκαλάς, στο οποίο υπήρξε μια διαφορετική προτεραιοποίηση πολλές φορές και δεν έγιναν πολύ γρήγορα, όμως γίνονται και τελειώνουν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιτέλους αυτός ο φορέας από το Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο θα λειτουργήσει και επομένως θα υπάρχει ένα πραγματικό δίκτυο προστασίας για τους ευάλωτους οι οποίοι κινδυνεύανε να χάσουν τη στέγη τους, την πρώτη τους κατοικία ή και τη δεύτερη κατοικία τους, προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν και να τους δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή αυτό το ακίνητο να ξαναγίνει πραγματικά δικό τους και να ξεφύγουν από τη μέγενη του πληστηριασμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί πραγματική λύση για πολύ κόσμο που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αυτό είναι για εμάς το πρώτο μέλημά μας και θεωρώ ότι με αυτό θα κρυθούμε και τελικά.
0: Θα σας έρθει και εσείς ένα Σαμαράς και εκεί θα αρχίσετε να πανικοβάλλεστε κι εσείς.
3: Πανικός, επαναλαμβάνω, ότι δεν μπορεί
0: άμα
3: να υπάρχει.
0: Άμα σου πάρει τρεις μονάδες, τι άλλο θες.
3: Δεν είναι δυνατό. Καταρχήν προεξοφλείται κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Αλλά.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο τώρα.
3: Αλλά. Το θέμα είναι για αυτούς οι οποίοι λειτουργούν και προσπαθούν να κάνουν να λύσουν προβλήματα, είναι να ασχολούνται με τη δουλειά τους με ένα σωστό και σοβαρό τρόπο και να τους κρίνει ο κόσμος. Το αν τα ελαττήρια του οποιοδήποτε απέναντι στο τι κάνει η κυβέρνηση θα τα ξεχωρίσει ο κόσμος, θα τα ξεκαθαρίσει ο κόσμος και θα καταλάβει το ποιο είναι το συμφέρον του για τον ίδιο, για τον κόσμο, δηλαδή για τους ίδιους τους πολίτες. Εγώ θέλω να πω ότι για τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να κριθεί με βάση τα πεπραγμένα της, αλλά και τα μη πεπραγμένα της, αυτά τα οποία καθυστέρησε και ναι, να της γίνεται κριτική, γιατί έκανε και λάθη, είχε και αστοχίες, αλλά ποιος δεν έχει κάνει σε μια 7χρονη διακυβέρνηση. Επομένως, το μέλημά μας είναι να εκπληρώσουμε το πρόγραμμά μας, ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν χωράνε πλέον πειραματισμοί και λαϊκισμοί, τους οποίους τους δοκιμάσαμε, τους είδαμε, απέτυχαν, δεν πήγανε καλά για την κοινωνία.
0: Και να
3: βεβαίως και για τον κύριο Τσίπρα. Διότι αυτό το οποίο παρουσίασε τελικά δεν ήταν ούτε καν ένα rebranding, ήταν ένα update στο οποίο επιλέγει πρόσωπα τα οποία θα πάρει μαζί του, να καθαρίσει τον πολιτικό του χώρο, να έχει κάτι αμιγώς προσωποπαγές δικό του, το οποίο έχει αναφορές ξεκάθαρα στο παρελθόν, εμφυλιοπολεμικές, και αυτό δεν βοηθάει στο να δώσει μια κατεύθυνση στον κόσμο διαφορετικών λύσεων. Αν θεωρεί ο κόσμος ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάμε τις ζωές μας ένα βήμα μπροστά, ας το επιλέξει και θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο από τη Δευτέρα το πρωί.
0: Καλά το.
4: Εμείς το χτυπάμε, κάθε μέρα με αυτά που κάνει η κυβέρνησή σας.
0: Τώρα, εσείς κυρία Γκαλάντ, τον υποστηρίξετε τον Τσίπρα ή θα τον υπερασπιστείτε ή όχι?
4: Σε τι να υπερασπιστούμε.
0: Δεν ξέρω τώρα. Αυτό τώρα. Εγώ μπερδευτή και εγώ λίγο.
1: Αν θα πάτε στην Ελλάς.
4: Καταρχάς.
1: Στην Ελλάς. Ελληνική.
4: Τι θα πει να πάμε στην Ελλάς.
1: Εσείς προσωπικά αν θα πάτε.
4: Εγώ προσωπικά είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Με εκφράζει, με εκπροσωπεί το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η δομή του ΣΥΡΙΖΑ, η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και οι διαχρονικές προτάσεις που επικαιροποιούνται ανάλογα με τα προβλήματα και την κατάσταση. Και αυτό εκπροσωπώ και προφανώς εδώ θα μείνω. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να πω από θέση αρχής. Η λογική, το φεύγω από ένα κόμμα για να πάω σε ένα άλλο κόμμα. Ή θέλω να επιλέξω συγκεκριμένα πρόσωπα ή δεν με ενδιαφέρει να συζητήσω με συντεταγμένα κόμματα και πολιτικές ομάδες κτλ. Δεν ξέρω πόση σχέση έχει με την αριστερά, με την πρόοδο ή με την υλοποίηση μια συμπαράταξη.
1: Αυτό το έχετε συζητήσει. Οπότε θα μου επιτρέψετε. Δηλώσει ότι θέλουν να πάνε, που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και θα έχουν δηλώσει θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Είμαι πολύ περίεργη το τι απαντάνε σε αυτό το ερώτημα.
4: Εμείς οι πολιτικές συζητήσεις οι οποίες κάνουμε είναι στα συλλογικά μας όργανα,
0: τώρα,
4: τα οποία
0: εξελίσσονται
4: και.
0: Δηλαδή θα μαζευτείτε οι
4: αποφάσεις παίρνουμε για πάρα πολλά ζητήματα σχεδόν καθημερινά. Το κόμμα λειτουργεί, τα όργανα λειτουργούν. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι μία από τις πιο ενεργές. Μάλιστα, εμείς τη λογική των συγκλήσεων, είναι και ο κύριος Τσουκαλάς εδώ, των συνεργασιών και των συγκλήσεων, το υλοποιούμε και στην πράξη, διότι και αυτήν τη βδομάδα καταθέσαμε δύο κοινές προτάσεις μέσα στο κοινοβούλιο, καλώντας και εκπροσώπους της κυβέρνησης να απολογηθούν για λάθη και παραλήψεις τα οποία έχουν κάνει, όπως τον πρόεδρο του υπερταμείου, για να απολογηθεί για τις κινήσεις που έχει κάνει, οπότε το κόμμα είναι ενεργό, δουλεύει και υπηρετεί τη λαϊκή εντολή που έχει λάβει από τις εκλογές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, για να πάμε και σε πιο πολιτικά ζητήματα για τις επόμενες μέρες. Εμάς στρατηγικός μας στόχος, και το έχουμε πει και το υλοποιούμε, ναι, είναι να υπάρχει αλλαγή κυβέρνησης και εφαρμογή εναλλακτικού πολιτικού προγράμματος. Θεωρούμε και με βάση τα πρώτα στοιχεία τα οποία καταγράφονται ότι αυτό στη συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να επιτευχθεί με ενότητα του προοδευτικού χώρου, με συγκλήσεις, με συνεργασίες πάνω σε μια προγραμματική βάση.
1: Κατανοητό, αλλά αυτό είναι ουτοπικό ταυτόχρονα.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ουτοπικό. Έχει συμβεί στο παρελθόν.
1: Κανείς δεν συμφωνεί με αυτό το οποίο.
4: Δεν είναι μια διαδικασία στατική ή φωτογραφία της στιγμής. Τα πράγματα στην πολιτική έχουν μία δυναμική που εξελίσσονται αν ο στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Τα μισά στελέχη και οι μισοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη δηλώσει ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν δεν μπαίνει στη Βουλή.
4: Καταρχάς για τις δημοσκοπήσεις, επειδή το σχολιάσαμε και πριν. Καταρχάς, όντως είναι μια κινούμενη άμμος προς το παρόν που καταγράφεται η φωτογραφία τη στιγμή, αλλά με δεδομένα τα οποία είναι πάρα πολύ συγκυριακά. Δηλαδή, κρίνεται η ανακοίνωση ενός κόμματος του κυρίου Τσίπρα την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε, ήδη κλείνουν 3-4 μέρες, και δύο, όχι μία εβδομάδα της κυρίας Καριστιανού. Ακόμη δεν έχουμε στέρεη βάση και στρατηγική των κομμάτων έτσι ώστε να καθορίζονται πολιτικές και να καθορίζεται και η εικόνα στις δημοσκοπήσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις και τι διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Μία Νέα Δημοκρατία που έχει χάσει σχεδόν τη μισή της δύναμη, δείχνοντας όμως αντοχές, ναι, στο 25, αν θυμάμαι, τις 100 από τη μία πλευρά. Από την άλλη, δεν βλέπουμε δυναμική ούτε στον κύριο Τσίπρα, ούτε στην κυρία Καριστιανού. Σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βλέπουμε ουσιαστικά οι δεξαμενοί να είναι κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και ένα μικρό κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ.
0: Έχεις δίκιο.
4: Και ουσιαστικά τι λέμε. Ότι αν η συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή για μετακίνηση στελεχών ή ψηφοφόρων ή μελών από το ένα κόμμα στο άλλο, ουσιαστικά ενισχύουμε τον κατακαιρματισμό, την πολυδιάσπαση, χωρίς αυτό.
0: Σαφές.
4: Να ολοκληρώσω όμως, χωρίς αυτό να δημιουργεί μια δυναμική. Η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει στο 17-18% και εμείς τι λέμε. Περνώντας και τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που πολλές φορές δεν δημοσιοποιούνται και δεν αναλύονται στο δημόσιο λόγο ή στα πάνελ. Τι λέμε. Ότι η εντολή και το το μήνυμα που παίρνουμε από τους πολίτες με τους οποίους συζητάμε και τα μέλη αλλά και τους ανθρώπους στους παραγωγικούς χώρους που εμείς συζητάμε είναι «Μας έχετε απογοητεύσει, όχι σε πολιτικό προγραμματικό επίπεδο, λόγω πολυκατακερματισμού και διασπάσεων, βρείτε τα, διότι διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα να μην πάμε σπίτι μας».
0: Είστε σαφέστατοι, λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είστε
4: εκτός κλίματος. Λοιπόν, μία πρόταση και ολοκληρώνω. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε δυναμική που να δείχνει πρωτιά και αλλαγή διακυβέρνησης, αν θέλουμε να μην απογοητεύουμε άλλο τον προοδευτικό κόσμο και τον προοδευτικό χώρο, αν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα διαφορετικό, οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, πάνω σε ένα πρόγραμμα να έχουμε συγκλήσεις συνεργασίες με σεβασμό στην ιστορική διαδρομή και στην αυτοτέλεια κάθε κόμματος. Και νομίζω, κύριε Τσουκαλά, ότι επειδή ακούγεται και το συζητήσατε και πριν, θεωρώ ότι πολιτικά τουλάχιστον, όταν λέμε ότι ανήκουμε στον προοδευτικό χώρο, εμείς και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι είμαστε όμορφοι χώροι και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ανιστόρητες δηλώσεις ως προς αυτό.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Τα διλήμματα είναι πολύ μεγάλα και τα διλήμματα έχουν να κάνουν με το αν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γεννάει ανισότητες, η οποία χάνει το τρένο της ανάπτυξης. Ξαναμπαίνουμε σε ένα σπιράλ και φαίνεται η υστέρηση οικονομικά και παραγωγικά. Το δημογραφικό απειλεί ανοιχτά και υπονομεύει το μέλλον της κοινωνικής συνοχής. Και βέβαια έχουμε και τη θεσμική ανομαλία που έχει προκύψει από τα σκάνδαλα και την προσπάθεια συγκάλυψης. Απέναντι σε αυτό, οι λύσεις είναι ισχυρό κοινωνικό κράτος, πολιτικό σχέδιο ανάταξης της κοινωνίας και της οικονομίας, προστασία δανειοληπτών, προστασία των συντάξεων, απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις με πολιτικές που μπορούν να στηρίξουν το εισόδημα. Αυτά θα αναμετρηθούν στις εκλογές. Δεν θα αναμετρηθεί το μάρκετινγκ του ενός και του άλλου. Θα αναμετρηθούν πολιτικές. Το κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του. Και ψηφίζει με αυτό που νιώθει ότι αύριο μπορεί να ασφαλίσει σταθερότητα και καλύτερες μέρες.
3: Εγώ θα συμφωνήσω με το τελευταίο που είπε ο κ. Τσουκαλάς. Ναι, όντως θα αναμετρηθούν πολιτικές και πραγματικές λύσεις στα προβλήματα. Στο ποιος θα πείσει ότι έχει σχέδιο, πλάνο για να το εφαρμόσει και να το λύσει και ποιος είναι αξιόπιστος στο να το λύσει το πρόβλημα το οποίο διωγγώνεται και είναι όντως και η ακρίβεια και οι πληθωριστικές πιέσεις. Θέλω να υπενθυμίσω ότι με αυτά τα οποία έκανε η κυβέρνηση στα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα κινείται με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, κύριε Τσουκαλά, από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
2: Προβολή κατάρρευσης.
3: Δεν μπορούμε να γίνουμε ένα τρένο το οποίο να πηγαίνει πολύ πολύ πιο γρήγορα από όλους. Είμαστε όμως σε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο και προφανώς επηρεαζόμαστε
2: από ό,τι
3: συμβαίνει, σε όλο τον κόσμο.
2: Είχαμε ταμείο ανάκαμψης, κύριε Λιβανέ.
4: Μόλις
3: τελειώνει το ταμείο ανάκαμψης. Αν με επιτρέψετε, δεν διέκοψα κανένα σας. Επίσης, ήταν σταθερή επιλογή της κυβέρνησης να βοηθήσει τα εισοδήματα, μείωσε 83 φόρους και συνεχίζει να μειώνει φόρους φορολογικούς συντελεστές, προκειμένου το εισόδημα πραγματικά να ανεβαίνει και να μην απομυζώνται οι όποιες αυξήσεις από τους φορολογικούς συντελεστές. Έκανε την επιλογή να βοηθήσει τις οικογένειες με παιδιά,
0: όσο
3: το οποίο είναι μια επιλογή.
0: Στην αυτοδυναμία, οποία... έχει σημασία.
3: Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, έχει δείξει η πράξη, κύριε Καμπουράκη, αν μου επιτρέπετε, ότι στην Ελλάδα το προνόμιο και η δυνατότητα που δίνει ο κόσμος σε μια κυβέρνηση να κυβερνήσει αυτοδύναμα είναι ένα προνόμιο καλύτερης λειτουργίας της κυβέρνησης. Στο να μην χωρίζει ο καθένας μέσα σε μια κυβέρνηση το κομματικό του φέοδο προκειμένου να κερδίσει, να παραμείνει στα κεκτημένα του και να δημιουργήσει περισσότερα ωφέλεια έναντι του εταίρου του. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό και λειτουργικό για το πώς θα πορευτεί μια κυβέρνηση. Συγκριτικά το θέτω στον κόσμο και να προβληματιστεί πώς λειτουργεί μια κυβέρνηση αυτοδύναμη και πώς μια συνεργασία.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
4: Καλό τρίμερο. Για
0: όσους φύγετε, καλό τρίμερο.
1: Καλό τρίμερο.
0: Λοιπόν, για να συνδεθούμε τώρα να δούμε κάποιον που ήρθε από τα παλιά.
5: Όχι πολύ παλιά, τώρα δεν το πάτρα μας.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιώργος Βουλγαράκης. Πώς λένε οι παλιές αγάπες πάνω στον παράδεισο.
5: Από το ακριτικό Σούνιο. Είμαι δίπλα στο σπίτι του Τσίπρα. Τοπογραφικά.
0: Τοπογραφικά.
1: Τοπογραφικά.
5: Δίπλα στο Τσίπρα, τοπογραφικά.
1: Ναι. Δηλαδή βγαίνει στον μπαλκόνι και τον βλέπετε. Φαίνεται.
5: Όχι, δεν υπάρχει παράδειγμα. Τον παρακολουθώ όμως.
0: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου πω ότι με το Βουλγαράκι που από τους παλιούς καιρούς τέλος πάντων είχαμε πάρα πολλές φορές μίξει και τα... Τώρα είμαστε, έχουμε δίπλα-δίπλα στήλες στο Liberal.
1: Α, οκ.
5: Και σε διαβάζω και κάθε μέρα.
0: Και αλληλοδιαβαζόμαστε κάθε μέρα.
5: Ακριβώς.
0: Λοιπόν...
5: Μόνο την επιστροφή να ρυθμίσω λίγο τα παιδιά, αν μπορούν. Λίγο την επιστροφή.
1: Λίγο την επιστροφή να φτιάξουμε.
0: Λοιπόν,
5: ναι, ναι,
0: τώρα, Γιώργο, εσένα σε φωνάξαμε, διότι... με αφορμή την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Είχες και ένα άρθρο επ' αυτού, αλλά και γενικώς τώρα. Ήσαν και θύμα τρομοκρατίας, τρομοκρατικής επίθεσης. Θύμα τρομοκρατικής επίθεσης. Θα μπεις και εμένα μου βάλανε βόμβα στο σπίτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για πες μου τώρα πώς, τι κατάλαβες, τι ένιωσες, πώς το είδες. Πώς πρέπει να το δούμε, ρε παιδί μου. Γιατί έχει και μια απόσταση, υπάρχει... ξέρεις.
5: Ναι, ναι. Υπάρχει ένα γενικό... υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις γύρω από το θέμα του καταλογισμού των ποινών και της επιμέτρησης των ποινών. Και αυτή είναι μια συζήτηση που απασχολεί όλο τον νομικό κόσμο πανευρωπαϊκά, σε όλες τις κοινωνίες της Δύσης, που είναι πολύ ανεκτικές οι κοινωνίες της Δύσης. Όπως ξέρεις, στις προηγουμένες χώρες και ορθώς η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί και ορθώς. Γιατί μια λάθος κρίση δεν αναστρέφεται. Και να πω στο σημείο αυτό ότι στην Αμερική ένα 45-50% σχεδόν των αποφάσεων που οδήγησαν σε θανατικές καταδίκες ήρθε αργότερα η δικαιοσύνη και παραδέχθηκε τα λάθη της. Αυτό όμως δεν μπορούσε να αναστραφεί. Ορθώς λοιπόν αυτό έγινε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο που είναι η ισόβια κάθειρξη. Η ισόβια δεν σημαίνει και το βιολογικό θάνατο του καταδικαστέντος στη φυλακή. Δεν σημαίνει ποτέ. Συνήθως σημαίνει 20, 23, 25 χρόνια ανάλογα το τι συμβαίνει.
0: Ναι.
5: Όμως εδώ ούτε αυτό πραγματικά συμβαίνει, γιατί μετά έρχεται ο σοφρονιστικός κώδικας και αρχίζει και αξιολογεί τη συμπεριφορά εντός της φυλακής, τη διαδικασία στην οποία έχεις, ας πούμε, κάνει μεροκάματα διπλά και τριπλά.
0: Οπότε πρακτικά φτάνουμε σε ένα σημείο. Αυτό, ναι.
5: Μπράβο.
0: Αν πήγαινε στη βιβλιοθήκη.
5: Το θέμα, ναι. Μπράβο. Το θέμα λοιπόν, Δημήτρη, είναι να μετρηθεί η απαξία της κάθε πράξης στις πραγματικές της διαστάσεις. Ηθικά, νομικά, πολιτικά και ταυτόχρονα η ειλικρινής μεταμέλεια. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δια της καταδίκης, τώρα μιλάω λίγο δικηγορήστικα, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να τα πω, δεν μπορώ να τα πω διαφορετικά. Η ποινή δεν είναι η εκδίκηση της πολιτείας. Η ποινή έχει τρεις παραμέτρους. Έχει καταρχήν οπωσδήποτε την απαξία της πράξης. Έχει το σοφρονισμό, διότι σε βάζω στη φυλακή με την ελπίδα να σε σοφρονίζω, μπούρδες, αλλά ναι, λέμε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και έχει και την επανένταξη, και αυτό μπούρδες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό λέει η ποινική θεωρία. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μια απόφαση καταδικαστική, πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι αυτά για να λειτουργήσουν είναι πολυπαραγοντικά. Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από κανένα από τα θύματα του.
0: Όχι, βέβαια.
5: Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Δεν έδειξε καμία τάση να πει ότι εντάξει, κάναμε επηρεασμένοι από την ιδεολογία.
0: Και έστω και πολιτικά να πει ότι παιδιά ήταν ατελέσφορο, ήταν αυτό κάτι. Ναι, ναι, ναι, έστω.
5: Γιατί λοιπόν η πολιτεία να δείξει επιοίκεια ως ένα άνθρωπο
1: η μη μεταμέλεια
5: δεν έδειξε.
1: Θα έπρεπε να επηρεάσει την κρίση του δικαστηρίου. Ναι, ναι, σαφώς τον έδειξε. Η μη μεταμέλεια θα
5: μεταμέλεια
1: έπρεπε να επηρεάσει την κρίση του δικαστηρίου.
5: Η μεταμέλεια, κυρία Ζαλαγέλη, δεν είναι αφηρημένος όρος.
1: Όχι, η μη δεν μεταμέλεια.
5: Η μη μεταμέλεια, κατά τη γνώμη μου, ναι, μα γι' αυτό και ο Αγγελέας άσκησε αίρεση, άσκησε ανέρεση επί της αποφάσεως.
1: Ναι, βέβαια.
5: Διότι προσέξτε κάτι, η μεταμέλεια δεν είναι, ας πούμε, πάω εγώ στο σπίτι του Καμπουράκη και του κλέβω, να πούμε, 2.000 πάνω τραπέζι. Και του λέω, Δημήτρη, συγγνώμη για τα 2.000. Δεν είναι μεταμέλεια αυτή. Η μεταμέλεια είναι να πάρω τα 2.000 και να του πω, Δημητράκη, σου καβάζω σε 2.000 για πάρτα.
0: Ναι.
5: Εδώ έχουμε μια ειλικρινή λοιπόν πράξη που εκφράζεται με ένα ειλικρινές ενδιαφέρον και πρακτικά. Αυτό δεν συνέβη ποτέ σε κανένα. Επομένως, γιατί η ελληνική πολιτεία να δείξει μεταμέλεια? Και ορθώς ο Μπακογιάννης είπε ότι αν κάνεις μια διαίρεση των δολοφονηθέντων δια των χρόνων, είναι 1,5 χρόνο κάθε δολοφονία. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πώς αποτιμάται η ανθρώπινη ζωή?
0: Όχι, έχει δίκιο. 1,5 χρόνο. Έχει δίκιο ο Μπακογιάννης αυτό. Γιατί δηλαδή είναι εξωφρενικό.
1: Και ο Μπακογιάννης έχει δίκιο και εσείς έχετε δίκιο.
0: Είναι εξωφρενικό και...
5: Θέλω να πω,
0: ναι,
5: εδώ έχουμε λίγο, ξέρετε, υπήρξε μια... γενικά έχουμε κάνει σε αυτό το θέμα, εμείς έχουμε κάνει λάθη. Υπήρξε μια περίοδος που λέγανε οι 17 Νοέμβρη, άρε καλά τους έκανε και τους καθάρισε. Είχε μια περίοδο στην αρχή, το θυμάται.
2: Δεν θα κλάψω κι εγώ για το σύστημα που τα έβαλε.
5: Είχε μια νομιμοποίηση λοιπόν στη συνείδηση του κόσμου, υφέρπουσα. Πότε άλλαξε αυτό το σκηνικό με τη δολοφονία του Μπακογιάννη?
2: Όταν σκοτώθηκε ο Μπακογιάννης.
5: Βέβαια. Τότε ο κόσμος κατάλαβε ότι εδώ, παιδιά, τα πράγματα αλλάζουν. Και μπήκε όλο το πολιτικό σύστημα. Σας θυμίζω μια συγκλονιστική συνεδρίαση στη Βουλή. Το αναφέρω στο βιβλίο μου. Μου δίνετε ευκαιρία να αναφέρω και το βιβλίο μου για την τέχνη του δημόσιου λόγου. Πρέπει να σας το στείλω γιατί είναι.
2: Η τέχνη του δημόσιου λόγου, λέγεται. Ναι.
1: Να μας το στείλω.
5: Ναι, λέγεται Η τέχνη του δημόσιου λόγου. Public speaking είναι το μόνο επιστημονικό βιβλίο που έχει γραφτεί για το δημόσιο λόγο στην Ελλάδα.
1: Να μας το στείλετε. Παρότι εγώ
5: δεν είμαι επικοινωνιολόγος, είμαι νομικός οικονομολόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει το χούι βγαίνει τελευταίο για το διάβασμα. Λοιπόν, υπάρχει μια συγκλονιστική ομιλία λοιπόν του Μητσοτάκη, τρίλεπτη στη Βουλή. Την ημέρα της δολοφονίας του Μπακογιάννη.
2: Ναι.
5: Η οποία σε τρεις κουβέντες είπε τι πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος. Εύχομαι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη να είναι το τελευταίο αίμα που πέφτει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι πλήγμα της δημοκρατίας. Δηλαδή, έβγαλε από πάνω του τον εσωτερικό πόνο του και τον έκανε δημόσιο λόγο. Και συμφώνησε ο Φλωράκης, ο Κύρκος, ο Παπανδρέου. Τότε αλλάζει το σκηνικό λοιπόν. Και πάμε σε μια διαδικασία η οποία πλέον ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πρόκειται για κάτι άλλο.
2: Ρε παιδί μου, άκου να σου πω, Γιώργο.
1: Και με τις συλλήψεις ενδεχομένως.
2: Και στην Ιταλία υπήρξαν αποφυλακίσεις με τις ερυθρές ταξιδιώτες.
5: Ζήτησαν συγγνώμη όμως.
2: Και στην Γερμανία με τους Μάντερ Μάινχοφ. Αλλά βγαίνανε και λέγανε, παιδιά, κάναμε λάθος. Το ξανασκεφτήκαμε. Ο αγώνας δεν έπρεπε να είναι έτσι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, κάτι λέγανε. Τούτος δεν είπε τίποτα.
5: Δημήτρη, δεν αφαιρείς, τουλάχιστον στη συνείδησή μου τώρα, έτσι και στη συνείδηση των λογικών ανθρώπων, δεν αφαιρείς εύκολα μια ανθρώπινη ζωή.
2: Είσαι καλά.
5: Εδώ, ας πούμε, ένα σκυλί πατάς στον δρόμο.
2: Βέβαια. Και
5: δεν μπορείς να κοιμηθείς μια εβδομάδα τώρα.
2: Βέβαια.
5: Δεν μπορείς να κοιμηθείς μια εβδομάδα, δηλαδή.
1: Και στο συλλογικό...
5: Δεν το κάνεις εύκολα αυτό.
1: Στο συλλογικό υποσυνείδητο και μετά τις συλλήψεις και με τις καταθέσεις οποίες είχαμε, έριξα τη βόμβα νωρίτερα γιατί βιαζόμασταν να πάμε τρίμερο, διακοπές. Ναι, στην υπόθεση, στο θέμα Αξαρλιάν για παράδειγμα, στην δολοφονία Αξαρλιάν. Ότι η βόμβα έσκασε νωρίτερα γιατί ο Κουφοντίνας ήταν νομίζω, ο οποίος είπε ότι βιαζόταν να φύγει να πάει διακοπές. Δηλαδή και εκεί... Πέρασε όλο αυτό στο συλλογικό υποσυνείδητο.
5: Κυρία Ζαραγιαλή,
2: ναι.
5: Με επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
5: Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο μοναδικός σε ζωή.
1: Αλήθεια είναι.
5: Που, ναι, μου έχει κάνει υπόπειρα δολοφονίας ο Παναστατικός Αγώνας.
2: Βέβαια.
5: Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ζήσει για να το καταλάβει. Όπως γενικά όλα τα πράγματα στη ζωή είναι βιωματικά. Γιατί άλλο να ακούσει ότι ο Τάδε, ας πούμε, ζορίζεται, αν ζορίζει ο ίδιος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι αυτό πράγμα. Που ευτυχώθηκα εγώ από τύχη για δευτερόλεπτα, ας πούμε. Οδήγησε τα παιδιά μου σε ψυχολόγους, μια γενικευμένη ανασφάλεια στο σπίτι. Σκεφτήκαμε να μετακομίσουμε να πάμε αλλού. Δηλαδή, σου ανατρέπεται το μοντέλο ζωής. Φανταστείτε τώρα τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί, οι πατεράδες τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια. Φανταστείτε. Σου λέει ο Μπακογιάννης και σωστά.
2: Έμενα ένα φίλο 12
5: χρονών που πήρα στον πατέρα μου.
2: Ειδικά ο Γιωτόπουλος ήταν τελείως αδίστακτος. Είχε φάει με τον περατικό πριν το σκοτώσει.
5: Και πολλά άλλα, άμα διαβάσει τη δικογραφία.
2: Δηλαδή, είχε φάει με τον περατικό, του κάνει το τραπέζι πριν το σκοτώσουν.
5: Ναι, είναι αυτό που λέμε στα αρχαία ελληνικά cold blood.
2: Cold blood.
5: Είναι κρύο αίμα.
2: Εντελώς.
5: Cold blood. Το λέω από το χωριό μου με Λαβιανό κριτικό. Εμείς στην Κρητική ξέρετε, έχουμε και μία άνεση.
2: Λοιπόν, το βιβλίο Γιώργο, το βιβλίο μας.
5: Ναι, το βιβλίο γιατί αφορά την τέχνη του δημόσιου λόγου, δηλαδή πώς να γράφεις ομιλία, πώς να μιλάς, πώς να την εκφέρεις στη γλώσσα του σώματος. Κάνω αναφορές σε ελληνικές ομιλίες, δηλαδή αναλύω ελληνικά κείμενα και μνημείο, ναι. Είναι 500 σελίδες, είναι επιστημονικό, θα διδάσκεται σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα.
1: Ωραία.
5: Και είναι πολύ επίκαιρο γιατί ο δημόσιος λόγος σήμερα στην Ελλάδα, τα ακούγα στην εκπομπή σας προηγουμένως, έχει 2 χαρακτηριστικά. Είναι τοξικός και αδιέξοδος. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν όλα αυτά τα παλικάρια που τσακώνονται στα καναλιά. Όχι εσείς, εσείς είστε ο αγωγός. Ότι δεν πείθουν κάποιον. Δηλαδή η κόρη μου, ας πούμε, που τελειώνει φέτο την νομική, μόλις δει τέτοια μανούρα, κλείνει την τηλεόραση.
2: Τι γίνει.
5: Βάλε καμιά ταινία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θέλω να καταλάβετε ότι σας παίρνω χρόνο τώρα.
2: Λοιπόν,
5: είναι καλή κουβέντα. Με εσάς δεν ξεμπλέκω ποτέ.
1: Λοιπόν, την κόρη θα δούμε.
2: Λοιπόν, η κόρη, η μία τέλειωσε τη νομική, η άλλη θα τη βάλουμε τώρα.
1: Την άλλη θα τη δούμε τώρα.
5: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλίμονο τώρα.
5: Λοιπόν. Έχει γράψει και ένα κριτικό έντεχνο τραγούδι Δημήτρη με τον Πασχαλίδη μαζί. Αυτό να βρείτε.
0: Ναι.
5: Το οποίο είναι τρομερό. Είναι κριτικό έντεχνο τραγούδι. Αυτό
1: αλήθεια.
0: Ωραία. Το σημειώνουμε.
1: Να σημειωθεί.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου.

Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
2: Grandpa!
3: Leo, what are you doing?
4: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
5: The shield is down! Guards, protect the Empress!
6: We'll pay for my imprisonment.
7: Our mission is to save Syntopia.
8: Well, let's giddy up!
9: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
10: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
12: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
13: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, με αφορμή το ότι.
1: Τι.
0: Έχουμε τριήμερο.
1: Ότι
0: τώρα.
1: Έχουμε τριήμερο.
0: Έχουμε τριήμερο, φεύγει ο κόσμος και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά, παιδιά, να φεύγει όλο και περισσότερο. Συν το γεγονός ότι αρχίζουν και αυξάνονται οι τουρίστες πάρα πολύ.
1: Ναι, πάρα
0: στα
1: πολύ.
0: Στα Χανιά δηλαδή που είχα πάει εγώ ήταν ο χαμός.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό είναι ευχάριστο όσον αφορά. Το πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει
0: έχουμε,
1: βέβαια,
0: λοιπόν,
1: με τον τουρισμό.
0: Θέμα τώρα, παιδιά, κάθε χρόνο.
1: Οι υποδομές είναι το πρόβλημα.
0: Έχουμε
1: πάντα.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια θέματα, ειδικά με τα νοσοκομεία. Εκεί λοιπόν που είναι 30.000 κάτοικοι, 10.000, 15.000 κάτοικοι, μαζεύονται ξαφνικά 120, 130, 150. Ναι. Αρπάνε τις γουρούνες οι τουρίστες, πίνουν, πάνε, τρακάρουν, γκρεμίζονται. Λοιπόν, γεμίζουν τα νοσοκομεία που γιατρούς δεν έχουμε. Ψάχνουν γιατρούς, αλλού βρίσκουν, αλλού δεν βρίσκουν, υπάρχουν ελλείψεις. Παιδιά, αυτό είναι διαχρονικό, πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι το κατά το δυνατόν να βελτιώνει την κατάσταση από χρόνο σε χρόνο. Λοιπόν, για να δούμε. Ο κ. Γιαννακός εδώ, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
1: Και έχει κάνει έρευνα η ΠΟΕΔΗΝ για το τι συμβαίνει τα καλοκαίρια.
0: Ο κ. Γιαννακός, λοιπόν, από εδώ. Ο Γιάννης, ο Λαμπαδόχητος, είναι πρόεδρος εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Στοιχείο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Στοιχείο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και πάμε και στο Ηράκλειο να δούμε τον κύριο Κοκοβάκη τον Γρηγόρη, που είναι Γενικό Γραμματέας των Εργαζομένων στο Παγνή, στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
2: καλημέρα,
0: για πάμε, Μιχάλη μου, πού είναι, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, τι ξέρουμε, πώς θα βγει το καλοκαίρι φέτος.
3: Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, κοιτάξτε. Τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις αντιμετωπίσουμε. Επαγγελματίες υγείας δεν πάνε να δουλέψουν στις υγειονομικές μονάδες των νησών μας και δεν πάνε να δουλέψουν για συγκεκριμένους λόγους.
0: Yeah.
3: Γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι δυσμενέστατες και ταυτόχρονα οι μισθοί δεν φθάνουν για να αντιμετωπίσουν το κόστος ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις οι μισθοί μας είναι χαμηλότεροι και από το νίκη που πρέπει να δώσεις για να νοικιάσεις σπίτι. Άρα λοιπόν, εάν δεν δοθούν κίνητρα, δεν αυξηθούν οι μισθοί, δεν πρόκειται να δούμε γιατρούς, νοσηλευτές στις υγειονομικές
0: μονάδες. Δύο λεπτά τώρα. Μιλάς για γενικώς, Μιχάλη μου, ή για το καλοκαίρι ειδικά. Και τώρα και τ' άλλο θα μου πεις τώρα. Αλλά
3: όχι,
0: για το...
3: όχι, εγώ θα σας πω. Είναι λάθος να συζητάμε μόνο για το καλοκαίρι. Γιατί το χειμώνα έχουμε μόνιμους κάτοικους που έχουν το δικαίωμα να έχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, να τους παρέχει το κράτος. Και ξέρετε ότι το χειμώνα είναι κακές οι καιρικές συνθήκες και οι διακομιδές είναι πιο δύσκολες.
0: Ρε παιδί,
3: άρα
0: δύο
3: λοιπόν
0: λεφτά
3: η, στελέχωση,
0: τώρα.
3: Η στελέχωση πρέπει να είναι διαχρονικά.
0: Δεν μπορεί να στελεχωθεί στην ΚΟ, που ξέρω γιατί έχω αδερφό στην ΚΟ. 20-15.000 άνθρωπους. Το καλοκαίρι έχει 250-300. Δεν γίνεται το νοσοκομείο
3: λοιπόν
0: να έχει όλο τον κόσμο.
3: Δεν πρέπει λοιπόν, επειδή είπατε την ΚΟ, δεν πρέπει η ΚΟΣ να έχει και το χειμώνα παθολόγο. Γιατί προσπαθεί να βρει παθολόγο.
0: Πρέπει να έχει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για όλο τον χρόνο. Αλλά δεν μπορεί να καλύψει 200.000 το καλοκαίρι.
3: Ναι, ξέρετε όμως τι γίνεται στην ΚΟ. Γίνονται προκηρύξεις, δεν συμμετέχει κανείς. Συνεχώς γίνονται προκηρύξεις. Δεν συμμετέχει κανείς και δεν βρίσκουν σπίτια. Δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιαστούν. Οι επαγγελματίες υγείας πού θα μείνουν, σε σκηνές θα μείνουν, στην παραλία.
1: Δεν λοιπόν, πάει κάποιος λόγω αυτού.
0: Ναι, άμα
1: δεν πάει
0: κάποιος
1: επειδή δεν βρίσκει σπίτι.
0: 1500 να
3: είναι. Δεν βρίσκει σπίτι.
0: Είναι και δίκιο αυτό.
1: Σε αυτό ναι.
0: Λοιπόν, για κάτσε να κάνουμε ένα γύρα και στους υπόλοιπους.
1: Να δούμε τι γίνεται και στοιχείο και
0: λοιπόν,
1: στο Ηράκλειο.
0: Για πάμε στοιχείο. Ας πάμε στο Παγνή γιατί ηχείως πάγωσε η εικόνα. Κύριε Κοκοβάκη.
2: Ναι, σας ακούω. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Γιατί σε όλη την Κρήτη η υποστελέχωση των υπολείπων νοσοκομείων δημιουργεί μια τεράστια πίεση. Και αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όντως.
0: Εννοείς έρχονται από όλη την Κρήτη.
2: Βέβαια. Ναι. Αλλά υπάρχει γιατί έχει όλες τις ειδικότητες. Υπάρχει το εξής. Μόνο το Μάιο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, από την ενημέρωση που έχουμε από τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, παραιτήθηκαν 15 άτομα νοσηλευτικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το γιατί. Η πίεση της δουλειάς. Η κακοποιημένη δουλειά, γιατί οι συνθήκες μέσα στα νοσοκομεία είναι σκληρή δουλειά. Θέλει κίνητρα. Θέλει κίνητρα και θέλει μισθούς και φτιάξιμο το περιβάλλον, φτιάξιμο οι συνθήκες. Ουσιαστικά όταν βλέπουμε αυτή όλη την πίεση που δημιουργείται μέσα στα νοσοκομεία φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η υποστελέχωση όλη της Κρήτης δημιουργεί τεράστια πίεση στα οργανωμένα νοσοκομεία που είναι το Παγνή και μετά το Βενιζέλιο.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μέσα στην περίοδο
3: του καλοκαιρινή. Αυτό που λέει ουσιαστικά... ο Γρηγόρης είναι ότι τα νοσοκομεία των άλλων πόλεων της Κρήτης είναι υποστελεχωμένα και όλοι οι ασθενείς διοικομίζονται στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και δημιουργείται μετά μεγάλη πίεση σε αυτά τα δύο νοσοκομεία.
1: Εγώ βλέπω εδώ στην έρευνά σας, κύριε Γεννακό, ότι στην παιδοψυχιατρική κλινική υπηρετεί ένας γιατρός. Στη ΜΕΘ Παιδών έχουν λείψει σε γιατρούς και νοσηλευτές. Στη νοσηλευτική υπηρεσία, λόγω των ρεπό και των αδειών. Στο Παγνή. Λοιπόν, και υπάρχει και υποστελέχωση στους μεταφορείς ασθενών και στην καθαριότητα.
0: Παιδί μου, δύο λεφτά τώρα, να καταλάβω κάτι.
3: Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα, τη Ρόδο, που είναι ένα πολύ μεγάλο νησί. Έχει κάνει μια προκήρυξη για 23 θέσεις γιατρών και κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον. Έχει ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, δεν λειτουργεί. Έχει σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο, λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα.
0: Άμα κάνει προκήρυξη,
3: έχει
0: 7
3: χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι δύο. Πες μου εσύ, ο νοσηλευτής με 800 ευρώ και ο γιατρός με λιγότερα από 2.000 ευρώ μπορεί να ζήσει στη Ρόδο? Και γιατί εγώ από την Αθήνα να πάω στη Ρόδο και να μην πάω στην Κύπρο, λίγο πιο πέρα, να παίρνει ο νοσηλευτής 4.000 ευρώ το μήνα
0: έτσι,
3: και 8.000 ο γιατρός.
0: 8.000, μα δεν γίνεται εδώ να τους δώσει 8.000.
3: Λίγο καλύτερα όμως μπορεί. Δεν είπαμε 8, αλλά και αυτά τα λεφτά όμως 800 ευρώ δεν είναι λεφτά.
0: Νομίζω ότι 800 είναι. Ο γιατρός είναι κανένα.
3: Όχι, ο νοσηλευτής. Ο νοσηλευτής, ο νοδιόριστος, παίρνει 850 ευρώ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο ΔΕΛΤΑΕ βοηθός νοσηλευτή 750 και ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ. Ο πρώτος μισθός μιλάω. Αυτός όταν διοριστεί. Και ο γιατρός μαζί με εφημερίες λιγότερα από 2.000. Γιατί να δουλέψει εδώ και όχι στην Κύπρο, πέστε μου.
1: Ναι.
3: Ξέρετε τι γίνεται σε ένα νησί.
2: Να συμπληρώσουμε το εξής.
3: Έχουμε έναν γιατρό μιας ειδικότητας. Έναν γιατρό. Ή έχουμε έναν νοσηλευτή, ένα τεχνολόγο. Είναι όλη μέρα με το τηλέφωνο στο χέρι. Πάει σπίτι, προσωπικό χρόνο δεν έχει. Γιατί μπορεί να τον φωνάξουν στο νοσοκομείο να ξαναγυρίσει. Αυτές είναι οι συνθήκες εργασίας.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Να πούμε το άλλο.
0: Έλα,
2: ότι εδώ πάνω στα νησιά και στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, με τον τόσο τουρισμό και ουσιαστικά την ανεργία να έχει πέσει πολύ κάτω του 10% και η ζήτηση που υπάρχει στα ξενοδοχεία αλλά και σε άλλους κλάδους, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Να παρετούνται νοσηλευτές και να πηγαίνουν προς τα εκεί. Εκεί έχει 14 μισθούς. Εκεί έχει καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες.
1: Στην Κύπρο λένε τώρα.
2: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
0: το ζήτημα νοσοκομείο παρά το
2: είναι... βέβαια, είναι πιο ευχάριστο το περιβάλλον, είναι άλλη δουλειά, είναι καλύτερα τα χρήματα. Για ποιο λόγο να κάτσει σε όλη αυτή την πίεση και την μιζέρια ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος νοσηλευτής? Δηλαδή έρχεται ένας επικουρικός που έρχεται για ένα διάστημα για να δουλέψει και να ενισχύσω με αυτό που λέμε την καλοκαιρινή περίοδο και την πίεση που θα έρθει από τους τουρίστες, από τον πληθυσμό, από τον κόσμο. Όλα αυτά δημιουργούν κακές συνθήκες μέσα στο νοσοκομείο, αυτή η υποστελέχωση. Ο νέος άνθρωπος θα φύγει, θα πάει σε καλύτερες συνθήκες, σε καλύτερα χρήματα, σε καλύτερους μισθούς. Για ποιο λόγο να το υποστεί όλο αυτό, από τη στιγμή που δεν έχει κίνητρα? Ζητάμε κίνητρα με νέο κλάδο, ζητάμε πιο εύκολες προσλήψεις.
0: Ναι,
2: ζητάμε
0: παιδί μου, καλύτερα... όλα αυτά. Αλλά
3: αντιλαμβάνεστε δηλαδή που φτάσαμε. Προτιμάει ο άλλος να δουλέψει γκαρσόνι, ένας επαγγελματίας υγείας, παρά να έρθει στο νοσοκομείο να δουλέψει. Αυτό λέει ο Γρηγόρης τώρα. Αυτό είναι πραγματικά ξεφτύλα.
0: Ξεφτύλα είναι, Μιχάλη μου, αλλά αν κοίταξε τώρα, γιατί κουβεντιάζουμε και με υπουργούς και τα λοιπά. Ο Άδωνης, όταν τον ρωτάμε αυτά, λέει: παιδιά, προκυρήσω τις θέσεις. Παλιά δεν προκυρήσαμε, δεν
2: έχει γίνει. Εμείς
3: είπαμε ότι δεν προκυρήσαμε.
0: Δεύτερο,
1: να τους πιέσει να πάρει.
0: Εάν εγώ, λέει τώρα, εάν εγώ δώσω.
3: Μα εμείς δεν είπαμε ότι δεν προκυρήσονται οι θέσεις.
0: Παλιά
3: Καπουράκη
0: δεν προκυρώσονταν, γιατί δεν πήγαν ούτε αυτά.
3: Μα εμείς λέμε ότι προκυρήσονται οι θέσεις.
0: Λέει τώρα, εάν ο νοσηλευτής, για να πάρω εγώ να καταφέρω να βρω νοσηλευτές να έχουν καλύτερο μισθό από γκαρσόνια, του δώσω 1.800, μετά τον νοσηλευτή θα απαιτήσει όλος ο δημόσιος τομέας δικαστικά να πάει στο μισθό του νοσηλευτή.
3: Καταλαβαίνεις τώρα σε τι... Ο νοσηλευτής που δουλεύει νύχτες, δουλεύει αργίες, είναι μέσα στον ασθενή, είναι η ίδια δουλειά, όλες οι δουλειές είναι
0: ίδιες. Το ίδιο λέει και ο αστυνομικός. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν, δεν το συζητούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει να αυξηθούν
3: οι μισθοί. Λέτε, ναι. Κύριε Καμπουράκη, εσείς είστε από νησί. Με 800 ευρώ το μήνα μπορείς να βρεις, να ζήσεις και να βρεις και σπίτι να
1: μοιάζεις
3: ένα νησί.
1: Ούτε πουθενά δεν μπορείς, αλλά...
2: Και να τονίσω με και με 12 μισθούς το χρόνο, όχι 14 που είναι στο ιδιωτικό τομέα.
0: Μετά, αυτό.
3: Αν δεν είναι, ακούστε με, είναι
1: κύριε
3: Γιαννακέ,
1: αν δουλεύουν νύχτα, μισθή, αν δουλεύουν υπερορίες, όλα αυτά δεν συντελούν στην αύξηση των μισθών.
3: Yeah, ακούστε, ακούστε, είναι
2: όλο,
3: πολύ σωστό.
2: Όλο αυτό, προσέξτε να δείτε, ένας, δεν υπερβαίνει ένας... τα 80 ή 100 ευρώ το μήνα,
3: ναι,
2: όλα
3: αυτό
2: τα εξαιρέσιμα
3: είναι, αυτά όλα οι πρόσθετες. Οι πρόσθετες αμοιβές,
0: κάτσε, κάτσε να μιλήσουμε και λίγο για μετοχείο, παιδιά.
3: Είναι συν 100 ευρώ.
0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε.
3: Τα χρήματα αυτά είναι 500 ευρώ.
0: Για να μιλήσουμε λίγο και με τυχείο,
1: να
0: γιατί
1: κόπηκε
0: η εικόνα, αλλά τον έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Παπαδόχητο.
1: Λοιπόν,
0: Λαμπαδόχητο, συγγνώμη. Λαμπαδοχήτο, συγγνώμη. Μ' ακούτε?
4: Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λαμπαδοχήτο είναι το όνομά σου,
4: Λαμπαδοχητό.
0: Λαμπαδοχητό. Δεν τον πέτυχα το, με τίποτα τον το, το τόνο.
1: Στοιχείο κάνει εφημερίες.
3: Για πείτε μας, γιατί το δικό μου τον πετυχαίνετε για να ακόμα λέτε συνέχεια.
1: Όλοι μπερδευόμαστε.
0: Να βάζουμε έναν τόνο εκεί. Λοιπόν.
1: Στοιχείο κάνει εφημερίες, λέει και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και γιατρός.
0: Τι να κάνει.
1: Δηλαδή,
0: για πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση στοιχείο?
4: Κοιτάξτε, η κατάσταση στοιχείο είναι πάνω κάτω παρόμοια με τα νοσοκομεία τα υπόλοιπα της Ελλάδος. Κυρίως στο προσωπικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το υποστηρικτικό υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Δηλαδή έχουμε δύο. Είναι, πάμε για την τρίτη χρονιά. Έχουμε τρία χρόνια να πάρουμε επικουρικό προσωπικό. Σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε για την αύξηση του κόσμου το καλοκαίρι, λόγω των τουριστών, λόγω του κόσμου που έρχεται για αναψυχή. Εμείς περάσαμε δύο καλοκαίρια χωρίς να πάρουμε ενίσχυση σε προσωπικό. Περάσαμε δύο σεζόν δηλαδή, χωρίς να πάρουμε ενίσχυση σε προσωπικό σε καμία ειδικότητα.
0: Πήγατε σπίτι σας καθόλου το καλοκαίρι?
4: Κοιτάξτε να δείτε, ξέρει και ο πρόεδρος και ο συνάδελφος από τον Παγνή ότι οφείλονται σε όλους τους συναδέλφους το λιγότερο δύο χρόνια άδειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η έλευσή μας, στο σπίτι η έλευσή μας είναι μηδαμινή.
1: Ναι.
3: Σε πάρα πολλά νησιά, παρότι προσλαμβάνουν, παρότι ανοίγουν οι πίνακες επικουρικού προσωπικού, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από νοσηλευτές, από τεχνολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας εξαιτίας των μισθών. Ακριβώς αυτό που είπαμε. Ποιος θα πάει να δουλέψει αν δεν είναι από τυχείο? Έχει καλώς. Να πάει από την Αθήνα να δουλέψει ένα διάστημα στοιχείο με 800 ευρώ το μήνα.
0: Δεν μου λέτε κάτι.
1: Ναι.
0: Βρίσκουνε. Πες ότι ένας ρε παιδί μου για κάποιο λόγο λέει να πάρει και την οικογένεια, κατέβω κάτω, κάνω αυτά διακοπές και εγώ να δουλεύω. Σπίτια να μείνουνε υπάρχουνε?
3: Σας είπα πώς. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη Σαντορίνη, επειδή οι εργαζόμενοι εκεί δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, έχουν πάει και μένουν 70 άτομα ένας πάνω στον άλλον στο παλιό κέντρο υγείας. Και ένας παραιτείται.
0: Ναι.
1: Έλα, στοιχείο αυτό, δεν
0: ρε παιδί μου, το πράγμα.
4: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εδώ στοιχείο, επειδή εμείς είμαστε και ένα μεγάλο νησί,
1: ναι,
4: είμαστε το πέμπτο νησί σε έκταση και πληθυσμό, έχουμε αρκετούς ντόπιους συναδέλφους, είτε νοσηλευτές, είτε παραγιατρικό, είτε γιατρούς, οι οποίοι εάν γίνουν ο κατάλληλος αριθμός προκηρύξεων, δηλαδή όταν το ας πούμε προκηρύσουμε τώρα δύο θέσεις για το νοσοκομείο της Χίου με την...
0: Θα βρεθεί ντόπιος, λέτε.
4: 4K, και οι ανάγκες είναι τουλάχιστον οι δεκαπλάσιες. Ακόμα και όλες, όπως είπα και την άλλη φορά και στον κύριο Υπουργό που είχε έρθει, αλλά και στον κύριο Υπεάρχη, και όλες οι θέσεις οι κενές, δηλαδή το 40% των κενών θέσεων που υπάρχουν στοιχείο να προκυρηθούν, θα βρεθούν ντόπιοι να τις καλύψουν. Για μας αυτό το πρόβλημα είναι σοβαρό, διότι έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Μπορεί να μην είμαστε το νησί που πιάνει από τις 50.000, όπως είπατε προηγουμένως, για την κόστη 200-300, αλλά έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα κύμα 3, 4, 5, 6 χιλιάδων τουριστών από την Τουρκία.
0: Ναι, έτσι, ναι, έχετε, βέβαια.
4: Έχουμε 3-4 χιλιάδες ένστολες που είναι μόνιμα εδώ. Έχουμε τη δομή των μεταναστών. Είμαστε 60 χιλιάδες μαζί με τα γύρω νησιά, ψαρά, οι νούσες, οι μόνιμοι κάτοικοι. Οπότε είμαστε...
0: Εντάξει, δηλαδή, είστε σε λίγο καλύτερη μοίρα, αλλά... Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ νομίζω ότι
4: η
0: θα
4: μισθή,
0: έπρεπε...
4: Κοιτάξτε
0: έπρεπε.
4: Το, η μισθή, να πω κάτι λίγο κύριε Καμπουράκη. Ναι. Η μισθή όντως είναι χαμηλή, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα αμοιβόμαστε με χαμηλότερους μισθούς πριν το 10. Δηλαδή
3: να σας δώσω μερικά, έτσι, να πούμε για κάποιες υγειονομικές μονάδες χαρακτηριστικά παραδείγματα, να δείτε πόσα κενά έχουν.
0: Ναι,
3: παράδειγμα, η Λίμνος δεν έχει κανέναν αναισθησιολόγο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μπορούμε να διασωληνώσουμε εύκολα και ένα περιστατικό, να το σταθεροποιήσουμε, να το πάμε, να το στείλουμε με ασφάλεια διακομιδή. Στην Κεφαλονιά έχουμε ένα παθολόγο, δύο χειρουργούς που ετοιμάζονται να φύγουν. Να πάμε στην Τίνο. Η Τίνος λοιπόν έχει ένα μικροβιολόγο, έναν ακτινολόγο, έχει έναν ορθοπαιδικό και ένα παιδίατρο. Δεν έχει παθολόγο, δεν έχει γενικό γιατρό, δεν έχει καρδιολόγο. Και μιλάμε για την Τίνο, που 15 Αυγούστου, εκεί τον Αύγουστο θα γίνει χαμός.
0: Ναι,
3: ποιο θέλετε.
0: Μεγάλη μου, να σου πω κάτι. Γιατί όμως όλη την Ευρώπη λένε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, ρε παιδί μου, ιατρικό και νοσηλευτικό? Ναι. Όλες οι χώρες διαβάζω ότι έχουν θέμα.
3: Ακούστε λίγο. Ναι, αλλά εκεί η μισθή είναι πολύ καλύτερη όμως και η στελέχωση είναι καλύτερη. Στη Μήλο, βλέπω εδώ τα στοιχεία που σας τα έχουμε δώσει. Έχει μόνο 2 νοσηλευτές και 3 γενικούς γιατρούς. Στην Ίω, ακούστε στην Ίω, το νησί δεν έχει καθόλου παιδίατρο, ούτε ιδιώτη, ούτε στο κέντρο υγείας. Και έχει μόνο 2 διασώστες. Δηλαδή, εκεί αν συμβεί κάτι, θα έχουμε μετά τα μέσα, τα αυτοκίνητα να διοικομίζουν τους ασθενείς.
1: Η Παναγιά μας.
3: Δεν γίνονται προκηρύξεις, γίνονται. Ναι, έχει δίκιο ο Υπουργός. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και με τα λεφτά αυτά που δίνουν, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν,
3: και αυτό είναι ιστορικό ζήτημα της κυβέρνησης.
2: Και να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
0: Θα κλείσουμε, ναι.
2: Στην ερχόμενη πενταετία και στην Ελλάδα θα υπάρχει πρόβλημα νοσηλευτών να μην υπάρχουν απόφοιτοι. Ήδη στις πανεπιστημιακές σχολές
1: δεν
2: επιθυμούν και δεν μπαίνουν νοσηλευτές. Αυτή τη στιγμή, λόγω της μεγάλης ανεργίας που υπήρχε στην Ελλάδα, έχουμε πολλούς απόφοιτους που έρχονται και μετά παρετούνται.
0: Λοιπόν,
2: στην ερχόμενη πενταετία δεν θα έχουμε ούτε απόφοιτους νοσηλευτές.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.
2: Καλά, γεια σας, γεια σας. Για να είναι
0: καλημέρα μας. Την καλημέρα μας σε όλους.
1: Αυτό
0: και στοιχείο καλημέρα και σε όλους.
1: Καλημέρα και στο Ηράκλειο και στοιχείο και στον κύριο Γιαννάκο. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Παλιά δεν υπήρχαν λεφτά ούτε να προκηρυχθούν θέσεις, τώρα τις προκηρύξουν και δεν πάει κανείς.
1: Μοιάζει άλυτο, Μοιάζει άλυτο, γιατί είναι αυτό που περιέγραψες.
0: Δηλαδή, όλη η Ευρώπη έχει πρόβλημα.
1: Αν κάποιος, αν ξαφνικά ο μισθός του νοσηλευτή γίνει 1.500 ευρώ, όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα.
0: Ναι, θα πάνε να στα δικαστήρια και θα πούνε.
1: Γιατί νοσηλευτές 1.500 και προσβέστες όχι?
0: Για πάμε στην Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, για φαγητό θα πάμε.
0: Να πάμε να φάμε. Έλα, Αλεξάνδρα μου, πού είσαι?
5: Καλή σας μέρα και πάλι. Σάββατο σήμερα, οπότε ήρθε η ώρα να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο μπραντς και μπραντς με αυγά. Με αβοκάντο, με σολομό. Έχω ετοιμάσει 4 πιάτα για σας. Βρισκόμαστε στην Γλυφάδα μαζί με τον σεφ φυσικά που θα μας τα περιγράψει και θα μας πει και τι είναι το κάθε πιάτο.
1: Ο κύριος Μιχάλης Τσίπης είναι ο σεφ.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.

0: Κάτι πιο καλοκαιρινό.
1: Σολομός,
0: έχουμε πάλι ένα English muffin ψωμάκι με αβοκάντο, σολομό καπνιστό, αυγό ποσέ και μία κρέμα raspberry δροσερή, η οποία δίνει μια οξύτητα και μια δροσιά σε όλο μας το πιάτο.
2: Και τέλος έχουμε κάτι πιο απλό.
0: Και βέβαια εκεί πάμε τώρα στο για μένα το τελειότερο πιάτο που έχουμε στο μαγαζί μας. Είναι μια πρωτεϊνική ομελέτα, η οποία αποτελείται μόνο από ασπράδια αυγού, κοινόα, κατσική σιαφέτα και φρέσκο αβοκάντο. Καθαρή πηγή πρωτεΐνης, διατροφική
3: είναι.
0: Αξία τεράστια, ιδανική για αθλητές, για ανθρώπους που προσέχουν τη διατροφή
3: τους. Τι θα τρώγα δηλαδή, τι να φάω δηλαδή, κάτσε να ξέρω, τι να φάω από αυτά.
0: Πιάτο για να φάνε ένα μεσημεριανό, ένα πρωινό.
1: Αλεξάνδρα, μας ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω, πείτε.
1: Μας ακούει.
3: Τι να φάω από τα τέσσερα, δεν μπορώ να τα φάω όλα, πεθάνω. Πολλά είναι.
2: Όχι, δεν θα τα φάμε όλα. Να δούμε ποιο φεύγει περισσότερο. Ποιο φεύγει περισσότερο.
0: Η πρωτεϊνική ομελέτα είναι σίγουρα το νούμερο ένα. Η επιλογή του πιάτου μας που είναι για την πρώτη μέρα που είμαστε εδώ. Και από τα καινούργια πιάτα μας τα οποία δουλεύουμε τις τελευταίες 15 μέρες, αν δεν κάνω.
2: Εγώ θέλω αυγό με σολομό.
0: Είναι το Ραγιάλ μαζί με τα Μπένετικ.
3: Πού είναι το κατάστημα?
2: Αν ξεκινήσουμε την ημέρα μας με Μπένετικ Egg για μπραντς, τι θα φάμε?
1: Έτσι, σωστή, Αλεξάνδρα. Είχαμε και στο χωριό μας άλλωστε, στα Cotswold.
2: Αυτό είναι το πιο ωραίο μπραντς, το πιο υγιεινό, το πιο θρεπτικό.
1: Σωστά.
2: Οπότε πρέπει να έρθετε και εσείς να δοκιμάσετε. Εσάς ποιο πιάτο σας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον?
1: Εμένα τα Benedict.
2: Τα Benedict.
3: Εγώ μπερδεύτηκα, θέλω να τα φάω
0: και
3: όλα.
0: Και εμένα τα Benedict θα επέλεγα, γιατί είμαι άνθρωπος του Αλλαντικού.
3: Ποια είναι τα benefits?
0: Και τη κρέμα Ολλανδέζ, οπότε καταλαβαίνω την επιλογή και τη στηρίζω.
1: Είναι κλασικό.
3: Αυτό που έχει μουστάρδα πάνω στα
1: αυγά. Δεν είναι μουστάρδα, κανονικά είναι Ολλανδέζ, αλλά την έχει κάνει διαφορετικά ο σεφ. Έχει βάλει.
3: Ολλανδέζ.
1: Σάλτσα
2: Ολλανδέζ. Αυτό που είναι σαν μουστάρδα, λέει.
1: Που γίνεται με αυγό και τέτοια.
0: Δεν είναι μουστάρδα, είναι μια κρέμα παέγια την έχουμε ονομάσει εδώ. Στην ουσία, σαν βάση είναι η σάλτσα Ολλανδέζ, που είναι μια παραδοσιακή σάλτσα που συνοδεύει τα Benedict. Απλά εμείς έχουμε βάλει το δικό μας στοιχείο. Έχουμε βάλει μέσα κρόκο κοζάνης και κάποια μπαχαρικά που συνοδεύουν το ισπανικό πιάτο της παέγιας.
3: Μιχάλη,
0: έχουμε αρωματίσει διαφορετικά και δένει πάρα πολύ με το παστράμι που είναι ελληνικό.
3: Παστράμι.
0: Και έχει τα δικά του αρώματα. Τέλεια. Και δίνει μια άλλη.
2: Ωραία. Και παστράμι μέσα, βλέπετε. Ωραία. Τα καλύτερα σας έχω.
3: Μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πολύ σημαντικό. Τι είναι το παστράμι?
1: Το παστράμι είναι αλλαντικό.
2: Τι είναι το παστράμι?
0: Είναι μοσχαρίσιο αλλαντικό. Είναι το συγκεκριμένο που δουλεύουμε, είναι από τη Δράμα.
3: Από αυτό.
1: Α, είναι από τη
0: είναι
1: Δράμα.
0: Είναι ό,τι πιο υγιεινό και υπάρχει σε αλλαντικό. Καθώς ξέρεις. Είναι μοσχάρι, καθαρό, χωρίς λύπη. Απλά έχει τα δικά του αρώματα από το.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Από το μαρινάρισμα που κάνουν για να γίνει το αλλαντικό.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Εκεί στο
0: έντονο
1: πρώτο...
0: και διαφορετικό από τα
2: συνηθισμένα. Στο πρώτο πιάτο, τι να δούμε?
1: Στο πρώτο πιάτο, εγώ πάντα μπερδεύομαι τι είναι το τόφου.
3: Το.
1: Τόφου, το ξέρει.
2: Τι είναι το τόφου στο πρώτο πιάτο? Βλέπω ψωμί κάτω-κάτω.
0: Ναι, ναι, όλα συνοδεύονται με ψωμάκι. Είναι ψωμί λευκό αργής ορίμανσης.
2: Είναι
0: τόφου. Είναι ένα, στην ουσία, σε εισαγωγικά τυρί που παράγεται για τους ανθρώπους που είναι vegan. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Στα 100 γραμμάρια, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 12-13 γραμμάρια πρωτεΐνης. Είναι ένα πλήρες γεύμα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες κάθε.
3: Σήμερα αυτό για πρωινό, θα το φάμε για μεσημεριανό, θα το φάμε
0: για μεγάλες ώρες, για μεγάλη διάρκεια της ημέρας.
2: Είναι ένα ωραίο μπραντς που έρχεσαι και κρατιέσαι και όλη την ημέρα.
3: Πού είναι το μαγαζί? Πού είναι το μαγαζί?
2: Πού σας βρίσκουμε?
0: Είμαστε Ξενοφόντο 40 στην Γλυφάδα. Μαζί με τα αγγλικά μας συνοδεύουμε και έχουμε βάλει και τα αλμυρά μας.
3: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια στα χέρια σας και καλή όρεξη.
0: Να είστε καλά. Εγώ...
3: Το τόφου και το άλλο, πώς το είπαμε, το Ολλανδέζα.
1: Σάλτσα Ολλανδέζα, αυτή είναι γνωστή. Το τόφου είναι περίεργο. Έχει μια πολύ περίεργη γεύση.
3: Εγώ έχω μια άποψη. Ποτέ μην τρώσε ένα φαΐ που δεν θα αναγνώριζε η γιαγιά σου ως φαγητό.
1: Το έχει κρατήσει αυτό, Δημήτρη.
3: Το ήξερα και πριν μου το πούνε.
1: Α, το ήξερες πριν να το πούνε. Ωραίο είναι. Λοιπόν, αυτό, έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν, Βασίλης Ευθυμίου, αναπληρωτής. Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Εστιατόρων Εστίασης. Και ο Άγγελος Καλίας, Γενικός Γραμματέας της Επανειλημμένης Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Και ο κύριος Κιωσές. Καλημέρα, κύριε Κιωσέ.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Γεια σας σε όλους. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Λοιπόν, για να πάμε με τη σειρά μας, πείτε πώς πάει ο τουρισμός. Κινείται, δεν κινείται? Μας πείραξε η ακρίβεια.

0: Μας πείραξαν τα καύσιμα, μας πείραξε ο πόλεμος. Κύριε Καλία, για να πες μας εσύ που έχεις μια εικόνα, ναι.
1: Όλα, τα πάντα πειράζουν. Είναι τόσο ευάλωτος ο τουρισμός, οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε συμβαίνει στη Μεσόγειο, γεωπολιτικά, πάντοτε επηρεάζει ο τουρισμό. Ο τουρισμός είναι είδος πολυτελείας, το ξέρουμε. Αυτό το οποίο έχει με να διαχειριστούμε σήμερα με τον πόλεμο είναι πάρα πολύ ακρίβεια ή, αν θέλετε, την αύξηση αρκετών τιμών και κυρίως του κόστου μετακίνησης, το οποίο επηρεάζει, αν θέλετε, βάζει δεύτερες σκέψεις τον επισκέπτη. Και δεν μιλάω μόνο για τον Έλληνα, αλλά μιλάω και για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα κάνουν online τις κρατήσεις τους. Δεν θα διαχειριστούμε δηλαδή τα πακέτα ή τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν μόνοι τους, το τι θα πλήρωναν πριν 6 μήνες και τι θα πληρώσουν σήμερα. Ναι. Μπορεί λοιπόν να υλοποιήσουν ένα ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα αυτό θα είναι περιορισμένο, πιθανότατα κατά κάποιες μέρες, ή θα είναι περιορισμένο στο σημείο το οποίο θα πηγαίνανε, περιορίζοντας το κόστος μετακίνησης ακτοπλοϊκά ή φτηνότερα αεροπορικά. Όπως και να έχει, η απάντηση είναι ναι, επηρεάζεται και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δούμε τους επόμενους μήνες σε τι ποσοστό. Θα φανεί. Έχουμε μπει στην τουριστική σεζόν αυτή τη στιγμή και διαχειριζόμαστε τα πακέτα και τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί στους προηγούμενους μήνες. Άρα, το επόμενο διάστημα, τα οποία θα αρχίσουν να έρχονται τα online, οι online κρατήσεις, εκεί θα δούμε ότι θα υπάρχει μια πτώση. Ευελπιστούμε να είναι γύρω στο 3-5%, το οποίο είναι και διαχειρίσιμο και να μην είναι παραπάνω. Και ευελπιστούμε αντίστοιχα να είναι και σε όλους τους προορισμούς.
2: Αυτό το τριήμερο. Πήγε καλά, είναι ενδεικτικό πρώτα απ' όλα αυτό το τριήμερο.
1: Όχι, δεν είναι ενδεικτικό. Το τριήμερο πηγαίνει καλά, διότι και ο Έλληνας θέλει, ψάχνει να βρει την απόδοσή του. Είτε λίγο πιο κοντινά, είτε λίγο πιο απομακρυσμένα, ανάλογα τις δυνατότητες. Ακούγα προχθές μια κυρία σε ένα κανάλι, η οποία έλεγε: μαζέψαμε χρήματα για να πάμε αυτό το τριήμερο. Κάπως έτσι λειτουργεί ο Έλληνας το τριήμερο. Μπορεί να μην είναι οι προσδοκίες μας να ικανοποιηθούν έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά ο Έλληνας θα ταξιδέψει, το τριήμερο θα περπατήσει. Το θέμα είναι ότι αμέσως μετά το τριήμερο ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδο. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποτυπωθούν τα νούμερα και να δούμε τελικά τι γίνεται.
0: Εγώ πάντως, να μας μιλήσει ο κύριος Κιωσέ, για δώστε μας και εσείς τι εκτιμήσεις έχετε.
3: Εμείς έχουμε τρέξει μια έρευνα το τελευταίο 15ήμερο σε σχέση με το τι προβλέπουν να κάνουν οι Έλληνες φέτος το καλοκαίρι. Γενικά δεν είναι πολύ ευίωνα αυτά που έχουμε καταγράψει. Ένα στους δύο δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές, που δεν είναι κάτι μας εκπλήσει, γιατί αυτό παραδοσιακά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι ότι από αυτούς που πηγαίνουν διακοπές, οι μισοί περίπου πηγαίνουν σε κάποιο εξοχικό σπίτι και έχουν δυνατότητα να πάνε παραπάνω μέρες, δηλαδή πάνω από 10 ημέρες. Αυτοί που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα δηλώνουν θα πάνε λιγότερο από 7 ημέρες, με την πλειοψηφία να δηλώνει 4 με 7 ημέρες. Κάτι που δείχνει τη δυσκολία που έχουν και είναι λογικό, με την έννοια ότι έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και τα εισοδήματα την τελευταία 15 ετία δεν έχουν ακολουθήσει την πορεία που θα θέλανε οι Έλληνες καταναλωτές, σίγουρα υπάρχει μια στασιμότητα. Από την άλλη, ο τουρισμός σαν προϊόν έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία βάσει και τη διεθνή ζήτηση. Οπότε πλέον, όσο περνά τα χρόνια, ανοίγει λίγο ψαλίδα ανάμεσα στο τι μπορεί να πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής και το τι παρέχεται από τον κλάδο του τουρισμού συνολικά.
0: Να
3: και αυτό δυσκολεύει τις ημέρες.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ σε νησάκι που πήγαινα επί χρόνια κάθε χρόνο, πλήρωνα 120 ευρώ το δωμάτιο. Έχει πάει 230-240 μέσα σε 4 χρόνια.
2: Θα ξαναπάς.
0: Δεν θα πάω φέτος.
2: Δεν θα πας.
3: Ή δεν πας ή πας λιγότερες ημέρες.
0: Μα δεν θα πάω, ή θα πάω λιγότερες ημέρες ή δεν θα πάω εκεί, διότι να πάω με το καράβι που έχει και αυτό 30% αύξηση το εισιτήριο. Δηλαδή δεν γίνεται να θες για 8 μέρες 250 επί 8 μόνο για να κοιμηθείς και ένα 500 να πας
2: και
0: να
2: έρθεις
0: και χώρια το φαΐ.
2: Τι θα φας,
0: που θα
2: φας.
0: Δούμε για να μας τα ισοευθυμίου θέλουμε άλλα τόσα.
3: Πρακτικά δεν γίνεται. Όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1500 ευρώ, οπότε ας πούμε ότι έχει να διαθέσει ένα μισθό μια οικογένεια για να πάει το καλοκαίρι, πρακτικά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Οπότε ή θα κάνει κάποια πράγματα να εξοικονομήσει χρήματα, τα οποία είναι κάποιο πιο φθηνό κατάλημα, είτε ένα προορισμό ο οποίος δεν απαιτεί ακτοπλοϊκά.
0: Μα δεν έχει πιο φθηνό. Δεν έχει πιο φθηνό, διότι. Διότι κυνηγάνε τον τουρίστα ο οποίος έχει πιο πολλά λεφτά από μένα.
3: Θα είναι γεμάτο ξενοδοχείο, θα είναι γεμάτο.
0: Θα είναι γεμάτο ξενοδοχείο.
2: Έτσι.
0: Κύριε Ευθυμίου.
2: Λοιπόν, ακούσουμε και την εστίαση τώρα να δούμε τι γίνεται και εκεί.
4: Τι πληρώνουμε. Αν και πριν λίγο καιρό σας έκουρα το κόδωνα του κινδύνου για λουκέτα στον κλάδο της εστίασης, ήρθαν και τα επίσημα στοιχεία να μας δικαιώσουν. Η πτώση το πρώτο τρίμηνο είναι της τάξης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, είναι της τάξης του 2%. Λοιπόν, με πληθωρισμό 3%, αντιλαμβάνεστε, ενώ εμείς, για εμάς, πουλάμε φθηνά βάσει των αγορών μας, ο καταναλωτής αγοράζει ακριβά βάσει της αγοραστικής δύναμης της οποίας ο ίδιος έχει. Και αυτό μας κατατάσσει και γιατί είμαστε πρωταθλητές πλέον, γιατί μας πέρασε και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, και γιατί δυσκολεύεται ο Έλληνας πλέον να καταναλώσει. Ενώ βγαίνει, δεν καταναλώνει. Αυτό είναι δυσανάλογο και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τις επιχειρήσεις.
2: Υπάρχει όμως και αντικειμενική ακρίβεια. Δηλαδή, όταν η χωριάτικη σαλάτα έχει 10 ευρώ, δεν έχει να κάνει σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Είναι αντικειμενικά ακριβή.
4: Και μήνες για τη χωριάτικη σαλάτα. Δεν είναι μόνο η χωριάτικη σαλάτα σε ένα μαγαζί. Για να βγάλει τα έξοδά της μια επιχείρηση.
2: Ως παράδειγμα το δίνω, κύριε Ευθυμίου.
4: Πρόσφατα προχωρήσαμε σε αυξήσεις έως και 20% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες θα τις επομισθούν καθαρά και μόνο οι επιχειρήσεις. Άκουσα πριν τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, ότι ο μέσος μισθός σε έναν νοσηλευτή είναι στο 850 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση δεν έχει το δημοσιονομικό περιθώριο να ανεβάσει τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Εμείς ανεβάσαμε τους μισθούς ενός σερβιτόρου στα 1100. Προσωπικά εγώ έχω 2 νοσηλευτές στο μαγαζί μου και σερβίρουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα μεγέθη και το κράτος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Αλλά τώρα πώς θα ξεπεράσουμε τη Βουλγαρία, άμα ο εστιατόρας λέει εγώ δεν θέλω να πληρώνω.
4: Θα πρέπει να λάβει μέτρα στήριξης όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε μονοψήφιο ΦΠΑ στην εστίαση, όχι για να πέσουν οι τιμές, αλλά για να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, κύριε Καμπουράκη.
2: Και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι και στη συνέχεια αυτός ο κύκλος οικονομίας, κύριε Ευθύμιο.
4: Και να μειωθεί ένα ΦΠΑ, να τονίσω, που ενώ προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα πέσει σταδιακά στο 11%, ανταυτού πήγε στο 24%, φέρνοντας ανισότητα στις επιχειρήσεις και οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις που σερβίρουν καφέ και αναψυκτικό να μπουν να βάλουν λουκέτο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, καλά, πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, φέτο ούτε για ρεκόρ πάμε ούτε για τέτοια. Πάμε για λίγη μικρή πτώση που ελπίζουμε να είναι λίγη και μικρή. Καλά το λέω.
4: Ήδη εδώ στην Εύβοια σε εμάς η πτώση είναι αρκετά μεγάλη. Αντιμετωπίζουμε και ένα φυσικό φαινόμενο με τις ΜΟΒ μέδουσες στο βορειοκεντρικό σημείο του Ευθυμίου.
0: Πού είστε,
4: και πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει.
0: Κύριε Ευθυμίου.
4: Χαλκίδα. Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει. Πολλά ξενοδοχεία πέρσι δεν άνοιξαν. Φέρνοντας σε οικονομικό αδιέξοδο και τους επιχειρηματίες αλλά και τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στην Κρήτη.
2: Ναι,
0: πολύ ωραία να την επισκεφτούμε.
2: Αργήσαμε να πάμε στην Κρήτη.
0: Στο Μάνο, τον Τριγώνη.
2: Λοιπόν, στην Γνωσό θα μας πάει ο Μάνος.
0: Καλώς τον.
2: Α, ωραία, πολύ ωραία. Έχω να πάω χρόνια. Καλώς τον.
5: Καλημέρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Γνωσού. Ήδη αυτή την ώρα πραγματοποιείται ροή τουριστών. Βλέπουμε τη ροή των τουριστών εδώ από νωρίς το πρωί. Λεωφορεία, γιοταχή, ενδιαζόμενα οχήματα, ταξί. Μεταφέρουν τουρίστες εδώ από την κρουαζιέρα, από τις αεροπορικές πτήσεις από που και προσγειώνονται στην Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν μια δυναμική εδώ στο Ινωικό Ανάκτορο, το οποίο να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι την Πέμπτη επισκέφθηκε...
0: Είναι από τα πιο επισκέψιμα, από τους πιο επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους στην χώρα.
2: Και αξίζει, Δημήτρη. Είναι πραγματικά.
5: Ακριβώς. Και μάλιστα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την Πέμπτη βρέθηκε εδώ παρουσία τοπικών φορέων προκειμένου να τοποθετήσει την πλάκα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε για την ανάδειξη των μηνιωικών ανακτόρων και την καταγραφή του στο καλεντάρι της UNESCO, στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι μια εξέλιξη που ικανοποιεί όλους τους φορείς της Κρήτης.
2: Πολύ ωραία.
5: Να πούμε και μια καλημέρα εδώ στην Αντιπρόεδρο του Σωματείου Ξεναγών.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς.
5: Ξεναγών, καλημέρα, Κρήτης καλημέρα. Και Σαντορίνης,
6: η κυρία
5: Χριστιάνα Χιλουδάκη, να μας μεταφέρει καλημέρα περισσότερα καλημέρα για το τι θα δούμε φέτος τη σεζόν και πώς ξεκίνησε η σεζόν.
0: Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα από όρια των εξελίξεων στον Αραβικό κόλπο. Έτσι λοιπόν, ενώ άλλες χρονιές, ήδη από τα τέλη του Μάρτη, αρχές Απρίλη, ξεκινάει η τουριστική σεζόν, φέτος είχαμε μία μεγάλη καθυστέρηση, θα έλεγε κανείς, μια που αρκετά κρουαζιερόπλοια εγκλωβίστηκαν στον κόλπο και έτσι δεν ξεκίνησαν τις προγραμματισμένες.
0: Δεν μου λέτε τα κρουαζιερόπλοια που κατεβαίνουν.
6: Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια σχετικά μειωμένη επισκεψιμότητα για το μήνα Απρίλιο, Ωστόσο, από τις αρχές του Μάη η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα κλείσει ο Μάιος με μια πολύ μικρή απόκληση σε σχέση με την περσινή χρονιά.
0: Τους τουρίστες που κατεβάζουν τα κρουαζιερόπλαια στο Ηράκλειο τους πάνε οργανωμένα στην Κνωσό?
6: Κοιτάξτε, ο χώρος της Κνωσού είναι εμβληματικός. Είναι το όνειρο κάθε επισκέπτη της Κρήτης να βρεθεί, να αναζητήσει μόνος του το μύθο του Λαβύρινθου και του Μινόταυρου. Έτσι λοιπόν, η οργανωμένη εκδρομή για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού είναι αυτή που πωλείται περισσότερο, είναι η πιο δημοφιλής ακόμη και στα κρουαζιερόπλια.
0: Μπράβο, αυτά είναι, μπράβο. Είναι τρομερός ο χώρος, βέβαια.
6: Ναι. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έρχονται για πρώτη φορά στην Κρήτη.
0: Δεν πειράζει. Και δύο και τρεις φορές μπαίνεις μέσα εύκολα.
6: Κάποια άλλη εκδρομή να επισκεφθούν τα νότια, να επισκεφθούν κάποιο από τα εινοποιεία μας, κάποιο από τα ελαιοτριβεία μας. Γιατί φυσικά η Κνωσός, εκτός από τον πολιτισμό της, τους αρχαιολογικούς της χώρους, έχει και τις ελιές της, το λάδι της, το κρασί της, προϊόντα φημισμένα, γνωστά.
0: Δεν ξέρουν ότι αυτά τώρα είναι, πολλά από αυτά είναι φτιαγμένα, ας πούμε, μετέπειτα, αφού ανακαλύφθηκε. Νομίζουν ότι είναι τα αρκεία τα μινοϊκά.
2: Εντάξει. Έχει κάποια που έχουν κρατήσει τα χρώματα.
0: Έχουν κρατήσει τα κάτω. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Εγώ είχα μια συγκλονιστική εμπειρία την πρώτη φορά που είχα έρθει. Είχαμε φύγει από τα Χανιά με τον πατέρα μου και πήγαμε στην Κνωσό. Πήγαμε στην Κνωσό, ναι. Μαζί με ένα μπάρμπα μου, ο οποίος ήταν αγράμματος ο άνθρωπος. Δεν ήξερα, από ένα χωριό τώρα από τα Χανιά, και βρέθηκε στην Κνωσό το 70. Πήγαμε λοιπόν, έκατσε αυτός κάτω από ένα αγκονάρι, κοίταγε. Του λέω, θείο, πώς σου φάνηκε η Κνωσός? Και μου λέει, εδώ πρέπει να μπει μια μπολντόζα, να πάρει τις πέτρες στην άκρη, να οργώσουν το χωράφι, να βάλουν σπανάκι, να βγάλουν του κόσμου τις παράδες.
2: Εντάξει, μωρέ. Τι να σκεφτεί ο άνθρωπος.
0: Είναι ένας χώρος που...
6: Είστε πολύ τυχερός πάντως που είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την Κνωσό σε μια περίοδο που τα πάντα ήταν ανοιχτά στο κοινό και μπορούσε πραγματικά κανείς να εισπράξει αυτή την εικόνα και την αίσθηση του Λαβύρινθου.
0: Και δεν είχε και τόση πολυκοσμία, ρε παιδί μου, που όπως γεννάνε κάπως σε πλακώνει, ας πούμε. Αλλά δεν πειράζει, να το βλέπουν, να το βλέπουν.
2: Εντάξει, όπως είναι πολύ όμορφα.
0: Ο Καζαντζάκης έλεγε στον καπετάν Μιχάλη ότι οι χωρικοί επί τουρκοκρατίας σκάβαν στα χωράφια εκεί, στις ελιές και στα μπέλια τους, και βρίσκανε αρχεία και τα ξανακουκουλώνανε λέγοντας, θα τα βγάλουνε όταν θα απελευθερωθούμε.
2: Εντάξει.
0: Κατάλαβες?
6: Έτσι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε
2: έτσι,
0: πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, γεια σου Μάνο μου.
6: Γεια σου Μάνο. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αυτό τι είναι?
2: Νορβηγία, λέει, πήγαμε. Τώρα πιάσαμε βορρά για τα καλά.
0: Ωραία, για να δούμε είναι, και κάτι διαφορετικό. Α, Νορβηγία. Πήγαμε και εξωτερικό. Ωραία εικόνα, μπράβο.
2: Πολύ όμορφη.
0: Νορβηγία είναι αυτό, ε.
2: Πολύ όμορφη και η Νορβηγία. Βέβαια, λόγω mood, ξέρεις, είμαστε λίγο σε νησιώτικο.
0: Δεν πειράζει, νησάκι και εκεί είναι λίγο πιο σκοτεινό και βάρη, ας πούμε.
2: Για αυτούς οι οποίοι ζεσταίνονται.
0: Αλλά και εκεί 30 βαθμούς έχουν, μην το ψάχνεις τώρα. Είναι αυτό. Λοιπόν,
2: έχουν αλλάξει τα βαθμούς.
0: Άιντε, την καλημέρα μας, παιδιά. Καλό τριήμερο, είστε εκτός. Οι υπόλοιποι αύριο το πρωί εδώ πέρα. Να περάσουμε ωραία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
1: Στην αγκαλιά. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11. Στο Action 24. Αστερόσκονη.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Bell 7 to control. Officer needs help. And what's his address? 6116 Bendix Street.
1: And welcome back, folks, to DDXFM. It's a beautiful 26 degrees.
2: I miss you guys.
3: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
2: Grandpa!
4: Leo, what are you doing?
5: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
6: Shield is down! Gods, protect the Empress!
7: I will pay for my imprisonment.
2: Our mission is to save Syntopia.
8: Well, let's giddy up!
9: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
15: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
16: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
17: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
18: Όλα έχουν ανωδική τάση.
19: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
20: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
21: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
20: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
22: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
23: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
24: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
25: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
26: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
27: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπτ.
1: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11. Στο Action 24. Αστερό.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
8: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
18: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: I remember a time when you enjoyed things other than that book.
3: Peppa!
4: Leo, what are you doing?
5: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
6: Shield is down! Yards, protect the entrance!
7: I will pay for my imprisonment.
8: Our mission is to save Syntopia.
9: Well, let's giddy up!
10: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
15: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
16: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
17: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
18: Όλα έχουν ανωδική τάση.
19: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
8: το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: perchance he's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Σαν σήμερα το 1941 ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν μία από τις πρώτες πράξεις αντίστασης του ελληνικού λαού στη γερμανική κατοχή.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1968, ο Charles de Gaulle επανεμφανίζεται δημόσια μετά την πτήση του προς το Μπάντεν της Γερμανίας και με ραδιοφωνικό του διάγγελμα ανακοινώνει τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Αμέσως μετά, λιγότερο από 1 εκατομμύριο υποστηρικτές του βαδίζουν στη λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι. Το παραπάνω γεγονός θεωρείται το σημείο καμπής των γεγονότων του Μάη του 1968 στη Γαλλία.

Σαν σήμερα το 1998, στα 14 Βαρδινογιάννια, η Κατερίνα Θάνου σπάει το φράγμα των 11 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με επίδοση 10,99.

Ολοκληρώνεται μια ημέρα σαν την σημερινή το 1999 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξάγεται στη Βουδαπέστη από τις 29 Μαΐου. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών του Ensemble, αποτελούμενη από τις Αϊνδηλή, Χριστοδούλου, Καριάμι, Γεωργάτου και την αδικοχαμένη Άννα Πολάτου, κατακτά το χρυσό στο σύνθετο με 39.799 βαθμούς, καθώς και δύο ακόμα χρυσά στις 10 κορίνες και στα 2 στεφάνια και 3 κορδέλες.

Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή, χτυπημένος από την επάρατη νόσο, ο ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης, από τους πιο αγαπητούς της γενιάς του σε ηλικία 56 χρόνων. Από το 1981, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του, είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά της Ελλάδος στα παιδιά, στο ρόλο του Σμινίτη Βλάχου, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Είχε γεννηθεί στην Ηλιούπολη στις 6 Μαρτίου του 1963.

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
15: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
16: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
17: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
18: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
19: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Καλή μου φίλη, πάλι εδώ. Πάλι εδώ. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ξανάρθα. Δεν το βάζω κάτω. Με την πρώτη ευκαιρία θα παίρνω το αεροπλάνο, θα παίρνω το καράβι και θα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να σας πω ότι επανήλθα και μάλιστα επανήλθα Δρυμύτερα. Δεν ξέρω τι είχα πάει νωρίτερα. Και σας φέρνω τώρα σε ένα μαγαζί να σας φύγει το τακούνι. Οψοποιών μαγκανί, κυρίες και κύριοι. Δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε. Ακολουθήστε με και θα καταλάβετε τα πάντα. Ελάτε. Ελάτε, μη φοβάστε.

0: Καλώς στη Σωτήρη.
1: Κυρία Αντίνα μου, τι κάνετε?
0: Καλώς ήρθες, μια χαρά.
1: Καλώς σας βρήκα. Πόσο χαίρομαι που είδα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη.
1: Το παραδέχομαι, δεν είχα έρθει όσο βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή αργά παρά ποτέ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να το ομολογήσω.
0: Ευχαριστώ
1: αυτό.
0: Πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και πολύ ωραίο και το όνομα του μαγαζιού.
0: Περίεργο λίγο, έτσι.
1: Περίεργο, αλλά...
0: Ξεπιτούτου.
1: Ήμουν σίγουρος. Ήμουν για να ρωτάνε όλοι τι σημαίνει αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Των μαγείρων τα μαγικά.
0: Είναι των μαγείρων οι μαγείες. Ο ψοποιός είναι ο μάγειρας. Αυτός που πει τα όψα, τα φαγόσιμα, αυτός που φτιάχνει τα φαγόσιμα. Ποιος
1: μάλιστα,
0: είναι ο μάγειρας.
1: Ο μάγειρας.
0: Οι μαγκανίες είναι οι μαγείες.
1: Μα άρα... του μαγκανία που λέμε.
0: Έτσι, έτσι. Άρα το ψοποιόν μαγκανία είναι το μαγείρον οι μαγείες.
1: Οπότε να φανταστώ ότι μαγεύουμε τον κόσμο σε αυτό.
0: Προσπαθούμε
1: το
0: όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε.
1: Να κάτσουμε κάπου να μου τα
0: βεβαίως
1: πείτε πριν περάσω
0: βεβαίως
1: στην κουζίνα
0: βεβαίως
1: για να ετοιμάσω αυτά που θα δοκιμάσουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σας βλέπω και με την ποδιά. Να υποθέσω ότι συμμετέχετε...
0: Συμμετέχω, ναι.
1: Μαγειρεύετε.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ και 10 χρόνια, μέχρι και τον Ιανουάριο του 24, κατά βάση μαγείρευα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Από φέτος είπα λίγο σιγά-σιγά να ξεκουράζουμε λίγο. Οπότε βρήκα ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο το ήθελα. Στην κουζίνα μου,
1: μάλιστα,
0: να αναλάβει πια για να συνεχίσει αυτό που εγώ ονειρεύτηκα και okay τον βρήκα.
1: Και βέβαια εσείς δεν θα αποσυρθείτε.
0: Όχι,
1: θα
0: συμμετέχω
1: εδώ
0: ακόμα, αλλά όχι τόσο ενεργά όσο συμμετείχα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν ένα μαγαζί είναι σε έναν άνθρωπο...
0: Έτσι.
1: Το χρεώνεται, είναι και επιχειρηματίας ταυτόχρονα, που και αυτό είναι κάτι δύσκολο.
0: Είναι, αλλά δεν θα το δω έτσι τόσο πολύ επιχειρηματικά.
1: Okay.
0: Το ψοποιόν γεννήθηκε για άλλους λόγους.
1: Αυτό μ' αρέσει. Πώς γεννήθηκε?
0: Το ψοποιόν ήταν ένα όνειρό μου, επειδή από πολύ μικρή μαγείρευα, στο σπίτι και στους φίλους μου, mm-hmm, να κάνω ένα πολύ μικρό μαγαζί που να μαγειρεύω για τους φίλους μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάποια στιγμή το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και λόγω του COVID, θα πω εξαιτίας του COVID, μεγάλωσε το μαγαζί. Ιδάλλως δεν θα μεγάλωνε.
1: Ήταν εδώ πάλι?
0: Όχι,
1: ήταν σε άλλο χώρο.
0: Ήταν σε άλλο χώρο με 5 έξτρα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πολύ μικρό.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι, εξυπηρετούσαμε το πολύ 30 άτομα.
1: Κυρία Αντίνα, ωραία αυτά που λέμε για τον COVID, αλλά να ετοιμάσουμε καλύτερα το
0: τραπέζι.
1: Πεινάμε, λέει.
0: Ωραία, αφού πεινάμε, θα βοηθήσουμε κιόλα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Α, πάμε στην κουζίνα.
1: Απρεβού. Έτοιμος κι εγώ.
0: Την ψυχή της κουζίνας.
1: Αυτό είναι το αγόρι που μου
0: αυτό
1: λέγατε.
0: Αυτό είναι το αγόρι που σου είπα.
2: Σωτήρη, καλώς
0: ο Παναγιώτης,
1: Σωτήρης. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Παναγιώτης Ζερφές.
2: Λοιπόν,
1: μάλιστα,
2: θα κάνουμε ένα από τα signature πιάτα του ψοποιών, το καϊπάτσιο. Θα το κάνεις εσύ.
1: Εγώ, εσύ θα μου δίνεις οδηγίες.
0: Παναγιώτη, με όλη την αυστηρότητα του ψοποιών, ο κύριος Σωτήρης θα φτιάξει το καρπάτσιο, έτσι.
1: Ωραία.
3: Έλα λοιπόν εδώ.
1: Έλα Παναγιώτη μου.
3: Ποδιά έβαλες, γάντια έβαλες.
1: Έχω βάλει ποδιά, έχω βάλει γάντια.
3: Λοιπόν.
1: Και τώρα. Θα φτιάξουμε ένα καρπάτσιο,
3: ένα καρπάτσιο
1: που κατάλαβα είστε πολύ περήφανοι εδώ για το καρπάτσιο.
3: Ναι, βέβαια. Είναι ένα από τα πιάτα που είναι από την πρώτη μέρα λειτουργίας του μαγαζιού.
1: Mm-hmm.
3: Γίνεται με φιλέτο Black Angus Αμερικής. Έχει μια διαδικασία, γίνεται στο χέρι και όλα θα τα αναλάβεις εσύ.
1: Ωραία.
3: Εκτός από λίγο θα σου δείξω μόνο...
1: Λίγο, ναι, να μου δείξεις λοιπόν τι πρέπει να κάνω και εγώ θα το κάνω.

0: Αυτά τα μαγαζιά εμένα μου αρέσουν. Που δεν λυπούνται. Τι, τρούφα, τρούφα. Φάτσα, φούτσα, φάτσα, φούτσα, ρίξε. Τα γραμμάρια θα τα κοιτάξω. Όχι, τίποτα. Φάτσα, φούτσα, φάτσα. Πάρε τρούφα να γουστάρεις. Χάρηκα πάρα
1: πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ, συγγνώμη.
0: Σε εύχομαι τα καλύτερα, φίλε μου. Σε αφήνω να ετοιμάσει τα υπόλοιπα.
1: Καλά, σε ευχαριστώ.
0: Πάω έξω να συναντήσω την κυρία Αντίνα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με μεζέ αυτή τη φορά. Εκλεκτό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, όλα τα καλά. Καλώς σας βρήκα.
2: Ευχαριστώ.
0: Σας έλεγα ότι
3: μέσα στην Ελλάδα. Λίξουμε το Καρπάτσιο είναι... για να συνδυάσουμε πιο ωραία τις γεύσεις.
0: Δεν έλεξε εσύ το Καρπάτσιο, έχεις λυσάξει. Μόλις πάμε να βάλουμε μια μπουκιά στο στόμα, σε εμφανίζεσαι. Έτσι κάνουν και τους πελάτες. Περίεργο άτομο.
2: Έτσι. Και αυτό τον αγαπάνε όμως.
0: Ναι, είναι αγαπητός. Πρόσεξε αυτή την πλευρά, την έφτιαξα εγώ. Και για να γυρίσουμε τώρα σιγά σιγά από εκεί που ξεκινήσαμε και το αφήσαμε πριν μπούμε στην κουζίνα. Πώς μας προέκυψε η φιλοσοφία του μαγαζιού. Μου είπατε ότι θέλατε να μαγειρεύετε για φίλους, γι' αυτό. Αλλά πώς καταλείπει το κρέας, να το σπάει.
3: Συνεχίζουμε και με τη σαλάτα μας.
0: Το Θωμάρι. Με έχει ανατινάξει τον εγκέφαλο.
2: Βυρμό.
3: Με baby ρόκα, χαμόνι μπέρικο, χειροποίητη παρμεζάνα. Ρικότα παρμεζάνας, ξηρούς καρπούς, φραμπουάζ πετιμέζι και σταφύλι σε φρούτο.
2: Άστινα και μόλις τελειώσει
0: μόλις
2: θα μας
0: τελειώσει
2: σερβίρεις.
0: Την κουβέντα και θα πάω στην επόμενη ερώτηση ξανά.
3: Τότε θα ξανάρθω.
2: Κάτσε εδώ στην άκρη.
0: Γιατί δεν κάτσε και τσάμι από πού κάτσε. Φέρτε όλα εδώ, βάλτε εκεί και ένα-ένα θα σου λέμε, δώσε ένα. Είχατε δίκιο που μου λέγατε για το θέμα. Πα, τι άτομο είναι αυτό.
2: Πολύ αγαπητό όμως, έτσι.
0: Τέλος πάντων, ας προσπαθήσουμε να ξαναπιάσουμε το. Να το σε αυτό. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Α, είναι τα νιόκι.
3: Σωστά.
0: Φημισμένα, τα νιόκι του Καρπάτσιο. Εγώ αυτά άκουσα πρώτα.
2: Τα νιόκι είναι πιο παλιά από το Καρπάτσιο. Τα νιόκι είναι από την αρχή του ψωπιών. Ήταν ένα πιάτο το οποίο...
0: Και στο μικρό το
2: στο μικρό από την αρχή και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από το μενού. Είναι στάνταρ. Είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο.
3: Θέλετε να ανακατέψω και να μοιράσω.
0: Βεβαίως, κόψε και μοίρασε στα δύο. Είναι καταπληκτικό. Λέγαμε για τη φιλοσοφία. Ξεκίνησε έτσι το μικρό το μαγαζί με τέτοιου είδους πιάτα?
2: Όχι.
0: Ή στην πορεία?
2: Όχι, στην πορεία. Στην πορεία εξελίχθηκε με την...
0: Με την αλλαγή?
2: Όχι με την όχι. αλλαγή. Πριν από την αλλαγή, με την... ο κόσμος βασικά το βοήθησε σε αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε με μικρά πιάτα. Και λίγο θαλασσινό, θα έλεγα.
0: Α.
2: Ναι. Αλλά αμέσως μέσα στους 6 μήνες πήρε μία στροφή προς το κρέας, γιατί ο κόσμος πιο πολύ...
0: Πιο πολύ
2: ναι,
0: κρέατα.
2: Ναι, πιο πολύ κρέας. Και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε, γιατί πάντα ήθελα κάτι παραπάνω, μια εξέλιξη, κάτι άλλο που δεν κυκλοφορούσε. Οπότε πριν από 10 χρόνια άρχισα να ψάχνω τις κοπές. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τα Black Angus, με μία-δύο κοπές και φτάσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε τουλάχιστον καμιά δεκαριά κοπές και θα έχουμε, εξελίσσοντάς τις και αυτές συνέχεια, όσο υπάρχει εξέλιξη στο κρέας, θα ακολουθούμε και εμείς την εξέλιξη, ανεξαρτήτου κόστους θα έλεγα κιόλας.
0: Λίγο νερό μπορώ να φωνάξω στο Θωμά.
2: Εννοείται.
3: Το είμαι.
2: Να τόσο μας παρακολουθεί.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το πληρώνετε κανονικά ή...
2: Ο Θωμάς.
0: Τη μισή ίσπραξη του μαγαζιού, ρε. Αυτός ο αγόρι μου, πάντα τέτοια. Πού βγει, μας ακούει. Είναι ικανός να εμφανιστεί από παντού. Ανάσα δεν μπορούσα να πάρω. Τσουπ, να είναι ο Θωμάς. Τσακ, άλλος Θωμάς. Στο τέλος, θα με δείτε. Κοιτούσα από πάνω. Λέω, δεν, το μόνο μέρος που δεν μου ήρθε ήταν από πάνω. Μέχρι και από κάτω βγήκε. Λέω νερό και πετάχτηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και από την εμπειρία μας, ποια είναι η πιο διάσημη κοπή, αυτή που ζητάνε περισσότερο οι πελάτες?
2: Νομίζω ότι είναι το ριμπάι, που νομίζω ότι περισσότεροι το ξέρουν και το ξέρανε ίσως.
0: Ναι, είναι το πιο γνωστό.
2: Αλλά αυτό που έχει εξελιχθεί πολύ και έχει γίνει επίσης αρκετά πολύ δημοφιλής είναι η πικάνια.
0: Πικάνια.
2: Ναι.
0: Μ' αρέσει και με από τη Βραζιλία μας προέλευσε.
2: Συγκεκριμένη, γιατί θα φάμε πικάνια.
0: Ναι.
2: Είναι Wagyu, Αμερικής όμως.
0: Okay.
2: Είναι prime κοπή, gold, όπως λέμε, έτσι γράφει.
0: Και gold και prime και Αμερική.
2: Γιατί είναι
0: και...
2: πάνω από 9 βαθμίδα ενδομήκου.
0: Μάλιστα.
2: Έχει βαθμίδες.
0: Ναι, το... δεν τα γνωρίζω, ειλικρινά, είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοια κουβέντα.
2: Με ανώτερο το 12,
0: μάλιστα.
2: Που δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις αυτά τα κρέατα που είναι σαν μάρμαρο.
0: Ναι, που είναι από... κυρίως είναι πιο πολύ το άσπρο από ότι το...
2: Λιώνει βέβαια αυτό και φυσικά όσο πιο πολύ ενδομικό έχει και πιο μεγάλη βαθμίδα είναι, τόσο πιο ακριβό είναι.
1: Τι είναι η μαρμάρωση και γιατί πρέπει να την γνωρίζουν όσοι αγαπούν το κρέας? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες αξιολόγησης ενός ποιοτικού κομματιού κρέατος, από την ορίμανση μέχρι τη διατροφή του ζώου, ωστόσο ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος είναι η μαρμάρωση. Η μαρμάρωση οφείλει το όνομά της στην ομοιότητα που εμφανίζουν τα ποιοτικά κομμάτια κόκκινου κρέατος με τα νερά και τους χρωματισμούς που έχει το μάρμαρο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη διάχυση του λίπους ενδομυϊκά και όσο πιο πυκνές και εμφανείς είναι οι στρώσεις του λίπους, τόσο καλύτερο θεωρείται το κρέας. Η αξιολόγηση της μαρμάρωσης γίνεται με δειγματισμό του ribeye που προέρχεται από το κομμάτι μεταξύ του 12ου και του 13ου πλευρού και αυτός είναι ο πιο καθολικά αναγνωρισμένος τρόπος αξιολόγησης μοσχαρίσιου κρέατος κορυφαίας ποιότητας. Η μαρμάρωση είναι πιο έντονη στα μοσχάρια που είναι ελευθέρας βοσκής και τρέφονται αποκλειστικά με χόρτα. Αυτού του είδους η εκτροφή δεν κάνει μόνο το κρέας τους πιο τρυφερό και απολαυστικό, αλλά και πιο υγιεινό στην κατανάλωσή του.
0: Έχω παρακολουθήσει αυτό λιγάκι, το έχω καταλάβει ότι είναι πανάκριβα και κάποια στιγμή δηλαδή το σκέφτεσαι, λες,
2: ξέρεις ότι αυτά τα κρέατα βγαίνουν σε δημοπρασία.
0: Σε δημοπρασία.
2: Αυτά τα μοσχάρια, τα ιαπωνικά, τα Wagyu, ανάλογα πώς έχουν εκτραφεί και πώς, τι βαθμίδα
0: και
2: έχουν.
0: Τη μουσική ακούγανε που λένε.
2: Όλα αυτά, ναι, όλα. Πρέπει να πάνε στο σφαγείο με πλήρη ηρεμία. Για να μην κρίνουν και ορμόνες που να χαλάσουν.
0: Ναι, και τοξίνες. Και να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση για να μπορώ...
3: Συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Είχαμε το φτερωτό Ρουβά, τώρα θα έχουμε το φτερωτό Θωμά. Δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω τι γανιτούρα θα θέλετε για το κρέας. Έχουμε 4 επιλογές, πατάτες τηγανιτές, ψητά λαχανικά, ρύζι Βένερ Ιταλίας και πουρές πατάτας, ο οποίος περιέχει και σελινόριζα.
0: Και ρύζι και σελινόριζα. Από ό,τι έχω καταλάβει, όπου να είναι θα εμφανιστεί ο Θωμάς, ό,τι φάγαμε, φάγαμε, θα μας φέρει τώρα τις κοπές και θα μας φέρει και το άλλο κρασί που μας το έχει τάξει από την αρχή.
2: Ναι, μας έχει τάξει, ένα σειρά μας έχει τάξει με το
0: σειρά, ναι, κάτσε να πιω, γιατί αυτό δεν το προλαβαίνεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
2: Εγώ, κοίταξε, το κατέβασα.
0: Εγώ έτρωγα. Εσείς τα τρώτε κάθε μέρα, αφήστε που τα φτιάχνετε.
2: Νομίζεις.
0: Να τόσο. Α, Θωμά, πώς άλλαξες έτσι.
2: Ο Θωμάς έγινε Κωστής. Τι μας έφερες, Θωμά? Ευχαριστώ πολύ.
3: Πικάνια σας έχω φέρει, καπάκι κιλό του, σωστά. Και εδώ έχουμε το ribeye Black Angus Αμερικής.
2: Δες το, σε παρακαλώ, δες το μά.
0: Βλέπω την κάνια.
2: Πώς κόβει, έτσι.
0: Και κόβει και φέρνει κρασάκι, φέρνει νεράκια.
2: Το έχει κάνει...
0: Το αυτί και το χέρι του μαγαζιού είναι.
2: Καρπάτσιο το έχει κάνει.
0: Έτσι όμως πρέπει να κόβονται.
3: Ούτε ο Ιωσήφ με τον τροχό. Κάπου το είδα αυτό.
0: Χάρη Θωμά.

0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή σας απόλαυση.
0: Να είσαι καλά, ρε παλικάρι μου. Δεν έχεις κάτι άλλο?
2: Και το ριμπάι.
0: Και το ριμπάι, ναι.
2: Να το βάλω πάνω στο βουτυρό.
0: Βεβαίως. Και για να μπορέσουμε να τα ευχαριστηθούμε, να μην μιλάμε γιατί όταν τρώμε δεν μιλάμε, θέλω να κλείσω με μία ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι θα χαρείτε να μου απαντήσετε. Από ό,τι έχω καταλάβει, είστε περήφανοι για δύο πράγματα. Σίγουρα το ένα είναι το μαγαζί εδώ που βρισκόμαστε.
2: Ναι, το ένα μου το παιδί.
0: Και το άλλο είναι το άλλο το παιδί, το οποίο είναι ιδιαίτερος διάσημο.
2: Πραγματικά το άλλο το παιδί τώρα.
0: Πραγματικά.
2: Για τον Χρήστο μου μιλάω.
0: Για τον Χρήστο μιλάω, ο οποίος παρακολούθησα λίγο στο YouTube όλα αυτά που κάνει. Έχει μεγάλη τρέλα.
2: Έχει μεγάλη τρέλα. Δουλεύει πολύ σκληρά. Εσύ ναι, τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν γίνεται χωρίς δουλειά.
2: Πολύ σκληρά, γιατί τον έχω παρακολουθήσει από κοντά. Το αγαπάει πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν, γιατί ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει μόνος του. Αλλά όσον αφορά το φαγητό, έχει τη γνώση. Νομίζω από μένα λίγα πράγματα έχει δει. Ό,τι ξέρει, το έχει μάθει από μόνος του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχει διαβάσει πολύ, έχει ασχοληθεί, έχει μαγειρέψει πολύ. Όπως επίσης έχει ασχοληθεί πολύ και με το κρασί. Δηλαδή, έχει κάνει κάποιες σπουδές. Οπότε έχει και κάποια γνώση εκεί.
0: Και τα...
2: Τα έχει δέσει.
0: Τα έχει δέσει, ναι, όλα.
2: Δεν θα πω ότι ασχολείται με το κρασί, με το φαγητό ασχολείται πιο πολύ. Αλλά, γιατί του αρέσει και να τρώει επίσης, έτσι. Πέρα το ότι αρέσει, του αρέσει,
0: φαίνεται,
2: να μαγειρεύει.
0: Φαίνεται από τα βιντεάκια του,
2: του αρέσει να τρώει.
0: Τον τρόπο, τον, ναι, παρουσιάζει. Λοιπόν, εγώ είμαι καλυμμένος, θα κρυώσει το μαντέμι μας, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε.
2: Πραγματικά, να μην μιλάμε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πέρα από το ότι είναι υπέροχος ο χώρος, και όλα τα παιδιά, ακόμα και ο Θωμάς, εκπέμπουν.
2: Τα παιδιά μου είναι καταπληκτικά.
0: Αυτό, το καταλαβαίνεις ότι είναι τα παιδιά σας.
2: Έτσι.
0: Όλοι εδώ πέρα μέσα είστε οικογενειακά.
2: Έτσι.
0: Τα καλύτερα και για εσάς και για όλη την οικογένεια.
2: Υγεία να έχουμε, ευχαριστώ.
0: Υγεία για όλους,
2: για
0: μας.
2: Όλους.
0: Και εδώ είμαστε, σας χαιρετώ αγαπητοί μου φίλοι, εδώ είμαστε. Σας χαιρετώ καλοί μου φίλοι, γιατί μαγανίες, μαγανίες, τα φιλιά μου, στην υγεία σας.
3: You guys. You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
4: Grandpa!
5: Leo, what are you doing?
6: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
7: Shield is down! Yards, protect the Empress!
8: We'll pay for my imprisonment.
9: Our mission is to save Syntopia.
10: Well, let's giddy up!
11: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη. Που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς. Που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του. Και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
14: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Καλή μου φίλη, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Στην κουζίνα που δίνει λύσεις. Στην κουζίνα που λύνει απορίες και κάνει τη δική σας κουζίνα καλύτερη. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μία συνταγή, ίσως την πιο αμφιλεγόμενη συνταγή για καφέ στον πλανήτη. Στη συνέχεια θα δούμε αν μπορούμε να ξεκουκουτσιάσουμε ένα μήλο με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και τέλος θα σας δείξω ένα tip για να ξεφλουδίζετε τα βραστά αυγά χωρίς να μένει το μισό αυγό στη φλούδα.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα φτιάξουμε μία viral συνταγή που μας έρχεται από την Κίνα. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος καφές, γιατί εμπεριέχει μέσα και κρεμμυδάκι φρέσκο. Έγινε viral όταν όλοι άρχισαν να μιλούν γι' αυτόν, γιατί είναι έτσι όπως είναι. Είναι λίγοι όμως αυτοί που δοκίμασαν, αυτοί οι γενναίοι. Ένας από αυτούς θα επιχειρήσω να γίνω και εγώ. Καλή επιτυχία σε όλους.
3: Start by chopping just the green parts of it with ice, milk and of course some espresso. Then we have to heavily garnish our drink with spring onion. Bottoms up.
4: Whoa, that

0: απλά ιδιαίτερο.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, λέει ο θυμόσοφος λαός. Και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν τρώω πολλά φρούτα, αλλά υπόσχομαι ότι θα αρχίσω να τρώω. Πόσο μάλλον μήλα. Όμως με εκνευρίζουν λιγάκι τα κουκούτσια που έχει στη μέση. Γι' αυτό έψαξα και βρήκα στο ίντερνετ μία, πώς θα την πω τώρα, μία μαγιά, εν πάση περιπτώσει, που υποστηρίζει ότι καθαρίζει τα κουκούτσια του μήλου στο πι και φι. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα τριμπουσόν. Και τα κουκούτσια φεύγουν στο πι και φι. Μύθος ή πραγματικότητα.

0: Μάλλον μύθος. Τι βλακίες πρέπει να πλύνω τώρα και τον τρυμπουσόν.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, πόσες και πόσες φορές δεν θέλατε να φάτε ένα βραστό αυγό, αλλά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού το μισό αυγό έμενε στο τσόφλι. Τώρα θα δείτε ένα tip που θα σας απαλλάξει από αυτή την ταλαιπωρία. Θα καθαρίζει το αυγό και θα μείνει ολόκληρο. Αλλού το αυγό, αλλού το τσόφλι. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μία γαβάθα με χλιαρό νεράκι. Παίρνουμε το βραστό μας αυγό. Όχι, πρώτα δεν το παίρνουμε. Το παίρνουμε δηλαδή, αλλά δεν πάμε στην γαβάθα. Πάμε πρώτα δίπλα. Το χτυπάμε λιγάκι να σπάσει και μετά το ρολάρουμε σαν βαρελάκι. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Είναι ωραίο και για τα παιδάκια. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Στη συνέχεια, όπως είναι όλο το αυγό σιθρού, το παίρνουμε και το βάζουμε μέσα στο χλιαρό νεράκι. Και ξεκινάμε να καθαρίζουμε το αυγό μας χωρίς άγχος, γιατί μέσα στο χλιαρό νεράκι το αυγό καθαρίζει τέλεια. Το πιστεύετε? Κοιτάξτε. Έχουμε και σήμανση 8. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι όπως θέλω. Καμία διάθεση δεν είχα σήμερα. Θα έρθει και η Ελένη. Η Ελένη Βαΐτσου, τι με ρωτάτε κι εσείς? Μυστήρια έχετε γίνει. Έχετε απαιτήσεις. Τέλος πάντων, η Ελενίτσα είναι λάτρης της μεσογειακής διατροφής. Τι να κάνω? Τουλάχιστον είναι μεσογειακή. Κι εγώ είμαι μεσογειακός τύπος. Κάτι θα βρω να κάνω. Πάω από μέσα να σκεφτώ. Μεσογειακή κουζίνα και της αρέσει και το ψάρι. Πώς να τα κάνω μίξη? Α, να κάνω ένα ροφό στιφάδο με δαμάσκηνα σκοπέλου. Αλλά πού να τραβιέμαι μέχρι τη σκόπελο να βρω δίσκο δαμάσκηνα? Γιατί θα μου πεις εγώ ροφό. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Τι να κάνω? Μία είναι η λύση. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί. Αλέξανδρος Τσιωτίνη. Ναι, αυτή είναι η λύση. Πίσω. Έλα, Αλεξάνδρε μου, εδώ Σωτήρης. Ε, βέβαια, χρόνια και ζαμάνια. Αφού εσύ δεν έρθεις από το σπίτι και εγώ δεν περνάω από το μαγαζί σου. Πολύ ωραία. Ναι, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορείς? Ναι, τώρα, πότε? Έγινε. Σε περιμένω. Έλα, έλα. Έλα. Γεια.
2: Να σου πω, ρε Σωτήρη.
0: Έλα.
2: Έλα. Εγώ. Ναι. Είμαι ο Αλέξανδρος Τσιωτίνης, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Εγώ είμαι από τα Πατήσια.
0: Εντάξει. Μ' αρέσει να σε κάνω Σιλιάνο.
2: Ιωσόλο, Βέρο, Ναπολιτά.
0: Είδες, αφού τα μιλάς, τι θέλεις?
2: Δεν ξέρω, αλλά μέχρι εκεί ξέρω.
0: Λοιπόν.
2: Ήρθαμε εδώ,
0: αδερφέ, περιμένω να έρθει η Ελένη, φίλη μου.
2: Ναι. Και Ελένη.
0: Η Ελένη Βαΐτσου, ρε, ηθοποιός, η φίλη μου.
2: Πες το, ρε παιδάκι μου.
0: Ένα, το είπα.
2: Και θα μας μαγειρέψεις μαζί?
0: Όχι, πρόσεξε. Της αρέσει. Έχω μάθει δηλαδή ότι της αρέσει η μεσογειακή κουζίνα και γουστάρει και τα ψάρια. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, να κάνω μία μίξη αυτών των δύο. Δηλαδή, αρχικά για να είμαι ειλικρινής, πήγε το μυαλό μου στο ροφό στιφάδο. Γιατί το είχα φάει στη Σκόπελο και Ρακλής. Το κάνουν εκεί. Με δαμάσκηνα, σκοπέλου μέσα.
2: Μόνο με δαμάσκηνα κάνουν στη Σκόπελο, δεν κάνουν και τίποτα άλλο. Δαμάσκηνα από εδώ, δαμάσκηνα από εκεί, δαμάσκηνα παραπέρα.
0: Εντάξει, το βάζουν
2: τώρα. Ωραία, το δαμάσκηνάκι.
0: Όχι, γιατί δεν έχω ούτε ροφό, ούτε δαμάσκηνα.
2: Γιατί σου μοιάζω με ροφό, ναι.
0: Όχι, εσύ ήρθες εδώ για να με βοηθήσεις, γιατί έχεις πάντα πολύ δημιουργικές ιδέες. Συνδυάζεις πράγματα της μεσογειακής κουζίνας. Εγώ δηλαδή γι' αυτό χαίρομαι να τρώω από τα χεράκια σου. Γιατί είναι δικά μας, αλλά αλλιώς. Αυτό θέλω να κάνω.
2: Μάλιστα. Έχεις κανονίσει να παίζεις τη Βαΐτσου, να μαγειρέψω εγώ, να φάτε εσείς.
0: Εσύ θα μαγειρέψεις, αλλά στην κουζίνα τη δικιά μου και θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω. Και μετά θα φύγεις.
2: Ωραία, θα φάμε. Μήπως παραγνωριστήκαμε?
0: Περίεργο άτομο είσαι, δηλαδή μου είχαν πει, αλλά η εμπειρία μου και η γνωριμία μας ήταν πολύ διαφορετική.
2: Κοίταξε να δεις, τώρα που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η σχέση μας.
0: Ωραία.
2: Είμαι έτοιμος να μαγειρέψω.
0: Ωραία. Άρα, πετάξε μέχρι το μαγαζί σου να φέρεις και τα υλικά, γιατί δεν έχω τίποτα.
2: Τίποτα δεν έχει,
0: Κατάλαβες, τώρα που αποφασίσαμε, έλα δίπλα είσαι. Και άντε, σε περιμένω.
2: Φεύγω. Λοιπόν, στάφερα, στάπλωσα. Τίτλος. Ντοματοριζότο, φούρνου με λαβράκι.
0: Φούρνου.
2: Βεβαίως.
1: Το ντοματοριζότο με λαβράκι του Αλέξανδρου Τσιωτίνη. Υλικά για το λαβράκι. Φιλέτο από λαβράκι. Αλάτι, πιπέρι, ξύσμα πορτοκαλιού, φρέσκια ματζουράνα, φρέσκο θυμάρι και ελαιόλαδο. Υλικά για το ντοματοριζότο ταψιού. 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 130 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 10 γραμμάρια σκόρδο ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια ρύζι για ριζότο, αρμπόριο ή καρναρόλι, 400 γραμμάρια ντομάτες κονκασέ, 500 γραμμάρια ζωμός λαχανικών, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, 50 γραμμάρια μασκαρπόνε, 20 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι, πιπέρι και 25 γραμμάρια βασιλικός, μόνο τα φύλλα του. Υλικά για τα ψητά ντοματίνια. Ένα πακέτο ντοματίνια βελανίδια, 500 γραμμάρια. Αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο και το 1 τρίτο από ένα μάτσο φρέσκου θυμαριού. Υλικά για το σερβίρισμα. Κρύταμο, καπαρόφυλλα και φύλλα από μυρώνια.
2: Έχεις κάνει ντομάτο ριζότο φούρνου?
0: Όχι, γενικά ριζότο φούρνου.
2: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Μου λες τι θες και εγώ σου το παραδίδω αμέσως.
2: Το τηλέφωνο να παραγγείλουμε.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, έλα από εδώ. Εγώ είμαι στερόχερα, είμαι στεροχέρι. Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς θα το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα ξεκινήσουμε με τη βάση του ριζότο.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλει ένα ριζότο? Κρεμμύδι και σκόρδο.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία. Πάρε ένα τριφτάκι. Έλα να δουλέψουμε λίγο εδώ. Δεν με βάλει
0: τριφτάκι. Τέτοιο τριφτάκι.
2: Ναι, έχει και ραντεβού μετά, θα σε φτιάξω.
0: Ωραία.
2: Εδώ παίρνει το σκορδάκι και το τρίβει. Okay. Όσο τρίβει εσύ το σκόρδο, θα ψιλοκόψω εγώ το κρεμμύδι.
0: Εντάξει. Πολύ σου το έκανα. Και αυτό που περίσπιζε θα το φάω.
2: Όχι, παιδί μου. Έχει ραντεβού σε λίγο, ρε. Μην τρώσει σκόρδο.
0: Εντάξει. Αυτό έχω το τραπέζι έτσι λίγο μακρύ. Καθόμαστε το ένα από εδώ, άλλο από εκεί.
2: Έτσι.
0: Λέγε τώρα.
2: Λοιπόν, παίρνουμε μία κατσαρόλα.
0: Ωραία, τον άνθρωπο.
2: Καλές είναι οι κατσαρόλες. Επαγγελματικές τις βλέπω.
0: Ή μη επαγγελματικές.
2: Να τα ανάβεις, ξέρεις.
0: Ναι, πες μου, τι θες.
2: Άναψε το μάτι.
0: Αυτό να μου λες. Και συνέχιζε να δουλεύεις, θα εκτεθούμε.
2: Βεβαίως, εγώ δεν εκτεθέ μεθανάστε σίγουρος. Λάδι.
0: Ελαιόλαδο, είπε το πλήστο πάντα.
2: Ελαιόλαδο.
0: Σε αυτό το σπίτι κυρίως ελαιόλαδο θα βρεις.
2: Εντάξει, εσύ. Το α και το ω της μεσογειακής κουζίνας είναι.
0: Ναι.
2: Και το βουτυράκι τα αγαπάω εγώ λίγο.
0: Καλό είναι και το βούτυρο, λίγο-λίγο.
2: Θα αφήνουμε να ζεσταθεί.
0: Ναι, λοιπόν, να κάψει.
2: Θέλουμε να κάψει. Θα πάρουμε εδώ τα ντοματίνια. Όσο ετοιμαζόμαστε για το ριζότο να ζεσταθεί. Και θα τα κόψουμε στη μέση.
0: Ωραία.
2: Θα κάνουμε ένα τύπο λιαστά ντοματίνια. Ή μη λιαστά, ρε παιδί μου.
0: Απλά εμείς
2: θα τα κάνουμε.
0: Ντοματίνια.
2: Θα τα κάνουμε στο φούρνο για να δυναμώσουν λίγο την ντοματένια γεύση που θέλουμε να πάρει το ριζότο. Λοιπόν, στο Τρέντζερ, έλα από εδώ να ξεκινήσω εγώ το ριζότο.
0: Έλα, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, βεβαίως. Πάρε ένα πιατάκι.
0: Ένα πιατάκι θέλεις.
2: Ένα βαθύ, μωρέ, ένα σκεύο.
0: Ένα βαθύ.
2: Παίρνεις όλα τα ντοματίνια.
0: Ναι.
2: Και μου τα κόβεις στη μέση.
0: Οκ.
2: Κόψε τα πασάκου μέσα. Παράλληλα, εγώ θα ξεκινήσω το ριζότο. Πάω στο κρεμμύδι, δηλαδή που το έκοψα. Εξαιρετικά, είδε τη ρεύμα που το έκοψα. Το βάλω μέσα. Πάρω και το σκορδάκι που έχει φτιάξει αυτό το εξαιρετικό τριμμένο σκόρδο.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Μίλησέ μου.
0: Αφού θα το κάνουμε φούρνιτεκ να πούμε το ριζότο. Mm-hmm.
2: Γιατί ξεκινάμε την κατσαρόλα?
0: Ναι.
2: Πρώτον, γιατί με την κατσαρόλα μπορούμε να δώσουμε τη γεύση που θέλουμε στο ριζότο. Αλλά και δεύτερον και βασικό, επειδή εσύ έχεις ραντεβού σε λίγο, θα πάει και πιο γρήγορα. Έχω λοιπόν εδώ τσιγαρίσει το σκόρδο με το κρεμμύδι.
0: Ωραία.
2: Και παίρνω λίγο ριζάκι. Κάνουμε ριζότο. Το ριζότο φτιάχνεται με τρεις ποικιλίες από ρύζι ως επιτοπλίστων. Οι οποίες είναι μία το αρμπόριο, δύο το καρναρόλι και τρία το βιολόν ενάνο.
0: Πώς το είπες το τελευταίο?
2: Βιολόν ενάνο.
0: Βιολόν ενάνο. Νάνο, κάνει κάτι σε...
2: Σε νάνο.
0: Σε κοντό σπίρι.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν μου λέει πόσο ρύζι βάζουμε.
2: 150 γραμμάρια κοντού σπιριού. Έχω καβουρδίσει λοιπόν εδώ, όπως βλέπεις, και το ρύζι μόνο του. Θα κάνεις θηρίο τα ντοματίνια.
0: Ήταν από τις πιο δύσκολες εργασίες που μου είχες βάλει ποτέ.
2: Ξέρω, σε φαντάσου πόσο εκτιμώ τη μαγειρική σου. Αλάτι, ζάχαρη βάζεις.
0: Μάλιστα. Πόσο αλάτι, πόσο ζάχαρη.
2: Βάζεις μία πρέζα ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι. Θα βάλω τη σάλτσα ντομάτα, ντομάτα κονκασέ δηλαδή. Ανακατεύουμε καλά. Έχω φέρει και λίγο ζωμό λαχανικών.
0: Okay.
2: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ψαρόζουμο, θα μπορούσαμε να βάλουμε και κοτόζουμο, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σκέτο νερό.
0: Εντάξει.
2: Τώρα, το βάζουμε αυτό να πάρει βράση. Θα δεις και είναι αρκετά σημαντικό, δεν θα βάλω ακόμα αλάτι. αλλά θα βάλουμε αλάτι προς τα μέσα τέλος του μαγειρέματος, γιατί δεν θέλω να χαλάσει η ποιότητα του ρυζιού από το αλάτι, αλλά θέλω να το βάλω σε ένα σημείο τέτοιο που θα δώσει γεύση στο φαΐ.
3: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
4: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
3: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
4: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
5: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11. Στο Action 24.
6: Θέλεις ένα γιορτάκι?
7: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
10: Εσύ, ποιο sausage chicken burger δοκίμασες στα Goodies Burger House?
11: Εγώ πάντως, το Smoky Mayo.
10: Τι κάνει εδώ ο Fipster?
11: Το δικό μου Fipster Chicken Menu προφανώς. Μόνο με 5,70.
10: Ακραίο. Δοκίμασε το τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Πάρε λίγο θυμαράκι, βάλουμε θυμαράκι στο ματίνια.
7: Μάλιστα.
6: Εδώ. Έτσι από πάνω, και είναι και μεγάλα κομμάτια, δεν πειράζει. Εδώ, φρέσκο θυμαράκι. Γενικά εμένα τα βότανα μου αρέσουν πάρα πολύ να είναι φρέσκα, να ξέρεις ότι. Τρίψουμε και λίγο σκόρδο και εδώ μέσα.
7: Με τον ίδιο τρόπο που το έκανα πριν, βεβαίως.
6: Τώρα που είδα ότι το έχεις πάρει το κουλάι, στο φέρνω εγώ. Ορίστε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, Σωτήρη, εδώ βλέπεις έχει πάρει βράση. Εδώ το ανακατεύουμε λίγο. Και θα πάρουμε ένα ωραίο πυρέξ, ένα πυρήμαχο σκεύος μεγάλο.
7: Μεγάλο.
6: Μεγάλο, μεγάλο, όσο πιο μεγάλο μπορείς. Εξαιρετικά. Το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου. Και θα αδειάσουμε το ρύζι μέσα.
7: Μόνος μου το έφτιαξα.
6: Όλο.
7: Το σκεύος είναι.
6: Α. Λοιπόν, τώρα.
7: Πώς το τρύπω, στο τρύπω,
6: στο
7: τρύβουν. Με το σκόρδο.
8: Πάντα ονειρευόμουν να κάθομαι δίπλα σου και να βλέπω να τρύπεις σκόρδο.
7: Να είχα και ένα τζάκι τώρα να τα δω αναμένα. Πετούσαμε δύο μελιτζάνες στη φωτιά.
6: Ναι, μελιτζάνες το πετούσαμε. Λοιπόν, έλα να σου πω εδώ, βρε παιδί μου. Άστα αυτά, άσε μεγάλος λίγο το ρόλο μου. Λοιπόν,
7: πες μου.
6: Είναι σημαντικό το ότι έχουμε βάλει μεγάλο σκεύος, γιατί ουσιαστικά θέλουμε τα υγρά να πάνε παντού για να έχει λίγο τέτοιο, ώστε να μαγειρευτεί. Γιατί αν πάμε και κάνουμε την ίδια συνταγή τώρα σε ένα

0: Μάλιστα.
1: Πόση ώρα είπα?
0: Περίπου μισή ώρα, ναι. Στους 5 με 30 λεπτά λοιπόν, στους 190 βαθμούς.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Αντιστάσεις ή αγέρα?
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
2: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και τι πρέπει να κάνουμε 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος?
0: Να ανακατέψουμε ή να κοιτάξουμε?
2: Τι να κοιτάξουμε, ρε Σωτήρη?
0: Να το κοιτάξουμε.
1: Να αντέψουμε το μέλλον.
0: Να το κοιτάξουμε για τη σιγουριά. Άρα θέλει ένα ανακάτεμα.
1: 2-3.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, με προσοχή όταν ανοίγουμε το φούρνο, μην κάψουμε τα χεράκια μας.
1: Βεβαίως. Δύο τα έχουμε. Όσο τρίβεις εσύ τώρα το σκορδάκι, που δεν θα σου πάρει και πολύ χρόνο, εγώ έφερα φιλεταρισμένο το ψάρι.
0: Ναι, τι. Ξέρω εγώ ποιο παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τι είμαι, κακορόιδο.
1: Και που λες ότι αν δεν έχουμε φιλετό ψάρι, αν δεν ξέρουμε να φιλετάρουμε ένα ψάρι και ο ψαράς μας δεν είναι Μερακλής για να μας το φιλετάρει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Το βάζουμε
1: ολόκληρο το ψαράκι. Και όπως είναι στο ταψί μαζί με το ρύζι, απλά προσέχουμε λίγο στο ανακάτεμα.
0: Μισό λεπτό, για να καταλάβω. Όπως βάλαμε τώρα.
1: Καθαρισμένο βέβαια, έτσι, χωρίς τα λέπια και χωρίς τα αντιόξυδα.
0: Ναι, παιδί, ένα. Είπαμε. Μαζί με τη θάλασσα και την Ποσειδονία θα το βάλω μέσα στο φούρνο. Προς Θεού. Απλά λέω τώρα, στο ίδιο σκεύος που έχουμε το ριζάκι.
1: Στο ίδιο σκεύος που έχουμε το ριζάκι, βάζουμε μέσα... και ένα ψάρι στη μέση. Α. Βγάζει και τις γεύσεις από τα κόκαλα, από το κεφάλι και τέτοιο, γίνεται ακόμη πιο νόστιμο το ριζότο μας. Αλλά... απλά στο ανακάτεμα προσέχουμε να χαλάσουμε το ψάρι.
0: Ναι, αλλά τον ίδιο χρόνο θέλει το ένα κιλό.
1: Ναι, ναι, ένα ψαράκι εκεί στο ένα κιλό πάνω από 25 λεπτά δεν θέλει.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Που μου είπε, πολύ ωραία πληροφορία.
1: Κάτσε να το σημειώσω κι εγώ, γιατί τώρα την έβγαλα τη συνταγή. Δεν έχω να το σημειώσω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, εμείς είμαστε μερακλείδες, Σωτήρη.
0: Εγώ να ρωτήσω λίγο πριν συνεχίσεις. Να τα...
1: λαδάκι, ανακατεύεις, ταψάκι, φούρνο. Αλάτι, και από τις δύο πλευρές. Ξύσμα, πορτοκάλι.
0: Και από τις δύο ή μόνο από την εσωτερική?
1: Μόνο από την εσωτερική. Δεν στα λέω κιόλα, δεν γίνω κλέφτης, κάπου πρέπει να δουλέψω κι εγώ. Εντάξει, αν μάθεις όλα τα μυστικά.
0: Το βάζω στο φούρνο.
1: Μπαίνει αυτό στο φούρνο πρώτο σκεύος?
0: Ναι.
1: Άμα μπαίνει, βάλτο. Λαδάκι. Δεν το τσικουνευόμαστε. Αυτό ουσιαστικά που κάνουμε εδώ είναι ένα μαρινάρισμα, έτσι. Και έχουμε τώρα ένα βότανο που εγώ λατρεύω, τη ματζουράνα.
0: Α, δεν την είναι λιπόμεθα.
1: Όχι. Τώρα, αυτό, επειδή όπως είπαμε είναι μαρινάρισμα, μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο, να το αφήσουμε και έξω για ένα μισάωράκι, λίγο να πάρει, μέχρι μέσα να πάρει τη γεύση και τα αρώματα.
0: Okay.
1: Μετά,
0: να το βάλω ψυγείο δηλαδή.
1: Ας το και έξω, επειδή τώρα βιαζόμαστε και θα το βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο.
0: Ωραία.
1: Ας το σε μια κρούλα.
0: Πάμε παρακάτω. Το βάζω μπροστά.
1: Αυτό. Εμείς θα κάνουμε λίγη προετοιμασία ακόμα τώρα για το ριζότο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε. Επειδή είπαμε ριζότο. Έτσι, η διαφορά με το πιλάφ ποια είναι? Ότι ουσιαστικά στο τέλος του μαγειρέματος σταματάμε το μαγείρεμα με δύο ουσίες. Το βούτυρο και την παρμεζάνα. Mm-hmm. Τα οποία βοηθάνε και στο χύλωμα. Εμείς αυτό με το που βγει. Θα το πάρουμε, θα του ρίξουμε μέσα βούτυρο παρμεζάνα, θα το ενισχύσουμε με λίγο μασκαρπόνε, θα το ανακατέψουμε για να χυλώσει.
0: Ωραιότατα.
1: Εντάξει. Θα τρίψεις λοιπόν την παρμεζάνα όπως εξαιρετικά έχεις μάθει να τρίβεις. Με τον ίδιο τρίφτη.
0: Με τον ίδιο τρίφτη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ενώ εγώ παράλληλα θα ψιλοκόψω και λίγο βασιλικό για να αρωματίσουμε το ντοματοριζότο στο τέλος. Τώρα, το προτελευταίο στάδιο της συνταγής μας είναι να βάλουμε και το ψαράκι στο φούρνο που. Είτε θα το βάλουμε έτσι μέσα στο ντοματόριζο.
0: Είτε σε ένα άλλο σκεύος.
1: Είτε σε ένα άλλο σκεύος. Εγώ προτείνω το άλλο σκεύος για να χυλώσει μετά καλύτερα το ντοματόριζο.
0: Okay.
1: Αλλά αν δεν θέλουμε να πλένουμε 200 ταψά.
0: Όχι, γιατί να μην πλένουμε σιγά, πόσα ψαράκι είναι, ρε παλκάρι.
1: Λίγο
0: όλα
1: λαδάκι.
0: Διαφάνειες.
1: Λίγο λαδάκι ακόμα.
0: Θα χωρέσει το
1: ψαράκι. Ναι, καλέ, πώς θα το χωρέσει.
0: Ωραία.
1: Εδώ. Θα βάλουμε και τα μυρωδικά που περισσέψαν από κάτω.
0: Τη ματζουράνα.
1: Και για να μην αυτό και για να μην κολλήσει, αλλά και θα δώσει και επιπλέον γεύση. Εδώ. Και λίγα ντοματίνια μέσα και βάζουμε τα ψαράκια.
0: Με το δέρμα προς τα πάνω.
1: Με το δέρμα προς τα πάνω, γιατί επειδή είναι και ψηλά ο φούρνος σε 190 βαθμούς, θέλουμε να γίνει και λίγο κριτσανιστό το δερματάκι του.
0: Και τοποθετώ μέσα το ψαράκι μας. Το ψαράκι πόση ώρα θέλει?
1: Το ψαράκι θέλει 6 με 7 λεπτάκια.
0: Α,
1: αλλά θα το δούμε.
0: Τάκα, τάκα.
1: Είναι φιλετάκι, είναι ούτε κόκαλα, έχει ούτε τίποτα.
0: Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα.
1: Προσέξτε.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πρόσεχε, μην μου καείς.
0: Όχι.
1: Και κάτσε εγώ να φάω με την Ελένη.
0: Ορίστε μας, πρόσεχε, μην καείς.
1: Φέρω και το ψαράκι.
0: Φέρω και το ψαράκι.
1: Και εγώ με ρεγώ, και εγώ τη μάγειρες.
0: Είσαι ικανοποιημένος και με το ψαράκι, γιατί το είχα στο κάτω...
1: Παιδί μου, είναι το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Έτσι, γιατί εγώ θα φάω.
0: Πρόσεξε πώς μιλάς.
1: Ναι.
0: Εσύ θα το χρεωθείς.
1: Εσύ θα φας καλά όμως.
0: Εγώ θα φάω καλά, αλλά

0: Εσένα θα δώσεις την τηλεόραση.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι άλλας ίσως.
1: Και πού πρέπει να μπει?
0: Πάνω από το ριζότο.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη περνάτε για τρελό.
1: Εγώ θα πάρω και λίγο πιπέρι. Πολύ ωραία. Και τώρα, η στιγμή της αλήθειας. Θα πάρουμε τον ψιλοκομμένο βασιλικό και θα τον βάλουμε μέσα.
0: Ωραιότατα. Βούτυρο και παρμεζάνα.
2: Βάλτε αργιά. Όλα αυτά θα κάνω.
1: Για ρίξε και λίγα λιαστά ντοματίνια εδώ.
0: Τα και τα ντοματίνια.
1: Ναι, όχι όλα. Φτάνει.
0: Εννοείται ότι φτάνει.
1: Το μασκαρπόνε θα το βάλεις ή πρέπει να το βάλω κι εγώ?
0: Όχι, όχι, εγώ θα το βάλω το μασκαρπόνε.
1: Άιντε ρε παιδάκι μου. Είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε τώρα ένα ωραίο πιατάκι.
0: Να απλωθεί, να διαλυθεί σωστά.
1: Να σου πω, θες να στήσεις το δικό σου πιάτο, να στήσω εγώ τη Ελένη?
0: Ναι. Στήσε εσύ τη Ελένη, να δω πώς θα το στήσεις, για να στήσω εγώ μετά το δικό μου.
2: Καλά, έχει ψηθεί στην εντέλεια. Ρε Σωτήρη, ξέρεις τι?
0: Παρακαλώ.
2: Να είχαμε κανένα από αυτά τα fancy τσιμπιδάκια που έχω και στο μαγαζί, ρε, εσύ, που στείλουμε.
0: Το είχες εκεί πέρα, αλλά στο ψήρισα.
2: Ρε, εσύ θα πας μπροστά, ρε.
0: Τι θέλεις να κάνω με αυτό?
2: Θέλω να βάλεις εδώ έτσι λίγα μυρώνια.
0: Μυρώνια τα αγαπημένα πιάτο. Μου. Έφερες μυρώνια.
2: Έφερα μυρώνια.
0: Τώρα τα είδα.
2: Έτσι φουντίτσες που δίνουν ωραία φυτικότητα.
0: Τις φουντίτσες μόνο.
2: Εγώ θα βάλω και λίγα κρύταμα. Τα κρύταμα θα δώσουν και λίγη οξύτητα και λίγο παραπάνω αλάτι.
0: Δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τώρα στο σπίτι, πια μην έχουμε, δεν έγινε και κάτι. Εγώ θέλω να εντυπωσιάσει τη φίλη σου. Γι' αυτό τα βάζω αυτά. Και λίγα καπαρόφυλλα.
0: Ορίστε μας.
2: Να βάλουμε και λίγα ντοματίνια έτσι να φαίνονται. Για ξεκινά να στείλεις το δικό σου.
0: Μάλιστα.
2: Άιντε πασάκο μου. Σου πεσέ.
0: Μου βγήκε.
2: Ωραία.
1: Φίλοι και φίλοι, το φας καλά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της μαγειρικής μαζί μου.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Το έκανες πολύ καλό.
0: Είσαι καταπληκτικός.
1: Σωτή Ρέιντζερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι
1: σε ευχαριστώ δηλαδή?
0: Το μεράκι.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μάστο. Φάτε το. Φάτε και αύριο. Α, μη θέλετε χωρίς δεύτερο πιάτο, τι θα τη πω μετά?
0: Τώρα δεν νομίζω να ζητήσει και δεύτερο πιάτο, όχι γιατί δεν θα τη αρέσει, αλλά ξέρει από ένα
1: τάκι. Θα είναι λίγο νέο, εντάξει, ναι.
0: Αλλά αν θέλει.
1: Αν θέλει, εδώ είναι η λύση.
0: Σιωτίνη.
1: Λοιπόν, έφυγα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Την παιδιά σε παρακαλώ. Και την αλλάζουμε το τσιμπιδάκι σου. Και πάλι, γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρε. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Κλείσε την πόρτα πίσω σου. Ορίστε. Όλα έτοιμα. Εγώ έτοιμος. Το φαγητό μας έτοιμο. Τα κρασάκια μας. Τα νεράκια μας. Και ελπίζω δεν άρχισε. Ω, καλώς να!
3: Τι κάνεις?
0: Παρακαλώ.
3: Α, όλα έτοιμα τα έχεις.
0: Τα έχω όλα έτοιμα, γιατί κάναμε ριζότο για σένα.
3: Και έμαθες ότι πεινάω.
0: Με λαβράκι. Καλά, τέτοια ώρα σίγουρα θα πεινάς. Αλλά δεν θέλω να ματζουνιάσει εντελώς, κατάλαβες.
3: Ήξερα πότε θα τα έχεις έτοιμα και ήρθα την κατάλληλη στιγμή.
0: Ωραία. Τι γίνεται?
3: Καλά,
0: είσαι καλά?
3: Καλά, μια χαρά. Εγώ να φάω ήρθα, δεν ξέρω τώρα.
0: Και μπορείς να ξεκινήσεις. Είναι ένα ντοματοριζότο που έχει και λιαστά ντοματίνια μέσα και λαβράκι.
3: Φαίνεται υπέροχο, μυρίζει τέλεια. Ευτυχώς δεν έβαλες τρούφα, το θυμήθηκες ότι δεν...
0: Ναι, ναι, τα ξέρω. Έχω μάθει λεπτομέρειες πριν σε καλέσω. Τι έχεις με την τρούφα, κάποιο θεματάκι?
3: Δεν μου αρέσει, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει γιατί τώρα την έχουμε μάθει όλοι και τη βάζουν καταβούληση και είναι πολύ έντονη και σκεπάζει όλες τις γεύσεις, ή δεν σου αρέσει γενικότερα?
3: Δεν μου αρέσει γενικότερα, μου προκαλεί και έτσι...
0: Μια δυσφορία.
3: Έτσι, μια δυσφορία να το πούμε γενικά, ναι.
0: Μάλιστα. Να ευχηθώ στην υγειά σου.
3: Επίσης.
0: Ποια είναι η σχέση σου με τη μαγειρική?
3: Α,
0: ωραίο το κρασάκι.
3: Πάρα πολύ ωραίο είναι, ναι.
0: Δεν είναι μπρούσκο?
3: Καλύτερα.
0: Θα το έχεις ακούσει πολλές φορές αυτό το...
3: Ναι, ισχύει. Αλλά το μπρούσκο δεν μου αρέσει σαν κρασί καθόλου. Είναι πολύ βαρύ και έντονο.
0: Ναι, εντάξει, ανάλογα τώρα. Γι' αυτό, άμα φας κρέας, τρως.
3: Ναι, αλλά με ξινόμαυρο.
0: Α, προτιμάς το ξινόμαυρο.
3: Ναι. Ωραία. Είναι λίγο πιο ωραίο.
0: Γενικά ασχολείσαι με τα κρασιά, το έχεις, έχω την αίσθηση.
3: Τα πίνω όλα. Τα πίνω. Αυτό έχω, μέχρι εκεί.
0: Αυτό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε και μιλάμε ταυτόχρονα.
3: Εσύ θα μιλάς, εγώ θα τρώω.
0: Εντάξει. Πώς είναι?
3: Είναι πολύ καλό.
0: Λίγο κρύωσε, αλλά είναι ακόμα σε κατάσταση που μπορούμε άνετα να το φάμε.
3: Δεν με πειράζει καθόλου, με τελείω.
0: Υπάρχει κάποιο φαγητό έτσι που όταν το βρίσκεις, σου έρχονται παιδικές αναμνήσεις, έτσι, δεν ξέρω, χωριό, πόλη, παππούς, γιαγιά, μαμά.
3: Κοίτα, εγώ μεγάλωσα με τα φαγητά των γιαγιάδων μου. Μεγάλωσα με δύο γιαγιάδες, μαγειρεύανε μία η άλλη. Και επειδή τώρα εδώ και χρόνια δεν τις έχω, λίγο έχω ξεχάσει αυτές τις γεύσεις. Η μαμά μου κάνει πολύ ωραία φαγητά, αλλά είναι τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
3: Από τις γιαγιάς. Ναι. Αλλά...
0: Ποιο ήταν εκείνο που σου είχε, άμα θα το βρεις δηλαδή κάπου σε ένα μαγειρίο, σε ένα εστιατόριο, γι' αυτό μόνο με τη μυρωδιά.
3: Τα λουκάνικα.
0: Λουκάνικα
3: χωριάτικα, τρελαίνουμε. Σε όποια ταβέρνα πάω, όπου κι αν είμαι, θέλω να δοκιμάσω λουκάνικο.
0: Τι κάνεις τώρα? Τρως έξω, τα περάκια από τη μαμά, πηγαίνεις με φίλους, παίρνεις delivery, τι γίνεται?
3: Ένα συνδυασμός. Εντάξει, λίγο μαγειρεύω. Έρχεται η μαμά ευτυχώς συχνά στην Αθήνα να με επισκεφτεί, μου φέρνει τα περάκια, κατάψυξη, ξεπαγώνω. Πολύ delivery.
0: Πολύ, ε.
3: Πολύ, ναι. Και σίγουρα, όχι τόσο πολύ έξοδη, αλλά 3-4 φορές το μήνα σίγουρα θα βγω έξω για φαγητό με φίλους μου. Είναι και μια ευκαιρία να τους βλέπω βέβαια, αλλά το συνδυάζουμε πλέον με φαγητό.
0: Και φαγητό.
3: Είναι και η ηλικία τώρα, δεν θα πάμε να κλαμπάρουμε, θα πάμε να φάμε.
0: Καλά τώρα με την ηλικία. Έχει τα κλαμπ ανάλογα.
3: Κοίτα, εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε πιο πολύ να απολαύσουμε ένα ωραίο πιάτο με φαγητό, το κρασάκι μας, κάπου ήσυχα.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά έχει και κλαμπ για την ηλικία μας.
3: Ποια είναι αυτά τα κλαμπ?
0: Θα σου πω μετά, μην
3: πας.
0: Και καθόμαστε όλα τα παππούδια γύρω-γύρω και κοιτάμε. Λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, είσαι και ταξιδιωτάκι. Έχεις κάνει και εκπομπή στην τηλεόραση με αυτό το θέμα.
3: Και θα ήθελα πολύ να ξανακάνω.
0: Έτσι, πολύ. Ταξιδιωτική.
3: Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Από τα ταξίδια σου, καταρχάς υπάρχει περίπτωση να κάνεις, ας πούμε, ένα ταξίδι μόνο και μόνο για φαγητό?
3: Σίγουρα, εντάξει, το φαγητό είναι από τις πρώτες επιλογές, δηλαδή θα το ψάξω πολύ. Μ' αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες. Δηλαδή, όταν πήγα στο Περού, ήθελα να δοκιμάζω να τρώω μόνο περουβιάνη κουζίνα. Τώρα, πέρυσι που πήγα στο Πακιστάν, έτρωγα μόνο τα δικά τους. Καλά, δεν είχαν και κάτι άλλο, βέβαια, οι άνθρωποι. Αλλά εκεί, ας πούμε, έφαγα φαγητό όντως μαγειρεμένο από τους ανθρώπους που μας φιλοξενούσαν στην κουζίνα τους. Το είδα να φτιάχνεται. Στο δρόμο είχαν πάρα πολύ street food. Αν το έβλεπες, δεν θα το έτρωγες, δεν θα το δοκίμαζες εύκολα.
0: Δεν θα πλησίαζες καν.
3: Δεν θα πλησίαζες, ναι. Αλλά περιέργως είναι από τα πιο νόστιμα πράγματα που έχω φάει.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Έκανες
3: το πιο βρώμικο είναι και το πιο νόστιμο. Ισχύει, ίσως αυτό.
0: Εντάξει. Βρώμικο, αφού καίγονται. Βρώμικο, όλα εκεί πέρα, ναι. Καίγονται.
3: Αυτά που θεωρούμε εμείς βρώμικα, τέλος πάντων. Δεν, τολμάω, έτσι δοκιμάζω. Δεν φοβάμαι πολύ.
0: Και φέτος πού σε βρίσκουμε?
3: Φέτος. Κάνω κάτι πολύ σχετικό με φαγητό.
0: Ναι.
3: Την ψαρόσουπα.
0: Παιδικό είναι αυτό.
3: Είναι παιδικό. Είναι του Γιώργου του Λεμπέση, το γνωστό παραμύθι. Το έχει διασκευάσει και το έχει σκηνοθετήσει η Άρτεμις η Γρίμπλα. Και είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Είμαστε εγώ, η Ναταλία η Δήμου, ο Λευτέρης ο Βασιλάκης και ο Βασίλης ο Ζώης. Τέσσερις άνθρωποι. Κάθε Σάββατο στο θέατρο Αλκμίνη και καθημερινές για σχολεία.
0: Okay.
3: Οπότε, καταλαβαίνεις, γίνεται χαμός.
0: Τέλεια. Η εμπειρία με τα παιδάκια. Είχες ξανακάνει παιδικό?
3: Τόσο παιδικό όχι.
0: Όχι.
3: Είναι από 3 ετών τώρα η παράσταση.
0: Α, μάλιστα.
3: Οπότε γίνεται... Είναι υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η διάδραση με τα παιδάκια. Είναι εξαιρετικοί θεατές. Είναι αληθινοί, έρχονται με μεγάλη χαρά. Συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι αθώα. Βλέπουν την παράσταση χωρίς να σε κρίνουνε. Δεν έχονται προκατηλημένα τα παιδιά στο θέατρο.
0: Ο μόνος κίνδυνος με το παιδικό είναι ότι αν δεν τους αρέσει...
3: Θα το δείξουν.
0: Την πάτησες για όλη τη ζωή.
3: Ευτυχώς τους αρέσει μέχρι τώρα, περνάνε πολύ καλά.
0: Με ψυχολογικό πρόβλημα από εκεί. Γιατί... τι βλακίες, τι λατές, σηκώνεται με
3: τίποτα. Νομίζω θα γελούσα πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά σε στέλνουν αδιάβαστο.
3: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλήθεια.
0: Βέβαια.
3: Είναι, δεν ξέρω, τα παιδιά το λαμβάνουν πάρα πολύ ωραία το έργο όλο, περνάνε καλά. Μένα μου αρέσει που στο τέλος θα μου πούνε την αλήθεια.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Θες να πιούμε τώρα.
0: Ναι, να πιούμε και λιγάκι. Σε αυτό το σημείο, καλή μου φίλη, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Από το Σωτήρι και από την Ελένη, bye bye. Γιατί εμείς τώρα τρώμε καλά. Και ελπίζω κάποια στιγμή να φάτε κι εσείς, ίσως και καλύτερα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: I miss you guys.
1: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
2: Grandpa!
3: Leo, what are you doing?
4: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
5: Shield is down! Yards, protect the Empress!
6: I will pay for my imprisonment.
2: Our mission is to save Syntopia.
7: Well, let's giddy up!
8: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: It's the cops.
10: I'll go this way.
9: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
11: You have the right to remain silent.
12: The Rookies.
9: Will you say that again, please?
12: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
16: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
17: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
18: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
19: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
20: Όλα έχουν ανωδική τάση.
21: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
22: Έλα, Θεία, πού είσαι?
23: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
22: Έρχομαι.
23: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
24: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εν αναμονή τελικής απόφασης από τον Τραμπ. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Τα αγκάθια για την εκεχηρία. Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη μέσω Τσίπρα. Εχμές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Προβληματισμός και ενστάσεις στη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις. Μπλόκο στο απαράδεκτο Τουρκετζίαν. Απορρίφθηκε η προσφυγή της Τουρκίας, οριστική δικαίωση για την Ελλάδα. Μουσικό φεστιβάλ με κορυφαία ονόματα στην καρδιά της Αρκαδίας. Μουσική, stand-up comedy, κινηματογράφος και δραστηριότητες στη φύση.

0: Σε αδιέξοδο κατέληξε η πολιορισή σκέψη στον Λευκό Οίκο για την προτινόμενη συμφωνία επέκτασης της Εκεχηρίας. Δυσεπίλητα παραμένουν τα δύο αγκάθια στο πακέτο των διαπραγματεύσεων. Η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε συμφωνία, εφόσον αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, αναφέρουν διεθνή μέσα.
1: Χωρίς λευκό καπνό κατέληξε η δύο ώρη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το επιτελείο του στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου.
2: We return now to our top story. The president met with top advisors in the Situation Room today to discuss the latest proposal with the Iranian regime. And whether he's satisfied enough to extend the ceasefire and move forward with negotiations.
1: Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα, μεταξύ αυτών και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με το Λευκό Οίκο να προειδοποιεί πως δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν τηρηθούν όλες οι κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον και τον Υπουργό Πολέμου να δηλώνει έτοιμος για νέες επιχειρήσεις εάν χρειαστεί.
3: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
1: Το Ιράν διαψεύδει τους όρους του Τραμπ και ζητά την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ επιβεβαιώνει πως πράγματι δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία. Εμφανίζεται μάλιστα καχύποπτο σχετικά με τη χθεσινή ανακοίνωση του Τραμπ πως έρεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.
4: با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرفهای غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن داشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرن. و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی.
1: Και όσο η πρόοδος παραμένει στάσιμη στο μέτωπο του Ιράν, το Ισραήλ συνεχίζει την επέλαση στο Λίβανο, στέλνοντας νέες εντολές εκένωσης εν ώψη νέων βομβαρδισμών. Την ίδια στιγμή, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει επικίνδυνη ζώνη και με το Ιράν να επιμένει στην επιβολή διοδίων, ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας Chevron αναγνωρίζει την κρισιμότητα της κατάστασης, ωστόσο παραμένει καθησυχαστικός.
5: I think the psychology of the market has been this is closer to the end rather than the beginning. I think June and July are going to be critical months and you can see the trajectory of these inventories in the data and it's concerning.
6: Chevron consider paying a toll?
5: No, we wouldn't.
1: Η τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου δεν έχει ληφθεί ακόμα, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται ανάμεσα σε μια πιθανή συμφωνία και την έναρξη των εχθροπραξιών.
0: Στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας έβελε μέσος πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τον βολικό αντίπαλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδειχθεί ως μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, επενδύοντας στην προγραμματική αντιπολίτευση, με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να αναφέρουν ότι δεν επηρεάζονται από τις πιέσεις των δημοσκοπήσεων. Την ίδια ώρα, στελέχη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθαρίζουν μέσω του Άξιον 24 ότι ο πρώην Πρωθυπουργός χαράσει αυτόνομη πολιτική διαδρομή χωρίς συνεργασίες.
7: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση αλλά και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φέρνει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού για έλλειψη πολιτικών θέσεων, εκτιμώντας ότι για τον λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο.
8: Η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντορυχταπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Προτιμά την εύκολη σύγκριση. Ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες. Ήρεμα νερά ή δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα Καμένο ή επί Μητσοτάκη.
7: Στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να περάσουν στην προγραμματική αντεπίθεση, επιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία αλλά και το συνταξιοδιωτικό.
9: Ενώ συζητάμε μόνο για δημοσκοπήσεις, μόνο εδώ και μια εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη κατέθεσε προτάσεις για τη σύνταξη χειρίας. Περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης.
10: Ναι.
9: Είπαμε να μην γίνει η περικοπή που είχε προβλέψει ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία στην τριετία, να μην αναζητηθούν ποσά, να γίνει για τους συνταξιούχους του δημοσίου που τα έχουν ήδη δώσει συμψηφισμός μέσω φορολογικών υποχρεώσεων.
7: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία των δημοσκοπήσεων που το εφανίζουν αυτή την περίοδο στην τρίτη θέση. Στέλεχοι του κόμματος τονίζουν ότι η μάχη δεν κρίνεται στις μετρήσεις της στιγμής, αλλά στο ποιος μπορεί να πείσει με πρόγραμμα, αξιοπιστία και κυβερνητική πρόταση.
10: Δεν ανησυχώ ούτε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί είμαι πεπισμένος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση που μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερα στρώματα.
7: Την ίδια ώρα η συζήτηση στο χώρο της κεντροαριστεράς γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος του είναι η εκλογική νίκη και όχι η λογική των συνεργασιών.
11: Δεν νομίζω το ερώτημα είναι με ποιον θα συνεργαστούμε. Το ερώτημα είναι να πετύχουμε τους στόχους μας και να προχωρήσουμε με αυτό ως βασική αρχή.
7: Το πολιτικό τοπίο αναδιατάσσεται, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπως και με τις πληροφορίες για παραιτήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά.
0: Σε φωνικό κατέληξε η συμπλοκή δύο ανδρών στην Θεσσαλονίκη. Χριστίνα Γκίκα, ένας 38χρονος, φέρεται να χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι τον πρώην πεθερό του, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του.
12: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 38χρονο που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του μέσα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 67χρονος μεταφέρθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, όπου και η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ μετά από λίγες ώρες άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με το θύμα και ότι ο 67χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προμήθεια αλλά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, Τζέννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νέα νομική ήττα υπέστη η Άγκυρα στην υπόθεση του Τουρκετζίαν, καθώς απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή που είχε καταθέσει κατά σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων και των ενεργειών που έγιναν για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε την εξέλιξη ως το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
13: Νέα δικαίωση για την ελληνική πλευρά στην υπόθεση του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν. Το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε την διαγραφή και ακύρωση του Τουρκετζίαν ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος.
14: Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο. Ο όρος Τουρκετζίαν στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται οριστικά στο περιθώριο.
13: Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική πλευρά, η οποία είχε κινηθεί θεσμικά υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο σήμα προκαλεί παραπλανητικούς συνειρμούς και επιχειρεί να συνδέσει μονομερώς γεωγραφικούς όρους που παραπέμπουν στο Αιγαίο.
15: Ωραιότερο δώρο για τη σημερινή επέτειο της αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Τουρκετζίαν δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων το Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.
13: Ικανοποίηση για την συγκεκριμένη απόφαση εκφράζουν παράγοντες της τουριστικής αγοράς.
16: Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, χαρούμενοι και θεωρούμε ότι θα ενισχύσει έτι περαιτέρω το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα και στα επόμενα χρόνια χωρίς καμία αμφισβήτηση της ελληνικότητας του Αιγαίου και των νησιών μας.
13: Αυτή είναι η δεύτερη νίκη της Ελλάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα, αφού τον Ιανουάριο του 2025 είχε κερδίσει και σε πρωτόδικο βαθμό με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να προχωρά σε ακύρωση και διαγραφή του εμπορικού σήματος, το οποίο πλέον να αποσύρεται οριστικά.
0: Την έντονη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το State Department Κωνσταντίνα Μαύρου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για βαθιά απογοήτευση.
17: Σωστά, Τζένι, κάνει λόγο για βαθιά απογοήτευση και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στην φυλακή. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει στη φυλακή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Ασφυκτική πίεση εξακολουθεί να δέχεται η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, καθώς εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες έχουν αποβιβαστεί στο νησί τα τελευταία 24 ώρα. Συνδεόμαστε με τον Μάνο Τριγώνη. Μάνο, έχουν πραγματοποιηθεί και συλλήψεις?
18: Να πούμε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις όσον αφορά τους διακινητές. Αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη σύλληψη ενός 48χρονου Ουκρανού, ο οποίος φέρεται να μετέφερε παράνομα μετανάστες προς το νησί της Κρήτης. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία Τζένι, πάνω από 723 είναι οι μετανάστες που έφτασαν στο νησί τα τελευταία 24 ώρα, τόσο στους Καλούς Λιμένες, όσο στη Γάβδο, αλλά και στην Ιερά Πέτρα. Ενώ να πούμε ότι χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10, κατέπλεσαν στο νησί άλλα 40 άτομα, τα οποία στο σύνολό τους μεταφέρονται στο κέντρο προσωρινής δομής φιλοξενίας στην Αγία των Χανίων, αλλά και στο παλαιό κτίριο του ψυγείου στο Ηράκλειο, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της Υπηρετικής Ελλάδας. Να πούμε ότι οι λιμενικές αρχές και η Frontex βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή λόγω και των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη και ευνοούν τις μετακινήσεις μεταναστών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς. Ραφαήλ Κάμπερ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν δίνοντας μάχη με τον καρκίνο, ενώ την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε με μια συγκινητική ανάρτηση ο γιος του.
7: Τζένι θλίψη έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κορινθία ο θάνατος του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Χρήστος, με μια ιδιαίτερη συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας «Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς. Σε αγαπώ πολύ». Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο χιλιομόδι Κορινθίας και ήταν απόφυτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός για 37 χρόνια, ενώ υπηρέτησε στην τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό. Ο Νίκος Σταγαράς εξελέγει βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6 Μαΐου 2012. Στη Βουλή των Ελλήνων υπηρέτησε από σειρά θεσμικών θέσεων, μεταξύ αυτών υπήρξε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Το 2020 έως το 2023 υπηρέτησε ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας υπό την υποπτία του την χωροταξία και το αστικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις γεωχωρικές πληροφορίες. Η θλίψη που αφήνει στον πολιτικό χώρο είναι μεγάλη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με δήλωσή του, είπε ότι η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Ενώ ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του αναφέρει: «Προσωπικά χάνω έναν σταθερό, συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι». Ο Νίκος Σταγαράς αφήνει πίσω του 2 γιους και 4 αγκόνια, Τζένι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης υποδέχθηκε στην Αθήνα η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παραθέτοντας δεξίωση για τα γενέθλιά του. Εμμανουέλα Τσουδερού, στην πρεσβευτική οικία παραβρέθηκαν και στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης.
19: Ναι, πράγματι. Όπως αναφέρει λοιπόν η ίδια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της, το δείπνο ήταν για τα γενέθλια του πρώην δήμαρχου της Νέας Υόρκης, του κύριου Τζουλιάνι, στο Τζέφερσον Χάους, στην πρεσβευτική οικία στην Αθήνα. Στο δείπνο λοιπόν ήταν, παρευρέθηκαν οι Υπουργοί Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Τώρα, Εμμανουέλα, είχε προηγηθήσει η επίσκεψη της κυρίας Γκιλφόιλ και του κυρίου Τζουλιάνι στην Σόφια, στο πλαίσιο πρόθεσης ενεργειακών συμφωνιών.
19: Ναι, αυτό αποκάλυψε η ίδια λοιπόν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Με τον κύριο Ρούντι Τζουλιάνι λοιπόν ταξίδεψαν στη Σόφια της Βουλγαρίας. Συνάντησαν εκεί την πρόεδρο της χώρας μαζί με άλλα στελέχη της βουλγαρικής κυβέρνησης και συζήτησαν ευκαιρίες για την προώθηση του κάθε του διαδρόμου. Να δούμε λοιπόν τι έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της. Είχα την τιμή, λέει, να ταξιδέψω στη Σόφια της Βουλγαρίας αυτή την εβδομάδα μαζί με το φίλο μου δήμαρχο Ρούντι Τζουλιάνι για να συναντήσω την πρόεδρο Ηλιάνα Ιώτοβα, την υπουργό ενέργειας Ήβα Πέτροβα και άλλους Βούλγαρους ηγέτες. Συζητήσαμε ευκαιρίες για την προώθηση των κοινών μας ενεργειακών προτεραιοτήτων. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλους εταίρους στην περιοχή για την προώθηση ενός κοινού οράματος για την ενεργειακή ασφάλεια κατά μήκος του κάθε του διαδρόμου.
0: Εμμανουέλα, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια με την πληρότητα να αγγίζει ακόμα και το 100%, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, με την τροχέα να βρίσκεται επίποδος για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.
20: Με τις βαλίτσες στο χέρι αναχωρούν από το πρωί χιλιάδες εκδρομείς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τα νησιά των Κυκλάδων παραδοσιακά να αποτελούν τον πιο δημοφιλή και αγαπημένο προορισμό.
21: Σαντορίνη!
22: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
21: Τέσσερις.
22: Πάρω.
21: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
22: Τρεις.
21: Είσαι από εκεί,
22: έγινες. Ναι, από εκεί.
20: Την τιμητική τους έχουν οι κοντινοί προορισμοί. Ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν από νωρίς στο λιμάνι του Πειραιά στις αναχωρήσεις των πλοίων για τα νησιά του Αργοσαρονικού.
23: Αγγίστε, αγγίστε.
22: Έγινα. Πόσες μέρες θα κάτσετε?
23: Τρεις μέρες.
24: Αγία Μαρίνα.
21: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
24: Τρεις.
21: Πάτε τώρα.
24: Και θα γυρίσουμε τη Δευτέρα.
20: Από νωρίς το πρωί, ουρές έχουν σχηματιστεί στο λιμάνι του Πειραιά με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν κοντινούς προορισμούς για να περάσουν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν σήμερα 14 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου με 10.890 επιβάτες. Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα εκτελεστούν 42 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 7.079 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια με 7.754 επιβάτες προς τις Κυκλάδες, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να φτάνει τους 3.094 επιβάτες.
25: Θα ξεκουραστούμε, να κάνουμε μπανάκι, να φάμε ό,τι μπορούμε. Λίγο να ξεφύγουμε, να φάμε λίγο παγωτό special που έχει και στην Αίγινα.
26: Πάμε να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε τους ρυθμούς μας.
20: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τροχέας, περισσότερα από 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, ενώ περίπου 39.000 οχήματα κινήθηκαν προς τη Λαμία μέσω των διοδίων Αφιδνών.
27: Πρέβεζα και Πάργα.
21: Πρέβεζα και Πάργα, για πόσες μέρες?
27: Τετραήμερο.
28: Αυλοχία για Προβατίνα.
29: Μεσσηνία, Κυπαρισία.
21: Παρισία, από εκεί είστε?
29: Ναι, ναι, ναι.
20: Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων και στα κτέλη Κηφισού, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με πέρυσι. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η αεροπορική κίνηση, με την πληρότητα να φτάνει το 80% σε διεθνείς πτήσεις και το 75% σε πτήσεις εσωτερικού. Η έξοδος κορυφώνεται σήμερα, ενώ η τροχέα βρίσκεται σε επιφυλακή όλες τις μέρες, διενεργώντας αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να ταξιδέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς.
0: Η εκτείναξη των τιμών, ωστόσο, σε ακτοπλοϊκά και καταλύματα αλλάζει τις καλοκαιρινές επιλογές των Ελλήνων που στρέφονται σε εξοχικά κοντά στην πρωτεύουσα για οικονομικές αποδράσεις. Με ενίκεια από 800 έως 1.800 ευρώ το μήνα, περιοχές όπως την Αρτέμιδα, το Πορτοράφτη, την Κερατέα και τη Ραφίνα κερδίζουν έδαφος ως πιο προσιτές λύσεις.
30: Τα ακριβά καταλύματα στα νησιά και τα εξωφρενικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια οθούν όλο και περισσότερους Έλληνες στο εξοχικό με τη σεζόν.
31: Κάποιες οικογένειες νοικιάζουν σεζόν, 5-6 μήνες το χρόνο, για να κάνουν τις διακοπές τους. Έρχονται σε Airbnb, έχει πάρα πολλά η Αρτεμίδα πλέον, και πολλά σπίτια.
32: Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι κοντινή η απόσταση. Και τώρα με τα έξοδα γενικότερα, ο κόσμος θέλει θάλασσα.
30: Η ενοικίαση εξοχικού στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής γίνεται όλο και πιο δημοφιλής λύση για όσους θέλουν διακοπές, χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι τους.
33: Ορισμένοι που εργάζονται ή ο σύζυγος ή η σύζυγη είναι κοντά στην οικογένειά τους και μπορούν να πηγαίνουν έρχονται και τα έξοδα είναι πολύ μικρότερα από τις άλλες περιοχές.
34: Βρισκόμαστε σε ένα από τα δείπνο δωμάτια τα οποία θα επιλέξει μια τετραμελής οικογένεια προκειμένου να περάσει τις διακοπές του καλοκαιριού.
30: Οικογένειες αλλά και ζευγάρια επιλέγουν να νοικιάσουν εξοχικό για 2 με 3 μήνες ώστε να έχουν τη δική τους γωνιά τα Σαββατοκύριακα αλλά και να περάσουν εκεί την καλοκαιρινή τους άδεια. Οι τιμές κυμαίνονται από 800 έως 1.800 ευρώ το μήνα ανάλογα με την απόσταση που βρίσκεται το σπίτι από τη θάλασσα αλλά και τα τετραγωνικά.
33: Συνήθως νοικιάζουν από 2-3 μήνες αλλά ορισμένες φορές σε πολλές περιπτώσεις νοικιάζουν και 5-6 μήνες.
34: Οι παραθαλάσσιες περιοχές που απέχουν 40-60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας είναι ιδανικές για τις οικογένειες που θέλουν να βρουν ένα κατάλημα για τους καλοκαιρινούς μήνες.
30: Οι περιοχές κοντά στην Αθήνα κερδίζουν κάθε χρόνο και περισσότερο έδαφος. Αρτέμιδα, Πόρτο Ράφτη, Κερατέα, Ραφίνα και Οροπός αποτελούν τους αγαπημένους και οικονομικότερους προορισμούς όσων επιλέγουν να νοικιάσουν εξοχικό για το καλοκαίρι κοντά στην πόλη.
35: Ο κόσμος μετά τον Ιούνιο αυξάνεται πάρα πολύ και επίσης, εκτός ότι έχουν αυξηθεί ο κόσμος που μένει μόνιμα πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, έχονται και για το καλοκαίρι να κάτσουν τα τρίμηνα.
1: Αυξάνεται η κίνηση και οπωσδήποτε είναι μια ευχάριστη διαμονή και για το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα πολλές φορές.
34: Βρισκόμαστε στη μαγευτική Αρτέμιδα και η βασική αναζήτηση των οικοκυριών είναι να βρουν ένα κατάλημα προκειμένου να περάσουν τις διακοπές του καλοκαιριού.
30: Η ενοικίαση εξοχικού για τους καλοκαιρινούς μήνες αναδεικνύεται σανίδα σωτηρίας για την ελληνική οικογένεια που παλεύει να βρει μια διέξοδο για πιο οικονομικές διακοπές.
0: Την εποχή της επανάστασης του διαδικτύου, το doom scrolling, δηλαδή η συνεχής περιήγηση σε αρνητικές ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα, κυρίως για τους νέους. Σύμφωνα με νέα έρευνα, 9 στους 10 ηλικίας 17 έως 24 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά τα social media, με πολλούς εξ αυτών να δηλώνουν ότι βιώνουν άγχος, λύπη και ψυχική κόπωση.
2: Το κινητό στο χέρι λίγο πριν τον ύπνο και το σκρολάρισμα δεν σταματά ποτέ. Ειδήσεις, βίντεο, αναρτήσεις. Ένας ατελείωτος κύκλος που για χιλιάδες νέους γίνεται απειλή για τον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ψυχική υγεία.
3: Αρκετοί θεωρώ εκθέτονται πάρα πολύ στην πραγματικά γεγονότα.
4: Επηρεάζει πολύ άσχημα κάθε ανήλικο, ειδικά όταν δεν έχει την κριτική ικανότητα να το μειώσεις.
2: Το λεγόμενο doom scrolling, η συνήθεια της συνεχούς και καταναγκαστικής περιήγησης σε αρνητικές ειδήσεις στο διαδίκτυο, ακόμα και όταν αυτές αυξάνουν το άγχος και τη δυσφορία, εξαπλώνεται ανησυχητικά και στην Ελλάδα. Νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι τα social media έχουν πλέον γίνει η βασική πηγή ενημέρωσης για το 40,4% των νέων. Παράλληλα, το 45,8% παραδέχεται ότι οδηγείται συχνότερα σε doom scrolling από ειδήσεις για εγκλήματα και βία. Ακολουθούν θέματα υγείας και πανδημίας με 33,5%, πολιτικές εξελίξεις και συγκρούσεις με 29% και κοινωνικές αδικίες με 28,4%.
5: Το ζήτημα είναι να υπάρχει ενημέρωση στο ποια είναι η σωστή χρήση στο social media και να υπάρχει κατανόηση στο ποιο κακό μπορούν να κάνουν και πώς μπορούμε αυτό να το περιορίσουμε.
6: Είναι επικίνδυνη όλη αυτή η πλήση εγκεφάλου που γίνεται στα παιδιά, γιατί δημιουργούνται και πρότυπα τα οποία τα παιδιά τα ακολουθούν μετά.
2: Οι συνέπειες είναι ορατές, με πάνω από τους μισούς χρήστες να λένε ότι επηρεάζεται η διάθεσή τους. Το 42,7% νιώθει λύπη, το 30,9% άγχος, το 27,9% θυμό και το 21,6% ψυχική και σωματική κόπωση. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στους νέους 17 έως 24 ετών, όπου σχεδόν 9 στους 10 χρησιμοποιούν καθημερινά τα social media.
8: Όταν σκρολάρω, όταν κουνάω με το δάχτυλό μου και αλλάζει η εικόνα και έχω διαφορετική απάντηση, ενεργοποιεί το σύστημα που λέμε ότι είναι της ανταμοιβής, το σύστημα της δοπαμίνης, το οποίο με κάνει να θέλω να το ξανακάνω και να κολλήσω εκεί. Είναι αυτό που δημιουργεί εθισμούς.
9: Το doom scrolling είναι βασισμένο στο βιολογικό μηχανισμό των εθιστικών ναρκωτικών ουσιών. Δεν είναι λοιπόν ένα θέμα ψυχικής υγείας, είναι ένα θέμα δημοκρατίας.
2: Το 60% θεωρεί το doom scrolling σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ζητά παρεμβάσεις στις πλατφόρμες, ρύθμιση αλγορίθμων και ένταξη της ψηφιακής ευημέρειας στα σχολεία για την προστασία παιδιών και νέων από την υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιλά πολλές γλώσσες, τις ελληνικές διαλέκτους, όμως ακόμη δυσκολεύεται. Από τα υπηρωτικά και τα κριτικά μέχρι τα ποντιακά, οι απαντήσεις της συχνά προκαλούν σύγχυση. Στόχος πλέον είναι η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης τοπικών φωνών, ώστε η τεχνολογία να τις κατανοεί καλύτερα και να κρατήσει ζωντανές τις γλωσσικές ρίζες της χώρας μας, βοηθώντας έτσι και τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.
10: Θέλω να μου μεταφράσεις. Άιπαμ, σαπάν στο βουνό.
11: Α, με συγχωρείς, δεν κατάλαβα καλά.
2: Έρωρ επανάλαβε και απαντήσεις όπως δεν κατάλαβα τη γλώσσα μιλάς κυριαρχούν στις απαντήσεις των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αν η ερώτηση γίνει με το πιο λαλιά, δηλαδή τοπική ελληνική διάλεκτο.
10: Θέλω να μου πεις άιπαμ, σαπάν στο βουνό, να μου το μεταφράσεις.
11: Μου φαίνεται ότι λες άιπαμ, σαπάν στο βουνό και ζητάς μετάφραση. Δεν αναγνωρίζω αυτή τη φράση.
2: Από τα υπηρώτικα μέχρι τα ποντιακά, τα κριτικά και την τσακώνικη διάλεκτο, σύντομα το ChatGPT θα μπορεί να καταλάβει και να μιλά στη διάλεκτο χιλιάδων Ελλήνων, βοηθώντας έτσι για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Να μπορεί δηλαδή ο υπηρώτης να μιλά υπηρώτικα και να παίρνει τη σωστή απάντηση, όχι φυσικά όπως αυτή.
7: Θέλω να μου μεταφράσεις IPAM για κανένα Τσίπρο.
11: Αυτό που γράφεις μοιάζει με αλλοιωμένο ή κρίκλης. Άι πάμε και χάναμε Τσίπουρο.
7: Είμαστε θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση και ό,τι χρειαστεί να συντράμουμε, να βοηθήσουμε, ούτως ώστε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνουν αυτές οι εκφράσεις και η ντοπιολαλία κάθε περιοχής.
2: Μέτεξε τα στέο, φαίνεται πως μπαίνει το ChatGPT και στην κριτική διάλεκτο.
7: Ωραία, έτσι ως εσύ μωρέ ένα νερούβαλος.
11: Είσαι μια μελαχρινή, μαγεμένη ψυχή.
2: Αλλά και στα ποντιακά οι απαντήσεις είναι στο ίδιο επίπεδο. Στην πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το chat, η απάντηση ήταν το απόλυτο κενό.
12: Εντόχα το ποδάρι μου για πονιντό να εφτάω.
13: Για να δούμε τι μας λέει.
2: Σε πρώτη φάση, όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθεί μια πιλωτική ψηφιακή βιβλιοθήκη τοπικών φωνών και διαλέκτων, καθώς θα ηχογραφηθεί ο φυσικός λόγος ομιλητών διακριτών διαλέκτων για να δημιουργηθεί μια βάση ψηφιακής φωνής. Κάτι που θα δώσει ανάσα ζωή στις ελληνικές διαλέκτους, καθώς το ChatGPT θα απαντά σύντομα σε καλά ποντιακά.
12: Μέρ μπορώ να πάω αύριο για να περάνω έμορφα, δάση Βόρεια Ελλάδα όμως.
14: Assolutamente. Se mi dici un po' di più su cosa hai bisogno, posso aiutarti a trovare un approccio.
2: Με εκπαίδευση σε αυθεντικά δείγματα ομιλίας, σεβασμό στις ιδιωματικές λέξεις και στις ιδιαίτερες προφορές, η απρόσωπη τεχνολογία θα έρθει πιο κοντά στις ρίζες της χώρας μας.
0: Στο κόκκινο παραμένει το θερμόμετρο στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Γαλλία και Ισπανία καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Οι ασυνήθιστες για τον Μάιο συνθήκες προκαλούν εξάντληση σε αθλητές, τουρίστες και ντόπιους, οι οποίοι αναζητούν τρόπους για να δροσιστούν.

0: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Γυραιά Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες σπάει το ένα μετά το άλλο όλα τα ρεκόρ θερμοκρασιών.
1: Now, UN representatives are calling it, quote, a brutal reminder of the spiraling impacts of the climate crisis. A so-called heat dome is driving temperatures around Europe into record-breaking territory. France and Britain have already linked several deaths to the heat wave, and experts are warning it could just be a taste of what's to come.
0: Στη Μαδρίτη, ο υδράργυρος άγγιξε σήμερα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία και στο Μπορντό της Γαλλίας. Στη Φλωρεντία, το θερμόμετρο έφτασε στους 34 βαθμούς, ενώ στις Βρυξέλλες ο υδράργυρος άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: What we do know is that whether heat wave events are becoming more frequent or more intense, the underlying temperatures, because of human-caused warming, are becoming hotter, and that means that when these heat waves do occur, they are more intense and more dangerous.
0: Κάτοικοι και τουρίστες στο Μπορντό ψάχνουν τρόπους για να δροσιστούν.
3: Disons qu'on n'a pas trop le choix de le vivre, en fait. Mais pour le coup, ouais, c'est compliqué, quoi. Rien que dans le tram. C'est chaud, des fois il y a pas la clim qui fonctionne aussi dans le tram, donc très vite on peut étouffer, c'est assez étouffant en fait.
4: À mon époque, il y avait des étés, il y avait des printemps, des automnes et des hivers. Là, il y en a plus. Il y a 15 jours, on avait la petite laine, et puis là, il faudrait être en maillot, quoi. Ça fait peur.
5: We're very careful to walk around in the shade, and we did less walking than we would normally do in the city on holidays.
0: Η ζέστη λίγησε και τον τενίστα Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, μην μπορώντας να αντέξει την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Σε θερμικό κλειό και η πρωτεύουσα της Ιταλίας. Τουρίστρια βούτυξε στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι. Οι παραλίες έγιναν μονόδρομος για τους κατοίκους της Βαρκελόνης, που απόλαυσαν τις πρώτες καλοκαιρινές στιγμές μέσα στον Μάιο.
6: Να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον κόσμο. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango φέρνει υπεράσπιση του γιού του, που υποστηρίζει πως η αρθρίτιδα του περιόριζε τα αντανακλαστικά του. Νέα προωθητική καμπάνια του Λευκού Οίκου για μια νέα κυβερνητική ιστοσελίδα παρομοιάζει τους παράτυπους μετανάστες με εξωγήινους, ενώ θα παρουσιάζει σε ζωντανό χρόνο τις συλλήψεις της ΑΕΣ. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος αποτέλεσε η έκρηξη πυράβλου της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
7: Πύραυλος της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos εκρήγνεται. Φλόγες τυλίγουν τις εγκαταστάσεις και μια τεράστια πύρινη σφαίρα απλώνεται στον ουρανό της Φλόριντα. Εκεί, όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η δοκιμή εκτόξευσης κατέληξε σε στάχτες.
0: Όλο το προσωπικό είναι καλά στην υγεία του και ασφαλές. Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο.
7: Η έκρηξη της κάψουλας New Glenn έγινε αισθητή σε ολόκληρη την λεγόμενη διαστημική ακτή της Φλόριντα, ενώ κάτοικοι σε γειτονικές περιοχές ανέφεραν ισχυρές δονήσεις και πορτοκαλί λάμψη στον ουρανό. Με διαστημική αισθητική και εξωγήινες αναφορές, ο Λευκός Οίκος προωθεί τη νέα του ιστοσελίδα για τους παράτυπους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντάς τους ως εξωγήινους. Η πλατφόρμα aliens.gov, που θα λανσαριστεί σύντομα από την Αμερικανική κυβέρνηση, δεν αναφέρεται σε πραγματικά UFO και εξωγήινους, αλλά σε μια νέα εκστρατεία μείωσης της μετανάστευσης, εντείνοντας τις επιχειρήσεις της ICE. Σε ένα από τα βίντεο που δείχνει UFO να μετακινούν ανθρώπους στην άλλη πλευρά του φράχτη, η λεζάντα του Λευκού Οίκου γράφει: «Περπατούν ανάμεσά μας». Εκτός από τα κείμενα που δημοσιεύει η Ουάσιγκτον, αναρτάται και φωτογραφία που δείχνει ένα χάρτη, ο οποίος θα αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τις συλλήψεις της ICE ανά περιοχή, τις χώρες καταγωγής των κρατουμένων και τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισακ Άντικ, φέρνει στο φως η υπεράσπιση του γιού του, ο οποίος ερευνάται για την ανθρωποκτονία του πατέρα του. Νέο βίντεο δείχνει τον Άτικ να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής επίσκεψης το 2024. Το βίντεο επιβεβαιώνει το επιχείρημα της υπεράσπισης πως ο ιδρυτής της Mango έπασχε από αρθρίτιδα όταν έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με το γιο του στη Βαρκελόνη, με αποτέλεσμα τότε να χάσει τη ζωή του.
6: Πρεμιέρα έκανε το Colline Sound Festival, ένα θεαματικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ στην Αρκαδία. Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, βρέθηκαν στις κολλήνες για να διασκεδάσουν υπό τις μελωδίες γνωστών καλλιτεχνών σε ένα μεγάλο πάρτι κάτω από τα αστέρια. Στο ρεπορτάζ θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα με ατελείωτη μουσική και πρωτότυπα δρόμενα που κατέγραψε η κάμερα του Action 24 και η Μαρίζα Λιναρδάτου.
8: Χορός, τραγούδι και ατέλειωτη διασκέδαση μέχρι το πρωί. Οι κολλήνες Αρκαδίας μετατράπηκαν σε ένα καταφύγιο μουσικής, φύσης και ελευθερίας για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχουμε δει από πολύ καιρό ότι είναι αυτή η συναυλία. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρουν όλοι οι καλλιτέχνες. Κάλεσα την παρέα μου, τα βρήκαμε και ήρθαμε τετραήμερο για να απολαύσουμε όλους τους καλλιτέχνες.
10: Είναι πάρα πολύ όμορφα γενικά και το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο όλο.
8: Η αυλαία του φεστιβάλ μουσικής Colline Sound Festival άνοιξε με την ΑΕΟΝ. Μια φρέσκια καλλιτέχνηδα από το Ηράκλειο Κρήτης που παντρεύει τη ραπ με τη λύρα.
11: Μένουμε Αθήνα και ήρθαμε για το φεστιβάλ. Πανέμορφα, πολύ ωραία.
10: Ο χώρος όπως έχει διαμορφωθεί,
8: μέχρι τώρα βρέθηκε τέλεια. Η τετραήμερη μουσική γιορτή συνδυάζει συναυλίες, βιωματικά εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά και επαφή με την αρκαδική φύση. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και παράλληλες δράσεις τέχνης και πολιτισμού. Το κοινό μάγεψε με την αμεσότητα και τη θεατρικότητά του ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Μουζουράκης.
12: Είμαστε στους Κολλήνες στο φεστιβάλ, σήμερα κάνουμε ποδαρικό.

0: Ωραία, πέντε από τα να γίνονται στην πόλη. Ωραία, είσαι στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που γίνονται.
1: Μου αρέσει που νιώσει το ρυθμό και χορεύεις.
2: Είναι υπέροχα, είναι υπέροχα.
3: Σε μια όμορφη χώρα σε ένας πρίγκιπας μόνος ζωή του μικρό παραμύθι.
4: Αρκετοί ήταν και εκείνοι που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να ακούσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή Πάνο Βλάχο.
5: Για το Πάνο Βλάχο και για το Πάνο Μουτουράκι.
4: Το φινάλε της πρώτης ημέρας του Κολίνε Sound Festival έγραψαν οι κοινοί θνητοί.
6: Το που που δεν κάθε σαν τόλοι θα ραπάρω και θα καλήσω το τραγούδιο που γουστάρω. Είχε και το ρήμα δεν έφτασα για να βρω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία και η ατμόσφαιρα και ο κόσμος έτσι συμμετέχει. Θα διασκεδάσουμε όλο το τρίμερο, να περάσουμε όμορφα.
4: Με συναυλίες δράσης στο βουνό, γιόγκα, γυμναστική, σινεμά, οι κολίνες μας καλούν σε ένα διαφορετικό ταξίδι πάνω στη γη, ανάμεσα στα δέντρα και κάτω από τα αστέρια.
7: Και εκεί θα πάμε τώρα στις Κολίνες Αρκαδίας και τη Μαρίζα Λιναρδάτου για να δούμε τα όσα ενδιαφέροντα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, Μαρίζα.
8: Ανυπομονησία, Τζένι, και πολύς ενθουσιασμός είναι τα δύο κυρίαρχα συναισθήματα εδώ στο πρώτο Κολίνες Sound Festival. Και σήμερα δεύτερη μέρα, λίγες ώρες έμειναν για να ξεκινήσει η δεύτερη μέρα των συναυλιών. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει Ματούλα Ζαμάνη, Απών και Χρυσίδα Γκαγκούτη, αλλά και την αγαπημένη stand-up comedian Δήμητρα Νικητέα. Οι κατασκηνωτές, μέχρι να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο συναυλιακό πρόγραμμα, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να πάρουν μέρος σε διάφορες δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, και με φόντο την φανταστική, τη μαγευτική, αρκαδική φύση. Τώρα να σας πω ότι και χθες, όπως είδατε και στο χαρακτηριστικό βίντεο, ο κόσμος ήταν πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ όμορφες στιγμές, οικογένειες, παρέες, μικρά παιδάκια το απίλαυσαν πραγματικά και ανυπομονούν και σήμερα, γιατί και άλλοι κατασκηνωτές έχουν ήδη καταφτάσει και περιμένουν αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα και την Δευτέρα να ολοκληρωθεί όλο αυτό το μαγευτικό τετραήμερο με φόντο την αρκαδική γη, Τζένι.
7: Τυχεροί όσοι βρίσκονται στις κολίνες τις ημέρες αυτές. Τυχερή και εσύ, Μαρίζα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.
1: Σηκώνεται.
2: Κράταμε!
3: 100 χρόνια, χιλιάδες στιγμές.
4: Μην τρέχεις.
5: Να προσέχεις.
6: Καλό δρόμο.
3: 100 χρόνια, Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
7: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Vad vill? Min enkel.
1: Tacka upp för det jag har. Även vi är ett ning auraus att göra här.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: πέταξε και στην Κύπρο στο διεθνές meeting της Λεμεσού. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, που είναι φέτος η κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο άλμα εις μήκος. Πρόκειται για το 6ο καλύτερο άλμα της καριέρας του και το μεγαλύτερο από το 2024, όταν είχε επιδείξει στα 8 και 65, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.
1: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω τον Diamond League στη Ρώμη, θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα. Και αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου φέτος.
0: Καταπληκτική εμφάνιση και από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος ξεσήκωσε την Λεμεσό περνώντας για 20η φορά στην καριέρα του τα 6 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο επικοντό ξεκίνησε τις προσπάθειές του από τα 5 και 65 που τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια και στη συνέχεια συνέχισε στα 5 και 85 σημειώνοντας ρεκόρ στο meeting. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πέρασε με άνεση τα 6 μέτρα γνωρίζοντας την αποθέωση.
2: Αγαπάμε την Κύπρο όλοι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας, την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
0: Στη συνέχεια δεν δίστασε να βάλει τον πήχη στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά για να περάσει στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και στην δεύτερη θέση όλων των εποχών και στον ανοιχτό στίβο, όμως δεν τα κατάφερε και ανανέωσε το ραντεβού του με την ιστορία για τον επόμενο αγώνα του. Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε στο Champions League σήμερα στις 7 το απόγευμα. Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται στη Βουδαπέστη για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου.
3: Ώρες μετράμε για τη μητέρα των ποδοσφαιρικών μαχών. Στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης, Paris Saint-Germain και Arsenal θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικό Champions League. Δύο μονομάχοι διψασμένοι για διαφορετικούς λόγους. Η μεν Paris Saint-Germain έσπασε την κατάρα πέρυσι, κατακτώντας για πρώτη φορά την κούπα με τα μεγάλα αυτιά και θέλει φέτος να εδραιώσει την κυριαρχία της, δημιουργώντας μια δυναστεία.
4: We've been fighting on the highest level for a couple of years now and finally won the Premier League, so I think that gives us a big boost as well. Doesn't matter if you're underdog or whatever.
3: Στην αντίπερα όχθη, η Arsenal προέρχεται από την κατάκτηση Premier League και θέλει να πανηγυρίσει για πρώτη φορά το Champions League. Οι κανονιέρδες επιστρέφουν στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2006 και την ήττα από την Μπαρτσελόνα και συμμετέχουν στο δεύτερο τελικό τους φέτος, καθώς είχε προηγηθεί το χαμένο League Cup από τη Manchester City.
5: On le vit pas comme une pression mais vraiment une opportunité. Voilà, on est chanceux aujourd'hui d'avoir cette opportunité là. On l'a mérité forcément avec ce qu'on a fait cette saison, ce qu'on a démontré. Mais voilà, aujourd'hui on est juste très heureux et excité de jouer cette finale.
3: Για την ομάδα του Αρτέτα που θέλει να γίνει η 7η διαφορετική αγγλική ομάδα που κατακτά το Champions League, από τον τελικό θα απουσιάζει ο Ben White, ενώ αμφίβολοι είναι ο Νόνι Μαντουέκε και ο Γιούριαν Τίμπερ. Για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η αισιοδοξία υπάρχει για τους Χακίμ και Ντεμπελέ, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στους προπονήσεις και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αγωνιστούν στο μεγάλο τελικό.
0: Από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου δεν έλειψαν και οι άσχημες εικόνες, καθώς επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Τα ξημερώματα, ομάδες οπαδών της Paris Saint-Germain και της Arsenal ήρθαν στα χέρια. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα με συμπλοκές και ανταλλαγή αντικειμένων πριν επέμβουν οι αρχές και για να αποκαταστήσουν την τάξη. Από τα επεισόδια δεν έλειψε η αναστάτωση στην περιοχή, ενώ υπήρξαν και αναφορές για μικροτραυματισμούς. Πολλοί είναι οι τελικοί του Champions League που έχουν μείνει χαραγμένοι στη μνήμη μας. Φυσικά, ξεχωρίζει το 1999 και η ανατροπή της Manchester United στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Bayern.
3: Αγωνία, δραματικά φινάλε, μυθικές ανατροπές και κοντράστ συναισθημάτων. Τελική Champions League που γράψαν ιστορία και θα ζουν αιώνια στις αναμνήσεις μας. Αξέχαστος θα μείνει ο τελικός του 1999, όταν η Manchester United βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κοντρά στην Bayern Μονάχου, αλλά ο Sir Alex μας σύστησε στην περίφημη Fergie Time.
6: Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it.
3: Ο τελικός του Champions League του 2011 θεωρείται από πολλούς η κορυφαία ποδοσφαιρική παράσταση της μυθικής Μπαρτσελόνα του Pep Guardiola με το Tiki Taka στα καλύτερά του.
7: Messi. Still Lionel Messi. 2-1 Barcelona.
3: Γνωστός και ως το θαύμα της Κωνσταντινούπολης, ο τελικός του 2005 γράφτηκε στα βιβλία για την πιο υπερβατική ανατροπή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Με τη Λίβερπουλ να χάνει με 3-0 στο ημίχρονο από τη Μίλαν, ο Στίβεν Τζέραρτ σήμανε το σύνθημα της αντεπίδεσης στην επανάληψη και μέσα σε 7 λεπτά οι κόκκινοι είχαν επιστρέψει από την κόλαση στον Παράδεισο, οδηγώντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.
8: There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England!
3: Το 2014 αποτελεί ορόσημο στο ποδοσφαιρικό ημερολόγιο. Η Ατλετικό Μαδρίτη είχε σχεδόν αγκαλιάσει την πρώτη της κούπα με τα μεγάλα αυτιά, μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν το τελικό σφύριγμα και ένα κόρνερ που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία.

0: Οι μοίρες του ποδοσφαίρου είχαν διαφορετικά σχέδια, με την Ατλέτικο να καταραίει στην παράταση και τα 12 χρόνια αναμονής της Ρεάλ για το λυτρωτικό 10ο Champions League να φτάνουν στο τέλος τους.
1: Στο handball τώρα, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 31-27 στο ΟΑΚΑ, έκανε το 3-1 στις νίκες και κατέκτησε τον τρίτο διαδοχικό και έκτο συνολικά τίτλο του. Με κορυφαίους τους Παπάζογλου, Σίσκοβιτς και τον τερματοφύλακα Παπαντονόπουλο σε εξαιρετική ημέρα, οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σήκωσαν την κούπα. Μετά την στέψη του τίτλου, υπήρξε και η αποθέωση του κόσμου που περίμενε την ομάδα στο Ρέντι για την ολοκλήρωση του τρέμπλ, καθώς νωρίτερα είχε κατακτήσει το Super Cup και το κύπελο Ελλάδας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
2: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια, κυρίως γύρω από τα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και γενικά καλό καιρό στην υπόλοιπη χώρα, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας, θα αυξηθούν και στην Ήπειρο, τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Κεντρική Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που το βράδυ όμως θα ξασθενήσουν. Στο Αιγαίο, θα πνέουν βοριάδες με ένταση 2-5 και τοπικά στο ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς μεταβλητή άνεμη έως 3-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερες περιοχές στους 17-21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 19 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή αναμένεται γενικά καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά, περισσότερη στη Θράκη. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει 29 με 31 και τοπικά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους στα πελάγια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας πουθενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Είναι η εγκονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αμέσως μετά, The Rookies.
10: And welcome back to PDXFM. It's a beautiful 26 degrees.
11: I miss you guys.
12: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
11: Grandpa!
13: Leo, what are you doing?
14: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off.
15: I will pay for my imprisonment.
16: Our mission is to save Syntopia.
17: Well, let's giddy up!
18: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
19: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
20: Στην αγκαλιά με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
19: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
20: Πρώτον, δεν έχει παιδιά, σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνει λάθος.
9: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11. Στο Action 24. Αστερόσκονη.
21: Σαν σήμερα το 1941 ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν μία από τις πρώτες πράξεις αντίστασης του ελληνικού λαού στη γερμανική κατοχή.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1968, ο Σαρλ ντε Γκολ επανεμφανίζεται δημόσια μετά την πτήση του προς το Μπάντεν της Γερμανίας και με ραδιοφωνικό του διάγγελμα ανακοινώνει τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Αμέσως μετά, λιγότερο από 1 εκατομμύριο υποστηρικτές του βαδίζουν στη λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι. Το παραπάνω γεγονός θεωρείται το σημείο καμπής των γεγονότων του Μάη του 1968 στη Γαλλία.

Σαν σήμερα το 1998, στα 14 Βαρδινογιάννια, η Κατερίνα Θάνου σπάει το φράγμα των 11 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με επίδοση 10,99.

ολοκληρώνεται μια ημέρα σαν την σημερινή το 1999 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξάγεται στη Βουδαπέστη από τις 29 Μαΐου. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών του Ανσάμπλ, αποτελούμενη από τις Αϊνδηλή, Χριστοδούλου, Καριάμι, Γεωργάτου και την αδικοχαμένη Άννα Πολάτου, κατακτά το χρυσό στο σύνθετο με 39.799 βαθμούς, καθώς και δύο ακόμα χρυσά στις 10 κορίνες και στα 2 στεφάνια και 3 κορδέλες.

Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή, χτυπημένος από την επάρατη νόσο, ο ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης, από τους πιο αγαπητούς της γενιάς του σε ηλικία 56 χρόνων. Από το 1981, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του, είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά της Ελλάδος στα παιδιά, στο ρόλο του Σμινίτη Βλάχου, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Είχε γεννηθεί στην Ηλιούπολη στις 6 Μαρτίου του 1963.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τις Toyota και Cupra. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και μαζί Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
12: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
18: ΣΥΡΙΖΑ.
19: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
20: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Doc, when he gets here, I want a PM and lab report as soon as possible. This man has two wounds. One of them could have come from the encounter with Webster. The other one is fresh, and it was fired at close range.
23: This is in the front seat of the ambulance. Tendons, gear, surgical masks, and a box with strands of dark brown synthetic hair.
22: There's a homicide team here. Give them all the stuff you've collected and everything you know. Lieutenant!
24: I ran a make on the license. It hasn't been reported stolen.
22: Call a hospital and find out why they haven't filed a report on it. Tell ballistics I want them to rush a report on whatever the medical examiner recovers from Hunter's body here.
24: Yes, sir.
22: Does the ID on him list the same address that we have on him?
23: Oceanfront.
22: All right, I'm going to ride with you. We'll pick up a search warrant and check it out.
25: You're right, sweetheart. Looks like we do have a missing ambulance.
24: What do you got?
25: Well, the reason there was no stolen vehicle report made on it is because it wasn't stolen. It was checked out by one of our drivers on an emergency run. 2:10 this afternoon.
24: What was the destination of that?
25: Stadium.
24: Who made that run?
25: The attendant was Manuel Santos, and he was under the supervision of a male nurse, Dominic Novak.
0: Riker?
1: Yeah, Lieutenant. I've got a couple of missing attendants to go with that ambulance.
0: A Manuel Santos and a Dominic Novak. They match the descriptions given by the stadium witnesses.
1: Regular hospital employees, average work records.
2: Have you heard anything from ballistics?
1: Yeah.
0: Both the wounds inflicted upon Hunter's body came from SNW-38s. Now, the shoulder slug
1: came from Terry's police special, but the slug that killed him
0: is from a yet unidentified gun. Now, it's got to be the same 38 that killed Dan Kennedy.
2: Well, we have no ID on the dead girl yet. But I want ballistics to check the slug that killed her against the other ones. I think this is our missing nurse.
0: Okay, I'll take care of it.
2: Danko?
0: Yeah?
2: I want you to run a make on Santos and Novak.
3: See if you can find any home addresses, whether they have criminal records. And if you come up with any addresses, I want you to check them out. I also want you to put out an APB on them.
0: Yes, sir.

Ευχαριστώ.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: I miss you guys.
6: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
5: Grandpa!
7: Leo, what are you doing? Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off.
8: Shield is down. Yards, protect the Empress.
9: I will pay for my imprisonment.
10: Our mission is to save Syntopia.
11: Well, let's giddy up.
12: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
13: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
14: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
13: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
14: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνει λάθος.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λένα, υπάρχει κάτι που φοβάσαι να πεις δυνατά?
2: Τι φοβάμαι να πω δυνατά για τον εαυτό μου? Τις αδυναμίες μου. Δεν τις λέω, τις κρύβω.
1: Η Λένα Μαντά είναι μία από τις πιο πολυδιαβασμένες και αγαπημένες συγγραφείς της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Γεννημένη το 1964 στην Κωνσταντινούπολη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, θυμάται τον εαυτό της να γράφει από παιδί. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2007 με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, καθιερώνοντας το όνομά της στο αναγνωστικό κοινό. Έκτοτε, κάθε νέο της βιβλίο γίνεται εκδοτικό γεγονός. Έχει γράψει περισσότερα από 20 μυθιστορήματα, έχει πουλήσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 8 γλώσσες,

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα φιλοξενήσω την απόψινή μας καλεσμένη. Είναι μια πολυγραφότατη συγγραφέας που αγγίζει τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων, μικρών, μεγάλων, όλες τις γενιές, άντρες και γυναίκες. Λένα Μαντά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Α, ναι, κι εγώ.
0: Ένα μικρό κορίτσι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε στους αμπελόκηπους και έγινε μια μεγάλη συγγραφέας. Όταν ήσουν ένα μικρό παιδί, φανταζόσουν αυτή την πορεία ότι θα έφτανες εδώ?
1: Όχι. Καταρχάς, τα χρόνια που μεγάλωσα εγώ, η λέξη κανένα παιδάκι όταν το ρωτούσες τι θες να γίνεις πουλάκι μου, δεν σου έλεγε συγγραφέας, άλλα θα σου έλεγε. Εγώ όμως έγραφα από πολύ νωρίς όμως. Ναι, γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, ήρθα στην Ελλάδα το 69-70 μαζί με τους γονείς μου και από εκεί και μετά, επειδή οι γονείς μου χώρισαν, το...
0: Πόσο ήσουνα τότε?
1: Μην νομίζεις, δεν τους φτούρισε η Ελλάδα με το που ήρθαν από την πόλη, σε λίγους μήνες χώρισαν. Οπότε στα 6 μου χρόνια είχαν ήδη χωρίσει. Εγώ ήμουνα με τη μητέρα μου. Έμενα πολλές ώρες μόνη μου στο σπίτι, γιατί η μητέρα μου ήταν μοδίστρα. Και εκείνη τη δεκαετία ακόμα υπήρχε η μοδιστρική κατοίκον.
0: Όπου φτιάχνανε οι
1: κυρίες. Η μοδίστρα πήγαινε στο σπίτι με τη ραπτομηχανή της. Οπότε εγώ έμενα πάρα πολλές ώρες μόνη μου. Και λογικό είναι ένα παιδί τώρα μικρό να φοβάται. Εξού και μου έχει μείνει το παραμιλητό από τότε. Παραμιλάω μόνιμα, όπου και αν είμαι.
0: Και έτσι αισθανόσουν ότι έχεις παρέα.
1: Ναι. Ένιωθα ότι άκουγα κάτι, εν πάση περιπτώσει. Ότι μιλούσα σε κάποιον και ενίοτε μου απαντούσε με τη φαντασία μου πάντα. Όταν έμαθα πια να γράφω, ήμουν πέμπτη δημοτικού, επειδή γεννιόντουσαν ιστορίες στο μυαλό μου, άρχισα να τις γράφω.
0: Άρχισες να τις γράφεις για να εκφράζεσαι ή τις μοιραζόσουν επίσης, τις έδειχνες?
1: Όχι. Αυτά ήταν τα δικά μου ταξίδια. Αντί να φοβάμαι, ταξίδευα με τους ήρωες που έπλαθε η φαντασία μου και πήγαινα όπου ήθελα. Οπότε ένιωθα λιγότερο μόνη μου. Αυτό εξελίχθηκε, δεν σταμάτησε εννοείται. Πολύ έντονα στα χρόνια της εφηβείας, πολύ. Έγραφα πάρα πολύ τότε.
0: Με τι θέμα, τι έγραφες τότε?
1: Κοίταξε τώρα, όταν ένα παιδάκι έγραφα παραμυθάκια, μετά πήγαμε σε διηγήματα, μετά πήγαμε σε νουβέλες. Γενικά οτιδήποτε ήταν αυτό που μου έφτιαχνε τη διάθεση.
0: Λάμπεις όταν το οδηγείς αυτό τώρα.
1: Ναι, γιατί μέχρι σήμερα το λέω ότι δεν υπάρχει καλύτερο ταξίδι μυαλού και ψυχής. Υπάρχει.
0: Διάβαζες εξίσου πολύ?
1: Ού, πάρα πολύ. Βέβαια θα σου πω ότι το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο μου το έχει κάνει δώρο η μητέρα μου, μου το έδωσε στην τρίτη δημοτικού. Το Μίσης Αθανάσιμα δεν το τέλειωσα ποτέ. Το έχω ακόμα στη βιβλιοθήκη μου. Μη με ρωτήσεις πια, γνωστό πρέπει να είναι. Φανφάν και Κλοντινέ. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Και το μίσησες?
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Βέβαια μετά είμαι της γενιάς που μπήκαμε στη Μέρι Πόπινς.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Πολιάνα. Είχα όλη τη σειρά. Πολιάνα, μεγαλώνει. Πολιάνα, παντρεμένη. Πολιάνα, μαμά. Είχα όλα τα βιβλία. Και μετά πέρασα στο γυμνάσιο πια, έκανα πολύ παρέα με την Jane Eyre. Στο Λύκειο ανακάλυψα, γενικά στο γυμνάσιο είχα διαβάσει πολλά. Νομίζω το πρώτο που διάβασα στην πρώτη γυμνασίου ήταν το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Αυτό το...
0: Ναι.
1: Το τεράστιο, το είχα λατρέψει.
0: Και έγινε και ταινία, όπως έχουν γίνει και κάποια δικά σου βιβλία σειρές.
1: Προσπαθώ να το ξεχάσω, δεν με αφήνει.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Κοίταξε, οι πρώτες δύο απόπειρες δεν μπορώ να σου πω ότι στέφθηκαν με επιτυχία. Τώρα για την τρίτη περιμένω κι εγώ να δω πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί, γιατί καλά ξεκινάμε αλλά δεν ξέρω πώς συνεχίζουμε.
0: Το έχεις εξηγήσει?
1: Ναι. Η φαντασία ενός συγγραφέα δεν έχει όρια, δεν έχει budget. Η εταιρεία παραγωγής και το κανάλι... Το εκάστοτε κανάλι έχει. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, και το λέω ως αναγνώστρια πια, εκείνη την ώρα στο μυαλό σου προβάλλεται μία ταινία. Είναι δική σου. Εσύ είσαι ο σκηνοθέτης, εσύ τα πάντα. Οτιδήποτε και αν δεις έτοιμο και οπτικοποιημένο μπορεί να συγκριθεί με αυτό που έχεις φτιάξει.
0: Ποτέ, γιατί είναι πλασμένο για τη δικιά σου την ψυχή, όπως
1: Ναι.
0: το έχεις χτίσει,
1: Ναι.
0: φτιάξει, ζωγραφίσει. Είναι αλήθεια, γι' αυτό καμιά φορά, αν είναι να δω κι εγώ μια ταινία, προτιμώ αν έχει γίνει βιβλίο, να δω πρώτη ταινία, αν τη δω μετά το βιβλίο, δεν υπάρχει περίπτωση να το αγγίξει.
1: Ναι,
0: Γιατί
1: με
0: το
1: τίποτα.
0: βιβλίο είναι πάντα, σε ταξιδεύει περισσότερο.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, θα σου πω ότι επειδή είμαι τηλεορασάκια τρελή, από τα παιδικά μου χρόνια, υπήρξαν βιβλία που ευτύχησαν. Που για κάποιο λόγο, ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης, πάτησαμε ακριβώς πάνω στο βιβλίο. Βλέπε Λοξάνδρα, βλέπε Χριστός ξανασταυρώνεται. Πάτησαν πολύ. Μετά άλλαξαν λίγο τα δεδομένα.
0: Τα βιβλία σου λοιπόν δείχνουν έντονες τις σχέσεις των ανθρώπων και εσύ έχεις επίσης δημιουργήσει έντονη σχέση με τους αναγνώστες σου.
1: Πολύ. Πολύ. Παρεούλα. Όλοι.
0: Πώς πιστεύεις ότι χτίστηκε αυτό και είστε τόσο κοντά?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή δεν έχω ούτε marketing σπουδάσει, ούτε δημόσιες σχέσεις, ό,τι έκανα το έκανα με το ένστικτό μου. Έβλεπα τον κόσμο, καλά βοήθησαν και τα social αργότερα, αλλά και πριν τα social, μέσα από τις δεκάδες παρουσιάσεις που έκανα, είχαμε μια πολύ έντονη επαφή. Ο κόσμος, ξέρεις, αντιλαμβάνεται την αλήθεια του άλλου. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν υπάρχει δήθεν, άρα κάπου ακουμπάει πιο, μπορεί να έρθει πιο κοντά σου, εν πάση περιπτώσει. Μετά βγήκανε και τα social, εκεί ήταν που πια η επικοινωνία έγινε καθημερινή. Μηνύματα.
0: Ασχολείσαι η ίδια λοιπόν
1: καθημερινά. Ναι. Δεν θα μπορούσα να έχω άλλο να ασχολείται, γιατί μου ανοίγουν την ψυχή τους.
0: Και τους σέβεσαι.
1: Δεν μπορεί να τα διαβάσει άλλος αυτά που διαβάζω εγώ. Μπορώ να σου πω ότι ξέρω τα οικογενειακά πολλών οικογενειών στην Ελλάδα. Δεν τα δίνεις αυτά πια έξω.
0: Με έχει εντυπωσιάσει ότι και εσύ ανοίγεις την ψυχή σου όμως. Είσαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος να μοιραστείς το δικό σου ταξίδι.
1: Δεν έχω κάτι να κρύψω. Η ζωή μου ήταν πολύ καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν υπήρχε κάτι που να μπορούσα να το κρύψω ή θεωρούσα ότι δεν έχω και λόγο να το κρύψω.
0: Με είχε εντυπωσιάσει που διάβαζα και έχω δει να λες σε συνεντεύξεις, για παράδειγμα, ότι είχες μια πάρα πάρα πολύ αυστηρή μητέρα και ότι εξάντλησες και εσύ την αυστηρότητά σου στα παιδιά σου ως μητέρα.
1: Όχι στους ίδιους τομείς. Ξέρεις τι γίνεται, όταν γίνεσαι γονιός, θες να αποφύγεις όλα τα λάθη που κάνανε οι γονείς σου. Λες, εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα. Ενίοτε τα καταφέρνεις χειρότερα. Γιατί κάνεις άλλα λάθη. Τα λάθη δεν τα αποφεύγεις ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν, ναι, είχα μια πολύ αυστηρή μητέρα. Προσπάθησα να μην είμαι τόσο αυστηρή στα παιδιά μου. Σε άλλους τομείς όμως υπήρξε αυστηρή. Και σε άλλους τομείς, ξέρεις, οι γονείς δίνουμε παράδειγμα με τη δική μας τη ζωή.
0: Προβάλλουμε λοιπόν τα δικά μας πάνω.
1: Όχι, τα παιδιά ακούνε λιγότερο, βλέπουν περισσότερο.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν, χωρίς να το θέλω, δημιούργησα ένα πολύ ισχυρό πρότυπο. Και τα παιδιά μου πάτησαν πολύ πάνω σε αυτό. Πολύ στο πρότυπο του γάμου που φτιάξαμε με τον Γιώργο. Οπότε νομίζω ότι προσπάθησαν άθελά τους να αντιγράψουν. Και τα αντίγραφα βγαίνουν κακέκτυπα πάντα. Οπότε έπρεπε να σταθούν στα πόδια του. Καταρχάς, ειδικά η κόρη μου, νομίζω ότι έβαλε φωτιά, τα άκαψε όλα και ξεκίνησε από την αρχή.
0: Για να μπορείς να βρει
1: για
0: τα
1: να
0: δικά της πατήματα, αυτό που θέλει να κάνει η ίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε, εσύ τη στήριξες αυτό?
1: Πολύ. Σε αυτό όχι μόνο. Όταν κατάλαβα ότι μάλλον τα είχα κάνει λίγο ρόιδο, είχα το θάρρος να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία και ακόμα κάνω και μπορέσαμε επιτέλους να βρούμε κοινό δρόμο να βαδίσουμε.
0: Άρα ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που σου έχει δώσει η ψυχοθεραπεία?
1: Ο εαυτός μου πίσω.
0: Να βρεις το κέντρο σου.
1: Ναι. Μπόρεσα να βρω την ισορροπία μου, να μιλήσω με τον εαυτό μου, να συνεννοηθώ, να γίνω φιλαράκι μαζί του, να αποτάξω κι εγώ αυτά που σφινώθηκαν σε μυαλό και ψυχή από την οικογένεια και να βαδίσω σωστά.
0: Φοβίες και τραύματα βοήθησαν να απαλληλθούν.
1: Φοβίες, ναι. Πιάνεις ένα κεφάλαιο. Ναι, είχα πολλές φοβίες. Πάρα πολλές.
0: Μπορείς να μοιραστείς κάποια?
1: Η φοβία μου, καταρχάς θα σου πω ότι οι φοβίες ενισχύονται η κόρη μου και ο γιος μου λένε, μαμά, είναι ωραίο που έχει ζωηρή φαντασία. Θες να την περιορίσεις τα βιβλία σου. Γιατί πραγματικά οι φοβίες ενισχύονται από τη ζωηρή μου φαντασία και ξαφνικά, καλά, δεν θα σου συζητήσω για τις πιο διαδεδομένες φοβίες. Φοβάμαι οτιδήποτε έχει φτερά και πίπουλα, ας πούμε.
0: Okay, ναι.
1: Το αεροπλάνο δεν είναι το καλύτερό μου, το έχω πολεμήσει πολύ. Φοβάμαι τα όνειρα. Πολύ. Φοβάμαι τα όνειρα, είτε ξύπνιος είτε στον ύπνο μου. Τα φοβάμαι τα όνειρα. Τα όνειρα στον ξύπνιο είναι γιατί γελάνε πολύ μαζί μου. Και στον ύπνο γιατί με επηρεάζουν πάρα πολύ για όλη την υπόλοιπη μέρα.
0: Λοιπόν, είναι δύο... Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτό που μοιράζεσαι τώρα. Έχω πάθει. Στο ξύπνιο, ίσως τα όνειρα είναι και μία... Δεν ξέρω, είναι επικριτική φωνή. Τι είναι αυτή η φωνή?
1: Όχι. Είναι γιατί αυτό που βιώνεις δεν σ' αρέσει. Mm. Θες να πας κάπου αλλού, οπότε ονειρεύεσαι. Αφήνεσαι να ταξιδέψεις. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα και σου δίνει μία μέσα στα μούτρα.
0: Αχ.
1: Και γι' αυτό δεν θέλω να κάνω όνειρα. Όπως δεν κάνω και σχέδια, γιατί είμαι πολύ... Είμαι υπέρμαχος της φράσης ότι όταν κάνει σχέδιο ο Θεός γελάει. Μάλλον με μένω ύψιστος, έχει ξεκαρδιστεί πάρα πολλές φορές. Οπότε άστο, όχι μακροπρόθεσμα σχέδια.
0: Είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Πολύ...
1: Ναι, αλλά το κρύβω με επιτυχία σε αυτούς που με ξέρουν.
0: Ναι, και με χιούμορ έχω να πω επίσης, που το έχεις πλούσιο.
1: Είναι ένα όπλο.
0: Και το βράδυ, τα όνειρα, το βράδυ, τη νύχτα, πέφτουν οι άμυνές μας και βγαίνουν όλες... Ναι. Όλες... Οι σκέψεις μας, ότι έχουμε διώξει την ημέρα.
1: Ναι. Είναι τα όνειρα, είτε φοβάμαι, γιατί εδώ μπαίνουν οι φοβίες, η φαντασία κτλ. Είτε φοβάμαι τα μηνύματα που μπορεί να μου στέλνουν. Έχω ξυπνήσει με κακό όνειρο, ας πούμε, και δεν βγήκε κανένας από το σπίτι εκείνη την ημέρα. Δεν επέτρεψα σε κανέναν, ναι. Δεν πήγαν τα παιδιά σχολείο, δεν πήγε ο άντρας μου στη δουλειά. Ναι, γιατί ξέρανε ότι ορισμένες φορές μου έστελνε κάποια μηνύματα, γινόντουσαν πράγματα. Δεν ήμουν τρελή να πω, δεν φεύγει κανένας.
0: Είχες προαίσθημα.
1: Ναι, και μπλέχτηκε προαίσθημα, φοβία, όλα μαζί μέσα στο όνειρο. Σκώθηκα το πρωί, λέω, καλημέρα σας, δεν φεύγετε, εδώ είσαστε όλοι.
0: Πώς το δέχτηκαν?
1: Με χαρά, την πλάκα κάνεις.
0: Έχει πάρει κάποιο από τα παιδιά σου το ταλέντο στη γραφή?
1: Όχι. Κοίτα, γιατί πήρα εγώ κάτι από τους γονείς μου, αυτό ήταν τελείως επίκτητο. Όχι, τα παιδιά μου, ο γιος μου του αρέσουν οι επιχειρήσεις, τα νούμερα, ό,τι ακριβώς δεν αντέχω εγώ, ό,τι έχει αριθμό, δεν μπαίνει στον εγκέφαλο. Η κόρη μου είναι προς τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά σε μια πολύ γλυκιά κατάσταση, είναι ζαχαροπλάστης.
0: Τι ωραίο.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό που σου φτιάχνει η κόρη?
1: Η κόρη μου φτιάχνει καταπληκτικό μιλφέι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή τώρα με τα δύο μωρά έχει σταματήσει τη δουλειά της για να εκτονώνει λίγη από την πίεση, τα φτιάχνει στο σπίτι.
0: Τα τιμάς?
1: Κλείνω πόρτες, παράθυρα, γιατί της λέω, χαρά μου, καλά που δεν μπαίνουμε σε πολύ συχνά στο μέρος. Θα λιποθυμούσε κόσμος που παίρνω απ' έξω, γιατί όταν ψήνει η Μαρία, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Τώρα δεν της επιτρέπω να μου τα φέρνει. Δηλαδή, κλείνω και την πόρτα, γιατί δεν
0: μπορείς να αντισταθείς αλλιώς.
1: Όχι. Καλά, γενικά στα γαλλικά δεν μπορώ να αντισταθώ. Είμαι γλυκάτζο.
0: Έγινες και γιαγιά και ο ρόλος αυτός είναι διαφορετικός,
1: Κοίταξε, ο ρόλος αυτός είναι διαφορετικός ως προς τα συναισθήματα, δεν ήταν διαφορετικός ως προς τη δική μου αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν έγινα χαζογιαγιά. Το όχι είναι όχι, τα όρια είναι όρια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν χαρίζω κάστανα σε αυτόν τον τομέα. Εντάξει, θα τους πάρω τα δωράκια τους, θα τους κάνω αυτό που θέλουν. Διατροφικά δεν παρεμβαίνω καθόλου, δηλαδή ακολουθώ τις οδηγίες της κόρης μου. Είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Το γεγονός ότι δεν έχεις και όλη την ευθύνη που έχεις.
1: Είναι το βασικό. Αυτό. Έχεις όλα τα πλεονεκτήματα, κανένα μειονέκτημα. Τα έχεις όποτε θέλεις, παίζεις όσο θέλεις. Εκνευρίζεις την κόρη σου. γιατί γίνεσαι λίγο ένα με τα πιτσιρίκια, γιατί τους κάνεις λίγο τα κέφια.
0: Σου δίνεις αυτό το δικαίωμα να είσαι εσύ.
1: Α, της το έχω ξεκαθαρίσει. Της λέω, κοίταξε, σε ένα παιδί κακομαθαίνει επειδή θα δει τη γιαγιά. Ή επειδή η γιαγιά θα του κάνει χατήρι. Οι γονείς βάζουν τα όρια. Και εμείς είμαστε για να ανοίγουμε λίγο πορτούλες. Ξέρεις, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ξεφεύγουνε. Μένουμε δίπλα-δίπλα. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ότι ξυπνάς το πρωί και ακούς δύο ζευγάρια ποδαράκια. Και ακούς ένα γιαγιά. Σου λέει, κοιμάται, είναι εδώ. Έλα. Γιαγιά, εδώ είσαι. Ναι, παιδί μου, εδώ πού θα πάω, η δόλια. Οπότε έρχεται. Γιαγιά, μπισκότο. Θέλει μπισκότο εκείνη την ώρα. Λέω, πήγαινε, ρώτησε τη μητέρα σου αν μπορεί να πάει στην μάνα του. Μαμά, μπω. Είναι 2,5 χρονών. Και ο άλλο είναι 1,5.
0: Πλάσμα,
1: είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Το μεταξύ φαίνεσαι μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει.
1: Ναι.
0: Και με έχει εντυπωσιάσει και φαινόταν ότι ξέρει τι θέλει. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει και τον σύζυγό σου το παντρεύτηκες από έρωτα.
1: Έρωτα δεν το λες με την έννοια που τη μυθιστορηματική. Όχι, με τον Γιώργο δέσαμε πάρα πολύ αμέσως. Ήταν αυτό που λέμε γραμμένο στα άστρα να βρεθούμε. Και οι ψυχές μας επικοινώνησαν πάρα πολύ. Ήμασταν δύο παιδιά όταν γνωριστήκαμε, γιατί τι ήταν, ο Γιώργος 26 χρονών. Τότε τον έβλεπα μεγάλο, ρε φίλπο.
0: Γιατί ήσουν 19, 18,
1: ναι, 20. Ναι, δεν τα είχα κλείσει ακόμα τα 19. Όμως ήμασταν δύο παιδιά που εγώ ήμουν από ένα διαλυμένο σπίτι. Εκείνος ήταν από μια ορφανεμένη οικογένεια. Ο πατέρας είχε σκοτωθεί όταν ήταν 9 χρονών. Και οι δυο βρέθηκαν δύο άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν πραγματικά να κάνουν οικογένεια. Ταιριάζαμε σε όλα ή δεν ταιριάζαμε σε τίποτα. Αλλά θα σου πω με μία λέξη ποια ήταν η σχέση μας. Κεφάτι.
0: Κεφάτι.
1: Δεν διανοείσαι για ποιο πόσο κέφι είχαμε για τα πάντα. Ήμασταν χάχες και οι δύο γελάγαμε απίστευτα. Δεν μπορέσαμε. Δεν νομίζω ότι τελειώσαμε ποτέ ένα καυγά της προκοπής. Ποτέ μας πιάναν τα γέλια. Αυτό ήταν μαρτύριο, Χριστέ μου. Ήταν ένας κεφάτος γάμος που έφτιαξε. Μάλλον ήταν μια κεφάτη σχέση. Έφτιαξε ένα κεφάτο γάμο και δημιούργησε μια οικογένεια με πολύ κέφι. Αυτό ήμασταν.
0: Ποιο είναι το μυστικό για να κρατάς αυτό το κέφι και τη χαρά για τη ζωή, λοιπόν?
1: Κοίταξε, είναι λίγο θέμα χαρακτήρα, να λέμε το στραβό το δίκιο. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι ήμασταν. Δεν υπερτιμήσαμε ούτε υποτιμήσαμε ποτέ αυτά που μας βρήκαν, γιατί δεν μας βρήκαν και λίγα. Αλλά ήμασταν, νομίζω, το μυστικό είναι το μαζί. Ξέρεις, κάποτε είχα πει μια φράση, την κράτησε ο γιος μου για τους λάθος λόγους, αλλά δεν έχει σημασία. Του είχα πει, με τον πατέρα σου είμαστε μαζί γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χώρια.
0: Και με ποιο τρόπο το ερμήνευσε ο γιος?
1: Παντρεύτηκε νωρίς και χώρισε ακόμα. Είναι αυτό που σου είπα, ότι θέλανε να φτιάξουν, δηλαδή ο γιος μου πραγματικά ήθελε να φτιάξει μια οικογένεια σαν αυτή την οποία μεγάλωσε. Θα ήθελε να ζήσει τις ίδιες καταστάσεις, αλλά αυτά δεν αντιγράφονται. Είναι μία φορά.
0: Κανένας δεν μπορεί να ζει τα ίδια και βρίσκει το δικό του δρόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά αφού το επιθυμεί, φαντάζομαι ότι.
1: Κοίταξε να δεις. Εντάξει, δώσαμε. Δεν μπορούσαμε να πάμε και τίποτα άλλο εδώ που τα λέμε. Τι θα λέγαμε, όχι. Και ποιος θα μας άκουγε. Και ήμασταν εκεί για να μαζέψουμε τα κομμάτια του όταν έσπασε. Γιατί αυτό ξέρεις, αυτό πρέπει να κάνουν οι γονείς. Λέω πάντα ότι ο γονιός όταν ένα παιδί είναι μωρό, το έχει αγκαλιά. Όσο μεγαλώνει, το κρατάει από το χέρι. Λίγο-λίγο το αφήνει να προπορεύεται και μετά βαδίζει πίσω του. Αυτός είναι ο ρόλος.
0: Αλλά είναι πάντα εκεί αν χρειαστεί.
1: Πάντα. Η πλάτη ενός παιδιού πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη μεν, στο πίσω μέρος του μυαλού να ξέρει ότι είναι καλυμμένος.
0: Τι τρυφερό.
1: Αυτό ήταν το πιο σωστό και αυτό προσπαθήσαμε πολύ να το κάνουμε με τον Γιώργο.
0: Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο ξανά κοντά σας να συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη συζήτηση με τη Λένα Μαντά.

0: Έλα, Θεία, πού είσαι?
1: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
0: Έρχομαι.
1: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
2: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
4: Δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, δίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
5: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας είναι η Λένα Μαντά.
1: Ναι, εδώ είμαι, δεν έφυγα ακόμα.
0: Και πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάς, ξεχυλίζεις τόσα συναισθήματα. Είναι υπέροχο να σε ακούει κανείς και έτσι να συνομιλεί μαζί σου.
1: Ναι, δεν έκανα ποτέ πίσω σε συναισθήματα.
0: Δεν έκανες.
1: Ούτε τα φοβήθηκα ποτέ. Δεν φοβήθηκα ποτέ να μιλήσω, να γελάσω, να κλάψω, να θυμώσω, να βρίσω. Όλα τα έχει.
0: Και δημοσίως όμως και στις συνεντεύξεις σου λοιπόν βγάζεις τον εαυτό σου.
1: Ναι, δεν βρίζω μόνο. Το αποφεύγω. Ναι.
0: Πολλές φορές και ειδικά τα κορίτσια, τα μεγαλώνουμε ότι πρέπει να είναι καλό κορίτσι και να φροντίζει όλους τους άλλους και
1: ναι.
0: Να...
1: Έτσι με μεγάλωσα.
0: Και σένα. Και τους δύσκολους χαρακτήρες να κάθεται παρόλα αυτά.
1: Ναι. Με μεγάλωσαν... Στα χρόνια που μεγάλωσα εγώ είχα τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου, η οποία είχε πάρα πολύ ισχυρές απόψεις για το τι πρέπει να κάνουν τα καλά κορίτσια των καλών οικογενειών. Πρέπει να ξέρουν να κεντάνε, να μαγειρεύουν, να κρατούν το σπίτι τους. Αυτό ήταν το πλάνο που πάνω σε αυτό με μεγάλωσαν. Εγώ την κόρη μου όχι, δεν τη μεγάλωσα έτσι.
0: Το αποτείναξες πότε από πάνω σου αυτό το πρότυπο?
1: Όταν γνώρισα τον Γιώργο. Όσο ζούσε ο Γιώργος αφαιρούσα πάντα από την ηλικία μου 18 χρόνια ακριβώς. Δηλαδή ήμουν 38, έλεγα 20. Και δεν το έλεγα απλά, το ένιωθα. Ο Γιώργος με έκανε να πετάξω από πάνω μου πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνθηκα ότι η πλάτη μου είναι καλυμμένη.
0: Έχει στήριγμα, προστασία.
1: Ναι. Ο Γιώργος ήταν, όχι ότι έκανε τίποτα ο ίδιος, εγώ τα έβγαζα πέρα, να εξηγούμεθα. Ο Γιώργος δεν μπορούσε να στεναχωρήσει κανέναν, δεν μπορούσε να τσακωθεί, δεν μπορούσε να φωνάξει και πάρα πολλές φορές μου λέγανε, αχ, πόσο σε ζηλεύω.
0: Άρα η αγάπη του είναι αυτή, ναι, που εσένα σε κάλυψε και βρήκες μεγαλύτερη δύναμη.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν αισθάνθηκα ούτε περιττή, ούτε ότι ενοχλώ.
0: Αισθανόσουν ότι ενοχλείς, μικρή.
1: Ναι, φυσικά. Ότι ήμουν εμπόδιο στη ζωή των γονιών μου. Γιατί η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ νέα όταν χώρισε, γιατί ήθελε να ζήσει και εκείνη τη ζωή της και εγώ την εμπόδιζα. Ο πατέρας μου κάποια στιγμή απλά διαφόρησε. Δεν...
0: Άρα, μικρή, ένιωθες πολύ τη μοναξιά και τον
1: πολύ,
0: φόβο.
1: Πάρα πολύ.
0: Όταν ήσουν με τον Γιώργο, έφυγε αυτό το αίσθημα της μοναξιάς.
1: Πρώτα απ' όλα, για τον Γιώργο ήμουν το πιο σημαντικό πλάσμα της ζωής του. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πάνω από μένα, ούτε τα παιδιά του. Ξεκάθαρο αυτό. Αυτό που πάντα έλεγε ο Γιώργος, εγώ θα πάρω την κούκλα μου και θα φύγω. Κάντε καλά εσείς. Δεν τον ένοιαζε κάτι άλλο. Τα αγαπούσε τα παιδιά του, πέθανε. Ήταν μια απόλυτα διχασμένη προσωπικότητα. Πέθανε για τα παιδιά του, αλλά πρώτα ήταν η Λένα. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε.
0: Άρα εσύ είπες ότι έγινες διαφορετική μαμά τελικά.
1: Ναι, έγινα. Έγινα διαφορετική μαμά. Ήμουν αυστηρή, έβαζα τα όρια, γιατί αυτό θεωρούσα ότι είναι το απαραίτητο, αλλά δεν έβαζα χαζά όρια.
0: Δηλαδή, επειδή είστε. Με την ώρα έβαζες όρια, ας πούμε, τι ώρα θα γυρίσουνε.
1: Μέχρι τα 16-17, ναι. Αλλά μετά δεν χρειαζότανε. Οι συζητήσεις που είχαμε κάνει ήταν τέτοιες. Παράλληλα, είχαν βγει τα κινητά. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί έπαιρνα τηλέφωνο, μαμά θα αργήσω. Πόσο?
0: Ναι,
1: να ξέρω τι ώρα θα κοιμηθώ.
0: Γίνεται.
1: Εντάξει, ρε, μαμά θα αργήσουμε. Εντάξει.
0: Μιλούσες για τη γιαγιά σου που ήταν αυστηρή, ότι η μαμά σου επίσης ήταν αυστηρή και εσύ είσαι η πρώτη γενιά που είδες την αλήθεια σου και ήθελες να την αντιμετωπίσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι που μπορεί να μην κεντάς μόνο, γιατί ξέρεις να κεντάς, αλλά κάνεις και πολλά άλλα πράγματα.
1: Πάρα πολλά.
0: Νιώσαν και σου δείξανε ότι είναι υπερήφανη η μητέρα σου, για παράδειγμα.
1: Η μητέρα μου λίγο, θα σου πω... Κάποια στιγμή η μητέρα μου είχε πει, γιατί την πήρα να ζήσει δίπλα μου, να είναι μαζί μου. Πολλά μπορούσα να τις καταμαρτυρήσω, αλλά αδιαφορία όχι. Για τον πατέρα μου ήταν ξεκάθαρο ότι είχε αδιαφορήσει. Η μητέρα μου όχι. Με όλα τα λάθη που κάποια από αυτά ήταν τερατώδη. Δεν πειράζει. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή την πήρα και ζούσε δίπλα μου... Το παράσημό της ήταν αυτό που μου είπε κάποια στιγμή ότι βλέποντας εσένα και το γάμο σου, κατάλαβα γιατί χώρισα εγώ.
0: Μου κάνει εντύπωση και αναρωτιέμαι επειδή μου περιγράφεις πόσο ένα ήσασταν με τον Γιώργο. Το μαζί, μαζί, μαζί είναι αυτό που η λέξη που ακούω όταν μου μιλάς για τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Πώς τώρα βρίσκεις, από πού έμπνευσες και δύναμη που πριν έπαιρνες πολύ από την αγάπη του, τον έχεις μαζί σου, από πού τη βρίσκεις?
1: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα κομμάτι μου που προηγήθηκε του Γιώργου. Ο Γιώργος βέβαια ήταν ο μοναδικός ίσως, ακόμα πάνω και από τον εκδότη μου, που αγάπησε και σεβάστηκε τη δουλειά μου τόσο πολύ. Ο Γιώργος ήταν ο πρώτος αναγνώστης, τα διάβαζε και εγώ περίμενα τις αντιδράσεις, γιατί και αυτός εκδηλωτικός δεν ήταν. Εντάξει, όταν τον έβλεπες, έλεγες δεν μπορεί. Ήτανε πολύ γεροδεμένος, καταμελάχρινος, όταν το γνώρισα, με μπούκλα μαλλί και μουστάκι. Γενικά είχε μια γριόφατσα ο Γιώργος και έλεγες, ωραία φίλε, δεν θες να τον τζατίσεις. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σκληρός, αλλά τον έλεγαν βουτυράκι.
0: Άρα φαινόταν εμφανισιακά σκληρός, αλλά όλο συνέστημα ήταν και
1: ξεχύλιζε.
0: Καρδιά.
1: Είχε παιδιά, είχε καρδιά παιδιού. Άρα λοιπόν έβλεπα τις αντιδράσεις. Ο Γιώργος δεν είχε πρόβλημα να κλάψει. Και θα σου πω και ένα περιστατικό που ο Γιώργος είναι 27 χρονών. Άρα εγώ 20. Και είμαστε στο σπίτι μου. Η γιαγιά μου έβλεπε ελληνική ταινία. Από αυτές τις ελληνικές ταινίες που ήταν με τη Δούκισσα και τον Βοσκόπουλο. Όπου εγώ, ξέρεις τώρα, ήταν λίγο αστεία κάποια σκηνικά, οπότε ακούω δίπλα μου ένα... Λέω, κοίτα να δεις, μου κάνει πλάκα τώρα. Και λέω, δεν μπορεί. Και όπως κάνω έτσι, βλέπω τον Γιώργο, ο οποίος ήταν βουρκωμένος. Του λέω, έρχεσαι λίγο μέσα. Του λέω, παιδί μου, πας καλά. Ταινία με τη Δούξη από το Βοσκόπουλο βλέπεις και κλαίες. Γιατί λέει, τι σημασία έχει, συγκινήθηκα. Ο Γιώργος ήταν τόσο παιδί.
0: Τα ζούσε όλα.
1: Τα ζούσε όλα. Οπότε εγώ κοιτούσα τον Γιώργο όταν διάβαζε και ήξερα από τις αντιδράσεις του αν του είχε αρέσει ή όχι το βιβλίο.
0: Πόσο τον άγγιξε κιόλας.
1: Και πόσο. Γιατί του άρεσαν όλα. Εξυπακούεται, δεν είχα εμπιστοσύνη στην κρίση του σε αυτό, γιατί ό,τι έκανα εγώ ήταν καλώς καμωμένο. Αλλά έβλεπα τις αντιδράσεις του. Ναι, οπότε θα σου πω το εξής, ότι ακριβώς επειδή η συγγραφή ήρθε για να σκεπάσει τη μοναξιά, να την κάνει λίγο πιο απαλή στα παιδικά μου χρόνια, δεν με εγκατέλειψε. Τώρα την είχα περισσότερο ανάγκη από ποτέ.
0: Άρα λειτουργήσε και θεραπευτικά.
1: Κυρίως θεραπευτικά.
0: Κυρίως θεραπευτικά. Ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής σου?
1: Ο εαυτός μου. Τώρα πια ο εαυτός μου. Καλά πάντα, γιατί σου είπα ο Γιώργος, δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ είμαι. Δηλαδή αν δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλω, η λέξη τέλος δεν μπαίνει. Δεν πάει παρακάτω. Θα το λύσω το θέμα, θα το διαβάσω, θα το ξαναδιαβάσω. Τόσο ή άλλως είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η έμπνευση πρέπει να σε βρει σε ένα συγκεκριμένο σημείο για το ραντεβού το καθιερωμένο. Άρα σημαίνει ότι εγώ το πρωί θα κάτσω στο γραφείο μου, γράψω δεν γράψω.
0: Και το κάνεις πάντα, καθημερινά.
1: Κάθε μέρα. Θα καθίσω στο γραφείο μου από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1-1.30 το μεσημέρι.
0: Θέλει πειθαρχία αυτό να το
1: κυρίως
0: βάλεις στον εαυτό σου.
1: Κυρίως στη συγγραφή θέλει πειθαρχία. Μπορεί να μην γράψω όντως. Μπορεί να διαβάσω ότι έχω γράψει και να κάνω κάποιες διορθώσεις. Να ψάξω λίγο κάποιες ιστορίες που μου έρχονται στο μυαλό, να επιβεβαιώσω τόπο και χρόνο. Δεν έχει σημασία. Η έμπνευση θα με βρει εκεί που με βρίσκει κάθε μέρα, στο γραφείο μου.
0: Εν τω μεταξύ, είσαι η νούμερο ένα συγγραφέας σε πωλήσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι λένε τα στοιχεία. Την
0: έτσι λένε
1: εγώ.
0: Τα στοιχεία. Συνήθως η κορυφή φέρνει δύο πράγματα. Απ' τη μία φυσικά την αγάπη και την αποδοχή, απ' την άλλη όμως συχνά και την αμφισβήτηση, γιατί όποιος είναι εκεί ψηλά, πολλοί θέλουν να φτάσουν εκεί.
1: Και... Α, πιάνεις δύσκολο θέμα.
0: Δύσκολο θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μοιραστείς τα συναισθήματά σου σε αυτό.
1: Άκουσε με λίγο. Η πορεία μου ξεκίνησε ουσιαστικά το 2001, όταν έβγαλα το πρώτο βιβλίο που ποιος το γνώρισε κανείς. Επί της ουσίας, λοιπόν, όλοι ξαφνικά με ανακάλυψαν το 2007 με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Όλοι θεώρησαν ότι ήταν το πρώτο βιβλίο, γιατί τότε με μαθαίνανε. Στην ουσία ήταν το τέταρτο. Η πορεία μου δεν είχε... είχε πολλή απογοήτευση, γιατί ο πρώτος μου εκδότης απέρριπτε τα βιβλία μου. Στεναχώρια, αμφισβήτηση. Όταν λοιπόν με ανακάλυψαν, δεν πέρασα καλά. Δεν μιλάμε για αμφισβήτηση, μιλάμε για απαξίωση. δεν υπήρχα καν. Και ακόμα δεν υπάρχω για πολύ μεγάλη μερίδα του συγγραφικού κόσμου.
0: Θεωρείς ότι δεν σε είχε αποδεχτεί?
1: Όχι βέβαια, αφού είμαι ευπόλυτη. Στην Ελλάδα ό,τι πουλάει είναι το λες και φτύνεις. Οπότε δεν υπήρχε λόγος. Στην αρχή στεναχωριόμουν, δεν θα σου πω ψέματα. Το κλάμα της ζωής μου έχω κάνει. Στο τι τους έχω κάνει, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, αυτό είναι η μία πλευρά. Μπήκε η ζυγαριά. Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς έχεις τον κόσμο. Mm. Έχεις όλους αυτούς τους αναγνώστες που σε ακολουθούν χρόνια και που τα μηνύματα που παίρνεις από αυτούς είναι συγκλονιστικά. Γιατί τους έχω συντροφεύσει σε νοσοκομεία, σε αρρώστιες, σε θανάτους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μου έχει πει «Μου έκανες πολύ καλή παρέα, γιατί είχα τον άντρα μου, τον πατέρα μου στο νοσοκομείο». Και θα σου πω και κάτι που δεν το έχω πει ποτέ και σε καμία εκπομπή. Υπήρχε μια κοπέλα στα Γιάννενα η οποία έφευγε. Μιλούσα με τη φίλη της, την είχα γνωρίσει σε μια παρουσίαση. Δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο έβγαζα τότε. Ναι, νομίζω ήταν το «Δεν μπορεί, θα στρώσει» τα διηγήματα. Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, ήταν στο νοσοκομείο η κοπέλα αυτή και της είπε «Δεν θα προλάβω να διαβάσω το τελευταίο βιβλίο της Λένας». Η κοπέλα αυτή μου στείλε μήνυμα. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον εκδότη μου. Οι εκδόσεις Ψυχογιός το έκαναν το θαύμα. Ήρθε βιβλίο. Ήρθε βιβλίο, το υπέγραψα, έφυγε με courier για να προλάβουμε την κοπέλα αυτή. Και την προλάβαμε. Το διάβασε το βιβλίο. Και το πήρε και μαζί της. Όταν λοιπόν έχεις τέτοιες ιστορίες...
0: ιστορία.
1: Όταν έχεις τέτοιες ιστορίες, πες μου πόσο να σε ενοχλήσει η κριτική, η απαξίωση όλων αυτών. Απλά ξέρεις τι με στεναχωρεί. Όχι με στεναχωρεί, με κάνει και απορώ. Τα πιο χυδαία σχόλια, τις χειρότερες επιθέσεις, τις έχω δεχτεί από ανθρώπους που υποτίθεται ότι υπηρετούν την ποιότητα, την κουλτούρα, πες το πως θες. Από αυτούς έχω ακούσει τα χειρότερα. Με την πιο χυδαία γλώσσα. Όχι από τους άλλους. Και λέω, okay. Δεν μπορεί να αρέσουμε όλοι σε όλους, θα ήταν τοπικό αυτό να το σκέφτομαι. Αλλά υπάρχει και τρόπος να πεις.
0: Ναι, δεν μπορούμε να αρέσουμε όλοι σε όλους, αλλά με σεβασμό. Νομίζω για σεβασμό
1: καλά,
0: μιλάς.
1: Στις μέρες μας ο σεβασμός είναι λίγο σπάνιος πια. Δηλαδή, αν παρακολουθώ, επειδή παρακολουθώ και τα social και με πιάνει λίγο ναυτία, έχει χαθεί ο σεβασμός. Και κανένας δεν συνειδητοποιεί ότι πριν χαθεί ο σεβασμός, έχει χαθεί ο αυτός σεβασμός.
0: Και εκεί, αυτό θα σου έλεγα και εγώ, γιατί πρέπει να μπορούμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας για να σεβόμαστε και τον δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, να προλάβετε κι εσείς να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Και θα είμαστε σε λίγο ξανά εδώ κοντά σας.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
10: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
10: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pup!
2: She loves me.
3: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Γράφοντας με τη Λένα νιώθω εαυτός μου. Είναι σαν να είμαι με μια παιδική φίλη, μια κολλητή, σαν να είμαι και πάλι παιδί και να καταστρώνουμε μαζί ιστορίες, να έχουμε ένα κυνήγι θησαυρού. Είναι κάτι που το απολαμβάνουμε πάρα μα πάρα πολύ και οι δύο και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στο χαρτί. Η γνωριμία μου με τη Λένα ήταν εντελώς τυχαία. Νομίζω ότι καμιά από τις δυο μας δεν το περίμενε αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Γνωριστήκαμε σε ένα κοινό δείπνο που ήμασταν και δύο προσκεκλημένες. Δεν ήταν love at first sight, δηλαδή στην αρχή εγώ ένιωσα δέος απέναντί της, οπότε δεν εκφράστηκα πάρα πολύ. Εκείνη με βρήκε κάπως ψυχρή, είναι και η γερμανική κουλτούρα, η γερμανική νοοτροπία από πίσω. Παρ' όλα αυτά με το καιρό κολλήσαμε και πλέον μας αρέσει να λέμε και οι δύο ότι αυτή η φιλία ήταν γραμμένη στ' άστρα, ότι μας την φιλούσε το σύμπαν, ο Θεός, ό,τι υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να αγαπάει με πάθος, που θα σου δώσει τα πάντα χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να κρατήσει τίποτα πίσω, εφόσον θεωρεί ότι είσαι οικογένειά της και δικός της άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ απίστευτα πολύ και είναι κάτι που μοιραζόμαστε κιόλας.
1: Η Λένα Μαντά για 20 χρόνια σε εμάς δεν ήταν μόνο Λένα Μαντά, ήταν η Λένα και Γιώργος. Δεν λέγαμε θα έρθει, έρχεται η Λένα. Λέγαμε έρχεται η Λένα και ο Γιώργος. Γέμιζαν και οι δύο το δωμάτιο. Με τις φωνές και με τα λοιπά. Ο κύριος Γιώργος πάντα ερχόταν εδώ με ένα έτοιμος να σηκώσει στο πόδι όλη την εταιρεία. Ένα άτομο, το που έμπαινε μέσα. Δεν ξεχνούσαν ποτέ κανέναν. Μοιάζονταν για όλους. Μοιάζονταν και νοιάζεται η Λένα Μαντά για το αν ο πολιτής κάθεται άνετα στο αυτοκίνητό του. Θα με πάρει να μου το πει. Πήγα με τον τάδε πολιτή και πρέπει να του πάρει το μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Είναι πολύ ψηλό το παιδί, δεν χωράει. Έχουμε φιλικές σχέσεις με πολλούς συγγραφείς. Η Λένα Μαντά, όμως, νομίζω δεν είναι ότι είναι μόνο με εμάς αυτό. Έτσι είναι στις σχέσεις της. Δένεται. Δίνει.
2: Επιστρέψαμε στην εκπομπή EQ και κοντά μας η Λένα Μαντά. Το τελευταίο σου βιβλίο είναι «Η κόκκινη γραμμή».
3: Ναι.
2: Στη ζωή σου τραβάς κόκκινες γραμμές?
3: Άστο. Σαν γραπτό κακού μαθητή. Μες στις κόκκινες γραμμές. Κοίταξε να δεις. Κόκκινη γραμμή είναι το τέλος. Είναι αυτό που βάζουμε τα όρια μας όλοι. Mm. Κάποια μπαίνουν πιο νωρίς, κάποια μπαίνουν πιο αργά, αργούν να μπουν. Δεν θέλουμε να τα βάλουμε, αλλά μας το επιβάλλουν οι άλλοι να τα βάλουμε. Ναι, έχω βάλει πολλές κόκκινες γραμμές στη ζωή μου. Γι' αυτό και αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
2: Υπέροχο κομμάτι.
3: Ναι.
2: Τι άλλο ετοιμάζεις?
3: Τι άλλο ετοιμάζω? Τώρα τον Νοέμβριο θα βγει το βιβλίο που γράψαμε μαζί με την Κλέρι. Το πέμπτο της σειράς Γυναική Υπόθεση με τίτλο Άδειο Νηφικό. Και φυσικά έχω παραδώσει εκδόσεις Ψυχογιός για τον Μάιο του 26. Έχω χάσει μια χρονιά, να ξέρεις, στο μυαλό μου. Το Μάιο του 26, λοιπόν, θα βγει ένα καινούριο δικό μου μυθιστόρημα, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί.
2: Τίτλο έχουμε?
3: Το Μάτι της Βελόνας.
2: Το Μάτι της Βελόνας. Μια γεύση θα μπορούσε να μοιραστείς?
3: Κοίταξε να δεις, θα σου πω τον τρόπο. Την κόκκινη γραμμή την έγραψα όταν ζούσε ο Γιώργος. Όταν έφυγε, έγραψα το Μάτι της Βελόνας και είχα ανάγκη να γράψω κάτι το οποίο θα ήταν τελείως έξω από την πραγματικότητα, έξω από την καθημερινότητα. Θα ήταν κάτι σαν παραμύθι. Αυτό είναι το Μάτι της Βελόνας. Ένα παραμύθι για μεγάλο.
2: Ανοίγεις την όρεξη τόσο για συνομιλία, τόσο για ζωή, τόσο και για ανάγνωση.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις. Το κάθε βιβλίο για μένα είναι ένα καράβι. Είναι ένα καράβι το οποίο μπορείς να μπεις και να ταξιδέψεις όσες φορές θέλεις. Ας πούμε, εγώ διαβάζω αγαπημένα βιβλία, τα έχω διαβάσει πάνω από 2 φορές. Ενίοτε και 5.
2: Συμβεί
3: και αυτό, βεβαίως. Η Λοξάνδρα την έχω διαβάσει και την έχω αγοράσει 7 φορές, γιατί διαλύεται στα χέρια μου πια. Από το διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε. Έχω κάποια βιβλία που αγαπάω πάρα πολύ και που επιστρέφω σε αυτά. Άρα λοιπόν είναι ένα καράβι. Δεν δέχομαι τον όρο παλιό βιβλίο. Θυμώνω όταν ακούω παλιό βιβλίο, γιατί τα βιβλία, ξέρεις, δεν παγιατεύουν. Δεν θέλουν ψυγείο.
2: Είναι διαχρονικά.
3: Ναι. Μένουν εκεί και περιμένουν να πάρεις το εισιτήριό σου και να ταξιδέψεις. Είναι ταξίδι μυαλού και ψυχής κάθε βιβλίο.

0: κι εγώ την ένταση. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ταύτιση με το αναγνωστικό κοινό. Μου λέει αυτή η σκηνή, ας πούμε, συγκλώνεις.
1: Όταν γράφεις, σκέφτεσαι τη δικιά σου ιστορία όπως την έχεις στο μυαλό σου ή σκέφτεσαι και τους αναγνώστες σου?
0: Τους αναγνώστες μου, όχι, καθόλου εκείνη την ώρα. Όταν γράφω, το έχω πει, νομίζω ότι αυτό θα το κολλήσω πλέον σαν επιγραφή. Γράφω ό,τι μου αρέσει εμένα να διαβάζω. Δεν με νοιάζει ο εκδότης μου εκείνη την ώρα. Δεν πάνε να χτυπιούνται όλοι. Δεν με νοιάζουν οι αναγνώστες εκείνη την ώρα. Γράφω για το κέφι μου. Αφού τελειώσει και το παραδώσω, δεν είναι πια δικό μου. Εκεί χάνω την επαφή. Okay. Προχθές κάτι μου λέγανε για ένα βιβλίο και δεν θυμάμαι ότι ήταν δικό μου.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Εντελώς. Μου περιγράφαν την ιστορία και λέω εγώ. Μου λέει δεν το θυμάσαι. Λέω, μα είναι δικό σου βιβλίο. Δικό μου βιβλίο, αποκλείεται. Και όταν μου έδειξε το βιβλίο, εκεί μου ήρθε και λέω, έχει δίκιο ο Χριστέ μου, αν δεν το έκανα αυτό δεν θα συνέχιζα. Θα ήμουν συναισθηματικά μπλεγμένη με τους προηγούμενους. Ενώ τελειώνω,
1: κλείνεις την ιστορία.
0: Την κλείνω και πάω άγραφο χαρτί για την επόμενη.
1: Αισθάνεσαι ότι έχεις αλλάξει το πώς γράφεις από το πρώτο σου μέχρι σήμερα?
0: Πάρα πολύ.
1: Με τι τρόπο?
0: Θα σου πω. Είχα δύο τεράστιες συγγραφικές αδυναμίες. Το ένα ήταν από ο Μηχανής Θεός. Έπρεπε κάτι να εμφανιστεί, όσο δύσκολα και να περνούσε ο ήρωάς μου, η ηρωίδα μου κάποιος θα εμφανιζόταν κάπου, κάτι θα γινόταν και θα σωζόταν. Καλά, βαθιά ψυχολογικά δικά μου αυτά, το καταλαβαίνω. Και επιπλέον έπρεπε οπωσδήποτε να έχει χαρούμενο τέλος. Το happy end είναι προαπαιτούμενο, ήταν προαπαιτούμενο. Όχι μόνο στα βιβλία μου, στη ταινία. Δεν κάθομαι να δω ταινία, δεν είναι καλό τέλος. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Γι' αυτό ψοφάω για Αμερικανιές. Ξέρω, δεν θα πεθάνουν οι καλοί και στο τέλος...
1: Νικάει ο καλός.
0: Ναι, θα, πώς έλεγε η Μερκούρη, όλοι μαζί θα πάμε στην ακρογιαλιά. Αυτό ήταν και αυτό έκανα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν άλλαξε αυτό. Έγινε πιο ρεαλιστικά το τέλος και η εξέλιξη του βιβλίου μου.
1: Δεν έχεις ανάγκη να τα ελέγχεις πια. Έχεις αποδεχτεί πολλά.
0: Ναι, φυσικά.
1: Άρα αυτός απελευθέρωσε συγγραφικά.
0: Εννοείται. Γιατί πρέπει να κοιτάς με ειλικρίνεια μπροστά σου. Το πιο δύσκολο πράγμα, ξέρεις, είναι να σταθούμε με ειλικρίνεια μπροστά στον καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Γιατί από τον εαυτό σου δεν μπορείς να κρυφτείς.
1: Αλλά λοιπόν, δεν αντέχεις πάντα να δεις.
0: Όχι, δεν αντέχεις πάντα. Πολλές φορές τον σκεπάζεις τον καθρέφτη. Όχι, εγώ δεν τον σκεπάζω. Άρα λοιπόν, ναι, άλλαξα. Γιατί? Γιατί λέω πάντα ότι η συγγραφή είναι απόσταγμα ψυχής. Δηλαδή αυτή η σταγόνα από την ψυχή σου βγαίνει στο χαρτί. Άρα λοιπόν, αφού αλλάζεις, δεν μπορεί. Δεν μπορεί η ζωή να περνάει από δίπλα σου και εσύ να μην βουτάς. Σε αλλάζει, υπάρχουν ζυμώσεις. Αλίμονο, τρομάζω με τους ανθρώπους που μένουν αναλύωτοι στο χρόνο. Δεν πά να καίγεται ο κόσμος γύρω τους. Τίποτα. Νιρβάνα. Αυτούς τους φοβάμαι.
1: Γιατί δεν γίνεται να είναι αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λες τι κρύβεται.
0: Είναι ή κάτι κρύβεται ή ακατοίκητο. Που δεν μου κάνει πάλι. Οπότε μακριά και αγαπημένη να μην συγχύσουμε, γιατί και τα νεύρα δεν είναι καλά.
1: Αν σε πάω έτσι και σε ταξιδέψω στο μέλλον, στα βαθιά γεράματα, θα ήθελα να μου δώσεις όμως μια ευτυχισμένη εικόνα που θα μπορούσες να σε σκεφτείς.
0: Ναι, καθισμένη σε μια πολυθρόνα και να διαβάζω.
1: Να διαβάζεις.
0: Τα αγαπώ το διάβασμα πάρα πολύ και νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ όμορφη, ένα πολύ όμορφο τέλος για μένα. Αυτό. Να σου πω κάτι. Αν υπάρχει κάτι που με παρηγορεί, είναι ότι όταν κλείσει η πόρτα πίσω μου,
1: θα σε περιμένει.
0: Άστο. Απλά τέλος. Ξέρεις, προχθές διάβαζα μία ανάρτηση της Μαρίας Παναγωπούλου που είχε χάσει τον Κώστα το Χαρδαβέλα και γράφει ότι ας μου πει ποιος είπε πρώτος τη λέξη, τη φράση «Ο χρόνος είναι γιατρός» για να του κάνω μήνυση. Και της είπα και εγώ μαζί σου. Ο

0: ο πόνος, το πένθος. Είναι σαν θηρίο που κοιμάται. Η καθημερινότητά σου είναι ίδια. Ή, όχι ίδια, έχεις επινοήσει μια καινούρια. Και νομίζεις ότι περνάς κάτω από τα ραντάρ.
1: Ναι.
0: Και λες, οκ, εντάξει, είμαι καλά. Και γίνεται κάτι. Απειροελάχιστο. Και ξυπνάει το θηρίο. Και τότε δεν μπορείς να το ξεφύγεις εύκολα. Το λάθος είναι να προσπαθείς να το ξεφύγεις, αφήνεις να έρθει να... για να μπορέσεις να μηδενίσεις και να προχωρήσεις. Άρα λοιπόν ναι, αυτό που θα ήθελα και που με παρηγορεί είναι ότι θα με περιμένει. Και είναι αυτό το οποίο μου είπες πριν, πώς φαντάζεσαι το τέλος. Ναι, θα μπορούσε να μην ήταν βιβλίο αυτό που θα κρατούσα στα χέρια μου, να ήταν το άλμπουμ της ζωής μας. Ξέρεις, αυτό που λένε ότι λίγο πριν περνάει όλη η ζωή σαν ταινία μπροστά σου. Αυτό. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζονται, ξέρεις, πολλά. Αυτή η λέξη τέλος είναι οριστική, αμετάκλητη, τελεσίδικη.
1: Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται η κοινωνία μας λίγο παραπάνω και το έχουμε ξεχάσει?
0: Ανθρωπιά. Βλέπεις, δεν περιμένω να σου απαντήσω. Δεν περιμένω να σκεφτώ. Έχουμε σταματήσει να είμαστε άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω καμία κοινωνικοπολιτική ανάλυση για το πώς φτάσαμε. Θεωρώ ότι σίγουρα αυτή η περιπέτεια με τον COVID που πέρασαν όχι μόνο εμείς, όλη η ανθρωπότητα. Νομίζω ότι έκλεψε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αυτό που λέμε ανθρωπιά. Έγραψε άσχημα μέσα μας όλο αυτό. Και πληρώνουμε τις συνέπειες. Αλλά αυτό που λείπει πραγματικά είναι μαζί με την ανθρωπιά και η ακοή μας να επιστρέψει. Να ακούμε τον άλλον.
1: Να ξεχάσει να ακούμε τον δίπλα μας.
0: Δεν ακούμε πια. Είμαστε τόσο πολύ έτοιμοι να πούμε αυτά που θέλουμε εμείς, που δεν ακούμε τι λέει ο απέναντι μας. Άρα δεν νοιαζόμαστε. Αυτό λείπει.
1: Λένα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Συγγνώμη που σας με πιάσανε λίγο τα... Συμβαίνει καμιά φορά, αλλά είναι ανθρώπινο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Η παρέα σου ήταν υπέροχη και όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Και φυσικά, πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
5: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
8: I miss you guys.
9: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
8: Peppa!
10: Leo, what are you doing?
11: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
12: Shield is down! Gods, protect the Empress!
13: I will pay for my imprisonment.
14: Our mission is to save Syntopia.
15: Well, let's giddy up!
16: Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κοίταξε, εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολα για τον πατέρα. Δηλαδή, τον είχαν βγάλει ο Αλ Καπόνε, ας πούμε, της Ελλάδας. Ναι. Ήθελα τον μπαμπά πιο πολύ, ας πούμε, στο σπίτι.
2: Τζόγο.
1: Ναι.
2: Ο Τζόγος.
1: Το πέρασα αυτό το στάδιο.
2: Κληρονομικό θα έλεγα. Εγώ όταν δούλευα στον υπόδρομο, ερχόταν ο πατέρας.
1: Εγώ εκείνη την περίοδο του χωρισμού μου άρεσε πολύ το καζίνο. Πήγαινα στο καζίνο. Έτσι χάλασα και το σπίτι μου. Λόγω αυτών. Ότι δεν υπήρχαμε στο σπίτι. Δηλαδή ξύπναγα. Πώς είναι το θηρίο στο κλουβί, να πούμε, και θέλει να φύγει να πάει να παίξει με τους φίλους του.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού με το Στέλιο Διονυσίου. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Έχω χρόνια να είσαι εδώ και δεν έχεις αλλάξει σε τίποτα. Λίγο στάχτη βλέπω εδώ στα μουσια, λίγο
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Έχουμε λίγο ασπρίσει.
0: Πώς το λέει η παροιμία, ο λύκος κι αν γέρασε, μαλλί μπαμπάκι.
1: Ναι, καλά, έχει πολλές παροιμίες. Μην ξεκινήσουμε και λέμε.
0: Όμως, στα 51 σου χρόνια, είσαι εδώ και αποδεικνύεις για άλλη μια φορά ότι το restart είναι η ειδικότητά σου.
1: Σωστά.
0: Γεννήθηκε το 1974, πάνω στη μεταπολίτευση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή εκεί που έφυγε η Χούντα και ήρθε η Δημοκρατία. Αλλά όχι μόνο αυτό, σε μια εποχή που το λαϊκό τραγούδι ήταν στις μεγάλες τους δόξες, ο πατέρας σου, αν θυμάμαι καλά, τραγούδαγε σε διπλά μαγαζιά, δηλαδή στα παλιά και στα νέα Δειλινά. Έφευγε μεταξύ από τα παλιά Δειλινά, πήγαινε στα νέα, έκανε πρόγραμμα, γύριζε πίσω και ξανά έκανε πρόγραμμα. Μια εποχή που δεν χόρτενες ένα τέτοιο καλλιτέχνη. Και εσύ ήσουν ο γιος του. Δηλαδή ήσουν, πώς λέγω, καταραμένη συγγένεια. Δηλαδή
1: συγγένεια.
0: Να πρέπει να ξεπεράσεις ένα βουνό μπροστά σου, ένα Everest, για να τους δείξεις είμαι κι εγώ εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι για εκείνη την εποχή, αλλά ναι, ξεκινώντας από εκείνη την εποχή. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια?
1: Κοίταξε να δεις, τα παιδικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή εγώ με τον Διαμαντή, που ήμασταν τα δύο έτσι αδέρφια που είχαμε μικρή διαφορά, 3 χρόνια διαφορά. Μεγαλώσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι. Ο Άγγελος και η Τασούλα είχαν φύγει από πολύ μικρή. Ο Άγγελος παντρεύτηκε πάρα πολύ μικρός. Η αδερφή μας, η Τασούλα, το ίδιο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στο σπίτι, μια θαλπορή. Υπήρχαν και οι δύο γιαγιάδες, η μητέρα του μπαμπά και η μητέρα της μαμάς. Στην ουσία, εμάς μας δάντευαν, ας πούμε, οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες μας τάιζαν, οι γιαγιάδες ήταν εκεί απίκως, ό,τι χρειαστούμε. Εννοείται ήταν και η μαμά. Απλώς με τις γιαγιάδες είχαμε έτσι μια πιο μεγάλη αδυναμία.
0: Η πατρική φιγούρα πώς σου έμοιαζε εκείνη την εποχή?
1: Κοίταξε να δεις, η πατρική φιγούρα. Ο μπαμπάς ήταν στο σπίτι, εννοείται ήταν στο σπίτι. Απλώς μεγαλώνοντας, και σου λέω τώρα σε ηλικία 12, 13, 14 χρονών, που πια σου με καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο πατέρας σου, έτσι, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει στη ζωή του. Εκεί μπορεί να μας έλειπε λίγο. Γιατί ήταν πολλά τα ταξίδια, Αμερική, Αυστραλία, που σε πολλά από αυτά πήγαινε και η μαμά. Και όπως γι' αυτό σου λέω, οι γιαγιάδες ήταν, ας πούμε, η εικόνα μας. Εγώ θυμάμαι, πούμε, τώρα έχω μια εικόνα, τώρα μου έρχεται στο μυαλό μου, σε ένα πάρκο κοντά στην περιοχή του Χίλτον, εκεί που μεγαλώσαμε, με τα ποδηλατάκια που μας είχαν οι γιαγιάδες και τρέχανε από πίσω μας, μην τυχόν και γίνει κάτι. Γιατί από τότε υπήρχαν, ξέρεις, οι
0: στραβές.
1: Οι στραβές, ακριβώς. Να έρθει κάποιος να σου πει: πάρε μια καραμελίτσα και τέτοια. Που μου έτυχε και ένα τέτοιο περιστατικό. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε. Το θυμάμαι, λες και είναι εχθές. Ένα αυτοκίνητο με δύο άντρες και μια γυναίκα. Η γυναίκα μου πλησίασε και μου λέει: ας πούμε, αγοράκι, δίνοντάς μου κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, θες να πάμε μια βόλτα στη Λούτσα. Τι να πού να ξέρω το που είναι η Λούτσα. Και πετάχτηκε η γιαγιά, ας πούμε, και αυτοί φύγανε. Δηλαδή.
0: Θα μπορούσες εύκολα να σου ένα θύμα απαγωγής. Αυτό είναι εννοούμενο, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω το αν ξέρανε, ας πούμε, ότι είναι ο γιος του Στράτου του Διονυσίου. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά Παναγία μου, Χριστέ μου, μακριά από όλο τον κόσμο.
0: Εκείνη την εποχή κιόλας που δεν υπήρχαν τα μίντια, το διαδίκτυο, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τόσο πολύ η ζωή, η κοσμική να σε βγάζει προς τα έξω.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσες να έχεις γίνει στόχος γιατί ήταν. Σκληρά μπραβίστικη νύχτα
1: εκείνη την εποχή,
0: με πολύ σκληρούς ανθρώπους στη νύχτα.
1: Βέβαια. Πολλές φορές ήθελα το μπαμπά πιο πολύ, ας πούμε, στο σπίτι. Και λόγω και της δουλειάς, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι θυμάμαι ότι με το Διαμαντή, το είχαμε καταλάβει, βέβαια, υπήρχε ευλαβική ησυχία την ώρα που κοιμόταν ο πατέρας στο σπίτι. Ενώ ήμασταν δύο πολύ ζωηρά παιδιά, με τα αυτοκινητάκια μας, με τα παιχνίδια μας έξω στο μπαλκόνι, μέρα μεσημέρι, να βγαίνουν τα μπαλκόνια και να φωνάζουν ή κάνουν ησυχία και τέτοια. Αλλά όταν κοιμόταν ο μπαμπάς, δεν αναπνέαμε. Και βέβαια το καλύτερό μας, περιμέναμε την ώρα που θα ξυπνήσει, να τρέξουμε πάνω στην κρεβατοκάμαρα, ας πούμε, να του πάμε τον καφέ, την πορτοκαλάδα και το νεράκι του και να πέσουμε πάνω στο κρεβάτι μαζί του και να κάνουμε αυτές τις αγκαλιές τις ωραίες.
0: Ξεκίνησε αυτή τη συνέντευξη αναφερόμενος στο Μεγάλο Στράτο, όπως θα έχει συνηθίσει όλη σου τη ζωή η αναφορά σε οτιδήποτε γίνεται στο πρόσωπό σου να ξεκινάει από το στράτο. Άδικο, γι' αυτό μίλησα και για καταραμένη συγγένεια, δηλαδή το ότι κάθε φορά θα πρέπει να απολογηθείς για κάποιον που ο οποίος ήταν μεγαλύτερος, πατέρα σου.
1: Ξέρεις, Νίκο μου, εγώ το θεωρώ, πώς το λένε, μεγάλο προσόν. Και μ' αρέσει να μου μιλάνε για τον πατέρα μου. Θα μου πεις, δεν έχεις βαρεθεί? Εγώ δεν έχω βαρεθεί, γιατί αυτόν τον άνθρωπο, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από τότε που έφυγε, τον έχω τόσο πολύ ψηλά, δεν πρόκειται κανένας να μην τον κατεβάσει από εκεί πάνω, και μέχρι και σήμερα μαθαίνω ιστορίες για το ποιος ήταν. Όχι σαν τραγουδιστής, γιατί σαν τραγουδιστής,
0: σαν άνθρωπο.
1: Για μένα θεωρώ ότι ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής στην Ελλάδα. Άλλοι λένε άλλα, καλά, αυτά είναι και γούστα και έτσι. Σαν άνθρωπος. Ναι, σαν άνθρωπος ήταν το α της ανθρωπιάς, δεν χωράει, είναι μέχρι τα ουράνια.
0: Και της καλώς εννοούμενης μαγιάς, ναι. Να υποθέσω εγώ, το αντριλίκι αυτό το οποίο εκλείψει σήμερα. Δηλαδή, ότι ρε φίλε, λέω μια κουβέντα και ισχύει. Δηλαδή, ο άντρας για μένα είναι αυτός που λέει αυτό που κάνει. Τι παντελόνια,
1: ο
0: τώρα
1: λόγος
0: και τι...
1: Ο λόγος του συμβόλου.
0: Ναι, ο λόγος του συμβόλου.
1: Δεν λέμε μαγιά, ας πούμε, να βγει έξω και να μαλώσει, έτσι, ναι. Ή να κάνει τσαμπουκάδες στον δρόμο. Μαγιά με την καλή έννοια. Ναι, ότι ήταν, εντάξει, ήταν πολύ αυστηρός η δουλειά του. Ήθελε όλα να είναι στην εντέλεια. Με τον ντύσιμό του ήταν μια ιεροτελεστία μεγάλη. Με τα μαλλιά του. Γενικά υπήρχε έτσι πολύς χρόνος προετοιμασίας πριν βγει στην πίστα να τραγουδήσει.
0: Τώρα που είσαι 51, φέρνεις στο μυαλό σου ομοιότητες δικές σου με τον πατέρα σου που δεν τις είχες ανακαλύψει μέχρι σήμερα? Δηλαδή στον τρόπο συμπεριφοράς, στο πώς πίνεις τον καφέ σου, στο πώς θα κοιμηθείς, στο οτιδήποτε. Συμπεριφορά στις γυναίκες.
1: Κοίταξε, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω στην κουβέντα. Ακόμα και ο μαέστρος εδώ που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια, ο Χρήστος Νικολόπουλος, που μου λέει τώρα αυτό που είπες, λες και άκουγα τον πατέρα σου. Ή και η μαμά, σε πολλές στιγμές που της μιλάω στο τηλέφωνο, μου λέει «Αχ, Παναγία μου, νόμιζα ότι άκουγα τον μπαμπά σου». Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Τώρα, από συνήθειες, δεν ξέρω, δεν νομίζω, γιατί σου λέω ήμουν και πολύ μικρός, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Αλλά, εντάξει, σίγουρα κάτι έχουμε πάρει όλοι. Σίγουρα έχουμε πάρει την πέσα, την τομπροσύνη, να το πω έτσι. Ο μπαμπάς θεωρώ ήταν και λίγο πιο νοικοκύρης. Ό,τι εννοώ νοικοκύρης, με τα αυτοκίνητά του, σου τα έθαλε όλα να είναι καθαρά, να μην υπάρχει ψίχουλο μέσα. Τα ρούχα του, ας πούμε, να είναι...
0: Αυτά εννοώ, ναι.
1: Μπιμπελό, να το πω έτσι, χωρίς μια τσαλάκα. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή, και το αυτοκίνητο, ας πούμε, θα είναι βρώμικο, μπορεί και αρκετές μέρες. Τα ρούχα, ας πούμε, μπορεί καμιά φορά, αλλά να το κρεμάσω έτσι πρόχειρα. Εντάξει, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε και σαν ράφτης και σιδέρωνε και ρούχα. Έτσι.
0: Οπότε είχε την τάση.
1: Όταν έβλεπε ένα ρούχο με τσαλάκα, μπορεί να τον έπιανε η καρδιά του, που λέει ο λόγος, έτσι. Τα ήθελε όλα να είναι...
0: Να, μια λεπτομέρεια που δεν ξέραμε για το στράτο, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να είναι και ατιμέλητος. Βάσει χαρακτήρα, αλλά
1: ακόμα και στην προσωπική μου ζωή, πάντα το ντύσιμό του ήταν πάρα πολύ προσεγμένο και πάντα ήταν ατσαλάκωτος, να το πω έτσι.
0: Ήταν μάγκας. Αυτό ήταν από κοινή παραδοχή του ελληνικού λαού, μέσω των τραγουδιών, αλλά και μέσω του χαρακτήρα. Έδειξε με μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, πηγαίνοντας φυλακή. Mm-hmm. Για κάποια γραμμάρια χασίς, που αυτό σήμερα βάζει στα γέλια, ξέρω εγώ, και δίνουν και αυτοωτικό.
1: Και αυτό να σου συμπληρώσω ότι ποτέ δεν βρέθηκε επάνω του ποσότητα χασίς.
0: Ναι.
1: Απλώς είπε στο διοικητή ασφαλείας τότε, ας πούμε, ότι ναι, μου έφερε ο τάδε και δοκίμασα. Και έτσι τον τυλίξαν σε μια κόλλα χαρτί και μπήκε φυλακή. Πήγε εισαγγελέα και δεν ξέρω πόσα άτομα στο πατρικό του σπίτι στο Χίλτον. Το σπίτι το κάνανε φίλο και φτερό.
0: Και δεν βρήκαν τίποτα.
1: Και δεν βρήκαν τίποτα.
0: Αλλά μόνο η ομολογία ή η κατάθεση.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το λάθος του που δεν πήγε έναν. Γιατί δεν είχε πονηρό μυαλό, ρε παιδάκι μου. Μπορεί να φαινόταν ο μάγκας, ο σκληρός, να πούμε ο άντρας, αλλά μέσα του είχε παιδική ψυχή. Δεν θεώρησε λοιπόν ότι λέγοντας εντάξει, μωρέ, έκανα μια. Αυτά δοκίμασα μια φορά, ας πούμε, θα γίνει όλο αυτό το θέμα. Δεν είναι άλλωστε, πώς να σου το πω, αποδεικτικό στοιχείο ότι μετά από λίγο καιρό πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Τζάτσο Χάρη και αποφυλακίστηκε. Ναι. Αν υπήρχε λοιπόν κάτι σε όλο αυτό, και ειδικά εκείνη την περίοδο, που ήταν η Χούντα, δεν θα τον είχαν βαριά κλεισμένο μέσα στη φυλακή.
0: Όντως και λαϊκό τραγουδιστή κιόλας που δεν είχαν τάση να αγαπάνε ιδιαίτερα τους λαϊκούς τραγουδιστές εκείνη την εποχή. Αλλά οι απόψεις των κρατουμένων, των συγκρατουμένων του στράτου και οι εικόνες που είχαν από εκείνη την εποχή μας μεταφέρθηκαν αργότερα εμάς και μας λέγανε ότι το πρωί για να βγει λέει, από το θάλαμο τους τρώναμε ένα χαλί, είχαμε βρει ένα κόκκινο χαλί. Και τους τρώναμε γιατί ήταν τόσο μάγκας που ήρθε και έκατσε μέσα μόνο και μόνο από τον εγωισμό του και ηχογράφησε λέει και δίσκο μέσα.
1: Βέβαια,
0: στη φυλακή.
1: Με τον Μπλέσσα.
0: Απίστευτο.
1: Με τον Μπλέσσα. Και μου φαίνεται κάνανε τρεις δίσκους μέσα στη φυλακή. Ηχογράφησαν τρεις δίσκους. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι σαν να λέω στον κόσμο ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα πάει φυλακή για δύο γραμμάρια χασίς σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Πώς αντιδρούσε η κοινή γνώμη και πώς αντέδρασε η κοινή γνώμη εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Κοίταξε, εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολα για τον πατέρα. Δηλαδή. Όχι τόσο πολύ ο κόσμος, όσο πολύ τα μέσα τον είχαν βγάλει ο Αλ Καπόνε, ας πούμε, της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Και αυτή η στάμπα έμεινε για πολλά χρόνια. Δηλαδή, μόχθησε μέχρι να ορθοποδήσει. Πολλές πόρτες είχαν κλείσει, η Κολούμπια, ας πούμε, τότε. Και στη Μήνος μετά που πήγε, πήγε, να το πούμε, τσαμπουκά. Δηλαδή, είπε στο Μάτσα ότι εγώ θα έρθω εδώ, ρε παιδάκι μου, και θυμίσω ότι εγώ... Με τον Πουθάρδο θα κάνουμε τεράστια επιτυχία. Και όπως και έγινε. Από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το 90, αυτά τα 10 χρόνια ήταν η χρυσή εποχή του στράτου που πούλαγε 150 και 200 χιλιάδες δίσκους.
0: Το ανέφερε και ο Μάκης Μάτσας σε πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει πέρυσι. Είχε αναφέρει για αυτή τη δεκαετία με τον Στράτο Διονυσίου ως παράδειγμα για την εταιρεία. Γιατί ήταν παράδειγμα για την εταιρεία και ήταν αμέσως η εποχή που είχε σταματήσει ο Στέλιος Καζατζίδης τότε. Και ήταν το μεγάλο, πώς να το πω, το μεγάλο αντίδοτο.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Έτσι οπωσδήποτε. Λειτουργούσαν. Βέβαια, ο Στάτος τόλμησε. Τόλμησε στιχουργικά κυρίως, πέραν από τις μελωδίες. Τόλμησε να μπει σε τραγούδια που ήταν θεματικά. Mm-hmm. Το Μπαλιατζή, το Νταξιτζή. Δηλαδή, μπήκε σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης μέσω των τραγουδιών.
1: Βέβαια.
0: Που φυσικά αυτό δεν έγινε φτηνό ποτέ. Ήταν πάντα από ελιτίστικη άποψη. Και από λαϊκή ερμηνεία, η οποία δεν σου άφηνε περιθώρια κανένα τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, ξέρω εγώ. Κανονικά δεν μπορούσα να το γράψει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αλλά εκεί το καταλάβαινε και το αποδεχόσουν. Ο Στράτος έφτασε σε ένα σημείο να κάνει μια λαϊκή πορεία και να φτάσει με την υγεία του παράλληλα σε μια παρακμή. Mm-hmm. Την ώρα που εσύ ξεκίναγες να κάνεις τις πρώτες σου δουλειές. Δηλαδή, να βγαίνει στο τραγούδι, έτσι, και θυμάμαι την πρώτη δουλειά με τον Μάριο Τόκα.
1: Βέβαια.
0: Και τον Φίλιππο Γράψα.
1: Το 97, το 97 έγινε αυτό.
0: Το 97, που ήσουν το 97... 23 ετών. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία εκείνος ο δίσκος, με πρώτο σου ξέτα ψηλά τα χέρια.
2: Ψηλά τα χέρια, σιγά δίπλα μου στα στέρια και κλέψε στο νερό.
0: Και αυτό ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή ψηλά τα χέρια. Δηλαδή ήταν το λέει αστυνομία.
1: Αυτό ξέρεις τι, αυτό τώρα δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Το 90, από το 96 υπήρξε και μια συνεργασία με τον Σταμάτη τον Κραουνάκη. Ήταν από την θεατρική παράσταση τα τραγούδια του Καραγκιόζη, του Κακουλίδη θυμάμαι, η στίχη, μουσική του Σταμάτη. Και είχα πει τότε ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Κολοτούμπα.
2: Τώρα που ήρθαν όλα τούμπα, μια Ελλάδα κολοτούμπα, έλα πάνω μου κι ακούμπα.
1: Μου φέρνει εικόνες, φοβερό τραγούδι. Το βάπτισμά μου λοιπόν έγινε έτσι. Και μια μέρα λοιπόν, εντάξει τότε βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Άγγελος στην Μήνος. Και με παίρνει ο Αχιλλέας ο Θεοφύλου.
0: Ευχαριστώ.
1: Και μου λέει, σου έχω μου λέει, ευχάριστα νέα, θα σου κάνει την πρώτη δουλειά ο Μάριος Τόκας. Έμεινε άφωνος. Φαντάζομαι ότι ο Μάριος Τόκας εκείνη την περίοδο...
0: Μητροπάνω είχε κάνει.
1: Μητροπάνω.
0: Τεράστιες.
1: Τερζή.
0: Πασκάρι.
1: Πάριο. Χαρούλα. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε και με όλα τα θηρία του ελληνικού τραγούδιου. Και δεν το πίστευα ότι θα μου κάνει δουλειά. Με τον Μάριο ήρθαμε πάρα πολύ κοντά.
0: Φοβερός άνθρωπος. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η ψυχή. Και άντρας, δηλαδή δεν μάσαγε πουθενά.
1: Το ξέρω. Κάναμε πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλλά γενικά είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Μιλούσαμε πάρα πολύ.
0: Σε ξεκίνησε όμως από ένα επίπεδο ψηλό. Πολύ ψηλό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ίσως είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Δηλαδή στη δισκογραφία αυτό λέμε συνήθως. Ωραία, έκανα το σουξέ μετά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά, εκεί, εντάξει, το κι εγώ σαν ένα παιδί 23-24 χρονών, μπορεί ας πούμε τα μυαλά σου να πάρουν και λίγο αέρα. Ξαφνικά υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα και όλοι ας πούμε τραγουδάνε το τραγούδι σου στον δρόμο, που μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν είναι ότι ήμουν ο τραγουδιστής που τραγούδαγα 10-15 χρόνια
0: και
1: στα σκυλάδικα ή δεν ξέρω πού δεξιά-αριστερά και ξαφνικά μου έτυχε αυτή η δουλειά. Δεν τραγούδαγα πουθενά. Ξεκίνησα το 96 από τη Θεσσαλονίκη. Όπως πρέπει, χωρίς καμία έπαρση και χωρίς, ας πούμε, αν θες να εκμεταλλευτώ το όνομά μου, σε ένα μαγαζί στο Bio-Bio.
0: Το οποίο έλεγε κιόλα δεν έχω σχέση με το στρατό, εγώ με άλλο, με συνωνυμία.
1: Αυτό το έλεγα στο σχολείο. Στο σχολείο που με ρωτάγανε, ας πούμε, Διονυσίου, καμία σχέση, τίποτα, έφυγε. Και έγινε αγαπημένη. Έλεγα λοιπόν δύο τραγούδια σε αυτό το μαγαζί. Σε αυτό το μαγαζί λοιπόν η φίρμα, ας πούμε, τότε ήταν ο Χρήστος ο Πάζης.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν είχε κάνει επιτυχία ο Χρήστος, απλώς ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Γνωστός. Όπως ο Χρυσοχοΐδης.
1: Ακριβώς. Γιατί τότε τα σχήματα στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά οι ντόπιοι, ας πούμε, από εκεί. Εντάξει, και μετά σιγά-σιγά-σιγά-σιγά είχε έφυγε ο Άγγελος σε αυτό το μαγαζί. Γιατί κάθε 15-20 μέρες άλλαζε σχήμα. Με τον Άγγελο πήρα λίγα γαλόνια παραπάνω, διέλεγα περισσότερα τραγούδια. Και έρχεται μετά η πρόταση από τον Αχιλέα τον Μπέο να κάνω 30 μέρες στο τούνελ, αν θυμάσαι το μαγαζί στην Λεωφόρο Συγκρού, με το Σταμάτη το Γονίδι. Και μετά λοιπόν ξεκινάμε την πρωτοψάλτη. Δηλαδή αυτή για μένα στην ουσία από εκεί ξεκινάει
0: από αυτή την τοποθέτηση,
1: το μάθημα. Ναι. Το μάθημα, γιατί μιλάμε για μάθημα. Ατελείωτες ώρες με το Σταμάτη τον Γραουνάκη, την πρωτοψάλτη, τον Φιλίδα την Νικολακοπούλου και τον Ανδρέα τον Βουτσινά. Μιλάμε τώρα για σχολείο. Από το πώς θα σταθείς, από το πώς θα ερμηνεύσεις, από πώς θα κοιτάξεις, όλο αυτό για μένα ήταν μεγάλο σχολείο. Και μετά από μερικά χρόνια, ένα άλλο μεγάλο σχολείο, ο Σταύρος του Ξαρχάκος, που και εκεί λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνο, γιατί τότε, τώρα σου μιλάω για το 97-98, δεν είχαμε κινητά, ενώ χτυπάει το σταθερό σπιτιού, το Στέλιο του Διονυσίου, με ο ίδιος Σταύρος Ξαρχάκος. Και μου φεύγει το ακουστικό μου. Και κάναμε τότε με την ΚΟΕΜ, η Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, μια περιοδία σε ένα αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Και εκεί, αν θέλεις τώρα, ανδρώθηκα, να το πω έτσι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος με έβαλε στο Ηρώδιο μέσα. Με έβαλε στα αρχαία θέατρα, στη Βόρειο Ελλάδα, στο Δίον, στην Καβάλα, στην Πάτρα. Μιλάμε τώρα για
0: πράγματα που δεν θα τα ζήσει ένας καλλιτέχνης λαϊκός σε καμία των περιπτώσεων.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Αν και τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Γενικότερα λίγο.
0: Εντάξει. Ναι, και ένα κατράκι για ένα Ηρώδιο θα το δώσουμε. Δεν τρέχει τίποτα τώρα. Μην κάνετε έτσι.
1: Τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο αυστηρά.
3: Αστερόσκονη.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: miss you guys.
14: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
15: Grandpa!
16: Leo, what are you doing?
17: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance Off!
18: Shield is down! Yards, protect the Empress!
19: We'll pay for my imprisonment.
20: Our mission is to save Syntopia.
21: Well, let's giddy up!
22: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
23: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
24: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
25: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
23: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Αστερόσκονη.
1: Να γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα, Νίκο. Επέτρεψέ μου λοιπόν μετά τη δισκογραφία με τον Ντόκα. Εγώ ήθελα, μα και ο Μάριος είχε έτοιμη την επόμενη δουλειά. Και μάλιστα είχε πέσει και το όνομα του Μικρούτσικου, του Θάνου Μικρούτσικου, μπας και γίνει κάτι. Εντάξει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μου πιπηλήσαν λίγο το μυαλό ότι πρέπει να είμαι πιο εμπορικός και όχι, ας πούμε, τόσο, ας πούμε, στο πιο έντεχνο τραγούδι. Να, και παραδείγματα της εποχής, να, κοίτα εκείνος, κοίτα ο άλλος, κοίτα εκείνος, τι κοίτα, τα λοιπά. Από το σπίτι μου, βέβαια, δεχόμουν όχι πίεση, δηλαδή για το καλό μου. Δηλαδή και ο Άγγελος που ήταν φτασμένος και πάρω πολλά χρόνια στο τραγούδι, μου λέγε, θα πατήσεις πόδι, θα κάνεις Μάριο Τόκα. Δεν τον άκουσα. Και εκεί μετά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Γιατί μπήκαμε σε ένα εμπορικό, ας πούμε, αν θέλεις.
0: Παιχνίδι,
1: το οποίο, αν θέλεις, μπορεί να το έκανα, δηλαδή να μου πήγαινε να το κάνω αργότερα. Και όχι μετά από αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία για έναν πρωτοφανιζόμενο καλλιτέχνη, αφού η συνταγή πέτυχε. Γιατί είναι λοιπόν να μην συνεχίσει το ίδιο μοτίβο. Mm. Και στεναχωρήθηκε και ο Μάριος, γιατί του είπαν ότι. Κάποια στιγμή του είπαν, θα κάνει το μισό. Και τότε λοιπόν ο Μάριος Τόκας, και λογικό ήταν, αφού σου λέει, δεν με αφήνετε να κάνω ολόκληρο το δίσκο και μου λέτε, κάνε το μισό, έκανε πίσω ο άνθρωπος και ήταν πολύ φυσιολογικό. Όχι, δεν ευρίασε με μένα, νευρίασε.
0: Με την ελληνική πραγματικότητα. Νευρίασε, η οποία ήταν πάντα φτηνότερη και χαμηλότερη των περιστάσεων. Δηλαδή δεν ήταν.
1: Βέβαια δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα αν είχαμε κάνει, ας πούμε, τη δεύτερη δουλειά και εν συνεχεία μπορεί και τρίτη, ποιος ξέρει.
0: Σαν τραγούδια δεν μένουν στο τέλος-τέλος.
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι και εγώ, εντάξει, εύκολα ήμουν, ευκολόπιστος, έλεγα ναι σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή φέτος κλείνω 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Εννοείται ότι 30 χρόνια είναι πάρα πολύ μικρή η δισκογραφία μου. Βέβαια για πολλά χρόνια απήχα εν γνώση μου όταν γεννηθήκαν τα παιδιά μου τα πρώτα. Καμιά φορά δεν περνάς και την καλύτερη ψυχολογική σου φάση. Απήχα γενικότερα, δεν είχα την όρεξη να πάω να ακούσω τραγούδια, να πάω, ας πούμε, να ηχογραφήσω και όλα αυτά.
0: Να σηκώσω δύο τηλέφωνα, να μιλήσω, ναι, και με το συνθέτη, ναι, αυτό πιο κοντά, ακριβώς, να κάνω ένα ρόνι, γιατί αυτή είναι μια κατάσταση, ακριβώς, η οποία εξελίσσεται.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι, εντάξει, εννοείται ότι αν έπρεπε κάθε χρόνο να κάνω ένα δίσκο, σήμερα θα είχα, ας πούμε, 100 τραγούδια, ξέρω εγώ. Δεν έχω παράπονο όμως. Τι εννοώ δεν έχω παράπονο? Δεν έλειψα. Δηλαδή δεν είναι ότι λόγω των τραγουδιών που δεν είχα. Ήμουνα πάντα σε μαγαζιά, έκανα πάντα συναυλίες και μάλιστα οι συνεργασίες μου ήταν η μία καλύτερα από την άλλη.
0: Δεν είσαι εύκολη περίπτωση δημογραφικά. Δηλαδή, ο άλλος πρέπει να σε ψάξει. Στιχουργικά πρέπει να σταθεί σε ένα επίπεδο και μελωδικά πρέπει να λάβει υπόψη του τη φωνή σου, την μπάσα, τις δυνατότητες της φωνής, το πώς θα μπορέσει να ταιριάξει με όλα αυτά που έχεις πει και πριν. Είναι.
1: Ναι. Ξέρεις τι, πολλοί μπορεί να μπερδεύονται ότι μπορεί στο πρόσωπό μου να βλέπουν το Στράτο. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Στράτος ήταν την εποχή του 1980. Έτσι. Τώρα το τραγούδι είναι διαφορετικό. Αν θες να μπεις στα ραδιόφωνα, αν θες να είσαι στα πράγματα μέσα, πρέπει να κάνεις κάτι λίγο διαφορετικό. Όχι pop. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι τα τελευταία χρόνια παιδιά που είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή, ο Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, ο Φέρης, με λαϊκά τραγούδια κάνουν επιτυχίες, με ζεμπέκικα, έτσι, και με μπουζούκι. Κάποτε κάναμε ένα δίσκο με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο και στίχους πάλι συναντηθήκαμε με τον Φίλιππο τον Γράψα και μας είπαν τότε, όταν ας πούμε, πήγαμε να τον παρουσιάσουμε σε κάποιους σταθμούς ραδιοφώνου, έχει μπουζούκι μέσα, δεν μπορούμε να το παίξουμε.
2: Απίστευτο.
1: Δεν παίρνουμε, λέει, δεν παίρνουμε λεφτά από τις διαφημιστικές όταν το προϊόν είναι αυτό.
0: Ναι. Ενώ από τις διαφημιστικές παίρνουμε λεφτά. Εντάξει, αυτό με το playlist και τα ελληνικά ραδιόφωνα από μία δεκαετία και μετά έχει, νομίζω, χαρακτηρίσει καλλιτέχνες, έχει καταστρέψει καριέρες και έχει φτιάξει και καριέρες οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι τόσο πολύ πια.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Τώρα, να σε βάλω εσένα να πεις, Χασάπικο, αγάπη μου, μεγιά σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Θα μπορούσες να το πεις τύπου και καλά, αλλά δεν θα σε λάβαναν υπόψη σου, δεν το λέω κοροϊδευτικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί απευθύνεσαι σε έναν κόσμο σήμερα που ακόμα και αυτό έχει κάτι να του πει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τότε δεν θα του λέγε κάτι. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση. Είχες μια ζωή όχι εύκολη. Γιατί ο καθένας λέει, α, γιος του αυτού και εκείνο και αυτό και μεγάλωσε μέσα. Δεν μπορεί να κάτσει να κοιτάξει μέσα από αυτή τη ζωή ποια προβλήματα προκύπτουν. Και προβλήματα, τις περισσότερες φορές, ψυχολογικά. Mm-hmm. Προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου.
1: Ευτυχώς δεν έχω πάρει μέχρι τώρα ψυχοφάρμακα. τα έχω ξεπεράσει μόνος μου.
0: Ευτυχώς δεν έπεσες στα ναρκωτικά. Δεν έπεσες, δεν έγινες αλκοολικός.
1: Παναγία μου.
0: Δεν πήγες στη διαδικασία, αλλά τζόγο.
1: Ναι.
0: Ο τζόγος.
1: Το πέρασα το αυτό το στάδιο.
0: Κληρονομικό θα έλεγα εγώ, όταν δούλευα στον υπόδρομο, ερχόταν ο πατέρας.
1: Ξέρεις τι, δεν θεωρώ ότι είναι κληρονομικό, γιατί ας πούμε, ενώ ξέρω, μεγαλώνοντας, βλέποντας ας πούμε ότι τα άλογα και ότι το πάθος του στράτου είναι τα άλογα. Μια φορά δεν έχω παίξει υπόδρομο στη ζωή μου, που θα μπορούσα ας πούμε, και μετά που έφυγε ο στράτος, ο υπόδρομος με σουρανούσε. Δηλαδή, όταν πήγα να παίξω ένα στοίχημα, παραδείγματος χάρη στο πρακτορείο, υπήρχαν οθόνες που δείχναν κούρσες. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Όχι ότι τα λατρεύω τα άλογα. Απλώς δεν με ενδιέφερε αυτό το
0: παιχνίδι.
1: Αυτό το παιχνίδι. Mm. Πάντα να ξέρεις, δεν ξέρω, ο άνθρωπος όταν περνάει δυσκολίες, καταφεύγει ας πούμε σε διάφορα πάθη να το πω. Άλλος λέει πόσο πίσω πίνει, άλλος το λύνει στα ναρκωτικά. Εγώ εκείνη την περίοδο του χωρισμού μου και πιο πριν λίγο, μου άρεσε πολύ το καζίνο. Πήγαινα στο καζίνο. Βέβαια, αυτό που θέλω να σου πω ότι πήγαινα στο καζίνο με τα λεφτά που άντεχε η τσέπη μου. Δεν πήγαινα με τα εκατομμύρια.
0: Ούτε να δανειστώ και να πάω.
1: Ακριβώς. Δεν πήγαινα με τα εκατομμύρια, ας πούμε, και πήγαινα και τάχανα και μετά ήμουν ράπος, δεν είχα ας πούμε, να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Έχανα, έχω χάσει σημαντικό ποσό. Αλλά δεν είναι το ποσό που θα πεις ότι καταστράφηκα. Δηλαδή και στο λέω πραγματικά με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Όλο αυτό ξέρεις τι κάνει, που κάνει κακό. Κάνει κακό.
0: Σαν απολογισμό. Μετράω πόσα έχασα και γιατί αυτό δεν το έχω τώρα.
1: Όχι, δεν είναι τα λεφτά. Mm. Είναι ο χρόνος που ξοδεύεις.
0: Μπράβο.
1: Μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα. Δηλαδή, λίγο το καζίνο. Λίγο ας πούμε να πας σε μια λέσκη να παίξεις μπιρίμπα. Ήξερα εγώ να κάτσεις 2-3 ώρες ή τότε θυμάμαι πήγαινα στην Ομόνοια και έπαιρνα τις αθλητικές εφημερίδες για να μελετήσω το στοίχημα. Και κάποια στιγμή λέω στον εαυτό μου.
0: Πόσο χρόνο τρώω.
1: Ακριβώς. Ατελείωτες ώρες. Και λέω καλά άλλο. Δεν έχεις διαβάσει έτσι στο σχολείο. Στα 30 σου ας πούμε.
0: Ξαφνικά
1: έγινες καλός μαθητής. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά λοιπόν, αλλά αποδειχτήκανε και είναι βέβαια. Έχω να σου πω πολλά παραδείγματα. Γιατί γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους. Γνώρισα κολοσσούς και ερχόντουσαν μετά και μου ζητάνε αδανικά. Θα σου πω πότε σταμάτησα το καζίνο. Είναι 7-8 η ώρα το πρωί. Εγώ παίζω blackjack. Και έρχεται ένας κύριος, καλοβαλμένος, με το σακάκι του, το κάμισό του. Και μου λέει, σας παρακαλώ κύριε Διονυσίου, μπορεί να μου δώσετε 20 ευρώ, γιατί έφυγα το σπίτι μου να πάω στη δουλειά μου και εγώ μπήκα εδώ μέσα στο διάολο, λέει, και τα χάσα. Και τώρα τι θα πάω στο σπίτι μου. Τον πίστεψα. Του δίνω τα 20 ευρώ και τον ακολούθησα. Να δω, και όντως έφυγε. Αυτό για μένα ήταν Ένα πολύ πολύ μεγάλο μάθημα.
0: Γιατί αυτός έφυγε και εγώ δεν φεύγω.
1: Ή κοίτα που καταντάει ο άνθρωπος. Η τρέλα του να πούμε. Γιατί έφυγε από το σπίτι να πάει για δουλειά και αυτός μπήκε εδώ μέσα να πούμε. Για το 20 το κάνει τι, το κάνει 50. Ωραία είναι όλα αυτά, αρκεί να τα κάνεις με μέτρο. Να μην είσαι εθισμένος. Εγώ αυτό το μάθημα, αυτή την πίστα την πέρασα. Τα έκανα στην άκρη, έτσι, δόξα τω Θεώ, όπως είπα, δεν καταστράφηκα από τον τζόγο. Άντες, η καταστροφή μου ήταν ότι οι ώρες, οι ατελείωτες, παίζοντας μπιρίμπα ή καζίνο ή στοίχημα.
0: Ήταν ποιοτικός χρόνος από την τέχνη σου, από την οικογένεια, από την αγάπη σου, από οτιδήποτε.
1: Έτσι χάλασα και το σπίτι μου. Λόγω αυτών, ότι δεν υπήρχα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ξύπναγα, πώς είναι το θηρίο στο κλουβί, να πούμε, και θέλει να φύγει να πάει να παίξει με τους φίλους του. Δηλαδή, γιατί τώρα σου για να καταλάβεις, και στην πυρίπα που σου λέω, να χάνεις 10, 20, 30 ευρώ.
0: Δεν είναι σημασία.
1: Δεν είναι τα λεφτά. Είναι οι ώρες. Δηλαδή 8, 9, 10, ξέρω εγώ πόσες ώρες. Δηλαδή, συγγνώμη, πιανόταν από πόσο, ας πούμε, στην καρέκλα. Αυτό ήταν για μένα το ράσο λάθος, ότι αυτά τα ωραία τα χρόνια που θα μπορούσα να έχω κάνει, να έχω ασχοληθεί με τη δουλειά μου πολύ περισσότερο, εγώ ασχολιόμουν εκεί. Γιατί όμως, γιατί όταν περνάς δύσκολα, όπως είπαμε, κάπου ξεσπάς, κάπου βρίσκεις, ρε παιδάκι μου, τη γαλήνη κάπου αλλού, που τις περισσότερες φορές δεν είναι για καλό.
0: Και την πληρώνει σε συνέπεια. Κοιτάμε και τη χαρτοπέχτρα με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Πήγε να χάσει τον άντρα της. Γιατί η φίλη της που έπεσε μαζί του έδινε τα σουτιέν της. Ξέρω εγώ, λέω, θέλω να πω. Έχει μεγάλο ερωτοκοινωνικό θέμα ο τζόγος μέσα. Έχουν χάσει οι άνθρωποι τις γυναίκες τους σε χαρτοπαιξίες.
1: Εγώ...
0: Δηλαδή, ναι, τώρα πήγαινε με τον κύριο αγάπη μου, γιατί έχω χάσει τα λεφτά. Ξέρω
1: ναι.
0: Έχουν χάσει σπίτια. Έχουν χάσει
1: εγώ θα σου πω ότι αυτό που ζω τώρα στα 51 μου με τα καινούργια μέλη της οικογένειας. Το οποίο είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου. Μου έλειπε από τα παιδιά μου που τώρα είναι 21 ο Στράτος και 19 η κόρη μου. Βέβαια, σήμερα με αυτά τα δύο παιδιά είμαστε όσο κοντά
0: δεν
1: που δεν ήμασταν ποτέ. Έτσι, καθημερινά στο τηλέφωνο, καθημερινά να βρεθούμε, γιατί τα παιδιά λείπουν. Και τώρα καταλαβαίνεις τι βλάκας, τι χαζομάρες έκανα. Βέβαια. Εντάξει, και σαν νέος άνθρωπος.
0: Δικαιούσε λάθη. Να το πω έτσι.
1: Δικαιούσε. Τόσα πολλά όχι. Αλλά πραγματικά ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα.
0: Ναι, αυτά που λες όμως τώρα είναι άξονας βάση για ανθρώπους. Γιατί η Ελλάδα σήμερα, άνθρωποι παίζουν το γάλα των παιδιών τους αυτή τη στιγμή που μιλάνε.
1: Ξέρεις, να σου πω κάτι σημαντικό, γιατί βλέπω. Θυμάμαι, εντάξει, τα καλοκαίρια λόγω των πολλών ας πούμε, συναυλιών μπήκαμε σε καράβια, σε αεροπλάνα. Έβλεπα λοιπόν στα καράβια πιο πολύ πιτσιρικάδες που μπαίνανε online, ας πούμε, από το κινητό ή από το τάμπλετ και λέω τι κάνουν αυτά. Παίζανε πραγματικά χρήματα. Εγώ ποτέ μου δεν έχω παίξει online ή το θεωρώ μεγάλη κλεψιά. Εγώ, εντάξει, μπορεί να μην είναι έτσι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχω παίξει ποτέ μου online τζόγο, καζίνο ή τέτοια πράγματα. Τα παιδιά είναι πορωμένα. Είναι εθισμένα. Σε αυτό το πράγμα.
0: Και είχε μια κουλτούρα το καζίνο. Πήγαινες εκεί, έμπαινες με το αυτό σου μέσα, με το αυτό, καθόταν ήταν ωραία η σερβιτόρα.
1: Θα μπορούσε να πας να φας κιόλας, να πεις τον ποτό σου κτλ. Εντάξει, ήταν και για δημόσιες σχέσεις πολλές φορές. Γιατί εκεί μέσα ήξερες ότι θα δεις 5-6 ανθρώπους που αυτοί μετά οι άνθρωποι θα έρθουν και στο μαγαζί μετά να κάνουν τη ζημιά. Έτσι. Αυτό πιο πολύ βέβαια γινόταν με τις χαρτοπαιχτικές λέσχες.
0: Και τις μπαρμπουτιέρες.
1: Ναι, γιατί από εκεί σου λέει μετά. Θα έρθουν για μια δεκαπενταριά να πούμε στο μαγαζί.
0: Στα μπουζούκια.
1: Θα κάνουν τη ζημιά κτλ. Εντάξει.
0: Πήγαινε αλυσίδα αυτό. Αλλά αλυσίδα. Και πάλι τα περισσότερα μπουζούκια είχαν από πάνω μια μπαρμπουτιέρα. Δηλαδή.
1: Βέβαια. Ναι, ή από κάτω.
0: Ή από κάτω, ναι, ανάλογα που βόλευε. Δηλαδή μετά να τελειώσουμε και να πάμε να παίξουμε βέβαια. Και οι καλλιτέχνες και οι λοιποί, ξέρω εγώ, τα λεφτά μας. Για να δούμε αν θα κερδίσουμε ή όχι. Ήταν μια κουλτούρα, μια υποκουλτούρα της εποχής τότε.
1: Έτσι.
0: Νύχτα, τραγούδι, τζόγος. Οικογένεια. Νέα οικογένεια. Γιατί αναφερθήκαμε και στα παιδιά. Και σήμερα είσαι με 13 μηνών παιδάκια στο σπίτι. Σε ηλικία που μπορείς να εκτιμήσεις το πατρικό φίλτρο, σε ηλικία που μπορείς να τους δώσεις και ζητάς με το δικό σου τρόπο από τον εαυτό σου και από τους ανθρώπους που σε ακούνε να επανατοποθετηθεί στον χώρο. Γι' αυτό εγώ μίλησα με Ριστάρ. Δεν σε έχουν πάρει τα χρόνια. Είσαι ειδική κατηγορία ανθρώπου και όσον αφορά το χαρακτήρα, δηλαδή από τα καλύτερα παιδιά τη νύχτα. Δεν νομίζω ότι έχει πει κανένα άσχημη κουβέντα. Κακό στον εαυτό σου μόνο έχει κάνει και σε κανέναν άλλον. Ναι, το ξέρουμε όλοι μαζί αυτό. Και αυτό ω ένα βαθμό στην Ελλάδα είναι κατακριτέο. Δηλαδή, μην είσαι καλό παιδί. Μπορεί να είσαι κακό. Λίγο.
1: Αχ, δεν μπορώ όμω, δυστυχώ. Δεν μπορώ, Νίκο. Δεν μπορώ. Ναι, κοίταξε να δει. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα. Λίγο πριν τη γέννηση των παιδιών, ένα restart. Γενικά, ξέρει. Ασχολούμαι, εννοείται, όπως έπρεπε να ασχολούμαι η δουλειά μου. Ψάχνω, ακούω τραγούδια. Πρόσφατα ξαναγύρισα και στη Μήνος. Εκεί ήταν το ξεκίνημά μου. Επομένως, τώρα βλέπω πράγματα.
0: Το κύκλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Ξαναπήγαμε λοιπόν εκεί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη Μαργαρίτα.
0: Γιατί το λαϊκό τραγούδι είναι στα δυνατά του. Είναι στα δυνατά.
1: Κάναμε μια επανεκτέλεση στο Πες του Μάγκα και έγινε χαμός όλο τον καλοκαίρι. Όπου και αν πήγαινα, το έλεγα και 2 και 3 φορές, γιατί μου το ζητάγατε συνέχεια.
4: Πες

0: κρίσης. Και τώρα ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα που θεωρώ θα είναι και εκπλήξεις, κάποια τραγούδια.
1: Έχουμε κάτι να πούμε ή δεν αποκαλύπτουμε ακόμα τα μυστικά. Μην τα αποκαλύπτεις τα μυστικά, γιατί είναι τα μυστικά της επιτυχίας που δεν πρέπει να αποκαλύπτει κάποιος.
2: Αστερόσκονη.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
17: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
18: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
19: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
20: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
21: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
22: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
23: Πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Αστερόσκονη.
1: Κάνοντας έναν απολογισμό προς τα πίσω, είπες και πού θεωρείς ότι έκανες λάθος και τι θα έπρεπε να είχε γίνει και τι θα... Τώρα, για τώρα μιλάμε, με αυτό το κοινό που είναι από κάτω, με αυτούς τους υπόλοιπους τραγουδιστές που πλαισιώνουν το χώρο της ελληνικής δισκογραφίας, η θέση που μπορείς να πάρεις πίσω, νομίζω είναι εμφανής. Δηλαδή, το έδειξε κιόλας λίγο και αυτές οι παραστάσεις που γίνανε για τη ζωή του πατέρα. Βέβαια. Έδειξε τη συμπάθεια του κόσμου και έδειξε και την ανάγκη του «Οκ, έλα πίσω, αλλά πες μας κάτι».
0: Ναι.
1: Πες μας κάτι και έλα πίσω. Γιατί είδαμε όλο το υπόλοιπο πακέτο και θεωρούμε ότι το λαϊκό τραγούδι, το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, δεν έχει και πολλούς εκφραστές. Τους μετράω στα δάχτυλα του χεριού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι όντως μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Μετά το Βασίλη Καρά κιόλας. Δηλαδή.
0: Εντάξει, υπάρχουν παιδιά που υπηρετούν με και πολλά χρόνια το λαϊκό τραγούδι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα. Απλώς ναι, δεν είναι όπως ήταν τη δεκαετία του 90. Υπήρχε πολύς κόσμος, θεωρώ, και τώρα υπάρχει. Αλλά γενικά δεν ακούω κάποια σου ξέρει, παιδάκι μου, που λες που αυτό θα μείνει, ας πούμε.
1: Να νικήσουν το τραπ και τα ξένα τραγούδια στον κατάλογο, να πω εγώ. Mm-hmm. Γιατί παλιά έκανες, ξέρω εγώ, ένα λαϊκό σου ξέρει και ήταν πάνω από όλα, υποτίθεται.
0: Αν ήταν πάνω, βέβαια ήταν πάνω.
1: Και σε όλες τις ηλικίες.
0: Βέβαια. Τώρα ναι, τώρα θέλεις λίγο αγώνα. Αλλά σου είπα, ξέρεις, είναι πάρα πολύ, ας πούμε, παρήγορο και ευχάριστο ότι τα παιδιά αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή που σου ανέφερα πριν τα 2-3 ονόματα ξαναβάλανε το μπουζούκι σε ραδιόφωνα που δεν παίζανε μπουζούκι.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα αυτό είναι καλό και για μας.
1: Και τώρα παίζει μόνο μουζική.
0: Του καθαρά λαϊκού τραγουδιστέ. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν ήταν. Δεν ξεκίνησαν σαν λαϊκοί τραγουδιστέ. Δηλαδή.
1: Pop, λαϊκή, λαϊκό pop.
0: Γιατί καμιά φορά λέμε. Τα μπερδεύουμε λίγο. Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που έχει πει ο Καζατζίδης, ο Διονυσίου, ο Μπιθικότσης κτλ. Κτλ. Μην τρελαθούμε ότι αυτό που ακούμε σήμερα είναι λαϊκό. Δεν είναι λαϊκό.
1: Όχι, αλλά αν ακούσει 20 ζεμπέκικα στο ραδιόφωνο σήμερα είναι κατάκτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπήρχε πριν ακριβώς, δεκαετία. Έπρεπε να γυρίσει να κάνει pop τραγούδι.
0: Άρα
1: να...
0: λοιπόν τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά, να το πω έτσι, για εμάς τους λαϊκούς τραγουδιστές, ότι μπορείς πιο εύκολα να παρουσιάσεις ένα τραγούδι και να μην βρίσκεις συνέχεια τις πόρτες κλειστές και να σου πω, όπα, δεν παίζεται αυτό το τραγούδι. Άμα είναι καλό το τραγούδι, θα το δείξει ο χρόνος και θα μπει και στα ραδιόφωνα, θα μπει και στα σπίτια μέσα, θα το τραγουδάει και ο κόσμος. Και να σου πω κάτι για ένα πράγμα που χαίρομαι για όλες αυτές τις συνεργασίες, ότι ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει μόνος μου. Και λέω μόνος μου όλες αυτές τις συνεργασίες. Όλους τους μεγάλους συνθέτες, στους χώρους που έχω τραγουδήσει, όλοι με αγαπάνε. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Που να σε βλέπουν στον δρόμο και να έρχεται ο άλλος και να σου φύγει το χέρι και να σου λέει «Στελάρα μου, σ' αγαπάω πολύ». Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Λεφτά έκανα. Κάποτε κάναμε λάθος επενδύσεις.
1: Θα ξανακάνεις λεφτά.
0: Έτσι. Θα ξανάρθουνε, αρκεί να είμαστε καλά.
1: Ναι, από υγεία μας και από τρέλα. Να μην πάμε σε ένα δρομοκαίτιο. Αυτό όλα τα υπόλοιπα νομίζω έρχονται. Ναι, βέβαια η τρέλα είναι ένα κουμπάκι εκεί στο μυαλό. Μπορεί να στρίψει και μια βίδα είναι που στρίβει. Κάνατε τη ζωή του Στράτου στο θεατρικό. Ναι. Είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Έδειξε και την αγάπη του στο Στράτου, αλλά και την αγάπη του σε εσάς ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί είχε μεγάλη σημασία για τον κόσμο, εκτός από τον Τζορτέκη, να δει τα άμεσα πρόσωπα που συνδέονται με τη ζωή του Στράτου. Και ο κόσμος έβγαλε ένα συμπέρασμα, το οποίο το κράτησε και περίμενε να γίνει και μια σειρά, ένα σίριαλ περιμένανε.
0: Θα γίνει αυτό.
1: Θα γίνει.
0: Ναι, θα γίνει αυτό. Βασικά ήταν να γίνει αυτό πρώτα. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε ραντεβού και τα λοιπά, ήταν να γίνει το σίριαλ. Το σίριαλ για κάποιο λόγο έμεινε λίγο πίσω. Έγινε η ταινία για τον Καζατζίδη, που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μετά μας πρότεινε ο Γιάννης ο Κέντ να το κάνουμε θεατρικό. Ήτανε όνειρο να γίνει έτσι μια θεατρική παράσταση, γιατί μου αρέσει πολύ το θέατρο. Έχω παίξει και στο παρελθόν και σαν ηθοποιός είχα και αυτή την εμπειρία στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ. Αυτό που ζήσαμε το χειμώνα πέρσι στο Παλάς για 3 μήνες περίπου και τώρα στην Θεσσαλονίκη, σχεδόν καθημερινά κλαίγαμε. Γιατί δεν είναι εύκολο. Εντάξει, ο Άγγελος έχει ζήσει πολύ περισσότερα από αυτά που ακούγονται στην παράσταση μέσα, δεν είναι εύκολο καθημερινά να βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μπροστά. Έβλεπα παιδάκια κάτω. Μπορεί και να μην ξέρανε. Απλώς μπορεί να ξέρανε από τον παππού τους ότι το βρήκε φωκιά η στράτα μου, το έλεγε για τους άνθρωπους. Στο τελείωμα της παράστασης βγαίναμε κάτω μέσα στο θέατρο και τραγουδάγαμε «Τα πήρες όλα και έφυγες». Δεν είχα κάτι εκείνη την ώρα, ένα κινητό,
1: για
0: να το καταγράψω. Είναι ένα παιδάκι, πρέπει να είναι ούτε 20 χρονών, έχει ακουμπήσει στο μπροστινό κάθισμα, έτσι, και κλαίει.
1: Μα για κλάμα είναι, ούτε ο αδερφός αγόρι μου δεν έκλαψε για σένα. Τα βασανά μου είναι φορτίο, δηλαδή.
0: Αυτή η εικόνα. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και λέω τώρα αυτό το παιδάκι. Τι είναι παιδάκι μου, γιατί κλαίει, ότι συγκινήθηκε που είδε το Στράτο να πεθαίνει στη σκηνή. Προφανώς έχει ζήσει πολλά. Έχει μάθει τον πατέρα, τον παππού, ξέρω εγώ. Και του έχουν μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Και ήρθε και την παράσταση και το παιδί έκλαψε.
1: Εντάξει. Το συγκινησιακό φορτίο του καθενός δεν έχει να κάνει μόνο με τις εμπειρίες και τις μνήμες. Έχει να κάνει και με το τι κουβαλάει από μέσα του. Κουβαλάμε και ζωές άλλων, κουβαλάμε πράγματα παππούδων, προπαππούδων, πάει λέγοντας τη δουλειά. Και όπως λέει και ο Καβάφης, αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Φίλε, ακροατή, έτσι, θα πας στην Ιθάκη. Έτσι. Αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση. Πράγμα που λείπει σήμερα. Ούτε υψηλή σκέψη έχουμε μέτρια και χαμηλού επίπεδου σκέψη. και εκλεκτή συγκίνηση φυσικά όχι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή θα γουστάρουμε τον άλλον που θα κάνει μια σούζα και θα γουστάρουμε τον άλλον ο οποίος δουλεύει στα κάρβουνα για την οικογένειά του. Δεν έχουμε το συγκινησιακό φορτίο.
0: Δυστυχώς.
1: Και το πετάμε στην άκρη. Ο φτωχός για μας είναι αποτυχημένος. Αυτός που έχασε τα λεφτά του δεν κάνει για τίποτα. Ακριβώς. Στην άκρη. Μα ρε φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όλα ζητήματα χρημάτων.
0: Ξέρεις τι, εγώ το έχω δει. Μετά τον κορονοϊό, μετά από αυτόν τον κυκαιώνα των δύο χρόνων που περάσαμε και κλειστήκαμε στα σπίτια μας και γίνανε όλα αυτά που γίνανε, άλλαξε πάρα πολύ η ανθρωπότητα. Εγώ τον Έλληνα τον είχα ο καλοκαρδός, ο που θα σου δώσει το χέρι βοηθείας αν χρειαστείς. Εδώ έβλεπα στην καθημερινότητά μας ατυχήματα. Ήταν το παιδάκι πεσμένο κάτω και δεν σταμάτησε ρε ένας άνθρωπος.
1: Μπορεί να κολλήσει ο COVID, σου είπε.
0: Να δει αυτό το παιδί τι έπαθε. Να δώσει ένα λίγο νερό, μια χαρτοπετσέτα, ρε. Δηλαδή, πού φτάσαμε.
1: Ναι, πρόσεξε. Αυτή η ανθρωπότητα όμως θα σε κατακρίνει. Εσένα θα κατακρίνει τον Μπισμπίκη γιατί πήγε και χτύπησε τα αυτοκίνητα. Ή δεν είδα το σήμα, είπε ο μάστορας του αστυνομικού.
0: Ναι.
1: Και στήθηκε στο εδόλιο. Γιατί όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ. Και δουλειά του Έλληνα είναι η απομυθοποίηση. Και η κατάρρευση.

0: τη σε έναν απλό άνθρωπο, πολίτη κτλ.
1: Δεν θα σκορπίσει κανένα.
0: Όχι, κανεί και δεν θα γίνει και τίποτα. Δεν θα
1: αν, δεν είναι φόνος, αν δεν είναι φόνο.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Δεν θα ανοίξει μύτη. Για μια παράβαση τώρα, για επειδή πέρασε ένα κόκκινο ή δεν φοράει ζώνη. Αν το κάνουμε εμεί αυτό, θα είμαστε στα δελτία ειδήσεων για μια εβδομάδα.
1: Ωραία. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο της υποτίθεται ψυχικής κακοποίησης του καθενός. Εσύ φορτώθηκες μια ευθύνη, μίλησες ποτέ για αυτά στα παιδιά σου, μπήκες στη διαδικασία να του ζητήσεις συγγνώμη, να απολογηθείς.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά ξέρεις τι, είμαι τόσο κοντά τους τα τελευταία χρόνια που και τα παιδιά ενδεχομένως μέσα τους να πιστεύανε ότι για όλο αυτό ευθύνεται ο μπαμπάς. Δεν ευθύνεται μόνο ο μπαμπάς. Σίγουρα υπάρχει και κάτι ακόμα που για να οδηγήσει τον μπαμπά να κάνει πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνει.
1: Καταλαβαίνουν σιγά σιγά τώρα, φαντάζομαι.
0: Το έχουν καταλάβει. Μα και γι' αυτό σου λέω είμαστε τόσο κολλητοί όσο δεν πάει. Όλοι. Και με την πρώην σύζυγο και με την νυν.
1: Μαριλίτα.
0: είμαστε μια πραγματικά εκεί που είναι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να φταίω εγώ.
1: Εσύ φταίς με την καλή έννοια.
0: Έτσι, ο χαρακτήρας μου, έτσι όπως διαχειρίστηκα τα πράγματα. Και είμαστε μια πολύ ωραία, μεγάλη οικογένεια. Αγαπιόμαστε όλοι μας.
1: Είσαι 9 χρόνια στο περιβόλι του Ουρανού. Ναι. Από επιλογή σου, φαντάζομαι, γιατί πληρούνται οι συνθήκες και φαντάζομαι το νιώθεις σαν σπίτι σου, καλλιτεχνικό.
0: Σαν σπίτι μου. Η συνεργασία μου με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, την Πίτσα την Παπαδοπούλου, είναι κάτι το οποίο ήταν όνειρο ζωής. Αλλά όπως είπες εδώ, τώρα πια νιώθω στο σπίτι μου. Ναι, θα μου άρεσε κάποια στιγμή να κάνω μια αλλαγή, να πάω σε μια μεγάλη πίστα για ένα διάστημα. Και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει.
1: Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να ευχαριστήσω το μαγαζί, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο εδώ πέρα και εσένα προσωπικά που άνοιξες την ψυχή σου έτσι όπως δεν το έχεις κάνει σε άλλη συνέντευξη σε μένα. Θέλω να πω ότι είμαι χειρότερος από σένα και κατά πολύ και κάπου ανακουφίζομαι κι εγώ ακούγοντας κάποιους ανθρώπους να παραδέχονται τα λάθη τους.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είσαι παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι που λέει και ο Μάνος Ελευθερίου και ορτάζουν μαζί σου οι οχές γιατί το μίσος το έχεις δαχτυλίδι, τους φίλους σου για να πατάς ανίδι, στην όρεξή σου σβήνουν οι βροχές, ταΐζεις και το δράκο της ψυχής σου για παιχνίδι. Στέλιο Διονυσίου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Νικολάρα μου, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε με τον Στέλιο Διονυσίου, να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα θα έχουν γίνει. Γεια σας.

0: σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
1: Στην αγκαλιά. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνει λάθος.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11. Στο Action 24. Αστερόσκονη.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η ακτινογραφία του προγράμματος. Πότε θα μπει σε εφαρμογή το σπίτι μου 3. Ποια σενάρια επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Προς διάλυση.

0: Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Κύμα αποχωρήσεων αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι βουλευτές φεύγουν? Νέα ήττα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Τουρκετζίαν. Οριστική δικαίωση για την Ελλάδα. Θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική κίνηση. Ο Πούτιν στο κυνήγι της Αθανασίας. 3D εκτύπωση οργάνων, κρυοθεραπεία και πειράματα αντιγύρανσης δισεκατομμυρίων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τις Toyota και Cupra. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και μαζί Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.
1: Η Σκόπελος φημίζεται σε όλο τον κόσμο για τις πανέμορφες παραλίες της, μερικές από τις οποίες θεωρούνται από τις ωραιότερες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά ανάμεσα στα καταπράσινα πεύκα δημιουργούν ονειρικά τοπία. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις τα πεύκα σχεδόν ακουμπούν τη θάλασσα. Πάμε λοιπόν να σας ξεναγήσω στις υπέροχες παραλίες του νησιού μου.
0: Ένας από τους λόγους για να έρθει κάποιος στη Σκόπελο είναι αυτός. Βρισκόμαστε στην παραλία Καστάνη και εδώ, παιδιά, αυτή η περιοχή είναι ομορφότερη σε ολόκληρο το νησί, καθώς το πράσινο έρχεται να αγκαλιάζει το τυρκουάζ χρώμα της θάλασσας. Ερχόμενος από τη γλώσσα για τη χώρα, η πρώτη στάση είναι στην παραλία Χόβολο, ίσως την πιο εξωτική παραλία, καθώς τα δέντρα είναι ακριβώς πάνω από τα βράχια, έτοιμα να αγκαλιάσουν τη θάλασσα. Συνεχίζουν δύο απομονωμένες παραλίες, Φτελιά Μεγάλος Πεύκος, η Καστάνη, η Μιλιά, ο Πάνορμος. Θα σας τις δείξω εννοείται όλες μία προς μία, καταλήγοντας τελικά στην πανέμορφη και γραφική χώρα.

Αυτός είναι ο όρμος του Πανόρμου. Η Σκόπελος, όπως και όλη η Μεσόγειος, κάποια στιγμή στην ιστορία ταλαιπωρήθηκε από την πειρατεία. Εδώ όμως, στις Ποράδες, υπήρχε ένα πλοίο με πειρατές, το οποίο παρτιζόταν μόνο από γυναίκες. Ο θρύλος λέει ότι ήταν τόσο τολμηρές και δυνατές σαν άντρες, οπότε και τις ονόμασαν Αντρίνες. Δυστυχώς όμως, ο Μπαρμπαρόσα βούλιαξε το πλοίο τους ανοιχτά έξω από τον Πάνορμο και γι' αυτό και η περιοχή λίγο πριν πήρε το όνομά τους.

πανέμορφο κατά πράσινο το νησί, κατά 97% εάν δεν κάνω λάθος η βλάστηση. Κατά καιρός έχουν γίνει κάποιες πυρκαγιές, αλλά το δάσος γρήγορα ξαναγεννιέται. Φύγαμε από πάνω μου, παιδιά, και τώρα πάμε προς τον όρμο, στο Λιμνονάρι, αγνώντα και αμάραντο, όπου θα σας δείξω μια έτσι μικρή παραλία. Τι να σου πω, όσο μικρή είναι, τόσο μα τόσο μοναδική και πανέμορφη είναι. Θα δείτε χρώματα, αντανακλάσεις. Θα δείτε σε λίγο.

ήρθες διακοπές στο Σκόπελο, σε τέτοιες παραλιούλες θα κάνεις μπάνιο. Και αν είσαι και λίγο πιο μάγκας, έλα νωρίς το καλοκαίρι για να την απολαύσεις ολομόναχος.

Εθεάθη επίγειος παράδεισος. Βρίσκομαι στη θέση Αμάραντος, όπου χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι τα δύο πεύκα που βλέπετε πίσω μου. Αρκετοί ταξιδευτές από όλο τον κόσμο έρχονται στη Σκόπελο για να παντρευτούν και να δώσουν όρκους αγάπης σε αυτό εδώ το σημείο. Πέρα όμως από αυτό το πανέμορφο, σμαραγδένιο, τυρκουάζ, παραδεισένιο μέρος, υπάρχει και ακριβώς πίσω άλλο ένα μικρό διαμαντάκι. Ακολουθήστε με.

Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα το διαμαντάκι που σου έλεγα. Απόλαυσέ το. Το μέρος έγινε γνωστό μέσα από το Instagram και τώρα πολλοί κόσμος όταν έρθει στο νησί έρχεται εδώ, κατεβαίνει τα βραχάκια, ρίχνει μια βουτιά και κολυμπάει να φτάσει μέχρι αυτή την μικρή παραλιούλα. Τα χρώματα απλά δεν υπάρχουν, έτσι. Έλα σκοπελάρα μου!

Αυτή είναι η παραλία Στάφυλλος. Στην αρχαιότητα το νησί λεγόταν Πεπάρυφος. Ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο Στάφυλλος, εγγονός του βασιλιά Μίνωα. Με βάση τη μυθολογία, με το πλήρωμά του προσάραξε σε αυτή την παραλία και δημιούργησε τον πρώτο οικισμό στο νησί. Σήμερα μπορείς να θαυμάσεις αυτή την υπέροχη, πανέμορφη παραλία με τα κόκκινα χώματα και τα σμαραγδί νερά και ακριβώς από την πίσω πλευρά υπάρχει και η παραλία των γυμνιστών Βελανιός.

Αυτή είναι η γραφική χώρα της κοπέλου, πτισμένη στο βορρά, με τα σφιχταγκαλιασμένα χρωματιστά σπίτια που περιβάλλουν το κάστρο και κατεβαίνουν μέχρι κάτω το λιμάνι, αφού τώρα πια οι πειρατές δεν απειλούν το νησί. Περπατώντας τα στενά, διακρίνει κανείς τα αναρρύθμιτα μικρά εκκλησάκια που με αγάπη και σεβασμό συντηρούν και φροντίζουν οι σκοπελίτες, διατηρώντας αυστηρά την θρησκευτική τους παράδοση.

Η βόλτα μας καταλήγει στη γραφική χώρα, όπου θα κάνουμε έτσι μια σύντομη βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Πάμε. Παναγίτσα του Πύργου, άλλο ένα σημείο όπου φυσικά γίνονται αρκετοί γάμοι και ντόπιων, αλλά και ανθρώπων που επισκέπτονται το νησί. Είμαστε ένα νησί των γάμων, οπότε είτε θα έρθεις για να παντρευτείς, είτε μετά από εδώ θα παντρευτείς. Η αγαπημένη μου διαδρομή στη χώρα της Κοπέλου είναι αυτή που ξεκινά από την Παναγίτσα και καταλήγει στο ενετικό κάστρο που κτίστηκε από την οικογένεια Γκίζη την εποχή της Ενετοκρατίας. Σήμερα απομένουν μόνο μερικά απομεινάρια από το τείχος, ωστόσο αξίζει κανείς να φτάσει ως εδώ για να απολαύσει την πανοραμική θέα της χώρας. Η διαδρομή αυτή είναι σαν μια αναδρομή στο παρελθόν. Υπέροχες εκκλησίες, γραφικά δρομάκια, απότομα βράχια, με το Αιγαίο να ανοίγεται μπροστά σου επιβλητικό. Είναι τέτοια η ομορφιά της χώρας και τέτοια η γραφικότητά της που πραγματικά θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε η πόλη της Κοπέλου έχει ανακηρυχθεί σε παραδοσιακό οικισμό εξαιτίας της αρχιτεκτονικής της. Δύο είναι τα σήματα κατά τεθέντα των σπιτιών της Κοπέλου: ο σχιστόλιθος στις στέγες των σπιτιών και των πολυάριθμων εκκλησιών και τα νεοκλασικά στοιχεία. Είναι αρκετά τα σκαλοπάτια, αλλά η βόλτα σε αποζημιώνει εδώ μέσα στο ενετικό κάστρο με τις πολλές εκκλησίες, με τα όμορφα, τα γραφικά, τα σουκάκια. Αξίζει εννοείται πάντα μια βόλτα.

0: Έλα, Μπάρμπα, πού είσαι.
1: Έλα, ρε Μίτσο. Πού είσαι, ξαφανίσκης, πότε ήρθε.
0: Έχω να έρθω.
1: Καλά.
2: Πώς πας.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλά, εδώ. Ήρθα στο Στάβλο και στο Μαντρί. Πώς πάνε τα ζώα.
1: Καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Αυτό που βλέπετε είναι ένα καλύβι. Καλύβι εδώ στο νησί εννοούμε τις εξοχικές κατοικίες κατά κάποιο τρόπο. Ήταν οι κατοικίες που ο κόσμος παλιότερα επειδή ασχολούταν με τη γη, τους θερινούς μήνες έμενε τον περισσότερο χρόνο σε αυτά εδώ. Μικρά σπιτάκια που εξυπηρετούσαν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Μπάρμπα, θα πιούμε καφέ! Άντε, έλα!

0: Πάμε.
1: Ω, καλό. Τετρακίνηση, ε. Θάνο, εγώ γυρίζω έτσι στο χωριό. Πάρε το αμάξι και έλα. Τετρακίνηση, φίλε. Οικονομική οδήγηση. Δεν καίει, μόνο χορτάρι. Ό,τι καλύτερο. Eco-friendly.

0: Θάνο!
1: Κάτσαμε.
0: Εμπόδιο. Όταν είσαι μέσα στη φύση.
1: Το έχουμε.
2: Κάτσε να έρθω πρόσφατα.
0: Έλα, good job.

το πιο πράσινο νησί της Μεσογείου. Και όχι τυχαία, γι' αυτό και εγώ σήμερα θα ανέβω στην κορυφή εδώ στο νησί για να σας δείξω στην πραγματικότητα πόσο πράσινη είναι η Σκόπελος. Διασχίζουμε το μονοπάτι της Ρετσίνας. Πέτρινο, λιθόστρωτο μονοπάτι, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Ρετσινάδων. Για πολλά χρόνια η Σκόπελος, εξαιτίας του πυκνού πεύκου, είχαμε εξαγωγή ρετσίνης. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφορα πέτρινα μονοπάτια εντός του δάσους για να μπορούν οι ρετσινάδες να μετακινούν τη ρετσίνη. Τα μονοπάτια ήταν συνήθως αρκετά μεγάλα για να μπορούν να παίρνουν δύο γαϊδούρια, ένα να πηγαίνει και ένα να έρχεται. Σε άλλα σημεία πάλι ήταν πιο στενά, ωστόσο παραμένουν μέχρι σήμερα για να μπορούμε εμείς να περπατάμε μέσα στο δάσος και να απολαμβάνουμε αυτό το καταπράσινο τοπίο.

Πριν φτάσουμε στην κορυφή, μια στάση στα Σεντούκια. Θα περπατήσουμε 20 λεπτάκια να σας δείξω έτσι κάτι τάφους, οι οποίοι είναι μυστήριο μέχρι και σήμερα ακριβώς το τι ήταν.

0: Αυτά λοιπόν είναι τα σεντούκια, παιδιά. Αυτή η τάφη που βλέπετε. Μυστήριο μέχρι και σήμερα περί τίνος πρόκειται. Πιθανόν τάφη πειρατών. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι διάλεξαν αυτό εδώ το σημείο για την ταφή. Πιθανότατα επειδή βρίσκεται σε αυτό εδώ το ύψωμα, για να έχουν έτσι οι νεκροί ωραία θέα προς το Αιγαίο και το πράσινο της κοπέλου. Έτσι να μπούμε.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Κάτσε, το δοκιμάσω. Φίλε, έχει και ηχομόνωση,

Τελευταίο στάδιο της διαδρομής μας. Θανό, εκεί θα ανέβουμε. Εκεί είναι η κορυφή. Για να θαυμάσουμε το καταπράσινο νησί της Κοπέλου.

Φτάσαμε στην κορυφή. Σκιάθος, νέο κλίμα, Αιγαίο. Και αυτό είναι το παρατηρητήριο της πυροσβεστικής. Πάμε να ανέβουμε πάνω για να απολαύσουμε τη θέα και το πράσινο της κοπέλου.

0: Πριν φύγουμε, Θάνο, ξέρεις, από μικρός έχω, όταν βλέπω έτσι λουλουδάκια και πρασινάδα, με πιάνει ένα...
1: Μπουκολικό.
0: Ναι, κάτι με πιάνει. Αυτό λέγεται φόρτιση, charging, γύρωση με τη γη.
2: Σαν επιτάφιος έχεις γίνει.
0: Αυτό είναι η ομορφιά της φύσης. Να είσαι έτσι, γεμάτος με άνθη.

0: Welcome back, folks, to DDXFM. It's a beautiful 26 degrees.
1: I miss you guys.
2: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
3: Grandpa!
4: Leo, what are you doing?
5: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
6: Shield us down! Gods, protect the Empress!
7: I will pay for my imprisonment.
1: Our mission is to save Syntopia.
8: Well, let's giddy up!
9: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
15: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
10: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το Φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό, θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο, θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα, θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας, γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς είστε και θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Καλή. Ναι. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Ναι, ναι. Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει, όλα, αλλά η μπουγάτσα, ξέρω εγώ, πώς την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί, για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρων και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών? Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά να πάρεις. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλιο εδώ καλό. Θα μας κεράσετε να.
2: Έλα,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις, δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγάλιπα.
0: Αγάλιπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρουπο, θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιος.
1: Βασίλεμα,
0: μπράβο, μπράβο. Πώς ωραίο είναι. Χάνω, θέλω να φας. Τι να τον κάνω, όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
0: Για πού το έβαλες.
5: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
5: Στην Τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολοκύθια.
5: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
5: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Από την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

αυτή αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: βλέπεις εσύ κύριος πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει. Βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, θάνατο. Τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου, είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ε, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζεις το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι και θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει,
0: που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα έρχεσαι στα δύσκολα και μετά πας και τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: εγώ. Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ, τα έπιανα με το γάτσο. Έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τρώγα. Και την έβγαλα έτσι. Πρέπει να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Για τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Τυριανό τυρίφυρα. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπ.
1: Στην αγκαλιά με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11. Στο Action 24. Αστερό...

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop!
2: She loves me.
3: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η ακτινογραφία του προγράμματος. Πότε θα μπει σε εφαρμογή το σπίτι μου 3. Ποια σενάρια επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Προς διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Κύμα αποχωρήσεων αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι βουλευτές φεύγουν. Νέα ήττα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Τουρκετζίαν. Οριστική δικαίωση για την Ελλάδα. Θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική κίνηση. Ο Πούτιν στο κυνήγι της Αθανασίας. 3D εκτύπωση οργάνων, κρυοθεραπεία και πειράματα αντιγύρανσης δισεκατομμυρίων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Αυτή είναι η κεντρική πεζογέφυρα των Τρικάλων. Κατασκευάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1888 για να ενώσει την παλιά με τη νέα πόλη. Σήμερα είναι το σημαντικότερο σημείο συνάντησης των Τρικαλινών και από εδώ ξεκινούν όλες οι βόλτες προς την πόλη. Γενικότερα τα Τρίκαλα, παιδιά, σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή πόλη. Αυτός είναι ο Λιθέος ποταμός, το στολίδι των Τρικάλων. Διασχίζει όλη την πόλη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Στις όχθες του, με βάση τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής. Και φυσικά μιλάμε για την πόλη που αγαπά το ποδήλατο. Οπότε τι λέτε, πάμε μια ποδηλατάδα.

0: πήραμε το ποδηλατάκι μας και ξεκινάμε την εξερεύνηση της πόλης.
1: Τα Τρίκαλα παραδοσιακά είναι μια πόλη με μεγάλη ποδηλατική κουλτούρα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ποδήλατο σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους. Όχι μόνο ως τρόπο διασκέδασης ή ως όργανο άθλησης, αλλά και ως βασικό μέσο μετακίνησης. Αν πάλι είσαι επισκέπτης όπως εγώ, μπορείς να παραλάβεις δωρεάν ένα ποδήλατο από το σημείο του Δήμου στην Κεντρική Γέφυρα και να εξερευνήσεις την πόλη.

Βρίσκομαι στο Βαρούσι, την αριστοκρατική συνοικία των Τρικάλων. Μια ανάσα από τη Νέα Πόλη στις παρυφές του Κάστρου. Τα αρχοντικά σπίτια χτίστηκαν μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα και εδώ ζούσαν οι μεγαλέμποροι και μεγαλοκτηματίες της περιοχής. Οι μακριές μαρκίζες, τα χαγιάτια και τα έντονα χρώματα αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και οικονομική άνθηση της περίοδου. Το όνομα προέρχεται από την τουρκική λέξη βάρος, που σημαίνει συνοικία εκτός οχυρού. Σήμερα το Βαρούσι αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, οπότε αν βρεθείς στα Τρίκαλα, είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατό σου, να κάνεις μια βόλτα, να την ευχαριστηθείς, είναι πραγματικά πανέμορφα. Και αν κουραστείς, σε περιμένουν πληθώρα από καταστήματα, ταβέρνες, ουζερί, καφετέρειες, να κάνεις μια στάση και να το απολαύσεις. Συνεχίζουμε!

Ωραία, η βολτούλα μας. Και φτάνουμε στο Βυζαντινό κάστρο. Μας βγήκε λίγο η γλώσσα γιατί είχε ανηφοριά, αλλά δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Ωραία μέρα μας έκανε.

Καλώς ήρθατε στο Χάραμα. Ένα μουσείο αφιερωμένο σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς, τον Βασίλη Τσιτσάνη.

Τα Τρίκαλα είναι η γενέτειρα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ γεννήθηκε, μεγάλωσε και έπιασε για πρώτη του φορά το μπουζούκι. Μέσα από τα τραγούδια του εξέφραζε τους πόνους και τα πάθη του λαού μας. Κατάφερε με μοναδικό τρόπο να μιλήσει για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της χώρας μας. Ο Τσιτσάνης στήριξε το έργο του στη μεγάλη μουσική παράδοση αυτού του τόπου. Δημιούργησε σπάνιες μελωδίες και η μουσική του ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο μέσα από συνεργασίες με δεκάδες σπουδαίους τραγουδιστές. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω όσα ξεχώρισα.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης ήθελε πάντα να είναι επίκαιρος. Μέσα από την παρακαταθήκη του, κατάφερε να γίνει διαχρονικός.

0: Αυτό είναι το γραφείο και η καρέκλα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ δούλευε, λέει πως έβγαζε τα μάτια του για να καταφέρει να φτάσει στο χέρι του αυτό που είχε στην ψυχή του. Ότι έπρεπε να σπάσει ένα βράχο. Μάτωνα ολόκληρος για να δώσω αυτό που είχα μέσα μου. Έτσι γίνονται τα τραγούδια.
1: Τέτοιο τερβίσικο καλό παιδί.
0: Ας κάνουμε μια ηχογράφηση.

0: Αλφα Χριστέ και Παναγιά μου.
1: Και όχι απλά, το στέλνεις με email και σου έρχεται. Αυτό θα το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Τίποτα δεν αγνόησα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, η ακτινογραφία του προγράμματος.

0: ερωτήματος «Πότε θα μπει σε εφαρμογή το σπίτι μου 3» ποια σενάρια επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Προς διάλυση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Κύμα αποχωρήσεων αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι βουλευτές φεύγουν. Νέα ήττα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Τουρκετζίαν. Οριστική δικαίωση για την Ελλάδα. Θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική κίνηση. Ο Πούτιν στο κυνήγι της Αθανασίας. 3D εκτύπωση οργάνων, κρυοθεραπεία και πειράματα αντιγύρανσης δισεκατομμυρίων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
1: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
2: Peppa!
3: Leo, what are you doing?
4: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
5: Shield is down! Gods, protect the Empress!
6: I will pay for my imprisonment.
7: Our mission is to save Syntopia.
8: Well, let's giddy up!
9: Η Μία και εγώ. Απόψε. Στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς ακριβώς?
15: ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κοιτάζω το χαρτί μου, θα καταλάβετε γιατί. Γιατί η καλεσμένη μου έχει μεγάλο άγχος σήμερα να διαβάσει κάτι από ένα χαρτί και θέλω και εγώ να έχω και εγώ τις σημειώσεις μου. Θα μπορούσα ως οικοδέσποινα να σας πω αυτό που λένε συνήθως οι οικοδεσπότες όταν θέλουν να καθησυχάσουν τους καλεσμένους. Μην ανησυχείτε καθόλου γιατί θα είμαστε εμείς και εμείς. Η Μαρία Κανελοπούλου είναι εδώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πραγματικά έχω λίγο άγχος για να μιλήσω λίγο για το έργο και την παράσταση και του συναδέλφου μου.
0: Θα ξεκινήσουμε ανάποδα.
1: Ναι, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Γιατί επειδή είμαι πολυλογού και ξεχασιάρα, μπορεί να ξεχάσω.
0: Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν, επειδή έχουμε αυτό το άγχος, είναι το μαύρο κουτί. Τους έχω και εγώ εδώ τους συντελεστές.
1: Βεβαίως. Είναι το μαύρο κουτί του Γιώργου Ηλιόπουλου. Ένα ελληνικό έργο που έχει γράψει ένας συναδελφός μας. Έχει παιχτεί για πρώτη φορά το 2007 στον κεντρικό ρόλο με τον Κώστα Καζάκο. Και ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην δεύτερη σκηνή, η οποία είναι στο υπόγειο, μια παλιά αποθήκη, ένα φτιαγμένο θέατρο με πολλές δυνατότητες, αλλά που πρέπει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του. Κάνουμε λοιπόν εκεί το μαύρο κουτί, που είναι χωρίς πολλές λεπτομέρειες, μια αμήχανη δύσκολη σχέση ανάμεσα σε ένα γιο και έναν πατέρα και που λύνεται με έναν τρόπο που τους ξανακάνει κάπως γιο και πατέρα με ό,τι φέρει όλο αυτό το πράγμα. Ας μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Το ορίζουν ως μαύρη κωμωδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι
0: οπότε
1: ορίζεται.
0: Ξεκινήσαμε με το έργο. Μπορούμε να πούμε σε λίγο τους συντελεστές.
1: Ναι, μπορούμε.
0: Κρατάω εγώ χρόνο. Βεβαίως. Θα τους πούμε, γιατί υπάρχει και σκονάκι.
1: Σκονάκι, πάντα, πάντα.
0: Με τα σκονάκια τι σχέση είχατε στο σχολείο?
1: Καμία.
0: Καμία απολύτως.
1: Καμία.
0: Καλή μαθήτρια.
1: Ναι, φίτουλας. Ειδικά μέχρι που έφυγα από το χωριό μου. Ναι. Πρώτη και αυτά και τέτοια.
0: Φύγατε από το χωριό λόγω χούντας, μου λέγατε προηγουμένως.
1: Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Πιο δύσκολη χούντα εκτός πόλης.
1: Ήταν καλύτερα να εξαφανιστεί στην Αθήνα. Στην Αθήνα χανώσουν πιο εύκολα και τέτοια. Και έτσι ο πατέρας μου που ήταν ήδη χείρος, γιατί είχε μεσολαβήσει ο θάνατος της μητέρας μου, πήρε τα δύο του κορίτσια. Αποφασισμένος να πάμε στην Αθήνα που υπήρχαν άλλες δυνατότητες για σπουδές. Ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσουμε.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου εντάξει έκανε το χρέος της, εγώ εντάξει.
0: Ναι, γιατί είναι σπουδές. Άλλα...
1: Όχι, ο μπαμπάς μου ήταν θεατρόφιλος, ένας πολύ, πολύ γλυκός άνθρωπος. Του άρεσε το σινεμά, του άρεσε το θέατρο. Του άρεσε η όπερα, η οπερέτα, όλα τα πάντα του άρεσαν. Μας έμαθε διάφορα τέτοια πράγματα. Φτωχός άνθρωπος, δημοκράτης από εκείνη τη γενιά των ανθρώπων που κάπως...
0: Υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες σήμερα, δηλαδή αυτό που περιγράφεται. Να είναι οι άνθρωποι από χωριό, να μην είναι ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας, να τους αρέσει η όπερα, το θέατρο και όλα αυτά.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν από χωριό... αλλά είχε φύγει και είχε πάει στην Αθήνα όπου σπούδασε και τα... Εργάστηκε, δεν σπούδασε, σχολαρχείο, μέχρι σχολαρχείο. Αλλά τότε οι σπουδές ήταν λίγο πανεπιστήμιο το σχολαρχείο. Δηλαδή πραγματικά είχε γνώσεις.
0: Ναι.
1: Και ήταν αυτό που λέμε ένας προοδευτικός, δημοκρατικός άνθρωπος που τα βιβλία ήταν η μόνιμη απασχόλησή μας. Ήμασταν και κάπως τυχεροί γιατί υπήρχε ένα οικογενειακό βιβλιοπωλείο στα Καλάβρητα που το είχε ο αδερφός του και εγώ εκεί μεγάλωσα, να σου πω την αλήθεια, πάνω σε ένα σκαμνάκι, παίρνοντας βιβλία και διαβάζοντας. Και αυτή ήταν η μόρφωσή μας, δηλαδή το ραδιόφωνο, το θέατρο στο ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, το σινεμά μια φορά τη βδομάδα, το καλοκαίρι οπωσδήποτε και οι διηγήσεις των παλαιότερων ανθρώπων. Έζησα σε εκείνα τα χρόνια που το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων ήταν πολύ κοντά.
0: Δεν ήταν, είχαν περάσει...
1: πολύ λίγα χρόνια. Ναι. Και Ήταν κάπως θλιβερό να σας πω, γιατί κάθε απόγευμα, μόλις έπεφτε λίγο ο ήλιος, από το μπαλκονάκι εκεί του σπιτιού που μέναμε, έβλεπες να κατηφορίζουν οι χείρες, οι ορφανές προς το νεκροταφείο, να ανάψουν τα καντήλια και τέτοια. Και αυτό ήταν μια τρομερή εικόνα για την παιδική μας ηλικία. Δεν ξέρω αν σε όλους έπαιζε τον ίδιο ρόλο που έπαιξε σε μένα, αλλά σε μένα έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Ρωτούσα τι έγινε, μαθαίναμε τι έγινε, το γιορτάζαμε. Ξέρεις, κάπως... Τέλος πάντων, γιατί όταν την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, τα πράγματα έρχονται κάπως με μια σχετική παραπληροφόρηση, ας
0: οπότε,
1: πούμε.
0: Οπότε είχατε το δικό σας, τη δική σας
1: ήταν στο
0: ιστορία.
1: Δικό μου, στο δικό μου, στη δική μου μενταλιτέ, ας πούμε, αυτό το πράγμα που είμαι λίγο της τραγωδίας. Υπήρξε και ένα γεγονός που χάσαμε τη μητέρα μας.
0: Άρα
1: και...
0: το πένθος της ζωής σας υπήρχε.
1: Αυτό, υπήρχε το πένθος και εγώ έγινα ένα μικρό κορίτσι που ακολουθούσα τις χείρες.
0: Ναι.
1: Και τους χρωστάω πάρα πολλά, γιατί ως μικρή μου μάθανε πώς να ανάβουν τα καντήλια, πώς να μην τα παίρνει ο αέρας, πώς να στέκονται τα λουλούδια στα ανθοδοχιάκια κλπ. Είναι βασικό αυτό για μένα.
0: Είναι τελετουργικό.
1: Είναι τελετουργικό και είναι θεμελιακό για τον τρόπο που μεγαλώνεις, που επιλέγεις, τι θα κάνεις μετά.
0: Το πένθος απαλύνεται όταν ένα παιδί μαθαίνει από την κουλτούρα, στο μέρος που μεγαλώνει, να πηγαίνει συχνά, να επιστρέψει στο νεκροταφείο. Απαλύνει αυτή η διαδικασία ή το κάνει χειρότερο το πένθος και δεν φεύγει.
1: Εκείνο που είναι σημαντικό, που το μαθαίνεις και αυτό, είναι ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Γιατί μεγαλώνεις, ερωτεύεσαι, κάνεις σκανταλιές, κάνεις κοπάνες από το σχολείο, αλλά με ένα βαθύ τραύμα πάντα. Δηλαδή, κλαίω πάρα πολύ εύκολα. Με συγκινούν ιστορίες αγνώστων ανθρώπων, απολειών και αυτά και τέτοια.
0: Αυτό είναι η συσσωρευμένη στεναχώρια του ορφανού.
1: Φυσικά είναι.
0: Ναι,
1: υπάρχει.
0: Το έχω.
1: Το έχεις, άρα το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, και ορφανό.
0: Μου λέγατε προηγουμένως ότι σας αποκαλούσαν και ορφανό.
1: Η μαμά μιας φίλης μου, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα, προφανώς με φροντίδα το έκανε, ποιος είναι μαμά, το ορφανό.
0: Και εννοούσαν εσάς, πω τι μαχαιριά ήταν αυτό.
1: Ναι, ότι ήμουνα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι ήμουνα και κάτι άλλο. Κάπως σε περιθωριοποιούσε όλο αυτό. Ναι. Οι αναφορές δηλαδή, μου είπε ο πατέρας μου, μου είπε η μάνα μου και μετά στα 20 έφυγε και ο πατέρας μου. Δηλαδή...
0: Πραγματικά ορφανό.
1: Πραγματικά ορφανό.
0: Ναι.
1: Αλλά ας μην λέμε τόσο δυσάρεστα πράγματα.
0: Ναι, πάντως...
1: Αλήθεια όμως, αλήθεια.
0: Είναι μέρος της ζωής σας και εντάξει, αυτές οι τραγωδίες αφήνουν και προσόντας τα παιδιά, έτσι. Τα κάνουν ανεξάρτητα, δεν ξέρω στη δική σας περίπτωση τι συνέβη.
1: Ναι, εγώ αν θυμηθώ στη σχολή ας πούμε, στις δύο σχολές, γιατί πήγα σε 2-3 σχολές, άλλαξα πολλά πράγματα. Η ζωή μου και οι σπουδές μου είναι σαν τα καλάθια με τα μισοτελειωμένα πλεκτά.
0: Γιατί έτσι, τα αφήνετε μισοτελειωμένα όλα?
1: Ποιος το ξέρει. Δεν το έχω επιλύσει, παρότι έχω δοκιμάσει να το επιλύσω και ιατρικός, ας πούμε.
0: Και οι γιατροί σηκώσαν τα χέρια ψηλά, είπανε δεν ξέρουμε γιατί το
1: κάνει. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να τα βρεις και μόνος σου. Τι να σου κάνουν και οι γιατροί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και κάτι... ένας καταπληκτικός ψυχίατρος που συνάντησα, μου είπε λοιπόν, σε δύο πράγματα δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Στο DNA σας και στα παιδικά σας χρόνια. Αυτό είναι μια δική σας δουλειά.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα.
0: Άνετος ο γιατρός, μετά ζήτησε τα λεφτά για την επίσκεψη.
1: Όχι. Για να πω την αλήθεια, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στην ψυχιατρική, στην ψυχολογία, πιστεύω πάρα πολύ και αν δεν είχα συναντηθεί με αυτή την επιστήμη στη ζωή μου, σε μια εποχή που το κρύβαμε. Γιατί τώρα παρακολουθώ ανθρώπους που λένε...
0: Κομαρώνουν.
1: Ναι, πήγα στο ψή μου, ας πούμε,
0: στο ψή
1: και τέτοια, με πάρα πολύ άνεση, καμάρι κλπ. Εγώ χρειάστηκε να το κρύβω,
0: ναι,
1: από τους καλύτερους μου φίλους.
0: Πήγατε πάνω σε μια κρίση ψυχικής υγείας ή πήγατε για να βεβαιωθείτε ότι είστε υγιείς?
1: Όχι, πήγα σε αλλεπάλληλες κρίσεις και αλλεπάλληλες δυσκολίες, ναι, που είχα. Και επειδή μου είχε μείνει μόνο η αδερφή μου, δεν ήθελα να την βασανίζω.
0: Υπάρχει αυτό μεταξύ αδερφών, ότι υπάρχει μία συστολή, μία ντροπή, ότι δεν θέλω να πω κάτι άσχημο στην αδερφή μου.
1: Είχα μόνο την αδερφή μου και δεν ήθελα να τη στενοχωρώ με τίποτα. Γιατί αυτή, παρόλη τη μικρή διαφορά ηλικίας που έχουμε, συμπεριφέρθηκε σαν μάνα. Δηλαδή, με ανέλαβε πάρα πολύ, με πάρα πολύ πίστη, με πάρα πολύ συνέπεια, με πάρα πολύ... μου έλεγε ότι... Είσαι το μεγαλύτερό μου παιδί και το χειρότερο.
0: Μετά εντάξει, προσαρμόστηκε.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Ναι.
0: Πάρα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία. Μου λέγατε προηγουμένως, πριν ξεκινήσει το γύρισμα, ότι ξενυχτάτε τα βράδια. Γιατί ξενυχτάτε?
1: Γιατί νομίζω ότι επειδή γερνάω, μου είπε μια φίλη μου, ξέρεις γιατί δεν κοιμόμαστε γέροι? Γιατί μόνο το θάνατο έχουμε μπροστά μας. Τη λέω, δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Είναι υποσυνείδητο, μου είπε με πάρα πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω γιατί έχω αϊπνίες. Κοιμόμουν πάρα πολύ σαν κτίνος, ναι, νοσταλγώ δηλαδή τις εποχές που ξύπναγα στις 2 η ώρα το μεσημέρι χωρίς καμία ενοχή.
0: Ενώ είχατε κοιμηθεί το βράδυ αργά.
1: Εντάξει, ναι, αρκετά.
0: Αλλά αρκετές ώρες όμως.
1: Ναι, αλλά από ώρες, ας πούμε. Μου άρεσε πολύ ο ύπνος και από μικρή μου άρεσε ο ύπνος πάρα πολύ. Ήτανε το καθημερινό βάσανο της μάνας μου όσο έμεινε. Ότι δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν ήθελα να πάω σχολείο και δεν ήθελα να πιω το γάλα μου.
0: Ναι.
1: Ήτανε κατάρες.
0: Αλλά καλή μαθήτρια, δηλαδή δύσκολο παιδί. Αλλά όταν έφτασε στο σχολείο, καλή μαθήτρια.
1: Καλή μαθήτρια. Με ιδιαίτερο τρόπο καλή. Όχι σπασίκλα, μη φανταστείς, ναι, ας πούμε, κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι. Όχι, καθόλου. Αλλά εντάξει, δούλευε το μυαλό μου. Νομίζω ότι δούλευε αρκετά καλά το
0: δουλεύει
1: μυαλό μου.
0: Δουλεύει ακόμα πάρα πολύ, φαίνεται.
1: Δουλεύει.
0: Το να έχει κάποιος ένα ανήσυχο μυαλό τώρα.
1: Ναι.
0: Εκτός από αϊπνία, γιατί και αυτό συμβάλλει στην αϊπνία, ναι, πολύ. Τι άλλο, είναι πρόβλημα στις σχέσεις?
1: Ναι. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, ναι. Είναι ένα σχετικό πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνεις πολλά, καταλαβαίνεις πριν μιλήσει ο άλλος. Είναι και προστατευτικό μερικές
0: φορές. Είναι πλήξη.
1: Φορές.
0: Η εξυπνάδα προκαλεί και πλήξη.
1: Ναι. Είναι και αυτό. Mm. Είναι και αυτό. Γι' αυτό μ' άρεσαν πάντα οι άνθρωποι που ήταν εξυπνότεροι από μένα, που ξέραν περισσότερα από μένα. Και που ήταν καταραμένοι, ας πούμε, έτσι.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Ψαγμένοι και τέτοια, ναι. Αυτοί μου άρεσαν όμως.
0: Όταν λέμε καταραμένοι, έτσι, ποιητές, καταραμένοι που λέμε, ή να του συμβεί κάτι, να θέλει προστασία, φροντίδα.
1: Όχι, να ψάχνονται κι αυτοί. Και να τους έχουν συμβεί. Γνώρισα ανθρώπους... Και αγάπησα και ερωτεύτηκα ανθρώπους που ήταν μπλεγμένοι με το κίνημα, βασανισμένοι με αυτούς τους τρόπους. Και αυτό είναι και αυτό σημάδι. Αλλά αυτό μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγε και η αδερφή μου, πάλι θα τη θυμηθώ, μαράκι μου, όπου βρίσκεις γκρεμό, πας και πέφτεις.
0: Ναι. Εσείς με την πολιτική?
1: Εγώ έτσι γεννήθηκα. Ναι. Γεννήθηκα σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Τι να σας πω. Θα σας πω μόνο ότι στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, ναι, στα Καλάβρητα, που αξίζει να πάτε και αξίζει να μπείτε να το βρείτε, υπάρχει το μικρό πιεστήριο. Ο θείος μου, ένας ήταν τυπογράφος, και το μικρό του χειροκίνητο πιεστήριο υπάρχει γιατί ανέβηκε στο βουνό και τυπώθηκε μία από τις πρώτες εφημερίδες του Ελλάς Πελοποννήσου. Mm-hmm. Βόρειας Πελοποννήσου κλπ. Οπότε, οι ιστορίες που άκουγες, τα πράγματα. Αλλά να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Είχα και ένα αίσθημα δικαιοσύνης μέσα μου, ναι. Δικαιοσύνης. Είχα ταξική συνείδηση, είχα, πώς να σου το πω, από πολύ νωρίς. Θέλεις να σου πω μια ιστορία?
0: Βεβαίως, μόνο για ιστορίες είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, πήγαινα πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Και μας είπε η δασκάλα, τώρα μιλάμε δύσκολα χρόνια, έτσι. Είχαμε πλάκες εμείς ακόμα και να δέσουμε ένα κονδυλάκι που είχαμε σε μια τρυπούλα που είχε η πλάκα για να την έχουμε την επόμενη μέρα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ότι όποιος δεν το κάνει θα τιμωρηθεί κλπ. Εγώ δεν ήθελα να ξυπνήσω το πρωί, άρχισα να ξυπνήσω και η καημένη μάνα μου δεν μπόρεσε να μου δέσει το...
0: Όπως
1: το
0: έπρεπε.
1: Όπως ναι. έπρεπε. Ναι. Και πήγα σχολείο και μας έβαλε η αείμνηστη κυρία Μαρία Κουφού στην τάξη, τον ένα πίσω από τον άλλον και όποιος δεν το είχε δέσει, το τραβούσε ταυτί.
0: Πω πω.
1: Όχι χαστούκι. Γιατί ήταν ήπια, αλλά του τραβούσε ταυτί.
0: Ταυτί πονάει.
1: Δεν το τραβούσε δυνατά.
0: Ναι,
1: ειδικά
0: αλλάσει.
1: Στα κορίτσια ναι. που ήταν αυτά, πιο μαλακά. Μπροστά από μένα ήταν η κόρη του εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Όχι ακριβώς μπροστά μου, λίγο πιο εκεί. Για κάποιον τρόπο άρχισα να παρακολουθώ
0: ναι.
1: το σκηνικό. Mm. Κάθε παιδάκι, κοριτσάκι, όλα τα παιδιά, το ένα πίσω από το άλλο, γιατί Γιαννάκη, γιατί δεν έχεις δέσει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο και ταυτάκι.
0: Ναι.
1: Μόλις φτάνει μπροστά στην εξουσία, λέει, γιατί δεν θα πω το όνομά της, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί, να μην γερφωθώ τώρα στα γεράματα.
0: Ναι.
1: Γιατί τι καλό μου παιδί, και της χαϊδεύει το μάγουλο.
0: Ναι. Είναι αρκετό νομίζω για να είναι κάποιος για πάντα αριστερός.
1: Για
0: αυτό.
1: Πάντα, δηλαδή, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν είναι δυνατόν.
0: Αδικία τρομερή.
1: Πραγματικά,
0: ναι.
1: σου ορκίζομαι το αίσθημα, είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το πιστεύω ότι το ναι. έχει κάνει σε παιδάκια, ας πούμε. Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το είχα αυτό με διάφορα
0: πράγματα. Να τη δικαιολογήσουμε την κυρία Κουφού. Μήπως επειδή ήταν δύσκολα χρόνια, φοβόταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτό όμως είναι πολύ κακό.
1: Μπορεί ναι. να παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίζει και αυτό,
0: ναι.
1: πώς το λένε. Αλλά σου λέω, το είχα και αυτό. Δηλαδή, όπου καυγάς ήμουνα μέσα, πώς το λένε.
0: Mm-hmm.
1: Με τη τάξη στο ένα, στο άλλο.
0: Ναι. Συνεχίστηκε αυτό?
1: Ναι, συνεχίστηκε.
0: Και στην ενήλικη ζωή?
1: Μέχρι τέλους, ας πούμε.
0: Βγήκε σε καλό?
1: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Αλλά μέσα μου είχα τη συνείδηση ότι κάποια πράγματα πληρώνουν. Πληρώνουν.
0: Αυτό ισχύει.
1: Να σου πω
0: ναι,
1: μια,
0: ναι.
1: μια προσωπική
0: Βεβαίως.
1: Άποψη
0: ναι.
1: γι' αυτό.
0: Αγαπημένοι μου καλεσμένοι, λέω όλες ιστορίες. Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι... Λέω εγώ, Κανελοπούλου, γράψε. Mm. Δεν θυμάμαι αν το διάβασα κάπου, αν είναι. Νομίζω ότι είναι όμως δικό μου. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι και να κάνουν το πληρώνουν και άνθρωποι που ό,τι και να κάνουν το πληρώνονται.
0: Α, μήπως το πληρώνουν μετά?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική
0: ναι.
1: μου
0: άποψη. Στη δική σας τη δουλειά, αυτοί που ό,τι και να κάνουν το πληρώνονται είναι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Γιατί όμως... Τώρα, να πάμε στη αυτή η αδικία γιατί προκαλείται.
1: Για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους. Γιατί κάποιος είναι καλύτερος διαχειριστής των προσόντων του, κάποιος άλλος όχι, κάποιον δεν τον ενδιαφέρει, κάποιος είναι κάπως άτυχος, ας πούμε. Τι να πω. Υπάρχει μια ηθοποιός Αμερικάνα που τη λατρεύω, την Μπάρμπαρα Χέρσεϊ, η οποία ξεκίνησε με πάρα πολύ δυνατό τρόπο, αλλά κάτι έγινε μια στραβή, ας πούμε, στην πορεία της. Και βέβαια γύρισε η
0: ναι.
1: τύχη και είχε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και νομίζω κέρδισε και ένα Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στο Black Swan.
0: Όχι άσχημα.
1: Ναι, στην... και δίνει μια μεγάλη συνέντευξη μεταξύ των οποίων τη ρωτάνε γιατί έκανε αυτή την κοιλιά και αυτά. Και λέει, ζηλεύεις τις συναδέλφους σου καθόλου που κάνανε πιο πολύ τα πράγματα. Και απήντησε, ζηλεύω τις ευκαιρίες τους. Mm. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά έχεις κάτι στο μυαλό σου.
0: Τι ζηλεύετε και... τις ευκαιρίες των άλλων.
1: Εννοείται. Mm. Εννοείται. Γιατί, κοίταξε, ας πούμε, έχεις δύο ηθοποιούς, δύο γυναίκες, δύο άντρες, δεν ξέρω. Και λένε και για τους δύο, πολύ καλός αυτός, πολύ καλή αυτή, πολύ καλή. Για όλους, λένε αυτό. Και ο ένας έχει 100 ευκαιρίες για να αποδείξει πόσο καλός είναι, και άλλος έχει 7. Mm. Αυτό δεν είναι, δεν μεγαλώνει την ψαλίδα, ας πούμε, τον...
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι υπάρχει, αλλά έχω αποφασίσει ότι πολύ. Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, στο λέω. Ναι. Είσαι νέα ακόμα, πολύ νέα.
0: Όχι τόσο, ναι.
1: Ναι. αλλά υπάρχει.
0: Ναι. Να δούμε ένα απόσπασμα από σειρά, αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα βλέπω.
0: Μην κοιτάξετε, εσείς
1: εγώ
0: τα κοιτάμε
1: δεν
0: μόνο
1: θα
0: εμείς. Ναι, ναι, είναι από το μάνα, είναι
2: τώρα
0: μόνο.
2: Α, μία. Ο Βασίλης ζήτησε γιουβερλάκια, εσύ τι λες. Φτιάξε ό,τι θέλεις. Άσε με τώρα στις φουρτούνες μου. Mm. Τι σου γράφει. Οικονομικές δυσκολίες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τώρα προσθέθηκαν οικογενειακά προβλήματα.
3: Για να δω εγώ. δεν τα διαβάζουμε όλα. Μην απογοητεύεστε όμως. Μπόρα είναι, θα περάσει. Αμέσως, να σπείρεις τον πανικό.
2: Άσε με, τι να πρωί-πρωί στα νεύρα μου.
3: Και κυρίως, συγκρατήστε τα νεύρα σας. Δεν θα σας βγει σε καλό.
2: Δίνα, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Υπάρχει κάτι που γίνεται πίσω από την πλάτη μου και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
3: Εσύ και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι, ας γελάσω.
2: Παιδί μου, αισθάνομαι ότι έχει ατονίσει η έκτη μου αίσθηση. Νιώθω ότι τα πράγματα γλιστράνε μέσα από τα χέρια μου.
1: Μερούλα.
0: Μοντέρνα σειρά για την εποχή, έτσι, από τις πρώτες...
1: Νομίζω ήταν καλή.
0: Ναι. Δεν βλέπετε τον εαυτό σας.
1: Δεν βλέπω τον εαυτό μου, δεν είμαι συμφιλειωμένη. Λέω τι χαλιά έπαιξα, τι βλάκας, τι άσχημη που είμαι, τι φόρεσα. Πάντα έχω κάτι κακό να πω για μένα,
0: ναι.
1: Οπότε με αφήνω στην ησυχία μου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να σου πω ότι... Το καλοκαίρι που μετά από 10 χρόνια ξαναείδα το «Εμείς και εμείς», είδα μερικές σκηνές και λέω «Α, δεν ήταν και τόσο χάλια, ρε παιδί μου, γιατί το έπαιρνα τόσο κατάκαρδα τότε».
0: Ναι.
1: Εκ των υστέρων όμως.
0: Άρα το παίρνατε και εκείνη τη στιγμή, δεν είναι τώρα ότι βλέπετε και είστε αυστηροί στην κριτική.
1: Έχω, πώς το λένε, είναι πολύ γρήγορη δουλειά, η τηλεόραση είναι πολύ γρήγορη δουλειά. Δεν είναι όπως το θέατρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι που τα έχεις κάνει πρόβες, εντάξει, μπορεί μια παράσταση να μην είσαι τόσο καλός και τέτοια, αλλά έχεις ένα στάνταρ. Εκεί είναι, πάμε τα λόγια, ναι, περνάει, αυτό περνάει. Αχ, είδα τη φωτογραφία με τη φίλη μου τώρα.
0: Πέρασε και αυτή η συνέντευξη. Να πούμε τους συντελεστές στο μαύρο κουτί, γιατί
1: λοιπόν,
0: αν δεν τους πούμε θα με μαλώσετε και θα έχετε και δίκιο.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι, λοιπόν. Σκονάκι, λοιπόν. Είναι το έργο το μαύρο κουτί.
1: Είναι το έργο το μαύρο κουτί. Ναι. Παίζεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, στο Υπόγειο. Κάθε μέρα 8:30 ώρα, εκτός από την Κυριακή που ξεκινάμε 7 και τελειώνουμε ευτυχώς 9. Λοιπόν, σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Κοέν, ο οποίος πρέπει να πω για τον Αλέξανδρο ότι είναι ο πιο εμψυχωτικός σκηνοθέτης που έχω συνεργαστεί εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν θα προλάβουμε να λέμε κάτι για όλους.
1: Ναι. Ναι. Είναι ο σκηνογράφος μας ο Ντέιβιντ ο Νεγρίνη, είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Είναι η τρελή Νικόλ Παναγιώτου, ενδυματολόγος μας, τη λατρεύω. Φωτισμούς ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Βοηθός είναι η Κατερίνα η Κυριαζή, η μικρή μας, η οποία παίζει κιόλας στο έργο. Είναι η Νικολέτα η Καρά. Ο Σταύρος ο Καραγιάννης, εκλεκτός, αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, ταλαντούχος και παραγωγός.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει το κεφάλι του στον τορβά.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, και ο Στέφανος Κυριακίδης, ο παλέμαχος, που έχει φάει την επίδαυρο με το κουτάλι και μας κάνει τη χάρη και πρωταγωνιστεί σε αυτό το έργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Πολύ θα το ήθελα να ακούσω καλές
1: ιστορίες. Μακάρι θα τα ξαναπούμε. Ναι.
0: Μη φύγετε.
1: Μου είπε ένας συνάδελφός μου πρόσφατα, εγώ μόνο στην Έγκα μου αρέσει να πηγαίνω. Έχει έρθει δύο φορές. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι δικό μου.
0: Και εσείς μόνο εμάς να βλέπετε. Περιμένετε, μη φύγετε. Και λίγο διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η ακτινογραφία του προγράμματος. Πότε θα μπει σε εφαρμογή το σπίτι μου 3. Ποια σενάρια επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Προς διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Κύμα αποχωρήσεων αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι βουλευτές φεύγουν. Νέα ήττα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Τουρκετζίαν. Οριστική δικαίωση για την Ελλάδα. Θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική κίνηση. Ο Πούτιν στο κυνήγι της Αθανασίας. 3D εκτύπωση οργάνων, κρυοθεραπεία και πειράματα αντιγύρανσης δισεκατομμυρίων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
1: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιάνω το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
2: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
7: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
8: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το ηλεκτρικό Hyundai Instead. Από 269 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Στον επόμενο καλεσμένο, δεν έχω ξανακάνει συνέντευξη, αλλά υπέθεσα ότι είναι ο ιδανικός καλεσμένος, γιατί διάβασα ότι όταν η γυναίκα του τον γνώρισε, έλεγε ποιος είναι αυτός ο τύπος ο ψηλός, ο οποίος μιλάει συνέχεια. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, σαν τον Κώστα Καζάκα.
11: Αυτό που κάπου το έχω πει και έχει...
10: Δεν το έχω πει
11: και
10: εγώ.
11: Έχει διαρρεύσει, μάλλον.
10: Ναι. Αυτό είναι ο μιλητικός άνθρωπος, είναι ο τέλειος.
11: Όχι μόνο αυτό.
10: Ναι.
11: Δεν ήταν μόνο που μιλάει συνέχεια. Mm-hmm. Ήταν ότι δεν της άρεσαν και αυτά που έλεγα.
10: Ναι, αυτό σίγουρα γούσταρε για να τα πει όλα αυτά.
11: Δηλαδή, έλεγε, δεν καταλαβαίνω, τι βρίσκεται με αυτό το γελίο που δεν κλείνει το στόμα του.
10: Να το ζευγάρι, το ερωτευμένο. Που... από ό,τι φαίνεται όμως όλη αυτή η άρνηση έπαψε να ισχύει, δηλαδή κάμφηκε.
11: Ναι.
10: Και πάρα πολύ γρήγορα, άρα ισχύει αυτό όταν δεν μας αρέσει κάτι, όταν μας αρέσει κάτι πολύ λέμε ότι δεν μας αρέσει για να κάνουμε τους δύσκολους.
11: Πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό, συμβαίνει.
10: Η ομιλητικότητα συνεχίζεται.
11: Όχι τόσο όσο τότε.
10: Στο γάμο ή εκτός γάμου. Στο γάμο δεν είστε τόσο ομιλητικοί πια.
11: Όχι, είμαστε. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Εγώ με τα χρόνια είχα ένα ελάττωμα. Δεν άκουγα.
10: Ναι.
11: Μίλαγα πολύ και δεν άκουγα. Περνώντας τα χρόνια έμαθα ευτυχώς να ακούω.
10: Θυμάστε δηλαδή τον εαυτό σας να λέει θέλω να το πω, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι.
11: Ναι. Και μπορούσε κάποιος άλλος να σου πει κάτι και... θεωρούσα ότι δεν έχει τόσο σημασία αυτό που μου λέει ο άλλος.
10: Mm-hmm.
11: Και πήγαινα εγώ στα δικά μου. Ήταν αυτό το κρυάρι που, γιατί είμαι και κρυάρι.
10: Είναι ζωδιακό ή είναι
11: Δεν ξέρω, εντάξει.
10: Θέμα ορίμασης.
11: Δεν πιστεύω και ιδιαίτερα στα...
10: Ναι.
11: Αλλά με τα χρόνια έμαθα να ακούω. Mm-hmm. Πρώτον γιατί έπεσα σε ανθρώπους που μιλούσαν πιο πολύ από μένα. Και εκεί κατάλαβα, έβλεπα τον εαυτό μου και λέω, όχι, αυτό κάνω, Χριστέ μου.
10: Ναι, όλα είναι συγκριτικά βέβαια, έτσι δεν είναι,
11: εντάξει,
10: δηλαδή,
11: εντάξει.
10: Μπορεί κάποιος να θεωρεί. Στο ζευγάρι τι συζητάτε με τη σύζυγο, που λέτε ότι συζητάτε ακόμα πολύ.
11: Εντάξει, πολλά πράγματα μπορούσα, κοίταξε, συζητάμε για τα παιδιά μας.
10: Ναι, δύο παιδιά, έτσι.
11: Δύο παιδιά, ναι. Το τι συμβαίνει, το τι έτσι, το τι αλλιώς, για τις αγωνίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Μπορούμε να συζητήσουμε και κάποια άλλα πράγματα που γίνονται,
10: ναι,
11: στον κόσμο.
10: Φιλοσοφικά θέματα με τη σύζυγο αναλύεται.
11: Πλέον όχι τόσο. Αυτά είναι λίγο περασμένης ηλικίας.
10: Ναι. Okay.
11: Τότε που τα κάναμε όλα αυτά, που μαζευόμασταν,
10: ναι,
11: οι παρέες και αυτά. Λίγο κάποια στιγμή...
10: Έχει περάσει η μόδα του μαζευόμαστε και συζητάμε.
11: Νομίζω λιγάκι ναι, έχει περάσει. Δεν είναι το θέμα. Έχει περάσει μόδα. Έχουμε λιγάκι κλειστεί ο καθένας στο καβούκι του. Έχουμε λίγο αποξενωθεί. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Είναι διαφορετικά όταν είσαι 20-22 χρονών,
10: ναι,
11: και είσαι ακόμα σπουδαστής και έχεις τις αγωνίες σου, τις ανησυχίες σου, τα αυτά. Μετά, περνώντας τα χρόνια, έρχεται και η κούραση.
10: Ναι.
11: Θέλεις πια το σπίτι σου, θέλεις να... Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ακίνητος και τώρα λέω, όταν έχω όφ, δεν θέλω να βγω από το σπίτι.
10: Καλά, αυτό το λένε και άνθρωποι που είναι 25 ετών, έτσι. Ίσως το λένε και περισσότερο.
11: Εντάξει, εγώ δεν το έλεγα στα 25. Στα 25 ήμουν,
10: ναι,
11: ένας άνθρωπος που ήθελα να γυρίζω, ήθελα να ταξιδεύω, ήθελα... Ακόμα θέλω να ταξιδεύω, αλλά,
10: ναι,
11: δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να το κάνω.
10: Όλα αυτά θέλω. Που θέλατε στα 25, τα πραγματοποιήσατε?
11: Πολλά από αυτά, ναι.
10: Ναι. Ναι. Και ζήσατε 30 ολόκληρα χρόνια στην Κύπρο.
11: Στην Κύπρο.
10: Ναι. Πώς και έτσι.
11: By accident.
10: By accident. Πώς έγινε αυτό το ατύχημα?
11: Αυτό το ατύχημα ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,
10: ναι,
11: που πήγε κατά λάθος σε μια ακρόαση που δεν θέλανε γυναίκες. Και της λέει ο σκηνοθέτης, μου αρέσει, ωραία φιγούρα, είσαι ωραία, αλλά ψάχνω για έναν νεαρό κωμικό άντρα ηθοποιό.
10: Ναι.
11: Και θρασίτατη η Ελισάβετ, του λέει, σταμάτα να ψάξεις, θα σου στείλω εγώ αύριο.
10: Ναι.
11: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, σου κλείσα ραντεβού στο ξενοδοχείο του Τιτάνια και λέω, είσαι τρελή. Να πάω να κάνω τη στην Κύπρο, γιατί μου λέει, έχεις εδώ δουλειά. Της λέω, όχι. Τότε πήγαινε.
10: Οπότε όλη η οικογένεια μαζεύτηκε και μετακόμισε.
11: Εντάξει, τότε δεν ήμουν καν παντρεμένος.
10: Το ζευγάρι τότε.
11: Ναι, είμαστε το ζευγάρι.
10: Ναι.
11: Και όταν της το είπα ότι πάω Κύπρο και μου λέει, τι θες να πεις χωρίς μου. Της λέω, όχι, θα έρθεις Κύπρο, να κάνω τη στην Κύπρο.
10: Ναι. Τέλος πάντων,
11: πήγαμε στην Κύπρο, εκεί γεννηθήκαν τα παιδιά.
10: Εκεί. Στήθηκε από την αρχή μια ζωή.
11: Στήθηκε από την αρχή μια ζωή, αλλά. Η Ελισάβετ φρόντισε όμως να διορθώσει και το λάθος, να με στείλει. Δεν ήταν λάθος τώρα,
10: ναι, ναι,
11: χαριτολογώντας. Το 2008 την πήρα εγώ ένα τηλέφωνο και της λέω, ρε εσύ, νιώθω ότι κουράστηκα, νιώθω ότι θέλω να γυρίσω πίσω.
10: Μετά από 30 χρόνια,
11: ναι,
10: που κάποιος...
11: λέω, αν ακούσεις κάτι, αν υπάρχει...
10: Ναι.
11: Και μου λέει, έχω ένα κείμενο που πήρα πριν λίγες μέρες,
10: mm-hmm,
11: έχει έναν Αλβανό, νομίζω, ότι έχει γραφτεί για σένα.
10: Ναι. Γιατί εσείς έχετε μιλήσει τα πάντα. Αλβανικά, ναι, ναι, Ρωμά, δεν ξέρω τι άλλο.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Τι άλλο.
11: Στην Κύπρο, εγγλωσσοκυπριακά.
10: Σωστά. Α, στην Κύπρο. Ωραία. Ερώτηση.
11: Πακιστανό έχω παίξει.
10: Στην Κύπρο παίζατε και μιλούσατε κυπριακά.
11: Μιλούσα και κυπριακά, παρόλο που στην αρχή με κοροϊδεύαν γιατί δεν τα κατάφερνα.
10: Ναι.
11: Τους έλεγα, μην με κοροϊδεύετε, γιατί σε λίγο θα παίζω και σε κυπριώτικα sketch.
10: Ναι. Είναι δύσκολο όμως αυτό, γιατί τα κυπριακά τώρα για μας που δεν έχω εγώ ποτέ χρειάσει να μιλήσω κυπριακά. Λες, είναι η ίδια γλώσσα.
11: Όχι.
10: Και οι ίδιοι οι Κύπροι μιλάνε όταν θέλουν, όπως μιλάμε εμείς,
11: ναι, ναι, ναι,
10: έτσι. Οπότε πρέπει να είναι διπλή η δυσκολία, γιατί, ναι, πρέπει να κατανοείς κάποιος ότι δεν είναι η ίδια γλώσσα.
11: Ναι, όχι, όχι.
10: Δεν είναι.
11: Έχει άρα, πάρα πολλές λέξεις που είναι τελείως διαφορετικές.
10: Πήγατε, πηγαίνει κανείς, όταν κάποιος είναι Ελλαδίτης, Ελλαδίτες,
11: ναι, ναι,
10: δεν τους λένε,
11: ναι, ναι,
10: Ελλαδίτης, γιατί είναι όλοι, είμαστε... Πάει λοιπόν ο Ελλαδίτης και κάνει μάθημα ιδιαίτερα κυπριακά.
11: Όχι, μαθαίνεις σιγά-σιγά.
10: Αυτό πρέπει να είναι δύσκολο, ναι.
11: Εμένα, όταν πήγα στην Κύπρο, με παρέλαβε, γιατί πήγα πρώτος εγώ και μετά από 10 μέρες στη γυναίκα μου, γιατί είχε κάποιες δουλειές. Με παρέλαβε μία φίλη από τη σχολή,
10: ναι,
11: η οποία στη σχολή δεν μίλαγε ποτέ κυπριακά και μου λέει, έλα μωρέ, ένα νι βάζουμε. Έλα μωρέ, ένα νι βάζουμε.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Πάω, βρίσκω τη ζωή όπως την ήξερα, τη ζωγούλα, τη φίλη μου. Μου μίλαγε κανονικά ελληνικά. Πάμε σπίτι της, χτυπάει το τηλέφωνο.
10: Ναι.
11: Και ακούω κορεάτικα.
10: Είναι, δεν καταλαβαίνω.
11: Της λέω, μωρέ, αυτό είναι το νι που βάζατε.
10: Ναι.
11: Που βάζει. Ήταν ένα πράγμα με ένα στατιά μου, ένα έντζεντζένα, πάμε έντζεντζένα, ένα άρτομα έντζεντζένα. Τι είναι αυτό.
10: Ναι.
11: Αυτό είναι το νι. Αλλά εντάξει, με τον καιρό.
10: Και είναι η ευκολία με την οποία οι Κύπροι ανοιγοκλίνουν το διακόπτη.
11: Ναι,
10: έτσι,
11: ναι, ναι.
10: Και αλλιώς μιλούν μεταξύ τους.
11: Με τον καιρό όμως, εντάξει, γενικά έχω μια έφεση με τις γλώσσες και
10: ναι.
11: με τις προφορές. Και πάντα, και όταν έπαιζα στους Συμπέθερους, είχα τον Ντάνιελ τον Ούρκα που έπαιζε το γιο μου, το παιδί είναι αλβανικής καταγωγής, και
10: ναι.
11: του έλεγα, μισό σίγμα, να μην το πω σωστά, θέλω να
10: σταματάω. Ναι, ναι, θέλω να είμαι σωστός.
11: Θέλω να είμαι σωστός. Έχω αυτή τη μανία.
10: Οπότε, ηθοποιός, δηλαδή, της πήγε στην Κύπρο, έκανε ρόλους στα κυπριακά.
11: Εντάξει, στο θέατρο έπαιξα ό,τι παίζει κάποιος σε
10: Βεβαίως.
11: Ένα
10: ναι.
11: ρεπερτόριο. Από Πίντερ ναι. μέχρι Σακελάριο Γιανακόπουλο.
10: Ναι. Τα οποία όμως δεν είναι στα κυπριακά.
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Ναι.
11: όχι.
10: Αυτό είναι επίσης μπέρδεμα. Γιατί είναι στην καθομιλουμένη μεταξύ τους στις καθημερινές τους δουλειές κυπριακά ναι. και πάνε να δούνε μετά θέατρο και είναι
11: Αλλά
10: όχι
11: κάποιες κομμωδίες
10: ναι.
11: είναι στα κυπριακά. Κάποιες κυπριακές κομμωδίες όπου έπαιξα και από αυτά δηλαδή.
10: Ναι.
11: Εντάξει.
10: Πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Και
11: ναι,
10: μετά πάλι...
11: δεν ήταν... Καμιά φορά λέμε, αν δεν είχα φύγει, τι θα είχα γίνει, μήπως έτσι. Μια χαρά ήταν. Πήγα, έκανα πράγματα πολλά, πέρασα καλά, γύρισα, φαντάζομαι, όταν έπρεπε να γυρίσω.
10: Ναι.
11: Και τώρα, χάρη στους Συμπέθερους, και θα το λέω πάντα και θα ευγνωμονώ, πέραν από την Ελισάβετ που με γνώρισε στο Μιχάλη τώρα και το Θάνασιο Παπαθανασίου, είναι δύο άνθρωποι που μου δώσαν την ευκαιρία και τηλεοπτικά αργότερα όταν το έκαναν, ο ρόλος τριπλασιάστηκε και αυτό μου άνοιξε τις πόρτες. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι πορεία και να έχεις σε ένα άλλο χώρο, όταν δεν σε ξέρουν εδώ
10: ναι.
11: και είναι, δεν πουλάς, λες γιατί να τον πάρω.
10: Σωστά.
11: Αλλά ξαφνικά γίνεται μια τηλεοπτική επιτυχία και ανοίγουν οι πόρτες. Και έτσι έγινε.
10: Σας έχουν πει ποτέ δεν πουλάς?
11: Όχι.
10: Okay.
11: Όχι, εντάξει. Ναι. Αλλά έχουν ερωτήσει... Πόσους followers.
10: Αυτό έχει πολύ πλάκα. Γιατί
11: το οποίο είναι αστείο αυτό.
10: Είναι αστείο γιατί δεν σημαίνει. Οι followers μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν θα δουν ποτέ τη σειρά και δεν θα πάνε ποτέ
11: Βεβαίως.
10: Θέατρο. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα δουν τη σειρά. Γιατί είναι ένα κοινό διαφορετικό.
11: Και εγώ δεν έχω και καλή σχέση με αυτά. Δηλαδή με το ζόρι η κόρη μου με παρέτρωνε και μου λέει: κάνε ένα.
10: Ναι.
11: Ένα
10: λογαριασμό.
11: Και που ξεχνάω να μπω, ξεχνάω να δω τι γίνεται.
10: Ναι. Ωραία. Οπότε αυτή η ζωή, φαντάζομαι, είτε, πρέπει να ήταν ωραία στην Κύπρο. Δεν θα καθόσασταν 30 χρόνια, δεν θα μένατε εκεί.
11: Όχι, ναι, καλά ήταν. Ήταν ναι. καλά.
10: Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας που εμφανίζονται. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που εμφανίζονται και κάπως μας αλλάζουν?
11: Ναι.
10: Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι ναι. σημαδιακή η συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
10: Ναι.
11: Το πιστεύω δηλαδή στην πορεία μου στα χρόνια, ακόμα και πιο παλιά. Όπου εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ούτε πολύ διάβαζα, ούτε αυτά. Ούτε... Και είχα πάντα το χιούμορ.
10: Mm.
11: Και είχα μια πάρα πολύ καλή φίλη μου, τη Βίκη, που πηγαίναμε μαζί αγγλικά. Και μου λέει, ρε Κώστα μου, έχετε τόσο χιούμορ, διάβασε λίγο. Πάμε να δούμε μια ταινία, γιατί εγώ είπα μόνο Bruce Lee.
10: Και
11: αυτό, το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοπέλα. Και με έβαλε να μου φέρει τα πρώτα βιβλία.
10: Ναι.
11: Να διαβάσω, ας πούμε, το Σήμα Κινδύνου του Σαμαράκη πρώτη φορά και μετά σιγά σιγά άλλα και μετά στον Καζαντζά και μετά... Το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος να με βάλει σε αυτόν τον δρόμο είναι σημαντικό.
10: Άρα
11: σου
10: είναι...
11: τυχαίνει, μπορεί να μην σου τύχει.
10: Ναι.
11: Και να μείνει στον Μπρους Λι. Και να μην πας να δεις λίγο Φελίνη.
10: Ναι. Εντάξει, ο Μπρους Λι πλέον θεωρείται βέβαια ότι υπάρχει ένα βάθος και ένα δεύτερο επίπεδο. Ναι. Άρα κάποιος μπορεί να αποκτήσει και κουλτούρα. Συνήθως έτσι νομίζω γίνεται. Όχι επειδή μόνος του ψάχτηκε, επειδή κάποιος ή κάποια εμφανίστηκε και του άλλαξε τη θεώρηση των πραγμάτων. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε ένα γιο που έχει γίνει ηθοποιός.
11: Έχει γίνει.
10: Ναι, το λέτε με ανακούφιση αυτό ή με δυσκολία?
11: Όχι, όχι. Το λέω κανονικά. Έγινε ηθοποιός. Μέχρι τώρα είναι 6 χρόνια περίπου στη δουλειά. Τα πάει μια χαρά.
10: Ναι. Είχε το σκεφτότανε να πει ότι είναι γιο σα και ότι έχετε σχέση και ότι...
11: Κοίταξε, μοιραία λόγω του ονόματος και στην Κύπρο.
10: Ναι.
11: σίγουρα όταν πρωτοκαλέστηκε να παίξει στο θεατρικό οργανισμό Κύπρου που είναι και το κρατικό, πολλοί κόσμος είπε «Καζάκας, τον κανόν σου το γιο του αμέσως».
10: Ναι.
11: Πίστεψέ με, δεν το έκανα, δεν το κάνω.
10: Πειράζει.
11: Ξέρεις γιατί δεν το κάνω.
10: Ναι, πειράζει κάποιος ο οποίος έχει το παιδί του.
11: Ναι.
10: Το παιδί του έχει κληρονομήσει το ταλέντο του ή μπορεί και να μην το έχει κληρονομήσει. Δεν λέω να σκοτώσεις κάποιον για να... Δεν λέω να είναι κατάσταση...
11: Πάρα μου, Μιχαλιός μου.
10: Που να έχει γίνει σκάνδαλο. Αλλά να βοηθήσεις το χώρο σου να δεις σε μια οντισιόν κάποιος το γιο σου.
11: Ναι, ναι. Κοίταξε. Ναι.
10: Δεν λέω.
11: Τώρα, ας πούμε,
10: να πεις μην πάρεις τους άλλους.
11: Τώρα πάρα. Που παίζαμε μαζί ναι. στο τσίρκο, επειδή ήθελε να έρθει οπωσδήποτε Ελλάδα, γιατί η κοπελιά του έκλεισε δουλειά στην Ελλάδα και δεν ήθελε να είναι χώρο, και μου λέει, αν μπορέσεις, έπιασα το Ζούλια τον Πέτρο και του λέω, αν θα δεις κόσμο σε αυτές τις ηλικίες, μπορείς να δεις και το γιο μου.
10: Mm.
11: Αυτό είναι άλλο.
10: Αυτό είναι μια σύσταση.
11: Κι άλλο παίρνω τηλέφωνα και λέω, πάρε το γιο μου. Γιατί νομίζω μειώνω την αξία του παιδιού.
10: Ναι.
11: Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι καλός. Μα αν είναι καλός θα πάει στην ακρόαση και θα τον πάρουν.
10: Ναι. Μην πάει και κάπου που δεν μπορεί να τα καταφέρει ενδεχομένως. Μην πάει σε μια δουλειά. Γενικά νομίζω για όλους τους γονείς ναι. ισχύει αυτό. Ότι μην πέσει και στο λάθος πράγμα. Εδώ τι συμβαίνει σε αυτή την...
11: Εδώ είναι από το τσίρκο.
10: Ναι.
11: Εδώ είναι από το τσίρκο.
10: Πολύ ωραία.
11: Περάσαν πολύ ωραίο όλο το χειμώνα.
10: Ναι.
11: Μια πολύ εμβληματική παράσταση.
10: Τα έχετε κάνει όλα. Έχετε κάνει και τολμηρά πράγματα. Και στο θέατρο και εκτός θέατρου.
11: Ναι.
10: Το έχετε πει, έχετε κάνει και πλάκα, έχετε κάνει και γυμνό.
11: Έχω παίξει και γυμνός.
10: Ναι.
11: Και στο θέατρο και τηλεοπτικά.
10: Ναι.
11: Και
10: έχετε πει και για τις βιντεοκασέτες, γιατί λέμε πολλές φορές ότι η εποχή της βιντεοκασέτας ήταν κακή, επειδή ήταν πρόχειρα τα γυρίσματα.
11: Ναι, ήταν λιγάκι.
10: Πάντως ο κόσμος το έβλεπε.
11: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
10: Ναι.
11: Αλλά ήταν λίγο αρπακόλα. Μια εβδομάδα γύριζες ταινία ναι. ολόκληρη.
10: Καλά μεροκάματα όμως έχετε πει.
11: Δεν τα κακά, ναι.
10: Mm-hmm.
11: Εγώ έκανα βιντεοκασέτες ταυτόχρονα που πήγαινα στη σχολή, γιατί αν δεν τις έκανα,
10: ναι.
11: δεν θα κατάφερα να πληρώσω ποτέ τη σχολή. Γιατί η σχολή ξεκίναγε 1 η ώρα το μεσημέρι. Και τελείωνε 9 το βράδυ. Mm-hmm. Πού θα δουλέψεις.
10: Ναι. Υπάρχει αντίστοιχο της βιντεοκασέτας τώρα. Λαϊκό θέαμα εννοώ που είναι πιο πρόχειρα φτιαγμένο, αλλά το αγαπάει ο κόσμος.
11: Κινηματογραφικά δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν γίνεται κάτι.
10: Ναι.
11: Δεν είναι, όχι. Mm-hmm. Τότε υπήρξε αυτή... Ήταν η πτώση του σινεμά, κλείναν τα σινεμά.
10: Είχαν όλοι βίντεο στο σπίτι.
11: Ναι. Υπήρξε το βίντεο, οπότε ήταν πιο εύκολο να γίνονται οι βιντεοτονίες. Ναι.
10: Έχετε πει ότι είχε γίνει και είχατε παίξει γυμνό. Παίζατε ένα ναρκωμανί, ήταν η τελευταία σκηνή. Το είδε και η μαμά σας λίγο και ψηλό σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε με... Η μαμά σας βέβαια σας είχε περισσότερο
11: η
10: γυμνό,
11: είπε...
10: σας είχε δει η μαμά σας.
11: Ναι, σίγουρα.
10: Ναι.
11: Η μαμά μου είπε το εξής φοβερό. Ωραίο έργο, βρε Κωστάκη μου. Στο τέλος χάθηκε να φοράς ένα βρακάκι.
10: Όμως, παρόλα αυτά, παρά το σοκ της μαμάς, όποτε χρειάστηκε το κάνατε ξανά γυμνό στους άνδρες.
11: Εντάξει, στους άνδρες οπίστια δείχναμε.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά και σε ένα ύψεν,
10: ναι.
11: στο μικρό Αίγιολφ, εμφανιζόμουν γυμνό στην τελευταία σκηνή.
10: Ναι.
11: Ήταν σκηνοθετικό, δεν το γράφετε να ύψεν.
10: Για μας, είτε κάποιος έχει καλή σχέση με το σώμα του ή όχι, είναι ένα θέμα, γιατί προσπαθούμε, καμιά φορά αυτό το βλέπουμε σε εφιάλτη. Τι βλέπουμε σε εφιάλτες, ναι. βλέπουμε ότι είμαστε γυμνοί και από κάτω είναι και μας παρακολουθούν όλοι.
11: Και ξαφνικά γινόμαστε ρεζίλια.
10: Ναι, είναι εφιαλτικό αυτό σε μια σκηνή.
11: Όχι. Δηλαδή,
10: είναι απελευθερωτικό ενδεχομένως.
11: Ειδικά στο θέατρο δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Λίγο όταν είχα κάνει την ταινία,
10: ναι.
11: επειδή είπαν στον κόσμο και ήταν λάθος, επειδή θα κάνουμε μια σκηνή που έχει γυμνό, επειδή είχε παιδάκια, πάρτε τα παιδάκια. Φύγαν τα παιδάκια και ενώ ναι. ήταν 10 άτομα, ήρθαν άλλοι 100. Γιατί μετά ακούστηκε, έχει γυμνό και μαζεύτηκε. Εκεί ήταν λίγο περίεργα. Λέω, τώρα τι γίνεται. Αλλά εντάξει.
10: Ναι.
11: Με το που είπα 3-2-1 πάμε, μπήκα στον κόσμο αυτόν που έπρεπε να μπω, για να τελειώσει η σκηνή, γιατί αλλιώς
10: ναι.
11: δεν γίνεται.
10: Απλά πράγματα, εντάξει. Αυτός ο κόσμος που πρέπει να μπω, που είπατε τώρα, τι κόσμος είναι και πώς μπαίνετε.
11: Αυτό, ξέρεις, είναι ένα πράγμα μαγικό.
10: Mm.
11: Έχει πολλούς τοπιούς που θέλουν ώρα πριν την παράσταση να συγκεντρωθούν, να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν κάποιες ασκήσεις και το εκτιμώ και το... Εγώ αν τα κάνω όλα αυτά, θα βγω και δεν θα πω λέξη.
10: Α, το πολύ σκεφτείτε δηλαδή.
11: Ναι. Γιατί θα σκεφτώ ότι κάνω κάτι σημαντικό πολύ και θα αγχωθώ.
10: Ναι.
11: Εγώ είμαι άνθρωπος που μπορεί να πω ανέκδοτο πριν την κουίντα και μόλις βγαίνεις εκεί πάνω. Γίνεται κάτι που δεν μπορείς, να καταλάβεις τι είναι. Δεν μπορείς Είναι μαγικό, είναι μαγικό. Είναι μια άλλη διάσταση. Mm-hmm. Ξαφνικά μπαίνεις σε μια άλλη διάσταση και γίνεται αυτό το κλικ. Και εμένα αυτό με τρελαίνει.
10: Δεν μπορεί να το παθαίνουν όλοι όμως. Γιατί
11: όχι, φαντάζομαι... σου λέω τι παθαίνω εγώ.
10: Υπάρχουν και κακοί ηθοποιοί.
11: Εντάξει.
10: Ναι. Τους έχει... Δηλαδή, αν κάποιος βρει αυτόν τον κόσμο που λέτε είναι αρκετό, αν μάθει να μπαινοβγαίνει σε αυτή την άλλη διάσταση, είναι αρκετό για να είναι καλός ηθοποιός.
11: Φαντάζομαι πως όχι.

0: Και πρέπει να,
1: ναι,
0: να μπορείς να ανταπεξέλθεις και σε αυτή τη διάσταση που μπήκες.
1: Δηλαδή
0: και...
1: λέτε εκείνη την ώρα είμαι ένας άλλος.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Δεν χρειάζεται να το πείτε.
0: Δεν λέω τίποτα. Δε. Mm. Υποτίθεται ότι έχεις κάνει πρόβες, έχεις μελετήσει το ρόλο, όλα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και υποτίθεται ότι όταν πια πας για μια πρεμιέρα ή ένα, ότι είσαι έτοιμος. Mm. Οπότε πια δεν πολύ σκέφτομαι. Βγαίνω και είμαι στο χώρο αυτό των άλλων.
1: Mm-hmm.
0: Άρα δεν είναι πια ο Κώστας, είμαι ο άλλος.
1: Ναι.
0: Έτσι λειτουργώ, τι να σου πω.
1: Και πέφτει η αυλαία και πάλι άλλος.
0: Και πάλι άλλος.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές σε κάποια έργα μπορεί να χρειαστεί και χρόνος για να ξαναγίνεις
1: δηλαδή
0: ο άλλος.
1: Μέχρι να πάτε σπίτι είστε ο άλλος, έχει τύχει ποτέ αυτό? Να φύγετε, πώς, οδηγείτε ή παίρνετε?
0: Οδηγώ.
1: Ωραία, άρα μέσα στο αυτοκίνητο να παραμείνει αυτό και η σύζυγος...
0: Έχει
1: να βρει το...
0: συγκεκριμένες παραστάσεις.
1: Όπως...
0: Κάποιες παραστάσεις λίγο άγριες, λίγο... δηλαδή κάποια στιγμή έπαιζα σε μια παράσταση το πώς έμαθα να οδηγώ της Πόλα Βόγγελ, στο οποίο έπαιζα ένα παιδεραστή.
1: Πω πω.
0: Εκτός το ότι ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που θυμόμουν τα λόγια τελευταία στιγμή, νόμιζα ότι δεν θα τα πω ποτέ.
1: Για ποιο λόγο είχατε μια...
0: Γιατί είχα κόντρα με το μέσα μου.
1: Ναι, μια άρνηση.
0: Είχα μια άρνηση μέσα μου και... Ναι. Κλώτσαγε. Έβρισκα τα λόγια τελευταία στιγμή, ίδρωνα. Πήγαινα στο θέατρο και έλεγα δεν θέλω να βγω να ξαναπαίξω. Ναι. Παρόλο που και συνάδελφοι και αυτά μου λέγανε είναι πάρα πολύ καλό. Δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό αργούσα.
1: Mm-hmm.
0: Ή όταν έπαιζα τους Άγγελους στην Αμερική που ο ήρωας ήταν ένας πρώην τραβεστή που πεθαίνει σιγά σιγά αργά από το AIDS και επειδή εγώ είχα χάσει και φίλους από τη δραματική σχολή.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εύκολο όταν τέλειωνε η παράσταση να συνέλθω εύκολα. Δηλαδή, mm-hmm, κουβαλούσα σκέψεις, πράγματα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Πώς μπορεί ένας ηθοποιός να προσεγγίσει έναν ρόλο? Γιατί από τη μία είναι ένας πάρα πολύ δραματικός ρόλος που λέτε ότι σας στεναχωρούσε γιατί είχατε βιώσει και αυτού του είδους τις απώλειες. Αλλά το να πεις κάποιος ένα παιδεραστή και να είναι και μπαμπάς, δεν ξέρω αν ήσασταν μπαμπάς τότε.
0: Ήμουν.
1: Πώς το προσεγγίζετε αυτό το πράγμα? Γιατί είναι μία ανθρώπινη, ένας ανθρώπινος χαρακτήρας που απέχει από το γονέα που αγαπάει, όσο περισσότερο μπορεί να απέχει κάποιος. Είναι το πιο αδιανόητο.
0: Όπως όταν θα κάνεις ένα serial killer σε μια σειρά,
1: ναι,
0: ή ένα που δεν είσαι.
1: Νομίζω ο παιδεραστής είναι χειρότερο.
0: Αλλά ναι, είναι το, για να, για
1: είναι
0: μένα,
1: το χειρότερο εκδοχή ανθρώπινη.
0: Για μένα ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω παίξει και dealer ναρκωτικών.
1: Ναι. Ψάξατε να βρείτε δικαιολογία για αυτόν τον τύπο? Γιατί έτσι έχω ακούσει.
0: Όχι. Ποτέ δεν μπορούσα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα.
1: Όχι, έχω ακούσει ότι οι ηθοποιοί ψάχνουν κάπως να το δικαιολογήσουν αυτό που παίζουν.
0: Ναι. Ήταν ο μόνος ρόλος στη ζωή μου που είχα μόνιμη κόντρα με το ρόλο από την αρχή έως το τέλος.
1: Ναι.
0: Μέχρι την τελευταία παράσταση.
1: Δεν έχετε ξανατσακωθεί με ρόλο τόσο πολύ?
0: Όχι. Ευτυχώς.
1: Ωραία. Και τώρα?
0: Τώρα είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, φάση της ζωής μου. Να ευχαριστήσω τη Ζέτη, τη Φίτσιου, που έγραψε πρώτα απ' όλα το έργο,
1: mm-hmm,
0: και μου εμπιστεύτηκε να παίξω έναν από τους δύο αντρικούς ρόλους. Τον Κώστα τον Σιλβέστρο, που είναι ένας πολύ ταλαντούχος Κύπριος σκηνοθέτης.
1: Η από κάτω είναι το...
0: Ναι. Ο οποίος Κώστας Σιλβέστρος...
1: Το έργο, ναι.
0: Όταν έπαιζε αυτό το μικρό Αίγιολφ που είπαμε, του Ήψεν, έκανε το μικρό Αίγιολφ, ήταν 12 χρονών.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλωσε, πήγε, σπούδασε και μετά με σκηνοθέτησε άλλη μια φορά στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, στο ΚΟΚ, και τώρα εδώ. Με τον Ερίκο και την Άντρη, τον Ερίκο Λίτς και την Άντρη, που δεν τους είχα ξαναδεί,
1: ναι,
0: διαζώσεις. Το δέσιμο ήταν απίστευτο. Απίστευτο δέσιμο. Δηλαδή, με τον Λίτς είμαστε, λες, και είμαστε τα γερόντια από το Muppet Show. Ένα πράγμα απίστευτο. Και ήταν όλα λειτουργήσαν τόσο ωραία.
1: Η από κάτω, λοιπόν, σε ποιο θέατρο και ποιες μέρες?
0: Είναι στο θέατρο Auditorium,
1: mm-hmm,
0: σύνα 2-4.
1: Ναι.
0: Εκεί που είναι το οφθαλμιατρίο για κάποιους.
1: Ναι,
0: που...
1: ναι, ναι.
0: Και παίζουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9:30 και Κυριακή στις 18:30. Να ευχαριστήσω επίσης,
1: ναι,
0: για το

φωτισμού στο Γιώργο τον Τέλο που έκανε εξαιρετικούς φωτισμούς, τη Γεωργία την Μπούρδα που μας έκανε ένα σκηνικό που είναι ζωγραφικός τρισδιάστατος πίνακας και κάτι που έκανε τη μουσική, δηλαδή, γιατί ναι. έχουμε και μουσική original για το

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπ.
10: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
9: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
10: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Άξιον 24.
12: Έλα, Θεία, πού είσαι?
13: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
12: Έρχομαι.
13: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
14: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
15: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
16: Στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας τώρα. Πειραιός.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέος κύκλος παρεμβάσεων στη μάχη για τη στεγαστική κρίση από την κυβέρνηση. Το στοίχημα του ανακαινίζω και ο σχεδιασμός του σπίτι μου 3. Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις. Το νέο κόμμα Τσίπρα φέρνει τσουνάμι παρετήσεων στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιοι αποχωρούν, οι επόμενες κινήσεις. Αναζητώντας την Αθανασία, το απόρριτο επιστημονικό πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πούτιν, τα πειράματα αντιγύρανσης. Σε εξέλιξη

Το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβέρνησης που ετοιμάζει σειρά παρεμβάσεων. Στόχος να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να ανακουφίσουν οικοκυριά που αδυνατούν πλέον να βρουν προσιτή στέγη. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το πρόγραμμα Ανακαινίζω με επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το σπίτι μου 3, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, με το Οικονομικό Επιτελείο να εξετάζει τον χρονισμό, τον προϋπολογισμό του προγράμματος και τον αριθμό των ωφελούμενων.

0: Νέα μάχη με το στεγαστικό πρόβλημα ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να βάλει ξανά στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ο στόχος είναι διπλός: από τη μία να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και από την άλλη να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των ενοικίων και της αγοράς ακινήτων. Πρώτος στη μάχη αναμένεται να μπει το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο αφορά παλιά ακίνητα και αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου.
1: Σίγουρα θα βοηθήσει, θα αποφορτήσει λίγο την αγορά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη διάθεση ακινήτων.
0: Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να ανακοινωθεί πρόγραμμα, ίσως και στα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν είχε ανακοινωθεί, για σχεδόν πλήρη ανακαίνιση. Δηλαδή μέχρι τώρα βλέπαμε να είναι ενεργειακό μόνο το κομμάτι, ενώ τώρα μιλάμε για ηλεκτρολογικά, μιλάμε για υδραυλικά,
3: μιλάμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ένα παιδί.
1: Άμα γίνει αυτό, εννοείται ότι είναι καλύτερο για όλους.
0: Την ίδια στιγμή στο κυβερνητικό σχέδιο βρίσκεται και το νέο σπίτι μου 3, το οποίο εξετάζεται να ανοίξει μετά τον Ιούνιο του 2026. Το πρόγραμμα θα αφορά τη χορήγηση στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να προέλθουν από αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 500 εκατομμύρια από τις εμπορικές τράπεζες.
4: Είναι κατάλληλη στιγμή να βγει το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Πρώτον, η αγορά έχει μια ισορροπία και αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει το να πάρουν νέοι ένα σπίτι σε καλύτερη τιμή και σε καλύτερη κατάσταση.
0: Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται, οι άμεσοι δικαιούχοι θα μπορούσαν να φτάσουν τουλάχιστον τις 5.000 με 5.500, ενώ οι συνολικά ωφελούμενοι θα είναι περισσότεροι, καθώς το πρόγραμμα θα αφορά και ζευγάρια, οικογένειες με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα εισοδηματικά κριτήρια δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σε σχέση με το σπίτι μου 2.
5: Βοηθάει την κοινωνία, βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι θεού έργο, ας πούμε, που έχει γίνει το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3.
0: Το ανώτοτο ύψος χρηματοδότησης εξετάζεται να φτάσει έως τις 190.000 ευρώ, ποσό που μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Η αξία του ακινήτου δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 30 έτη, χωρίς περίοδο χάριτος.
6: Τα προγράμματα Ανακαινίζω και Σπίτι μου 3 που αναμένονται το επόμενο διάστημα έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε νέους και οικογένειες, ωστόσο κάποιοι παραμένουν ακόμα προβληματισμένοι.
7: Τα λεφτά που σου δίνει, τι πόσο είναι που λέει ο λόγος? Δηλαδή, μπορείς εσύ να συμπληρώσεις τα υπόλοιπα? Έχεις το υπόβαθρο τους γονείς σου κλπ. Να συμπληρώσει τα υπόλοιπα για ένα σπίτι?
0: Το μεγάλο στοίχημα είναι αν τα μέτρα θα μπορέσουν να φέρουν πραγματική αποκλιμάκωση σε μια αγορά όπου τα ενίκια και οι τιμές αγοράς έχουν γίνει για πολλά νοικοκυριά δυσβάσταχτα.
8: Το ζητούμενο είναι αν τα νέα μέτρα θα συμβάλλουν στη μείωση των τιμών των ενοικίων. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μας για να δούμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος.
9: Αθηνά, καμπανάκι κινδύνου χτυπάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την κρίση στην Ελλάδα. Σε έκθεση του Δουνουτού ανοίγει τη συζήτηση για αντικίνητρα κλειστών ακινήτων, προτείνοντας την επιβολή φόρου στα κλειστά σπίτια στις περιοχές όπου η ζήτηση για κατοικία παραμένει μεγάλη, ώστε έτσι να πέσουν οι τιμές στα ακίνητα. Ωστόσο, η κυβέρνηση ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη πολιτική. Καθώς δίνει κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Μεταξύ των μέτρων είναι η τριετής φοροαπολλαγή για την ίσπραξη ενοικίων που θα ενοικιαστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για να ισχύσει η φοροαπολλαγή, το ακίνητο θα πρέπει να ήταν κενό τουλάχιστον για τα τελευταία 3 έτη. Παράλληλα, παραμένει η ισχύ για το κίνητρο έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ, κατανεμημένη σε 5 χρόνια, για εργασίες ανακαίνησης που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και περιμένουμε το επόμενο διάστημα τα δύο νέα προγράμματα, το Ανακαινίζω και το Σπίτι μου 3.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε ανοιχτό μπραντεφέρ με τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αμφισβητεί ευθέως την εγκυρότητα πρόσφατων μετρήσεων που το εμφανίζουν να δίνει μάχη για την τρίτη και τέταρτη θέση. Οι σφιγμομετρήσεις δείχνουν δημοσκοπική πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ να συμπιέζεται από τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι η εικόνα δεν αποτυπώνει την πραγματική πολιτική δυναμική, με το πολιτικό σκηνικό πάντως να παραμένει ρευστό.
10: Τρεις φυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης σε λιγότερο από μία εβδομάδα, με κοινά συμπεράσματα τη δημοσκοπική πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την κάμψη του ΠΑΣΟΚ που ακροβατεί ανάμεσα στην τρίτη και στην τέταρτη θέση, δίνοντας μάχη στήθος με στήθος με Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν στην εκτίμηση και στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει στις χαμηλότερες πτήσεις του 9,6% και φτάνει έως το 13,5%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού κυμαίνεται από 8,5% έως 13,1%, ενώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά από 12,8% έως 16,1%.
11: Εάν από τις πρώτες αυτές μετρήσεις φαίνεται ότι ξεχωρίζει το κόμμα Τσίπρα και βαίνεται εδώ πέρα ότι είναι 2,5 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, άρα σημαίνει ότι στην εκτίμηση είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο τις συγκεκριμένες μετρήσεις. 2,5 μονάδες δεν είναι τίποτα. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα το άφησαν να περάσει και κυρίως δεν μπορούμε να δούμε από πού θα μπορέσει να κερδίσει ψήφους από το υπάρχον πρόβλημα.
10: Στο μεταξύ, Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να αμφισβητεί την εγκυρότητα των δύο δημοσκοπήσεων που φέρουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη και στην τέταρτη θέση και μάλιστα σε μεγάλη ποσοστιαία απόσταση από το κόμμα Τσίπρα.
12: Δεν μπορεί μια δημοσκόπηση που βγήκε πριν τρεις μέρες να λέει η μία ότι είναι 8 μονάδες η διαφορά και άλλα λέει μισή μονάδα. Μία από τις δύο έχει κάνει λάθος. Μεθοδολογικό, στο δείγμα, κάτι άλλο παίζει. Αυτό είπαμε. Και νομίζω ότι η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό, διότι δεν είδαμε να υπάρχει μια διαφορά 8 μονάδων.
10: Στελέχη του κόμματος αναφέρουν στο Άξιον 24 ότι δεν επηρεάζονται από τις πιέσεις των δημοσκοπήσεων, επιμένοντας το αφήγημα ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει πόλο συσπήρωσης, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές και για το κόμμα Τσίπρα.
13: Δεν ανησυχώ ούτε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί είμαι πεπισμένος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση που μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερα στρώματα.
14: Κύριε, θεωρώ ότι είναι πρόσκαιρο με την έννοια ότι αποτελεί ένα φούσκωμα το οποίο συμβαίνει συχνά όταν έρχεται κάτι καινούριο και υπάρχουν κάποιες προσδοκίες.
10: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιπλέον εξαπέλυσε διπλή επίθεση μέσω άρθρου του τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης της χώρας και όχι απλή εναλλαγή προσώπων.
8: Σε διπλό μέτωπο κινείται το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βάζει στο στόχαστρο την κυβέρνηση και να ασκεί κριτική στο νέο ιδρυθέν πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδειχθεί ως μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, επενδύοντας στην προγραμματική αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, στελέχη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζουν μέσω του Άξιον 24 ότι ο πρώην Πρωθυπουργός χαράσει αυτόνομη πολιτική διαδρομή χωρίς συνεργασίες.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση αλλά και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φέρνει ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού για έλλειψη πολιτικών θέσεων, εκτιμώντας ότι για τον λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο.
1: Η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντορυχταπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Προτιμά την εύκολη σύγκριση. Ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες. Ήρεμα νερά ή δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα καμένο ή επί Μητσοτάκη.
0: Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αναδειχθεί ως μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, επενδύοντας στην πολυθεματική δομική αντιπολίτευση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στην Ευρυτανία, αναφέροντας ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ.
2: Η Ευρυτανία, αλλά και όλη η ορεινή Ελλάδα, χρειάζεται σχέδιο τώρα.
3: Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης.
2: Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου.
3: Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.
2: Για να μένουν νέοι εδώ, όχι μόνο γιατί θέλουν, αλλά και γιατί μπορούν.
0: Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, αλλά και το συνταξιδιωτικό.
4: Ενώ συζητάμε μόνο για δημοσκοπήσεις, μόνο εδώ και μια εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη κατέθεσε προτάσεις για τη σύνταξη χειρίας. Περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης.
5: Ναι.
4: Είπαμε να μην γίνει η περικοπή που είχε προβλέψει ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία στην τριετία. Να μην αναζητηθούν ποσά. Να γίνει για τους συνταξιούχους του δημοσίου που τα έχουν ήδη δώσει συμψηφισμός μέσω φορολογικών υποχρεώσεων.
0: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία των δημοσκοπήσεων που το εμφανίζουν αυτή την περίοδο στην τρίτη θέση. Στελέχη του κόμματος τονίζουν ότι η μάχη δεν κρίνεται στις μετρήσεις της στιγμής, αλλά στο ποιος μπορεί να πείσει με πρόγραμμα, αξιοπιστία και κυβερνητική πρόταση.
6: Γνωρίζουμε όλοι μας ότι με την εμφάνιση νέων κομμάτων υπάρχει για ένα πρώτο χρονικό διάστημα, υπάρχει ένα αίσθημα εφορίας.
0: Την ίδια ώρα η συζήτηση στο χώρο της κεντροαριστεράς γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος του είναι η εκλογική νίκη και όχι η λογική των συνεργασιών.
7: Δεν νομίζω το ερώτημα είναι με ποιον θα συνεργαστούμε. Το ερώτημα είναι να πετύχουμε τους στόχους μας και να προχωρήσουμε με αυτό ως βασική αρχή.
0: Του πολιτικό τοπίο να διατάσσεται, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπως και με τις πληροφορίες για παραιτήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά.
8: Ο Νίκος Βέρκος μαζί μας, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θένα.
8: Νίκο, το πρώτο θύμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως είναι η Νέα Αριστερά, ναι. Και σύμφωνα με πληροφορίες εντός της εβδομάδας, την Τρίτη, αναμένεται η αποχώρηση ενός σημαντικού αριθμού βουλευτών.
9: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, στη Νέα Αριστερά υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι περισσότεροι βουλευτές να ανήκουν στη μειοψηφία, την πολιτική μειοψηφία του κόμματος. Είχαμε όμως την περασμένη Πέμπτη, το απόγευμα, μια σύσκεψη βουλευτών, σημαντικών βουλευτών, οι οποίοι και με άλλα στελέχη βεβαίως του κόμματος, οι οποίοι αποφάσισαν ότι πλέον δεν χωρούν μέσα στο εγχείρημα της Νέας Αριστεράς και θα αποχωρήσουν από αυτό. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι η χρονική σύμπτωση αυτής της κίνησης με την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Είναι νομίζω πασιφανής, δεν είναι καθόλου τυχαία. Αλλά το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα βεβαίως και ποια πορεία θα πάρουν αυτοί. Όταν δηλαδή αυτοί οι βουλευτές οι αποχωρήσοντες, όταν θα φύγουν, θα τους δεχτεί ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω από τις δηλώσεις ελεγχών της Ελλάς. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όχι άμεσα.
8: Να δούμε λοιπόν ποιοι φεύγουν.
9: Βεβαίως. Πρόκειται για κορυφαία στελέχη και κορυφαίους βουλευτές. Πρώτο ο κύριος Αλέξη Χαρίτσης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Παραιτήθηκε πριν από περίπου τρεις μήνες. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία είχε διεκδικήσει και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχε ιτηθεί από τον κύριο Κασελάκη. Έχουμε επίσης τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς. Ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος επίσης θα ακολουθήσει τους προηγούμενους προαναφερθέντες βουλευτές. Έχουμε επίσης την κυρία
8: Θεανό
9: Φωτίου, ακριβώς, την κυρία Μερόπη Τζούφη, αλλά και τον κύριο Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ, επίσης μειονεκτικός βουλευτής, έχει αποχωρήσει ήδη από τη Νέα Αριστερά. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά ως κοινοβουλευτική ομάδα θα διαλυθεί, διότι ο νόμος, ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι κόμματα τα οποία, και ομάδες μάλλον, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά τις εκλογές, δηλαδή στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου, πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 μέλη. Εδώ θα πέσουμε φυσικά κάτω από τα 10.
8: Να δούμε λοιπόν ποιοι μένουν.
9: Βεβαίως, γιατί θα μείνουν πλέον και θα παραμείνουν ενταγμένοι στη Νέα Αριστερά. Η κυρία Πέτη Πέρκα, πρόεδρος, επικεφαλής αυτή τη στιγμή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Ευκλήθης Τσακαλώτος, πρώην υπουργός, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλα, αλλά και ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας.
8: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
9: Ευχαριστώ.
8: Τώρα, εκτός συνόρων, σε τεντωμένο σκηνή παραμένουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν με τη δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο για συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας να καταλήγει σε αδιέξοδο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον διαμηνεί πως το τραπέζι παραμένει το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κόκκινες γραμμές, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
5: Χωρίς λευκό καπνό, κατέληξε η δίωρη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το επιτελείο του στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου.
10: We return now to our top story. The president met with top advisors in the Situation Room today to discuss the latest proposal with the Iranian regime. And whether he's satisfied enough to extend the ceasefire and move forward with negotiations.
5: Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα, μεταξύ αυτών και το ξεπάγωμα Ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με το Λευκό Οίκο να προειδοποιεί πως δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν τηρηθούν όλες οι κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον και τον Υπουργό Πολέμου να δηλώνει έτοιμος για νέες επιχειρήσεις εάν χρειαστεί.
11: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
5: Το Ιράν διαψεύδει τους όρους του Τραμπ και ζητά την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ επιβεβαιώνει πως πράγματι δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.
12: Το αλάν και μαν χετμάτουν δράμ σούβατ μικονάν, τα βόντολε παγιαμό αλβατέ εδώμε δωρε, βάλει τάφοχομ.
5: Εμφανίζεται μάλιστα καχύποπτο σχετικά με τη χθεσινή ανακοίνωση του Τραμπ πως έρεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.
12: Μα με ζαμπάν باید 47 سال پیش خدافظی کردیم. هیچ کدام از طرفهای غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن داشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرن و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین المللی.
5: Και όσο η πρόοδος παραμένει στάσιμη στο μέτωπο του Ιράν, το Ισραήλ συνεχίζει την επέλαση στο Λίβανο, στέλνοντας νέες εντολές εκένωσης εν ώψη νέων βομβαρδισμών. Την ίδια στιγμή, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει επικίνδυνη ζώνη και με το Ιράν να επιμένει στην επιβολή διοδίων, ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας Chevron αναγνωρίζει την κρισιμότητα της κατάστασης, ωστόσο παραμένει καθησυχαστικός.
13: I think the psychology of the market has been this is closer to the end rather than the beginning. I think June and July are going to be critical months and you can see the trajectory of these inventories in the data and it's concerning.
14: Chevron consider paying a toll?
13: No, we wouldn't.
5: Η τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου δεν έχει ληφθεί ακόμα, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται ανάμεσα σε μια πιθανή συμφωνία και την έναρξη των εχθροπραξιών.
8: Η Εμμανουέλα Τσουδερού μαζί μας για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του Λιβάνου. Εμμανουέλα.
15: Παρά λοιπόν την κατάπαυση του πυρός, φαίνεται πως το μέτωπο του Λιβάνου έχει κλιμακωθεί με κατέρωθεν επιθέσεις. Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σήμερα πάνω από 10 επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος επιχειρεί κατά τη Χεσμπολάχ, ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα κέντρο πυροβολικού της οργάνωσης. Μάλιστα, νωρίτερα είχε εκδώσει διάφορες εντολές εκένωσης σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα πυραυλική επίθεση από το Λίβανο είχε ως στόχο τη Βόρεια Γαλιλαία, το Βόρειο Ισραήλ δηλαδή, ενώ η Χεσμπολάχ ισχυρίστηκε πως εξαπέλυσε πλήγμα κατά της μονάδας εναέριας κυκλοφορίας επίσης σε μια Ισραηλινή βάση στα βόρεια της χώρας. Η κατάσταση συνολικά Αθήνα παραμένει τεταμένη και όλα αυτά την ώρα που, όπως είδαμε, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν πέφτουν προς το παρόν στο κενό.
8: Εκεχηρία στα χαρτιά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το μεγάλο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ελληνικό FBI να ξεδιπλώνει την επιχείρηση Θερισμός. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι, 90 οι συλληφθέντες, ενώ ακόμη 17 προφυλακίστηκαν. Οι υποθέσεις εκτείνονται σε όλη τη χώρα, με την έρευνα να συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Με την κωδική ονομασία επιχείρηση θερισμός, το ελληνικό FBI βάζει στο στόχαστρο ένα από τα πιο σκοτεινά κομμάτια της υπόθεσης ΟΠΚΕΠΕ, τη δίσδυση οργανωμένων κυκλωμάτων στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν πρόκειται, όπως φαίνεται από τις έρευνες, μόνο για μεμονωμένες παρατυπίες ή για αγρότες που δήλωναν ψευδή στοιχεία. Πρόκειται για οργανωμένες εγκληματικές ομάδες με ρόλους, μεθοδολογία και πολυετή δράση που φέρονται να απομίσησαν πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές και κρατικές ενισχύσεις.
16: Είναι μια ιστορία η οποία, αν και έχει εμπλεκόμενα πάνω από 1.000 άτομα, μπορούμε να πούμε ότι μόλις άρχισε. Διότι οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, ο όγκος είναι τεράστιος και οι υποθέσεις που περιμένουν να εξυπνιαστούν είναι αρκετές.
0: Τους τελευταίους 6 μήνες η αστυνομία έχει εξαρθρώσει 5 εγκληματικές ομάδες που δρούσαν από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, 1.151 κατηγορούμενοι, περισσότεροι από 90 συλληφθέντες, τουλάχιστον 17 προφυλακισμένοι.
17: Ο μόντους οπεράντι των 5 εγκληματικών οργανώσεων ήταν το ίδιο, δηλαδή ο τρόπος δράσης. Ποιος ήταν αυτός? Εντόπιζαν τα κυκλώματα, εντόπιζαν αγροτεμάχια, βοσκοτόπια κλπ. Που δικαιούνταν επιδοτήσεις, αλλά δεν τα δήλωνε κανείς, που πολλές φορές αυτά ανήκαν σε θανόντες ή στο ελληνικό δημόσιο και τα δήλωναν κάποιοι και μοιράζονται τα χρήματα φυσικά.
0: Η γεωγραφική διασπορά των υποθέσεων δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Η πρώτη ομάδα δρούσε σε Κρήτη και Σάμο, η δεύτερη σε Κυλκής και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Μόνο το Μάιο αρχές αποκάλυψαν ακόμη 3 ομάδες: Μακεδονία, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Σε μία από αυτές εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι. Ο τρόπος δράσης ήταν καλωστημένος. Τα κυκλώματα εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που είχαν δικαίωμα επιδότησης, αλλά δεν είχαν δηλωθεί από άλλους στον ΟΠΚΕΠΕ. Πολλές φορές οι εκτάσεις άνοικαν σε ανυποψία στους πολίτες, σε θανόντες ή ακόμη και στο δημόσιο. Στη συνέχεια τα εμφάνιζαν προσωρινά σε δηλώσεις περιουσίας συνεργών ή συγγενών, ώστε να φαίνονται ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές και να υποβάλουν αιτήσεις για ενισχύσεις.
16: Βλέπουμε σε αυτή την υπόθεση ανθρώπους οι οποίοι ήταν πέραν πάσης υποψίας. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν θεσμικοί, όπως αντιδήμαρχος. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανακατεμένοι με τον πολιτικό μας βίο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν συστήσει οικογενειακές συμμορίες.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η δράση αυτών των κυκλωμάτων δεν ξεκίνησε χθες. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, αποκαλύπτοντας ένα πρόβλημα με βάθος χρόνου στο μηχανισμό των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη δικαιοσύνη, την ελληνική αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξετάζουν δεκάδες φακέλους.
8: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38% και τα τουριστικά έσοδα κατά 55% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις. Η χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του έτους βρέθηκε στην κορυφή των επιλογών Γερμανών, Βρετανών και Γάλλων επισκεπτών. Επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τον διαχρονικά ανταγωνιστικό χαρακτήρα του ελληνικού τουρισμού.
18: We love Greece.
19: What did you like the most?
18: The amazing weather. It's incredible. Beaches, weather.
20: Ήλιος, θάλασσα και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία που οι τουρίστες δεν χορταίνουν να ζουν. Παρά την ενεργειακή κρίση και το σφράγισμα των στενών του Ορμούς, ο ελληνικός τουρισμός έδειξε την αντεκτικότητά του, σημειώνοντας άλμα τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με πέρσι την ίδια περίοδο.
21: The weather, the food is really good.
20: Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι επισκέπτες στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σχέση με το 2025 την ίδια περίοδο, ενώ τα έσοδα σημείωσαν άνοδο της τάξης του 55,6%. Ο πιο καλός μήνας μέχρι στιγμής ήταν ο Μάρτιος. Οι τουρίστες που επισκέφτηκαν την χώρα μας ξεπέρασαν τα 3,4 εκατομμύρια, με τα έσοδα να εκτοξεύονται στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι παράγοντες του κλάδου είναι αισιόδοξοι ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι ακόμη καλύτερη.
22: Άλλες χρονιές, από τα τέλη του Μάρτη, αρχές Απρίλη, ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Φέτος είχαμε μια μεγάλη καθυστέρηση, θα έλεγε κανείς, μια που αρκετά κρουαζιερόπλοια εγκλωβίστηκαν. Και σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια σχετικά μειωμένη επισκεψιμότητα για το μήνα Απρίλιο. Ωστόσο, από τις αρχές του Μάη η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.
20: Η κυρία δεξαμενή τουριστών ήταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες που ψήφισαν Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 49,3% από το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 27,6% από τη Γαλλία και κατά 21,6% από τη Γερμανία. Με τις τουριστικές ροές συνολικά από αυτές τις τρεις χώρες να ξεπερνούν τα 624.000 άτομα.
1: The people are friendly, the food is fabulous and there's amazing historical sites to see.
2: The food and the sunshine. And the view.
3: Nature, sea.
20: Η συγκεκριμένη επιτυχία της χώρας μας ήρθε ως αποτέλεσμα ενός ευρύτερου στρατηγικού μετασχηματισμού του τουρισμού που είχε ως στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
8: Νέα νομική τα υπέστη η Άγκυρα στην υπόθεση του Τουρκετζίαν, καθώς απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή που είχε καταθέσει κατά σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δικαίωση των ελληνικών θέσεων και ενεργειών για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης.

0: Νέα δικαίωση για την ελληνική πλευρά στην υπόθεση του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν. Το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε την διαγραφή και ακύρωση του Τουρκετζίαν ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος.
1: Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο. Ο όρος Τουρκετζίαν στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται οριστικά στο περιθώριο.
0: Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική πλευρά, η οποία είχε κινηθεί θεσμικά υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο σήμα προκαλεί παραπλανητικούς συνειρμούς και επιχειρεί να συνδέσει μόνο μερός γεωγραφικούς όρους που παραπέμπουν στο Αιγαίο.
2: Ωραιότερο δώρο για τη σημερινή επέτειο της αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Τουρκετζίαν δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων το Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.
0: Ικανοποίηση για την συγκεκριμένη απόφαση εκφράζουν παράγοντες της τουριστικής αγοράς.
3: Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, χαρούμενοι και θεωρούμε ότι θα ενισχύσει έτι περαιτέρω το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα και στα επόμενα χρόνια χωρίς καμία αμφισβήτηση της ελληνικότητας του Αιγαίου και των νησιών μας.
0: Αυτή είναι η δεύτερη νίκη της Ελλάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα, αφού τον Ιανουάριο του 2025 είχε κερδίσει και σε πρωτόδικο βαθμό με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να προχωρά σε ακύρωση και διαγραφή του εμπορικού σήματος, το οποίο πλέον να αποσύρεται οριστικά.
4: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, με την τροχέα να βρίσκεται επιποδός για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.
5: Με τις βαλίτσες στο χέρι αναχωρούν από το πρωί χιλιάδες εκδρομείς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τα νησιά των Κυκλάδων παραδοσιακά να αποτελούν τον πιο δημοφιλή και αγαπημένο προορισμό.
6: Σαντορίνη!
7: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
6: Τέσσερις.
7: Πάρω.
8: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
7: Τρεις.
8: Είσαι από εκεί, έχεις?
7: Ναι, από εκεί.
5: Την τιμητική τους έχουν οι κοντινοί προορισμοί. Ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν από νωρίς στο λιμάνι του Πειραιά στις αναχωρήσεις των πλοίων για τα νησιά του Αργοσαρονικού.
9: Αγγίστε, αγγίστε.
10: Έγινα.
8: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
10: Τρεις μέρες.
11: Αγία Μαρίνα.
8: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
11: Τρεις.
8: Πάτε τώρα?
11: Και θα γυρίσουμε τη Δευτέρα.
12: Από νωρίς το πρωί, ουρές έχουν σχηματιστεί στο λιμάνι του Πειραιά με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν κοντινούς προορισμούς για να περάσουν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
5: Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν σήμερα 14 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου με 10.890 επιβάτες. Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα εκτελεστούν 42 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 7.079 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια με 7.754 επιβάτες προς τις Κυκλάδες, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να φτάνει τους 3.094 επιβάτες.
13: Θα ξεκουραστούμε, να κάνουμε μπανάκι, να φάμε ό,τι μπορούμε. Λίγο να ξεφύγουμε, να φάμε λίγο παγωτό special που έχει και στην Αίγινα.
14: Πάμε να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε τους ρυθμούς μας.
5: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τροχέας, περισσότερα από 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, ενώ περίπου 39.000 οχήματα κινήθηκαν προς τη Λαμία μέσω των διοδίων Αφιδνών.
15: Πρέβεζα και Πάργα.
12: Πρέβεζα και Πάργα για πόσες μέρες?
15: Τετραήμερο.
16: Αμφιλοχία για Προβατίνα.
17: Μεσσηνία, Κυπαρισία.
12: Παρισία, από εκεί είστε?
17: Ναι, ναι, ναι.
5: Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων και στα κτέλη Κηφισού, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με πέρυσι. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η αεροπορική κίνηση, με την πληρότητα να φτάνει το 80% σε διεθνείς πτήσεις και το 75% σε πτήσεις εσωτερικού. Η έξοδος κορυφώνεται σήμερα, ενώ η τροχέα βρίσκεται σε επιφυλακή όλες τις μέρες, διενεργώντας αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να ταξιδέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς.
4: Το ελιξίριο της νεότητας ή ένα πρωτοφανές κυνήγι για την Αθανασία? Από το Κρεμλίνο και το νέο γονιδιακό πρόγραμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολάριων, μέχρι τη Silicon Valley και τους ισχυρούς του πλανήτη που επενδύουν μυθικά ποσά για να νικήσουν το χρόνο, όλα δείχνουν πως ο αγώνας για μακροζωία και επιβράδυνση της γύρανσης δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
18: 26 δισεκατομμύρια δολάρια με έναν και μόνο στόχο, την Αθανασία.
5: Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα δισεκατομμυρίων με στόχο γονιδιακές θεραπείες που θα επιβραδύνουν την κυταρική γύρανση του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η έρευνα αυτή αποτελεί πλέον κρατική προτεραιότητα και αφορά την εκτύπωση οργάνων, την εκτροφή ινδικών χειριδίων για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος έχει καλλιεργήσει εικόνα σωματικής ρώμης μέσα από σκηνοθετημένα στιγμή.

0: μειότυπα. Από το να ψαρεύει ημίγυμνος μέχρι να κάνει βουτιές σε παγωμένα νερά. Και οι γίγαντες στη Silicon Valley επιδιώκουν επίσης το ακατόρθωτο, εάν πράγματι είναι. Ανάμεσά τους και ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, ο οποίος μπήκε στη μάχη της μακροζωίας επενδύοντας 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρεία τεχνολογίας βιολογικού επαναπρογραμματισμού. Το κυνήγι για το ελιξίριο της νεότητας έχει ήδη αρχίσει και για το δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της OpenAI, Sam Altman.
1: I'm interested in longevity for a bunch of reasons, but I remember once someone saying that most diseases are diseases of age. Mm-hmm. You know, 20-year-olds don't get nearly as sick as 80-year-olds.
2: Sure.
1: And so if we can figure out the general purpose thing here, maybe we can improve healthcare outcomes across the board.
0: Ο 37χρονος Altman έχει επενδύσει 180 εκατομμύρια δολάρια σε μια νεοφυή εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει μεθόδους και θεραπείες αντιγύρανσης.
1: The approach that I am personally most excited about is give you some proteins, some RNA or DNA that will express those proteins, whatever it is, but somehow do something to your cells that will partially reprogram them back to a younger state.
0: Ο επιχειρηματίας πίσω από τον κολοσσό της Τέσλα και όχι μόνο ο Elon Musk, παρότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν θέλει να ζήσει για πάντα και δεν κυνηγά την αθανασία, προβλέπει πως η επαναφορά των κυττάρων σε νεότερη ηλικία είναι κάτι πολύ εφικτό.
3: I do think it is a very solvable problem. Like you can, I think when we figure out what causes aging, I think we'll find it's incredibly obvious. It's not a subtle thing. Do I think we'll figure out ways to extend life and and maybe even reverse aging, I think that's highly likely.
0: Περίπου 100.000 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη είναι έτοιμοι να το ανατρέψουν.
4: Νεκροταφείο ζωντανών ανθρώπων χαρακτηρίζεται η διαβόητη φυλακή υψής της ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ, που άνοιξε το 2023 στο πλαίσιο της σκληρής εκστρατείας του Προέδρου κατά των συμμοριών. Το βρετανικό Channel 5 εξασφάλισε πρόσβαση στο σοφρονιστικό ίδρυμα, όπου χιλιάδες κρατούμενοι ζουν υπό εξαιρετικά αυστηρές συνθήκες, παίρνοντας σχεδόν όλη την ημέρα στα κελιά τους.
0: Νεκροταφείο ζωντανών ανθρώπων. Έτσι αποκαλείται η πιο γνωστή φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στον κόσμο.
5: This road that we're on from the capital San Salvador to the world's toughest prison. Housing the world's most dangerous prisoners. This is the last journey that most of these guys will have made.
0: Το κέντρο κράτησης για τρομοκρατία είναι μια φυλακή υψής της ασφαλείας και το βρετανικό κανάλι Channel 5 μπαίνει μέσα. Ο παρουσιαστής Richard Madeley περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις. Συνομίλησε με κρατούμενους.
6: Yeah.
0: Στις εικόνες που καταγράφει το ντοκιμαντέρ, χιλιάδες κρατούμενοι εμφανίζονται καθισμένοι σε ατελείωτες σειρές σκελιών. Όλοι έχουν ξυρισμένα κεφάλια, φορούν την ίδια λευκή στολή και φέρουν δεκάδες τατουάζ σε σώμα και πρόσωπο.
6: Σάβανε τους τατουάζες για intimidar a la población. A través de sus tatuajes causaban miedo, terror. Y el mensaje era claro: ver, oír y callar.
0: Η φυλακή άνοιξε τις πύλες της το 2023 και έκτοτε αποτελεί βασικό εργαλείο της κυβέρνησης του Ναγίπ Μπουκέλε στον πόλεμο κατά των συμμοριών.
7: Under emergency measures, more than 20,000 people have been arrested. It was an unprecedented crackdown on gangs by El Salvador's authoritarian president Nayib Bukele.
0: Παραβάσεις τιμωρούνται με μεταφορά σε σκοτεινά κελιά απομόνωσης για έως και 30 ημέρες. Ενώ οι κρατούμενοι περνούν σχεδόν όλη την ημέρα στα κελιά τους, με προβολής αναμένους 24 ώρες το 24ωρο, με πολλούς οργανισμούς και χώρες να αμφισβητούν το κατά πόσο τηρούνται στην πραγματικότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος.
4: Μπαλαρίνα ακμαία ετών 100. Η Εβελίν Κορντέρο φοράει τη Σπουέντη 96 χρόνια και όπως λέει δεν σκοπεύει να σταματήσει το χορό. Στη Φλόριντα, αστυνομικός επέβαλε πρόστιμο σε ανάπηρη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως κρατούσε το κινητό με το χέρι της. Επεισοδιακός χωρισμός στην Πενσιλβάνια, όταν άνδρας γκρέμισε μέρος του σπιτιού του, όταν η σύζυγός του ανακοίνωσε το διαζύγιό τους μετά από 42 χρόνια γάμου.
2: Ένας τσακωμός με τη γυναίκα του αρκούσε για να γκρεμίσει το σπίτι τους. 48χρονος άνδρας στην Πενσιλβάνια επιβιβάζεται σε εξκαφέα και ξεκινά να κατεδαφίζει το πίσω μέρος του σπιτιού του. Ο λόγος? Η σύζυγός του είχε ανακοινώσει πως ο γάμος τους είχε τελειώσει.
8: It's an unfortunate incident, I will say, for all involved, and you know, hopefully it's an isolated incident. There's no other ones in the future.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησε αυτή την ενέργεια, αγνοώντας πως μέσα στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγος αλλά και οι δύο κόρες τους. Ο άντρας συνελήφθη με τη σύζυγό του να δηλώνει στις αρχές πως ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι τις πρωινές ώρες μετά από ολονύχτια κατανάλωση αλκοόλ. Η Καθλίν Τόμας οδηγούσε στη Φλόριντα όταν ένας σερίφης τη σταμάτησε για έλεγχο με την υποψία πως χρησιμοποιούσε το κινητό της κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Όμως δεν υπολόγισε κάτι. Η γυναίκα είχε χάσει το δεξί της χέρι και άρα η παράβαση για την οποία την κατηγορούσε ήταν πρακτικά αδύνατη. Το συμβάν θα μπορούσε να λήξει εκεί. Ωστόσο, ο αστυνομικός επέμενε ότι την είδε να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Ο αστυνομικός της επέβαλε πρόστιμο 116 δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Όμως, το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral με τις αρχές να αποσύρουν τελικά την κλίση. Αξιαγάπη την μπαλαρίνα ετών 100.
9: Eso yo creo que yo me he levantado durmiendo y he estado bailando.
2: Η κυρία Εύελιν Κορντέρο, παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει τα 100 χρόνια, δεν σκοπεύει να κρεμάσει τα παπούτσια του μπαλέτου της. Ξεκίνησε να χορεύει από την ηλικία των 4 ετών. Ίδρυσε τη δική της σχολή το 1994 στη Χιλή και τώρα ονειρεύεται πιρουέτες και πλιέ, μεταδίδοντας πλέον τη γνώση της στους μαθητές της.
9: A la edad que tengo, no me aburro nunca. Yo puedo pasar una mañana entera que tú me ves sentada así, pero yo estoy pensando en una coreografía. Saludo a la gente, que también el ballet hace bien para la salud, porque se trabaja toda la musculatura, toda la cabeza también.
2: Η κυρία Κορντέρο παραμένει πιστή στη μεγάλη της αγάπη, αποδεικνύοντας ότι τα όνειρα δεν γερνούν ποτέ.
4: Εντός συνόρων, στη Λάρισα, φορτηγό ξύλωσε γέφυρα σήμανσης. Η Κωνσταντίνα Μαύρου μαζί μας να δούμε τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού.
10: Πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο Αθηνά, το οποίο και δείχνει το συγκεκριμένο φορτηγό να κινείται στον δρόμο όταν έρχεται η μοιραία εκείνη στιγμή που παρασύρει την μεταλλική γέφυρα που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε τώρα και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός του δρόμου και παρέσυρε και σταθμευμένα οχήματα. Αμέσως μετά το ατύχημα, φυσικά επικράτησε πανικός στο σημείο, με περαστικούς αλλά και εργαζομένους από κοντινές επιχειρήσεις να σπέβδουν για βοήθεια. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
4: Κωνσταντίνα, ευχαριστώ πολύ. Πανικός επικράτησε σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή. Χριστίνα Αγγίκα παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.
11: Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη Αθηνά. Όπως βλέπουμε και από τις εικόνες, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή παρέσυραν τέντες, εξοπλισμό και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ενώ κάποια από αυτά προσγειώθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά. Θέτες και μέλη της διοργάνωσης από περισσότερο από 36 χώρες αναστατώθηκαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Ωστόσο, παρά την ένταση του φαινομένου και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το απρόσμενο καιρικό φαινόμενο διέκοψε προσωρινά τη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ οι διοργανωτές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.
4: Φυσικά και να στερεώσουν όλες τις κατασκευές. Ευχαριστώ πολύ. Μουσική, τέχνη και φύση. Οι κολλήνες συνδυάζουν όλα εκείνα τα στοιχεία για μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της Αρκαδικής Γης. Επισκέπτες από όλη την Ελλάδα δίνουν το παρόν στο τετραήμερο φεστιβάλ Κολλήνες Sound Festival, με σειρά συναυλιών, αθλητικών δραστηριοτήτων και δράσεων στο βουνό. Να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ τα στιγμιότυπα που κατέγραψε η κάμερα του Action 24 και η Μαρίζα Λιναρδάτου.
12: Στη Στην αγκαλιά της αρκαδικής γης, στο καταπράσινο χωριό Κολίνες, ένα μοναδικό φυσικό τοπίο ανάμεσα στο Μέναλο, τον Πάρνονα και τον Ταΐγετο, χτυπάει καρδιά της μουσικής. Επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας άφησαν για λίγο πίσω τους τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης και έστησαν τις σκηνές τους για να απολαύσουν ένα τετραήμερο μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση.
13: Είναι φανταστικά, οι υποδομές είναι τέλειες και ο κόσμος είναι πάρα πολύ βοηθητικός και πολύ χαμογελαστός.
14: Έχουμε ενθουσιαστεί, είναι πάρα πολύ όμορφος ο τόπος, ωραία η διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
12: Εκατοντάδες κατασκηνωτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας δηλώνουν ενθουσιασμένοι που έχουν έρθει είτε σε παρέες είτε οικογενειακά και θέλουν να συμμετάσχουν σε όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το πρώτο Κολίνες Sound Festival.
15: Το φεστιβάλ είναι τέλεια οργανωμένο με εργαστήρια για παιδιά, τα οποία είναι δωρεάν. Μέσα στην τιμή πληρώσαμε για το τετραήμερο βροχιολάκι. Εργαστήρι οικαστικών από εδώ, εργαστήρι με πυλό και υλικά του δάσους από εδώ.
12: Μικροί και μεγάλοι από νωρίς το πρωί συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια, γυμναστική και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
16: Σήμερα έκανα δύο δραστηριότητες.
17: Μ' άρεσε ο Καραγκιόζης, μ' άρεσε εκεί που πήγαμε σε ένα μουσείο.
12: Οι επισκέπτες του Κολίνες Sound Festival έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα μπουζουκιού μεταξωτυπίας αλλά και χειροτεχνίες.
18: Τι έχετε εδώ σχεδιάσει?
19: Μία κότα. Είναι μία κότα της διοργάνωσης, απλά η δική μας κότα, μπορείτε να τη δείτε, είναι λίγο της πόλης.

0: σχολείο.
1: Το κοινό μάγεψε με την αμεσότητα και τη θεατρικότητά του ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Μουζουράκης.
2: Είναι υπέροχα! Είναι υπέροχα!
0: Σε μια όμορφη χώρα, σε ένα σπίτι μας μόνος.
1: Στη μουσική σκηνή ανέβηκε και ο Πάνος Βλάχος που ξεσήκωσε το κοινό.
2: Να διασκεδάσουμε όλοι όλο το τρίμερο, να περάσουμε όμορφα!
1: Το φινάλε της πρώτης ημέρας του Κολίνε Sound Festival έγραψαν οι κοινοί θνητοί. Με συναυλίες δράσης στο βουνό, γιόγκα, γυμναστική, σινεμά, οι Κολίνες μας καλούν σε ένα διαφορετικό ταξίδι πάνω στη γη, ανάμεσα στα δέντρα και κάτω από τα αστέρια.
3: Συνδεόμαστε με τις Κολίνες Αρκαδίας και τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα, σειρά δράσεων σήμερα για τους επισκέπτες που δίνουν τη σκητάλη στο πλούσιο βραδινό πρόγραμμα σήμερα.
4: Και επίσημα, Αθηνά, από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε να ξεκινήσει και η δεύτερη μέρα συναυλιών εδώ στο πρώτο Κολίνες Sound Festival. Στη σκηνή πρώτη αναμένεται να ανέβει η γνωστή stand-up comedian Δήμητρα Νικητέα. Βλέπετε ότι έχει ήδη συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, κάθονται, απολαμβάνουν μια δροσερή πορτοκαλάδα, την μπύρα τους, σε παρέες, οικογενειακά, και περιμένουν, ανυπομονούν όπως μας δηλώνουν, για να ξεκινήσει όλο αυτό το γεμάτο δρόμενο με συναυλίες. Στη συνέχεια λοιπόν, μετά την Δήμητρα Νικητέα, θα ακολουθήσει, τη σκητάλη θα πάρει ο Απόν, ένας νέος φρέσκος καλλιτέχνης, ο οποίος συνδυάζει, παντρεύει θα λέγαμε, στοιχεία της urban μουσικής, της pop, αλλά και της rap. Στη συνέχεια επίσης θα ανέβει και θα ξεσηκώσει το κοινό η Ματούλα Ζαμάνη, αγαπημένη καλλιτέχνης εδώ όπως μας λένε και όσοι έχουν έρθει για να την ακούσουν. Και το μεγάλο φινάλε θα κλείσει σήμερα η βραδιά με τη Χρυσίδα Γκαγκούτη, εξίσου αγαπημένη καλλιτέχνηδα από το κοινό, από μικρούς και μεγάλους. Όλοι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, έχουν έρθει από διάφορα μέρη μόνο και μόνο για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες, αλλά και για να συμμετάσχουν σε όλες αυτές τις υπέροχες δραστηριότητες, Αθηνά.
3: Ζηλευτό το σκηνικό, ζηλευτό και το πρόγραμμα το σημερινό. Να περάσετε λοιπόν πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα, και από τις Κολίνες στο στούντιο, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο. Και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: ήρθαν στα public. Τα νέα Xiaomi 17 TAF Series με Leica κάμερα. Ανακάλυψε το Xiaomi 17 TAF από 749 ευρώ με δώρο smartwatch. Και το Xiaomi 17 TAF Pro μόνο 998 ευρώ με δώρο τηλεόραση. Public.
1: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
2: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκης και Βούμπης.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλα, Θεία, πού είσαι?
6: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
5: Έρχομαι.
6: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
7: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
9: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
10: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου στη Βουδαπέστη. Λίγο πριν το ημίχρονο, η Arsenal προηγείται με 1-0 με γκολ του Havertz από το 5. Πάντως η νύχτα ήταν θερμή στην Ουγγαρία, με Άγγλους και Γάλλους οπαδούς να πιάνονται στα χέρια. Συγκεκριμένα σε κεντρικό σημείο της Βουδαπέστης, οπαδοί της Paris Saint-Germain και της Arsenal συνεπλάκησαν, ενώ καταγράφηκαν τραυματισμοί και φθορές πριν από την επέμβαση της αστυνομίας. Τα μέτρα είναι αυστηρά, με 22.000 αστυνομικούς να περιφρουρούν το γήπεδο Ferenc Puskas. Στο μπάσκετ, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ημιτελικός της Greek Basket League του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, στο κλειστό των Ανολιοσίων, με τους Ερυθρόλευκους να προκρίνονται στους τελικούς με δεύτερη νίκη, εκεί όπου θα συναντήσουν τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν δύσκολο έργο ούτε στο δεύτερο ημιτελικό και επικράτησαν τον Κιτρινό Μαύρον με 95-68, πηγαίνοντας στους τελικούς χωρίς ήττα. Κορυφαίος των πρωταθλητών Ευρώπης ο Ντόντα Χολ που έκανε double-double με 16 πόντους και 10 rebound, ενώ 15 πόντους πέτυχε ο Βεζέγκοφ και 13 ο Νιλικίνα.
11: Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε και φυσικά ήταν σε ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάνε οι τελικοί από ό,τι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για μας ήταν στην ουσία το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν οι τελικοί αμέσως μετά το Final Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι μέρες που προστίθενται μας βοηθάνε στην προετοιμασία μας και στη συγκέντρωσή μας.
10: Το μεσημέρι στην Πηλαία, ο Παναθηναϊκός Άκτορ πήρε τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν κόντρα στον ΠΑΟΚ και σφράγισε το εισιτήριό του για τους τελικούς της Greek Basket League. Οι πράσινοι επικράτησαν με 102-94 και πλέον ετοιμάζονται για τους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Κορυφαίος του Παναθηναϊκού Άκτορ ήταν ο Τζέντι Οσμάν, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους, τους περισσότερους στο δεύτερο ημίχρονο. Ακολούθησαν σε απόδοση ο Λεσόρ με 15 πόντους και 7 rebound και ο Χέις Ντέιβιτς με 14 πόντους, ενώ τους ίδιους 14 πόντους δηλαδή σημείωσε και ο Σόρτς.
12: Yes, we play perfect basketball like the Panathinaikos on the second half. We put character in defense, in offense. We are ready for win the Greek League title. This game is very good for us. We take again atmosphere, tough atmosphere. We play great basketball. Now we are ready for win the Greek League title that we will start Wednesday.
10: Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κερδίζοντας για τρίτη φορά τον Παναθηναϊκό στους τελικούς, κατακτώντας το 400ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν από την αρχή την ανωτερότητά τους, παίρνοντας διαφορά ασφαλείας, διατηρώντας την μέχρι το τέλος για να πάρουν την νίκη με 17-12 και να πανηγυρίσουν άλλον έναν τίτλο, κάνοντας και φέτος το double. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό στις 11 Ιουνίου την Ιταλική Προρέκο. Στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε την καλύτερη επίδοση της χρονιάς με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου. Παράλληλα, ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε για 20η φορά στην καριέρα του τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό.
13: Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει βρει την φόρμα του και αρχίζει να τρομάζει ξανά τον ανταγωνισμό, επιστρέφοντας στις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως. Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση σε meeting στην Κίνα, όπου έκανε 8-46, πέταξε και στην Κύπρο στο διεθνές meeting της Λεμεσού. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, που είναι φέτος η κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο άλμα εις μήκος. Πρόκειται για το 6ο καλύτερο άλμα της καριέρας του και το μεγαλύτερο από το 2024, όταν είχε επιδείξει στα 8,65, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.
14: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω τον Diamond League στη Ρώμη θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα. Και αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου φέτος.
13: Καταπληκτική εμφάνιση και από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος ξεσήκωσε την Λεμεσό περνώντας για 20η φορά στην καριέρα του τα 6 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο επικοντό ξεκίνησε τις προσπάθειές του από τα 5,65 που τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια και στη συνέχεια συνέχισε στα 5,85 σημειώνοντας ρεκόρ στο meeting. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πέρασε με άνεση τα 6 μέτρα γνωρίζοντας την αποθέωση.
15: Αγαπάμε την Κύπρο όλοι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας, την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
13: Στη συνέχεια δεν δίστασε να βάλει τον πήχη στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά για να περάσει στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και στην δεύτερη θέση όλων των εποχών και στον ανοιχτό στίβο, όμως δεν τα κατάφερε και ανανέωσε το ραντεβού του με την ιστορία για τον επόμενο αγώνα του.
10: Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ρολάν Γκαρός. Η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε μέχρι τον τρίτο γύρο που αποκλείστηκε από τη Μάγια Τσβαλίνσκα με 2-1 σετ. Παρότι η Σάκαρη προηγήθηκε με 6-1 στο πρώτο σετ, η Πολωνία αντιπαλός της έκανε αντεπίθεση, σοφάρισε παίρνοντας το δεύτερο σετ με 6-3 και το τρίτο με 6-2, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Λιγότερο από 2 εβδομάδες απομένουν μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα, ο Νεϊμάρ ταλαιπωρείται από τραυματισμό, κάτι που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του, με τη Σάντος να κατηγορείται ότι απέκρυψε το γεγονός.
13: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του κόσμου βρίσκεται πρώτων πυλών. Σε 13 μέρες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κυπέλλιο 2026 που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, με τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino να κάνει λόγο για την πιο πλήρη έκδοση της διοργάνωσης μέχρι σήμερα.
16: Well, 2 weeks to go of excitement is building in an incredible fashion. This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever.
13: Το Μουντιάλ αποτελεί αφορμή για να συναντηθούν στον αγωνιστικό χώρο τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σε αυτό το ραντεβού όμως είναι αβέβαιη η παρουσία του Νεϊμάρ. Οι γιατροί της Βραζιλίας διαπίστωσαν πως είναι τραυματίας από τον τελευταίο αγώνα του με τη Σάντος, η οποία μάλιστα τον κάλυψε για να μην χάσει την κλήση του. Ο Νεϊμάρ θα απουσιάσει δεδομένα από τα 2 φιλικά προετοιμασίες απέναντι στον Παναμά και την Αίγυπτο, αλλά και από την πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στο Μαρόκο στις 13 Ιουνίου. Ο Αργεντίνος influencer El Scarso δημιούργησε ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυπτε την αποστολή επιστολή του να μετατρέψει τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ στο μεγαλύτερο αστέρι του. Εξέτασε μία προς μία όλες τις ομάδες και τα ρόστερ, αναζητώντας τον παίκτη με το χαμηλότερο προφίλ, και η αναζήτησή του τον οδήγησε στον όμιλο G στην Εθνική Νέα Ζηλανδία και τον Team Pain. Παρότρινε τους ακολουθούς του να βρουν το Instagram του, να γεμίσουν τις αναρτήσεις του με likes και σχόλια, να δημιουργήσουν βίντεο που να γιορτάζουν τον θρύλο του Team Pain και να ψάξουν άλμπουμ Panini του Μουντιάλ για να βρουν το αυτοκόλλητό του.

0: πανηγυρικό κλίμα.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το μικροσκοπικό Κουρασάο θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026, τη μεγαλύτερη αθλητική σκηνή του πλανήτη. Με μόλις 156.000 κατοίκους, γίνεται η μικρότερη χώρα που καταφέρνει ποτέ να φτάσει σε Μουντιάλ.
2: I think we are really proud people. I think every country has talent. But I think for such a small island to have achieved this, the smallest island in the world, and also with a lot of baseball and athletics players, it shows that we are really good in doing sports.
1: Στον πάγκο βρίσκεται ο Dick Advocaat, που στα 78 του χρόνια γίνεται ο γυραιότερος προπονητής στην ιστορία της διοργάνωσης. Στο νησί ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος. Οι φιλαθλοί της λεγόμενης Blue Wave ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κουρασάου δούλεψε χρόνια για αυτή τη στιγμή, προσελκύοντας παίκτες από τη διασπορά και χτίζοντας μια νέα ποδοσφαιρική ταυτότητα. Για τους κατοίκους του νησιού, αυτή η πρόκριση είναι κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο. Είναι η ευκαιρία να δείξουν στον κόσμο ότι ακόμη και μια τόσο μικρή χώρα μπορεί να πετύχει κάτι πραγματικά τεράστιο.
3: Κουρασάου, τα αναμούντια τενήθηκαν άλλο γόπι γκράντι, όσο μπορούσα να είναι τσένς, παμούστρα μούντου, και γνωστά, και γνωστά άσοι, οίκου, ούν παΐς, ασύνα τσικίτου,
1: Το Κουρασάο έφτασε εκεί ως το απόλυτο outsider. Όμως η Blue Wave έρχεται γεμάτη πίστη, αυτοπεποίθηση και κυρίως τεράστια δίψα για μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές.
0: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός, με αραιές νεφώσεις στην κεντρική και βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά και στην κεντρική Πελοπόννησο, την Πίνδο, τη Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί καλός ο καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο κυρίως βορειοδυτική με ένταση 2 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 28 με 30 και τοπικά στην ανατολική και βόρεια χώρα του 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στα βόρεια του νομού και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένουν τα αρχικά αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στα ανατολικά του νομού και εκεί υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπάς μου στενά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
3: Αλλάξε την άρε.
4: Πού είναι η εικονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
2: Grandpa!
3: Leo, what are you doing?
4: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
5: Shield is down! Yards, protect the Emperor!
6: We'll pay for my imprisonment.
7: Our mission is to save Syntopia.
8: Well, let's giddy up!
9: Η Μία και εγώ. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπτ.
11: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
10: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
11: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11. Στο Action 24. Αστερόσκονη.
12: Σαν σήμερα το 1941, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν μία από τις πρώτες πράξεις αντίστασης του ελληνικού λαού στη γερμανική κατοχή.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1968, ο Σαρλ ντε Γκολ επανεμφανίζεται δημόσια μετά την πτήση του προς το Μπάντεν της Γερμανίας και με ραδιοφωνικό του διάγγελμα ανακοινώνει τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Αμέσως μετά, λιγότερο από 1 εκατομμύριο υποστηρικτές του βαδίζουν στη λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι. Το παραπάνω γεγονός θεωρείται το σημείο καμπής των γεγονότων του Μάη του 1968 στη Γαλλία.

Σαν σήμερα το 1998, στα 14 Βαρδινογιάννια, η Κατερίνα Θάνου σπάει το φράγμα των 11 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με επίδοση 10,99.

Ολοκληρώνεται μια ημέρα σαν την σημερινή το 1999 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξάγεται στη Βουδαπέστη από τις 29 Μαΐου. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών του Ensemble, αποτελούμενη από τις Αϊνδηλή, Χριστοδούλου, Καριάμι, Γεωργάτου και την αδικοχαμένη Άννα Πολάτου, κατακτά το χρυσό στο σύνθετο με 39.799 βαθμούς, καθώς και δύο ακόμα χρυσά στις 10 κορίνες και στα 2 στεφάνια και 3 κορδέλες.

Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή, χτυπημένος από την επάρατη νόσο, ο ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης, από τους πιο αγαπητούς της γενιάς του σε ηλικία 56 χρόνων. Από το 1981, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του, είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά της Ελλάδος στα παιδιά, στο ρόλο του Σμινίτη Βλάχου, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Είχε γεννηθεί στην Ηλιούπολη στις 6 Μαρτίου του 1963.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: a chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
16: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
17: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
16: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
15: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνήθως συμπαθούμε τους ανθρώπους γιατί εκ πρώτης όψεως μας είναι συμπαθείς ή αντιπαθείς. Λοιπόν, η απόψινή μου καλεσμένη τη συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά ένας λόγος που νομίζω ότι τη συμπαθώ λίγο περισσότερο χωρίς να την έχω γνωρίσει είναι ότι συμπαθώ τον σύντροφό της. Και αν συμπαθείς τον σύντροφο κάποιου, δεν συμπαθείς και εκείνον. Έτσι πρέπει να πηγαίνει. Η Κατερίνα Γερονικολού είναι εδώ.
1: Γεια σου.
0: Συμπαθώ πάρα πολύ τον Βιτσέλη.
1: Το ξέρω, μου το έχει πει ότι συμπαθιέστε.
0: Ναι.
1: Και γνωρίζετε άπειρα χρόνια. Πολλά,
0: ναι.
1: Αρκετά τέλος πάντων. Εγώ σε συμπαθώ κι εγώ από μακριά.
0: Επειδή με συμπαθεί ο Τσιμιτσέλης.
1: Όχι.
0: Α.
1: Εγώ δεν σε συμπαθώ γι' αυτό. Σε συμπαθώ γιατί είσαι από τις γυναίκες που είναι αντικειμενικά όμορφες, αλλά ταυτόχρονα πώς καταφέρνεις.
0: Συνέχισε,
1: και εκπέμπεις αυτή την ευφυΐα.
0: Ναι.
1: Αυτό άλλες προσπαθούν με τα αβίας να αποδείξουν ότι είναι και όμορφες και έξυπνες. Εσύ αποπνέεις αυτή την ευφυΐα αδίαστα.
0: Τώρα
1: πες
0: θα
1: μου
0: χάσεις...
1: Πες μου, σε παρακαλώ, πώς το κάνεις.
0: Θα χάσεις πάσα ιδέα.
1: Για πες.
0: Γιατί είναι όλες οι ερωτήσεις ηλίθιες που θα μας λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες πρώτα απ' όλα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που ήρθα. Μετά από 1589 καλεσμένους, ήρθα κι εγώ.
0: Είναι 1589 οι καλεσμένοι.
1: Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ. Έβλεπες τις εκπομπές.
1: Είναι πολύ, ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, εμείς εδώ τους βασανίζουμε, τους χαστουκίζουμε, κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Παρ' όλα αυτά έρχονται.
0: Παρ' όλα αυτά έρχονται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ένας τρόπος να ξεκινήσεις τη συζήτηση είναι να το πιάσεις από εκεί, από το καμαρίνι. Τι συζητάω στο καμαρίνι, πας και το συνεχίζεις και ο άλλος χαλαρώνει, ξεχνιέται και κάπως η συζήτηση. Κάτι λέγαμε λοιπόν στο καμαρίνι που δεν μπορώ ακριβώς να σας πω τι είναι. Όμως δήλωσε πολύ αυθορμήτως η κυρία Γερονικολού. Μου λέει, εγώ είμαι πάρα πολύ συντηρητική. Είμαι συντηρητικούρα. Και λέω, γιατί μπορεί ένα νέο όμορφο κορίτσι που κάνει μια δουλειά που είναι πάρα πολύ δημιουργική, πολύ καλλιτεχνική, να δηλώνει συντηρητικούρα.
1: Γιατί δεν ξέρω. Σίγουρα επειδή είναι αλήθεια. Δηλαδή νιώθω ότι βλέπω γύρω μου πολύ πιο προχωρημένους από εμένα στις νοοτροπίες. Νιώθω ότι είμαι λίγο πιο παλιά σκοπής, πιο παλιά εποχής.
0: Ναι.
1: Ρομαντική, μ' αρέσουν οι πιο παλιές σκέψεις, ας πούμε. Ταυτίζομαι πιο πολύ με τα πιο παλιά παρά με τα πιο καινούργια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Κάπως έτσι.
0: Ήσουν αθεούσα μικρή.
1: Ναι, μικρή ναι. Τώρα δεν είμαι.
0: Καθόλου άθεη.
1: Εντάξει, δεν θα το έλεγα άθεη, δηλαδή ότι τόσο οριστικά και αμετάκλητα. Είμαι πιο αμφισβητείας, ας το πούμε έτσι, της θρησκείας και γενικότερα των θρησκειών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μικρή ήμουν αθεούσα, ναι.
0: Για να λες ότι μικρή ήμουν αθεούσα, συνήθως έχω δει και μικρά παιδιά που είναι έτσι χωρίς να τα επηρεάσει κάποιος. Αλλά ήταν το σπίτι σου.
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Κάπως μου είχε. Ίσως επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη γιαγιά μου και mm-hmm. η γιαγιά μου πήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία. Ένας τρόπος ίσως για να την ευχαριστήσω και να έρθω κοντά της ήταν να πηγαίνω κι εγώ στην εκκλησία και να αγαπάω τους Αγίους. Εγώ βέβαια το είχα τερματίσει χωρίς κάποιο ερέθισμα. Κοιμόμουν αγκαλιά με μια εικόνα της Παναγίας και μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Γεώργιος ήταν ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Η μαμά μου ανησυχούσε, φοβόταν ότι την ώρα που θα ήμουν στα μαξιλάρια και θα κοιμόμουν με αυτούς, θα χτυπήσω στα ξύλινα καβράκια.
0: Ναι.
1: Μετά το ξεπέρασα.
0: Ναι.
1: Πολύ, αρκετά το ξεπέρασα νομίζω mm-hmm. και ήταν απλά μια φάση. Νομίζω είχε να κάνει με τη γιαγιά μου.
0: Ότι ήθελες να είσαι το...
1: Ήθελα να γίνω το καλό παιδί της γιαγιάς που αγαπάει τους Αγίους και ακολουθεί τη θρησκεία και.
0: Ήθελες γενικά να είσαι καλό παιδί?
1: Ακόμα θέλω. Είναι το σύνδρομο μωρέ της καλής μαθήτριας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα, πολλοί γύρω μου λένε, εντάξει, αυτό τώρα θες να το κάνεις έτσι για να σου πούμε μπράβο ή να σου πούμε ότι το κάνεις σωστά. Mm-hmm. Είναι ένα σύνδρομο αυτό που το έχω από το σχολείο και δεν μπορώ να το αποβάλω. Θέλω να διαβάζω, να είμαι προετοιμασμένη, να είμαι καλή. Ξέρεις, είναι... εγώ το κάνω στον εαυτό μου αυτό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν περιμένει από μένα να είμαι καλή μαθήτρια. Παρ' όλα αυτά, εκεί.
0: Ναι. Άρα και συντηρητικούρα. Σπασιφλάκι.
1: Γενικά έχω πολύ. Προμοτέρω καλά τον εαυτό μου, έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτά δεν είναι κακές ποιότητες έναν άνθρωπο. Να θέλει να είναι συνεπής και να θέλει να είναι εντάξει. Καλό είναι, θετικό.
1: Εντάξει, εμένα η συνέπεια στους άλλους μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Την αγαπώ και στους άλλους τη συνέπεια. Θέλω όταν μου λες κάτι να το εννοείς και να το κάνεις. Μ' αρέσει να μπορώ να στηρίζομαι και στους άλλους, όπως μπορούν και αυτοί αντίστοιχα να στηρίζονται σε μένα. Είναι βασικό.
0: Έχεις βρει ανθρώπους στους οποίους μπορείς να στηρίζεσαι, γιατί ξέρεις κάτι παλιές παλαιομοδίτικες αξίες του τύπου, ας πούμε, ο άλλος να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει το λόγο του, για παράδειγμα.
1: Ας πούμε, μπράβο, αυτό το σου δίνω το λόγο μου, που είναι μια παλιά έκφραση, γιατί αντιστοιχεί και είναι παλαιόθεν πολύ.
0: Ναι.
1: Το σου δίνω το λόγο μου, εμένα. Μ' αρέσει, μου αρκεί να ακούω ότι αυτό σου δίνω το λόγο μου και αυτό ισχύει.
0: Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο περιβάλλον σου?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Εκτός από το Γιάννη.
1: Εκτός από το Γιάννη υπάρχουν και στην οικογένειά μου και στο φιλικό μου περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι. Μα κοίταξε, χωρίς να μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, δεν πιστεύω ότι μπορείς να ζήσεις.
0: Όχι,
1: πρακτικά δηλαδή. Δεν βγαίνει η μέρα.
0: Μα εμπιστευόμαστε και ανθρώπους που δεν είναι συνεπείς. Τους εμπιστευόμαστε γιατί εμπιστεύεσαι το χαρακτήρα της ασυνέπειας. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αθώος, μπορεί να είναι τίμιος. Μπορεί
1: αλλά
0: όλα
1: αυτά,
0: αλλά παρόλα αυτά να αξίζει ότι, ας πούμε, κάποια πράγματα δεν μπορείς να βασιστείς επάνω, το να μπορείς να βασιστείς στην προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Υπήρχε καμιά φάση στη ζωή σου που να μην ήσουν συντηρητικούρα, να μην ήσουν συνεπής, να συνέβαινε κάτι σε σένα που να...
1: Να ήταν λίγο πιο...
0: Ναι, κάτι άλλο. Εφηβεία πέρασες.
1: Εφηβεία, όχι, ήμουν αρκετά... Νομίζω έτσι όταν τελείωσα μετά το πανεπιστήμιο, έτσι πέρασα μια πενταετία πιο έξαλλη, στα πλαίσια τα δικά μου έξαλλη.
0: Δηλαδή το πλαίσιο το δικό σου το πολύ
1: έξαλλο. Ότι ήμουνα ελεύθερη, έβγαινα έξω, μπορεί να κοιμόμουν πιο αργά, να τριγυρνούσα.
0: Είχε ενδιαφέρον και λέω κάτσε εδώ τι θα πει
1: να
0: τώρα.
1: Κοιμόμουν, okay, ναι, να κοιμόμουν, να γύριζα ξημερώματα στο σπίτι εννοώ.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Ναι.
1: Κάπως, ναι, δηλαδή νομίζω ότι μια πενταετία μετά το πανεπιστήμιο που λίγο είχα νιώσει ότι εντάξει, τελείωσαν αυτά τώρα. Δούλευα και λίγο πιο part-time σε διάφορες δουλειές. Οπότε ήμουν έτσι λίγο πιο cool, πιο bon vivant, ας πούμε.
0: Ναι,
1: πιο...
0: ναι.
1: Αλλά μετά πάλι. Μα δεν ξέρεις τι είναι και τι σε ευχαριστεί. Βλέπω δηλαδή ανθρώπους που έχουν περάσει τα 50 και τα 60 που είναι σαν να τους είχαν σε κλουβί. Θέλουν κάθε μέρα να βγούνε,
0: ναι.
1: Θέλουν να πιούνε, να γλεντήσουν, να χορέψουν. Λένε πότε θα χορέψουμε. Έχουμε να χορέψουμε 5 μέρες, ξέρω εγώ.
0: Χορεύεις?
1: Χορεύω, αλλά πιο πολύ πάνω στη σκηνή.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σύρει το χορό σε ένα γλέντι?
1: Όχι, υπάρχει.
0: Α, υπάρχει.
1: Να έχω πιει και ένα ποτηράκι, έτσι. Όχι, σε εντελώς νυφαλία κατάσταση, νομίζω δεν θα το έκανα.
0: Άρα μπεκροπίνεις παρά το πεις.
1: Θα μπεκροπιώ στο πανηγύρι, ναι. Στο πανηγύρι θα μπεκροπιώ, εντάξει.
0: Είσαι από ένα μικρό χωριδάκι.
1: Η μαμά μου είναι από τους Μουλάς Λακωνίας, ο μπαμπάς μου ήταν από το Λαφίστη Βιωτίας. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
0: Ναι. Εντάξει, η Μουλάη Λακωνίας δεν...
1: Είναι Κωμόπολη.
0: Είναι Κωμόπολη, δεν φημίζονται για πολύ ανοιχτό μυαλιά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Δηλαδή και αυτό παίζει πάντα ρόλο, η καταγωγή μας, έτσι,
1: βεβαίως,
0: από που είναι.
1: Βεβαίως, καθόλου. Και μου είχε πει και ιστορίες η μητέρα μου από την νεαρή της ηλικία που ήταν και γενικά δύσκολες. Θυμάμαι τώρα πήγαινα με το κτέλ, με το αγόρι μου όταν ήμουν 20 χρονών, πηγαίναμε στο χωριό και θυμάμαι ότι με γαργαλούσε και εγώ γελούσα στις διπλές θέσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω μήπως ακούγομαι που γελάω και αυτά και γυρίζω δίπλα μου και κοιτάω μια γιαγιά από τη Μάνη η οποία να μου κάνει «Σα δεν τρέπεστε».
0: Εσύ έπαθε σοκ.
1: Εγώ ναι. Εγώ έπαθα, δηλαδή μετά με του μιλώντα του παιδιού, ότι έγινα ρεζίλη, ότι...
0: Ναι. Αυτός πρέπει να πέρασε τραγικές διακοπές από εκεί και πέρα.
1: Ότι ήταν, ναι, ότι... Κατάλαβες, δηλαδή είναι άνθρωποι, εντάξει τώρα όλα αυτά λιένονται όσο περνάνε τα χρόνια, έτσι. Αλλά είναι άνθρωποι σκληροί, δεν είναι... του κεφιού και του...
0: Μα νομίζω ότι έχει άμεση σχέση και με το που γεννιέσαι. Αν είναι ένα σκληρό περιβάλλον και δύσκολο, οι άνθρωποι είναι λογικό να είναι και πιο... Ισχύει.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ πιο τρυφερή από ότι ήταν και είναι η μαμά, ήταν οι γονείς μου και είναι η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Είμαι πιο τρυφερή, δηλαδή, μ' αρέσει και το φως. Π.χ. Απολαμβάνω την παράσταση που κάνουμε. Δηλαδή, μ' αρέσει το φως, μ' αρέσει... Η αθωότητα, η νοσταλγία και φυσικά μου λείπει η ανεμελιά.
0: Σου λείπει η ανεμελιά?
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει θεραπεία, αυτό που λένε σου λείπει το παιδικό σου κομμάτι και τέτοια?
1: Όχι, δεν έχω. Είμαι μάλλον από τους ελάχιστους ανθρώπους στην Αττική, στην Ελλάδα, που ακόμα δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία.
0: Καλά, και αυτοί που κάνουν, μην νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν αυτά. Εντάξει, δεν είναι. Θα ήμασταν πολύ καλύτερα.
1: Αλλά εννοώ ότι, εντάξει, εκτιμώ αυτό που μου λείπει. Mm. Εφόσον μου λείπει, σημαίνει ότι το εκτιμάω πολύ.
0: Ναι, ωραία. Για να σου λείπει όμως, σημαίνει ότι αφού το έχεις εντοπίσει, κάτι μπορείς να κάνεις για να το έχεις.
1: Ναι, μπορώ.
0: Ναι, μπορείς.
1: Μπορώ, ναι. Μπορώ να επιλέξω να δουλεύω λιγότερο, μπορεί να επιλέξω περισσότερες διακοπές. Αλλά ξέρεις, η δική μας δουλειά, το να παίζεις ας πούμε, στο θέατρο, είναι μια παράσταση που σου αρέσει. Ειδικά, ας πούμε, π.χ. τώρα στο θέατρο Άλσος, δεν είναι εύκολο να πεις όχι σε κάτι τόσο
0: φοβάσαι,
1: καλό.
0: Φοβάσαι ότι δεν θα έρθει κάτι.
1: Όχι, αλλά δεν είναι εύκολο να πεις ότι εγώ δεν θα δουλέψω το καλοκαίρι και να σου έρθει αυτή η πρόταση.
0: Ναι.
1: Και να πεις όχι σε κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ και το πιστεύεις τόσο πολύ και θες να μπεις σε αυτό το όχημα και να μην σταματήσεις, να μην πατήσεις φρένο. Δηλαδή, πάντα συγκρούονται μέσα μου το ότι να δουλεύω λίγο λιγότερο, αλλά όταν έρχονται οι ωραίες προτάσεις, λες δεν γίνεται να πω όχι σε αυτό.
0: Ναι. Απ' την άλλη, κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο για μένα που δεν θεωρώ τον εαυτό μου συντηρητικό άτομο, δεν θα τολμούσα να το κάνω ποτέ. Θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ ελευθερία, έχει πάρα πολύ. Έχει αβεβαιότητα, έτσι. Έχει εξωστρέφεια. Δεν είναι σύνηθες ένας άνθρωπος που δηλώνει πάρα πολύ συντηρητικός να έχει επιλέξει να είναι ηθοποιός.
1: Εγώ την απολαμβάνω την εξωστρέφεια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έρχεται σε αντίθεση με το συντηρητικό, αλλά η εξωστρέφεια, η επαφή με τον κόσμο και με το κοινό και με το να καταλάβεις τι αρέσει, τι δεν αρέσει και να ακούς γέλια ή να ακούς να σιγοψιθυρίζουν τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, για μένα όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικό μέρος της δουλειάς.
0: Υπήρχε κάτι που όταν άρχισε να κάνεις το επάγγελμά σου, που οι άνθρωποι, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Κάρμε, πόσο αγκαλιάζονται οι ηθοποιοί μεταξύ τους. Ναι. Και πόσο είναι. Και, ξέρεις, λες, καλά, αυτοί τώρα γνωρίζονται, αγκαλιάζονται, αγαπιούνται.
1: Έχουμε σωματική επαφή πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Ναι. Ενώ εκτός σκηνής, γιατί στη σκηνή κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε για το ρόλο. Υπήρχε κάτι που σόκαρε το συντηρητικό κορίτσι Κατερίνα μπαίνοντας σε αυτό το επάγγελμα? Γιατί, πρόσεξε, είμαστε κι εμείς απ' έξω που ακούμε όλα αυτά. Είναι ένα τεράστιο κρεβάτι το θέατρο. Ναι. Οι ηθοποιοί είναι, δεν θα πω ανήθικοι, αλλά σίγουρα βλέπουν τον κόσμο πολύ διαφορετικά, χωρίς συμβάσεις που μπορεί να έχουμε εμείς. Εσύ λοιπόν σοκαρίστηκες μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο?
1: Όχι, γιατί εγώ από τις συναναστροφές μου τα τελευταία 20 χρόνια, λίγο λιγότερο τέλος πάντων, γνώρισα ανθρώπους πάρα πολύ γενναιόδωρους, πάρα πολύ ζεστούς. Mm-hmm. Δηλαδή το να πρέπει να υποδηθώ ότι είμαι ομοφιλόφιλη σε μια σειρά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένας ρόλος. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που μπορεί να με σοκάρει. Είναι ότι χαίρομαι που μπορώ να μπω στα παπούτσια κάποιου άλλου και έτσι παίζω κιόλας.
0: Οι σχέσεις των ανθρώπων, οι εργασιακές ή και οι προσωπικές, εκτός επαγγέλματος, εκεί δεν σοκαρίστηκες?
1: Είναι άγριος ο κόσμος γενικά. Mm. Δεν θα με σοκάρει δική μου δουλειά. Με σοκάρει γενικά το εργασιακό περιβάλλον σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Okay.
1: Περιστώσεις ή περιπτώσεις ή περιστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είπα το διάμεσο. Δηλαδή, ναι, σοκάρομαι από κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ίδιον του δικού μας χώρου. Δηλαδή,
0: γενικά,
1: εγώ έχω γνωρίσει, ίσως είμαι τυχερή, δεν ξέρω, αλλά έχω γνωρίσει 20 ανθρώπους. Η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να το εκπέμπω και αυτό. Δεν είναι ότι έχει έρθει κάποιος και έχει πει κάποιες εκφράσεις που με έχουν σοκάρει. Mm. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχω γνωρίσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους και αυτό είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά πράγματα της δουλειάς. Ναι.
0: Ένα πράγμα που οι συντηρητικοί άνθρωποι έχουν πολύ ψηλά, γιατί για αυτούς είναι σημαντικό, είναι οι θεσμοί. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν περιμένεις από ένα συντηρητικό άνθρωπο να μην παντρεύεται. Mm. Είναι κάτι το οποίο συνήθως είναι στο πρόγραμμα, είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι τα πράγματα πρέπει να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Αυτό είναι παράτερο?
1: Αν πιστεύεις. Το θεωρείς εσύ ότι είναι φιλελεύθερο, ας πούμε, το να...
0: Όχι, όχι, εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Απλώς λέω για το δικό σου σετ αξιών. Γιατί κάποιος ο οποίος λέει εγώ είμαι συντηρητικός, η ζωή του έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι το ζηλευτό στο συντηρητικό άνθρωπο.
1: Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας. Το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Mm. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της.
0: Yeah.
1: Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω.
0: Yeah.
1: Αλλά δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου. Θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
0: Mm-hmm.
1: Την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα που θέλει να βρίσκεται. Α, και τελικά βρίσκεται εκεί.
0: Yeah.
1: Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω. Mm-hmm. Και μπορώ να φύγω.
0: Τι θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
1: Να θέλω να φύγω.
0: Ναι.
1: Να μην εμπιστεύομαι, αυτό που λέγαμε πριν, νομίζω κάνει ένα κύκλο κουβέντα τώρα εδώ, το να μην εμπιστεύομαι, το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα,
0: ναι.
1: Ότι δεν είμαστε, δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση. Αυτά με κάνουν να θέλω αντίστοιχα και να μείνω.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: πολύ ωραία.
1: Αυτά να εξαλειφθούν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην παράσταση, γιατί καταλαβαίνω θες να μιλήσεις για την παράσταση και εγώ σε πάω αλλού. Λοιπόν, στο Άλσος, του Αγοριού Απέναντι, πάρα πολύ γνωστός τίτλος τραγουδιού, musical rap από Παθανασίου, εντάξει, ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται εκεί και τι κάνεις εσύ?
1: Κοίταξε, καταρχάς αυτή η παράσταση, ή μάλλον αυτό το έργο, ξεκίνησα να το διαβάζω και πριν το τελειώσω, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί μου συνέβη αυτό, πριν φτάσω στο τέλος, είπα, θα πω ναι. Αυτό νομίζω μου συνέβη, γιατί νομίζω ότι έφερε, σαν να πλήρωσε μια ανάγκη μου,
0: ναι,
1: για την απόλυτη καλοκαιρινή παράσταση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι πληρώνει όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι κωμωδία, έχει όμορφους ανθρώπους πάνω στη σκηνή και όμορφους ανθρώπους πίσω από τη σκηνή. Έχει απίστευτα τραγούδια. Δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω πολύ από μουσική, δηλαδή δεν ξέρω να σου πω αν αυτό το τραγούδι είναι του Πλέσα ή του Ζαμπέτα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όταν είδα ποια τραγούδια έχει γράψει ο Πλέσας, πόσο γνωστά είναι, πόσο αγαπητά είναι, πόσο ξεσηκωτικά είναι ή πόσο συγκινητικά είναι, είπα δεν γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Είχα χάσει κάπου στο μυαλό μου μια μουσική ιδιοφία. Την είχα,
0: ναι.
1: Δεν την είχα στο μυαλό μου σφαιρικά. Πέρα από τα τραγούδια λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει. Δηλαδή είναι 20 χορευτές πάνω στη σκηνή, είναι 8 μουσικοί με ζωντανή ορχήστρα. Είμαστε 15 ηθοποιοί, είμαστε πάνω από 40 άτομα. Είναι υπερπαραγωγή, είναι το θέατρο.
0: Mm-hmm.
1: Έχεις πάει στο θέατρο Άλσος?
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πίνεις την πυρίτσα σου, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις. Θα δεις, μάλλον. Δεν έχεις δει ακόμα την παράσταση, γιατί δεν έχουμε ανέβει. Ανεβαίνουμε σε λίγες μέρες. Θα δεις κάτι τόσο νοσταλγικό, κάτι τόσο ερωτικά μπερδέματα, παρεξηγήσεις. Είναι πολύ ωραία παράσταση.
0: Είναι το καλοκαιρινό θέατρο που νομίζω ότι είναι συνδεδεμένο με αυτό που λέμε καλοκαίρι. Και...
1: Ναι, είναι καλοκαίρι και. Είναι γλυκό, αθώο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο θέατρο Άλσος.
1: Εντάξει, οι ηθοποιοί που παίζουν είναι ένας και ένας. Ο Παπάζογλου έχει κάνει τις χορογραφίες. Για τους σκηνοθέτες, Παύλα, συγγραφής, είπαμε, είναι ο Ρέπας Παπαθανασίου. Για το χώρο είπαμε. Εντάξει, αυτή είναι η παρέα που βλέπετε. Είναι πολύ ωραία παρέα. Είναι νεανική.
0: Mm-hmm.
1: Περνάμε ωραία.
0: Περνάμε ωραία και αυτό φαίνεται.
1: Και αυτό θα φανεί προς τα έξω. Είναι το must. Δηλαδή,
0: είναι δεν, must.
1: Δεν πιστεύω
0: must.
1: Ότι δεν πρέπει κάποιος να τη χάσει.
0: Νομίζω ότι ένα τόσο καλό και με πολύ γνωστούς συντελεστές θέατρο στο Άλσος είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει κάποιος που μένει στην Αθήνα.
1: Το καλοκαίρι και,
0: ναι,
1: και γενικά είναι ξεσηκωτικό. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή είμαι στις πρόβες, κάνουν πρόβα τα τραγούδια τους οι άλλοι και θέλω να σηκωθώ να χορέψω. Είναι ανεβαστικό.
0: Διάβαζα για σένα ότι έχεις γενικά ενέργεια και μετά την παράσταση.
1: Ναι, όλοι σχεδόν. Η αδρεναλίνη είναι ψηλά.
0: Okay.
1: Δεν μπορείς να πας σπίτι κατευθείαν και να κοιμηθείς. Καλή νύχτα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να... μετά την παράσταση θέλεις... Έχεις ενέργεια, έχεις, ναι, αδρεναλίνη ψηλή.
0: Αν κάνεις πατάτα στην παράσταση, τι γίνεται? Το είπα και ήταν σαν να σου είπα ότι χειρό. Σαν να σου πέταξε ένα κουβά νερό, ναι.
1: Μαράζωσα.
0: Ναι. Είμαι σίγουρη ότι ως καλή μαθήτρια δεν κάνεις λάθος ποτέ στην παραστασία.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, όλοι κάνουμε λάθη. Μετά θα το φέρω πολύ βαρέως. Ακόμα και αν δεν το έχει καταλάβει κανείς. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνει κανείς το λάθος. Εκτός αν έχετε την παράσταση πολλές φορές. Εντάξει, το φέρω βαρέως.
0: Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που έχεις κάνει και ήταν λάθος. Και το σκέφτεσαι τώρα και το φαίνεις βαρέως. Συνήθως στην πιο πρώιμη, είσαι πάρα πολύ νέο κορίτσι, αλλά θέλω να πω ότι στη φάση τη μετεφηβική είναι που κάνουμε τις μεγάλες πατάτες. Και εκεί καμιά φορά μπορούμε να το φέρνουμε και βαρέως μια ζωή.
1: Να σου πω την αλήθεια, σίγουρα έχω κάνει λάθη, αλλά κανένα λάθος από όλα αυτά που μπορώ να το πεις αυτή τη στιγμή στην γρήγορη ανασκόπηση, είναι κάτι που θα άλλαζα. Είναι μέρος της διαδικασίας τα λάθη. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Είναι κλεισεδούρα, αλλά αν δεν το δεις να γίνεται λάθος, πώς θα ξέρεις μετά ότι θα πρέπει να το κάνεις αλλιώς για να γίνει σωστά.
0: Υπάρχει απόφαση που πήρες σε αυτή την πολύ πολύ... στα 20, παιδί μου, στα 19, γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν θα πω στη νιώτη, γιατί άμα μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι πολύ νέος, είναι
1: αδελφή. Καλά, εντάξει.
0: Που μετάνιωσες.
1: Αν με ρωτούσες 10 χρόνια πριν, που ήμουν πιο κοντά σε αυτήν την ηλικία, θα σου έλεγα τελικά δεν ήθελα να είχα πάει νομική. Γιατί δεν το χρησιμοποίησα και τσάμπα τόσο σκόπος.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο χάσα 4 χρόνια από τη ζωή μου.
0: Και είναι και πολύ σκόπος η νομική, εντάξει.
1: Πολύ σκόπος. Ναι, πολύ σκόπος, πολύ ενέργεια, πολλές λεπτομέρειες που δεν μου χρησιμεύσαν, δεν τις αξιοποίησα, δεν. Αλλά τώρα πια, που μπαίνω σε μια νέα δεκαετία, νομίζω ότι. Ό,τι έχει γίνει, λάθος, σωστό ή μη λάθος, περίπου σωστό, έχει γίνει για κάποιο λόγο. Έχει γίνει γιατί αυτή είναι η δική μου ζωή. Έτσι έγιναν τα πράγματα, έτσι συμβουλεύτηκα από τους ανθρώπους, έτσι μου τη βάρεσε εμένα. Κάτι έγινε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Καλώς έχει.
0: Και κάπως βοηθάει. Ναι, μπορείς να παρακολουθείς, δηλαδή όταν σου δίνουν ένα συμβόλαιο να υπογράψεις, μπορείς... Γιατί δεν ξέρω, το έχεις εξασκήσει.
1: Όχι, δεν το έχω εξασκήσει. Απλά είμαι πτυχιούχος.
0: Είσαι πτυχιούχος. Μπορείς να καταλάβεις αν εδώ δεν είναι, αυτός ο όρος δεν είναι σωστό. Μπορώ να σου στέλνω συμβόλαια.
1: Μπορείς, αλλά βαριέμαι πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν διαβάζω. Τα δικά μου δηλαδή τα διαβάζω από ψυχαναγκασμό φυσικά. Γιατί λέω, δεν κατάλαβα. Δεν θα διαβάσω εγώ το δικό μου το συμβόλαιο. Βαριέμαι βέβαια
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ο Γιάννη. Φαίνεται τύπος ο οποίος είναι καλός για να διαβάσει συμβόλαιο.
1: Τα δίνω στο δικηγόρο μου, αλλά πρώτα τα έχω διαβάσει κι εγώ και έχω κάνει τις δικές μου παρατηρήσεις. Και ύστερα κοιτάω να δω αν οι παρατηρήσεις μου ήταν σωστές. Με τσεκάρω.
0: Εντάξει, κανονικό σπασικλάκι. Πάμε σε break, γιατί θα μας πει σε λίγο τι κάνει και τέτοιο. Μου κάνει, υπογραμμίζει.
1: Εννοείται.
0: Break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Θέλεις ένα γιορτάκι.
3: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
5: Κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
6: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
9: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
10: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
11: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
12: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Παίξε μπάλα με XL τηλεοράσεις Hisense. Πρόλαβε QLED 55 144Hz μόνο 398€. 65 144Hz μόνο 499€. Και όλες οι Hisense τηλεοράσεις με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στο SafetyNet και άτοκα. Public.
2: Γιάννη.
3: Κύριε Δημήτρη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Πείτε μου.
2: Και βέβαια το πόσα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή?
3: Αντιπροτεργία με τίποτα.
4: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
5: Εσύ, ποιο sausage chicken burger δοκίμασε στα Goodies Burger House?
6: Εγώ πάντως το Smoky Mayo.
5: Τι κάνει εδώ ο Fipster?
6: Το δικό μου Fipster Chicken Menu προφανώς. Μόνο με 5,70.
5: Ακραίο. Δοκίμασε το τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Κατερίνα Γερονικολού είναι εδώ και έχω ειδικές ερωτήσεις. Έψαξα πάρα πολύ για ερωτήσεις που αποκαλύπτουν τα βάθη, τα εσώψυχα. Λοιπόν, πώς αντιδράς όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις άδικο? Υπάρχει μία διαμάχη, έχεις άδικο. Στην αρχή πιστεύεις ότι έχεις δίκιο και μετά καταλαβαίνεις ότι είχες άδικο από την αρχή. Τι κάνεις?
9: Το συχαίνομαι να έχω άδικο.
8: Δηλαδή μιλάμε για βρωμό εγωίστρια τώρα, έτσι κανονική.
9: Αλλά όταν έχω άδικο, πρέπει αναγκαστικά να πω συγγνώμη.
8: Με δυσκολία.
9: Ναι, τι να κάνουμε. Αλλά ναι, δεν μ' αρέσει να έχω άδικο.
8: Μέσα σου γίνεσαι τούρμπο.
9: Όπως μου λέει και ο Γιάννης, τις περισσότερες φορές έχω δίκιο, αλλά πολλές φορές το χάνω με τον τρόπο μου. Αλλά τέλος πάντων, όταν έχω άδικο, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη. Να, τι να πω, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη.
8: Ναι.
9: Να.
8: Ξέρεις, άμα ζητήσεις πάρα πολύ καλά συγγνώμη, είναι σαν να έχεις δίκιο από την αρχή.
9: Γιατί και η συγγνώμη μετράει μόνο αν την αισθάνεσαι.
8: Ναι, αλλά αν την αισθάνεσαι και την πεις και έχει μεγαλείο και πεις «έχεις δίκιο, σου ζητώ», ναι, ο άλλος νιώθει άσχημα μετά. Οπότε ναι, είναι σαν να έχεις δίκιο και έχεις
9: κερδίσει. Απ' την άλλη, όμως, να σου πω και κάτι.
8: Ναι.
9: Αν ζητάς συγγνώμη όταν πρέπει, εντάξει, δείχνει ότι ξέρεις, υπέρ σου είναι, προς τιμήν σου είναι.
8: Ναι.
9: Απλά γιατί είναι θέμα εγωισμού, νομίζω.
8: Μερικοί άνθρωποι δεν ζητάνε με τίποτα συγγνώμη.
9: Ναι.
8: Τι είναι αυτό το πράγμα?
9: Ναι. Ψηλό, εκεί ήμουνα, αλλά τώρα είμαι στο ζητάω συγγνώμη αναγκαστικά γιατί πρέπει.
8: Γιατί πρέπει, εντάξει. Παλιοεγωίστρια, λοιπόν. Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που είχες για τη ζωή σου, για τον εαυτό σου και την κατέριψες?
9: Μέσα μου. Πιστεύω ότι δεν είμαι ούτε ευάλωτη ούτε φοβητσιάρα. Νομίζω ότι φαίνομαι έτσι και οι άλλοι λίγο με αντιμετωπίζουν έτσι, σαν λίγο ευάλωτη, εύθραυστη.
8: Ναι, είναι και το look, πρέπει να σου πω. Ότι δίνεις την εντύπωση μιας νεράιδας με νερένια μάτια, που είναι ένα πολύ εύθραυστο με την καλή έννοια πλάσμα και ευαίσθητο.
9: Σε ξεγελάς
8: όμως.
9: Νομίζω ότι δεν είμαι.
8: Μπιτσόνι, δηλαδή, υπάρχει.
9: Μπιτσόνι δεν θα το έλεγα, αλλά νομίζω ότι έχω δυναμισμό. Έχω, δηλαδή, δεν θα με στόχο προσιλωμένη, βάζω κάποιο στόχο και θέλω να τον πετύχω με ό,τι και αν έχει να κάνει ο στόχος αυτός. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει να κάνει με τη δουλειά, μπορεί να έχει να κάνει με κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε ευάλωτο, ούτε εύθραυστο, ούτε φοβητσιάρι, ούτε αδύναμο.
8: Έχεις αισθανθεί ότι είναι παγίδα η ομορφιά σου? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί άλλοι να σε αντιμετωπίζουν κάπως. Υπάρχει και ένας ρατσισμός για την ομορφιά. Όχι ένας, χίλιοι ρατσισμοί για την ομορφιά. Ότι μπορεί μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα να μην είναι πάρα πολύ έξυπνη. Ότι μπορεί μια πολύ ωραία γυναίκα να θέλει να την αντιμετωπίζει.
9: Μια πολύ ωραία γυναίκα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
8: Φαντάζομαι το μεγαλύτερο,
9: δηλαδή,
8: το πιο σοβαρό.
9: Εννοείται ότι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Όλα θα τα έχει.
8: Σωστά. Και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
9: Τίποτα.
8: Δείχνεις ότι είσαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
9: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έχω συμβιβαστεί με τα στερεότυπα.
8: Έχεις
9: εννοείται
8: εσύ
9: ότι η Μέριλ Στριπ είναι. Φυσικά είναι.
8: Ναι.
9: Ίσως η καλύτερη ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ζωή, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε ότι η Σαρλίζ Θερόν είναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Όλοι μας βιώνουμε για να παράγουμε αυτό το στερεότυπο.
8: Εσύ έχεις για τον εαυτό σου, δηλαδή, θα μου απαντήσεις ειλικρινά.
9: Ναι.
8: Ότι λέμε πολλές φορές, πω, υπάρχει ρατσισμός για την ομορφιά. Εσύ έχεις πιάσει τον εαυτό σου να λες, επειδή είμαι όμορφη, πρέπει και να με δεχθείτε σε αυτή τη δουλειά. Επειδή, αν μέσα σου.
9: Εννοείς ότι το χρησιμοποιώ με κάποιο
8: ναι,
9: τρόπο.
8: Ναι, ναι, ναι. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να έχεις ειδική μεταχείριση.
9: Όχι, όχι.
8: Εγώ στα νιάτα μου το αισθανόμουν.
9: ότι επειδή μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και υποκληθείτε, ας πούμε.
8: Δεν είναι καμία σημασία, βεβαίως. Και εντάξει, μετά από πολλές κλαπάσεις.
9: Κοίταξε, δεν έχω το. Θα σου πω, αυτό λέγαμε ότι πολλές φορές. Όχι μαζί, ναι. Το λέγαμε με τις φίλες μου. Ναι. Ότι επειδή βλέπω ανθρώπους που στην πραγματικότητα ξεκινάνε από μια κακή αφετηρία. Τι θέλω να πω. Πολύ όμορφοι δεν είναι. Πολύ έξυπνοι δεν είναι. Πολύ ταλαντούχοι δεν είναι. Και έχουν μια αυτοπεποίθηση. Μπουλντόζα. Και τους ζηλεύω. Γιατί δεν έχω καμία αυτοπεποίθηση τέτοιας μορφής. Mm. Δεν θεωρώ ότι με ταπεινό χαμομηλάκι, μη με κοιτάτε, δεν το πάω εκεί, έτσι προς Θεού. Αλλά ενώ δεν έχω αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτή που λες.
8: Μα δεν χρειάζεται να την έχεις φτιάξει, γιατί ένας άνθρωπος που στερείται, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ωραίος όπως λες εσύ, μπορεί να έχει μια κακή αφετηρία. Χρειάζεται να τη φτιάξει και να τη φουσκώσει την αυτοπεποίθηση. Εσύ γιατί
9: ναι,
8: χρειάζεται
9: να την έχει.
8: Ποτέ.
9: Και λέω ναι, πόθεν. Ναι. Γιατί αυτός την έχει και εγώ νιώθω ότι πρέπει να αποδείξω κάτι
8: συνέχεια. Του χρειαζότανε.
9: Ναι.
8: Πάμε παρακάτω. Σκληρή λοιπόν αλήθεια που σου πήρε πάρα πολύ χρόνο να την αποδεχτείς. Σκληρή αλήθεια. Μπορεί να είναι για τον κόσμο, μπορεί να είναι για σένα, μπορεί να είναι για την οικογένειά σου. Σκληρή αλήθεια που δεν είναι. Ήσουν στην άρνηση.
9: Η σκληρή αλήθεια που δεν θέλω να αποδεχτώ, αλλά πολύ συχνά παίζει στο μυαλό μου, αν είναι αλήθεια. Mm. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, όταν ήμουν στη σχολή, του είχα πει: δεν μπορώ να κλαίω.
8: Τι φανταστικός τύπος.
9: Ναι, είναι φανταστικός.
8: Είναι φανταστικός τύπος.
9: Είναι φανταστικός και η γυναίκα του και ο Βλαδίμηρος. Ναι. Είναι εκπληκτικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες, ναι, συνολικά. Και του είχα πει: δεν μπορώ να κλάψω. Πώς θα κλαίω. Και μου λέει. Τώρα συγγνώμη αν λέω κάτι, μια προσωπική μας ζήτηση, αλλά δεν είναι προσωπική, είναι ουσιαστικά της μαθήτριας προς το δάσκαλο mm-hmm. και η απάντησή του. Και μου λέει αν αισθανθείς πόσο μόνος είναι κάθε άνθρωπος, έρχεται στη ζωή και φεύγει από τη ζωή μόνος, δεν σου χρειάζεται κάποια παραπάνω σκέψη για να συγκινηθείς και να κλάψεις.
8: Θα κλάψω κι εγώ, τι μας έκανε ο Βλαδίμηρος,
9: ναι,
8: κυρία Κύριε.
9: Και εκείνη την ώρα φυσικά έκλαψα,
8: ναι,
9: όταν μου το είπε. Και έτσι όπως μου το είπε και με τη δική του τη βαρύτητα, έτσι, γιατί εγώ τώρα το μεταφέρω 15-20 χρόνια μετά.
8: Είναι ο ηθοποιός και λίγο πιο μόνος. Επειδή ακριβώς βρίσκεται σε μια κατάσταση, έχει το χειροκρότημα, έχει την αποδοχή, αλλά έχεις επίσης την κορυφή.
9: Θα μπορούσε να είναι πιο μόνος, δηλαδή οι κορυφές που γνωρίζω εγώ έχουν αυτό, το μοναχικό, αλλά επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρουν τόσο οι κορυφές, δεν κοιτάω προς κάποια κορυφή. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να νιώθω καλά σε αυτό που κάνω. Πιο μαζεμένα όνειρα, όχι από θέμα έλλειψης φιλοδοξίας, αλλά ξέρω ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Δεν μπορείς να είσαι κορυφή στα πάντα. Πρέπει να διαλέξεις την κορυφή σου. Και επειδή η δική μου κορυφή είναι να είμαι καλά στα προσωπικά μου, να έχω προσωπική ζωή καλή, δεν φλερτάρω με τη μοναχικότητα. Αλλά γενικά η σκέψη αυτή είναι μια σκέψη που με προβληματίζει. Είμαστε μόνοι μας αυτή τη ζωή ή έχουμε και παρέα.
8: Σωστά. Σε πάω στη Σαρλίζ Θερόν,
9: πήγαιναμε,
8: τη φίλη μας, η οποία έχει πάρει και αυτή Όσκαρ.
9: Το πήρε το Όσκαρ. Ούσα άσχημη, ε.
8: Πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή ακραία άσχημη σε αυτή την ταινία.
9: Ναι, ούσα άσχημη. Δεν το πήρε ούσα όμορφη.
8: Όχι,
9: να τα πούμε και αυτά.
8: Όχι. Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες που κυκλοφορούν σε αυτόν τον πλανήτη. Πάρα πολύ ωραία. Τραβήχτηκε, έτσι, να το πούμε ωραία και
9: αλήθεια.
8: Απλά.
9: Ναι. Α, δεν το ήξερα.
8: Η οποία πάρα πολύ ωραία είναι. Αλλά έχει χάσει κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχε.
9: Δεν το έχω δει.
8: Ναι. Καλονή πριν, καλονή και τώρα. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της που δεν okay. μοιάζουν. Η Γκουένεθ Πάλτρο είναι μια άλλη περίπτωση που δεν μοιάζει. Είναι ανανεωμένη, ναι, σαφώς, αλλά δεν μοιάζει με αυτό που ήταν πριν.
9: Ναι.
8: Τι προτιμάς εσύ? Ένα πρόσωπο που έχει ρητίδες και που γερνάει με το χρόνο, όπως πάει το πράγμα και όχι στη φάση που είσαι εσύ, αλλά μετά τα 50 και πάει λέγοντας. Προτιμάς ένα φτιαγμένο όμορφο πρόσωπο ή ένα πρόσωπο άφιαχτο που το παίρνει ο χρόνος και το κάνει ό,τι θέλει.
9: Κοίταξε, στη δική μας τη δουλειά, το πρόσωπο που το παίρνει ο χρόνος και το κάνει ό,τι θέλει, είναι το πιο λογικό και το πιο ζητούμενο, ας πούμε, δηλαδή η φυσικότητα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, επειδή κάθε... και εσύ είσαι ωραία γυναίκα και θες να το συντηρήσεις με κάποιο τρόπο, αυτό που βλέπεις στα μάτια των άλλων, γιατί καταλαβαίνεις ότι είσαι όμορφος ή όμορφη από τα μάτια των άλλων και από τα βλέμματα των άλλων, όχι τόσο όταν κοιτάζεις τον εαυτό σου, τον καθρέφτη, γιατί ο καθρέφτης πάντα το ίδιο πράγμα θα δείξει.
8: Άσε που στον καθρέφτη ρουφιόμαστε, κάνουμε, δηλαδή κάνουμε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι άσχημο, το κρύβουμε και λέμε μια χαρά.
9: Νομίζω από τους άλλους καταλαβαίνουμε τι ψάρια πιάνουμε στην ομορφιά. Οπότε, όπως νιώθει ο καθένας. Δηλαδή, δεν μπορείς να...
8: Εσύ τι προτιμάς.
9: Για τον εαυτό μου.
8: Για τη Σαρλίζ Θερόν.
9: Για τη Σαρλίζ Θερόν. Ναι. Εγώ ξέρω ότι αυτή η κοπέλα, ούσα πάντα όμορφη, ήθελε να συντηρήσει αυτή τη νιώτη. Την καταλαβαίνω. Μπορώ να μπω στη θέση της, χωρίς να είμαι αυτή, να έχω αυτή την ποδάρα και αυτή την, το μέγεθος της καριέρας. Αλλά καταλαβαίνω.
8: Ότι και τα δύο δέχεσαι.
9: Τα δέχομαι όλα.
8: Τα δέχεσαι όλα.
9: Γιατί ο καθένας κάτι άλλο. Με κάτι άλλο φέρει. Άλλο φέρει η Meryl Streep, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ lifting η Meryl Streep.
8: Ναι.
9: Γιατί φέρει αυτό. Mm-hmm. Και άλλο φέρει η Σαρλίζ Θερόν. Αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε με ρητίδες.
8: Πάλι ωραία θα ήταν. Ό,τι και να
9: μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι θα ήταν πολύ ωραία και με ρητίδες και η Σαρλίζ Θερόν. Πάρα πολύ όμορφη.
8: Πάντως πρέπει να σου πω είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή είναι εκτυφλωτικά ωραία τώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει συναισθηματική ασφάλεια, γιατί το είπες πολύ πριν.
9: Το είπα πολύ, το χρησιμοποίησα.
8: Ναι, συναισθηματική ασφάλεια για σένα τι είναι, αν μπορούσες να το περιγράψεις.
9: Α, συναισθηματική ασφάλεια, έτσι πρόχειρα τώρα, είναι να ξέρεις ότι αν κάτι γίνει, έχεις επιλογές, έχεις αγκαλιές να κρυφτείς, να ξέρεις ότι όταν ξυπνάς, ότι η μυρωδιά που έχει ο δίπλα σου είναι αυτή που σ' αρέσει, mm-hmm. αυτή που επιλέγεις. Η συναισθηματική ασφάλεια είναι η μάνα, πάντα και για πάντα. Η αδερφή, δηλαδή, για μένα η συναισθηματική ασφάλεια είναι ότι έχεις πολλές αγκαλιές γύρω σου, τις οποίες τις αποζητάς και στα καλά και στα κακά.
8: Απ' τη μία υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη, έχεις πει πολλές φορές, ξέρω ότι δεν θες να το.
9: Δηλαδή, δεν βρίσκεις συναισθηματική ασφάλεια κάπου.
8: Ναι,
9: στη σκηνή. Δεν βρίσκεις συναισθηματική. Δηλαδή, δεν σου προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια το κοινό.
8: Όχι. Θέλεις το δικό σου άνθρωπο, έτσι. Έχεις πει πολλές φορές και έχεις πει ότι δεν θες να το επαναλαμβάνεις γιατί δεν θες να το χρησιμοποιήσεις, ότι έχασες τον παπά σου όταν ήσουν έφηβη. Ωραία. Δεν θα πάω εκεί όμως. Θα πάω στο ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με μία έλλειψη.
9: Ναι.
8: Μπορεί να είναι να χαθεί ο ένας γονέας, να γίνει κάτι άλλο. Κατά μία έννοια μπορούν κάποια από αυτά να βάλουν το καπελάκι του στραβά και να σηκωθούν να φύγουν.
9: Πού να πάνε.
8: Είσαι τέτοιος τύπος, δεν ξέρω γενικά.
9: Ότι δηλαδή έχουν τάση φυγής.
8: Έχουν μία ανεξαρτησία. Ένα από τα καλά μίας τέτοιας άσχημης κατάστασης είναι ότι γίνεσαι ανεξάρτητος. Είσαι ανεξάρτητο άτομο.
9: Ναι. Ναι. Είναι ζητούμενη ανεξαρτησία.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, έβλεπα μιλούσα τέλος πάντων με μια φίλη που έπαιρνε διαζύγιο και δεν μπορούσε να πάρει.
8: Okay.
9: Για λόγους ανεξαρτησίας. Αυτό, σαν σκέψη, εμένα με τρομάζει πάρα πολύ.
8: Θες να έχεις το πορτοφόλι σου που λέμε.
9: Να έχω ανεξαρτησία, ναι. Είναι και το πορτοφόλι μέσα σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να μπορείς να σταθείς μόνος σου, να πατήσεις τα πόδια σου. Μπορείς να πατήσεις τα πόδια σου και χωρίς απόλυτα οικονομική ανεξαρτησία. Για μένα, η ανεξαρτησία γενικά είναι πολύ βασικό προσόν. Και πρέπει να την έχει κάθε άνθρωπος. Ακόμα και τα μικρά παιδιά πρέπει, στο βαθμό που τους αναλογεί, να είναι ανεξάρτητα.
8: Ωραίο αυτό που λες. Είπες το πορτοφόλι, είπαμε για το πορτοφόλι. Όταν το πορτοφόλι σου είναι γεμάτο, πώς αδειάζει?
9: Με ταξίδια. Είμαι σπάταλη μόνο στα ταξίδια. Στα άλλα δεν είμαι τόσο σπάταλη. Αλλά στα ταξίδια είμαι αρκετά σπάταλη. Γιατί θεωρώ ότι σε ανανεώνουν ριζικά. Δηλαδή, άλλος φεύγεις, άλλος επιστρέφεις. Mm-hmm. Ειδικά τα πιο εξωτικά, τα πιο μακρινά, τα πιο διαφορετικά, τέλος πάντων, τα μη ευρωπαϊκά ταξίδια, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Και γενικά, όταν ξεκουράζεσαι, είναι για μένα πολύ σημαντικό.
8: Αν ένας φίλος σου κάνει κάτι ανήθικο, ναι, τον υποστηρίζεις?
9: Εσωτερικά, όχι. Mm. Εξωτερικά, ναι. Mm. Δηλαδή, στο μεταξύ μας δεν θα τον υποστηρίξω. Θα ξέρει ότι θεωρώ ότι αυτό που έκανες είναι λάθος κτλ. Εάν χρειαστεί όμως κάπου να μιλήσω γι' αυτόν, θα τον υποστηρίξω.
8: Ναι. Τον υποστηρίξεις. Πολύ ωραία.
9: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για παρανομίες.
8: Κάτι ανήθικο είπα, δεν είπα, ναι, κάτι παράνομο.
9: Δεν μιλάμε παράνομο.
8: Γιατί πολλά, έτσι, πράγματα που, ναι, είναι...
9: Δεν μιλάμε για φόνους και τέτοια.
8: Α,
9: για ανηθικότητα μιλάμε.
8: Ωραία ερώτηση. Κάτσε, ωραία ερώτηση, ωραία ερώτηση. Έρχεται ένα πολύ δικό σου άτομο που εμπιστεύεται πάρα πολύ.
9: Μου λέει, κοίτα, τον γείτονα.
8: Δεν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά πρέπει να κρύψουμε το πτώμα που λέμε. Σαν να είναι ταινία. Πώς το λένε, θρίλερ και κωμωδία μαζί.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Τι κάνει, φωνάει στην αστυνομία ή λες για να το έκανε πρέπει να ήταν μια πολύ ειδική κατάσταση ο δικός μου άνθρωπος?
9: Κοίτα, κάθε φορά που το βλέπω σε ταινία, ναι, νομίζω ότι λέω ότι εγώ θα τον κατέβηβα.
8: Θα το κατέβηκες, θα
9: το κατέβηκες. Μπορεί, μπορεί να είναι φυσική, λάθος. Μπορεί να είναι άμυνα, έτσι.
8: Λέμε ότι είναι ένας δικός φόνος, άνθρωπος φόνος, που έρχεται και δεν ξέρεις όλα τα γύρω-γύρω.
9: Αχ, δεν θέλω όμως ποτέ αυτό.
8: Δεν λέω ότι θα σου συμβεί, κάνουμε... Εσύ το, ναι, είπες και το έκανα ερώτηση.
9: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα κάλυπτα παρανομία.

0: πάει όλα στραβά. Στα ταξίδια, ας πούμε, πηγαίνουν όλα στραβά καμιά φορά.
1: Εντάξει, θα κλάψω λίγο. Εντάξει. Νομίζω είναι το πρώτο βήμα για να το ξεπεράσω. Δεν το θεωρώ όμως σημάδι ευαλωτότητας αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα ξέσπασμα σωματικο-ορμονικό.
0: Ναι.
1: Μου έρχεται λοιπόν να κλάψω, κλαίω λίγο, το κλαίω το θέμα μας. Και μετά πατάμε στον πάτο και βγαίνουμε στην επιφάνεια.
0: Ωραία. Κεφάλαιο Τσιμιτσέλης. Δεν θα σε ρωτήσω, μέσω κολοπετινίτσας. Λέμε, ας πούμε, ότι εγώ συμπαθώ το Γιάννη. Ναι. Πολλοί άνθρωποι συμπαθούν.
1: Εσύ γιατί τον συμπαθείς?
0: Γιατί πιστεύεις ότι συμπαθώ το Γιάννη? Τώρα θα φανεί τι άποψη έχεις γι' αυτόν. Γιατί πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί. Γιατί εγώ δεν είμαι φίλη του Γιάννη. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή τον βλέπω μια στο τόσο, αλλά μου είναι συμπαθής. Γιατί πιστεύεις ότι το συμπαθούμε αυτό το παιδί?
1: Καταρχάς είναι σφαιρικά αγαπητός. Γενικά ναι. Συμπαθιέται, τον συμπαθούν. Συμπαθιέται, είναι αγαπητός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι εσύ ξαφνικά.
0: Όχι, όχι, σίγουρα. Γιατί?
1: Νομίζω ότι εσύ τον συμπαθείς επειδή είστε και οι δύο ντόμπροι. Είστε και οι δύο.
0: Δεν είναι,
1: είστε...
0: είναι ντόμπρο άτομο, συνεπώς.
1: Είναι ντόμπρο άτομο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δήθεν. Δεν είναι τύπης ευγενικός. Δεν προσποιείται.
0: Μπορεί να κάνει και χοντράδα για τα δικά σου μέτρα και που είσαι πιο καθώς πρέπει.
1: Ναι, μπορεί, ας πούμε, να μην απαντήσει κάποιο μήνυμα και να λέει, μα είναι δυνατόν να μην έχεις απαντήσει αυτό το μήνυμα, πρέπει να απαντήσει αυτό το μήνυμα. Δεν είναι ευγενικό. Ναι, μπορεί να κάνει κάτι που εγώ δεν το θεωρώ τόσο ευγενικό και ναι. Σωστό κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το εντάσσω και εντάσσεται έτσι κι αλλιώς μέσα στα πλαίσια του ότι θα κάνω αυτό που με ευχαριστεί, θα πω την αλήθεια μου. Δηλαδή, γενικά λέει πάρα πολύ τη γνώμη του με αληθινό τρόπο. Το οποίο πολλές φορές με σοκάρει. Ότι, ας πούμε, θα πάει στη Μιμιντενή και θα της πει ότι αυτό δεν μου αρέσει όπως το κάνεις. Και, που είναι δική μου φίλη Μιμή και θα κουμποθώ. Τι λες? Στη φίλη μας, Μιμή, ότι δεν σου αρέσει. Αλλά αυτό είναι απελευθερωτικό.
0: Είναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Και μπορεί και το κάνει, νομίζω, εκείνος τόσο καλά. Δεν ξέρω αν άλλοι άνθρωποι θα
1: μπορούσαν. Μ' αρέσει. Ναι. Έχει τη γνώμη του, τη λέει, δεν προσποιείται. Αντρίκιο.
0: Εσύ γιατί τον συμπαθείς?
1: Τον συμπαθώ για όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί, ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να ανακαλύψεις ποιο είναι ο πυρήνας του άλλου. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τον συμπαθώ και εγώ πολύ.
0: Ναι. Όταν μισείς τον Τσιμιτσέλη, εσύ γίνεται να του πετάξεις κάτι στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο λόγος ποιος είναι συνήθως?
1: Το σπίτι.
0: Το σπίτι.
1: Το σπίτι.
0: Κα, ναι. Καταστασία να κάνει.
1: Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα... του είχα πει, μπορείς να πάρεις ένα κύκλος γιατί είμαι φορτωμένη. Και μου λέει, φυσικά, εννοείται.
0: Και
1: τώρα που γύρισα στο σπίτι, είδα ότι δεν την πήρε την ανακύκλωση. Σκέφτηκα ότι στείλω ένα μήνυμα, ναι. Αλλά αποφάσισα το μήνυμα θα το πάρει από αυτήν την εκπομπή.
0: Πολύ ωραία. Γιάννη, κάνε κάτι για την ανακύκλωση. Οκ. Okay. Κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγες προηγουμένως ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παράτολμος.
1: Για τα δεδομένα μου, ναι.
0: Υπάρχει ποτέ project που του έχεις πει, εντάξει, μην το κάνεις αυτό, γιατί έχει σκηνοθετήσει, έχει κάνει τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τι άλλο παράτολμο έχει κάνει ο Γιάννης?
1: Γενικά έχει υπάρξει παραγωγός στο σινεμά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όποιος κάνει κινηματογράφο στην Ελλάδα και δεν είναι εκατομμυριούχος και είναι ένας άνθρωπος ανάμεσά μας, γενικά έχει κάποια αυτοκτονική τάση. Λοιπόν, ο Γιάννης, λοιπόν, παρόλο που έχει κάνει δύο πολύ επιτυχημένες ταινίες, το «Για πάντα» και τους «Κουραμπιέδες από χιόνι».
0: «Κουραμπιέδες από χιόνι» είναι από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες, είναι καταπληκτική, πραγματικά τα συγχαρητήριά μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Έπαιζα κι εγώ, οπότε μπορώ να πάρω κι εγώ τα
0: συγχαρητήρια. Ναι, ναι, μπορείς και εσύ, ναι.
1: Είναι παράτολμο. Μπορεί να καταστραφείς. Όλους διόλου, ξαφνικά.
0: Δεν καταστράφηκε όμως, γιατί πήγανε καλά αυτές τις ταινίες.
1: Γιατί πήγαν καλά. Ναι. Αν δεν είχαν πάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταλαβες,
0: του είπες
1: αν
0: εσύ...
1: δεν είχαν πάει, θα είχε καταστραφεί.
0: Έχετε κοινό λογαριασμό στην τράπεζα?
1: Όχι. Γιατί είναι, παράτολμος, δεν με συμφέρει.
0: Τα λεφτά ποιος τα διαχειρίζεται στο σπίτι για τα καθημερινά πράγματα?
1: Α, μαζί.
0: Okay.
1: Μαζί το κάνουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή, εννοώ... και μαζί τα κάνουμε όλα.
0: Το κάνει, πιστεύεις, για τη χαρά του ρίσκου? Ή γιατί βλέπει μία επιχείρηση, γιατί αυτοί που καταλαβαίνουν από επιχειρήν έχουν αυτή την ικανότητα.
1: Το κάνει για τη χαρά του ρίσκου,
0: ναι.
1: Και γιατί βασικά έχει μέσα του ένα όραμα που το πιστεύει. Mm-hmm. Απλά επειδή έχουμε δει

0: παντού πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά, καλλιτεχνικά, σαν κόνσεπτ, σαν ιδέα, και τα οποία δεν έχουν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Και αντίστροφα. Πράγματα που είναι πατάτες, δεν αξίζουν για τα μπάζα και σκίζουν. Οπότε δεν υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Έτσι κι αλλιώς, πουθενά δεν υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Αλλιώς όλοι θα κάναμε επιτυχίες. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο, η προσωπική του, το προσωπικό του all-in σε κάποια πράγματα, εμένα με τρομάζει. Προς το παρόν, όλα έχουν πάει πολύ καλά, αλλά ξέρεις, δίπλα του εγώ καταστρέφομαι λίγο-λίγο. Διαλύομαι.
1: Έχει σκεφτεί ποτέ, επειδή είναι ένας ντόμπρος, είναι παλαιάσκοπης, θα τα φέρει τα λεφτά ο Γιάννης στο σπίτι. Έχεις πει ποτέ, ξέρεις κάτι, θα ράξω και ένα χρόνο. Και ας το Γιάννη με τις τολμηρές του επενδύσεις, τέλος πάντων, να φέρει. Δεν νομίζω, θα είχε πρόβλημα με αυτό.
0: Δεν νομίζω να είχε πρόβλημα.
1: Ούτε εγώ νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα.
0: Αλλά νομίζω ότι ξέρει, όπως και εγώ ξέρω, ότι δεν θα την πάλευα.
1: Δεν την πάλευες.
0: Όχι, όχι, δεν την πάλευα να κάτσω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, δεν... και άνεργη να είμαι, θα έχω γεμίσει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμά μου. Θα κάνω ανακαίνιση στο χολ, θα το βάψω, θα βάλω ντουλάπια. Δηλαδή, βάλε με ένα μήνα να κάτσω και θα σου βρω πώς να γεμίζουν όλες οι μέρες και όλες οι ώρες. Δεν μπορώ να αράξω.
1: Δεν μπορεί.
0: Με τίποτα.
1: Υπάρχει κάποιος φόβος στη ζωή σου που αισθάνεσαι ότι σε εμποδίζει από το να προχωρήσεις το επόμενο βήμα, όποιο και αν είναι αυτό?
0: Είμαι, νομίζω, συντηρητική σε αυτό, δηλαδή δεν θα κάνω αυτό, δηλαδή δεν είμαι επιχειρηματίας στο μυαλό.
1: Δεν είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι επιχειρηματίας στο μυαλό. Θα ανοίξω αυτό και θα κάνω εκείνο και θα βάλω κάτι άλλο και αν δεν πάει καλά θα δούμε τότε τι θα κάνουμε. Όχι, εγώ πρέπει να έχω ένα business plan, καταλαβαίνεις τι εννοώ, να το...
1: Ναι. Το business plan είναι θέλω να είμαι μια καλοπληρωμένη ηθοποιός.
0: όχι, δεν πάει και αυτό έτσι, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.
1: Πες λοιπόν ότι ο Γιάννης...
0: Είσαι ένα βέβαιο επάγγελμα, αλλά λες ότι υπάρχει ένα ρίσκο σε αυτό το επάγγελμα, γιατί δεν ξέρεις αν θα έχεις κάθε φορά δουλειά. Άρα το αγαπάς τόσο πολύ που δέχεσαι αυτό το ρίσκο.
1: Ωραία. Άρα τώρα λοιπόν δεν αφήνουμε την ανεξαρτησία μας. Σ' αρέσει πάρα πολύ να κάνεις τη δουλειά που κάνεις και αυτό φαίνεται. Πες όμως ότι ο Γιάννης γίνεται παραγωγός του Hollywood, γιατί όλα πάνε πάρα πολύ καλά και του βγαίνουν όλα τα ρίσκα, μακάρι να του βγουν. Υπάρχει σχέδιο, πάμε στον Μπαλί σε καμιά 30 χρόνια και είμαστε έτσι. Το έχετε σκεφτεί αυτό
0: ποτέ? Καμιά 30 χρόνια δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Αλλά πρέπει να είμαστε μεγάλοι.
1: Υπάρχει σχέδιο σύνταξης, δηλαδή, με ψάρεμα και τέτοια, σίγουρα θα έχει ψάρεμα.
0: Στο Γιάννη μέσα σίγουρα υπάρχει κάποιο στο μυαλό του αυτό το συνταξιοδοτικό ψαρευτικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα υπάρχει. Νομίζω το έχει υπογράψει τον εαυτό του ήδη. Εγώ νιώθω τόσο μακριά από αυτό. Και γενικά νομίζω είμαστε γενιά που είμαστε μακριά
1: από τη σύνταξη.
0: Και πρακτικά, αλλά ξέρεις, νιώθω ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη.
1: Τι δεν συζητάτε μεταξύ σας ποτέ?
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Ποτέ δεν συζητάμε, συζητάμε ποτέ.
1: Υπάρχει ένα θέμα που δεν το συζητάτε?
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχει απογορευτικό κυκλοφορίας.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι.
0: Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Σε περιμένω σε λίγες μέρες στο Άλσος. Να πιούμε, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και...
1: Να πούμε το όνομα, ξανά το τίτλο της παράστασης.
0: Το Αγοριό Απέναντι. Παίζουν πάρα πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί. Ο Γεωργούλης, η Ναταλία Ιδραγούμη, η Σοφία Κουρτίδου, η Νίκη Λάμη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη. Κακώς το ξεκίνησα τώρα αυτό, γιατί θα ξεχάσω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τραγουδά Γιώργος Λιβάνης. Παρ' όλα αυτά, σε περιμένω. Πιστεύω θα περάσει πολύ ωραία.
1: Είμαι
0: και θα έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα μετά.
1: Του καλοκαιρινού θεάτρου. Και μέχρι πότε είστε εκεί?
0: Θα είμαστε όλο τον Ιούνιο, όλο τον Ιούλιο και κάποιες μέρες τον Αύγουστο, αρχή και τέλος.
1: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο, αργά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Τι να σας πω. Ευχόμαστε να πέρασε σαν καλοκαιρινό θέατρο αυτή η κομπή. Γεια σας.

0: Ελπίζω...
1: Καλημέρα, καλημέρα θέλω... σε όλους.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην... υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
18: Γιάννη.
19: Κύριε Δημήτρη.
18: Να σε ρωτήσω κάτι.
19: Πείτε μου.
18: Και βέβαια το πώς θα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή.
19: Αντιπροτεργία με τίποτα.
20: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Cup 2026.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Έλα, Θεία, πού είσαι?
3: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
2: Έρχομαι.
3: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
4: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
5: Kleenex Power Foam Spray. Με νέα πιο αποτελεσματική σύνθεση. Με ακόμα πιο πλούσιο αφρό. Που ψεκάζει και ανάποδα.
6: Ανάποδα.
5: Μακρύνει τα άλατα και δεν επιστρέφουν.
6: Πάει άλατα.
5: Έως και για 5 ημέρες.
6: 5.
5: Kleenex Power Foam. Για απολύμανση παντού στο μπάνιο.
6: Μπάνιο.
5: Τώρα και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Kleenex.
7: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπ.
8: Στην αγκαλιά. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
7: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
8: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
9: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11. Στο Action 24.
10: Αστερόσκονη. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Well done.
12: Master ask, glitch deliver.
11: Where's the other one?
12: Huh? One? That one?
11: No, the other one.
12: Not that one.
11: I asked for two stones. Where's Tommy Stone?
12: What about pretty blue stone? It's so pretty.
11: Glitch! Where's the third stone?
12: Don't know exactly.
11: What kind of useless hench goon can't defeat a couple of elf kids and a crybaby unicorn?
12: Unicorn was mean, and not just any elf kids, Master. Strong and brave, and brave enough to beat the unicorn? Brave enough to come here?
11: Oh, of course, silly me. They'll just defeat the Storm Unicorn, ride his magical rainbow all the way to my doorstep. Oh, look, the Storm Unicorn's magical rainbow. And it... Well, what is that? A goat.
12: Oh, Master was right. Master is so wise. Glitch, get troops, get stone.
11: No. You want something done? Yeah. Hurry up, Glitch!
12: Coming, Master!
13: This can't be right. I don't recognize anything.
14: Are we sure we're in the right place?
15: My rainbow's never wrong.
13: Huh. There's Toxor's cave.
15: Brace for landing!
16: I'm fine. Don't you worry about this, Pan.
15: So, Lotus Island. It's, nice.
16: It's no main island, am I right?
13: The flowers. The trees. Toxor's destroyed everything.
14: Find Yuko and Mo.
13: No! We're so close. We can end this now. We'll sneak in and steal the stones back.
17: No.
13: Where did that come from?
14: Fly!
11: I wouldn't if I were you. At this range, they won't miss. Glitch, get me the last stone.
12: Yes, Master. Hand it over, little unicorn.
15: Never!
11: Oh, don't worry, Stormy. I'll look after it. It will be joining the others in the pool of fear, where no creatures dare to go. Ground them all, Glitch, and get me that stone!

0: Hey, you win, you win!
1: Go

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pup! She loves me.
2: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπ.
4: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
3: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
4: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11. Στο Action 24.
5: Αστερόσκονη. Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση.
1: Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά της Νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράκι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι με σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε στην Νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή. Όσοι δεν έχετε έρθει στην Νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνεις το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνεις στο Μαρμάρι στη Στήρα, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψασαι.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν, μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσίου, τσίου, κιου, κιου, κιου, κιου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο, ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλο. Δεν έχει. Ένα είναι ο δρόμος.
0: Α, οκ, okay, καλά πάμε. Εντάξει.
1: Είναι 200 μέτρα.
0: Έγινε, έγινε. Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Από αυτό εδώ το σημείο, μετά το γεφυράκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να φτάσουμε μέσα στο φαράγγι του Δημοσάρη. Έχω ακούσει για βάθρες, καταράκτες και ένα πανέμορφο λιθόστρωτο μονοπάτι. Πάμε να το βρούμε.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια έναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψαν του Καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake.
1: Snake.
0: Φίλε, αυτό ξέρεις, ε.
1: Έπεσε από κάπου πάνω.
2: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάνα φίδι από κάνα δέντρο. Έχει πολλά.

45 λεπτά, παιδιά, από το σημείο που αφήσαμε το αμάξι στο χωριό Λενοσέι, για να φτάσεις μέχρι εδώ και να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, βάθρες καταράκτες, πηγή δροσιάς, ειδικά το καλοκαίρι. Φτάνεις εδώ ταλαιπωρημένος και πέφτεις στον καταράκτη για την απόλυτη δροσιά. Αυτό θα κάνω κι εγώ.

αναζωογονητική βουτιά. Και αυτός εδώ είναι άγριος δυόσμος. Φτάνω, Μύρση.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εδώ το καλοκαίρι έρχονται όσοι αγαπούν τη φύση και τη διαβίωση σε αυτή και κατά μήκος της παραλίας στείνονται σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην έρθεις, γιατί μπορεί να μην βρεις ούτε τετραγωνικό να απλώσεις την πετσέτα σου. Αλλά ο λόγος είναι αυτή η ομορφιά.

περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοχή εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε Μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψέ τα. Φύγαμε.

0: έχασα τον τρόνο για άλλη μια φορά. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα δείτε την εικόνα μου σε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ να πάω να φάω ένα μαγειρευτό ήθελα. Ένα μαγειρευτό ήθελα. 400 μέτρα στο πουθενά. Τα κατσίκια το βρήκαν τον τρόνο αυτό. Τα κατσίκια το βρήκανε. Από τους δρόμους, το από τα κατσίκια το δρόμο. Τα άγρια κατσίκια. Αυτά μου δείξαν τον δρόμο. Να είναι καλά. Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
2: Στη θάλασσα.
1: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι το πάρα κορυδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ. Εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Έκανε. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
0: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήση, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
1: Χωρίς χάρτη. Στο άξονα Κωστάς.
3: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
4: Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε.
3: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
4: Σας βλέπω, φιλιώσατε.
3: Τι θα φάμε τώρα, το θα πάω.
4: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
3: Μπράβο, να σου πω, παίζει μαγειρευτό κατσίκι.
4: Βεβαίως.
3: Εντάξει, λεμονάτο.
4: Λεμονάτο κατσίκι.
3: Πόρε φίλε, αυτό το γνωρίζω.
4: Κατσίκι φρικασέ διαμάντι.
3: Ποιο είναι καλύτερο, το λεμονάτο ή το φρικασέ.
4: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει
2: να
4: το
2: κάνεις ένα και ένα. Για να κάνουμε τράμπες.
4: Ωραία, έτσι, έτσι.
3: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
4: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
3: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο, σας έταξα. Κατσικάκι λεμονάτο, θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείσι, η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτάω προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

0: περάσαμε τους μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία λατομεία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα. Προς τα δω μας είπαν. Πάμε να τις βρούμε. Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά? Τη βλέπετε, έτσι? Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ. Να φτάσουμε να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι. Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
1: Πάμε. Σας χαίρομαι τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια λατομείου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
1: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θεά, ρε παιδιά. Το ενετικό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω. Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Και τα κολόνα. Οι δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις. Πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα, παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που βλέπετε. Οπότε, όσοι προλάβουν. Χωρίς χάρτη, χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Θα σας δείξει μέρη που δεν θα έχετε ξαναδεί σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
1: Στην αγκαλιά με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Στο κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή, με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν, πολλοί τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι, να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε η μεγάλη ηλικία πια, άνθρωποι, ή ας πούμε στην Εράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κοτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι υπάρχει, κάτι υπάρχει στην περιοχή, υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια, να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο.

0: Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι, το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του Πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει κι εμείς. Ναι. Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι. Ναι. Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις Νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα, σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός...
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα... το ετοίμασα, το τελείωσα ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις Νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις Νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν Νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν Νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο, μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
16: Έλα, έλα,
17: έλα πως είσαι

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Όταν συγκατοίκησα με τη γυναίκα μου πριν 7-8 χρόνια, με πήρε η μητέρα μου και μου λέει: αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει το κορίτσι. Τότε ήταν ο Δημήτρης ο Ογκαρέζος και ο Σταμάτης ο Ντίν Νταντών, Μαντρέντιο, 106,2. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου είχε πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι το παιδί δεν κάνει, ρε παιδί μου, ας φύγει. Μου λείπει το παιδί, δεν στο κρύβω, δεν το βλέπω το παιδί πια. Μπορεί να κάνω 4-5 μέρες να το δω. Γιατί την ώρα που φεύγω, την ώρα που γυρνάει, εγώ έχω φύγει. Και με στεναχωρεί αυτό, ρε παιδί μου, πολύ. Ναι, άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.

0: Γεια σου περίεργε φίλε τηλεθεατή. Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη, και θα εξηγήσω αμέσως γιατί αντρικό πρότυπο. Γιατί έχεις καταφέρει και είσαι αποδεκτός όσο και να κράζεις, έχεις καταφέρει να παντρευτείς ψυχολόγο, έχεις καταφέρει να ανοίξεις μπεργκεράδικο και προλαβαίνεις τις δουλειές σου. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ονειρεύεται κάθε Έλληνα σήμερα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω μεγάλη χαρά που είμαι εδώ, διότι είναι έτσι, είσαι ξεχωριστός στον κόσμο της μουσικής και αποδεκτός με αγάπη και έχεις κάνει πολλά πράγματα. Οπότε, λόγω της ιδιότητάς σου, ήρθα με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε για τη μουσική. Δεν ξέρω ο καθένας πώς σκέφτεται τη ζωή του. Εγώ πάντα... κάθε μέρα σκέφτομαι πράγματα και ονειρεύομαι και κοιτάω να τα υλοποιήσω. Μέχρι στιγμής δεν με έχω απογοητεύσει. Δηλαδή, ό,τι έχω σκεφτεί θεωρώ ότι το έχω καταφέρει. Κοιτάω μέσα από τη δουλειά μου να περνάω καλά και από τα πράγματα που κάνω, να με γεμίζουν, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και είμαι και πολύ έτσι, στη φιλοσοφία μου έχω το δημιουργήν, γιατί θεωρώ ότι γι' αυτό ήρθαμε, για να δημιουργήσουμε. Το να καθόμαστε πίσω στάσιμοι και να κρίνουμε δεν ωφελεί πουθενά. Το δημιουργήν, είτε αποτύχεις είτε πετύχεις, γιατί καμιά φορά λέω ότι η αποτυχία είναι επιτυχία, γιατί διορθώνεσαι μέσα από αυτό, μόνο καλό μπορεί να κάνει.
0: Δείχνεις από κοντά πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ξέρεις, σε αντίθεση με το τελικό αποτέλεσμα που παίρνει από κάτω ένας άνθρωπος που σε έχει παρακολουθήσει σε όλες αυτές τις εκπομπές που έχεις κάνει, κυρίως τώρα τελευταία στο μεγάλο smash hit των άχαστων, δηλαδή. Ναι. Αλλά ουσιαστικά είσαι ένας πολύ μετρημένος και προγραμματισμένος άνθρωπος κατά την πρώτη μου εντύπωση. Ισχύει.
1: Κοίτα, είμαι πολύ του προγράμματος. Έχω και τα OCD μου, τις ιδιοτροπίες μου και τέτοια, αλλά θέλω όλα να είναι ρυθμισμένα, τακτοποιημένα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς και δεν μπορώ να υπηρετήσω και το πρόγραμμα της καθημερινότητας. Όταν συγκατοίκησα με τη γυναίκα μου πριν 7-8 χρόνια, με πήρε η μητέρα μου και μου λέει: αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει το κορίτσι. Γιατί ήθελα όλα να είναι τακτοποιημένα, να είναι όλα αυτά. Και μου λέει: είσαι πολύ ιδιότροπος. Χαλάρωσε. Της λέω: ναι, μαμά, λέω, έχεις δίκιο. Αλλά γενικά όλα τα παιδιά που κάνουμε την εκπομπή εκεί πέρα που είμαστε τόσα χρόνια μαζί είναι πολύ πέραν της εκπομπής. Δεν λέω ότι προσποιούμαστε. Έτσι είμαστε. Απλά ίσως εκεί πέρα, επειδή πώς θα κάτσω τώρα μαζί σου, ξέρεις, ίσως είναι το χαλάρωμά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνουμε και λέμε: πάμε να πιούμε. Να πιούμε ένα καφέ με δύο φίλους, να πούμε τι έγινε μες την εβδομάδα. Πώς είσαι στην καθημερινότητα που δουλεύεις και το βράδυ λες στο φίλο σου: πάμε να πιούμε ένα ποτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία της εκπομπής.
0: Και ίσως είναι πιο κουραστική η διαδικασία, μη μετακινήσεις, το στήσιμο, το βάψιμο, το μικρόφωνο, παρά η ουσία της όλης της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος έξω από την τηλεόραση, ότι είναι το στήσιμο το όλο θέμα που μπορεί να σε κουράσει και εκείνη την ώρα να πρέπει να αποδώσεις ποιοτικά ένα προϊόν διασκέδασης, γιατί ουσιαστικά εντάσσεις τον εαυτό στην ψυχαγωγία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα αθλητικά ψυχαγωγία είναι,
1: όλα,
0: και τα
1: όλα,
0: τραγούδια
1: όλα.
0: Ψυχαγωγία, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, όλα ψυχαγωγία είναι. Και σε αυτό το πλαίσιο μέσα να προσπαθείς να πετύχεις τους χρόνους αλλά και τη διάθεση. Αυτό είναι το ζητηματάκι, χρήση,
1: ναι.
0: Τομή, να βγάλεις εκείνη τη διάθεση που πρέπει για να πάρει ο άλλος από κάτω.
1: Νομίζω εκπαιδεύεσαι σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι το έχεις δει και εσύ στη δουλειά σου, ότι μετά από πολλά χρόνια εκπαιδεύεις το μυαλό, την ψυχή σου και την ενσυναίσθηση να προσαρμόζεσαι εκεί που βρίσκεσαι, ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις και να διαφοροποιείς τη διάθεσή σου. Δηλαδή πολλές φορές το ραδιόφωνο είναι κάτι καθημερινό. Το κάνω 17 χρόνια. Κάθε μέρα, ρε Νίκο, 17 χρόνια είσαι χαρούμενος? Όχι. Κάθε μέρα ξύπναγες το πρωί και έλεγες: α, τέλεια, ξύπνησα 5,5 ώρα να πάω στο ραδιόφωνο? Όχι. Αλλά την ώρα που πλησίαζες και έμπαινες στο χώρο που ουσιαστικά υπηρετείς και νιώθεις καλά, με το που φόρεγες τα ακουστικά και άκουγες κάτι, ένα τραγούδι που σου αρέσει, σου πένταγε ένας ακροατής κάτι ωραίο, ερχόσουν σε μια αντιπαράθεση που σε ξύπναγε, αμέσως ζωντάνευες. Οπότε έμπαινε στο mood το ότι οπ, εδώ είμαστε, πάμε.
0: Το καλό με την περίπτωσή σου είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά εισαγωγικά από την άποψη της δημοφιλίας, αλλά από την άλλη ξεκίνησε από το 2011 στο Mad Radio.
1: Είχα δώσει συνέντευξη το Νοέμβρη του 2009. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου που έτσι ήμουν λίγο έντονος και έκανα πλάκα και τέτοια, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ογκαρέζος και ο Σταμάτης ο Ντίν Ταντών, Mad Radio 106,2. Και μετά από 2 εβδομάδες υπομονής και observation, παρατηρούσα δηλαδή, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου έχει πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι το παιδί δεν κάνει, ρε παιδί μου, ας φύγει. Έκανε ένα κλακ και μου λέει, ρε φίλε, πήρες μπροστά. Και ξεκίνησα εκεί. Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο. Γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές τους άχαστος που το έλεγα με τον Τζουβέλα, που κάνει και αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που έκαναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι. Φανταζόμασταν τον Καραβέλα, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που η εκπομπή του έχει παγκόσμιες διακρίσεις. Μέχρι να μπει το ίντερνετ και όλα αυτά, εμείς στην επαρχία ακούγαμε, ας πούμε, το τραγούδι των Μοϊκανών, ο τελευταίος των Μοϊκανών, και λέγαμε, αρχίζει ο Καραβέλας, πώς να είναι ο Καραβέλας, να είναι Ινδιάνος, να είναι κοντός, με μακριά μαλλιά. Όλοι φανταζόμασταν τους ραδιοφωνικούς παράγωγους, δεν έκανες μία πώς είναι. Οπότε αυτό ήταν ο ρομαντισμός του ραδιοφώνου. Εγώ διάβαζα με ραδιόφωνο. Έγραφα τις εκπομπές του Galaxy FM Radio Άμφισσα. Και διάβαζα. Οπότε το ραδιόφωνο ήταν πολύ μικρό στο αίμα μου. Ήθελα να το κάνω και τα κατάφερα.
0: Το ραδιόφωνο έχει την έκθεση του μικροφώνου, αλλά δεν έχει την έκθεση της κάμερας.
1: Της εικόνας.
0: Με την οποία κάμερα τι έκανες. Δηλαδή, πρόσεξε, γιατί στο λέω, γιατί είναι εμφανές ότι προσέχεις πολύ τη διατροφή σου, ότι γυμνάζεσαι τακτικά. Δηλαδή, μπήκες σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, με την εικόνα σου να αντιπαρατεθείς, να πεις, φίλε, τώρα εγώ τι πουλάω, ξέρω εγώ. Και με ενοχλεί που άλλος μπορεί να με βλέπει έτσι.
1: Ξέρεις τι, παλιά μου το λέγανε πριν γίνει τώρα. Επειδή τώρα ένα σύγχρονο ραδιόφωνο, το βλέπουμε και στα Radio Days, όλα πια τα ραδιόφωνα κόβονται από σπάσματα. Δηλαδή τα πιο μεγάλα ραδιόφωνα από ατμοσφαίρα. Το συζητήσαμε από την αρχή, ότι κοίτα να δεις, αφού τα λες και έχεις πλάκα, ας πούμε, να δώσουμε και εικόνα. Λέω ναι, αλλά τώρα αυτό έγινε αφού πια είχα έτσι την πορεία μου. Στην αρχή, όταν μου λέγανε στο ραδιόφωνο να βάλουμε λίγο εικόνα και τέτοια, εγώ δεν ήθελα. Είναι τρομερό. Πώς να το πω, είναι τρομερό ατού του παρουσιαστή, γιατί δεν είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, να το διαχωρίσουμε και αυτό, και ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω. Άλλο ραδιοφωνικός παραγωγός, άλλο ραδιοφωνικός παρουσιαστής. Εγώ είμαι παρουσιαστής. Εγώ λοιπόν, είναι τρομερό χαρτί στο ραδιοφωνικό παρουσιαστή να προσπαθήσει μέσω του λόγου του και της μουσικής να ταξιδέψει τον ακροατή. Εγώ πιστεύω το έχω αυτό, περιγραφικά, κατάλαβες. Και μ' αρέσει να μου το κάνουν και εμένα. Μ' αρέσει ο συνομιλητής μου να με ταξιδεύει. Οπότε ήθελα να το κάνω.
0: Και ορισμένες φορές να προσαρμόζεται ανάλογα, γιατί είσαι, παραδείγματος χάρη, στο Σφαίρα τώρα, έτσι, με την Ελίνα Παπίλα, 5 με 8 το απόγευμα, μια ραδιοφωνική ώρα τρελή. Ναι. Γιατί είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Ακούς ραδιόφωνο, δεν βλέπεις ούτε social media, ούτε βλέπεις τηλεόραση εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Και για να μην σε αλλάξει ο άλλος, πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία τέτοια, ναι, ώστε να μην τον ξενερώσεις, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Να μπει στη διαδικασία να τον έχεις όλη την ώρα στον αφρό, όλη την ώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο Σφαίρα είναι και πολύ μεγάλο ραδιόφωνο, οπότε εξ αρχής ήξερα συνειδητά που πάω. Τώρα με το συνδυασμό με την Ελίνα θεωρώ ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ και δημιουργήσαμε ένα φοβερό σύνολο. Το έδειξαν και τα νούμερα μετά το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή είχαμε μετά το Δεκέμβρη τον προηγούμενο, ήμασταν πρώτοι στη ζώνη μας. Οπότε έχω μεγάλη χαρά. Έζησα και την απογευματινή ζώνη, την οποία δεν την είχα γνωρίσει ποτέ. Ήμουνα και λίγο φοβισμένο στην αρχή, όταν θα έκανα από το πρωί θα πήγαινα το απόγευμα, γιατί είχα συνηθίσει. Τώρα έχω κάποιες έτσι δυσκολίες με το απόγευμα. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει το ραδιόφωνο.
0: Προτιμούσες πρωί ή βράδυ?
1: Αν με ρωτάς τώρα τι προτιμάω, θα σου πω ότι προτιμάω το πρωινό. Έχοντας κάνει και το απογευματινό, είναι εξαιρετική ζώνη το απόγευμα. Αλλά πιθανότατα είναι εξαιρετική για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει οικογένεια, να μην έχει το πρόγραμμα που έχω εγώ. Μου λείπει το παιδί, δεν στο κρύβω, δεν το βλέπω το παιδί πια. Μπορεί να κάνω 4-5 μέρες να το δω, γιατί την ώρα που φεύγω, την ώρα που γυρνάει, εγώ έχω φύγει. Και με στεναχωρεί αυτό, ρε παιδί μου, πολύ. Και θέλω να το διορθώσω.
0: Σιγά σιγά νομίζω θα τα προσαρμόσεις τα πράγματα. Ναι. Πάνω σε αυτό που όχι σε βολεύει, αλλά σε αυτό που μπορείς να λειτουργήσεις. Γιατί αν δεν μπορείς να λειτουργήσεις την ώρα που μιλάς δημοσίως, δεν κάνεις και
1: τίποτα. Το ραδιόφωνο είναι συνέστημα, μωρέ. Δηλαδή πιστεύω είναι το μέσο αυτή τη στιγμή που είναι καθαρά. Όσοι υπηρετούν το ραδιόφωνο και έχουν μείνει στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι το ραδιόφωνο εκεί είσαι ο εαυτός σου 100%. Στα υπόλοιπα, ξέρεις, επειδή έχει και λίγο το κομμάτι της εικόνας, παίζεις και λίγο, γίνεσαι, βάζεις και το στοιχείο του ηθοποιού για να. Ίσως να υπερβάλλεις κάποιες φορές, και στο ραδιόφωνο, επειδή δεν έχεις το όπλο της εικόνας, έχεις μόνο το όπλο του λόγου, Θεωρώ ότι είσαι αυτό σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όσοι με ξέρουν από το ραδιόφωνο, ξέρουν αυτό είναι ο Νίκος, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι μαγικό το ραδιόφωνο και μας συνοδεύει εδώ για 120 χρόνια, ναι, σαν ανθρωπότητα. Έχουμε ζήσει με το ραδιόφωνο από την κατοχή μέχρι τα τραγούδια της Μαρινέλλας. Καλή, ναι, ώρα, ξέρω εγώ.
1: Ώρα.
0: Τα οποία μας έχουν βάλει σε ένα άλλο τύπου ζωή, να το πω έτσι. Μιας και ο Έλληνας δεν έχει πολλά πράγματα να παραδειγματίζεται σωστά. Και αρκεί μια καλή ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως τον Καραβέλα που ανέφερες πριν.
1: Ναι.
0: Σήμερα, κατά την άποψή σου, σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Σε μια εποχή αποδοχής και απόρριψης. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
1: Όχι.
0: Είσαι αποδέχομαι, είσαι απορρίπτω. Εσύ είσαι στο κομμάτι της αποδοχής και όχι της απόρριψης. Θα σε ενοχλούσε λιγάκι λόγω της επαναστατικότητάς σου ότι δεν μπαίνεις στη διαδικασία να είσαι αρεστός παντού?
1: Ναι, άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Κατάλαβες. Θα το απαξιώσω με αυτό που θα σου πω, αλλά δεν το κοιτάω. Δεν με απασχολεί.
0: Και δεν σου λέει και κάτι.
1: Δεν μου λέει και κάτι. Εγώ κοιτάω να είμαι σωστός άνθρωπος, να είμαι σωστός στις συνεργασίες μου, τυπικός, να μην πει κανένας. Να γυρίσει να πει ότι αυτός, ας πούμε, δεν ήρθε στην ώρα του ή μου μίλησε άσχημα. Είμαι ευγενικός. Κοιτάω σε όλους όσους με πλησιάζουν, γιατί παίρνω τεράστια χαρά. Να τους απαντάω, να τους αφουγκράζομαι. Μερικοί έχουν και έναν επικριτικό λόγο, ο οποίος με κάνει καλύτερο. Δηλαδή, κατάλαβες, το ακούω και βελτιώνομαι. Σαφώς υπάρχει και το επιφανειακό σχόλιο, που πια αλήθεια σου λέω, στη φάση που έχω φτάσει, δεν με αγγίζει.
0: Δεν
1: δηλαδή, έχω εκπαιδευτεί να μην με αγγίζει μετά από τόσα χρόνια και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και χαίρομαι πολύ με τη δουλειά μου. Δηλαδή, έχουμε κάνει τόσο ωραία πράγματα, έχουμε προσφέρει τόσο γέλιο. Αυτό τώρα, ξέρεις τι με αγγίζει. Με αγγίζουν όλα αυτά τα μηνύματα που παίρνω, όχι με αγγίζουν, με προσγειώνουν τα μηνύματα από ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους όντως περνάνε δύσκολα, ανθρώπους που μένουν στο εξωτερικό και θα μου στείλουν μήνυμα: Νικόλα, υποφέρουμε την κατάθλιψη, μένω στο εξωτερικό, δεν έχω κανέναν, σ' ακούω στο ραδιόφωνο ή βλέπω άχαστους. Ένα μήνυμα που διάβασα πριν δύο μήνες στους άχαστους, που ζήτησα από τον αρχισυντάκτη μου, σε παρακαλώ, του λέω: Θέλω να το διαβάσω, γιατί σαν πατέρα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Με ένα ζευγάρι που ήταν το παιδί τους 4 μήνες στην εντατική με το που γεννήθηκε. Και μου λέει: Η χαρά μας ήταν να βλέπαμε άχαστους και τέτοια. Αυτά με προσγειώνουν και μου δείχνουν χαστούκια και μου λένε: Σκάσε, είσαι μια χαρά, προχώρα, κοίτα τι συμβαίνει έξω. Το να μου στείλει ένας, τώρα συγγνώμη, το λαϊκίζω, ρε βλάκα χοντρέ, ή δεν έχεις μαλλιά, ή αυτό, πραγματικά γελάω. Και γελάω και παράλληλα στεναχωριέμαι, γιατί θα σου πω η σκέψη μου ποια είναι. Τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος για να του δίνει χαρά να μπει να ξεσπάσει πάνω μου. Οπότε και σε αυτόν θα του απαντήσω με γελάκια για να του δώσω για λίγα δευτερόλεπτα ότι μου έκανε ένα πείραγμα που μπορεί... Εμένα δεν ξέρει, δεν με αγγίζει, αλλά να του δώσω τη χαρά ότι ξέρει τι. Τον πείραξα το ράπτη, τον πίκρανα. Κατάλαβε πώ το λέω, τον πίκρανα. Και κατάφερα αυτό, να του δώσω τη χαρά. Δεν θέλω να του απαντήσω απαξιωτικά, γιατί νομίζω ότι ήδη περνάει δύσκολα. Και καταλαβαίνει, το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ αυτό.
0: Λέει ο αγαπημένο μου ποιητή, λέει: Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονά, μπορούν με χίλιου τρόπου. Πε σε κάτω, σωριάσουμε μια όταν ακούσει ανθρώπου. Λέει. Και βρες στον πλατή κόσμο μια μυστική θέση. Όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνει όψη να αρέσει. Μερικές φορές. Οπότε μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα από την πίεση και τη μικρότητα, ναι, και τη μεγαλοσύνη, αλλά και μέσα από το χιούμορ. Γιατί τις περισσότερες φορές η πίεση ήταν χιούμορ. Μην ξεχάσουμε Βάρναλη μέσα, μην ξεχάσουμε από τους αρχαίους τραγικούς, οι οποίοι είχαν πάντα σκοπό να πετύχουν. Δηλαδή πήγαινες και έβλεπες αρχαία τραγωδία την Αντιγόνη. Και λέγεις, μα γιατί την έχω δει 650 φορές. Ξέρω ποιο είναι το τέλος, θα τη θάψεις ζωντανή, ο κρέοντας, ναι, και πάει λέγοντας. Ναι, αλλά θα φύγεις μετά ευτυχισμένος εσύ,
1: ναι,
0: αυτό
1: είναι...
0: που λες. Δηλαδή είναι αυτό το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, να νιώσω εγώ ότι έχω μια κατσίκα υγιή.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στο πνεύμα μας από τα αρχαία τα χρόνια και σύντομα ότι ο Έλληνας μέγας ατομικιστής δεν μπορεί να κοιτάξει παραπέρα από τον εαυτό του τις περισσότερες φορές. Και κρίνει τη βάση του εαυτού του.
1: Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι βάσεις οικογενειακές. Δηλαδή, εμένα πάντα η οικογένειά μου είχε περάσει και ο μπαμπάς μου. Ίσως επειδή μεγαλώσαμε και επαρχία, δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Εμένα η οικογένειά μου, οι παππούδες μου, όλα αυτά, μεγάλωσα πολύ με το. Θέλω, μ' αρέσει να βοηθάω, κατάλαβες τι εννοώ. Μ' αρέσει να. Είναι όπως λέει ένας συνεργάτης μου. Θα το πάω τώρα στο μαγαζί, κατάλαβες. Γιατί γι' αυτό συνεργάζομαι και με αυτούς τους ανθρώπους. Συνεργάτης μου λέει: Νίκο, μπορούμε να έχουμε όλη δουλειά.
0: Ναι,
1: έχουμε όλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι στους άχαστους πολλές φορές, ξέρεις, μου στέλνουν εστιατόρια συνοικιακά και τέτοια. Και τι χάνει τα περισσότερα να έχουν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Και μου λέει ο υπεύθυνος παραγωγής, μου λέει: Ρε Νίκο, Έχεις και εσύ μπεργεράδικο, μου λέει. Φέρνεις, μου λέει, και άλλα εδώ. Του λέω, ρε Φωτή, του λέω, τι με νοιάζει, ρε φίλε. Όλοι να έχουμε δουλειά γίνεται. Μου λέει, ρε φίλε, δεν θα το κάνουν όλοι αυτό. Του λέω, δεν με νοιάζει, του λέω, ρε φίλε. Να φέρουν και τα παιδιά να τα διαφημίσουμε, λέω. Να έχουν δουλειά κι αυτοί.
0: Και πώς μπορεί να υπάρξει ευτυχία, άμα είναι μόνο για την πάρτη μας. Δηλαδή, ναι, οι υπόλοιποι γύρω-γύρω τι θα κάνουν, δηλαδή. Δεν θα σε κράξουν.
1: Μ' αρέσει, δηλαδή, με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου, φρένει η ψυχή μου, κατάλαβε.
2: Πού να πάω, πού να πάω.
3: Ρίξε την κούκλα στο τζουβέλα. Ωραία.
2: Είμαι λίγο σκιάδο 2005. Για πες που χάθηκες εσύ.
0: Ξεκίνησες δουλειά μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
1: Ωραία.
0: Γεννήθηκες στα χρόνια του Πασόκ. Άλλο από εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό. Εγώ γεννήθηκα στα χρόνια του Πασόκ και άρχισα δουλειά και έμεινα 7 μήνες απλήρωτος. 7 μήνες. Ήμουνα. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Μια χαρά ήμασταν στο στρατό. Έτσι είπα, μια χαρά ήμασταν στο στρατό.
0: Να σε πάω λίγο στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει, έχει γνωρίσει λαϊκού τραγουδιστέ, λαϊκέ τραγουδίστριε.
1: Που έχω γνωρίσει πάρα πολλού. Ήταν μεγάλο σχολείο το ΜΑΤ, γιατί. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βραβεία ΜΑΤ είναι το μεγαλύτερο μουσικό event που γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε, επειδή ήμουν και στο κομμάτι της παραγωγής, backstage, είχα τριβή με όλους τους καλλιτέχνες, ας πούμε. Τότε ήταν οι πάντες που περνάγανε από τα βραβεία και στο ΜΑΤ για συνεντεύξεις. Οπότε, ξέρεις, μετά από ένα σημείο που τους έβλεπα μικρό σπίτι μου και έλεγα, μετά τους απομυθοποίησα, κατάλαβες. Γιατί τους έβλεπα και έλεγα, πέρα λίγο εδώ πέρα, πήγαινε αυτό, έλα να κάνουμε αυτό, κατάλαβες. Στην αρχή ήμουνα, γεια σας, τι κάνετε, μπορείτε. Μετά, επειδή φωνάζαν όλοι, πάμε, έλεγα εγώ, έλα. Ξέρεις, πάμε και μέσω του ραδιοφώνου, σε live, σε συνεντεύξεις, σε τέτοια. Οπότε τους έζησα όλους, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, μεσοσταθμικά, τι άποψη έχεις δημιουργήσει για τους Έλληνες καλλιτέχνες, τραγουδιστές, εμπορικούς που έχεις γνωρίσει κτλ. Χρήζουν ψυχανάλυσης, είναι παιδιά που έχουν καβαλήσει το καλάμι,
1: όλοι
0: τον κεραυνό.
1: Όλοι χρήζουμε ψυχανάλυση. Όλοι εδώ μέσα. Όλοι εδώ που είμαστε, και εσύ και εγώ, πρέπει να πάμε στον ψυχολόγο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που σου λέω. Όλοι χρήζουμε ψυχανάλυση. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο κλάδος είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος, ο οποίος ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του και ανάλογα και του εκτοπίσματος έχει τις ιδιοτροπίες του. Κάποιες τις συνάντησα, κάποιες τις αναγκάστηκα να τις υπηρετήσω, γιατί οι καταστάσεις με ανάγκασαν να τις υπηρετήσω, γιατί καλώς ή κακώς έχω κάνει 5 βραβεία, έχω κάνει 4 Madwalk, έχω κάνει 4 Eurovision, οπότε πέρασαν αρκετοί. Θέλω ένα πιάτο με σταφύλια, ροδάκινα και τέτοια, μα δεν έχουμε ροδάκινο, βρείτε ροδάκινο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θέλω μέσα το δωμάτιο να έχει 22 βαθμούς Κελσίου και αυτά. Θέλω ένα νερό, δεν θέλω αυτό το νερό, θέλω αυτό το νερό. Εντάξει, εμένα μου φαίνονται λίγο αστεία αυτά. Αλλά τα έζησα και.
0: Και ιδιαίτερα αν ο άλλος μπορεί να τραγουδάει για τη φτωχολογία εκείνη την ώρα ή για το πρόβλημα το κοινωνικό, ξέρω εγώ, που είναι.
1: Τα πάντα. Τώρα τα ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα.
0: Ή μπορεί η μόρφωσή του και η καταγωγή του, ξέρω εγώ, να μην δικαιολογεί το Εβιάν, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, τώρα δανείζεσαι, τώρα και εσύ τέτοιο. Ναι, τώρα ο καθένας ξέρει. Και εμείς έχουμε τις ιδιοτροπίες. Δηλαδή βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Κατάλαβες πολλές φορές. Ξέρεις, και εγώ λέω, πολύ ιδιότροπος, λέω, μην είσαι τόσο ιδιότροπος και δεν ο καθένας. Φτιάχνει μια κατάσταση στο μυαλό του και ξέρεις, ή την αποδέχεσαι ή όχι. Εγώ αυτό είμαι. Δεν θα τον κρίνω γιατί το κάνει αυτό. Κατάλαβες, αυτό θέλει να κάνει. Άμα δεν σ' αρέσει, σηκωφύγει, ρε αδελφέ.
0: Ίσα-ίσα που θα έπρεπε να είναι παραδείγματα προς μίμηση και προς αποφυγή ταυτόχρονα, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που παίρνουν γρήγορη και πολύ δόξα. Γιατί θέλει διαχείριση όλο αυτό το θεματάκι από κάτω και μπορείς να μάθεις από τα λάθη τους. Μπορείς να μάθεις, δηλαδή ο άλλος τώρα μπορεί να έχει πάει και να έχει κερδίσει το γύρο 2004 και να έχει πάρει τα λεφτά του, να έχει επενδύσει στην πιο απανταγωνιστική ασφαλιστική εταιρεία και τα έχει χάσει. Ναι. Και μένεις κάγκελο και λες τώρα πώς είναι δυνατόν. Ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην είχε στον ήλιο μοίρα. Ξαφνικά να βρίσκεται με 10 εταιρείες και να μπάζει από 10 μεριές και να.
1: Ναι.
0: Και λες, είναι τύχη, είναι διαχείριση και προσπαθείς βάσει του μοντέλου να καταλάβεις. Ειδικά ένα πιτσιρικά σου. Λέει τώρα τι να διαλέξω εγώ τώρα. Εγώ θέλω την κομμενάρα, θέλω την αμαξάρα, θέλω τη φαγητάρα, θέλω την ξενοδοχειάρα. Και πώς θα το πάρω αυτό. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να ξεκινήσουν κάτι σαν εξειδίκευση οι πρίγκιπές μας και οι πρίγκιπισσές μας, λέω εγώ, από τη νέα γενιά. Τους ενδιαφέρει να φτάσουν τελικά στο στόχο.
1: Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται να φτάσεις. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που σου είπα πριν, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα ταλέντο, αλλά χωρίς δουλειά. Δηλαδή αυτό που λέει ο παππούς μου, αν δεν βρέξεις κόλο,
0: δεν
1: γίνεται.
0: Ψαράκι, ναι.
1: Δυστυχώς. Και επίσης είναι και η ομάδα. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι εδώ πέρα. Ωραία, απέναντί μας τώρα έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12 άτομα. Ωραία. Όσο ταλέντο και να έχεις, Αν δεν είχες αυτή την ομάδα, το ταλέντο σου θα σε πάει μέχρι το 7, το 8. Αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και να πας στο 10 και να είσαι on top, πρέπει να έχεις μια ομάδα από κάτω. Αν δεν συνεργαστείς, δεν θα εξελιχθείς. Πρέπει σε πολλές φορές στη δουλειά πρέπει να αφήνεις τον εγωισμό στην άκρη. Κατάλαβες ποιο λέω. Τον προσωπικό εγωισμό του τύπου, α, θα συνεργαστώ εγώ, ας πούμε, με τη Φέη. Και να την κάνω. Δηλαδή, έχω ακούσει και κάτι τέτοια. Πήραμε τη Φέη και την κάναμε μάγκα. Ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Η Φέη ήρθε, σε βοήθησε η Φέη. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Έχει ένα 3% της επιτυχίας. Είναι 3%. Ωραία. Πρέπει, δεν γίνεται.
0: Μήπως το 97 έχουν ναι, αυτές τις επιτυχίες
1: δεν
0: και το
1: 3. Δεν γίνεται να παίρνεις να είσαι εσύ μόνο ο πυρήνας. Η επιτυχία δεν είναι εγωιστικό πράγμα. Είναι καλό να μοιράζεσαι την επιτυχία, θα σε πάει παρακάτω. Γιατί μετά εντάξει, θα κάνεις μια επιτυχία μόνο σου, μετά δεν θα ξανακάνεις επιτυχία. Δηλαδή το πιστεύω, σου λέω, το έχω δει στη δουλειά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Ο Τσουβέλλας πηγαίνει στα μπουζούκια γιατί πρώτον δεν έχει παιδιά σκυλιά.
0: Και κράζει και πολλά τραγούδια και αυτά και τραγουδιστές.
1: Έχει τρομερή φωνή.
0: Έχει
1: τρομερή φωνή. Ο Αλέξανδρος είναι ένα τρομερά ταλαντούχο παιδί. Δηλαδή, ίσως κι αυτός. Εγώ το βλέπω απ' έξω. Ίσως κι αυτός να μην καταλαβαίνει. Έχει μια παιδικότητα και να μην καταλαβαίνει το ταλέντο του. Για μένα δεν υπάρχει δεύτερος Τσουβέλλας στην Ελλάδα. Ο Τσουβέλλας είναι ένας. Και θα σου πω κάτι το οποίο μου είχε πει ο Κώστας, ο τρίτος συνεργάτης μας. Όχι για το μεγαλείο του Τσουβέλλα, το ξέρουν όλοι ότι είναι πολύ ταλαντούχο παιδί, με τα καλά και τα κακά του, γιατί όλοι έχουμε καλά και κακά. Ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή, πέρυσι, είναι ένας καλλιτέχνης, γιατί καλλιτέχνης είναι, ο οποίος στην Αθήνα γέμισε σε ένα διάστημα 3 μηνών κατράκιο, βράχων, και κάτι, δεν θυμάμαι ποιο άλλο θέατρο. Το κάποιος, ένας άνθρωπος που κάνει stand-up να γεμίζει 3 αθηναϊκά θέατρα σε ένα διάστημα 40-50 ημερών, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά και σαν επιχείρημα δεν μου κάνει εμένα αυτό. Από ποια άποψη? Ότι βλέπουμε την αξία, δεν χρειάζεται να γεμίσει το,
1: ναι,
0: το κατράκιο.
1: Όχι, σου λέει ότι άλλος καλλιτέχνης, άλλος stand-up comedian δεν θα το έκανε αυτό. Θα πήγαινε να παίξει το κατράκιο και μετά θα πήγαινε Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λέω ότι ο ίδιος άνθρωπος σε ένα διάστημα γέμισε 3 θέατρα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι τεράστιος, ρε παιδί μου, αυτό που προσφέρει. Είναι μοναδικός.
0: Εγώ πιστεύω ότι και ως έναν βαθμό χαλάει και την πιάτσα. Γιατί τι μπορείς να αντιπαραθέσεις εκεί και στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τηλεοπτικά τουλάχιστον, προτιμάνε να μην τη χαλάνε την πιάτσα, γιατί σε σχέση με αυτό που γνωρίζεις μέχρι σήμερα το κοινό, αν κάποιος το πάει λίγο παρακάτω, θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, έχει ένα χάλασμα της πιάτσας από την άποψη του χιούμορ. Δεν είναι εύκολο να γελάσει ο κόσμος σήμερα.
1: Όχι.
0: Ούτε να του κερδίσει την προσοχή.
1: Και υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να γελάει με τον Τσουβέλλα και να μην γελάει μαζί μου. Μπορεί να γελάει με τον Κώστα και να μην γελάει μαζί μου. Να γελάει με μένα και να μην γελάει με σένα. Δεν μπορεί. Το χιούμορ είναι τελείως υποκειμενικό. Είναι σαν το φαγητό. Εμένα μου αρέσουν αυτό. Εσύ μπορεί να πει: εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μπάμιες.
0: Και μπορεί να σ' αρέσει και ένα χιούμορ που άλλο κράζει ή ο άλλο κάνει γκριμάτσες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Αυτή η περίπτωση. Πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι στην Ελλάδα?
1: Εξωγήινοι, πάει αλλού η κουβέντα, κάμερα σε μένα. Εξωγήινοι, δεν ξέρω τώρα, είναι μια πολύ περίεργη.
0: Ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος τι είναι, είναι γήινος?
1: Ναι, και ο Φάνης, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί επίσης, σε άλλο κομμάτι, ωραία. Μιλάμε τώρα για δύο πολύ διαφορετικές μπράντες. Και αυτός είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Τώρα κάνει άλλα πράγματα τελείως από τον Αλέξανδρο. Δεν είναι στο κομμάτι του stand-up.
0: Τώρα έγινε λίγο κλαρινό γαμπρός με αυτή την εκπομπή. Τη τηλεοπτική, εγώ το χρεώνομαι.
1: Ξέρεις, ο καθένας. Αυτό θέλω να σου πω. Το καθένας κάνει πράγματα που τον γεμίζουν. Άμα αυτό τον γεμίζει. Τον έχω χάσει τα τελευταία 2 χρόνια. Το Φάνη, αυτός έκανε 2 παιδιά. Έκανα και εγώ, έχουμε χαθεί. Ο καθένας κάνει, ξέρεις, ό,τι τον γεμίζει. Άμα είναι χαρούμενος με αυτό που κάνει. Κατάλαβες.
0: Όχι, εγώ το λέω περιπαικτικά το κλαρινό γαμπρός. Θα φέρει ζευγάρια, θα μιλήσει για τον έρωτα, για πράγματα τα οποία θα ισοπαίδωνε ο Φάνης. Κανονικά δηλαδή. Θα μπει σε μια διαδικασία να τα ισοπεδώσει με το δικό του τρόπο, το τηλεοπτικό, για να μπορέσει να είναι μέσα στα εγκύκλια που έχουν οι υπόλοιποι ζητήσει. Αλλά και μόνο σαν προσωπογραφία και μόνο σαν φυσικό και μόνο σαν έκρηξη. Εντάξει, το ραδιοφωνικό δεν το συζητάω καν, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εξωγήινο σε σχέση με αυτό που έχουμε εδώ. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που. Τι να χαρακτηρίσει τώρα, ένα σύγχρονο υπερτραφή Benny Hill, ξέρω εγώ, που θα τον έβαζε στη διαδικασία να σου κάψει την πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα για πλάκα. Δηλαδή, από τις αρχικές εκπομπές, το πέσιμο στις καλεσμένες κτλ. Ήταν κάτι το οποίο θα ήθελε να το δει ο Έλληνας. Δηλαδή, θέλει το ισοπαίδωμα, θέλει να μην υπάρχουν κανόνες.
1: Έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο Φάνης, ο οποίος είναι κοινωνικά αποδεκτός, οπότε τον χαρακτηρίζει και το συνεχίζει.

0: People have power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Αστερόσκονη.
1: Με τους άχαστους έχει γίνει χαμός φέτος.
2: Ναι. Εγώ τη δυναμική της εκπομπής δεν την καταλαβαίνω. Ποτέ δεν κοίταγα, ας πούμε, και στο ραδιόφωνο δεν κοιτάω νούμερα. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία μου όμως. Μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι καλό. Δεν με νοιάζει. Κοιτάω να είμαστε καλά, γιατί κάναμε και live stream όταν ξεκινήσαμε με 3.500 κόσμο. Τώρα προχθές, ας πούμε, η εκπομπή είχε 44.000. Μου έστειλε ένα παλικαράκι πιτσιρικάς, ο οποίος είδε στη νέα γενιά καμιά φορά, μου λέει το live stream που έγινε την Τρίτη, τώρα προχθές. Ήτανε 8ο live stream σε όλες τις πλατφόρμες παγκοσμίως. Και του λέω, αυτό πώς το στηρίζεις? Μου λέει, είναι αυτό το link που είναι ένα worldwide link παγκόσμιο, το οποίο έχει μέσα όλες τις πλατφόρμες και τα live που γίνονται εκείνη την ώρα. Και το live των άχαστων ήταν 8ο παγκοσμίως σε live stream. Το οποίο, άμα το σκεφτείς, λες τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Σύμφωνα με τα μεγέθη του κρατών.
2: Ναι, γιατί όταν σου λέω 44.000 κόσμο, σημαίνει ότι μπορεί να μας βλέπουν ένα άτομο, αλλά μπορεί να είναι μια παρέα 4 ατόμων εκείνη την ώρα. 5, 10, 2. Οπότε μιλάμε για 80 με 80 κάτι χιλιάδες κόσμο. Και εκεί πες, εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί αυτά είναι digital νούμερα. Όταν κάναμε πέρυσι το event στην Τεχνόπολη, που αποφασίσαμε να κάνουμε event, γιατί είμαστε και πολύ οργανωμένοι, 15 Ιουλίου. Και λέμε, δεν κάνουμε ένα eventάκι, πότε, σε 15 μέρες. Ωραία, και ήμασταν έτσι, με μια σύλληγκος, γονάτισα. Βρες χορηγούς, βρες αυτό, πάρε την Τεχνόπολη, κάνε πρόβες, αυτά. Και λέμε, ξέρεις τι, θα ανοίξουμε, λέμε, τα εισιτήρια. Τώρα αυτό το λέω real time. Λέμε, θα ανοίξουμε τα εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια να κόψουμε? Λέω, εντάξει, παιδιά, λέω, πού να κόψουμε 2.000 εισιτήρια στην καλύτερη. Να βάλουμε, λέει, Τρίτη. Να ανοίξουμε, λέει, το ανακοινώνουμε, λέω, ανοίξουμε τα εισιτήρια. Πόσα ανοίξουμε? Λέμε, ανοίξουμε 1.500, άνοιξε 1.500. Στα 5 λεπτά, πάντα 1.500. Μου το λένε στα αυτοί. Λέω, παιδιά, πέσαν τα εισιτήρια, τέλος, γιατί... Λέω να βάλουμε, από την Τρίτη το βράδυ, στις 10 η ώρα, μέχρι την Πέμπτη το πρωί, δηλαδή σε μία μέρα και κάποιες ώρες, πουλήθηκαν 6.000 εισιτήρια. 6.000 εισιτήρια. 29 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη, έβραζε πέτρα, κατάλαβες, σου λέω. Όταν βγήκα και είδα τον κόσμο, λέω... Δηλαδή, τραγουδιστής να ήθελα να κάνει συναυλία, κατάλαβες πώς το λέω. Και μιλάμε, δεν το απαξιώνω, απλά σου λέω, είναι μια εκπομπή στο YouTube. Κατάλαβες, δεν είναι ότι θα πει ο Σαμπάνης, α, παιδιά, 29, κάνω, ή ο Ρουβάς, παιδιά, εγώ 29, κάνω συναυλία. Ήταν 6.000 κόσμος και μας πήρε Τεχνόπολη να βάλουμε κι άλλους. Και λέμε, παιδιά, είναι εκπομπή στο YouTube, πόσο άλλος που είναι, κατάλαβες, ένα χιλιόμετρο πέρα θα βλέπει τη σκηνή.
1: Θα χρησιμοποιήσεις την προηγούμενη εμπειρία σου σε σχέση με τα τηλεοπτικά, εάν σου γίνει πρόταση του χρόνου να κάνετε τους άχαστους στην τηλεόραση?
2: Δεν θέλει κανείς.
1: Και μπράβο, κατά την άποψή μου, από την άποψη ότι όταν έχεις κάτι το οποίο είναι άχαστο, για ποιο λόγο να το πας να το διακινδυνεύσεις να χάσεις?
2: Τελικά, είμαστε πολύ καλά, αλήθεια το λέω. Είμαστε πολύ καλά γενικά. Δηλαδή, εμένα μου έγινε πρόταση και η εκπομπή συμπληρωματική που κάνω, το Πολάκι Λαμπάλα, που ήταν πάλι μια ιδέα του Διομήδη του Πιτουρά, και το είπα και χθες. Με πήραν προχθές από την Όβιμπετ και μου λένε, Νίκο, το Πολάκι Λαμπάλα πήρε βραβείο χρυσό στο sports management. Λέω, ρε παιδιά. Πήγε πάρει ο Διομήδης και μου λέει, έχεις ένα ιδιαίτερο ταλέντο επικοινωνιακό, συνεντεύξει, τον ανοίγει τον άλλον, τον χαλαρώνει. Θέλω να το κάνουμε, αλλά να πάμε βαθιά. Δηλαδή, πήρα συνέντευξη στο Θωμά το Μαύρο. Η ηλικία με τον πατέρα μου μπήκε μέσα και λέω, Θεέ μου, λέω.
1: Όπου και σε άλλο συγκινησιακό επίπεδο.
2: Ναι, στο Ρότσα με πήραν οι άνθρωποι, μου στέλνανε μηνύματα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και τέτοια. Και τώρα σου λέω, για μια βραδιά καύσεως εκπομπή, 2 ώρες έτσι. Γυρνάμε, κάνουμε 4 ώρες συνέντευξη και βγαίνει 2 ώρες, που σημαίνει ότι, ξέρεις, για να κάτσει ο άλλος να δει 2 ώρες, 2 ανθρώπους να μιλάνε, και κάνει νούμερα πάρα πολύ καλά. Και πήρε τώρα βραβείο προχθές. Και λέω, ρε φίλε, εγώ δεν το πίστευα όταν μου το είπε ο αρχισυντάκτης μου. Μου λέει, θέλω να κάνουμε αυτό. Του λέω τώρα άλλη μια εκπομπή με συνεντεύξεις. Λέω, έλα, μου λέει, άκουσέ με. Και...
1: τον άκουσες.
2: Ναι, και με παίρνει στην. Κάνουμε το Θανάση τον Κολιτσιδάτη, ξεκινάμε, κάνουμε 2-3 συνεντεύξεις και μου λέει: με πήραν από το τάδε κανάλι, πήραν την Novibet, να την πάμε την εκπομπή τηλεοπτικά. Του λέω: ρε φίλε, δεν θέλω. Δεν με νοιάζει. Ας την εκεί. Όποιος θέλει να μπει να τη δει.
1: Αν είχες τη δυνατότητα να συνεντευξιάσεις ένα ξένο ποδοσφαιριστή του σήμερα, ποιον θα κάνεις?
2: Κοίτα, θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι μια παιδική μου καψούρα και θα καταλάβεις μόλις σου πω το όνομα. Έχω στο σπίτι, τότε βγαίναν στα περιοδικά η Μπέτα, οι κασέτες. Και είναι μια κασέτα η οποία.
1: Βιντεοκασέτα.
2: Βιντεοκασέτα, ναι. Η οποία μπαίνει έτσι στο χάρτινο και γράφει απ' έξω το φαινόμενο. Στο λέω να τώρα για να τριχιάζω. Ο Ρονάλντο για μένα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω δει. Όχι ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο Ρονάλντο είναι ο Βραζιλιάνος, ο πρώτος. Ο χοντρός.
1: Ο χοντρούλης, ναι.
2: Για ευνόητους λόγους, όπως καταλαβαίνεις, μου αρέσει και εμένα. Γιατί στο πρόσωπό του έβλεπα και εγώ ότι μπορώ να παίξω μπάλα. Αστειεύομαι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα είδαλμα για μένα στα παιδικά μου χρόνια ο Ρονάλντο. Και πιστεύω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί τόσο βαριά, θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα που σε πιάνει ρίγος. Οπότε, αν είχα τη δυνατότητα να του κάνω μια συνέντευξη, θα του την έκανα.
1: Ο συγκεκριμένος, βέβαια, δεν είχε τάσεις για μπουζούκια στην Ελλάδα όπως είχε ο Ροναλντίνιο, ο οποίος μας γνώρισε και από την καλή μας. Δηλαδή, πήρε μια γεύση και της ελληνικής σοβής και είναι και ο πιο αχαρτογράφητος. Δηλαδή, δεν ήξερες για την προσωπική ζωή του Ρονάλντο πολλά πράγματα. Τίποτα. Μόνο ότι επιτρεπόταν ήταν το φαινόμενο και τον ήθελε να τον πάνε παρακάτω. Ναι. Δεν υπολογίζεις βέβαια στον αστάθμητο παράγοντα που είναι ο τραυματισμός. Δεν υπολογίζεις στον αστάθμητο παράγοντα που είναι το ψυχολογικό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τάσος Μπαγκασέτας είχε μιλήσει για κατάθλιψη. Αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο η καλή πλευρά και η φωτεινή της όλης της ιστορίας. Έχει και μια σκοτεινή πλευρά μέσα. Εκεί που μετράς τις δυνάμεις σου ψυχολογικά κυρίως για να βγεις παραέξω και να πετύχεις. Τον γκόλι να πετύχεις, την ασίστη να πετύχεις, αυτό που χρειάζεται να πετύχει ο καθένας από εμάς.
2: Ο θρύλος Juan Ramón Rocha!
1: Έλληνες πολιτικοί σε έχουν απογοητεύσει, σε έχουν ενθουσιάσει. Έχεις βγάλει ψωμί από αυτούς?
2: Όχι. Και μάλιστα είχε πλησιάσει και εμπορικά... να γίνει μια συνεργασία και απάντησα αρνητικά από την πρώτη στιγμή. Δεν μ' αρέσει. Έτσι ήταν η οικογένειά μου. Επειδή ο πατέρας μου ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε καταλαβαίνεις, ένας ελεύθερος επαγγελματίας σε μια μικρή κοινωνία δεν είναι σωστό. Όχι σωστό, το λέω λάθος. Δεν χρειάζεται να χρωματίζεται. Οπότε από την οικογένειά μου, ξέρεις, δεν ήμασταν ποτέ...
1: Αλλά σαν μορφές, σαν προσωπικότητες...
2: Σαν προσωπικότητες δεν έχω κάποιον ο οποίος να έχω κάνει τέτοιον, ξέρεις, να τον βλέπω και να εμπνέομαι, να σου λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Παλιά είχαμε, ρε παιδί μου, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ο ήταν... Γιαννόπουλο, ναι, τον είχα. Εσύ, αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν λίγο καλτ φιγούρα. Ήταν χύμαρος. Μου άρεσε το στυλ του, γελούσα, κατάλαβες. Με διασκέδαζε σαν πολιτικός. Αν εννοείς ποιοι πολιτικοί με διασκεδάζουν, όλοι. Ναι, όλοι. Είναι διασκεδαστικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, άμα θες να γελάσεις, πια μπαίνεις στη Βουλή. Ναι, δηλαδή κάθε μέρα γίνεται. Δηλαδή, το Λούμπεν έχει χτίσει βιντεάρες μέσα από τη Βουλή.
1: Αγαπημένο σου ελληνικό τραγούδι, ever.
2: Αγαπημένο μου ελληνικό τραγούδι, ever. Ξέρεις τι, εμένα μ' άρεσε πολύ ο Αντώνης ο Βαρδής. Πάρα πολύ. Τον θεωρώ τιτάνα και συναισθηματικά και τέτοια, δηλαδή τα πάντα.
1: Και στιχουργικά.
2: Και στιχουργικά για αυτά, ναι. Οπότε γενικά ό,τι έχει γράψει ο Βαρδής, δηλαδή ας πούμε μου αρέσει ένα τραγούδι που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, που το είχε δώσει στο Ρέμο και κάνει δεύτερες. Να ορίσε ένα όλαν, όλα είναι ψέμα. Όταν είσαι εδώ, μ' αρέσει πολύ στιχουργικά και μουσικά. Το όταν είσαι εδώ που είναι Βαρδής Ρέμος, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια και έχει θορμερό στίχο και πολύ ωραία μουσική. Αλλά γενικά ό,τι έχει κάνει ο Βαρδής, δηλαδή είναι αγαπημένο μου.
1: Λείπει πολύ ο Αντώνης Βαρδής και ήταν ένας αιρετικός, ένας ακροβάτης, όχι ισορροπιστής της ελληνικής μουσικής. Τραγούδια που έχει γράψει και που δεν τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι εντελώς επαναστατικά. Έχει γράψει το Σκύλα Βροχή, το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
1: Να μπεις να το ακούσεις, ξέρω εγώ, Σκύλα Βροχή από τα ρούχα μου, μη βγάλεις τα ρωμά της, τις προστιχές από τις νυχές, την έκταση της πλάτης.
2: Ναι.
1: γκάγκ, κάγκελο, ξέρεις. Ναι, και εκείνη την εποχή που βγήκε. Έχει βγάλει τραγούδια για ναρκωτικά. Και όμως δεν είχα δύναμη. Ξέρω εγώ. Έχει μπει στην κοινωνική πλευρά του θέματος και φυσικά και στο διασκεδαστικό μέσα. Δηλαδή με τις ρούμπες του πέρασε μια σχολή και μια γενιά ολόκληρη.
2: Ναι, φοβερός.
1: Κατά τα άλλα, από λαϊκούς παλιούς, Στράτο Διονυσίου, Καζαντζίδη.
2: Δεν είχα πολύ τέτοια ακούσματα. Δεν είχα πολύ τέτοια ακούσματα. Ο παππούς μου άκουγε συνέχεια και οι δύο. Ο ένας ο παππούς μου. Κοίτα, και οι δύο παππούδες μου ήταν μαστοράκηδες. Ο ένας δούλευε στους Μήλους, τότε που υπήρχαν Μήλοι. Ήταν λογιστής στους Μήλους και ο άλλος ήταν εργολάβος, ελοχρωματιστής και τέτοια. Οπότε με παίρνανε μαζί στη δουλειά να μάθω λίγο εκεί πέρα, γιατί ήταν και τις τέτοια μάθε τέχνη και άστινα. Και αν πεινάσει, πιάστινα. Οπότε ξέρω να. Δηλαδή στο στρατό πήρα πολλές τιμητικές επειδή ήξερα να βάφω. Με λέγανε στο στρατό, ξέρεις ποιος ξέρει να βάφει εδώ, σήκωνα το χέρι, μου λέγανε παίρνα. Έβαφα τον τοίχο απέναντι, μου έλεγε δύο μέρες. Οπότε ήξερα από μικρός να βάφω, ήξερα όλα και μπαντανόβουρτσες και τέτοια, με μάθαινε ο παππούς. Οπότε ξέρεις, πηγαίναμε και ήταν κλασικό, δηλαδή τα περάκι, τότε στην Άμφισσα, γιατί η μαμά μου είναι από την Άμφισσα, ελαιώνας, ελιές, φέτες, ντοματούλα, όπως το περιγράφω κανονικά, με τη γιαγιά, πάρτε, με πέραν το πρωί, γιατί δουλεύαν οι γονείς. Πηγαίναμε στις ελιές, πηγαίναμε, βάφαμε.
1: Στα σάλωνα.
2: Στα σάλωνα. Mm. Μ' άρεσε όμως. Δηλαδή, θυμάμαι μετά πηγαίναμε στο κάστρο να βάλουμε καθαρό νερό, γιατί είχε πηγές από πάνω. Διασκέδαζα πολύ με τον παππού μου. Ασχολιόταν πολύ μαζί μου και έχω και ωραίες έτσι εικόνες και αναμνήσεις από τον παππού μου.
1: Τι είμαστε ουσιαστικά, 25% του παππού, 25% ναι. του άλλου παππού και πάει λέγοντας
2: ναι,
1: τη δουλειά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και των πατεράδων ουσιαστικά είμαστε όχι ότι τρώμε, αλλά ότι ακούμε και βλέπουμε είμαστε, ναι, ναι, ναι. νομίζω. Θεωρείς τον εαυτό σου ενηλικά ή ακόμα παραμένει παιδί σε κάποια πράγματα?
2: Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, τώρα κοιτάω ότι είμαι 43 και λέω ρε φίλε, πότε πήγα 43. Είναι φοβερό. Δεν το συνειδητοποιώ. Δηλαδή, καμιά φορά λέω, ξέρεις, κάνω και παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Ότι ξέρεις, λίγο αυτό το αντιμετώπισες αρκετά παιδικά. Σοβαρέψου λίγο, ξέρεις. Θεωρώ ότι είμαι 25 χρονών, αλήθεια στο λέω. Νιώθω σαν. Δηλαδή, τώρα. Έχουν περάσει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα δουλειά, ας πούμε, έχουν περάσει 16 χρόνια. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα διανύω το 17ο έτος του ραδιοφώνου και αν μου πεις πότε ήταν ήσουν στο Μάντα, μα κλείσω τα μάτια, ήταν χθες.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερό. Και έχω κάνει 17 χρόνια ραδιόφωνο και λέω, τι γίνεται.
1: Έχεις φανταστεί το τέλος του ραδιοφώνου.
2: Τη ζωή, ναι, κάπως έτσι. Ναι.
1: Το τέλος. Δηλαδή, θα σταματήσω από όλα αυτά και θα πάω να κάνω τι. Συνταξιοδοτηθώ, δεν υπάρχει. Ναι. Θα υπάρχει σύνταξη, θα κάνω τι, θα γράφω. Ξέστη, ξέρω εγώ.
2: Εμένα θα μπορούσα να ασχοληθώ με πολλά πράγματα στη ζωή μου. Γιατί είχα και πάρα πολλές απορρίψεις. Τι εννοώ, απορρίψεις? Ότι επειδή, όπως είπες, ξεκινήσαμε στα χρόνια που ήταν δύσκολα οικονομικά και τέτοια. Μέχρι να ξεκινήσει το Netwix είχα φτάσει σε ένα τέλμα επαγγελματικό και μισθολογικά και ψυχολογικά που έλεγα ότι ξέρεις τι, δεν με τραβάει αυτή η δουλειά ρε παιδί μου, δεν βγαίνει, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Μέχρι που ήρθε η απάντηση σε ένα δοκιμαστικό ότι είσαι πολύ καλός αλλά δεν σε ξέρει κανείς. Οπότε και εκεί συνειδητοποίησα ότι όσο καλός και να είμαι, δεν είναι, κάπου αλλού παίζεται η μπάλα την οποία δεν μπορώ να την πετύχω εγώ την μπάλα. Και τότε θυμάμαι ότι είχα κάτι συμφοιτητές από τη σχολή που μου λέγανε, έχω τελειώσει διαφήμιση και επικοινωνία, οπότε γι' αυτό μου αρέσει το δημιουργήν, δηλαδή το να μου δώσεις αυτό και να μου πεις σκέψου κάτι να το διαφημίσουμε. Με εξητάρει ο χαρακτήρας το να δημιουργεί, δηλαδή και τώρα που μιλάμε σε μελετά, όπως κινείσαι, το λόγο σου.
1: Έχεις αντικείμενο και για το μέλλον.
2: Ναι. οπότε, ξέρεις, εκεί πέρα μου δόθηκε η ευκαιρία, με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει, Νίκο, ξέρεις τι, έλα στο marketing στην εταιρεία μας. Να αναλάβεις εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα πιθανότατα να ήμουν ένας πολύ καλός εμπορικός διευθυντής κάπου. Εδώ, στο Άξον 24, ας πούμε. Να ήμουν μαζί με τη ΦΕΗ. Και να ήμασταν εκεί και να ήμουν εμπορικός διευθυντής. Και να μου λέει: ΦΕΗ, πρέπει να κλείσουμε χορηγία στον Νίκο. Θα σου κλείνα χορηγία, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί είμαι διάολου κάλτσα. Αλλά δεν. Το πάλεψα πολύ, ρε παιδί μου, το δημιουργήν και αυτά και το γύρισα τελευταία στιγμή. Δηλαδή, σου λέω, ήταν νομίζω ότι καμιά φορά, ξέρεις. Στις λεπτομέρειες, εγώ δηλαδή κυριολεκτικά η πρόταση του Netflix ήρθε όταν είχα αρχίσει και έμπαινα σε ένα mood ότι.
1: Πάμε για επιβίωση, δεν πάμε για αυτό.
2: Πάμε να τα παρατήσω, ναι, δηλαδή. Ναι. Μου είχα φτάσει 33, λέω δεν πάει. Αυτός ο δρόμος δεν τον βλέπω να με οδηγεί πουθενά. Πού να το ξέρω τώρα κι εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Μήπως όλα αρχίζουν τώρα και όλα τα προηγούμενα ήταν για
2: αν με ρωτήσεις τώρα. Αν με ρωτήσεις τώρα, νομίζω ότι επαγγελματικά. Δεν το λέω απόλυτα. Επαγγελματικά νομίζω σε εμάς. Στους άντρες Περνάμε μία. Δηλαδή το 30-40 είναι το προσαρμόζομαι. Τι να κάνω, πού να πάω, ποιον δρόμο να ακολουθήσω.
1: Τρώω ήττες για να μάθω.
2: Τρώω σφαλιάρες, τρώω ήττες, απορρίψεις, δυναμώνεις. Μετά τα 40 είσαι. Εγώ θέλω τον Νίκο. Τι με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς. Εγώ τον Νίκο θέλω. Όχι, δεν θα σε χρησιμοποιήσουμε. Πειράζει, παιδιά. Καταλαβες. Και σίγουρα αυτό είναι. Έχω καταλήξει δηλαδή σε αυτό ότι ας πούμε έχουμε ένα μπουκάλι νερό εδώ. Το μπουκάλι νερό αυτή τη στιγμή στο κηλικείο εδώ στο άξιον 24 έχει 50 λεπτά. Ωραία. Αυτό το ίδιο μπουκάλι στο χωριό μας έχει 20 λεπτά. Στο αεροδρόμιο έχει 3,5 ευρώ. Άρα τι σημαίνει το ότι η αξία σου είναι το που βρίσκεσαι. Δεν είναι το ίδιο νερό είναι. Αλλά η αξία σου είναι το που βρίσκεσαι και πώς εκεί που βρίσκεσαι σε αξιολογούν. Δεν σου λέω ότι είναι σωστό να είναι το 3,5 ευρώ στο αεροδρόμιο ή να είναι 20 λεπτά στο τέτοιο, αλλά είναι πώς η αξία σου πώς, ανάλογα από το που βρίσκεσαι, είναι το σημείο.
1: Τα έμπαινες διοικητικά στην τηλεόραση, μιας και το ανέφερες, σου λέγε στήσε μου ένα κανάλι, ένας πολύ πλούσιος και θέλω να κάνεις ό,τι θες εσύ.
2: Μου έγινε πρόταση πριν πάω στο Σφαίρα, φαντάζομαι και λόγω της πορείας, να αναλάβω διοικητικά ένα ραδιόφωνο. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κάνω αυτό, κατάλαβες. Δεν είμαι αυτός που θα το κάνω αυτό τώρα. Τώρα σε 10 χρόνια, 15, όπως είπες, με μεγάλη χαρά, γιατί θα είναι ένα κομμάτι το οποίο πια θα έχω γράψει και 25 χρόνια ραδιόφωνο και με χαρά θα το κάνω για να δώσω στους ανθρώπους τότε να τους πω ότι παιδιά πάμε μαζί να το κάνουμε και έτσι και εγώ το έκανα και πήγε καλά. Να μου δείξετε κι εσείς να πάρω κι εγώ. Αλλά απάντησα ότι είναι πολύ εγωιτευτικό το ότι με σκεφτήκατε, αλλά αυτό θα το κάνω σε 10 χρόνια. Δεν μπορώ τώρα να το κάνω. Γιατί τώρα η δουλειά μου είναι, ξέρεις, έλα λίγο στον Νίκο, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό.
1: Θέλεις λίγα χρόνια ακόμα για να συμβιβαστείς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν συμβιβάζεις ακόμα και είναι καλό αυτό. Άρα είσαι 9 το ακόμα. Λέει αγαπημένος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, λέει, στην Ελλάδα λέει πια το πετυχημένο μοντέλο του ανθρώπου είναι όχι να μην έχεις μία και να κάνεις εκατομμύρια, είναι να μην έχεις μία, να κάνεις εκατομμύρια, να καταστράφηκες και να ξανά κάνεις. Δηλαδή είναι πια η ήττα μέσα στο πρόγραμμα. Και λέει επίσης ότι ένας έξυπνος λέει ποτέ δεν λέει ότι είναι έξυπνος και ένας βλάκας ποτέ δεν ξέρει ότι είναι βλάκας. Το έχεις παίξει ποτέ βλάκας στη ζωή σου για να περάσεις? Γιατί ξέρεις, μερικές φορές το να βγάζεις μπροστά την εξυπνάδα σου έχεις ήδη δημιουργήσει εχθρούς. Του να πεις πραγματικά αυτό που σκέφτεσαι και στο βαθμό που το σκέφτεσαι, μερικές φορές τυχίζει. Έχει τύχει να μπει στη διαδικασία αυτή?
2: Δηλαδή, ξέρω, βλάκας.
1: Να το παίξεις βλάκας.
2: Κάθε μέρα το παίζω βλάκας.
1: Okay.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Μια απαραίτητη συνθήκη.
2: Δεν γίνεται να επιβιώσεις με το παίξεις βλάκας. Και παίζοντας το ρόλο του βλάκα, αποφεύγεις τη βλακεία. Αυτό που σου λέω, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Έτσι πάει.
2: Ότι κάνοντας το βλάκα, δεν είναι υποτιμητικό να παίζεις το βλάκα. Κάνοντας το βλάκα, αποφεύγεις τη βλακεία. Οπότε γλιτώνεις και χρόνο και βλάκες.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι, ναι. Άμα σου λέγει το κοριτσάκι σου αύριο, που πάθω να ασχοληθώ με τη showbiz και θέλω να τραγουδήσω.
2: Με χαρά. Εγώ θα τη στηρίξω ό,τι κάνει. Τώρα, επειδή ξέρεις, εμένα καμιά φορά η γυναίκα μου κάνει παρατηρήσεις γιατί μου λέει δεν έχει tact. Εγώ είμαι λίγο αυτό της επαρχίας, το λίγο πιο όμο, το ευθέως. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν θα ανταλλάξω ποτέ. Θα της το πω, ρε παιδί μου. Άμα δεν έχει φωνή το παιδί.
1: Όχι, να έχει
2: ναι,
1: φωνή.
2: Ναι, θα της το πω. Ναι, μακάρι να έχει φωνή. Τώρα τι να σου πω.
1: Στο μάχη να έχει.
2: Ναι, προφανώς όχι. Θα κάνει, το παιδί θα κάνει ό,τι θέλει.

0: Είναι κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις αδέλφια.
1: Κάντε παιδιά, είναι... ποιος θα πληρώσει τις φόρες,
0: ναι,
1: μου, τη σύνταξή μου δηλαδή.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις αδέλφια, δεν ξέρω να σου απαντήσω τώρα υπεύθυνα και όρημα σε αυτό.
1: Οπότε είδηση δεν βγάλαμε από αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω να σου απαντήσω. Να, ναι, προς το παρόν πάμε με το παιδί.
1: Τι θα ήταν, εγώ σε βλέπω μια χαρά. Δηλαδή, έτσι σε αντιλαμβάνομαι. Τώρα είμαι και φυσιογνωμιστής ο άνθρωπος, έχω ζήσει και διάφορα στη ζωή μου.
0: Εντάξει.
1: Και σε παίρνω μια χαρά, είμαι και δέκτης, εσύ είσαι πομπός.
0: Ναι.
1: Μια χαρά σε αντιλαμβάνομαι. Είναι κάτι άλλο που θα γούσταρες από τη ζωή και δεν στο έχει δώσει. Θα το γούσταρες τρελά, κάτι το οποίο. Να ακούγεται όμως, όχι να μην ακούγεται.
0: Α, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Είσαι χορτάτος, είσαι.
0: Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Εγώ στη ζωή μου πάντα ονειρευόμουν και συνεχίζω να ονειρεύομαι. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν άνθρωπο να ονειρεύεται και με το που θα πηγαίνει η σκέψη του. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι έχω ονειρευτεί, το καταφέρνω. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς ακούγεται. Αλλά στο λέω με χαρά, το καταφέρνω. Τώρα δεν θέλω να είμαι έτσι ούτε πλεονέκτης, ούτε το πάω πια επειδή βλέπεις και πώς εξελίσσει τη ζωή μας κάθε μέρα, πόλεμοι αυτό. Είμαι τώρα day by day, δηλαδή μου λένε καμιά φορά πώς φαντάζεσαι τον αρφού σου σε 10 χρόνια, τον εαυτό σου, ποια 10 χρόνια.
1: Δώσε, μην σήμερα.
0: Ναι, εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Λέω, οπότε κάθε πρωί που ξυπνάω είμαι χαρούμενος. Κοιτάω τώρα να διορθώσω τα λάθη μου. Δηλαδή, είπες πριν, ας πούμε, ότι κάτι είπες ότι προσέχεις τη διατροφή σου και τέτοιο. Και όμως έχω αρχίσει εδώ και 2 μήνες και πηγαίνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι γυμναστής. Έχω χάσει 6 κιλά, γιατί κι εγώ μέσω της δουλειάς, αυτή η δουλειά έχει πολλές παγίδες. Οπότε κι εγώ είχα αρκετά υπερφαγικά επεισόδια, τα οποία αναγκάστηκα να πάω σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσω.
1: Και είναι τώρα, συναισθηματική υπερφαγία, ναι, παίζει πάρα πολύ.
0: Οπότε με νίκησε και τώρα έχω αρχίσει και αντεπιτίθεμαι. Οπότε έχω πάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ από πάνω μου, γυμνάζομαι, νιώθω ήδη καλά, έχω αρχίσει να ανεβαίνω ψυχολογικά, δηλαδή προσπαθώ να βελτιώσω το μοντέλο που το οποίο παράτησα, το όχημα το οποίο παράτησα και δυστυχώς χωρίς αυτό το όχημα δεν θα μπορώ να υπηρετήσω. Δηλαδή, ωραίο το μυαλό και η σκέψη, αλλά άμα το όχημα δεν πηγαίνει. Ναι, οπότε λέει. Πρέπει να φτιάξω, να διορθώσω το όχημα, γιατί είμαστε και στα 43 και όσο η ψυχή και το μυαλό να θέλει, άμα το όχημα δεν ακολουθήσει, θα μείνουμε πίσω.
1: Ναι, το λέει και το Harvard. Λέει, το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται σεξ, γυμναστική, ναι, και μουσική. Δηλαδή, μπες στη διαδικασία να κάνεις καλό στον εαυτό σου,
0: ναι,
1: κάθε μέρα. Με αυτά, οπότε, τα τρία βασικά.
0: Με αυτά τα τρία βασικά, ναι, ναι, ναι.
1: Φίλες και φίλοι, παρακολουθήσατε μια αστερόσκονη με τον Νίκο Ράπτη, που θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ που συμπίεσε το πρόγραμμά του. Συμπίεσε τη ζωή του σήμερα για μας εδώ. Δεν ξέρω τι καλό μπορεί να σου κάνουμε σαν εκπομπή, αλλά τι καλό μπορείς να μας κάνεις σαν εκπομπή, το ξέρω πολύ καλά.
0: Δεν έχει να κάνουμε κάτι καλό. Το θετικό είναι ότι ήρθα και σε γνώρισα. Δεν σε είχα γνωρίσει ποτέ από κοντά. Οπότε για μένα αυτό είναι άλλο ένα λιθαράκι, εφόδιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Μια χαρά.
0: Είναι ωραίο να συναναστραφόμαστε με ανθρώπους, να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Εξελίσσεσαι. Τώρα συγγνώμη που πάω αλλού. Όπως. Ένα πολύ, ας πούμε, καλό, είδες τώρα σου λέω, η επαφή, το ότι πήγα να σπουδάσω στο εξωτερικό, δεν είχε να κάνει το κομμάτι του μάστερ, ας πούμε, και τέτοιο. Είχε η επαφή με τους Ινδούς, με τους Κορεάτες, με τους Άγγλους, ανοίγει το μυαλό, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι ωραίο να κοινωνικοποιείσαι. Οπότε το ότι ήρθα εδώ είναι για μένα πολύ ωραίο, πολύ θετικό.
1: Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και ελπίζουμε να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα από σένα, μιας και μας κάνεις καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είναι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: It's a cops.
5: I'll go this way.
4: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Yay!

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Ellen? Is anybody here?
1: Call her again.
2: Why?
1: Just do it.

0: Can I help you?
1: Name is Hughes.
2: Take me home.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
15: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
13: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: I can't believe it.
1: Whatever.
0: Fancy pants. So close.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.